Η ώρα είναι 3.

Μου σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα, δε μ' άκουσες, δε μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα, δε μ' άκουσες.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ,

στο σπίτι απ' έξω, κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητα. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Πρέπει να πει πρώτα σε την καλημέρα. Ήμουν ευγενή. Ένα άνθρωπο ευγενή. Αφήνει τον άλλον που φοράει και πράσινη φανέλα, παρακαλώ. Τι δυνατότητα να πει πρώτα καλημέρα. Μποντζέρνο.
2: Μποντζέρνο, λοιπόν.
1: Αυτό είναι και απέναντι δεν τον βλέπω. Μου έρθει εδώ πέρα προκλητικά και μου λέει πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό και κάτι τέτοια. Προκαλεί, φίλε μου, προκαλεί. Τι είναι αυτά που μου κάνει πρωί-πρωί. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι είμαι και ένα άνθρωπο μια αλφα ηλικία δηλαδή. Δεν μπορεί πρωί-πρωί να με τσιτώνει. Έξι και έξι παρά να μου λε. Ευρωλίγκε εδώ και εκείνο και τα άλλα. Αύριο που θα έρθει η μέρα του αγώνα, πες μου ό,τι θες. Θα σε φτιάξω, θα σε τακτοποιήσω. Και πώς τα λέει αυτά ανήμερα του Wembley, φίλε. Θα θυμόμαστε αυτά.
2: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Χθες υπήρξα, κύριος μου, το είδα ένα μήνυμα. Μου το έχω σε ένα εκεί στο καλά. Ρε αλήτη μου λέει, Σπάθνα 20. Σαν σήμερα λέει, του είχαμε βάλει 8 γκολ και στην εμεί κουβέντα. Καλά, λέω εντάξει, άστα.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Χθες είναι 1 Ιουνίου του 882 η επέτειος. 82 είμαστε οι μόνοι που τους έχουμε βάλει 8, το έχουμε πει αυτό. Μέχρι 7 επιτρέπεται. 7 επιτρέπεται.
2: Ναι, αλλά βάλαμε 2 και αυτοί όμως.
1: Έχει σημασία 8. Ξεκινάει με 8. Έτσι. Και σαν και μετά έρχεται και το Wembley 2 Ιουνίου. 3 του Ιουνίου κάτι θα βρούμε.
2: Γεια σου, Άγγελε Μεσάρη.
1: Ναι. Κάτι θα βρούμε 3 Ιουνίου να σου πούμε. Φίλε μου, αύριο το μπάσκετ που έχουμε. Δεν ξέρεις, μην ευερνώ. Buongiorno a tutti, καλημερούδια.
2: Καλημέρα σας.
1: Σε καλή κατάσταση.
2: Ξέρω εγώ, έτσι λέει.
1: Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος για όλα.
2: Για όλα, πάντα.
1: Για μια καταδρομική επίθεση.
2: Πάντα, πού?
1: Πάμε να βρούμε τον άλλο. Τον παρακολουθείς καθόλου διαδικτυακά, γιατί εγώ δεν.
2: Τον παρακολούθησα με την Καμίλα προχθές.
1: Το είδα αυτό, μου το στείλανε κιόλας.
2: Που έλεγε ότι γυρίζει γύρω-γύρω και βγάζει το νερό της γνώσης. Και είπε...
1: Αλλά δεν έχει πιει από αυτό. Αυτό το τραποδοτή είχε φτύσει γι' αυτό.
2: Είχε
1: φτύσει εκεί μέσα ο Λουκάκης στο προηγούμενο ταξίδι. Από τότε βγαίνει το νερό της γνώσης. Από τότε που φτύσει εκεί μέσα.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Τι να τράπω. Τι να τράπω. Αφού είπαμε, τα ξέρει όλα. Ό,τι δεν ξέρει είναι τυχαίο.
2: Ό,τι δεν ξέρει, ξέρει γιατί δεν το ξέρει.
1: Ναι, υπάρχει λόγος που δεν το ξέρει. Δεν το συζητάμε.
2: Και αύριο λέει μπαίνουμε στην έρημο, έλεγε.
1: Έλεγε προχθές το λέγε αυτό, για χθες. Δηλαδή πρέπει να έχει μπει στην έρημο.
2: Ναι.
1: Αρχίζει βρεθεί κανένα Βεδουίνο στον δρόμο του. Κάνα το αρέγκ εκεί πέρα, τίποτα. Να γίνει ένα καμία λεγεμένο το ξύλο.
2: Να κυνηγάνε οι καμίλε τη μηχανή του Λουκάκη. Μπροστά ο Λουκάκη με τη μηχανή να σπινιάρει και πίσω καμίλε.
1: Μα πει κάτι απίθανο τώρα, περίμενε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει να μα το πει ο τέλο Ρομαν. Θα μα βγάλει κάθε μέρα και ένα απίθανο θα μα το έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε όταν γεννήθηκε το αγόρι μας, έσπασε το καλούπι, δεν βγαίνει δεύτερος. One of a kind. Ένας και μοναδικός.
2: Μύθος είναι, μύθος.
1: Ήταν ο μέγιστος γιγαντοτεράστιος.
2: Έτσι.
1: Όλα τα σχετικά. Αγαπάμε, Δημητρή.
2: Έτσι.
1: Όπως καλά καταλάβατε, είμαστε εδώ, ανοίξαμε, σερβίρουμε breakfast, αχνιστά κουρασανάκια, ωραίες ομελέτες, ξεροψημένο μπέικον. Το έσκησε αυτό που έχω εγώ.
2: Ποιο, το μπέικον?
1: Όχι, γενικά όταν δεν είμαι στην Ελλάδα. Το πρωινό μου το πολύ να είναι καμιά μπανάνα. Και όταν πάω στο εξωτερικό, σε κάνα ξενοδοχείο, μπαίνω μέσα στο μπουφέ και είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Δίνω μάχη.
2: Εγώ το έχω γενικά με τις διακοπές. Δηλαδή, όταν δεν έχω διακοπές, το πρωινό είναι ένας καφές, άντε και ένα κουλούρι. Στις διακοπές και κυρίως αυτό που λες στο εξωτερικό με μπουφέ, γίνεται μάχη, όντως.
1: Τιμάω τα απλά πρωινό.
2: Ναι,
1: φεστιβάλ χοληστερίνης.
2: Αλλά

0: τα βλέπεις εκεί και απλωτά μπροστά σου όλα, ρε παιδί μου, και λες εντάξει, κάτι πρέπει να κάνω.
1: Μια μπουκιά από αυτό, μια μπουκιά, και γίνεται πιάτο τόσο.
0: Ναι, και είναι πρωινό έτσι.
1: Κοίταξε, έχω διαβάσει τώρα, δεν είμαι και ειδικός. Το έχω διαβάσει και σχετικά πρόσφατα, ότι είναι μύθος αυτό που λένε για το καλό πρωινό. Ότι ουσιαστικά το πρωί μας, η σύγχρονη δυτική κοινωνία κυρίως μας έχει επιβάλει να ξεκινάμε μας με ένα λουκλίο πρωινό για καθαρά οικονομικούς λόγους, να κινείται το χρήμα στην αγορά. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ανάγκη να τρώμε όλα αυτά που τρώμε, τα συμπληρώνω από τα 7 φυτικές, είναι στο ένα μπλα μπλα. Τίποτα. Ξυπνάς αυτό που πες εσύ, ένα κουλουράκι εδώ και είσαι μια χαρά. Έχεις ενέργεια για μέχρι το μεσημέρι. Αλλά έχουμε μπει, λέει, στη λογική να κάνουμε πλούσια πρωινά με μέλια, με μαρμελάδες, με βούτυρα, με τυριά.
0: Για να τα αγοράζουμε.
1: Για να κυκλοφορεί το χρήμα. Είναι προϊόν, λέει, του δυτικού τρόπου ζωής. Και ότι στην πραγματικότητα ως οργανισμοί δεν έχουμε. Είναι παραμύθι, fake. Αυτό που λένε ότι φάει ένα καλό πρωινό να στυλώσεις και να σε κρατήσει όλη μέρα κτλ.
0: Και αυτό που το λένε, ρε φίλε, γιατροί ουσιαστικά. Τρώει για ένα καλό πρωινό για να σε κρατήσει την υπόλοιπη μέρα μέχρι το επόμενο σου γεύμα και τα λοιπά. Είναι και αυτή μέσα στο κόλπο, δηλαδή, στο κόλπο του συστήματος του.
1: Τι να σου πω, εγώ σου είπα, δεν είμαι ειδικός. Καμιά φορά διαβάζεις στο ίντερνετ και μπουρδες.
0: Καλά, βέβαια.
1: Έτσι, αλλά σου λέει και να το διαβάσω πότε την πασμένη εβδομάδα, ότι είναι από ένα εκεί που το επέγραφε, δεν ξέρω, ότι ήταν ένας καθηγητής κάτι, διατροφολόγος, κάτι τέτοιο κτλ. Που σου λέει ότι το πρωινό μπορεί να είναι πάρα πάρα πολύ απλό, πολύ λιτό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σου περνάνε στο μυαλό υποσυνείδητο ότι πρέπει να φας καλά το πρωί. Και στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι ένας λόγος για να γυρίσει το χρήμα. Και λέει, είναι δισεκατομμύρια παίζονται στο πρωινό των ανθρώπων στην Δυτική Ευρώπη.
0: Οκ, okay, είναι λογικό. Είναι άμα έχεις με τις φυτικές ίνες, έχεις τα άλλα, τις διατροφές, τα
1: βούτυρα, μέλια, μαρμελάδες,
0: συμπληρώματα, μπέικον, ιστορίες, άτζαλα, μάτζαλα, ναι.
1: Okay. Κάποιοι κάνουν και πλούσιο πρωινό. Και κάποιοι δυστυχώς δεν ξυπνάνε για να έχουν το πρωινό, και αναφέρομαι βέβαια στην πολύ θλιβερή είδηση του Μάριου Οικονόμου.
0: Άστο.
1: Ένα παιδί γεμάτο ζωή, τον βλέπαμε να παίζει μπάλα μέχρι
0: πρόπες.
1: Και όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει μια στιγμή. Μια στιγμή, μια στιγμή. Τώρα δικιά του αυλεψία, του άλλου αυλεψία.
0: Αναστροφή παράνομη έκανε, λέει ο τύπος με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλλά
0: εκεί στο...
1: λένε ότι δεν φοράγε και κράνος.
0: Καλά, λέει, προφανώς δηλαδή... δεν φόραγε κράνος. Για να έχει τέτοιο χτύπημα στο κεφάλι, η λογική λέει ότι δεν φόραγε κράνος. Δεν είναι δυνατόν να το έχει διαλύσει.
1: Καμιά φορά δεν ξέρεις.
0: Τόσο πολύ, ρε Χρήστο.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Καμιά φορά ξέρεις, μερική φορά είναι κράνος για να πούνε ότι το φοράνε. Δεν το δένουν, δεν το κουμπώνουν, δεν είναι καλής ποιότητας. Δεν τους ταιριάζει, έχει τελειώσει, δεν το έχουν 20 χρόνια. Δεν επενδύουμε στη ζωή, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Σε αυτό το πράγμα, εγώ του βγάζω το καπέλο του Μητσακού.
0: Ναι, ναι.
1: Όσες φορές τον έχω δει από εδώ να πάρει τη μηχανή να πάει απέναντι, θα βάλει το κράνος κανονικά, θα το χρησιμοποιήσει, θα πάρει καλό κράνος, θα το δέσει, θα το. Δεν έχει αυτό το έλα μωρέ, το βάζω και πάμε. Έτσι είσαι ένα από ό,τι το έχω για να με γράψουν. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί όταν είσαι. Κατά γενικά, κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι και ένα θέμα. Πάντα είναι μια επιτυχία, είναι μια νίκη. Το τι σηκώνω από το κρεβάτι στο πρωί είναι μια νίκη. Έτσι καθημερινή. Γιατί το διάβαζα προχθές ότι κάθε μέρα, λέει, ένα εκατομμύριο άνθρωποι δεν ξυπνάνε. Δεν ζουν την επόμενη μέρα. Δεν ξέρεις, χαιρετάζεται, το διάβαζα, διαβάζω κάτι τέτοια. Έχουν λίγο το ενδιαφέρον ότι χαιρετάς έναν άνθρωπο και δεν ξέρεις την πραγματικότητα αν είναι η τελευταία φορά το πες μια κουβέντα. Γιατί η ζωή είναι περίεργη. Και να το παιδί τώρα τι έπαθα. Είναι πραγματικά θλιβερό, σοκαριστικό. Ένα παιδί τώρα.
0: Επισκιάζει τα πάντα, πιστεύω εγώ. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή, τουλάχιστον σήμερα, μέχρι να το αποχαιρετήσουν το παλικάρι εκεί στα Γιάννα, δεν υπάρχει κάτι άλλο στην κορυφή της επικαιρότητας. Ας με επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να είναι το υπόλοιπο. Ακόμα και σήμερα ήταν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα που θα έχει τελειώσει η διαδικασία εκεί στα Γιάννενα.
1: Εντάξει, θα πει κάποιος, ρε φίλε, χιλιάδες άνθρωποι πέφτουν κάθε μέρα.
0: Εντάξει,
1: έτσι, από διάφορους λόγους.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, απλά το παιδί αυτό ήταν στην οικογένεια, τη δική μας, την ποδοσφαιρική οικογένεια.
0: Την αθλητική, οικογένεια. Ναι.
1: Και είναι ένα παιδί που βγήκε από τη ζωή στα 30 του, όχι στα 90. Γιατί τώρα τελευταία κάθεσαι και λίγο, όλο και κάποια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου χαιρετάει. Αλλά φεύγει 80-85. Σε μια προχωρημένη ηλικία κάπου το αποδέχεις ότι αυτή είναι η ζωή. Η σειρά να μην χαλάει. Ναι. Ναι, εδώ χάλασε η σειρά.
0: Τι χάλασε. Τσακίστηκε.
1: Χάλασε η σειρά. Δηλαδή ζει ο πατέρας του, δεν ζει το παιδί. Δεν υπάρχει μια τετραγωδία για μια οικογένεια από αυτό το πράγμα.
0: Άστα.
1: Λοιπόν, ανοίξαμε να σας περιμένουμε. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Έχουμε τα αγόρια ψηλό. Το πολυχρονημένο Νικόλας Ψωμιάδης στην Ορσολά των Ήχων.
0: Μέρα στα είναι σήμερα, μου φαίνεται.
1: Είναι λίγο μπουκλα το μαλλί. Είναι λίγο μπουκλέ. Να τα πάρεις όλη αυτή την τούφα εδώ, γιατί παίρνει το μάτι και δεν σε βλέπω καλά. Θα σου κοιτάω στα μάτια. Eye of the Tiger. Αντιλαμβάνεστε, είχε πέσει μικρό από την κούνια μου το κεφάλι κάτω. Έχει του κειμήνει και ένα λάδι, βέβαια. Τι ομάδα είσαι Ολυμπιακός, λέει. Είναι λίγο. Να σε ψάξουμε λίγο να δούμε από πού ξεκινάει αυτό το κακό, φίλε μου. Κάτι πρέπει να σκάσει η ζωή σου. Κάποιο πρέπει να σε έχει τιμωρήσει όταν είσαι ένα μικρό. Το παιδί σου είναι Παναθηναϊκός και δεν το λες τόση ώρα. Αγαπημένε μου φίλε, υπάρχει ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Ορίστε, τώρα μου το είπε. Μετά από τόσα χρόνια. Τι λέει, ρε φίλε. Με έχει συγκλονίσει αυτό, αυτή η είδηση. Πω.
0: Φαντάζεσαι τραβάει το παιδί έτσι.
1: Τίποτα, υπάρχει ζωή. Μετά από αυτό δηλαδή λες ότι υπάρχει ζωή στον πλανήτη Γη. Κάτι συμβαίνει, κάτι αλλάζει. Δεν μπορεί. Στείλτε μηνύματάκια εδώ πέρα, μεγάλη παρέα. Είμαστε ήδη από χθες το βράδυ, έχουν αρχίσει και στέλνουν διάφοροι. Θα τα δούμε όλα αυτά με την ησυχία μας, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Οι πλατφόρμες επικοινωνίας πολλές και γνωστές.
0: Το SMS σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Το email erasporr χωρίς τα στο τέλος papaker.gr. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook γράφεται στην αναζήτηση breakfast λατινική με σπορ ελληνικοί χαρακτήρες. Μπαίνετε στην σελίδα, πράτε τα δέοντα, και το Viber erasporr στην αναζήτηση. Δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω. Και κάπου εκεί ξεκινάει η διαδικασία αποστολής και από το Viber.
1: Έχουμε πολλά μηνυματάκια, άλλες φορές τα προλαβαίνουμε, άλλες φορές δεν τα προλαβαίνουμε. Αλλά σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι.
0: Oui.
1: Γιατί πολλές φορές είναι τέτοια επικαιρότητα που και 2 ώρες εκπομπή να έχεις αποκλειστικά και μόνο αφιερωμένη στα μηνύματα. Να ξεκινήσει να τα λες ένα-ένα και να λες και 2 κουβέντες. Αν σχολιάει κάτι, προτάει κάτι να ανοίξει μια κουβέντα, δεν φτάνει. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να τα βάλεις μέσα. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι λίγο πολύ ακούγονται οι απόψεις όλες. Δηλαδή, άμα έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τραβάει την πλειοψηφία των μηνυμάτων, λίγο πολύ το τι λένε αυτοί που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, το τι λένε αυτοί που υποστηρίζουν την άλλη, ακούγεται. Τώρα, αν το πούμε μόνο με 2 ονόματα αντί με 15 που έχουν στείλει την ίδια άποψη. Εντάξει, να μας συγχωρείτε, δεν το κάνουμε και επίτηδες. Είναι ότι πάρει το μάτι μας. Τα ανοίγουμε εκείνη την ώρα και τα βλέπουμε. Θυμάμαι το σελαβί που λένε και οι Γάλλοι. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο πριν από λίγο στον Καζέτα από τον συνάδελφο τον Πολύτερο Παπαδούπουλο, που προσπαθεί να ρίξει λίγο φως σε αυτά τα θλιβερά γεγονότα που γίνανε μετά τον τελικό, που βγήκε. Πήγαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους και μετατράπηκε το Παρίσι σε πεδίο μάχης.
0: Ναι.
1: Άνευ λόγου και διέσαι. Αστυνομία δεν το περίμενε ότι χάσει κερδίσει η Παρί. Είχαν κινητοποιήσει 22.000 αστυνομικούς. Βρέθηκε και δεύτερος νεκρός. Ένα πτώμα στο Σικουάνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εκτός από το... Ναι. Το παλικάρι με τη μηχανή που είχε πέσει στο δόφραγμα.
1: Ναι. Βρήκαν άλλο έναν στο Σικουάνα. Είναι 2 οι νεκροί. Και γίνεται, κάνει ο συνέδριος μια πολύ ωραία έτσι. Παρουσίαση κάποιων γεγονότων που δείχνει καταρχάς ξεκάθαρα τα αίτια δεν είναι ποδοσφαιρικά.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Δεν είναι ότι βγήκαμε εμείς στις Παρί και συναντηθήκαμε στον δρόμο με κάτι Μαρσεγέζου που κυκλοφορούσαν εκεί η μαφία κτλ. Και ανοίξαμε εμάς τα κεφάλια του άλλου. Είναι καθαρά κοινωνικά.
0: Ακριβώς, κοινωνικά θα έλεγα κι εγώ.
1: Και εξηγεί και δίνει μια σειρά τέτοιων περιστατικών που είχαν ξεκινήσει κατά βάση τα πιο σημαντικά το 2005 όταν βρέθηκαν. 2 παιδιά 15-17 χρονών κυνηγημένα από την αστυνομία, χωθήκαν σε ένα ηλεκτρικό υποσταθμό και εκεί πεθάνανε. Είχαν βγει τότε στους δρόμους οι Παριζιάνοι, είχαν καεί 28.000 αυτοκίνητα μέσα σε ένα βράδυ. 28.000 αυτοκίνητα καταστραφήκανε, τα κάψανε. Δεν συζητάμε για λαϊλασίες, μαγαζιά, βιτρίνες, πιάτσικο και όλα τα σχετικά. Και προχθές πάλι είχαμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή Είναι εντυπωσιακό το ότι δεν πάνε να τα βάλουν μόνο με την αστυνομία. Στόχος τους είναι η περιουσία του άλλου, ναι. Το κατάστημά του, το αυτοκίνητό του, το σπίτι του. Να κάνουμε ζημιά στον άλλον. Έτσι, που δεν το ξέρω. Έχει ωραίο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο. Δεν γιατί ρε φίλε, ξέρω αυτοκίνητο και εγώ δεν έχω. Πάρτο. Γεια σου. Πετάω μια μολότοφ μέσα, γεια σου.
0: Είναι και μεγάλες οι ανισότητες, ειδικά στο Παρίσι και γενικότερα στη Γαλλία, και με τους πολλούς, έως πάρα πολλούς Αφρικανούς
1: μετανάστες. Κοίτα, να σου πω κάτι, το ακούω αυτό, γιατί το λέγανε χθες και πολλοί αποδώσανε τα επεισόδια σε αυτά τα παιδιά, παιδιά μεταναστών που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, που είναι δύσκολη η ζωή τους, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά εγώ στα βίντεο που είδα και είδα μπόλικα, μια χαρά λευκά παιδιά είδα. Γαλάκια, δεν είδα, ναι, το Μαρόκο και την Τινησία,
0: ναι,
1: και την,
0: ναι, Αλγερία, ναι.
1: Μια χαρά, γαλάκια. Δηλαδή η πλειοψηφία των βίντεο που βλέπα ήταν το παιδί σου, το παιδί μου, το απέναντι και τα λοιπά. Δεν είναι να πεις ότι είδαμε κανέναν. Δεν ξέρω, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι και μάλλον
0: αν, πώς το αποδίδει δηλαδή αυτό που διάβασες, δεν το διάβασα εγώ το...
1: Υπάρχει οργή, υπάρχει αίσθηση ότι τα παιδιά είναι αποκλεισμένα από την κοινωνία, ότι δεν τους δίνονται ευκαιρίες. Είναι παιδιά αποκομμένα από τις οικογένειες. Δεν είναι και ειδικός ο άνθρωπος.
0: Καλά,
1: απλά, ναι, παραθέτει μια σειρά γεγονότων. Ότι τότε έγινε αυτό, τότε έγινε εκείνο. Δηλαδή δείχνει ότι αυτό το πράγμα κρατάει παραπάνω από 20 χρόνια. Έχει γίνει πια μια συνήθεια στην Γαλλία με οποιοδήποτε γεγονός. Καταρχάς, τα μεγαλύτερα επεισόδια στη Γαλλία διαχρονικά και παραδοσιακά γίνονται παραμονή πρωτοχρονιάς, τέτοιου είδους επεισόδια. Και 14 Ιουλίου που είναι η ημερομηνία με τη Βαστίλη, τότε η επέτειος που γιορτάζουμε.
0: Σε πανηγυρικές εκδηλώσεις, ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή με αυτές οι δύο ημερομηνίες, στάνταρ, ό,τι και να γίνει, ναι, θα βγουν στους δρόμους και θα κάψουν. Ναι. Τίποτα να μην έχει κουνηθεί, φίλο να μην έχει ανοίξει, μύτη. Θα βγουν στους δρόμους και θα κάψουν. Και είναι πολύ, πολύ έντονο το φαινόμενο. Δηλαδή επικρίνουν την αστυνομία ότι δεν μπορεί να. Την αστυνομία, μια τώρα μια χαοτική πόλη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, πού να την κάνει καλά, δεν ξέρει που θα σου σκάσει. Είναι αδιάκριτα και...
0: Και δεν ήταν μόνο στο Παρίσι από ό,τι έβλεπα εγώ την Κυριακή. Ήταν, λέει, σε 15-20 πόλεις της Γαλλίας. Παντού, παντού.
1: Εγώ να σου πω, κοίταξε, έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Το μόνο που πραγματικά λίγο τσιτώθηκα και το βράδυ πήγαινα τείχο-τείχο πλέον ήταν Μασαλία.
0: Α, καλά, ναι. Έτσι όπως το ξεκίνησες και μιλάμε για Παρίσι, λέω, είναι δυνατόν να πει Παρίσι, αλλά
1: Μασαλία,
0: ναι, εκεί είναι...
1: Εκεί δηλαδή ένιωσα, ναι, ότι με κοιτάνε περίεργα, ξέρω εγώ, από εδώ να πω απέναντι, δεν πάω με κανένα παρέα, ξέρω, με κάποιο τρόπο, δεν είχαμε κάτι, δεν μας συνέβη κάτι, αλλά δεν ξέρω, αγριεύεις λίγο σε αυτό το λιμάνι,
0: ναι,
1: είναι περίεργο λιμάνι. Και τώρα μιας και λέμε για λιμάνι, είδες αυτό με τη Μαρσέγια. Πολλές φορές που λέμε Financial Fair Play, μπαμπά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι θα την αποκλείσουμε την Ευρώπη.
0: Ναι, έτσι θα αποκλείνανε και τη Λιόν πέρυσι από την Ευρώπη. Εντάξει, και τελικά δεν την αποκλείσανε. Και την πλήρωσε. Δεν την πλήρωσε τελικά. Κόνφερε 20. Αλλά
1: αυτό είναι το... άλλο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ίδιο. Η Λιόν. Όχι, δεν μιλάω για την πολυδιοκτησία.
1: Α,
0: μιλάω ότι η Λιόν ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένοι 2-3 αγωνιστικές πριν τελειώσει το σαμπιονά. Είχαν πει τέλος η Λιόν, διότι χρωστάει, κάνει και τα λοιπά, η UEFA δεν τη δέχεται. Ενδεχομένως και γι' αυτό η Πάλας, η διοίκηση της Πάλας, να μην έκανε την ιστορία, εσύ είσαι πρόεδρος, ο άλλος είναι πρόεδρος εκεί, δεν έχουμε καμία σχέση, όπως έκανε ο Μαρινάκης,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με την Νότιχαμ και τον, ναι, και τον το Ολυμπιακό.
1: Τυπικό, δηλαδή, ναι.
0: Το τυπικό. Καθυστέρησε να το κάνει όταν πήρανε χαμπάρι ότι όπου πάει να γίνει κάτι εδώ, είχαν χάσει τις προθεσμίες. Εντάξει, δεν τη χάλασε την Πάλας βέβαια, γιατί πήρε το conference, ευρωπαϊκό τίτλο,
1: ναι,
0: αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι θα βρεθεί και με τη Μαρσέγη και θα το...
1: Αν το κάνει όμως πρώτο θέμα η ΕΚΙΠ,
0: ναι,
1: λέει ότι τα χρέη έχουν συσσωρευτεί, έχουν φτάσει στα 170 εκατομμύρια, έφαγε ένα μπαν με 2 εκατομμύρια πρόστιμο με την υπογράφοντας μια συμφωνία ότι θα μαζευτεί οικονομικά, και όχι απλά δεν συμμαζεύτηκε, τα 12 εκατομμύρια γίναν 39 και τα 39 την επόμενη χρονιά 120 τόσα. Δηλαδή έχει τεράστιο άνοιγμα.
0: Ωραία πρόοδο αριθμητική. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για.
1: Και έχει φτάσει στο εδώ και μη παρέκει. Και όπως γράφει η ΕΚΙΠ, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα σε επιτραπεί να συμμετάσχει στο φετινό Europa League. Και Και υπάρχει περίπτωση απαγόρευση μεταγραφών, όλα τα σχετικά. Ξέρεις, αυτά που πολλές φορές λέμε, παιδιά, προσέξτε τα, γιατί δεν είναι να παίζει και με αυτά τα πράγματα. Και γιατί σου λέω, έλα μωρέ, προεδράρα, ρίξε με. Πρέπει κάπου να είναι εξορισμένη η
0: εικόνα. Όταν μιλάμε για 100 τόσα εκατομμύρια, ρε Χριστό, δεν είναι προεδράρα, ρίξε 3 εκατομμύρια να πάρει τον Ζούπκοφ, για να μείνουμε στην επικαιρότητα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. 100 τόσα. Δεν...
1: Είναι ακριβές οι ομάδες, φίλε.
0: Ναι, ακριβές οι
1: ομάδες. Λεφτά υπάρχουν, απλά δεν τα βγάζει η ομάδα. Γιατί τώρα σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, από πού είναι τα λεφτά.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πού τα βρίσκεις τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι τα χρωστάει. Προσέξτε, δεν είναι ότι σε έχω φέρει εσένα σε αγόρα 40 εκατομμύρια και δεν τα πληρώνω. Είναι ότι πληρώνω, αλλά με λεφτά που δεν τα δικαιολογώ. Δεν φαίνεται. Έχω βγάλει 5 και ξαφνικά χαλάω 155.
0: Ναι.
1: Σου λέει 150 που τα βρήκες, φίλε. Από πού ήρθανε, σου λέει ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου βγάλει ο άλλος στο κεφάλι σου. Με κάποιο τρόπο πρέπει να δικαιολογήσει την πηγή των χρημάτων. Δεν γίνεται ο καλός ο πρόεδρος να τα βάζει και σου λέει σου τα απαγορεύω. Και να είναι έτσι. Να πεις ότι έχω ένα τρελό πρόεδρο που γουστάρει και πάρτα. Στα απαγορεύω, σου λέει. Είναι θέμα. Είναι τα χρήματα είναι διαφόρων ειδών. Είναι το ένα αυτό που σου λέγω ότι. Στο μιλητό δώσουμε τα μάξου και θα σου δίνω εγώ ένα χιλιάρικο το μήνα και τελικά από την πρώτη δόση και δεν πληρώνω τίποτα. Και το άλλο ότι εμφανίζομαι να κυκλοφορώ με Mercedes και το μισθό μου είναι 5 εκατοστάρικα. 500 ευρώ έχει 500.000.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και λέει, πού και σου κυκλοφορείς με μια γκάπρι Mercedes που κάνει 105.000. Πού τα βρήκες. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Καλά, εντάξει, είναι και. Είναι και αυτό το financial fair play όμως, είναι με μερικά πράγματα. Βλέπεις τη City στην Αγγλία. Με πόσα ήταν, 130, 100.
1: Ναι, 107 παραβάσεις.
0: 107 ήταν.
1: Κάπου εκεί πάνω από 100.
0: Καλά, σίγουρα, ναι, νομίζω ήταν 120.
1: Παραβάσεις 100... της νομοθεσίας.
0: Ναι, ναι, ναι, και δεν άνοιξε μύτη, δεν άνοιξε ρουθούνη.
1: Είναι, ξέρεις, τελικά επιβιώνεται ότι το μεγάλο ψάρι θα βρει έναν τρόπο να την σκαπουλάρει. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι η Μαρσέη με τα αρκετά προβλήματα διοικητικά
0: είναι που τόσο, μεγάλο ψάρι.
1: Τόσο μεγάλο ψάρι για ναι. να ξεπερνάει αυτά που ξεπέρασε ο Κελάι. Πώς τον λένε
0: ο Κελαφίνη της Παρή.
1: Ναι, ναι, ο άλλος. Μου έχει καλύψει το μυαλό μου ναι. τώρα. Μασούντ.
0: Μανσούρ.
1: Μανσούρ.
0: Μανσούρ.
1: Αυτός εκεί πέρα. Ναι.

0: Έχει διάφορα θεματάκια, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμό Μουντιάλ. Είχαμε και ουσιαστικά τώρα την πρώτη χειρή μεταγραφή. Δεν είναι επίσημο, αλλά
1: επιβεβαιωμένο
0: είναι αυτό που ανέβασε χθες ο Ρωμάν, ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με την Πράζοσπορ για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Αυτό καταλαβαίνουμε από τους αριθμούς. Εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν παρακολουθώ το δικό πρωτάθλημα, δεν έχω εικόνα από την Πράζοσπορ, αλλά διαβάζω τα νούμερα του και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι σε ένα σύνολο περίπου 270 αγώνων επαγγελματικών έχει εμπλοκεί ανά δύο παιχνίδια με ένα γκολ. Δηλαδή,
1: είτε γκολ ή ασίστ.
0: Ναι, ανά δύο παιχνίδια θα κάνει για ένα γκολ ή μια ασίστ. Είναι ένα παιδί 29 χρονών, διεθνής με την Εθνική Ουκρανία, παίζει εξτρεμάκι, παίζει πίσω από τον επιθετικό, παίζει δίπλα τον επιθετικό. Είναι πολύ σύνθετος δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ, χθες που το διάβασα το όνομά του και είδα μια φωτογραφία, θυμήθηκα, επειδή είχα κάνει κανένα δυο Ουκρανίες στο Euro το προηγούμενο, θυμήθηκα έναν 20-22, δεν θυμάμαι τι νούμερο φόραγε, που ήταν φωτιά και λάβρα. Δηλαδή, ήταν
0: φίλε, με στέλνεις τώρα και με. Δηλαδή, μου θυμίζει την Ουκρανία στο Euro, εφιάλτης. Θα τα πω μετά. Πάμε τα time out, τραγουδάκι. Γέφυρα μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της αθλητικής ημέρας σε σύνδεση με το. Μη αθλητικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio, το πάλι ποτέ αγαπημένο πρώτο πρόγραμμα. Επιστρέφουμε μετά, σου πω γιατί ανατρίχεσαι. Πάμε.
1: Τραγουδάκι αφιερωμένο στον Charlie Watts, τον drummer των Rolling Stones, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, εν έτη 1941, έφυγε πολύ νωρίς, σε ηλικία ούτε 40 χρονών δεν ήταν. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, έλαβε τη δέσμευση της Χεσμπολά για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρετό. Η εκεχηρία Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, τονίζει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς τα ξημερώματα από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν, εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Με ένα αρμπάκ εδώ είμαστε. Γυρίσαμε και παραγυρίσαμε. Δεν πήγαμε και πουθενά, δηλαδή που τα λέμε.
4: Να διορθώσω.
3: Να διορθώσω, ρε φίλε, γιατί και εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο.
4: Εμένα να δεις, όταν το είπα.
3: Δεν είχα ακούσει το όνομα, αλλά στην αρχή για ποιο λέει το, δεν κατάλαβα. Ξέρετε, για να φημίζω τα μηνύματα. Τα ξεψάχνα να κάνω έτσι ένα μικρό ξεκαρτάρισμα στην αρχή στο μυαλό μου. Και μετά κατάλαβα ότι.
4: Εμένα να δεις, όταν το είπα, που λέω 38 χρονών, 40 χρονών ο Τσάρλι Γουότς, πέθανε το 21 στα 80 του.
3: Ναι.
4: Που ούτε.
3: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, λες 80 χρονών ότι πέθανε και λες μικρός ήταν, είχε χρόνια μπροστά.
4: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ήταν 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια στους Stones από το 60 κάτι που τον πρωτοπήρανε για ντράμερ μέχρι και το 21 που πέθανε. Και σκέφτηκα μετά με το που το είπα, σκέφτηκα αμέσως, τι είπες τώρα, πώς σου ήρθε αυτό.
3: Θυμάμαι άμεσος. Παλιά, διάβασες, δεκαετία του 50. Την Ακρόπολη. Γέρον ναι. Ετών 40 ναι. Συνελήφθη από την αστυνομία χαρτοπέζων.
4: Ναι.
3: Ένα γέροντα 40 χρονών. 40 χρονών τότε σε λέγανε γέρο, παππού. Και τώρα λες 80 χρόνια χρήμα, επειδή είμαι νέος.
4: Νέος άνθρωπος.
3: Νέος, έχει μπροστά του 10 καλά χρόνια τουλάχιστον. Σου λέει ο άλλος. Κρίμα το παιδί, το παλικάρι. Και αυτό που λέμε, φίλε, πλάκα στην πλάκα. Το προσδόκιμο ζωής
4: έχει ανέβει πάρα πολύ.
3: Ανεβαίνει πάρα πολύ και θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Προχθές δεν στείλε τι έλεγε ο Τραμπ. Του βρήκαμε την ένεση που να στέλνει νεκρούς. Ναι, το δεις αυτό. Την έχουμε δοκιμάσει και έχουμε καλά αποτελέσματα. Ακόμα λέει δεν είναι μόνιμα, αλλά σύντομα λέει θα το κάνουμε.
4: Δηλαδή,
3: πέθανε κάποιος, το κάναμε μιας και ξανά μάτια.
4: Ξαναπέθανε όμως. Αυτό εννοεί δεν είναι μόνιμα.
3: Έζησε. Όχι, ότι, ότι στους 10 το έπιασε στους 2. Και όχι και στους 10. Κάποια στιγμή θα οι Αμερικάνοι επιστήμονες θα το κάνουν 10 στα 10. Θα σου κάνω λέει την ένδειξη, θα ανοίξει τα μάτια.
4: Δουλεύω όμως.
3: Δεν θα πεθάνω, δεν πάρει η Παναθά. Πρωτάθλημα. Και θα γυρνάς έτσι. Σαν στους δρόμους, σαν τα ζόμπι εκεί πέρα. Τι θα δούμε. Μη γελάς. Φίλε, μη γελάς.
4: Καλά, ο Τραμπ το είπε.
3: Μη γελάς.
4: Ο Τραμπ που έστειλε τον κόσμο να πίνει χλωρίνη στη.
3: Ναι, εντάξει. Αλλά αυτό δεν έχουν βάλει πλανητάρχη, φίλε.
4: Εντάξει.
3: Αυτόν έχουν βάλει πλανητάρχη, τι να κάνουν.
4: Δεν θα ρωτάμε μετά, πέθανε πολύ.
3: Τι τραβάμε. Και καμιά φορά όταν έλεγε ο Γιούλιος Βέρν, ας πούμε, 200 χρόνια πριν, ότι θα πάει ένα σκάφος 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα, θα πάει στη Σελήνη, γελάγανε. Πόσο γελάμε εμείς τώρα με αυτόν. Σε 100 χρόνια θα μπορεί να κάνει την ένωση και πετάγεται το άλλο πάνω και λέει, «Χάι, εδώ είμαι, δεν έφυγα, γεια σας». Η συνδυασμένη επιστήμη τρέχει με αστραπία ταχύτητα. Είναι σοκαριστικό, ξέρεις, πολλές φορές δεν το έχει συνειδητοποιήσει κάποιος. Δηλαδή, βάλτε στο μυαλό σου, κάποιος που γεννήθηκε το 1890, τελευταία δεκαετία, του 19ου αιώνα, ναι. Έτσι, 1890. Όταν γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν είχε ηλεκτρισμό στο σπίτι.
4: Ναι.
3: Καλά, δεν πήγε τηλέφωνο. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Ίσα-ίσα κανένα σιδηρόδρομο είχαν βγάλει, ίσα-ίσα να πηγαίνει λίγο Μουτζούρης.
4: Το θηρίο.
3: Και κανένα ατμόπλιο εκεί, από που να γυρίζει. Μέχρι εκεί ήταν η πρόοδος της επιστήμης. Και αυτός ο άνθρωπος, όταν πήγε 70 χρονών, 70 χρονών, όχι 300, είδε εδώ από στο φεγγάρι.
4: Το 60, ναι.
3: Μέσα στην ίδια τη ζωή, εκεί που δεν είχε φως στο σπίτι του, με τη λάμπα πήγαινε. Και για να πάει από τη Χαλκίδα στο χωριό μου, ήθελε μια μέρα περπάτημα να πάει και μια μέρα να έρθει. Αυτός ο άνθρωπος πρόλαβε να δει τον άνθρωπο να πηγαίνει στο φεγγάρι. Δηλαδή, εκπληκτική άνοδος η πρώτη επιστήμη μέσα σε 80 χρόνια. Βρήκαν το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο το κάνανε ερωθούμενο. Βρήκανε.
4: Διαστημόπλια, σαν τα λαμάτια.
3: Τι δεν κάνανε και τι δεν κάνανε. Και τώρα έχουμε φτάσει πια στο σημείο. Παλιά θυμάμαι, μας κάνανε πλάκα στον αδερφό, με τον αδερφό μου, κάποια κοριτσάκια εκεί από το σχολείο, από μια μικρότερη τάξη. Μου χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Και 2 τη νύχτα, 3 τη νύχτα, 5 τη νύχτα και το κλείνε. Χρόνια αυτό το πράγμα. Και έλεγα, δεν θα είχα ένα τρόπο να δω ποιο νούμερο με παίρνει. Και αυτό που το θεωρούσα εγώ τότε μεγάλο κατόρθωμα, ποιος με παίρνει, ας πούμε, και μου κάνει ευτυφά, τώρα είναι εμπεδομένο. Όπου και αν σε πάρει, σου βγαίνει το ένα και το άλλο. Μην την ψάχνεις.
4: Και άντε μετά να πει στο Λουκάκι ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
3: Καλά, δεν ανοίξει τέτοια κουβέντα.
4: Ο Ιούλιος Βέρν πώς ήξερε ότι θα πάμε στη Σελήνη? Πώς ήξερε τα υποβρύχια εν έτη 1800 τόσο, πότε έζησε και έγραψε?
3: Δηλαδή τώρα κάτσω εγώ και κλείσω εγώ τα μάτια και σκεφτώ έτσι μόνος μου ότι σε 100 χρόνια θα απαντάς ένα κουμπί και εδώ που είμαι εδώ ξαφνικά θα έχω προγραμματίσει τις τεταγμές και θα κάνω στο Τόκιο, στη Χιροσίμα, στο Παρίσι, στην Αλάσκα, οπουδήποτε θα με πούν ότι είμαι εξωγένος και ψεκασμένος. Μια απλή σκέψη κάνω. Αν σκεφτώ τώρα ότι, ρε παιδί μου, σε 200 χρόνια θα έχει απικήσει ο άνθρωπος τον πλανήτη
4: Ερμή.
3: Ξέρω εγώ, κάτι. Οτιδήποτε. Δηλαδή θα με πεις ότι μου το έχει πει κάποιος εξωγήινος και το έχω σκεφτεί. Η φαντασία του ανθρώπου.
4: Το Άλφα Κεντάβρου.
3: Η φαντασία του ανθρώπου. Λέει ένας φιλαράκος εδώ, για πέστε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος είναι βραδινό το θέμα, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Για τον
4: Ζουμπκοφ,
3: ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα παιδί 29 χρονών, γεμάτες χρονιές στην καριέρα του.
4: Τραμπζοσπόρη τελευταία ομάδα.
3: Ναι. Το deal, από ό,τι λέγεται, έκλεισε στα 5 εκατομμύρια για την ΑΕΚ.
4: 4 χρόνια αυτός. Ενδεχομένως να είναι και σήμερα αύριο στην Αθήνα για ιατρικές και ο Ρωμάνος στην ανάρτησή του έλεγε άμεσα. Τώρα πόσο είναι αυτό το άμεσα θα φανεί, αλλά εγώ από αυτά που διάβασα κατάλαβα ότι μην ακούσει σήμερα ότι το μεσημέρι έρχεται ο Ζούμπκοφ, ας πούμε, ή αύριο το πρωί έρχεται ο Ζούμπκοφ, τόσο άμεσα.
3: Ναι. Είναι μια καλή μεταγραφική. Κοίταξε, είναι. Εμένα μου αρέσει αυτό το ευνηδιαστικό. Δεν έχει ακουστεί τίποτα.
4: Ναι.
3: Και ξαφνικά ξυπνάει μια μέρα το πρωί και σου τη φέρνουν μεταγραφή έτοιμη. Πακετάκι με την κορδέλα και δείχνει ότι δουλεύει καλά μια ομάδα έτσι. Όχι ότι είναι άσχημο να γίνεται και ρηγοσύρια, αλλά γιατί θέλει και ο κόσμος λίγο το τυράκι του, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο. Οι μεταγράφες είναι πάντα μια ωραία ιστορία. Αρκεί να το βλέπεις έτσι, χαβαλεδιάρικα. Μην νομίζεις ξαφνικά. Εγώ είμαι της γενιάς που μεγάλωσε ότι έρχεται ο Norman Whiteside στον Παναθηναϊκό. Κάθε καλοκαίρι με κάποιο τρόπο η αθλητική τον έφερνε. Τον πάει ο Άσο της Manchester United.
4: Σοβαρά.
3: Με κάποιον, ναι, θα το θυμάσαι. Norman Whiteside. Έρχεται, δηλαδή όπου να είναι, δηλαδή είναι ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
4: Ναι, ναι,
3: και κάπου μια χάλαγη γραμμή. Μια παίρναμε και δεν το σήκωνε. Κάτι γινόταν και δεν ερχόταν ποτέ, ας πούμε. Αλλά περάσαμε ωραία καλοκαίρια με τον Norman Whiteside. Και πολλούς άλλους Norman Whiteside.
4: Πάντως αυτά τα ονόματα που βλέπεις, δεκάδες που αναφέρονται από μέρα σε μέρα, κανείς δεν κλείνει από αυτούς. Δηλαδή, άντε το 10% να κλείσει, όταν σου λένε βλέπει, ενδιαφέρεται, εξετάζει, μιλάει, κάνει, δείχνει. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι έτσι. Ξαφνικά εκεί που κάθεσαι, σκάει ένα δημοσίευμα και λέει ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ.
3: Και λες, τι έγινε, ρε παιδιά, πρέπει να τη λέει προεδράρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά μην το κάνεις και θέμα. Έτοιμο, συνέρχεται. Και σε αυτό που λες είχε και πάρει μία. Αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γίνονται.
4: Ναι, καλά, ναι, βέβαια.
3: Αλλού γίνονται το χαμό και κακά. Και γυρνάει η άλλη και στην Ιταλία. Ούτε την παίρνει το μάτι σου. Σου είπα, δεν είναι κακό το μεταγραφικό πανηγυράκι, αρκεί να μην θυμώνει ο κόσμος, γιατί καμιά φορά νομίζει ότι θα σου έρθει ο Norman Whiteside και όταν βλέπεις τον κοντό ξυπόλυτο από την Αβραβίδα, λες τι έγινε ρε παιδιά, αντί για αυτόν μου ήρθε αυτός, και εκεί ξεκινάει να μαθαίνει ένα κοκομπλόκο. Αν τον πάρουμε από την αρχή, ότι να περάσουμε ωραία ρε παιδί μου, να φέρουμε 10 Norman Whiteside, να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα PlayStation που διαλέγουμε εμείς τους παίχτες. Του βάζουμε κάτω και έχουμε φέρει. Είναι ωραίες ιστορίες ότι ο Ρονάλντο, όπως τον λένε το φαινόμενο, ήταν 16 χρονών στην Καλαμάτα και δεν έγινε γιατί είπαν έλα μωρέ.
4: Πλάκα, αυτό ισχύει.
3: Δεν ισχύει. Καμία σχέση. Αγόρι μου, ο Ρονάλντο 16 χρονών υπέγραψε συμβόλαιο με ένα μυθικό ποσό στην Αιτχόβεν. Θα έρχονταν στην Καλαμάτα. Είσαι τρελός. Έπαιζε τότε βασικό στην κορυφαία ομάδα της Βραζιλίας και παστέλνονταν ακόμη το άλλο στην Καλαμάτα.
4: Ρε φίλε, γιατί ξέρω εγώ ότι ισχύει και επιβεβαιωμένα από διάφορες.
3: Όχι, καμία σχέση. Δεν υπάρχει. Μιλάμε ένα ωραίο παραμυθάκι και τα έχουμε να λέμε τώρα. Ο Ρονάλντο πήγε ούτε 17 χρονών, χρυσοπληρώθηκε από την Αιτχόβεν με εκατομμύρια από τις πιο ακριβές μεταγραφές εκείνης εποχής, όχι της χρονιάς διαχρονικά. Και πάει στην Αιτχόβεν, θα έρχονταν την ίδια χρονιά στην Καλαμάτα. Σοβαρευτείτε λίγα εκεί. Και άλλο πράγμα, ξέρεις που λένε πολλές φορές, τον πρότεινε. Ναι, ρε φίλε, και εγώ τον έχω δει το Μέση στα 17 και λέω στον πρόεδρο, ρε πρόεδρο, δεν πάμε να τον πάρουμε. Για πήγαινε πάρτον από την Μπαρτσελόνα, αν είσαι μάγκας.
4: Στα 17 δεν πρέπει να ήταν και τόσο πολύ. Όχι, ήταν.
3: Ήταν, λέει, μια χαρά ήταν. Ναι, έχουμε. Να, τώρα εδώ που ρωτάει και ένα φιλαράκο, θα το φωνώ. Καλάμπρια λέει τι γίνεται. Έγραψε τον Ντιμάρτζιο, άλλο insider, όπως είναι ο Ρωμάνο.
4: Καλός είναι κι αυτός.
3: Καλός λέει ότι Κάλιαρη λέει. Θέλει να πάρει τον Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό. Ότι ήδη του έχει χτυπήσει την πόρτα και αρχίζουν και το συζητάνε και του δίνει και αντάλλαγμα τον Τζάπα. Άμα είναι Τζάπα.
4: Ο Τζάπα.
3: Καλός.
4: Καλός ο Τζάμπας.
3: Άμα είναι Τζάμπα, τον παίρνω και εγώ δηλαδή. 26 χρονών λέει καλό μπακάκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λέγαμε. Εντάξει, δεν είναι μια ωραία ιστορία, θα τη δούμε στην πορεία. Πάμε time out, τραγουδάκι.
4: Και γυρνάμε για πρωτοσέλιδα.
3: Και γυρνάμε σιγά σιγά πρωτοσέλιδα. Τι έχει βάλει, ρε φίλε, τι λέει γέννη αυτή που έχει βάλει. Τι είναι, 6 λεπτά τραγούδι.
4: Δεν είναι, 5,5.
3: Α, είπα και μπορεί. Τέλο πάντων, ακούσουμε.

0: σκοσμένη στην τζανέλα και ξύπνησα.
1: Άντε
0: ρε. Άρα πρωί πρωί να πούμε. Έλα.
1: Ύπνος αυτό λοιπόν. Πάμε τώρα.
0: Δεν είναι ύμνος, ύπνος είναι.
1: Ντροπή,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Ντροπή.
0: Δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε.
1: Άλλο δεν μ' αρέσει, άλλο είναι.
0: Το ζόρι τώρα δεν το κάνουμε και το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε. Θα τα πω, θα σε κράξω μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως που έχω εδώ μπροστά μου. Σπασμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο αριστερά κρίνεται του Τάιλερ με φωτογραφία του Ντόρσε. Σήμερα θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΟ. Δίπλα φουλάρι για Μαρμόλ. Εντείνονται οι επαφές με τον Ισπανό αμυντικό για να κλείσει τον Ολυμπιακό. Το παλεύει και για Ουνάη Λόπεθ παρά τη σφήνα τη Μπιλμπάου και όχι μόνο στην κορυφή. Οι παλιοί ξανάρχοντο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν να επαναφέρουν για τα καλά τη Θεσσαλονίκη στο μπασκετικό χάρτη της χώρας. Δανείς στην Αθήνα έφτασε ο Νίστρουπ και πιάνει δουλειά στον Παναθηναϊκό. Έστειλε μήνυμα η ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους παίχτες του Παναθηναϊκού και ανίποτη θλίψη για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου.
0: Πάμε Sport Day, κεντρικό θέμα. Μαστίγιο με πράσινα γράμματα και θαυμαστικό. Την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού υπέρ του Σκάταμαν. Ορθά κοφτά έστραψε και βρόντιξε ο ηγέτη τη πράσινη ΚΑΕ, ο οποίο στο τέλο του εξάψαλμου απέτυχε εξηλαίωση μέσω τη κατάκτηση του Ντάμπλ. Ερωτηματικά, αμφίβολη για τον πρώτο τελικό Ισ Λούκα και Ρογκαβόπουλο, μέσα η Καλαϊτζάκη και Φαρίτ. Ολυμπιακό πονοκέφαλο με Ντόρσε. Στην κορυφή τη σελίδα, πόσο άδικο φωτογραφία του Μάριου Οικονόμου. Υπέκυψε τελικά ο Μάριος Οικονόμου στα σοβαρά τραύματα από το τροχείο που είχε προ δεκαημέρου στα Γιάννενα. Απερίγραπτη θλίψη για την απώλεια του 33χρονου διεθνούς αμυντικού, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες των ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικού, Κάλιαρη, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Σαμπτόρια. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον κόσμο που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό μαντάτο. Σε άλλα θεματάκια έκλεισε Ζούπκοφ σε συμφωνία με την Ραμσοσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό Εκστρέμ. Ολυμπιακός συμπουργιά για Μαρμόλ, παρά το γεγονός ότι η Λας Πάλμα μπήκε στα πλέοφ για την άνοδο στη Λα Λίγκα, είναι η λυμμένη απόφαση του 24χρονου στόπερ να φύγει. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δρομολογήσει τον deal με τον Ισπανό παίχτη, ενώ ψηλά στη λίστα τους βρίσκεται και ο Μαριπάν, διεθνής κεντρικός αμυντικός από την Χίλη, που μένει ελεύθερος από την Τωρίνο. Ουνάη Λόπεθ για σφήνα Αθλέτικ Μπιλμπάου γράφουν τις πατριώτες του χάφτη Ράγιο Βαγεκάνο. Παναθηναϊκός ήρθε ο Νίστρουπ στην Αθήνα από χθες ο νέος προπονητής του Ιφυγείου για να πιάσει δουλειά. Δανείοι δεν επιβεβαιώνουν οι πράσινοι για το ελληνικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντός τους για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα. Η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης του Γιένσεν. ΠΑΟΚ ανοιχτές υποθέσεις, Άρης ψώνια από την Ισπανία.
1: Ώρα των σπορ. Τα 3/4 του πρωτοσέλιδου είναι μια φωτογραφία του Μάριου Οικονόμου και καλό ταξίδι και δύο ακόμα χτυπήματα για 49 χρόνια στην ΑΕΚ Σαν Ελ Αρένα. Στην κορυφή ιστορική συμφωνία ο Πέτιο Μάκης Αγγελόπουλος και συμφωνία της ΑΕΚ με Ζούπκοφ. Ο 29χρονος εξτρέμ της Τραμπζονσπορ έχει κλείσει στην Ένωση σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Live Sport, δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά βόμβα με Ζούπκοφ. Η ΑΕΚ κινήθηκε αθόρυβα και έφτασε στον deal με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ. Περνάει σήμερα ιατρικά και υπογράφει τετραετές συμβόλαιο διεθνής ακραίος που έχει χρηματιστηριακή αξία 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκολς έριξε πόρτα και στην Τσέσκα Μόσχας. Κάτω ο Δίνη έφυγε ο Μάριος Οικονόμου, ο Άλτο Δίνη Στόπερ έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το τροχαίο 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Συγκινητικό αντίο από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Άναψαν οι δάδες στην Αγία Σοφιά. Ακυρώθηκε η χθεσινή εκδήλωση της ΑΕΚ για τον τίτλο. Δίπλα σε ένα δεύτερο κεντρικό θέμα θέλουν και οι δύο. Η Μπρέντφορντ ανανέωσε μονομερώς το συμβόλαιο του Ματίας Γιένσεν, ωστόσο ο Νίστρομ, τον θεωρεί ιδανικό οχτάρι για τον Παναθηναϊκό και ο Δανός είναι θετικός για τη μεταγραφή. Η αγγλική ομάδα είναι ανοιχτή σε προτάσεις για πώλησή του και από τις απαιτήσεις θα εξαρτηθούν οι κινήσεις των Πρασίνων. Ήρθε χθες στην Αθήνα ο κόουτς Τελίμη Αλαφούζο, Κορώνα Κοτσόλη για τις μεταγραφές, φουλάρι και για φορτοτριφύλι μαζί με γκολκίπερ, στόπερ και χαφ. Σπορτ είναι εφημερίδα από την Καταλωνία της Βαρκελόνης, σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κρίστενσεν. Κατά άλλα, σκληρή γλώσσα ο Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση και έτρεξε τα δίδια στους παίκτες ξεκαθαρίζοντας ότι ο τίτλος είναι απέτηση για τον εφτάστερο. Πάω Κλουτσέσκου, το κλαμπ αποφασίζει για ο Σντοεφ Τσάλοφ. Αριστετικό κλίμα για Γιαννιώτα ανοιχτό για Φρίντεκ. Ολυμπιακός παραμένει αμφίβολος ο Ντόρσε για τον πρώτο τελικό. ΑΕΚ, νέα συμφωνία για μακροχρόνια χρήση του κλειστού στα Ιώσια. Και στοχεύει κορυφή μπαράζ μεταγραφών στο Πόλο Ανδρών του Παναθηναϊκού με το σπουδαίο Ιταλό Βιτσέντο Ντόλτσε και τους Έλληνες διεθνείς Νικολαίδη και Καλογερόπουλο. Είναι η αναφορά στον Παναθηναϊκό του Πόλου. Στην κορυφή της σελίδας 5 Λάτιν στο κάδρο. Οι Ισπανοί Γκαρθία δεξιμπακ, Μαφέο δεξιμπακ, Μαρμόλ στόπερ, ο Χιλιανός Μαριπάν στόπερ και ο Αργεντινός Γκονζάλες στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού. Πρώτων πυλών Φορτούνης Τουρνάρας, Σφίνα από Μπιλμπάο για Ουναϊ Λόπεθ, επαφές με Αλσαμπάπ και Μέντες για Ποντένσε.
1: Πρωταθλητής, οι δύο αριστεροί του θρύλου, με υπέρτιτλο οι παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για την άμυνα, Πεδρόσα και Μαρμόλο, πρώην παίκτης του Μεντιλίμπαρ και ο κάτι μεταξύ Κάρμο Πιρόλα, Σφίνα Αθλέτικ Μπιλμπάο δηλαδή για τον Ουνάι, αλλά στο θρύλο στηρίζονται στο μάνατζέρ του. Άλλα χτυπήματα, Super Show από Μοντέρο διέλυσε μόνο στην Μπαρτσελώνα και θέλει το πρωτάθλημα Ισπανίας πριν παίξει στον Ολυμπιακό. Δώρα στο θρύλον από DPG και Αταμάν. Επιμένει Κόμο για τον Πιρόλα. Επιστροφή Λίκο Γιάννη βλέπουν στην Ιταλία. Ο Μαρινάκης για τον Μαρκίνιος και την αγκαλιά που έκανε στον Μαγκαλιάες όταν έχασε το τελευταίο πέναλτι της Arsenal στον τελικό. Ατάκα του Βαγγέλη Μαρινάκη, αληθινός ηγέτης. Και τρελό όνειρο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο Πόλο, ο Ντίνος Γιαννιδουνιάς, μιλάει για την συμμετοχή των Ερυθρόλευκο Champions League και λέει ότι είναι ο μεγάλος στόχος και η μεγάλη πρόκληση. Η ομάδα έχει πολλά χρόνια να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο, το θέλουμε πολύ.
0: Πάμε τώρα, οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες. Ξεκινάμε, αυθεμπορική δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους στο σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία.
1: Απογευματινή ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά η όρη και οι προϋποθέσεις. 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν και ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί.
0: One Voice Business and Politics, ο νέος Τσίπρας, στρατηγική της Ελλάς για την οικονομία, τι προτείνει ο Αλέξης για την ακρίβεια και την αγορά, για τους μικρομεσαίους, για τις τράπεζες και την ενέργεια, για τον τουρισμό και την ανάπτυξη.
1: Η δημοκρατία έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Και στην κορυφή, μυθικά ποσά για την αυτό, σε παρένθεση, προβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία.
0: Δεξαμενόπλοιο με ρωσικό πετρέλαιο κατέλαβε η Γαλλία, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ, με την υποστήριξη βέβαια του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει εδώ, και δίπλα έχει εντυπωσιακό το μπλε φεγγάρι πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και έχει μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία και εξηγεί τι είναι το μπλε φεγγάρι, που είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο, κάθε 2-3 χρόνια είναι πανσέλινο στον ίδιο μήνα. Ο μόνος μήνας που δεν μπορεί να έχει διπλό φεγγάρι είναι ο Φεβρουάριος. Λόγω του ότι είναι
1: κουτσουρεμένος.
0: Κατά καιρούς, κάθε μήνας, κάποια φορά έρχεται η σειρά που θα έχει δύο πανσέλινους στον ίδιο μήνα. Αυτό λέγεται μπλε φεγγάρι.
1: Μάλιστα. Ελεύθερη ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Δεν αγοράζουν απλώς νέες ταυτότητες, χτίζουν την αρχιτεκτονική της ψηφιακής ταυτότητας του αύριο. Νέα διακήρυξη, νέα εποχή, τι αποκαλύπτεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ταυτοποίηση των πολιτών.
0: Άλλο ένα ανεδριαστικό πρωτοσέλιδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα διαβάζω αυτά και μου σκόνει την τρίχα.
1: Λοιπόν, έχει ελεύθερος... γράψει καλύτερα πάντα.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι λίγο πίσω το ανταγωνισμό.
1: Είναι light.
0: Μπορεί να γίνει και καλύτερη. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι, προσλήψεις στο δημόσιο. Οι τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ σε Υπουργεία Δήμους Περιφέρειας, Οργανισμός Κατανομή των Διορισμών Αναφορέα και Ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση και τις εξπρές για 2.329 απολύσεις. Και επίσης, ένα σημαντικό θέμα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους.
1: Μάλιστα. Εστία, δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό εμφιαλιβάνιο. Υπέρτιτλος έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Χτυπήματα από κάτω, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, ενόχλησης και στους δήμους.
0: Πάμε. Η εφημερίδα των συντακτών, Βόμβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτητα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή.
1: Τα νέα. Κεντροαριστερά ο υπέρτιτλος, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους Ο τίτλος στο παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χαριδούκα, πώς βραχυκύκλωση Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση και ένα χτύπημα Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις.
0: Εσπρέσο, βίντεο με κόκα και εφοπλιστή, τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του Greece Next Top Model, έβαλε μέχρι και detective, τι λες παιδί μου. Αργαλιστικά πρωτοσέλιδα.
1: Κόντρα απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες με υπέρτιτλο «Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα» και υπότιτλο «Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση».
0: Πάμε στην εφημερίδα Star. Γάμος πανηγύρι πάνω στα αρχαία. Θύελλα αντιδράσουν για το γάμο της κόρης της Μπαλατσινού σε αρχαιολογικό χώρο. Άμα η σύζυγο τον Κικίλια, η πασαρέλα με τα τακούνια στα αρχαία μάρμαρα, η δημόσια καταγγελία στην αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
1: Και κλείνουμε με μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας προκαλεί η κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χρήστο μου.
0: Αυτά η ώρα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μπούμ. Σφυράει. Πάμε. Time out.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
7: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και τι ώρα γράφει εκεί, 7:07.
2: Ωραία.
1: Αν έλεγε 007 θα ήμασταν James Bond.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Κατάλαβες. Αυτά τα ωραία. Δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάμε τώρα. Παραίτσα για σχεδόν 53 λεπτά ακόμα, μέχρι τις 8 που θα παραδώσουμε σκητάλη στα παιδιά ή στο παιδί της επόμενης εκπομπής. Δεν ξέρω, θα είναι μόνο στο Σολοκαπίκι ο Ιλιάκος.
2: Νομίζω θα είναι με τον Δημήτρη, τον Λιαρκόβα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος.
1: Να μου πεις να του δώσω του Λιαρκόβα οδηγίες. Πώς θα τον αντιμετωπίσει, γιατί δεν παλεύεται μερικές ώρες, αλλά δεν πειράζει, τον αγαπάμε. Τι να κάνουμε.
2: Και τον Ηλία μας.
1: Και τον Ηλία, όλοι μαζί. Τα αγόρι μας, Νίκος Ψωμιάδης στην κονσόλα των ήχων, κονσολάρχης. Για ένα δύο ώρα ακόμα δεν έχει παίζει να ζητήσει πέναλτι.
2: Όχι.
1: Τον έχεις δει, είναι όρθιος.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι.
1: Θαυμάζω γι' αυτό, φίλε. Αν ήταν όπως το Λόπλος θα έχει δει βουτήξει και θα έλεγε μια πέναλταρα σε τρελό. Μάικλ Λαδόπουλος, Χριστάου Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Είμαστε παρέτσι από τις 6, θα είμαστε μέχρι τις 8 όπως είπαμε. Breakfast με σπορ, μας βρίσκεται και παίζετε μαζί μας μπάλα. Μην είστε στην εξέδρα, θέλουμε να κατεβείτε στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλετε σορτσάκι, φανέλα και να υδρώσετε μαζί μας. Οι τρόποι επικοινωνίας πολύ και αγαπημένοι. Πενταψήφιο νούμερο, το 54160, μέσα από την κονσόλα της News Phone. Πάτε στο κινητό, στα μηνύματα. Γράφτε τη λέξη σπορ ή σπορτ με κεφαλαία ή πεζά ή λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Σελαμέμ, το ίδιο πράγμα είναι. Αφήνετε ένα κενό, γράφτε μου.
2: Σελαμέμ, ρε φίλε.
1: Να δείξουμε ότι έχουμε πιάνο και γαλλικά, ρε φίλε. Μπορείς να παίζω πιάνο.
2: Με ωμέγα ή με ομικρόν.
1: Δεν έχει σημασία. Άμα είναι, θα με δεις, θα με απολαύσεις. Είδα, το ανοίγω μια παρένθεση τώρα. Έχουν βάλει ένα στο μετρό του συντάγματος νομίζω, ένα πιάνο.
2: Ναι.
1: Και πηγαίνω και παίζει όποιος θέλει.

0: έκανε έτσι και δείξανε ένα παιδί που
1: ήταν
0: τελίβερας, ναι. Τελίβερας και έπαιζε πιάνο καταπληκτικό.
1: Έπαιξε τον έρωτα αρχάγγελο, φίλε, του Μητροπάνου στο πιάνο. Ναι. Φοβερός
0: τύπος. Πόσα παιδιά πρικισμένα, ναι. Και τώρα το παιδί για να ζήσει, όχι ότι είναι ντροπή για να σπουδάσει ταυτόχρονα, μπαίνει στη διαδικασία, βιο πάλι, τρέχα, μοίρασε κάτι.
1: Μακιά του. Είναι, εδώ που τα λέμε. Ναι. Είναι, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είναι πολλές φορές, είναι μερικά κοινωνικά πειράματα που γίνονται και έχουν πραγματικά πλάκα. Γιατί δείχνουν και το μέγεθος της άγνοιας. Πώς θα μπουνόμαστε από το χρυσόσκονη, χωρίς πραγματικά να γνωρίζουμε κάτι. Ένας περίφημος βιολιστής, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το ξέρω το.
0: Ένα βιολί που κάνει 6 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Στο μετρό της Νέας Υόρκης.
0: Στο μετρό της Νέας Υόρκης πήγε χωρίς να μεταφύγει στην άψη, δεν το γνωρίζουμε. Και έσαι και έπαιζε. Το ίδιο βράδυ είχε παράσταση που κάθε εισιτήριο κόστησε $2,000. Το πιο φτηνό εισιτήριο. Ήταν για elite. Και πέρασε και έπαιξε για πόση ώρα στο μετρό.
1: Και δεν μάζεψε ούτε $100.
0: Τίποτα.
1: Δεν
0: τον αναγνωρίσανε καν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον αναγνωρίσανε καν. Ίσως ο κορυφαίος βιολιστής του κόσμου, με ένα βιολί που κάνει 6 εκατομμύρια ευρώ, έδωσε μια δωρεάν παράσταση στο κοινό, στο μετρό, και περνάγανε αδιάφοροι οι άνθρωποι μπροστά του. Αδιάφορα εντελώς. Ελάχιστοι πετάξαν και κάτι ψηλά, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν τον γνώρισε άνθρωπος και το ίδιο βράδυ είχε παράσταση που για να πάει εφάγκατε της τοπικής κοινωνίας, το πιο φτηνό εισιτήριο έκανε $2,000.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά εφάγκατε δεν κυκλοφορεί με το μετρό.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σαν να μου λες τώρα.
1: Αν ήταν ο Σλάς και πήγαινε να παίξει κιθάρα στο μετρό της Νέας Υόρκης, θα τον αναγνωρίζανε.
0: Λες,
1: φαντάζομαι, ναι. Ο βιολιστής της κλασικής μουσικής που παίζει Σοπέν και Μπαχ. Και τα λοιπά, έχει καλός ή κακός, κακός για μένα αν θες.
0: Καταρχάς να σου μιλήσω για κοινό. Δύο διαφορετικούς κόσμους, αυτό που λες εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Αν ο συγκεκριμένος έπαιζε στο μετρό της Μόσχας, θα είχε ουρές από πίσω. Γιατί οι Ρώσοι έχουν κουλτούρα. Στο μέσο ρώσικο σπίτι,
1: ναι, okay.
0: Ξέρεις πιάνο, ξέρεις όπερα, ξέρεις, διαβάζεις λογοτεχνία, ξέρεις ποιος είναι ο Ντοστογεύσκη και ξέρεις ποιος είναι ο Τολστόη.
1: Ναι, okay.
0: Είναι η κουλτούρα.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Okay. Αυτό θα συμφωνήσω.
0: Εδώ χθες διάβαζα για την Τουρκία. Πήγε ένας διάσημος ράπερ, ούτε που τον ήξερα εγώ. Και τους πήρε τα λεφτά. Τον είχαν βάλει πρωτημούριο τη συναυλία σε μια αίθουσα 2.500. Το πιο φτηνό εισιτήριο έκανε 1.000 ευρώ. Και πήγανε τα χάπατα, πληρώσαν σκασμό λεφτά και βγήκε, είπε ένα τραγούδι και φύγε. Χαμός. Ήταν, λέει, υποστηρικτικά για ένα φίλο του που τραγούσαν και διάφοροι άλλοι. Και εκεί που περιμέναν όλοι, χάσαν τα σκασμό λεφτά για να ακούσουν το λουκάκι τη ραπ μουσική να τραγουδάει.
1: Πλάκα κάνει.
0: Πήγε τραφικό, ένα τραγούδι και φύγε. Καληνύχτα. Και κλαίγαν όλα τα λεφτά του. Πληρώσαν 1.000-1.100 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν το κάνει λαμπόγιαλο το μαγαζί.
0: Διαμαρτυρηθήκανε και τα λοιπά. Και είπε, λέει, αυτό έκανε μια δήλωση ότι θα επιστρέψω, λέει, για μια κανονική συναυλία. Εγώ λέω, απλά ήρθα εδώ.
1: Με άλλο εισιτήριο.
0: Να υποστηρίξω τον Λαδόπουλο.
1: Όχι με το ίδιο.
0: Με άλλο εισιτήριο, ναι, τι χασώσε. Ήρθα εδώ, λέει, για να υποστηρίξω τον Λαδόπουλο. Αλλά είχαν την αφίσα του. Πρώτη μόλι την αφίσα του ήταν αυτό. Περιμένω θα παίξει μια ώρα. Και ήρθε, είπε ένα τραγουδάκι, το τράβηξε λίγο παραπάνω για να το κάνει πιο. Όχι, σκούδι και φύγε.
1: Τι λες, ρε φίλε. Εδώ θα είχε γίνει χαμός.
0: Ναι, καλά.
1: Τι.
0: Εμείς.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Να γκρινιάζαν μέχρι εκεί και τέλος.
1: Θυμάμαι.
0: Να βάλα ξαναπληρώνα για να το ξαναδούν.
1: Θυμάμαι στο Λυκαβητό το 1821, παλιά που ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, συναυλία Τζον Μέιολ ή Τζον Μάγελ αν προτιμάτε, ο οποίος δεν βγήκε για ανκόρ, τελείωσε τη συναυλία, το έπαιξε 10, 15, 20 τραγούδια, πόσο έκατσε, πόσο έπαιξε, είναι μετά όλο το θέατρο κλαπ, κλαπ, κλαπ, δεν βγαίνει για ανκόρ και έχουν φύγει τενεκεδάκια μπύρας, τενεκεδάκια κοκακόλας, μπουκάλια.
0: Ναι, αυτό το έχουμε στο Λυκαβητό, το έχουμε παράδοση. Όποιος και να παίζει, είναι μια μικρή παράδοση, θα τον υποδεχθούμε και θα τον αποχαιρετήσουμε με κανένα μπουκαλάκι. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό.
0: 9 φορές 10 που έχω πάει εκεί πέρα, κάτι σημαίνει.
1: Αυτό το φάγε το μπουκαλάκι του, γιατί δεν ήταν τέτοιο. Πες το, δεν βγήκε για το ανκόρ.
0: Ναι, αλλά την άλλη μέρα έλεγε, ξαναδώστε 10, 20, 50 φράγκα για να τον δείτε, δεν ξαναγύμισε.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, πιθανότατα.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, αλήθεια είναι. Πάμε, μπορείτε να μας βρείτε μέσω Facebook, η σελίδα μας είναι Breakfast με Σπορ. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω mail, erasπορ, μία λέξη, χωρίς τα αυτοτέλος, papaker.gr και μας βρίσκεται βέβαια μέσω του Viber. Ήδη έχω ξεσκαρτάρει πόσα μηνύματα και έχω άλλα 37 που δεν τα έχω ανοίξει. Σιγά σιγά. Να το ξεσκαρτάρει, τα έχω δει έτσι να πάρω μια εικόνα. τι γράφει περίπου ο καθένας, να τα φιλτράρω λίγο να.
1: Ο Βαλάντης.
0: Στη λογική. Βαλάντης, γίγαντας.
1: Μόρνη, σας αγαπάω και τους δύο μετά το Λουκάκι όμως. Χρήστο, θα είχε δουλειά για ένα παλιατζή στην έρημο Ζαχάρα? Ρώτα το Λουκάκι να στείλω τον Ηλία.
0: Θα τα στείλει κανονικά. Ναι, θα έχει εκεί πέρα. Καταβρίς.
1: Αποστόλης από Φάρσαλα, καλημέρες. Και 762 λέει ότι ο Ρωμάριο πήγε στην Αϊτχόφεν και όχι ο Ρονάλντο. Πήγε και ο Ρονάλντο.
0: Πήγανε, έχουν μια περίεργη ιστορία. Δηλαδή πήγε. Και θέλω να το συζητήσουμε αυτό γιατί. Για να δεις τώρα πόσο διαφορετικά ήταν το ποδόσφαιρο τότε, φίλε. Ο Ρωμάριο πήγε, παίξε 5 χρόνια στην Αϊτχόφεν. Ή 6, κάτσε να σου πω ακριβώς. Πήγε το 88 μέχρι το 93. Έπαιξε 5 χρόνια γεμάτα στην Αϊτχόφεν. Ο Ρωμάριο πήγε. Την επόμενη χρονιά που ο Ρονάλντο πήγε την επόμενη χρονιά που φύγει ο Ρομάριο.
1: Έπαιξε ένα.
0: Έπαιξε.
1: Ένα.
0: Δύο.
1: Ένα ή δύο.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπαιξε δύο. Ένα, πώς το λένε.
1: Στην Αϊτχόφεν δεν
0: έπαιξε. Από το 94 ναι. Μέχρι το 96. Φεύγοντας ο Ρομάριο πήγε στην Μπαρτσελόνα. Όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα την επόμενη χρονιά πήγε ο Ρονάλντο. Είχαν αυτή την τράμπα δηλαδή. Ένα ουσιαστικά ακολούθησε τα χρόνια το άλλο. Τι θέλω να σου πω τώρα, τι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, βλέπεις Ρονάλντο 94-96 στην Αϊτχόφεν. Πόσα παιχνίδια έπαιξε σε δύο χρόνια? 46. Έπαιζε τότε. Ο μέσος όρος ήταν να παίζει ο παίκτης 23-24-25 παιχνίδια. Και τώρα παίζει 50-60 65-70.
1: Και ήταν γεμάτη χρονιά, έτσι. Το 23 που έχει κάνει ανά σεζόν θεωρείται γεμάτη χρονιά.
0: Ναι, δεν ήταν θέμα.
1: Και τώρα η Arsenal έκανε 64-65, ναι, πόσο έκανε.
0: Και βάλε και τα διεθνή, πόσα έχει με την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε και τα φιλικά.
1: Ναι.
0: Πόσο... Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Έπαιξε 46 παιχνίδια σε δύο χρόνια, κατά μέσο όρο 23 τη χρονιά, και έβαλε 42 γκολ. Στην Μπαρτσελόνα πήγε καλύτερα, δηλαδή είχε πιο γεμάτη παρουσία με 37 μάτσε, πέτυχε 34 γκολ. Στην Ίντερ έπαιξε από το 97 μέχρι το 2002, 5 χρόνια γεμάτα, και έκανε συνολικά 68 συμμετοχές. Το φαντάζεσαι, δηλαδή, σκάρτα 13 το χρόνο. 14 το χρόνο. Τίποτα. Και στη Ρεάλ ακόμα που έπαιξε 5 χρόνια 127 συμμετοχές σε 5 χρόνια, δηλαδή 23 παιχνίδια το 24 παιχνίδια το χρόνο. Το ίδιο και ο Ρωμάριο, βλέπεις ότι έπαιξε στην Αϊτχόφεν 5 χρόνια από το 88 μέχρι το 93 και μιλάμε
1: 20
0: για...
1: κάτι παιχνίδια τη χρονιά,
0: και έκανε 109 συμμετοχές, 20 παιχνίδια τη χρονιά, 22 παιχνίδια τη χρονιά. Στην Μπαρτσελόνα 2 χρόνια 23 παιχνίδια τη χρονιά. Και τώρα πάνε οι παίχτες και τους ξεζουμίζουν. Βάλε Champions League, βάλε αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Μην χάσει παιχνίδι, σπόνσορες, χορηγοί. Γι' αυτό είχε κρασάρει ο άλλος, ο Ρονάλντο στον τελικό. Θυμάσαι με το 98. Την πίεση την τεράστια, ρε. Όλοι οι χορηγοί πάνω.
1: Μόνο γι' αυτό λες.
0: Όλα αυτά μέσα. Πάνω του πέσανε να,
1: και
0: να
1: τώρα
0: το φάνε.
1: 48 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο, ρε. 48 ομάδες.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο, πόσο απαιτητικό γίνεται και πόσο. Είναι το χρήμα. Και του χρόνου λέει θέλω να το κάνουν 64 ομάδες. Να παίζουν όλοι πια. Δεν θα κάνουν προκριματικά, θα είναι περάστε. Όλοι περάστε μέσα. Περάστε να παίξετε.
1: 64 στο παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι, υπάρχει σχέδιο να γίνει και με 64 ομάδες. Κάποια στιγμή.
1: Με δουλεύει.
0: Δεν σε δουλεύω καθόλου, φίλε. 64 ομάδες. Όλο ο πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Παιχνίδια να έχουμε να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να έχουμε
1: πουλάμε,
0: να βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Να πουλάμε. Ίσως μετά να πούμε, γιατί το είδα, είναι ένα ωραίο ενδιαφέρον θεματάκι, πόσοι παίχτες από το ελληνικό πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: θα παίξουν στο Μουντιάλ.
1: Κάμε 15 πρέπει να
0: 13 είναι.
1: 13.
0: Βέβαια, 13 μείον 2, 11. Γιατί ο ένας που πιστώνεται ότι είναι δικός μας ο Λαφών έχει φύγει, τον Παναθηναϊκό, έπαιζε εδώ, αλλά δεν
1: είναι. Όχι, συνεχίζει. Δικός μας είναι, όλη τη χρονιά εδώ την έβγαλε.
0: Ναι, και ο Πιερό επίσης που έφυγε.
1: Αυτός από την έφυγε πολύ, μισά. Ναι, 14 δηλαδή.
0: Όχι, 13. Μέσα στους 13 είναι αυτοί οι δύο. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι 11.
1: Εδώ 12 τότε.
0: Και λένε και είναι και δύο της Λάρισας που επειδή έπεσε μπορεί να φύγουν.
1: Δεν ήταν στη Λάρισα όλη τη χρονιά. Ο Λαφόρ, ναι, δεν ήταν πράσινος όλη τη χρονιά. Ναι, αυτό καιρό που φύγει.
0: Δεν θα είναι όμως.
1: Από το Δεκέμβρη.
0: Σου λέει τώρα όμως δεν ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν μπει μέσα κάποιος θα γράψει Νάντ.
1: Ανήκει. Του. Μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Μέχρι 30 Ιουνίου λες.
1: Ανήκει.
0: Τυπικά είναι, ναι. Κάτι πρέπει να πάρει η ομάδα. Δεν πρέπει, δίνουμε από την μείωση με τη μέρα.
1: Αποσημείωση.
0: Για παρακαλώ, κύριε Γιάννη, μην τα χάσουμε.
1: Για παρά τηλέφωνο.
0: Θα φάνε οι άλλοι τώρα οι Γάλλοι. Please. Καλημέρα στο φίλο μας το Παοκτζή από τα Ιωάννινα. Εδώ τι λέει, κάτσε εδώ, σε καλωσορίζει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Ναι.
0: Τεράστια είναι η νεανική γερομηχανία στην πρωινή ζωή, να γλιτώσουμε την τοξικότητα. Ξέρεις, αυτή η γαύρη είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Μου θυμίζει τον κλέφτη που μπαίνει μέσα, φωνάζει την αστυνομία και έρχεται και σου κάνει παρατήρηση ο κλέφτης μέσα στους αστυνομικούς ότι φωνάζει και με ενοχλεί το μεσημέρι, δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Είσαι τοξικός δηλαδή, άμα φωνάζεις, ενοχλεί τους γείτονες. Παιδιά με κλέβουνε. Μη φωνάζει μεσημεριάτικα. Μη φωνάζεις. Τι φωνάζεις, τοξικέ να πούμε, άστον άνθρωπο να κλέψει με την ησυχία του, να κοιμηθεί με την ησυχία του, ο διπλανός, μη τον ενοχλείς. Τι ταλαιπωρείς για την αστυνομία να έρθει, αφού και που θα έρθει θα κάνει μια βόλτα και θα φύγει. Και έχουμε κρατήσει. Αλλά τι σου λέω, να βλέπεις αυτά τα που γίνονται, να πας να πεις μια κουβέντα, ξέρεις και τοξικό από πάνω. Είναι δηλαδή κάτσε και φάει, καλή χριστιανή, φάει ένα χαστού και μετά γυρνά και το άλλο. Θα σου πει ένα δεύτερο, να είμαστε ευχαριστημένοι, μια χαρά. Αν δεν θα σας κάνω τη χάρη, αγαπημένες μου κυρίες και παιδιά.
1: Λοιπόν, μια διόρθωση. Ο φαινόμενος πήγε στα 18 στην Αιτχόφεν.
0: Ούτε 18, 17,5.
1: Άρα στα 16 μπορεί να έχει έρθει η Καλαμάτα.
0: Όχι, στα 16 έπαιζε την Κρουσέιρο και πέτυχε 34 γκολ σε 34 παιχνίδια.
1: Γι' αυτό θα
0: 16 χρονών.
1: Γι' αυτό
0: θα τον έφερνε τώρα. Όλη η Ευρώπη είχε πέσει πάνω του, τον πήρε με μεταγραφή εκατομμυρίων ένα χρόνο μετά και θα έρχονταν στην Καλαμάτα. Μην είστε λίγο σοβαροί, ρε παιδί.
1: Μα είχε φίλο το μάνατζερ.
0: Ναι, είχε φίλο το μάνατζερ. Οπωσδήποτε. Έτσι κάνει. Η μάνατζερ χειρίζεται το Μέση με τη φιλία. Δηλαδή, επειδή είμαι φίλο του μάνατζερ, δεν πάει στην Μπαρσελόνα. Θα τον πάρει τα τρίκαλα. Γιατί είναι κολλητός με τον πρώτο τρικάνων. Βέβαια, σοβαρά αυτή τη λιγάκι. Δεν πάω ακούω τώρα αυτές τις χαζομάρες. Άλλο αυτό που είχε πει ο Γκμόχ, ότι εγώ είχα βρει το Λεβαντόφσκι και τους το είπα στον Παναθηναϊκό τότε που ήταν 18 χρονών παιδί και δεν δώσαν μεγάλη σημασία γιατί σκεφτήκαν στον Παναθηναϊκό ότι ρε, τώρα πολυμετρικό Παναθηναϊκό είμαστε. Έχουμε ένα σκασμό εκατομμύρια. Ένα Πολωνό 18 χρονών, 19 πόσο ήταν τότε. Θα πάμε πάρουμε. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά πρόσεξε, άλλο τον προτείνω και άλλο τον συμφωνώ και είναι έτοιμο να έρθει, αλλά για κάποιο λόγο δεν την ενεργοποιώ. Γιατί για τον Λεβαντόφσκι τότε που τον είχε προτείνει ο Γκμόχ, τον είχε προτείνει και εμεί που δεν σλέγγα, τον κοίταγε. Ναι, μεν, οκ, okay, και εγώ θέλω να πάω να το δω αυτό το σπίτι, να τον νοικιάσω, αλλά είναι και στην άλλη 50, γιατί ήταν προκειμένη σε μένα. Ναι. Το ότι πήγα εκεί δεν σημαίνει ότι ό,τι ώρα ήθελα τον έπαιρνα. Είναι και άλλο τον ανταγωνισμό. Χαζίνει οι άλλοι, δηλαδή τι είναι, δεν ξέρουν. Εσά με περιμένανε. Είναι ωραίο αυτό που λέμε καμιά φορά, επειδή μου ξέρει, έχει το Ρότσα, είναι μάτι του Παναθηναϊκού στην Αργεντινή. Προτείνει, πραγματικά έχει προτείνει διάφορε καλέ περιπτώσει. Για κάποιο λόγο τώρα δεν τα βρει στο οικονομικό, δεν του αρέσει λίγο το όνομα, το προφίλ, το άλλο, δεν προχωράνε.
1: Όπως και ο Σόλσκερ λέει, είχε, και είναι επιβεβαιωμένο αυτό, ότι είχε έτοιμο σχεδόν, είχε ψήσει το Χάλαντ όταν ήταν στη United και ακόμα δεν είχε κάνει το τεράστιο ξεπέταγμά του. Δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα έπαιζε στην Νορβηγία ο Χάλαντ, και επειδή τον είχε και παίχτη όταν προπονούσε την ομάδα, τον είχε ψήσει σχεδόν. Αλλά εκεί τότε, πώς λέγανε αυτούς.
0: Να πάει στη United, λες.
1: Ε?
0: Να πάει στη United.
1: Ο Χάλαντ, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. United. Όχι Πανσεραϊκού, επειδή είναι γνωστό ο μπαμπά με εμένα.
1: Καλαμάτα, όχι Πανσεραϊκού.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Διάβασα προχθές μια πολύ ωραία συνέντευξη του Μπότου. Μπότο, μάλλον, δεν τον κλείνουμε. Του παλιού διευθυντή του ΠΑΟΚ.
1: Α!
0: Διάβασε.
1: Οχ!
0: Έλεγε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Είναι ακούει ο Μήνος. Γιώργος, ο Μπότο τον κατέστρεψε το
0: ΠΑΟΚ. Και έλεγε για το Γιώκερες, φίλε. Το ήξερε ότι ήταν να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Και τον κόψανε γιατί δεν ήταν καλό όνομα. Τη χρονιά που ήταν στην Coventry που δεν είχε κάνει τίποτα, β' κατηγορία, είχε φτάσει σε συμφωνία ο Μπότο μαζί με την Coventry για να τον αγοράσει με ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια και τελικά προτίμησε ο ΠΑΟΚ να στραφεί κάπου άλλο. Δεν τους γέμισε το μάτι σου. Είχε κακή χρονιά αυτό τώρα, β' Championship, με τα κατηγορία Αγγλίας και τα λοιπά, μαμού σου του. Και δεν. Είχαν μιλήσει, είχαν συμφωνήσει, τον είχε πακέτο έτοιμο. Σύμφωνα με τη δήλωση του Μπότο, δεν έχω λόγους να τον αφήσω στον άνθρωπο. Τελικά έμεινε στην Coventry, δεν ενεργοποιήθηκε να έρθει στον. Έκανε μια τρομερή χρονιά, πήγε στο Sporting Λισαβόνα με 20 εκατομμύρια και την επόμενη, μετά από δύο χρόνια, πήγε στην Arsenal με 80-85. Θα μπορείς δηλαδή αυτό μπέθει με 5 εκατομμύρια να τον έχεις δικό σου.
1: Ναι,
0: αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Στην Arsenal φέτος δεν ήταν.
0: Καλά, η Arsenal
1: ο γιόκερες της Sporting.
0: Κάτσε φίλε.
1: Έτσι.
0: Φεύγεις από μια ομάδα που κάνει σε κάθε παιχνίδι 150 επιθέσεις. Είναι συνεχώς στην επίθεση. Και πας άλλη μια που όπως είδαμε και στον τελικό είναι όλο άμυνα και περιμένουμε κανένα στημένο.
1: Το πρωτάθλημα δεν ήταν, ρε φίλε.
0: Δεν είναι και τόσο κυριαρχική ομάδα.
1: Ήταν λίγο. Δεν είναι, αλλά ο τρόπος που έπαιξε. Βάζοντας νωρίς τον γκολ στον τελικό, ήταν έκπληξη σε σχέση με αυτό που είχε δείξει στο πρωτάθλημα. Δεν είχε δείξει ίδια εικόνα στο πρωτάθλημα στην Premier League.
0: Μιλάς τώρα για μια ομάδα η οποία το ένα στα τρία γκολ που βάζει είναι από κόρνερ.
1: Ναι.
0: Δεν σε ρωτάει αγώνα. Είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο που παίζει Sporting με αυτό που παίζει Arsenal.
1: Καλά,
0: είναι
1: okay,
0: λογικό
1: δεν το συζητάμε.
0: Η μετάβαση να έχει ένα θεματάκι. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά σίγουρα είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Καλημέρα στον αγαπημένο μου τον Λεωνίδα του Τζιαντί. Λοιπόν, Ειρήνη Νομικού επίσης, καλημέρα μας. Ο Στάθης, άμα να μ' αρέσει Στάθη.
1: Τι έγινε.
0: Στάθης Σταμελόπουλος λέει, Χριστά θα σας σκίσουμε. Ασκίσουμε καμιά μπριτζόλα ρε Στάθη. Να ανέβω στη Λάρισα, πάνε να σκίσουμε τώρα. Μας σκίσει, θα σας σκίσουμε εμείς ρε. Αύριο παίζουμε. Καλό παιδί, αλλά γάβρας. Πόσο καλό μπορεί να είναι, παίζουμε σε παιδί. Δεν πρέπει να περνάνε από ένα face control. Δηλαδή, κοίτα, με συγχωρεί, είσαι τώρα security στην ΕΤ και εμφανίζεται αυτό το παιδί εδώ, το αγόρι εδώ.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Περνάει, περνάει, το περνά.
1: Περνάει.
0: Δηλαδή, βλέπει τη φάζα και τον βάζει μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν ζητά ταυτότητα.
1: Ναι. Όχι.
0: Πιστοποιητικό κοινωνικών φροντιμάτων. Κάτι πρέπει να ζητήσει. Δεν πάει να περάσει έτσι. Δεν γίνεται. Με συγχωρεί δηλαδή. Sorry.
1: Καλημέρα στο Γιάννα από Αλεξανδρούπολη που στέλνει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου και λέει και μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα στην Αθανασία την Κοζομπόλη η οποία χαρούμενη μέρα εύχεται καλό παράδεισο στο Μάριο, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Καλημέρα Χρήστο και Μιχάλη, ο Τάσος Βερούκης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να δούμε ωραίο μπάσκετ στους τελικούς χωρίς επεισόδια. Ο Αντώνης, τι έχει στείλει ο Τσιπλάκης. Να το, όταν ο Ρονάλντο έφτανε μια ανάσα από την Καλαμάτα.
0: Εντάξει. Είναι αυτό που λέει ο Τζιτσόνης. Ποτέ μην αφήνεις την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία. Λοιπόν, Παναγιώτης Καλογιάννης, την καλημέρα από τη Λάρισα. Ο Στέφανος Αργυρόπουλος, εγώ για πρωινό μόνο καφέ στην Ελλάδα. Αλλά όταν κάνω ταξίδια, ορμάω στα μπουφέ στα ξενοδοχεία σαν αδέσποτο σκύλος, λέει. Ορμάω και τα τσακίζω όλα. Ο Αντώνης ο Καμπανός. Αρχίζει με οχοχό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μονάκι μου, θα σε φτιάξω με σένα, ναι. Πώς σε λέει, ένα λαδομπεμπέκουλα.
1: Ξέρω πώς με λέει.
0: Λαδομπεμπέκουλας. Υπομονή λέει τέτοια μέρα, θα την αντέξετε. Ο Μιχαλιός από τη Ρόδο λέει, μας στέλνει την καλημέρα του. Αυτός εδώ, αυτό το νούμερο τώρα εδώ, έτσι. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί τύποι, οι οποίοι είναι θρασίδηλοι, γελοί τύποι. Χωρίς να έχουν βάλει όνομα τίποτα, βάζουν ένα ψευδόνυμα και αρχίζουν και βρίζουν, απειλούν κτλ. Ό,τι χειρότερο υπάρχει λείψω από το μικρό, φαρέσει ακόντε. Μίζερο, ψεύτη, άσχετο, χαζό, κομπλεξιό που αν δεν είχε μέσα, ο ρακοσυλλέκτη θα ήσουν. Λοιπόν, διάβαζα προηγουμένω τον Τζιβέλα, τον αγαπημένο μα, τον Αλέξανδρο Τζιβέλα, πολύ ωραίο τύπο και τα λοιπά. Λέει, μέσα σε λέει στα χιλιάδε μηνύματα που παίρνουμε, είναι μερικοί που είναι hater. Σταθερά, παίρνουν και σε βρίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα το χρόνο τον στέλνω δικαστήριο. Ένα. Κάθομαι μια μέρα και διαλέγω από όλου αυτού το ψόφο, κάνε, δείξε, ράνε και στέλνω ένα στα δικαστήρια.
1: Ο Τσούβι το από αυτό.
0: Τσούβι. Ένα. Και μετά, δεν το ήθελα, δεν ήξερα, συγγνώμη και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και μπλα μπλα μπλα. Γιατί ο κάθε μάγκας τώρα στο διαδίκτυο, ο ανώνυμος, εύκολα, άμα διαβάσω τώρα τα μηνύματα άλλα από τα πιο πάνω, άμα τα στείλω αυτά τώρα εδώ για το συγκεκριμένο, μια κόλλα χαρτί, έτσι τον πάνε. Κανονικά. Δηλαδή, άμα πάω στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και πω με εκβιάζει, με απειλεί και κάνει, και με ξεβεί, έτσι θα τον πάρουν. Και μετά θα αρχίσει να κλαίει τα παιδάκια μου. Εδώ δεν ήξερα και συγγνώμη για να το ξανακάνω. Μου έχει τύχει, σας το λέω. Επειδή μου έχει τύχει, σας το λέω. Και να παρακαλάει και να κλαίει, όχι, σε παρακαλώ. Γιατί είχε κάποιος που είχε ευχηθεί καρκίνο στα παιδιά μου. Και είχα πάρει λίγο μια ανάποδη. Και μόνο στο τζιμπήσανε. Δεν ήξερα, δεν εδώ τα θρυλάρα. Εντάξει, οκ. Okay, πάμε, time out.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
9: Γυρίσατε.
10: Πάμε για το μεγαλειώδες φινάλε, 7:33. Έχουμε ακόμα μπροστά μας και μετά 25 λεπτά. Μέχρι να πάρουμε το καπελάκι μας και να αποχωρήσουμε, μηνυματάκια μπόλικα. Μέσα από τα μηνύματα μπαίνουμε και συζητάμε. Ρωτάει ένας φίλος τι είναι αυτός ο Ζούπκο. Παιδιά, δεν τον έχουμε δει. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει. Δεν παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχω δει και 10 παιχνίδια της Τραμπζονσπορ. Το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό. Δηλαδή τα στατιστικά του δείχνουν ότι είναι ένας παίκτης τίμιος, με πολύ καλά στατιστικά, δηλαδή πολύ με καλή επιθετική συμβολή και γκολφ βάζει αρκετά για ακραίος και ασίστ δίνει, δημιουργεί, δηλαδή και δημιουργικά και εκτελεστικά είναι σε καλό. Λες και άμα είναι τόσο καλός, λέει, γιατί είναι μόνο 6 εκατομμύρια. Παιδιά, τι θέλετε, μεταγραφές φούσκα ή μεταγραφές που είναι πραγματικά to the point, αυτές που είναι στην πραγματική τιμή.
3: Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε γιατί μόνο 6 εκατομμύρια.
10: Να θεωρείται και μικρή, δηλαδή μια μεταγραφή 6 εκατομμυρίων.
3: Ναι.
10: Που κανονικά ζαλίσε, κάνει 6 εκατομμύρια. 10 ζωές να δουλεύει μαζί, εμείς οι δύο δεν φτάνουν τα 6 εκατομμύρια. Συνολικά στη ζωή μας.
3: Πλάκα κάνεις.
10: 10 ζωές, όχι μία.
3: Ο Δημήτρης ο Μπέλος, η πιο εύκολη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι αθλητικός δημοσιογράφος, βλέπεις παιχνίδια τζάμπα. Για τα θέματα παίρνεις email ή Viber ή Facebook από τις ίδιες τις ομάδες. Για καμιά μεταγραφή όπως η χθεσινή της ΑΕΚ κοιτάς τους ξένους. Όλα μα όλα, το 95% το καλοκαίρι βγαίνουν οι μεταγραφές από το εξωτερικό. Δεν υπάρχουν δυστυχώς πλέον Έλληνες ρεπόρτερ να κυνηγάνε την είδηση. Ό,τι λένε οι διοικήσεις, ό,τι ακούν από άλλους και από το εξωτερικό.
10: Επειδή είσαι νυχτωμένος, πραγματικά είσαι στην Κοσμάρα και δεν έχεις ιδέα για τη δουλειά, έλα να την κάνεις εσύ τη δουλειά. Να μας πεις πώς την κάνουμε τη δουλειά. Γιατί είστε όλοι πάρα πολύ έξυπνοι. Που τα ξέρετε όλα, φίλε Δημητράκη μου. Καταρχάς, η δουλειά μου, εμένα, ξέρεις, μου λένε πολύ, έχουμε επάγγελμα. Καλά, έχω πει, δεν έχω να κάνω επάγγελμα. το επάγγελμά μου θα ήταν χόμπι, αν και εφόσον πήγα και έκανα μια ωραία μεταδοσούλα. Δεν ήξερα τίποτα ποτέ για το φόνο. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε καμιά φορά, ότι ξέρει, άμα γίνει πόλεμο στην Τουρκία, θα πάει το... η αεροπορία να βομβαρθεί στη θέση του εχθρού, θα πάει το μηχανικό να ρίξει γέφυρες, θα πάει ο στρατός να καταλάβει την πόλη, θα πάει το ναυτικό να κάνει δεξίωση. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, πολλοί δημοσιογράφοι, είναι για την δεξίωση. Δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο. Για μένα δεν είναι καθόλου ευχάριστο κάθε μέρα να τα βάζω με τη θύρα 7, με το μαρινάκι, με τον κόκαλι, με τον βαρδινογιάννη, με τον πατέρα, με τον οποίο γουστάρεις και αγαπάς. Να με κυνηγάει η θύρα 13, να μου γεμίσει όλη την Αθήνα με τη μούρη μου, να τα βλέπει η μάνα μου και να κλαίει. Ή να ανοίγω εδώ το κουτί και να βλέπω τον κάθε ηλίθιο να πούμε να στέλνει μηνύματα απειλητικά, να βρει, να κάνει. Δεν είναι χόμπι. Και είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα. Πολύ εύκολο είναι να μην ξέρει τίποτα για το φόνο. Όταν παίρνει θέση και τη λες τη θέση σου ορθά, κοφτά και χωρίς υπονοούμενα, είσαι τοξικός, είσαι κακός, είσαι αυτός, σε βρίζουν όλοι. Αλλά είναι επώδυνο, δεν είναι εύκολο. Έβλεπα τώρα, διάβαζα προχθές, ας πούμε, τώρα χθες μάλλον τη συνέντευξη που έδωσε την συνέντευξη που έδωσε η Δώρα Πατέλη και λέει ότι υπήρχαν στιγμές που έβγα από το γήπεδο κλαίγοντας.
3: Ναι.
10: Αυτά που μου φωνάζαν και με βρίζανε. Έρχεται κάποιος σου λέει: αχ, τι ωραία, τι κούκλα είσαι και τα λοιπά. Και την άλλη, επειδή έχασε η ομάδα του, πας, στέκεσαι να πάρει συνέντευξη και έρχεται από πάνω και σου βρίζει: εσένα, τη μάνα σου, τον έναν, τον δείξε. Και έβγα λέει κλαίγοντας. Και μου λέγανε λέει: άντρες συνάδελφοι, πρέπει να έχει γερό στομάχι. Ναι, πρέπει να έχουμε γερό στομάχι. Έλεσαι να την κάνει τη δουλειά λοιπόν, φιλαρακό. Γιατί άμα πάω εγώ στη διοίκηση για να μου δώσει τη μεταγραφή και να το παίξω μάγκας, θα με πάρουν τηλέφωνο την άλλη μέρα, μου δώσουν μια δυσόλα και θα μου πούνε: ξέρεις τι γίνεται, γράψε και αυτό. Εγώ δεν θέλω να μου δώσουν όμως τη μεταγραφή, για να γράψω ό,τι θέλω εγώ. Και να πω ό,τι θέλω εγώ. Καταλάβεις, φίλε. Είναι καθόλου εύκολο να ισορροπήσεις. Εγώ, να ξέρετε, συνειδητά, γιατί το κατάλαβα πιτσιρικά σε αυτό το πράγμα. Όσο κάποιος είναι εν ενεργεία, δεν έχω σχέση μαζί του. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι πρώην ποδοσφαιριστές που σταματήσανε να ασχολούνται με τον χώρο. Με αυτούς θα βγω, θα πιω ένα κρασί, θα πούμε ιστορίες, θα γελάσουμε, μια χαρά. Όσο είναι, δεν κάνω παρέα μαζί τους. Ούτε θέλω πολλά πολλά. Γιατί είναι σαν τον.
3: Κάποια στιγμή θα σου πούνε.
10: Μα δεν το ξέρεις αυτό. Είναι ένα άσπρο κύβο. Δηλαδή έχει πει χίλιες καλές κουβέντες γι' αυτό. Ένα άσπρο πίνακα. Στη μέση μια κουκιδίτσα μαύρη. Μπα πει και μια κουβέντα σήμερα δεν ήταν καλό. Σου κρατάει μούρη. Αυτή σου χτυπάει συνέχεια. Μου έχει τύχει.
3: Ναι.
10: Μου έχει τύχει. Αυτή σου κρατάει συνέχεια. Έχει πει χίλια καλά λόγια γι' αυτόν. Αλλά άμα πει μια. Σου κρατάει μούτρα, δεν σου μιλάει αυτό. Και... γιατί έγραψε αυτά και εγώ σε νόμιζα φίλο. Ωραία, φίλε, τι. Δεν υπήρχε στο γήπεδο να κάνω. Κορδέψω τον κόσμο. Και από τότε το αποφάσισα συνειδητά και έχω καμία σχέση με κανέναν. Όσο είναι. Μετά, άμα βρεθούμε μια παρέα ο ένας με τον άλλον και τα λοιπά, να πούμε τις ιστορίες μας, πούμε για τα μπυρόνια μας, μια χαρά, όλοι καλά. Αλλά εκείνη την ώρα δεν θέλω πολλά πολλά, ρε παιδί μου. Προτιμώ να χάσω μια είδηση παρά να είμαι εξαρτώμενος από τον άλλον που δεν θεωρεί φίλο του και πρέπει οπωσδήποτε να του κάνω μασαζάκι και μοιάζω να τα φέρνω όλα ωραία και καλά. Γι' αυτό λοιπόν μην νομίζετε ότι η δουλειά μας είναι εύκολη, αλλά τα την κάνετε. Και εσείς να δείτε τι ωραία που είναι να είσαι ανάμεσα στη θύρα 13, στη θύρα 21, στη θύρα 7 και σε κάτι μεγάλο επιχειρηματίες που ένα τηλεφωνάκι να κάνουν σε εξαφανίζουν όπως όπου γης. Για πλάκα, μπορείς να σε σβήσουν να μην υπάρχει στο χάρτη. Άιντε.
3: Λοιπόν, Τζόρτζ Μίχαλος, το λουλουδάκι του, το καθημερινό. Ο Πέτρος ο Καράκαλος δεν έχει ούτε καλημέρα ούτε καλή εβδομάδα. Σήμερα σας στείλω μέσα από την καρδιά μου στην καλύτερη παρέα της Eraspor καλό καλοκαίρι. Ευχή για όλη τη σεζόν. Θα πω για την ομάδα μου στο μπάσκετ να διαψεύσει αυτά που λέγονται, που ακούγονται λάθος περί διασυρμού και να αποδείξει ότι παραμένει η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και όταν οι αντίπαλοι φτάσουν τα 7 αστέρια, ας έρθουν να μιλήσουμε μια. Όχι μια, για χαρά.
10: Όταν είχε κάνει ο Ολυμπιακός το back-to-back στην πόλη, τότε στην Ευρωλίγκα, όλοι λέγανε ότι θα σκουπίσει τον Παναθηναϊκό, θα τον κάνει, θα τον. Και πήγε ο Παναθηναϊκός με προπονητή τον Αργύρη και του έκανα 3-0 ωραίο, παπ-παπ, που ούτε καταλάβαν τι έγινε. Μια σκουπίτσα, τη θυμάστε τη σκουπίτσα εκείνη, με ένα φαραζινά. Ο αθλητισμός είναι λίγο περίεργος. Όλα αυτά είναι δύο σουτ. Δύο σουτ που ή θα μπουν ή δεν θα σου μπουν οι διαφορές των ομάδων. Στη μέρα είναι. Κάτσε, μην είναι η μέρα μας. Και μετά θα γελάσουμε λιγάκι. Λέμε,
3: κάτω τα χέρια από το Λουκάκι Λαμόγια.
10: Όχι, αγαπημένος.
3: Λέει ο Χρήστος ο Πριόβολος.
10: Αγαπημένος μας. Τον πειράζει άνθρωπος. Άνθρωπος τον πειράζει. Ο καπετάνιος καρδιάς μας, ο Γιώργης, ο Μπαλτζόγλου. Γεια σου, ρε καπετάνιε μου. Κανονίστε όταν είμαι Πειραιά να έρθετε κάτω στο λιμάνι, στον Κανέλο, να σας βάλω στο καράβι, να σας κάνω tour. Τι λες τώρα?
3: Ωραίος.
10: Ωραίος. Όχι να μας κάνει tour με το καράβι, να μας πάει στο καράβι να μας γυρίσει μέσα στο καράβι. Να δούμε τι κουραζερόπλιο.
3: Δεν θα μας κάνει και ένα tour με το καράβι?
10: Να δει το κουραζερόπλιο, να μας κάνει γύρω γύρω, να μας πάει.
3: Να πάμε να αγγίστρι. Να αγγίστρι
10: σαν αμήνα. Τη Βονοτσέλικα. Ο Μιχαλιός λέει παρέα, σήμερα καλά θα πάει η μέρα. Σωστός ο παίχτης.
3: Πάρτε ένα τηλέφωνο το Δημήτρη, θα απαντήσει, ρωτάει ο άλλος Δημήτρης.
10: Δεν συμφέρει. Ξέρεις πόσο κοστίζει εκεί πέρα? Παναγία βοήθα. Λοιπόν, ο Άντωνης Τσιπλάκης στέλνει τις ευχές του. Ο Πάρης από τους Μολάους λέει να του πω μια κουβέντα για τον καινούργιο προπονητή. Πες μου κάτι λέει για τον καινούργιο προπονητή, είναι Ιθανός. Φτάνει.
3: Τελεία. 38
10: χρόνο. Τα υπόλοιπα θα δούμε στην πορεία.
3: Ναι.
10: Ο Χριστάρος ο Καλατζής λέει: αν θέλετε πραγματική επιστημονική φαντασία, διαβάστε τι έγραφε ο Λουκιανός πριν 2.500 χρόνια. Ο Ιούλιος Βέρν απλώς τον αντέγραψε. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ούτε εγώ, φίλε. Λουκιανός. Μάλιστα.
10: Ωραία. Ο Κώστας στέλνει εδώ πέρα καλή μήνα, καλή εκπομπή. Ο φίλος έφυγε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Κονόμου. Καλό παράδεισο. Πάει ο Τσικορυφίδης στην αγάπη του. Να πούμε κάτι λέει για το πόλο και το hardball. Πήγε ο Ολυμπιακός. Στο πόλο το κανονικό και στο hardball ο Ολυμπιακός η εξινή είναι. Τι είναι?
3: Ολυμπιακός η εξινή
10: είναι. Αυτό το franchise που έχουν. Okay.
3: Και στα κορίτσια παίζουν σήμερα τον τέταρτο τελικό με τη Βουλιαγμένη στο Λεμό. 2-1 είναι μπροστά τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Σε περίπτωση που νικήσει η Βουλιαγμένη, πάει στο 2-2 και κρίνεται στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι. Σε περίπτωση που νικήσουν οι Ολυμπιακές, παίρνουν αυτές το πρωτάθλημα.
10: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από τα Τρίκαλα, ο Παναγιώτης Τρικαλινός όπως υπογράφει, τελείωσε άλλη μια ποδοσφαιρική χρονιά με δίκαια την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, δίκαια πρωταθλητή Ευρώπη στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Εμείς Παναθηναϊκοί θα είμαστε πρωταθλητές καλοκαιριού συνήθως, αλλά στο τέλος της επόμενης σεζόν μας βλέπουμε μεταξύ πέμπτης και έκτης θέσης.
3: Καλοκαίρι
10: να έχουμε μεγάλη. Εντάξει, είναι λίγο γκρινιάρης ο κόσμος. Λογικό, είναι 16 χρόνια τώρα χωρίς πρωτάθλημα. Όσο να είναι, χαρούμενος δεν μπορεί να πει ότι είναι. Το delivery λέει δεν είναι βιοπάλι, λέει ο Δημήτρης. Δίνει εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ ετησίως. Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Έχουν και καλά μπουρμπάρ και τώρα τελευταία είναι και αυτοί προστατευμένοι από τους νόμους με το ένσημό τους, με την ασφαλειά τους κτλ. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι κάτι σαν δουλοπαρικία. Έτσι, συμβαίνουν και αυτά. Έχουν συμβεί. Αλλά...
3: Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις, Χρήστο?
10: Δεν νομίζω. Εγώ έχω μιλήσει με φίλους μου και που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, είχε ένας φίλος μου μεγάλο μαγαζί και τον πήρα για κάποια στιγμή. Είχαμε χαθεί λιγάκι και μου λέει: αδερφέ, το κλείσα. Δεν άντεχα. Αυτή τη σκλαβιά όλη μέρα. Χρέη, ασφαλιστικά ταμεία, μισθή, το ένα τ' άλλο. Πρεμιδευτές. Δουλεύω delivery σε μια από αυτές τις εταιρείες τις μεγάλες. Μαζί με τα μπουρμπάλα βγάζω 4 χιλιαρικάκια. Μου λέει: πώς τα ακούς, μου λέει. 4 χιλιαρικά το μήνα. Δουλεύω, μου λέει όμως. Σα σκυλία από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν κάθομαι. Αλλά βγάζω 4 χιλιαρικά, ρε φίλε. Και όταν πάω σπίτι, κλείνω την πόρτα και δεν έχω ούτε σκοτούρα, ούτε αν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι, ούτε αν θα πληρώσω τον προμηθευτή, πόσο θα μου έρθει η εφορία, αν ο ΦΠΑ και τα. Και είμαι μια χαρά, μου λέει, άρχοντα.
3: Μήπως είναι η εξαίρεση, ρε εσύ?
10: Δεν νομίζω. Έχω ένα φίλο που έχει σουβλατζίδικο. Και τον βλέπω μέσα στην. Και του λέω: ρε παιχταρά μου, του λέω. Δηλαδή, κάθε και ψήνεσαι, πεθαίνεις εδώ μέσα πάνω στο κάρβινο καλοκαιριάτικα. Φτύνει αίμα, μου λέει: βρες μου άνθρωπο να έρθει να κάτσει. Μα τόσο delivery έχεις. Είσαι τρελός, μου λέει. Κανείς δεν μπαίνει μέσα. Οι delivery παίρνουν από μένα πόσα και πόσα από τα μπουρμπάρ. Ούτε το κοιτάνε, λέει. Ούτε καν το σκέφτονται να μπουν μέσα να ψήσουν. Αφού βγαίνουν έξω με τη μηχανά και βγάζουν τα τριπλά αυτά. Και αναγκαστικά λέει: κάνω εγώ τη δουλειά. Δεν βρίσκω άνθρωπο, ψήστε να ψήσει. Του λέω, μα είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν, βέβαια, ψήνεται. Λοιπόν,
3: η Μαρίνα και ο Νίκος, βρεούστ που θα μας κερδίσετε γατάκια. Πανάθα και ξέρω ψωμί.
10: Σωστό, μπράβο ρε Μαρινάκη. Λοιπόν, μόνο ένας Χρήστος Κοντός θα ξεκίναγε να μιλάει για την πιθανή μεταγραφή του Ζούμπκοφ και θα κατέλεγε στον Norman Whiteside. Είναι μια ωραία ιστορία, ρε Γιαννάκη, την γκρινιάζεις. Τώρα τι αυτό που στέλνει εδώ πέρα, θα σε φτιάξω εγώ. Γιατί τη γράφει Παπάρα. Η Φανέλα Τραμπζοσπόρ διαφημίζει κάποια εταιρεία που λέγεται Παπάρα. Αυτό λέει θα.
3: Ωχ, Παναγία μου, Παναγία μου.
10: Ο Μπίλι λέει: Ο Σάικο Μπίλι από τη Δράμα λέει: γι' αυτό ακούμε metal, που το 99% των συγκροτημάτων γουστάρουν να παίζουν με τον κόσμο και όχι να το παίζουν ντίβες στις συναυλίες. Έχω διαβάσει σχετικά με αυτό. Δεν το πολύ βλέπουν έτσι. Πολύ. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είσαι ροκ, είσαι επαναστάτης, είσαι αντί, είσαι. Και τελικά είχα διαβάσει με επαφρομή τους Μετάλλικα ότι έχεις γίνει
3: σύστημα.
10: Σύστημα, έχεις γίνει μια μπάντα η οποία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τους χορηγούς, δηλαδή μηχανή κοπής χρήματος. Βάζεις πανάκρι, βάζεις εισιτήρια, μένεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία, κυκλοφορείς με λιμουζίνες, δεν σου μιλάει άνθρωπος, δεν μπορείς να σε πλησιάσει άνθρωπος, οι σωματοφύλακες είναι γύρω-γύρω και σε διώχνουν. Λέει, τι διάολο ρόκησε.
3: Αυτό εννοείς.
10: Ναι. Τι διάολο ρόκησε. Ναι. Όπου σε ρόκ.
3: Τι θα κάνεις όμως.
10: Ρόκ ήταν ο Λέμι, τον Motorhead. Την έχω πει, ναι, την ιστορία, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
3: Νομίζω.
10: Που ήταν να έρθει εδώ να κάνουν συναυλία στο Ελληνικό και ένας από τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα μουσικά ήξερε το μάνατζέρ του, τον σύστησε στο Λέμι, του λέει: ο Λέμι, πάμε στο δωμάτιο για μπύρες. Και χωρίς να το ξέρει. Ήταν εκεί πέρα και είχε εκεί τις μπύρες, πίνανε, κάνανε, δείχνανε το βράδυ συναυλία. Μπαίνει μέσα ο μάνατζερ και του λέει: τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Του λέει: γιατί? Δεν τα βρήκαμε, λέει, τα λεφτά, άλλα μας είπαν, λέει, οι διοργανωτές. Άλλα, λέει, μας δίνουν και τα λοιπά. Τώρα λέει: υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει εταιρεία. Λέει: ναι, έστω και ένας να έχει αγοράσει, εγώ θα πάω απ' έξω. Για αυτόν τον ένα. Που πλήρωσε ένα μύδι. Έστω και ένας, λέει, και πήγε και έπαιξε κανονικά. Και πήρε πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Ο μάνατζερ τραβάει τα μαλλιά. Μα είναι δυνατόν, λέει, να μας ρίχνουν, δεν με νοιάζει, λέει. Εγώ τιμώ, λέει, αυτόν που έρχεται και με ακούει. Αυτή όμως είναι η εξαίρεση.
3: Ναι.
10: Περισσότερο είναι, ναι, το συμβόλαιο στο χέρι και του τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ροκ και διαφορετικό να το παίζεις ροκ. Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, όλοι περιμένουν την ανακοίνωση του Kill Bill. Η καλύτερη ομάδα του αιώνα επιστρέφει. Ρε, εσύ Βασιλάκη, τώρα πρωί-πρωί. Μην αρχίσει με τώρα τα ανέκδοτα. Εντάξει, αγαπήσαμε όλοι τον Αυτοκράτορα. Μας είχε κάνει όλους να τον ασχολούμαστε εκείνα, αλλά είχε ένα ταβάνι πολύ μικρό. Δηλαδή, τρία Final Four, αυτό ήταν. Τι να πει ο εφτάστερος και ο τετράστερος.
3: Δεν του αιώνα, είπε.
10: Ποιο αιώνα?
3: Του προηγούμενου.
10: Του προηγούμενου αιώνα, πάμε. Πώς έχει πάρει μια Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός μια Ευρωλίγκα. Και η ΑΕΚ ένα κυπελούχον. Το πρώτο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν συγκρίνεται η Ευρωλίγκα με το κυπελούχον σίγουρα. Πολύ πιο δύσκολη η Ευρωλίγκα. Αλλά ήταν, εντάξει, είχε και αυτό την γλύκα του. Είχε μαζευτεί 70.000 κόσμο στο πόσο ήταν.
3: Στο Καλυμάρμαρο.
10: Στο Καλυμάρμαρο.
3: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο Άρης ουσιαστικά γνώρισε στον Έλληνα φίλαθλο τον μπάσκετ. Εκείνος ο Άρης εκείνης της εποχής.
10: Ναι, αλήθεια, πιο... αλήθεια είναι αυτό που λες.
3: Ναι.
10: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Γιατί και τότε είχαμε καλές ομάδες, αλλά το μπαμ, τη διαφορά την, ναι, έκανε ο Άρης, του Γκάλι, του Γιαννάτη, του Γιαννάκη, του Φιλίππου και τον άλλο.
3: Γιατί είχαμε και Τρότζους και Αμερικάνους, ναι, και Κοροναίους, ναι, και πολλούς.
10: Ναι, ναι,
3: και για Τζόγλου και Καστρινάκηδες, να τους πιάσουμε όλους. Αλλά το μπαμ εκεί που άδειαζε το σύμπαν κάθε Πέμπτη, νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά. Κάθε Πέμπτη
10: συνήθως
3: βράδυ.
10: Κάθε Πέμπτη, ναι.
3: Άδειαζε το σύμπαν για να δούμε τον Άρη
10: αυτό
3: να
10: παίζει
3: με την Tracer, με αυτούς, με εκείνους. Με... Ναι, ήταν, ναι, τότε πιάρι.
10: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Κώστας Σαρδάκης λέει: μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα μνήμης για τον Παναθηναϊκό. Τελικός του Wembley το 71. Σαν σήμερα. Ο Μιχάλης λέει: φήμες λένε ότι υπάρχει και αντίστοιχη φωτογραφία με τον Ρονάλντο όταν είχε έρθει στην Καλαμάτα στα γραφεία της ΠΑΕ και είναι κρεμασμένη στο γυμναστήριο του κηπέδου της Καλαμάτας. Φήμες είναι.
3: Δεν είχε έρθει, αλλά ότι είχε γίνει ιστορία με τον Ζαϊρσίνιο, εγώ επιμένω.
10: Έλα, ρε, παιδιά,
3: ότι είχε γίνει ιστορία,
10: λέω,
3: με τον
10: Ζαϊρσίνιο
3: στα 15.
10: Δεν
3: του.
10: Υπήρχε καμία περίπτωση, δεν σημερομηνίες. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτό το παιδί που από την αρχή φώναζε ότι θα γίνει παιχταράς στην Καλαμάτα. Μην με τρελαίνετε τώρα. Μην με τρελαίνετε. Εντάξει, είμαι στη λογική του Ζερτσόνη που μην αφήνετε την ιστορία να χαλάει μια ώρα. Την αλήθεια να χαλάει μια ώρα ιστορία. Μην το τραβάμε από τα μαλλιά τώρα. Λες και τώρα είχα ανακαλύψει. Έπαιξε στα 16 του Κρουζέρο και έβαλε 34 γκολ σε 4 παιχνίδια.
3: Στα 15 το όμως ο Ζαϊρζίνιο,
10: ναι,
3: που ήταν κολλητός με τον Παπαδόπουλο.
10: Ναι, ναι, ήταν κολλητός με τον Παπαδόπουλο.
3: Φαίνεται ότι τον έκανε προπονητή μετά από 2 χρόνια, ρε.
10: Ναι, και θα τον έφερνε εδώ 15 χρόνια και θα φύγαινε.
3: Τα χαλάσανε, λέει.
10: Ναι, τα χαλάσανε για 10.000
3: δολάρια.
10: Μην με τρελαίνει. Όλοι οι Βραζιλιάνοι, αυτοί και οι Αργεντινοί που είναι καλοί, είναι κλεισμένοι από εμάς από τα 10 του χρόνια. Ο ένας έχει το αριστερό του πόδι, ο άλλος το δεξί, ο άλλος τον ώμο του και άλλος το κεφάλι του. Τι μου λες τώρα, με τρελάνεις. Για πήγαινε φέρεση, ας σου δείξαμε τώρα. Εδώ πάει να πάρει η Real το, ένα 18χρονο και του ζητάνε 105 εκατομμύρια τη Βραζιλία. Τι είναι έτσι, άιντε το.
3: Ρε, μιλάμε για 30 χρόνια πίσω.
10: Ναι, 30 χρόνια πίσω. Με τα προσφέσει που πήγε και έκανε μεταγραφή εκατομμυρίων στην Αιτικόπη στα 17 του, θα κόλλωνε ένα θεσσαλόνι στην Παρτσέλη, στην Καλαμάτα. Βρε, μη με τρελαίνετε. Άιντε.
3: Καλημέρα στην Πατρίτσια, για να ηρεμήσουμε λίγο. Ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει και άλλο μήνυμα, λέει: όλοι στην Ελλάδα Άρης είμαστε τότε προφανώς. Μπορεί να ήθελε να αγοράσει κάτι από την Καλαμάτα, λέει ο Πριόβολος.
10: Σωστό και αυτό. Μπορεί να ήθελε, κύριε παιδί μου. Είναι το κάπνισμα, κάνει κακό στην υγεία όμως. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: η Παρή πήρε το Champions League και έβαλε στα ταμεία της 165 εκατομμύρια ευρώ. Η Χάλα ανέβηκε κατηγορία και έβαλε στα ταμεία της γύρω στα 300. Το είπα αυτό προχθές ότι είναι χρυσή η άνοδος.
3: Ναι.
10: Και ήρθε ο Παπα-Νικολάου και με έκραξε. Μου λέει: το BBC που κάσει και λες. Και του λέω: ρε φίλε, τι να σου πω, διαβάζω. Γιατί και του δείξα 2-3 δημοσιεύματα από δικά μας site που λέγανε 250 εκατομμύρια λίρες, που είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.
3: Τόσα είναι.
10: Όχι, αυτός λέει από το BBC και μου δείξε ένα και το BBC που λέει ότι είναι 150. Δεν θα κάτσουμε να τα χαλάσουμε, του λέω. Αλλά εκεί είναι το σύστημα τέτοιο, επειδή τα τηλεοπτικά είναι τεράστια, που επιτρέπει για να υπάρχει ανταγωνισμός, να μην γίνονται ομάδες δορυφόροι, να μην διαλύονται, να μην πηγαίνει και να τους βάζει 7 γκολ ο πρώτος, να είναι ισχυρές ομάδες, δηλαδή να παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο και να φτύνει αίμα για να κερδίσει. Τους πριν ανεβαίνεις κατηγορία, φίλε, για να σταθείς ανταγωνιστικά, πάρε 200 εκατομμύρια και κάνε 5 μεταγραφές. Mm-hmm. Θα σε ανεβάσουν επίπεδο για να μην έχετε η Arsenal και η City και να σου 7 γκολ και χάνει το πρωτάθλημα των ενδιαφέρων. Να έρχονται εδώ και να χάνουν από σένα. Και πώς γίνεται αυτό, με χρηματοδότηση. Όχι όμως τα λεφτά στην τσέπη, όπως κάνουν στην Ελλάδα τα εξυπνοπούλια. Ρίχνουν κάτι τήσεις και τα υπόλοιπα τσεπάτα και σε 2 μήνες φύγαμε, έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, είναι λεφτά πρέπει να τα ρίξουν στην αγορά. Αποδεδειγμένα. Πρέπει να πέσουν στην αγορά να πάρεις παίχτες για να φτιάξεις μια καλή ομάδα. Και έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Βέβαια, οι περισσότερες ομάδες θα δεις, με εξαίρεση τη Southampton φέτος, έτσι είναι, Sunderland, ποια είναι, όπως ανεβαίνουν, έτσι πέφτουνε στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Οι τρεις που ανεβαίνουν, οι τρεις πέφτουνε.
3: Κάτσε, φέτος πέσανε οι Wolves, οι Burnley και
10: σου λέω, μέχρι φέτος, σου λέω.
3: Α,
10: μέχρι φέτος. Η μόνη ομάδα που έσπασε τη τέτοια ήταν η Sunderland.
3: Η Sunderland.
10: Όλες οι άλλες τα τελευταία 3 χρόνια όπως ανεβαίνανε, έτσι πέφτουνε.
3: Βέβαια, βγαίνει και Ευρώπη, ε.
10: Δηλαδή, ναι, πήρε από την Chelsea στο εισιτήριο. Να σου πω δηλαδή ότι ακόμα και αυτά τα λεφτά δεν τους βοηθάνε να φανούν ανταγωνιστικές απέναντι στις άλλες. Και μεταξύ, τώρα, μιας και λέμε για τηλεοπτικά, ξέχασα να το πω προηγουμένως. Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί η Μαρσέγια για να γλιτώσει τον αποκεφαλισμό είναι η κατάρρευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στη Γαλλία. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η φούσκα θα σκάσει. Τα δισεκατομμύρια που πέφτουν για πρωταθλήματα κτλ. Και ήδη το γαλλικό πρωτάθλημα έχει πια από τα τηλεοπτικά να εισπράξει πολύ λιγότερα από ό,τι πριν από 2 χρόνια κτλ. Και αυτό έχει φέρει μεγάλη ζημιά στις ομάδες και έχουν ζόρια μεγάλα. Συλληπιτήρια, λέει ο Θοδωρής στην οικογένεια του παλικαριού του Μάριου. Ο Μιχάλης: έκανες λάθος, λέει, που τον άφησε αυτό που ευχήθηκε κάτι για τα παιδιά σου. Οι ομάδες μακριά από τις οικογένειες, λέει ο φίλος ο Μιχάλης Λάρης, Ολυμπιακός. Ναι, μου είχε κάνει μια αντίστοιχη. Είναι 2 φορές που έχει γίνει αυτό. Μια ήταν σπάθηνα 20 χρόνια τότε της πολυμετοχικότητας, που στέλνανε διάφορα κτλ. Και έτυχε να είμαι σε μια παρέα και μου λέει αυτός δουλεύει, λέει, γνωρίζει κάποιον εκεί που μείναμε καθένας φίλος, αυτός λέει δουλεύει στην υπηρεσία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τότε που ήταν στα Σπάργανα,
3: ναι.
10: Ακόμα, να φαντάζεις, δηλαδή μιλάμε τώρα το 11-12 κάπου εκεί πέρα. Είχε μπει η πολυμετοχή, αλλά υπήρχε ακόμα αυτή η ένταση γενικά στα Παναθηναϊκά, ακόμα και τώρα υπάρχει. Και όπως ήρθε η κουβέντα μου λέει, του λέω κοίτα, δες τι έχω, και είχα κρατήσει κανένα 2 τέτοια μηνύματα. Μου λέει, Γιάννη, για δώσ' μου, λέει, αυτό εδώ, το φωτογραφίζει και μου λέει, άστο. Και ήρθε την άλλη μέρα και μου λέει, είναι αυτός, ήταν ανώνυμο, ξέρεις, δεν είχε, από ένα IP. Είναι ο Λαδόπουλος, είναι αυτός και τα λοιπά, τι τον κάνω. Τι θα τον κάνω. Πες μου, ρε παιδί μου, τι τον κάνω. Λέει, πες μου, άμα μου δώσει το εκεί, αύριο το πρωί τον έχεις εδώ, έτσι, φιλέτο. Κανονικά, δεν γλιτώνει με τίποτα.
3: Όταν μπλέκουμε τέτοια πράγματα, Χρήστο, τον σκίζεις.
10: Δίκιο έχεις.
3: Το να πεις εσένα ότι πως έτσι, ρε, άντε φύγε από εδώ, αυτό και τα λοιπά, άντε άστο. Αλλά όταν μπλέκουμε παιδιά και οικογένειες, ναι, φτύνει το γάλα της μάνας του.
10: Λοιπόν, από την Αγία Λάρισα, σκούπα ο Παναθηναϊκός. Βλέπετε στον μπάσκετ να μας σκουπίσει ο Ολυμπιακός, εμείς να σκουπίσουμε τον Ολυμπιακό. Ξαντάτε, τι θες. Άμα να σκουπίσουμε εμείς, όλα τα βλέπω.
3: Ο Παλούκι Λουκ λέει 19/5/1996, 73-38.
10: Ο Νίκος Σόκιν λέει σίγουρα δεν μασάς μεταφορικά, αλλά ή μιλάς πολύ και γρήγορα, ή μασάς τις λέξεις, ή πρέπει να πάω στο γιατρό, ή κόλλησες κάτι από το Μαυρογιαννίδη. Είναι η φωνή μου τέτοια μόρα. Τώρα έχω κάνει μια επέμβαση και δεν ακούγεται καλά. Αλήθεια είναι αυτό. Και πώς το λένε, που βγαίνει λίγο γρέζι. Λοιπόν, μην αλλάζει θέμα. Καλά τα πήγες με την όπερα, άστα αθλητικά για φέτος. Συμφωνείς με τη δήλωση για τους Έλληνες? Τι λες, δεν καταλαβαίνω. Τους Έλληνες αυτό που αταμάνε έχει δίκιο αταμάν. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 3 συμβόλαια, 3 παίκτες παραπάνω ελληνοποιημένους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Πανταγός δεν έχει κανέναν. Ο Πανταγός αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει τρόπο να κόψει από την αποστολή του 2 καλούς ξένους. Ενώ ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα με τα συμβόλαια που ήταν με τις ελληνοποιήσεις και το φάλ του χρόνου. Έχει μεγάλο γέλιο αυτό.
3: Ποιο?
10: Με το φάλ. Έχει πάρει εξετάσεις για να γίνει Έλληνας.
3: Έλληνας είναι?
10: Ναι, ναι, για να παίζει σαν Έλληνας.
3: Φαλόπουλος.
10: Αλίδης, Φαλόπουλος, Φαλεράκης, ό,τι θέλεις. Και το έλεγα χθες και με κράζανε κάτι Ολυμπιακοί. Λέω, ζω για τη στιγμή που θα σταθεί ο φάλ μπροστά στο μικρό, θα πάει δώρα η Παντέλη και θα τη μιλήσει στα ελληνικά. Τη κάνει δήλωση στα ελληνικά. Γιατί δεν είναι τα 3 χρόνια προϋπόθεση. Τα 3 χρόνια είναι να αγοράζει το εισιτήριο για να πάει παίξει το τουρνά στο τουρνά, να εξετάσει. Έτσι, δίνεις μάχη για να πάρεις τον τίτλο. Τα 3 χρόνια είναι η απαραίτητη τυπική προϋπόθεση για να μπορέσεις να δώσεις εξετάσεις. Εξετάσεις απαιτούν να μπορείς να γράψεις έκθεση στα ελληνικά. Έκθεση, κανονικά. Σε ποσοστό κατανόηση 70%. Να μιλήσεις ελληνικά, να σε ρωτήσουν για την ελληνική μυθολογία, την ελληνική ιστορία, τις παραδόσεις. Τα τραγούδια μας και να μπορείς σε ποσοστό 70% να απαντήσεις. Θέλω λοιπόν, ζω για τη στιγμή που ο Φαλ θα σταθεί μπροστά στο μικρόφωνο και θα μας μιλήσει ελληνικά. Και θα μας κάνει δήλωση για το παιχνίδι. Πώς έπαιξε, πώς ήταν, τι σκέφτεται κτλ. Ζω δηλαδή. Μπορεί το παιδί να μας αφήσει παγωτό. Να τον δούμε και να λέμε μπράβο ρε παιχταρά, στο αναγνωρίζω. Αλλά δεν παίρνει το κιόρκο. Ότι πέρα το My name is Mustafa, δηλαδή με λένε Mustafa, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω. Αν στην πορεία το δούμε διαφορετικά, θα το δούμε.
3: Λοιπόν, κλείνουμε με το φίλο τον 418. Στείλε μου το τηλέφωνο, λέει, να πάω εγώ για ψήστης ή δώσε το δικό μου. Απορώ, περιμένω, λέει, το Μουντιάλ να ψωνίσουν. Το γυρίζει στις ομάδες τώρα. Πολύ πλάκα έχουν, λέει. Θα μετρήσουμε μετά το Μουντιάλ πόσους παίκτες θα πάρουν από αυτούς που θα συμμετέχουν, λέει ο φίλος ο 418.
10: Εδώ λέει, μπες, λέει κάποιος. Τι είχε πει, λέει, ο Τάδε Καπετάνιος Πάμπλουτος, καλύτερα λέει σκουπιδιάζει, πάει δημοσιογράφος. Ο οποίος, αυτός ο Τάδε που το έχει πει αυτό, έκανε τα λεφτά του στην περιουσία με τους Γερμανούς, με τις κατοχές, με τις συμφωνίες που έκανε κτλ. Αυτός θα έρθει να μου πει τι κάνω εγώ. Και τι τραβάμε σε αυτή τη ζωή. Έλα.
3: Πάμε.
10: Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. See you tomorrow.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παζιάννινα της ΑΕΚ και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του 23 Μαΐου. Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα στα Γιάννενα. Μεταγραφή νούμερο 1 για την ΑΕΚ, που συμφώνησε με την Τραμπζονσπορ για την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, με τους Τούρκους να εισπράττουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος διεθνής Ουκρανός ακραίος επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Επιτάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν στο Παναθηναϊκό μετά την άφηξη στην Ελλάδα του Γιάκουπ Νίστρομ, που έφτασε χθες στην Αθήνα και ξεκινάει άμεσα τις συζητήσεις με τους ανθρώπους των πράσινων. Ομιλία σε σκληρή γλώσσα σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χαλαρότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης και Φαρίντ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ Σλούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Με μοναδικό απόντα τον Ντόρσε η προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού πρώτου τελικού της Α1. Με το Γιαννούλη να παρακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα δύο φιλικά με Σουηδία την Πέμπτη και Ιταλία την Κυριακή. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 22χρονο μέσο Θανάση Καραμάνη μέχρι το 2028 ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάτσον για ένα χρόνο ανακοίνωσε η Ηρακλής.

0: 2 χρόνια. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από τα αποδυτήρια με Ηλία Δρυμώνα και Δημήτρη Λιαργκόβα.
1: Ερασπόρ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούτε Ερασπόρ.

Ακόμα και σε αυτό το τραγούδι της Μαράια Κάρι με τους Boys to Men, Δημήτρη, ανακαλύπτεις ότι όταν φεύγει από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι δικοί του άνθρωποι είναι ότι δεν πρόλαβαν να του πούν κάποια πράγματα, δεν πρόλαβαν τον αγκαλιάσουν περισσότερο, δεν πρόλαβαν να τον αγαπήσουν περισσότερο.

0: αυτό το τραγούδι λέγεται One Sweet Day και σύμφωνα με τους στίχους του, όταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, ελπίζεις ότι θα έρθει η μέρα να τον ξαναβρεις εκεί ψηλά. Εντάξει, είμαστε επηρεασμένοι γιατί μακραίνει αυτή η λίστα των ανθρώπων του αθλητισμού που χάνονται σε τροχέα κιόλας. Τον τελευταίο, τον Μάριο Οικονόμου. Και συγχύζομαι κιόλας, Δημήτρη, γιατί πέρασαν 9 μέρες από τότε που ο Μάριος τραυματίστηκε, όπως αποδείχθηκε, θανάσιμα, και κανείς δεν έχει μάθει γιατί, πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Πολλές δεν είναι 9 μέρες.
1: Ναι, για να μην έχει μιλήσει. Δυστυχώς όμως.
0: Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να εμφανιστεί ως αυτόπτης μάρτυρας να πει κάτι.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στη
0: ναι,
1: χώρα
0: αλλά,
1: μας.
0: Αυτό λέω, στη χώρα μας τελικά. Φοβούμαστε να μιλήσουμε.
1: Κυρίως στη χώρα μας.
0: Φοβούμαστε μετά. Τι μας
1: και
0: πιάνει.
1: Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Είναι το πού να μπλέκω.
0: Μα δεν είναι μπλέξιμο, είναι ξεμπλέξιμο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δυστυχώς δεν το
0: βλέπουμε. Διαφωτίζεις με την θεωρώ. Συμμετοχή σου, με την σιωπή σου, τι κάνεις, κουκουλώνεις και παίζεις μία κατάσταση.
1: Βέβαια αυτό με την αγκαλιά που είπες, πόσο καλά σίγουρα όταν κάποιος είναι
0: όταν
1: νέος.
0: Όταν νέος, ναι, ναι, στα 33 το όπως αλλά ο Μάριος Οικονόμου.
1: Ποτέ δεν είναι αρκετές.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Με τους ανθρώπους σου.
0: Κατά βάση, και αυτό δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι φιλοσοφικό, για να πεθάνει κάποιος πρέπει να έχει πεθάνει μέσα σου.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει μέσα σου δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν κυκλοφορεί συνέχεια στην ψυχή σου και στο μυαλό σου, δεν λείπει ποτέ. Είναι σαν και αυτόν τον άνθρωπο το δικό σου, ο οποίος έχει πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Θα τον δεις μια φορά στα πόσα χρόνια. Είναι όμως μέσα σου.
1: Μα ούτως ή άλλως καθένας ζει.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, αν θέλουμε να είμαστε έτσι,
1: ναι,
0: ρεαλιστές και όχι απλά οραματιστές.
1: Ζει μέσα μας καθένας όσο ζει, τον διατηρούμε στη σκέψη και στην ψυχή μας.
0: Έχω να δω παλιό μου φίλο, δηλαδή πόσα χρόνια, πάνω από 40. Μα πού και πού επικοινωνούμε, κατάλαβες, μέσω διαδικτύου, δεν σημαίνει ότι τον έχω χάσει, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Πάντως ήταν βαριά ατμόσφαιρα χθες. Δεν φεύγει έτσι από το μυαλό μας αυτό που συνέβη με τον Μάριο Οικονόμου. Και εντάξει, ένας λόγος παραπάνω, γιατί τελικά ήταν πολύ αγαπητό παιδί.
1: Ισχύει.
0: Πολύ αγαπητό παιδί τελικά. Πολύ αγαπητό στις ομάδες του, πολύ αγαπητό στους παίκτες του. Στην Μπολόνια είπαν ότι ο Μάριος πιο πολύ ξεχώριζε έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Κατάλαβες. Είχε μια φυσιογνωμία.
1: Οι περισσότερες ιταλικές ομάδες.
0: Τα λέω σε σένα επειδή.
1: Κάποια ανάρτηση.
0: Είσαι με το Ιταλικό, ναι.
1: Και έγραψαν. Καλά, είχε παίξει και σε αρκετές.
0: Λοιπόν, πρώτα ήταν στην Κάλιαρη. Και μετά στην Μπολόνια.
1: Σπαλ, Μπάρι, Κάλιαρη, Μπολόνια.
0: Αυτή ήταν η σειρά. Γιατί όταν είχε φύγει τον Μπάζ Γιάννα, είχαμε μείνει τότε έκπληκτοι. Πα! Παίχτης του Μπάζ κατευθείαν στην Ιταλία. Και ανέβαινε τα σκαλοπατάκια και να και στην εθνική ομάδα. Έχουν φύγει αρκετά δικά μας παιδιά του αθλητισμού, εννοώ. Εγώ θα αναφέρω, γιατί ίσως να μην το θυμώ ότι περισσότερο είναι πολύ εστιασμένα τα φώτα της δημοσιότητας σε συγκεκριμένα αθλήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι χάσαμε σε ηλικία 30 χρονών την Άννα Πολάτου, η οποία ήταν χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής. Ήταν εκείνη, ναι, η πρώτη σπουδαία φουρνιά.
1: Καλά, από παλιά, από τον Μιτσιμπόνα, τον Κατσούρη,
0: ναι,
1: του
0: Πάου. Ναι, λέω για την Άννα Πολάτου, γιατί όλοι θυμούνται, βλέπεις, ναι. Αλλά την Άννα Πολάτου δεν θα θυμάται ίσως πολύ κόσμο. Το 2014 πάλι για άγνωστος, πάλι δεν βρέθηκε ένας να μαρτυρήσει τι συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, εκείνο το δρόμο εδώ, την Καρμανιόλα. Και
1: όχι ότι δεν παραμένει, αλλά εντάξει, πλέον έχουν φτιάξει τον καινούριο το δρόμο, οπότε δεν μπλέκεις.
0: Ο οποίος δεν είναι ολοκληρωμένος στον αφορά της εξόδους του, βεβαίως, και της εισόδου του.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, το λέω επειδή το κάνει άνθρωπος δικός μου που δουλεύει, ενώ μένει στην Πάτρα, δουλεύει στο νοσοκομείο του Πύργου.
1: Α,
0: και
1: okay.
0: Κάνει, όπως καταλαβαίνεις, τη διαδρομή συνέχεια.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, μου λέει, είναι σαφής η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Εκεί είχε χάσει, επαναλαμβάνω, τη ζωή της το Μάη του 2014 η Άννα Πολάτου. Όλοι θυμόμαστε τον Μιτσιμπόνα, που ήταν σπουδαίο όνομα της εποχής εκείνης. Και τον χάσαμε στα 34 το Σεπτέμβριο του 1997 στο ύψος του χωριού Γιάννουλη, 4,5 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, τον Παναγιώτη Κατσούρη, ο οποίος ήταν πολύ νέο παιδί, 21 ετών.
1: Ναι.
0: Ξημερώματα 9 Φεβρουαρίου του 1998. Αν παρατηρήσετε λίγο το ιστορικό, θα δείτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχει χαθεί ο έλεγχος από τον οδηγό, που σημαίνει, αν μη τι άλλο, ευθύνη για το τροχαίο. Μετά είχε φύγει από τη ζωή το 2001 ο Γκόραν Γκοϊκόβιτς. Εσύ δεν τον πρόλαβες, δηλαδή να ασχολείσαι μαζί του, γιατί ήταν μεσοεπιθετικός του Ηρακλή και έφυγε στα 26 του στο Βελιγράδι, από εκεί που ήταν δηλαδή η καταγωγή του.
1: Α, το θυμάμαι τον Γκοϊκόβιτς.
0: Ναι. Α, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά ήταν τότε που όταν ήταν πρόεδρος στον Ηρακλή ο Ευάγγελος Μυτιλινέος. Ναι, και ναύλωσε τσάρτερ για να μεταφερθεί η οικογένεια του Γκοϊκόβιτς από τη Θεσσαλονίκη στο Βελιγράδι. Το πότε ήταν που χάθηκε, ναι, το 1997 ο βορειοπυρώτης μέσος της Λάρισας, που είχε παίξει και στον Ηρακλή όμως, ο Λευτέρης
1: ο Μήλος.
0: Mm-hmm. Ναι. Ο Αντεφέμπη, ο οποίος ήταν Ιγυρινός ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και χάθηκε από τη ζωή την επόμενη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα της σεζόν 2010-2011 στην Εγνατία Οδό, κοντά δηλαδή στην Καβάλα. Μετά τα δύο παλικαράκια της Λάρισας, ο Δημήτρης Μουσιάρης και ο Δημήτρης Κουκουλίτσιος, το 1979 ήταν νεαροί διεθνείς και οι δύο, στην περιοχή, στο ύψος του κάστρου Βιωτίας είχαν χαθεί αυτοί, και άλλα παιδιά μικρότερων κατηγοριών. Ο δρόμος δυστυχώς για τον αθλητισμό έχει τη δική του κακή ιστορία. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Κόλλα από τα Ποδητήρια. Θα με ρωτάνε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Οι Παναθηναϊκοί, τους απαντάω. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τι λέτε, δεν διαλέγω. Για να αλλάξουμε και το κλίμα, το κάνω έτσι. Με ρωτάνε, λέει, το εορτολόγιο, λέει, τι δείχνει 2 Ιουνίου. Παναθηναϊκός δείχνει 2 Ιουνίου, ρε παιδιά. Το εορτολόγιο, τώρα πλάκα κάνετε.
1: Σαφέστατα.
0: Δηλαδή, υπάρχει Παναθηναϊκός παλαιότερος ή νεότερος που να μην στέκεται σε αυτήν την ημερομηνία?
1: 55 χρόνια.
0: Και λένε και όλοι ότι είναι αξεπέραστο, και είναι το Wembley. Αξεπέραστο, αλλά θα ξεπεραστεί πότε? Εσύ λέει, πότε θα ξεπεραστεί το Wembley? Όταν θα δούμε άλλη ελληνική ομάδα στο τελικό Champions League. Πρέπει να γίνει αυτό για να ξεπεραστεί το Wembley. Έτσι λένε οι Παναθηναϊκοί.
1: Κοίτα, ανάλογα.
0: Για να μας ξεπεράσετε, πρέπει να στείλετε ομάδα σας,
1: ναι,
0: στο τελικό του Champions League.
1: Εντάξει, έτσι. Ανάλογα τις απαιτήσεις και τα χρόνια, γιατί με τα χρόνια το ποδόσφαιρο αλλάζει. Διαφοροποιείται.
0: Ναι.
1: Και τότε νομίζω κανείς δεν φανταζόταν μια ελληνική ομάδα να. Και δεν είναι κιόλας ότι πήγε απλά τελικό Παναθηναϊκός, είναι και οι ομάδες που απέκλεισε τότε.
0: Ναι. Η Everton αποκλείσει αγγλική ομάδα, ακόμα και τώρα θεωρείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκόπελος μεγάλο.
1: Ενώ, λοιπόν, αλλά από την άλλη ήταν τέσσερις γύροι.
0: Όχι την ένα της βαθμολογίας.
1: Ναι.
0: Αλλά την πρωταθλήτρια. Ήρθε το καλό μας το παλικάρι να μας δει ο κύριος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λαδόπουλο. Ευχαριστούμε.
0: Σας τι πατρική φιγούρα.
1: Στοργή.
0: Ναι, στοργή.
1: Λαδόπουλος φροντίδα, προδέρμ.
0: Εγώ λέω θα ξεπεραστεί, ναι, για αυτούς. Mm-hmm. Με την, δηλαδή αν πάει άλλη ελληνική ομάδα στο τελικό Champions League, που δεν θα το δούμε αυτό το έργο, όσο ζω εγώ τουλάχιστον δεν προλαβαίνω, δεν ξέρω εσύ που είσαι 20 χρόνια νεότερος, τι προσπάθει. Αλλά αν πάει σε ένα τελικό Europa League, έτσι όπως ισχυροποιείται χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση, και κατακτήσει το τρόπαιο, θα ξεπεράσει το μύθο του Ολυμπιακού με το Conference. Και θα αρχίσουν,
1: κοίτα,
0: να λένε ότι
1: ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference.
0: Wembley ερχόμαστε.
1: Ναι, δηλαδή καλά τη χρονιά που το κατέκτησε η Chelsea ήταν αστείο. Ξεκίνησε το Conference League και λέγαμε, πραγματικά δεν θυμάμαι από τότε που, όχι καμία σχέση επαγγελματικά, γενικά που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, άλλη χρονιά που να λέμε, α, εντάξει, θα το πάρει η τάδε ομάδα. και επιβεβαιώθηκε δηλαδή άνετα η Τσέλσι το κατέκτησε.
0: Πάντως δεν είναι ανάγκη να ξεπεραστεί το Γουέμπλε. Εγώ λέω,
1: όχι, και γιατί.
0: Προτείνω κάτι άλλο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κρατήστε η Ολυμπιακή.
1: Γιατί
0: το
1: δηλαδή να μπει σε διαδικασία σύγκριση.
0: Ναι. Κρατήστε Παναθηναϊκή το Γουέμπλε. Ας έρθει κάποιο άλλο ή κι εσεί οι δύο να πάτε και στο Europa. Έλα, μοιραστείτε τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να ο ένα να καλύψει τον άλλο. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται με την Ευρωλίγα που τα μετράνε μεταξύ του. Ενώ είναι σπουδαίο γεγονός ότι έχουν και οι δύο μαζί 11 τρόπαια. Δηλαδή εντάξει, φτάνει πια. Δηλαδή εντάξει.
1: Δηλαδή τη χρονιά που το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επειδή ήταν η τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, που αποκλειώσουν από το Europa και έπεφτε στο conference. Λοιπόν, είχε σοβαρές ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός τώρα για να φτάσει στο τέλος, και Φενέρμπαχτσε και η Αστον Βίλα, την οποία απέκλεισε. Επίσης αγγλική ομάδα. Και η Φιωρεντίνα στο τελικό πολύ δυνατή εκείνη την περίοδο. Και ποιος να το έλεγε ότι ναι, η τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, okay, παραδοσιακά, σταθερά. Λοιπόν, στο μεγαλύτερο μέρος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, οι διοργανώσεις της UEFA είναι τρεις. Πώς να το κάνουμε. Ήταν παλιά το πρωταθλητριών, το κυπελούχων και το UEFA.
0: Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή καταργήθηκε το κυπελούχων και έγινε διευρυμένο UEFA Europa League και επιστρέψαμε στην κανονικότητα με τρεις διοργανώσεις. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά σπουδαίο το να κατακτά μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα ευρωπαϊκή διοργάνωση ανεξαρτήτως βαθμίδας.
0: Ο Μιχάλης που στέλνει μήνυμα η Παναθηναϊκή μου λέει δεν έχουν κατακτήσει. Τέλος. Έλεος πια. Παρουσία έχει μόνο. Όταν Μιχάλη θα πάει δική σου ομάδα στο τελικό, Champions League, αυτή τη φράση δεν την πεις ποτέ. Ποτέ, Μιχάλη. Ποτέ. Ποτέ. Δεν την πεις ποτέ. Ακόμα και αν χάσει δηλαδή το τρόπαιο.
1: Ναι, εξάρτατε εντάξει την
0: αυτή
1: την οπτική.
0: Αυτή τη φράση Μιχάλη δεν την ξεστομίσεις ποτέ. Θα την ξεστομίσεις μόνο για τον Παναθηναϊκό.
1: Και γιατί κάθε οπαδός να μην είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα του και να προσπαθεί να το συγκρίνει με ένα επίτευγμα διαφορετικής ομάδας. Λοιπόν, και να το μουτζουρώσει και να προσπαθήσει να το λερώσει για να φανεί τις δικές του ομάδες μεγαλύτερο.
0: Δεν χρειάζεται. Παιδιά. Δείτε άλλους λαούς που δεν το
1: κάνουν. Αυτό είναι ψιλοάρρωστο.
0: Εδώ στην Ελλάδα, εκείνη την εποχή, ήταν και η περίοδος της Χούντας, όλοι το αισθάνθηκαν και κυρίως οι Ολυμπιακοί, θυμάσαι τότε. Ο Ουλανδρής που ήταν στο κομμάτι Ολυμπιακό, όλοι συμμετείχαν σε εκείνη τη διαδικασία. Ας τα εξομαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Ας κόψουμε τους δεσμούς με την θελοτυφλία, με το φανατισμό και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε καν. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιαγκόβας εκ δεξιών, εξ αριστερών του Ηλίας Δρυμώνας. Ο Νικόλας Ψωμιάδης είναι στην κονσόλα των ήχων. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Και για να συμμετέχετε σε αυτή την παρέα, όσοι είστε καινούργοι και δεν τα ξέρετε, τα κόλπα δηλαδή, θα μας βρείτε στα social, που έχουν πολύ πέραση πλέον, διότι έχουμε σχεδόν ταυτόχρονα, Δημήτρη, μπει και σε προεκλογική περίοδο άτυπη και γίνεται ο χαμός, όπως ξέρεις. Μπαίνουμε τώρα και μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων των συλλογικών διοργανώσεων, μπαίνουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και θα φουντώσει και αυτό το πράγμα. Για άλλε 48 χώρες μετέχουν, δηλαδή, εντάξει. Και σκέφτονται, λέει, και άλλη επέκταση. Ναι, ρε παιδιά, μην κάνετε καν προκληματικά. Να
1: στέλνετε όλες. Σωστά, δηλαδή, αυτό, μην κάνεις προκληματικά.
0: Δηλαδή, 200 είναι όλες οι χώρες. Δηλαδή, άμα δεν σας φτάνουν οι 48.
1: Ξέρεις, είναι σχέδιο, μπάσκε καταφέρει η Ελλάδα να πάει στο Μουντιάλ.
0: Κάντε 4 Μουντιάλ, δηλαδή, σε ζώνες, ξέρεις. Δηλαδή.
1: Είναι μέσα το παλιό, το κάποτε Ζαΐρ, το Κουρασάο, το Κογκό, δεν ξέρω τι. Και εμείς το βλέπουμε από τον καναπέ.
0: Κουρασάω. Πρόκληση. Λοιπόν, στα social το Δημήτρη θα τα βρείτε. Έλα γιατί δεν θα κολλήσω.
1: Δημήτρης Λιαργκόβας με λατινικού στο Facebook και Ντέμε κατ' Παύλα Λιαργκόβας στο Instagram.
0: Πες το δικό μου που είναι πάνω εύκολο.
1: Και Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ελληνικότατους στο Messenger.
0: Θα μας βρείτε από κοινού στο Viber. Αν πληκτρολογήσετε τη λέξη στη μηχανή αναζήτησης Aerospor με λατινικούς χαρακτήρες, θα μας στείλετε mail. Αν πληκτρολογήσετε aerospor@papakier.gr και θα μας στείλετε SMS. Αν γράψετε πρώτα τη λέξη Aerospor και το ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήστε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στείλετε στο 54160. Λέει σωστά ο Νικόλας, με αφορμή την εισαγωγή μας, ότι τελικά όσους ανθρώπους και αν έχεις δίπλα σου, εσένα θα σου λείπουν πάντα αυτοί που έχεις μέσα σου.
1: Ω, τι ωραίο μήνυμα.
0: Νικόλα μου, σε
1: Νικόλα...
0: ευχαριστώ. Ξεχώρισες.
1: Ναι, ήδη. Ναι. Να πούμε μέχρι να διαβάσει έτσι ο Ηλίας το επόμενο μήνυμα. Σήμερα είναι αργία στην Ιταλία. Είναι Festa della Repubblica.
0: Α, γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Σαν σήμερα το 46. Καταργήθηκε η μοναρχία.
0: Είμαι, αυτή που έχουμε δηλαδή εμείς στις 23 Ιουλίου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μετά τη Χούντα. Α, την έχουν σήμερα.
1: Και είναι όλα κλειστά, ναι.
0: 3 Ιουνίου. Όλα κλειστά.
1: 2 Ιουνίου, ναι.
0: Συγγνώμη, 2 Ιουνίου. Όλα κλειστά.
1: Είναι αργία,
0: και,
1: τα πάντα.
0: Σαν
1: είναι...
0: και αυτό που έλεγα εγώ χθες ότι ίσως θα μπορούσαμε να πάμε ένα κομμάτι. Ένα άλμα παραπέρα και αντί του Αγίου Πνεύματος την. Συγκεκριμένη, να βρούμε την ημερομηνία, να έχουμε την ημέρα του φωτός με την έννοια της εσωτερικής φώτισης του καθενός. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, κατάλαβες. Και να είναι καθολική αργία, να έχει έναν άλλο χαρακτήρα και όχι έτσι αλλοιωμένη ή αν θέλετε περιορισμένη, όπως είναι του Αγίου Πνεύματος. Δεν την αντιλαμβάνεται, εγώ πιστεύω, το σύνολο του λαού σωστά όταν τη μοιρά, όταν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Θα πρέπει να είναι κάτι κοινό.
1: Και ψυχοσάββατο που ήταν. Το Σάββατο, ήταν ψυχοσάββατο. Επίσης στην Ιταλία είναι 1η Νοέμβρη. Δεν είναι των Αγίων Πάντων που λένε, είναι των Χαμένων Ψυχών.
0: Των Αγίων Πάντων νομίζω είναι στις λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά, στις 7 του μήνα, αλλά θα το ψάξω όσο θα ακούμε τους τίτλους.
1: Πολύ ωραία γιορτή, δηλαδή είναι.
0: Θα μας το πεις μετά.
1: Επίσης αργία. Α, έχουμε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε και ερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί στενά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναύση πλοίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
8: Ακούτε. Era Sport.

0: Εντάξει, θα το πω. Ήρθε η Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων και άλλαξε το μουσικό μας επίπεδο. Θα το πω. Εντάξει, τα λέω όλα όπως βλέπεις, Μάιρα. Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό το κατεβάζω. Αφιλτράριστο. Λοιπόν, είμαστε κόλλευτα από τη δεύτερη μέρος και θα απαντήσω τώρα, μάλλον θα ρωτήσω διαφημιστικά τον Δημήτρη. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά. Όχι το τυρί.
1: Πάσα τώρα. Αυτό ήταν με κλειστά τα μάτια, κοιτώντας από τη μία. Ναι, ή κοιτώντας από τη μία και πετώντας την από την άλλη.
0: Magic Johnson, ε?
1: Ναι.
0: Μίλα μου για Μίλνερ, λοιπόν, που κρέμασε τα παπούτσια
1: του. Κρέμασε τα παπούτσια του αυτό το αγόρι.
0: Το αγόρι το οποίο μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν ήταν. Μεγάλο ταλέντο δεν ήταν. Χαρισματικός δεν ήταν. Πλούσιος πολύ δεν έγινε, αλλά.
1: Είχε όμως κάτι, προσωπικότητα.
0: Είχε προσωπικότητα, είχε διάρκεια, είχε σθένος, έπαιξε παντού για τους πάντες, δεν έπαιζε για την μπάρ του. Για τους Άγγλους είναι, ξέρετε, αυτό μετράει πάρα πολύ. Πόσα χρόνια έπαιζε. Από τη Λίτ, όχι, από τη Λίτ ξεκίνησε. Στο επίπεδο Πρέμιερ, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έλατε, θα σε γελάσω.
0: James Miller. Ναι. Εντάξει, πολλοί κόσμος τον έμαθε μετά από την Λίβερπουλ.
1: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Αλλά στη Λίβερπουλ, εδώ που τα λέμε, δεν πήγε μικρό παιδί. Στα 40 του, παρακαλώ. Κάνει υποστολή σημαία.
1: Μπράβο στο
0: Παρκάρι. Ναι, στη Λίτ, καλά το θυμόμουν και εγώ. Ναι. 2002, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Είναι τη κλάση Μέση Κριστιανό.
1: Ναι, Κριστιανό εκεί.
0: Και αγωνιστικά. Ναι. Δηλαδή ο Κριστιανό ξεκίνησε το 3 ως πρώτη μούρη εκεί στην Sporting.
1: Sporting.
0: Ο Λίο ένα χρόνο αργότερα και ο Μίλνερ ένα χρόνο πριν τον Κριστιανό. Στην Λίβερπουλ πήγε αργά, πήγε μετά από 13 χρόνια, δηλαδή το 2015 ήταν... ψωμωμένο παιδί τότε. Είχε παίξει 5 χρόνια στη City, αλλά δεν τα θυμάται ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν τόσο γλυκιά η ανάμνηση στη City. Και ολοκλήρωσε τώρα με την Brighton. Έχει παίξει και Newcastle και
1: μια τριετία στην Brighton.
0: Ναι.
1: Τι να πεις όμως.
0: Τους αγαπάνε οι προπονητές αυτούς τους παίκτες, παιδιά. Γιατί το έχουμε ξαναπεί. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αν είναι ένας παίκτης του 7 παίζει 7.
1: Και σου δίνει 7 σταθερά.
0: Σταθερά, ή αν θέλετε κατά μέσον όρο. Αυτόν τον προτιμούν από τον άλλον που είναι για 8,5. Αλλά τον πετυχαίνεις πότε στις καλές του, μια στο τόσο, και πότε στις τραβές του. Άσε που συγκρούεσαι κιόλα συχνά μαζί του.
1: Για τον Ντάντε, τι να πεις.
0: Ο Ντάντε, παιδιά, ο Βραζιλιάνος, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Μόνος του, μόλις έδειξε στον Δημήτρη τη φωτογραφία του Βραζιλιάνου την τελευταία του φορά στο γήπεδο, για την ακρίβεια, στα 43 του. Προσέχει την ηλικία. Στα 43 του κατάφερε να κρατήσει την Νις στα μπαράζ με την Σεντετιέν.
1: Με τη Σεντετιέν, σωστά.
0: Κατάφερε να κρατήσει την Νις στην πρώτη λίγα, τη γαλλική, στη Ligue 1, που λένε οι Γάλλοι.
1: Σωστά.
0: Και εκεί ο Ντάντε, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία με τον Δημήτρη, είχε αδειάσει όλο το γήπεδο και είχε απομείνει μόνο στο χορτάρι, όχι αποκαμωμένος, αλλά γεμάτος πλέον.
1: Ναι.
0: Από ποδόσφαιρα, από συναισθήματα, από αναγνώριση, από προσφορά, από όλα. 10 χρόνια στη Νις, ο Βραζιλιάνος, που τον γνωρίσαμε βεβαίως μέσα από άλλες ομάδες.
1: Και Μπάγερ Μονάχου.
0: Μπάγερ κυρίως.
1: Ναι.
0: Και πήγε εκεί πέρα λοιπόν στα 33 του, και όταν στα 37 έπαθε ολική ρήξη χιαστής συνδέσμων, είπαν όλοι ότι τέλος. Εντάξει, πάει ο Ντάντε.
1: Και πόσο χρονών και σε αυτή την ηλικία τώρα, και αντί να επιστρέψει και τα λοιπά.
0: Αλλά επέστρεψε, γιατί όπως είχε πει τότε, και αυτά προσέξτε τα, είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπαίνει εύκολα στο μυαλό κάποιου αθλητή. Τους είχε πει ότι έχω ακόμα αυτή την αίσθηση στο στομάχι που σε καίει όταν κάνεις κάτι που θες πολύ. Είναι μια φλόγα, λέει, μέσα μου, με κάνει να νιώθω σαν πιτσιρικάς που ξεκινάει τώρα. Και γύρισε. Τον είχαν όλοι τελειωμένο.
1: Ναι. Και έπαιξε αυτός... και χρόνια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και βασικός.
0: Έπαιξε
1: βασικός.
0: 122 παιχνίδια τα τελευταία 3 χρόνια και τα περισσότερα ως βασικός. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πω, δηλαδή.
1: 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της.
0: Α, όχι, έπαιξε 3 χρόνια. Λέω, συγγνώμη, έκανα λάθος στην τριετία. Γυρνάει από τον τραυματισμό και παίζει 3 χρόνια με αυτόν τον ρυθμό. Ναι, μετά
1: Έπαιζε.
0: Χαμήλωσε λίγο τους ρυθμούς του.
1: Και έριξε και μια τεσσάρα ινής στην Κιανή ακτή εκεί. Και κλεισμένο των θυρών ήταν η αναμέτρηση. Ίσως αυτό να τη βοήθησε. Βάσει του πώς κύλησε η σεζόν και έτσι, της τεταμένης ατμόσφαιρας που υπήρχε μεταξύ ομάδας και οπαδών.
0: Νομίζω ότι αξίζει μια θέση στο βιβλίο Guinness, γιατί μόλις είδε ένα στατιστικό που δεν έπρεπε να το έχει άλλος στα χρονικά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Από τα 33 μέχρι τα 43, στα 10 χρόνια της ΝΙΣ, να το απομονώσουν αυτοί που φτιάχνουν το βιβλίο Guinness, έπαιξε 329 παιχνίδια. 329 στο διάστημα 33-43.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν μετρήσουν άλλους μετά το 33, υπάρχει κάποιος που να έχει ξεπεράσει την Τάντε. Ο μόνος ίσως, ξέρεις ποιος, ο Κριστιάνο.
1: Ο Κριστιάνο, ο Μαλντίνι μου έρχεται επίσης στο μυαλό.
0: Μετά τα 33 θα έχουν παίξει το Σαββατό.
1: Ναι, γιατί έπαιζε μέχρι τα 40, ας πούμε, και ήταν σταθερά βασικός. Ναι. Ο Κωστακούρτα επίσης που έπαιζε από κάποια χρόνια και μετά δεν ήταν βασικός.
0: Μπράβο, δεν ήταν, ναι. Μεγάλες αξίες, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτοί που τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι, είπαμε, οι πιο αγαπημένοι είναι αυτοί που σας περιγράφουμε. Κάτι Μίλνερ, κάτι Ντάντε. Τι άλλο έχουμε τώρα που πλησιάζουμε για παγκόσμιο κύπελο?
1: Τώρα για παγκόσμιο, κάποια φιλικά υπάρχουν σήμερα, όπως έγιναν και χθες. Έριξε μια τεσσάρα ξεγυρισμένη η Τουρκία στη Βόρεια Μακεδονία, 4-0 στο Σουκρού Σαράτσογλου. Πραγματικά απέδωσε ωραίο, έτσι.
0: Είναι καλή,
1: επιθετικό και μοντέρνο ποδόσφαιρο.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, τους έχει κάνει ο Μοντέλα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σύνολο και διαθέτει και πολύ μεγάλο ταλέντο, ειδικά μεσοεπιθετικά.
0: Είναι 48 χώρες. Θα ήθελα να βρούμε σύντομα τον αριθμό αυτών που προπονούν την ομάδα της χώρας τους.
1: Ναι, καλό.
0: Νομίζω ότι λιγοστεύει η αναλογία όσο περνά τα χρόνια. Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή οι Γάλλοι να έχουν Γάλλο, οι Άγγλοι να έχουν Άγγλο και το καθεξής.
1: Την Τουρκία την πιστεύω πολύ για το Μουντιάλ, γιατί
0: οι Άγγλοι έχουν Γερμανό, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Αυτό κι αν είναι, δηλαδή. Δηλαδή, ξέρεις πώς οι Άγγλοι τώρα. Απ' τη μία φαντάζομαι ότι μετά από 60 χρόνια μπορούν να στεφθούν πρωταθλητές κόσμου, ο καημός τους.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη σκέφτονται, εγώ τώρα θα φωνάξω πέρα του Τούχελ.
1: Έλατε, πραγματικά.
0: Μπορούμε να τον εξαιρέσουμε από τα συνθήματα. Ναι, ναι.
1: Που λες, όσον αφορά την Τουρκία, αφενός διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο μεσοεπιθετικά που παράγει πολύ και σκοράρει με ευκολία. Και από την άλλη απέδειξε στα μπαράζ ότι αν χρειαστεί ξέρει να λερωθεί και μπορεί να το κάνει. Έχει και τη διάθεση και την γνώση. Γιατί και τα δύο παιχνίδια στα play-offs για την πρόκριση στο 1-0 τα πήγε. Και με τον Κόσοβο, δηλαδή, πολύ ξύλο ποδοσφαιρικό. Και με τη Ρουμανία είχε την υπομονή, βρήκε το ένα που χρειαζόταν και πέρασε. Η οποία Τουρκία έχει πάει μία φορά σε Μουντιάλ.
0: Το 2. Που πήγε μέχρι τα ημιτελικά, παρακαλώ.
1: Από τότε δεν έχει ξαναπάει. Έχει κάνει πορείες στο Euro, έχει αφήσει έτσι το σημάδι της. Αλλά σε Μουντιάλ, ναι, μία φορά το 2 και
0: μία
1: τώρα.
0: Μία και καλή όμως.
1: Μία και καλή.
0: Ναι, εσύ. Κόντεψε να φτάσουν τελικό οι Τούρκοι.
1: Ναι. Και είχαν αποκλείσει τότε από τη Βραζιλία.
0: Από
1: τη Βραζιλία στα ημιτελικά. Την είχαν τη Βραζιλία και στον όμιλο. Τερμάτισαν πίσω τους.
0: Ναι.
1: Χάνοντας μόνο από τη Βραζιλία. Και περάσαν μετά 16 προημιτελικά. Και στα ημιτελικά χάσανε
0: Γερμανοί...
1: 1-0.
0: Εντάξει, τους Νοτιοκορεάτες. Στον άλλο ημιτελικό. Ναι, σωστά.
1: Και στο μικρό τελικό κέρδισε η Τουρκία την Νότια Κορέα.
0: Τώρα που μου το θύμισες, είχα στοιχηματίσει και έβγαλα πολλά λεφτά σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Ότι η Νότια Κορέα θα αποκλείσει την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Είχα βρει και τον τρόπο που να αποκλείσει. Τα πάντα είχα βρει.
1: Καλά, είχε γίνει τότε.
0: Εσύ ως Ιταλόφιλος, τι έχεις κρατήσει από εκείνο τον αγώνα? Σφαγιάστηκε. Εγώ βολεύτηκα πάρα πολύ.
1: Και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είναι από τις μεγαλύτερες σφαγές σε Μουντιάλ.
0: Όχι ότι δεν είχαν καλή ομάδα οι Νοτιοκορεάτες.
1: Όχι, αλλά ναι, τους είχαν πάρει, ναι, τους είχαν πάρει από το χέρι με το ζόρι να φτάσουν στα ημιτελικά. Δεν ξέρω, γραμμάτιο, τι να πω.
0: Δεν υπήρχε VAR, βέβαια, τότε. Ναι.
1: Εντάξει, γενικά ήταν τα σφυρίγματα. Δηλαδή, και σε τέτοια που και το VAR να υπήρχε, νομίζω, φρου, πολύ πράγμα. Ήταν το Μουντιάλ τότε του Ρονάλντο, του Original, έτσι. το φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο, ναι, γιατί μετά ήρθε το άλλο.
1: Με το τραγικό το του κούρεμα εκεί. Πω, πραγματικά ήταν.
0: Άπιαστο.
1: Έβλεπε τα. Ναι, όσον αφορά το κούρεμα που βλέπεις.
0: Α, όλα το κούρεμα,
1: τα,
0: λες,
1: τα ναι. Πιτσιρίκια τώρα, ξυρισμένο κεφάλι φουλ και μια φούντα μπροστά.
0: Πολύ σωστό ο Σπύρος, το είχα στο μυαλό μου, αλλά το ξέχασα, ρε Σπύρο. Όταν μιλάγαμε για αυτούς τους παίκτες διαρκείας, τον Ντάντε για παράδειγμα, τον Μίλλερ, βέβαια, τον Λουκά Βίντερ ήθελα να βάλω. Ναι. Από Ελλάδα. Ο οποίος έπαιξε μέχρι τα 41 του, αν θυμάμαι καλά.
1: Στην Κύπρο.
0: Όχι, εδώ, στη Λαμία.
1: Ναι, σωστά.
0: Η τελευταία του ομάδα του Λουκά, αν θυμάμαι καλά, ήταν εδώ η Λαμία. Που δεν ήταν, λέει ο Σπύρος, δεν ήταν κορυφαίο σε τίποτα, αλλά έπαιζε πάντα. Για όλους, παιδί μου, ναι. Είχε σβήσει, λέει, το Ροναλντίνιο Βίντρα σε ένα 0-0 στο ΆΚΑ. Δεν το θυμάμαι. Ο Βίντρα, το Ροναλντίνιο.
1: Καλά, οκ, okay, ναι.
0: Όχι, μπορεί να είχε συμβεί, δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Όχι, όχι, ότι είχε συμβεί 0-0 Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα στο ΆΚΑ σε φάση ομίλων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θυμούνται παίχτες που.
1: Και γράφανε, είχε βγει με την επόμενη μέρα αθλητική ηχό τώρα από το σέλιδο. Ο Βίτρε ζούσε Ροναλντίνιο.
0: Θυμούνται παίχτες αυτού του στυλ.
1: Όντως είχε παίξει πάρα πολύ καλά.
0: Θυμήθηκε κάποιος το Σίνι Σαόλιτς που ήταν παίχτης μεγάλης διάρκειας, ναι, και αυτός, χωρίς να είναι κάποιο ταλέντο. Εντάξει, τώρα κάποιοι λέτε ότι το σημερινό Champions League είναι πολύ δυσκολότερο από το πρωταθλητριών εκείνα τα χρόνια. Θα συμφωνήσω εγώ. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία πλέον να φτάσει τελικό Champions League.
1: Καλά, ναι, και η διαδικασία και συγκριτικά με το ότι έχεις, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ υποχρεώσεις ή εγχώριες.
0: Ναι, ναι. Απλά να ξέρετε ότι για τα χρόνια εκείνα, ως παλαιότερος σας το λέω, ήταν θησαυρός ο τελικός. Δηλαδή, αν πήγαινες τελικό, το θεωρούσαν για τα χρόνια εκείνα θησαυρό. Δηλαδή, ότι ανακάλυψες την Αμερική. Για ομάδες, ναι, σαν τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
1: Και για να φτάσεις τελικό, εντάξει, δηλαδή 32, άντε να πέσει και στους 64, 32, 16 πρώην τελικά ή μη τελικά τελικό, ας πούμε. Αυτό ήταν η διοργάνωση.
0: Μήπως, λέει, είχε πάει η Τουρκία στο Μουντιάλ της Ελβετίας πριν το 2002, να ρωτήσετε να κρατήσετε, δεν το θυμάμαι. Όχι, να σας πω την αλήθεια.
1: Το 2002 είναι η μία και μοναδική της παρουσία σε Μουντιάλ.
0: Λέτε όπως ο Παναγιώτης ότι δεν μπορείς να βρεις λόγια για να εκφράσεις τη θλίψη όταν φεύγουν τέτοια νέα παιδιά όπως ο Μάριος Οικονόμου. Εντάξει, έχουμε μία ευαισθησία εμείς του αθλητισμού στα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Γιατί κάπου τα θεωρούμε και άτρωτα. Ξέρεις, ναι. Μετράμε όλη τη ζωή με κατορθώματα και δεν πάει ποτέ το μυαλό. Δηλαδή, το χειρότερο μπορεί να φανταστούμε για ένα αθλητή είναι ένας τραυματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιοι όμως φεύγουν. Ρε παιδί μου, το διάβασα χθες και θα το πω. Δεν είναι βαρύ λίγο, αλλά πόσο ο αθλητισμός είναι κάτι πρόσκαιρο, γίνεται και η ζωή τους πρόσκαιρη κάποιο δυστυχώς. Κατάλαβες τι λέω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί νομίζω ότι τότε όσοι ασχολούμασταν με το μπασκετικό ρεπορτάζ δεν μας είχε ξανασύρθει. Δεν θα ξεχάσω την παγκόσμια θλίψη για τον Δράζεν Πέτροβιτς, που είχε φύγει μάλιστα, ναι, Αγίου Πνεύματος αρχές Ιουνίου. Ήταν ένα τροχαίο που κοκάλωσε όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη, ήταν συνδεδεμένος, μπορεί να τα παίζει στην Αμερική τότε, αλλά ήταν συνδεδεμένος όλο τον κόσμο η απώλεια του Ντράζεν Πέτροβιτς, που ήταν και πιο όριμος από ποτέ και σαν άνθρωπος και αγωνιστικά εκείνα τα χρόνια, γιατί πριν, αν θυμάστε καλά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, ήταν μισητός, έβγαζε τη γλώσσα έξω Ντράζεν, μας πέραν και τα τρόπια οι Ιουγκοσλάβοι, δεν
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ιουγκοσλάβη, ναι.
1: Στη Γιαννούλη Λάρισα σκοτώθηκε ο μεγάλος Γιώργος Μιτσιμπόνας, λέει ο φίλος 143.
0: Δεν το είπα προηγουμένως, ναι, ανέφερε το σημείο. Έχετε δίκιο, λέει ο Παναγιώτης, αυτές τις ανούσιες συγκρίσεις που κάνουν οι φίλαθλοι. Προκαλούνται, λέει, και από δημοσιογράφους που δηλητηριάζουν τα μυαλά μας. Δίκιο έχετε και σε αυτό, αλίμονο. Αν σταματούσαμε εμείς να κάνουμε τις συγκρίσεις, θα κόπαζε λίγο όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ή αν δεν προβάλαμε την τοξικότητα κάποιων ανθρώπων σε βάρος των αντίπαλων ομάδων. Εγώ, για παράδειγμα, χαίρομαι ακόμα που οι εφημερίδες δεν βάζουν καμία ανάρτηση παράγοντα ή αθλητή στα φύλλα τους. Το έχουν αφήσει αυτό για το διαδίκτυο, το οποίο δυστυχώς ποντάρει πάνω σε αυτό, γιατί για το διαδίκτυο τα πάντα είναι το κλικ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όπως έλεγε χθες και μία δικηγόρος δημόσια σε ένα βίντεο που ετοίμασε. Κατηγορείτε, λέει, τους influencers που βγάζουν σε όλα λεφτά. Εσείς τους θα δίνετε αυτά τα λεφτά. Αφού γινόσαστε ακόλουθοι, και συμμετέχετε στη διαφήμιση όλων αυτών των εταιριών από τις οποίες βγάζουν τα λεφτά, εσείς τα δίνετε, λέει. Αν δεν σας αρέσει, κόφτε τους, λέει, τους influencer, που είναι ένα καινούριο, ας το πούμε, επάγγελμα. Άρα, μια κερδοφόρα business, τέλος πάντων. Πιο δύσκολη, λέει, να είδες ο αντίλογος των πρωταθλητριών, γιατί έπαιζαν στην ουσία, φτάσαν στο μήνα να παίζουν ερασιτέχνες εναντίον επαγγελματίων. Να και αυτή μια ερμηνεία. Ήταν ομάδες πολύ προηγμένου επίπεδου και συναγωνίζονταν ομάδες που ήταν πολύ χαμηλότερου.
1: Και αυτό ισχύει.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός του 71.
1: Πρέπει να μπει στην εξίσωση.
0: Ναι. Ως υποδομή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν δεν συγκρίνεις με την αντίστοιχη Ολλανδική που είχε αρχίσει να αναπτύσσει τότε και έβγαλε τον Άγιαξ. Ναι, ήταν πολύ πίσω. Σε όλα το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ τώρα δεν μπορεί να πει ο Ολυμπιακός που πήρε το conference τις προάλλες ότι ήταν πιο πίσω από τους αντιπάλους του. Μη σου πω ότι η Καμάρα είναι και πιο μπροστά. Δηλαδή, όχι από την Άστον Βίλα δεν θα το έλεγε που είχε αντιμετωπίσει τότε, αλλά από κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να σου πει ότι εγώ ήμουν και πιο μπροστά σε επίπεδο και σε οργάνωση. Ενώ τότε ομάδες όπως οι ελληνικές ήταν έτοιμο τόσο μακριά. Δηλαδή μπροστά στις ιταλικές, θυμάμαι. Σε αγγλικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για εξήγησε μου πώς βρέθηκαν 1,5 εκατομμύριο να πανηγυρίζουν την Arsenal την Κυριακή. Που πάθανε πλάκα όλοι οι αστυνομικοί. Δεν φανταζόταν κανείς αυτόν τον αριθμό μετά από απώλεια Champions League. Για ερμήνευσε το μέσα.
1: Φίλοι της Arsenal.
0: Αυτό που έγινε στο Λονδίνο, μου έστειλε χθες και μηνύματα ένας που μένει εκεί. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λέει. Έκλεισαν όλοι οι δρόμοι τη πόλη. Τι ήταν αυτός ο λαός. Η αστυνομία ευνηδιάστηκε. Εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό?
1: Πήραν το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και εκτίμησαν την εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία και ήθελαν να τους πούνε με τη δική τους.
0: Το προηγούμενο βράδυ όμως.
1: Ουσιαστικά στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, άμα έχεις πάει στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί πραγματικά είναι. Είναι και ζήτημα τύχης και ικανότητας και ψυχραιμίας, βέβαια. Αλλά ό,τι είχες να κάνεις μέσα στο γήπεδο το έχεις κάνει ουσιαστικά.
0: Είναι η άλλη κουλτούρα που
1: και η Arsenal το χάσει και αίτητη, έτσι.
0: Είναι η άλλη κουλτούρα, ρε παιδί, που έχει αυτός ο λαός ο αγγλικός όσον αφορά τη σχέση του με το ποδόσφαιρο, με την καθημερινότητά του. Εγώ είμαι βέβαιος ότι βγήκαν στον δρόμο και μη οπαδοί της Arsenal. Δεν μπορεί να ήταν όλοι οπαδοί της Arsenal αυτοί που πήγανε. Μάλλον κάποιοι διασκέδασαν την όλη κατάσταση και είπαν να συμμετάσχουμε κι εμείς. Ναι. Κάποιοι δηλαδή μοιράστηκαν τη χαρά των άλλων, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό που έγινε στο Παρίσι, οχρία μπροστά σε αυτό που έγινε στο Λονδίνο. Δηλαδή, η πολυτροπεούχος Παρί είχε πολύ λιγότερο κόσμο να την υποδέχεται ως κατακτήτρια κιόλας του Champions League. Είναι διαφορετική κουλτούρα. Δεν έχουν οι Άγγλοι με τους Γάλλους, δεν έχουν την ίδια κουλτούρα με το ποδόσφαιρο.
1: Γι' αυτό βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Γενικά οι Άγγλοι δεν έχουν κουλτούρα την ίδια με, συγκριτικά με
0: έχουν
1: τον περισσότερο κόσμο.
0: Με την έννοια ότι
1: στην Ευρώπη
0: την ομάδα της πόλης τους την υποστηρίζουν όλοι.
1: Αυτό, τη στηρίζουν. Δηλαδή, και άμα δεις τα γήπεδα των μεγάλων ομάδων. Δεν, δηλαδή, η Λίβερπουλ πόσα χρόνια έκανε να πάρει πρωτάθλημα και το Άνφιλντ ήταν κατάμεστο.
0: Αυτό πάει να πάρει ο Ιράολα, η γνώμη σου. Για προπονητής που ξεκίνησε από την Κύπρο, παρακαλώ.
1: Ναι, και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Να δούμε. Το θέμα, μπορούμε, το πρόβλημα είναι, ναι, ότι έδιωξε το σλότ.
0: Ναι.
1: Για να τον φορτωθεί η Μίλαν.
0: Αυτά δεν είναι βαντοπίες. Με στενοχώρησες τώρα. Με στενοχώρησες. Εγώ είπα ότι η τρομερή καινοτομία της Κυριακής ήταν ότι δεν απέλησε απλώς η Λίβερπουλ τον σλότ. Έβγαλε δεύτερη ανακοίνωση. Πώς βγάζουν τα δικαστήρια το σκεπτικό της απόφασης. Αυτό με άφησε σύξυλο. Λέω, wow, έχουν πάει πολύ μακριά αυτοί. Ολόκληρο, παιδιά, το σκεπτικό της απόφασης. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Ενώ εμείς εδώ πέρα λέμε, σε ευχαριστούμε, γεια σου. Σκέτο.
1: Ναι, μακάρι να λειτουργούσαν έτσι κι άλλοι σύλλογοι.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα από τον Νίκο. Θα σας το διαβάσω επιλέξει. Δεν υπάρχει δυσκολότερο, δεν υπάρχει ευκολότερο. Όλα τα πράγματα και οι καταστάσεις είναι ανάλογες των καιρών.
1: Ακριβώς.
0: Το πιο δύσκολο και μεγαλύτερο κύρος τότε ήταν το πρωταθλητήριο με τις ίδιες συνθήκες για όλες τις ομάδες. Όχι ακριβώς, βέβαια, είπαμε όμως. Όποιος μπορεί, προχωράει. Έτσι είναι και σήμερα το Champions League. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες για τον εαυτό μας και για την κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ σωστός. Απλά προσθέτω εγώ ότι υπήρχε μια διαφορά που άλλος κρατήσει να το πει σωστά. Ήταν πολύ διαφορετικό το επίπεδο των ομάδων το 71.
1: Ωραίος ο Νίκος.
0: Δεν μπορούσε να συγκριθεί ένα αγγλικό κλαμπ με το αντίστοιχο ελληνικό της εποχής εκείνης. Τι άλλο, βλέπω έχετε πολλά μηνύματα σε αυτά τα θέματα περιφέρεστε. Καλή είδηση ότι η εθνική μας θα πάει να παίξει την Τούμπα. Μ' άρεσε αυτή η είδηση για να παίξει αγώνες του Nations League.
1: Ναι.
0: Έλα, να σπάμε τα στεγανά.
1: Έτσι, έτσι
0: ένα,
1: φαίνεται.
0: Να τα σπάμε τα στεγανά.
1: Με Γερμανία και Ολλανδία οι δύο αναμετρήσεις.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο ότι ο Γκαγκάτσης είναι του ΠΑΟΚ άνθρωπος, αλλά νομίζω θα μας βοηθήσει όλους.
1: Εγώ είμαι υπέρ του να πηγαίνει, να μην έχει σταθερή έδρα η εθνική ομάδα.
0: Όχι, να έχει μία βασική έδρα, όπως έχουν πάρα πολλές, mm-hmm. αλλά να κάνει και γύρες. Κάποια παιχνίδια να τα δίνει περιφερειακά, όπως είναι ναι. και παλαιότερα.
1: Okay.
0: Γιάννουλη, μας λέει ο άλλος στο χωριό εκεί, στη Λάρισα. Εντάξει, παιδιά.
1: Γιάννουλη, οκ. Okay.
0: Εγώ Γιάννουλη το ανέφερα προηγουμένως.
1: Μήπως δεν το ανέφερα εγώ
0: ναι,
1: στο μήνυμα που είπε ο
0: φίλος. Ναι. Ναι. Και ο Δωμάζος μέχρι τα 38 του. Ναι, οκ. Okay. Τώρα η Παρή πάει να κάνει αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 70 με τις τριετίες. Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Από τότε γνωρίζουν τριετίες, παιδιά. Τρεις κατακτήσεις ο Άγιαξ. Τρεις κατακτήσεις η Μπάγεν. Τρεις κατακτήσεις η Λίβερπουλ.
1: Η Ρεάλ το πήρε το 16-17-18.
0: Ναι.
1: Και πριν από
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί η Ρεάλ είπαμε είναι εκτός συναγωνισμού, εντάξει.
1: Είναι μια κατηγορία μόνη της.
0: Είναι μια κατηγορία
1: πριν
0: μόνη
1: της. Πριν από αυτό, τελευταία ομάδα που είχε πάρει διαδοχικά πρωταθλητριών ήταν η Μίλαν, 89-90 του Αρίγκο Σάκη.
0: Συμφωνείς με αυτό που είπε ένας ακροατής ότι έχουν ισχυροποιήσει πολύ το Champions League με τις τόσες ομάδες και έτσι εξορισμού μένουν πιο πίσω διοργανώσεις σαν το Europa και το Conference? Εγώ δεν σύμφωνο. Εγώ λέω ότι τα έχουν μετρήσει καλά τα κοκκιά.
1: Όχι απαραίτητος.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά εγώ νομίζω ότι έχει πετύχει και κυρίως το conference που δίνει την ευκαιρία ανάδειξης ομάδων μικρότερης ταχύτητας.
1: Mm-hmm.
0: Που μπορεί να γίνουν μεγάλες μέσα στο conference league. Και δεν αναφέρω τον Ολυμπιακό που ήταν έτσι κι αλλιώς μεγάλη ομάδα για να ικανοποιήσω εξάσεις του Ολυμπιακού σήμερα. Διότι είπαμε κατά τα άλλα γιορτάζουν οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε, τα μαζεύουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο, η οποία όμως θα έχει μπασκετικό χαρακτήρα, γιατί ξεκινούν καλός ή κακός η τελική Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το κακός καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η εκθαμβωτική Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα, της ΑΕΚ και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του στις 23 Μαΐου. Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα στα Γιάννενα. Μεταγραφή νούμερο 1 για την ΑΕΚ, που συμφώνησε με την Τραμπζονσπορ για την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, με τους Τούρκους να εισπράττουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος διεθνής Ουκρανός ακραίος επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Επιτάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό, μετά την άφηξη στην Ελλάδα του Γιάκομπ Νίστρουμ, που έφτασε χθες στην Αθήνα και ξεκινάει άμεσα τις συζητήσεις με τους ανθρώπους των Πράσινων. Ομιλία σε σκληρή γλώσσα σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χαλαρότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης και Φαρίτ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ Σλούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Με μοναδικό απόντα τον Ντόρσεϊ η προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού των τελικών της Α1. Με το Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα δύο φιλικά με Σουηδία την Πέμπτη και Ιταλία την Κυριακή. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 22χρονο μέσο Θανάση Καραμάνη μέσα στο 2028 ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Την αποκτήση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάτσον για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τέταρτος τελικός για την Α1 Πόλο των γυναικών στις 5 στο Λεμό, όπου η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τη σειρά στο 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Εθνικός, που επικράτησε με 9-7 της Γλυφάδας και έκανε το 2-1 στη σειρά, ενώ στους Άνδρες 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Εθνικός, που επικράτησε με 9-7 της Γλυφάδας και έκανε το 2-1 στη σειρά,

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
8: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Πιάνω,
10: πιάνω,
9: βάζω,
10: βάζω,
9: το κεφάλι,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω,
10: κατεβάζω,
9: φτιάχνω τα χέρια μου,
10: φτιάχνω τα χέρια
9: μου και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Ακούτε Hera Sport.

Καλώς ήρθατε στις συχνότητες της Era Sport. Καλώς σας βρήκαμε. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Με Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντορινέος παρέα, πάμε μέχρι τις 10. Συζητάμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης, από τις συχνότητες της Era Sport. Επικοινωνία μαζί μας, προτιμούμε το Viber γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες Era Sport. Στις άλλες περιπτώσεις έτσι στέλνετε είτε στο mail είτε στο SMS.

θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εχθές το πρωί ήταν μια πολύ άσχημη εκκίνηση της μέρας με τα δυσάριστα νέα για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένειά του και στους οικείους του. Δεν είναι τυχαίο πως όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είχε κάτι να πει για τον Μάριο Οικονόμου. Για το ήθος του, για τον επαγγελματισμό του, για την επιδραστικότητα και την πραότητα που τον χαρακτηρίζει.

0: Μάλιστα, η ΑΕΚ ακύρωσε την εκδήλωση που είχε προγραμματίσει χθες για την εκκίνηση των εκδηλώσεων που θα αφορά και το ταξίδι του πρωταθλήματος της στοιχήμανο Super League σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες, ενώ όσοι πηγαίνετε προς την All Win Arena θα δείτε ότι έχει τοποθετηθεί το πρωτάθλημα σε ειδικό χώρο στην είσοδο του κηπέδου, από την πλευρά που είναι η πλατεία του ΑΕΤΟΥ, δηλαδή και η μπουτίκ της ομάδας, ακριβώς απέναντι από την μπουτίκ. Έχει φτιαχτεί ένας ωραίος χώρος που μπορείτε να πηγαίνετε εκεί και να βλέπετε το τρόπαιο ή να φωτογραφίζεστε μπροστά από την βιτρίνα. Χθες το βράδυ όμως ήρθε η πρώτη επί της ουσίας μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να κινείται, όπως του αρέσει να λέει, κάτω από τα ραντάρ. Έχουν απομείνει τα τυπικά, δηλαδή οι ιατρικές εξετάσεις, ώστε η ΑΕΚ να κλείσει τον 30χρονο, τα 30 θα κλείσει τον Αύγουστο, τον Ζούμπκοφ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, από την Τραμζοσπορ, έναν σπουδαίο Ουκρανό ποδοσφαιριστή, τα στοιχεία του οποίου και όλο το ρεπορτάζ που αφορά το Ζούμπκοφ θα μας τα πει ο Νίκος Καραγιάννης που ανοίγει τον φάκελο της πρώτης μεταγραφής της ΑΕΚ. Είπαμε τα τυπικά απομένουν. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη. Έχουμε τον πρώτο λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ο οποίος ακούει το όνομα Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ένας ποδοσφαιριστής που η ποιότητά του μιλάει από μόνη της. Η Ένωση έβγαλε από τα ταμεία της ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Ουκρανό διεθνή εξτρέμ της Τραμζοσπορ.
0: Κοίταξε τώρα, εδώ γράφουν οι Τούρκοι αυτό το ποσό το οποίο ανέφερες. Η ΑΕΚ κατάφερε και πάτησε πάνω στην επιθυμία του Ουκρανού ποδοσφαιριστή να φύγει για οικογενειακούς λόγους από την Τουρκία. Και οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν εξίσου ένα μεγάλο ποσό, έτσι κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά, αλλά είναι και ένα deal πετυχημένο για την ΑΕΚ, γιατί ακριβώς αυτό το ποσό, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, είχε δώσει η τουρκική ομάδα για να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Φερετσβάρος.
1: Ναι,
0: από τη Σαχτάρ. Από τη Σαχτάρ, ναι.
1: Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε δηλώσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τραμζοσπορ, με την διοίκηση της τουρκικής ομάδας να το αναφέρει τότε ότι δεν θα του κλείσει το δρόμο, ωστόσο πρέπει να έρθουν τα λεφτά τα οποία είχε δαπανίσει η ίδια για να τον αποκτήσει από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι του την assist, και αυτό μιλάνε και αυτό το δείχνουν τα νούμερα του τα τελευταία χρόνια, καθώς στις τελευταίες τρεις χρονιές έχει από 12, 10 και 12 assist με τις φανέλες της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Τραμζοσπορ. Την Τραμζοσπορ βρίσκεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και πραγματικά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες του τουρκικού πρωταθλήματος είναι στις πρώτες θέσεις. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι στην κατηγορία σχετικά με τις πάσες κλειδιά είναι τρίτος με 27, ενώ ο πρώτος είχε 32. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο την πορεία της Τραμζοσπορ καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν, που τερμάτισε τρίτη, πήρε το εισιτήριο για το Europa League και κατέκτησε και το κύπελο Τουρκίας. Έχει ιδιαίτερη έφεση στο παιχνίδι του, στο ρεπερτόριό του, να παίρνει την μπάλα από τα δεξιά στα πλάγια και να την συγκλίνει ιδιαίτερα, κάτι το οποίο αρέσει και στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς όπως είδαμε την πρώτη χρονιά του σερβοτεχνικού στον πάγκο της Ένωσης δίνει ιδιαίτερο βάρος στις επιθέσεις του από τον άξονα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει γαλουχηθεί τον πρωταθλητισμό, καθώς το βιογραφικό του μιλάει από μόνο του. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ουκρανίας με τη Σαχτάρ και 5 κύπελα Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα Ουγγαρίας με την Φερεντβάρος και 1 κύπελο Ουγγαρίας και το κύπελο της Τουρκίας. Να σου πω ότι και με την Φερεντβάρος είχε και έναν αγώνα απέναντι στον, όπως όλα δείχνουν, νέο προπονητή του, απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς. Είχε περάσει ως αλλαγή σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στην Βίντι και την Φερεντσβάρος. Τότε η Φερεντσβάρος είχε κερδίσει με 1-2 στο 57ο λεπτό. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, όπως είδαμε και στα highlights χθες. Είχε φτιάξει και μια ευκαιρία, οι συμπαίκτες του δεν την είχαν κάνει γκολ. Είναι μια κίνηση η οποία και από την, και το βιογραφικό του και τα χρήματα τα οποία καταβάλει ΑΕΚ δείχνουν ότι είναι από αυτό που λέμε από το πάνω ράφι, ένας ποδοσφαιριστής με συμμετοχές στο Champions League, 25 τον αριθμό. Είναι αυτό το οποίο μας είχε αναφέρει και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην τελευταία συνέντευξη τύπου, δηλαδή μεταγραφές οι οποίες θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας, και εκεί κινείται η ΑΕΚ. Με το ξεκίνημα του καλοκαιριού έχει μπει ιδιαίτερα δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.
0: Πολύ ωραία Νίκα, σου ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ ωραία στοιχεία μας έδωσε ο Νίκος Καραγιάννης. Κρατήστε αυτό το 27 σημαντικές πάσες, σημαίνει ότι έφτιαξε 27 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Επειδή βλέπω και ρωτάτε τι φέρνει ο Σούπκοφ στην ΑΕΚ. Δεν θα πω ακριβώς ότι φέρνει έναν κοητά από την απέναντι πλευρά, που αυτή είναι η λογική. Δηλαδή λέγαμε ότι η ΑΕΚ ήθελε ένα ακραίο χαφ, ώστε μαζί με τον κοητά να έχουν τις δύο ενδεκαδάτες θέσεις. Και από πίσω θα είναι ο Κουτέσα, θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, θα είναι ο Καλοσκάμης, εφόσον πουληθούν ο Ελίασον με τον Ιούμπισιτς. Τι φέρνει τώρα ο Σούπκο? Φέρνει εμπειρία. Η ΑΕΚ εδώ φέρνει έναν παίκτη, όπως και στην περίπτωση του Βάργκα, που δεν περιμένει κάποια μεταπολιτική αξία, περιμένει την αξία. Τελεία. Δηλαδή την εμπειρία του, την ποιότητά του, τα άμεσα αποτελέσματα. Όπως ακριβώς ο Βάργκα ήρθε το Γενάρη και για αρκετούς θεωρείται MVP για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ότι ήταν μια κίνηση που ενίσχυσε την ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ ο Ζούπκοφ είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης που, όπως ακούσατε, ξέρει από πρωταθλητισμό. Όπου πήγε στις τρεις τελευταίες ομάδες πήρε τίτλο. Στη Τραμπζονσπορ πήρε το κύπελο. Έχει παίξει Champions League. Ενισχύει δηλαδή την ΑΕΚ σε αυτό το επίπεδο. Είναι παίκτης με τακτική εκπαίδευση. Αριστεροπόδαρος είναι. Στη Τουρκία έπαιζε δεξιά, με ανάποδο πόδι δηλαδή. Δίνει αυτή τη δυνατότητα, αφού δεξιοπόδαρος είναι ο Κοϊτά, άμα θέλει ο Νίκολης να τον βάλει αριστερά με ανάποδο πόδι, ή να μοιράζονται τις πλευρές ανάλογα με τα καλά τους πόδια, Κοϊτά από δεξιά ή Σούπκοφ από αριστερά. Παίκτης που συγκλίνει, που πάει πάνω στον αντίπαλο, που κερδίζει στατικές φάσεις, που δημιουργεί με ικανότητα και στην εκτέλεση. Έχει ένταση, έχει τραξίματα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Ξεκίνησε πολύ πολύ δυνατά η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, πάτησε έξυπνα στην επιθυμία του παίκτη να φύγει από την τραπεζούντα. Το είχε πει στην διοίκηση, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει ένα γεμάτο πρωτάθλημα, η τουρκική ομάδα ήρθε τρίτη και πήρε και το κύπελο. Δεν άρεσε στην οικογένειά του η διαμονή και ήθελε να αποχωρήσει, επικαλέστηκε τους οικογενειακούς λόγους. Αμέσως εκεί είναι το να έχει τη γνώση της αγοράς. Ο Χαβιέρ Μπάλτα είχε την πληροφόρηση, συμφώνησε και ο Νίκολιτς, που τον θυμάται από τα 3 χρόνια που έπαιξε με την Φερεντσβάρος, και έγινε αυτό το deal. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ για παίκτη που πριν 1,5 χρόνο η τουρκική ομάδα τον πήρε στα 6.

0: Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει έρθει στην Αθήνα και όπως ανέφερε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο χθες, αναμένεται να περάσει και τις ιατρικές εξετάσεις. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, ούτως ή άλλως στην πορεία, επαναλαμβάνουμε, μένουν τα τυπικά. Αν όλα πάνε καλά, ο Αλεξάνδρ Σουμπκόφ θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου πλέον με τον Νίστρουπ να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και τον σχεδιασμό και τις γνωριμίες με το στελεχειακό δυναμικό του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνουμε πια, και το βλέπουμε αυτό και από την ονοματολογία, πόσο πιο έντονα ενδέχεται να κινηθεί και ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφική αγορά. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, αρκετά ονόματα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Να πούμε καταρχήν ότι χτες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, έφτασε στην Αθήνα ο Νίστρουπ. Ήταν η πρώτη του επαφή με το περιβάλλον το ελληνικό και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που τον περίμεναν, τον υποδέχτηκαν. Δεν βρέθηκαν εκεί οι δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση. Και ο Νίστρουπ ήρθε πρώτα, θα έλεγα εγκόγνητο, για να μείνει για 2 μέρες. Θα έχει επαφές μέχρι την Παρασκευή με όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να καθοριστούν τα πλάνα και το σχέδιο πώς θα είναι από εδώ και στο εξής. Θα φύγει το Σαββατοκύριακο και θα επιστρέψει Δευτέρα, έτσι ώστε την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, να παρουσιαστεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά δηλαδή η εποχή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με την άφιξη του χτες στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν και μπαίνουν στο σχεδιασμό όλα τα πλάνα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις μεταγραφές και βεβαίως με τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία, την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που θα είναι στις 15 Ιουνίου, την κλήρωση του conference και της πρώτης φάσης, μάλλον της δεύτερης προκριματικής φάσης που θα παίξει ο Παναθηναϊκός που θα είναι στις 17 Ιουνίου. Και γενικότερα να αρχίσει σιγά σιγά, μιας και μπήκε ο Ιούνιος, να τρέχουν όλα τα ζητήματα, να αρχίσουν να τρέχουν τα θέματα. Δεν έχει πολλές μέρες για να είναι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή έχει 2 εβδομάδες για να ξεκινήσει.
0: Ο Παναθηναϊκός πιέζεται για 2 λόγους. Πρώτον, επειδή πάει να κάνει και μια ριζική αναδόμηση στο γκρουπ του, το οποίο θα δημιουργήσει και άλλα δεδομένα για τα προκριματικά του Conference League. Και δεύτερον, επειδή δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας από το Conference League. Και επειδή είναι πρόσφατο και το παράδειγμα της ΑΕΚ, το δύσκολο είναι να περάσει αυτά τα καλοκαιρινά εμπόδια. Μετά, άμα μπεις, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν εξαιρετικά. Το πιο δύσκολο κομμάτι, επειδή δεν έχεις ένα κανονάκι ασφαλείας, είναι να κάνεις τις 3 καλοκαιρινές προκρίσεις.
1: Ναι, στο θέμα της ριζικής αναδόμησης, δεν είμαι βέβαιος στο 100% ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Άμα λέμε ότι θα πάρει 2 στόπερ, άμα λέμε ότι θα πάρει άλλο τερματοφύλακα, θα φέρει δεξί μπακ, θα φέρει αριστερό μπακ, θα φέρει χαφ.
1: Κοίταξε τώρα. Δεξί μπακ θα φέρει backup του Καλάμπρια, αν δεν φύγει. Αριστερό μπακ θα φέρει backup του Κυριακόπουλου. Θα πάρει 2 στόπερ για να ολοκληρώσει το ρόστερ, αλλά εκεί προτεραιότητα έχουν ως βασική να παίξουν κάποιοι που ήδη είναι. Η θέση του τερματοφύλακα, εκεί πάει να πάρει βασικό τερματοφύλακα. Τα χάφ έχει 6-7 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων ουσιαστικά εκεί θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Ένα σεντερφόρ δεν θα αλλάξει δηλαδή ουσιαστικά. Θα πάρει πολλούς παίκτες για να γεμίσει το ρόστερ του. Αλλά ξέρεις κάτι, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και πόσοι θα φύγουν και πώς θα φύγουν αυτοί οι παίκτες και πότε. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στον Παναθηναϊκό. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές τους οποίους ήθελε να αφήσει ή πρέπει να αποδεσμεύσει, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ομάδα για να φύγουν. Άρα λοιπόν, εκεί μπορεί να έχουμε μια ιστορία καλοκαιρινή που να τραβήξει παραπίσω, δηλαδή να πάμε σε ένα μεγάλο εύρος μεταγραφικών αποχωρήσεων που μπορεί να φτάσουν και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Στο άλλο θέμα το οποίο συζητάς, είναι μεγάλη πρόκληση, μεγάλη. Είναι το πρέπει, θα έλεγα καλύτερα, του Παναθηναϊκού του καλοκαίρι. Κοίταξε, όπως του φτιάχνει τη χρονιά, έτσι μπορεί και να την καταστρέψει κιόλας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας πιθανός ενδεχόμενος αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές, από την Ευρωπαϊκή League Phase του Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει, δεν θα σημάνει την καλύτερη έναρξη για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ και για όλο τον οργανισμό συνολικότερα.
0: Ναι, θα είναι μια αποτυχία με το καλημέρα. Έτσι, και
1: βέβαια,
0: και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα πώς κυλούσε η χρονιά, στα καλοκαιρινά προκριματικά έπαιρνε και εντυπωσιακές προκρίσεις και αποτελέσματα.
1: Ναι, και κυρίως από ομάδες που ήταν δυνατές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Έχει υποστεί κάποια πατατράξη στο παρελθόν και από ομάδες μικρότερες, αλλά ξέρεις κάτι, Γιάννη, νομίζω ότι αν θέλεις να έχεις δικαίωμα να μιλάς ότι μπορείς να κάνεις μια αλλαγή ή να πας παρακάτω, οι ομάδες που τουλάχιστον στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο το προκριματικό, πάνω στο δεύτερο και στον τρίτο γύρο το προκριματικό, έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, βλέποντας χθες να διαμορφώνεται και το σχετικό πίνακας, δεν είναι ομάδες οι οποίες, αν θέλεις να λες ότι θα πάω παρακάτω και θα δημιουργήσω προϋποθέσεις, μπορεί να σου δημιουργήσουν προβλήματα σοβαρά. Γιατί το λέω αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι σοβαρός, αλλά απ' την άλλη, μια ομάδα που έχει τόσους ποδοσφαιριστές, που έχει νέο προπονητή, που θα έχει σαφέστατα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τις ομάδες που θα παίξει σε αυτή τη χρονική συγκυρία.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε.
1: Πρέπει να είναι σοβαρή, δεν μπορεί να
0: και από την ονοματολογία, δηλαδή η ονοματολογία αφορά πανάκριβους ποδοσφαιριστές για την ελληνική αγορά, έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός πάει τώρα και ψάχνει την περίπτωση Γκένσεν.
0: Ναι.
1: Που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Για να μπούμε λίγο και σε αυτά, στον Μεταγραφικά. Γιατί ακούσαμε χθες ότι το γεγονός ότι η Μπράτφορντ πλήρωσε τη ρήτρα και την οψιόν για να κρατήσει το Γκένσεν. Στο άκουσμα της είδησης, αρκετοί σκέφτηκαν ότι αυτή απομακρύνει την περίπτωση για τον Παναθηναϊκό.
0: Άρη, για να έχουμε την άνεση, για να μην σε διακόψω, ενώ θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τα μεταγραφικά. Πες μας ποια ονόματα είναι που εξετάζονται από τον Παναθηναϊκό και δώσ' μας κάποιες λεπτομέρειες γύρω από αυτά αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αν θέλεις, μένεις κοντά μας.
1: Οκ. Θα περιμένω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζα, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε πριν λίγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονο στο Λυκαβητό την περασμένη Κυριακή. Απολογούνται σήμερα 7 αναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Το μεσημέρι στον εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογείων δολοφόνος 39χρονης σύζυγου του, οι αρχές αναμένεται να διενεργήσουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας έως 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Εδώ λοιπόν είμαστε στην Era Sport, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Είχαμε διακόψει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ακούσαμε το πρώτο μέρος με νήστρο σχεδιασμό και τι επιβάλλεται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στα ονόματα που έχουν ακουστεί με τα γραφικά και ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό και έχουμε πιάσει τον φάκελο του Γιένσεν, ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Έλα Άρη, καλημέρα ξανά.
13: Γιάννη, ναι. Έλεγα ότι η περίπτωση του Γιένσεν φάνηκε χθες κάποια στιγμή να απομακρύνεται για τον Παναθηναϊκό, γιατί ενεργοποίησε την οψιόν η Μπρέτφορντ, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το ήξεραν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τι θα γίνει. Υπάρχει μια προσπάθεια ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε αγορά του Γιένσεν. Να γίνει δηλαδή συνεννόηση και με την Μπρέτφορντ και να μην πάρει τον ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο που θα έμενε σε περίπτωση που δεν πληρώνονταν η οψιόν. Αυτή είναι μια περίπτωση. Ο Ράστονταρ είναι μια περίπτωση την οποία στον Παναθηναϊκό κοιτάζουν ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι φορ, έπαιξε την Τούν, πήρε πρωτάθλημα στη Ελβετία και θέλει ο Παναθηναϊκός να παίχτη εκεί στα φορ. Είναι η περίπτωση του Ζαγαρίτη, η οποία έχει πολλές παραμέτρους και γι' αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο τέλος, ο Νίστρουπ, για το αν δηλαδή θα συμφωνήσει ο Ζαγαρίτης να είναι η μεταγραφή στην αριστερή πλευρά. Έτσι, Χερενφέιν. Με τον Ζαγαρίτη υπάρχει και ένα ακόμη θέμα, το οποίο στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν και έχει να κάνει με το ότι έχει δικαίωμα να μπει στη λίστα ο Ζαγαρίτης, γιατί είναι γηγενής του Παναθηναϊκού. Και εκεί υπάρχουν πολλά έτσι, ζητήματα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς παίκτες. Ακόμη και ο Κάτρης ο νεαρός είναι στο δεύτερο γκρουπ. Αλλά θα κοιτάξει αυτή την περίπτωση ουσιαστικά να δώσει το πράσινο φως ο Νίστρουπ. Είναι πολλά τα θέματα.
12: Ωραία,
13: δεν είναι και άλλοι
12: παίκτες.
13: Είναι και το θέμα του τερματοφύλακα, είναι πολλά.
12: Να βάλουμε ξέρεις, να δώσουμε τις βασικές λεπτομέρειες για τα ονόματα που πράγματι ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό και είναι σε θέση που θέλει να κάνει αναβάθμιση.
13: Ναι,
12: Άρη, σε ευχαριστώ.
13: Ναι, πριν κλείσουμε να πω κάτι. Η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερη κάθε φορά, γιατί συμπληρώνονται 55 χρόνια σήμερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ, στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Οπότε ξέρεις, για τον Παναθηναϊκό κάθε φορά είναι ιδιαίτερη ημέρα και με αναφορές και στα social.
12: Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
13: Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
12: Γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί το Champions League, δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο πότε μπορεί να δούμε ξανά ελληνική ομάδα έτσι,
13: σε τελικό
12: της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
13: Είναι, Γιάννη. Καλημέρα.
12: Και ο Ολυμπιακός έχει έντονη ονοματολογία και δείχνει να ενεργοποιείται κάπως τα μεταγραφικά του και με τον Μίκα Μαρμόλ και με τον Ουνάι Λόπεθ. Μπάμπης Παπάζογλου τα έχει όλα σε μια σειρά, τα έχει όλα υπό έλεγχο. Είναι κοντά μας. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
14: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, ότι γίνονται κινήσεις στο τελευταίο διάστημα είναι ξεκάθαρο. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρώτο διάστημα της μεταγραφικής του δραστηριότητας στην Ισπανία βάσει των εισηγήσεων του με την Ίμπαρ. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι αυτά τα πράγματα στις μεταγραφές. Αυτό που φαίνεται κοντά μπορεί να μην είναι τόσο, ή αυτό που φαίνεται πιο μακριά να έρχεται πολύ πιο κοντά και να τελειώνει πρώτο. Οπότε περιμένουμε να καταγράψουμε τις εξελίξεις. Είναι βαστές οι περιπτώσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα. Και είναι επίσης ξεκάθαρο, αν θέλουμε να το δούμε και πώς κινούνται τα πράγματα, ότι ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση στοχεύει να κλείσει κάποια κενά που είναι πολύ σημαντικά, νομίζω παίξαν ρόλο στη διάρκεια της σεζόν. Όχι ότι οι υπόλοιπες κινήσεις δεν είναι το ίδιο σημαντικές. Θα να πω ότι δεν τυχαίο ότι είναι στο επίκεντρο η περίπτωση του Ναϊ Λόπεθ, και που είναι ένα σχαφ, και δεν είναι τυχαίο ότι επίσης, όπως ανέφερε στο Μίκα Μαρμόλ, τον στόπερ που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα τρίτο στόπερ. Κοντά, αν όχι στο ακριβώς ίδιο επίπεδο, είναι πάντα δύσκολο να πετυχαίνεις στο ίδιο επίπεδο 3-4 παίκτες, αλλά να είναι κοντά στο επίπεδο του Ρέτσου και του Πιρόλα, να είναι εν δυνάμει ο βασικός που λέμε, να μπαίνει στο βασικό rotation. Τώρα, τι γίνεται σε όλα αυτά. Επειδή βγήκε από τον Ναϊ Λόπεθ από τις προηγούμενες μέρες, τις τελευταίες μάλλον ημέρες, αλλά είναι κάτι που το ξέραμε, Γιάννη, ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον την Μπιλμπάο για την περίπτωση του, πολύ απλά έχει παίξει στην Μπιλμπάο κιόλας ο Ναϊ Λόπεθ. Και αυτή τη στιγμή που είναι ελεύθερος, είναι OK, είναι μια ελκυστική περίπτωση. Φαίνεται μάλλον αυτό που ξέραμε εμείς είναι ότι ο Ολυμπιακός το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και πάντα όμως πρέπει να τελειώσει μια υπόθεση για να είσαι σίγουρος, έτσι δεν είναι, για να γίνει μια μεταγραφή, πρέπει να τελειώσει κιόλας. Φαίνεται ότι είναι σε αυτό το στάδιο, εξακολουθεί να είναι σε αυτό το στάδιο. Άρα η λογική εξέλιξη είναι να τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Παραλαμβάνω, λογική εξέλιξη, δεν είμαστε μέσα στις διαπραγματεύσεις. Καταγράφουμε τις εξελίξεις. Και θα είναι και σημαντικό για τον Ολυμπιακό να κλείσει τον έναν από τους δύο χαφ που θα πάρει, γιατί που θεωρώ σίγουρο ότι θα πάρει και δεύτερο χαφ, να τον κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και επίσης η περίπτωση του Μαρμόλ είναι στο προσκήνιο. Είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Έχουν την ιδιαιτερότητα και οι δύο αυτές υποθέσεις να αφορούν παίκτες που είναι ελεύθεροι. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μπει διαπραγματεύσεις με μια ομάδα. Που σημαίνει ότι τους κλείνεις ανά πάσα στιγμή.
12: Ερώτημα, επειδή ο Μαρμόλ είναι 24χρονος, αριστεροπόδαρο στόπερ, μπορεί να είναι και ένα backup στην περίπτωση που πουληθεί ο Πυρολά?
14: Αυτό πάει μακριά.
12: Πάει μακριά, έτσι.
14: Όχι, πάει μακριά με ποια έννοια? Ότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού είναι να καλύπτει κενά.
12: Ναι.
14: Και υπήρχε κενό για νίκη. Το έχουμε καταγράψει ξεκάθαρο. Δηλαδή,
12: ναι, το λέγαμε. Πίσω από τους δύο δεν ήταν η κάλυψη με παρκέ.
14: Ναι, για μένα ήταν το μεγάλο ερωτηματικό όταν είχα ρωτηθεί το ξεκίνημα τη σεζόν πέρσι, πριν να μπουν οι ομάδες. Πάντα λέγαμε μεταγραφές αυτό και αν υπάρχει κάποιο κενό. Εγώ έβλεπα ένα κενό εκεί. Δηλαδή έλεγα ότι αυτή την ασφάλεια που είχε ο Ολυμπιακός, το να έχει τρεις παίχτες μαζί με τον Γκάρμο, δηλαδή που πραγματικά μπορούσε ο καθένας να είναι βασικός και να είναι πάρα πολύ καλός. Πάντα υπάρχει και το λάθος και ο ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά είχε την εικόνα, θεώρησα ότι εκεί υπήρχε ένα κενό. Για τον Πυρόλα, μια και το ανέφερες, να πω το εξής. Είδες χθες και ο δικός διευθυντής Κόμου είπε ότι διαφερόμαστε όταν έχουν μπει σε διαπραγμάτευση. Να έχουμε κάτι υπόψη μας. Ότι όταν μια ομάδα πουλάει κάποιους παίχτες πολύ ακριβά, είναι δύσκολο στην πραγματικότητα να φύγουν αυτοί οι παίχτες. Ο Πυρόλα, για τον Πυρόλα, ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι θέλει πολλά χρήματα. Δεν νομίζω ότι η Κόμο μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προσωπική εκτίμηση. Γενικώς οι ιταλικές ομάδες, μην νομίζουμε ότι. Μάλλον όχι, μην νομίζουμε, το βλέπουμε και στην πράξη. Γιατί είναι λίγες οι περιπτώσεις που δίνουν και τα top club πάνω από 20-25 εκατομμύρια έτσι εύκολα. Όπως για παράδειγμα τα δίνουν οι Άγγλοι. Για τους Άγγλους είναι μια πολύ πολύ normal μεταγραφή που να δώσουν για έναν παίκτη που τον πιστεύουν, είτε σε επίπεδο ταλέντου, π.χ. Κοστούλας, είτε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.
12: Καλά, το είδαμε και στην περίπτωση του Κωστίνια, έτσι, που περιμένουμε να κλείσει, αλλά το πόσο είναι κοντά στα 11 εκατομμύρια.
14: Είναι εύκολο αυτά τα λεφτά για τους Άγγλους. Κάνουμε άλλα τα έσοδα, άλλα τα μεγέθη. Θέλω να πω ότι, δηλαδή, ότι εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, επειδή τουλάχιστον δική μου πληροφόρηση είναι ότι όντως η Γιουβέντους έχει κοιτάξει τον Πυρόλα ζεστά. Ακόμη και κλαμπ όπως η Γιουβέντους δεν θα πάνε να δώσουν εύκολα 20-25 εκατομμύρια για έναν αμυντικό. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ή μπορεί να το κάνουν για έναν παίκτη που έρχεται από μεγαλύτερο κλαμπ.
12: Η οποία Γιουβέντους είναι το μεγάλο μπραντ, αλλά είναι στο Europa League.
14: Ναι, γενικά.
12: Ενώ η Κόμο είναι στο Champions League, έχει άλλη προοπτική. Με
14: αυτό
12: το Φάμπρεγας.
14: Ναι. Αυτό έχει δίκιο που το λες. Αλλά και επαναλαμβάνω και η Κόμο δεν είναι ότι θα πάει να δώσει άνετα. Μπορεί να το κάνει. Δεν είναι εύκολο όμως. Αν ήταν μια αγγλική ομάδα, δηλαδή όταν πέρσι μπήκε η Μπρέτον στον Κοστούλα, καταλαβαίναμε Γιάννη τι καμία στιγμή θα τον πάρει.
12: Ναι.
14: Το καταλαβαίναμε θα τον πάρει. Από τη στιγμή που ερχόταν και όταν ερχόταν και συζητήσει, καταλαβαίναμε θα τον πάρει. Αν υπάρχει οποιονδήποτε παίχτη στην Ελλάδα αγγλική ομάδα, αργά ή γρήγορα και το θέλει πραγματικά και πολύ, αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Γιατί θα δώσει περισσότερα χρήματα, θα δελεάσει μια ομάδα ελληνική, θα τον πάρει. Δεν το κάνουν όμως οι υπόλοιπες. Άρα. Επειδή είπες και για τον Κωστίνια, βλέπεις πόσα πράγματα ανοιχτά μέτωπα έχει ο Ολυμπιακός που προσπαθεί και να ξέρει και ο κόσμος ότι οι ομάδες κάνουν και παράλληλα επαφές. Δεν είναι ότι ασχολούνται μόνο να μπαίνουν, αφήνουν όλους τους υπόλοιπους, πάμε να κλείσουμε μόνο μία μεταγραφή. Κάνουν παράλληλα επαφές για διάφορους παίκτες, γιατί έχουν μεγάλες ανάγκες. Αλλά χρονικά, μαζί με την ανακοίνωση κάποια στιγμή του Φορτούνη, η λογική λέει, μάλλον δεν θα είναι καθόλου έκπληξη. Οι δύο επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού να είναι ο Λόπεθ και ο Μαρμόλ. Αλλά πάντα με τη λογική ότι στις μεταγραφές, μάλλον να ξέρουμε ότι υπάρχουν ασφάλιστοι παράγοντες, υπάρχουν πράγματα που συζητούνται, υπάρχουν πράγματα που μπαίνουν στο τραπέζι τελευταία στιγμή ή προκύπτουν και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να τις έχεις αφήσει στην άκρη γιατί δεν μπορούσε να τις κάνεις κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Αλλά δεν θα είναι έκπληξη. Και επίσης γίνονται κινήσεις συνεχώς και για μπακ. Άλλωστε ο Ολυμπιακός, με μια και ανέφερε στον Κωστίνια, που επίσης περιμένουμε να τελειώσει η δική του μεταγραφή. Ξέρεις, είναι ουσιαστικά τελειωμένη εδώ και πάνω από μια εβδομάδα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω για να σου πω γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να πάω και διαδικαστικά θέματα κτλ. Αγγλία. Αλλά δεν έχω καταλάβει ότι έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή ότι ό,τι είναι τελειωμένη. Άρα θα πάμε να κοιτάξουμε να δούμε δύο μπακ. Θα έχει ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός να έπαιρνε τελικά το Μαθαίο που είναι στο προσκήνιο στις τελευταίες ημέρες από τη Μαγιόρκα. Γιατί, Γιάννη? Γιατί πραγματικά είναι μια περίπτωση από εκείνες που θα πρέπει να εξηγούμε όλο το background δύο προηγούμενων απόπειρων και αρκετά χρόνια πριν. Φαντάζομαι αν ήταν ακόμη στο Στουτγκάρδι ο Μαθαίο, τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός για τη θέση του δεξιού μπακ. Γενικά παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός όχι απλά από 100% επικεντρώνεται, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει πάει σε λύση από την Ισπανία που εξηγείται λόγω με τη Λίμπα, αλλά για μένα και μια άλλη λογική, ότι επειδή είναι περίεργη αγορά, παίξα στη Λα Λίγκα, το ξέρεις και εσύ από την εμπειρία μας τόσα χρόνια, ακόμη και όταν είναι σε μικρομεσαίες ομάδες και είναι και ελεύθεροι, γενικώς μπορεί να έχουν και άλλες προτάσεις, δεν θα πούνε κατευθείαν ναι, άντε πάμε Ελλάδα. Θα κοιτάξουμε πως έχουν Λα Λίγκα, πως έχουν ένα καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα top δηλαδή πρωταθλήματα, και είναι λογικό κιόλας αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολη η αγορά. Άρα πρέπει να δεις τι μπορείς να πάρεις τελικά από εκεί, αν μπορείς να τους κάνεις και όλους τους παίκτες που θέλεις, εννοείται σε μια χαρά, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πας και σε εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές επιλογές. Και επίσης περιμένουμε εξελίξεις, Γιάννη, και για το θέμα του goalkeeper, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν υπάρχει θέμα βασικού goalkeeper, δεν είναι δύο οι goalkeeper που πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός για να κάνει τριπλέτα. Και ξέρεις, έχω πει πολλές φορές, επειδή για το Τζολάκη υπάρχει όντως, δεν έχουν κοιτάξει αγγλικές ομάδες, που το εξηγούσαμε πριν, πόσο επικίνδυνο εισαγωγικά είναι για μια ομάδα ή και εκτός εισαγωγικών, θα είναι το χειρότερο για τον Ολυμπιακό να μπει σε διαδικασία να πρέπει να πάρει τρεις. Γι' αυτό θέλω να το κάνει, να είναι ο Τζολάκη στην επόμενη σεζόν, αλλά πρέπει να πάρει και άλλους δύο. Και ο ένας θα είναι δυνάμει βασικό. Μπορεί να είναι ο Μίστα της ΡΟΑΒΕ, θα το δούμε στην εξέλιξη, στο πώς θα εξελιχθεί μόνο το πράγμα.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Καλημέρα.
14: Να είσαι καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.

0: πάμε Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές κινήσεις που πρέπει να κάνει για να ενισχύσει το γκρουπ του και τον περιμένει ένα καλοκαίρι επίσης ευρωπαϊκών απαιτήσεων και προκλήσεων. Γιώργος Μίνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα παιδιά. Κοιτάξτε, στον ΠΑΟΚ είμαστε σε αναμονή χωρίς χρέωση. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε να δούμε. Πέρασε η εβδομάδα που έγινε πριν το Άγιο Πνεύμα. Τώρα πέρασε το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική για όλες τις εξελίξεις που αφορά τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω τα πάντα, για οτιδήποτε. Είτε διοικητικά, είτε αγωνιστικά, είτε τεχνικά, είτε τα πάντα.
0: Εκτός προπονητή, είπαμε.
1: Τα πάντα.
0: Βάζεις και προπονητή τώρα.
1: Βάζω τα πάντα.
0: Γιατί εσύ έλεγες Λουτσέσκου απείραχτος. Ασχολούμαστε με τα άλλα. Λες τα πάντα. Όπα.
1: Πώς θα πλαισιωθεί, πού θα πλαισιωθεί, τι θα γίνει, όλα αυτά. Καταλάβατε, τα πάντα. Αναμένονται σεισμικές δονήσεις, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες αναμένονται μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Σεισμικές δονήσεις. Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, τα
0: πάντα. Φωτιές άναψες.
1: Κοίταξε, μια χαρά το πήγε το έργο.
0: Βρεά στην ΑΕΚ, την είπαμε.
1: Πήρε παίκτη, μια χαρά το πήρε, το δούλεψε, δουλεύει για το Champions League. Καλά έκανε.
0: Κάτω από τα ραντάρ.
1: Καλά, εντάξει. Πάνω για τη μεταγραφή αυτή, αργότερα θα σου εξηγήσω τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη μεταγραφή.
0: Μ' αρέσει.
1: Αργότερα. Πολύ καλός παίκτης πάνω στον Παναβάλλον.
0: Μια χαρά είναι.
1: Να πούμε λοιπόν ότι καθοριστικές είναι η εβδομάδα αυτή, διότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να γίνουν κινήσεις αυτές που πρέπει από σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Ανδρέας Παπαμίκος σε συνεργασία με τον μεγαλομέτωχο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι και σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, και αναμένονται εντός της εβδομάδας να πάρθουν καθοριστικές αποφάσεις που αφορούν από τα γραφεία, από τον κάθε υπάλληλο και ούτω καθεξής. Για τον κάθε υπάλληλο έχει, επαναλαμβάνω, θα γίνουν πολλές αλλαγές και όχι μόνο. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο στο οργανωτικό, αλλά και στο αγωνιστικό και στο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει μια επανακίνηση, ένα restart, και αυτό εκτιμούν στην Μικράς Ασίας, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι όπως σχεδιάζουν οι άνθρωποι του, με κινήσεις τέτοιες που θα αποκαλέσουν αίσθηση.
0: Ναι, εντάξει, εγώ κρατάω ότι σε όλο αυτό βάζεις μέσα και το Λουτσέσκου και το θέμα Λουτσέσκου.
1: Τα πάντα ανοιχτά. Έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, όλα τα Ραζάν Λουτσέσκου με το ΠΑΟΚ μέχρι 2027. Αλλά, περιμένουμε να δούμε.
0: Ωραία.
1: Διότι το να αιωρείται κάτι και να μην αιωρείται και δίθεν τάχα και ξαφνικά να σου έρθει η πέτρα στο κεφάλι, ουρνοκατέβατη, τουλάχιστον φύλλα για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά που λένε.
0: Πες εσύ τα πάντα να είσαι μέσα.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γνωρίζω ότι
0: γι' αυτό σε τσιγκλίζω.
1: Το ρεπορτάζ το έχω και το. Εδώ και 45 χρόνια το έχω. Τώρα θα το μάθω.
0: Το ξέρουμε, γι' αυτό στα βγάζουμε με το τσιγκέλι και πιέζουμε.
1: Αναμονή. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις μέρες.
0: Είπες μέχρι την Πέμπτη,
1: Μέχρι Πέμπτη το πολύ, γιατί θα πρέπει ο ΠΑΟΚ 17 γίνεται η κλήρωση. Θα πρέπει να δουλεύετε πάνω στο τμήμα σκάουτικ του ΠΑΟΚ και όλα αυτά για τους παίκτες που θα πιθανόν να παραμείνουν. Αυτοί που θα φύγουν φυσικά είναι Λόβεν, Ιβανούσετς, Σάστρε και Βολιάκο, Μπιάνκο. Αυτοί θα δούμε. Για τον Γιακουμάκη, επαναλαμβάνω, μόνο αν είναι δανεικός για ακόμη ένα χρόνο, να είναι δανεικός στο ΠΑΟΚ, θα παραμείνει πιθανόν. Και φυσικά είναι και κάποιες άλλες υποθέσεις με τον Οσδόεφ. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει πρόταση πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, η οποία ήταν κατά το ίμιση του συμβολαιού του. Γι' αυτό και ο παίκτης όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και σημείωσε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, δεν το πανηγύρισε. Έτσι εκτιμώ εγώ. Όπως έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις με άλλους παίκτες. Και πιθανόν αυτό στεναχώρησε κάποιους που αμείβονταν πολλά χρήματα. Μπορεί να στεναχώρησε και τον Τζάλοφ, ο οποίος ένα 450 μια χαρά τα παίρνει. Μια χαρά βρήκε τράπεζα καλή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποδεσμεύσει, αλλά δεν βρίσκεται ομάδα. Πήγε σε μια ομάδα, σε Ρίσπορ, όπου η ομάδα, στην ομάδα έβαλε ένα-δύο γκολ και η ομάδα υποβάστηκε.
0: Πάντως Γιώργο, καταλαβαίνω και το στέλνει τώρα και αρκετός κόσμος ότι όταν λες εσύ για σεισμικές δονήσεις, μόνο ένα όνομα έρχεται στο μυαλό που προκαλεί σεισμική δόνηση, το να έχει αποφασιστεί η αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Εσύ είπας, εγώ δεν έχω πει τίποτα.
0: Εσύ τα έχεις πει όλα.
1: Είναι προπονητής του ΠΑΟΚ μέχρι το 2027 επίσημα.
0: Okay. Εντάξει Γιώργο μου, αφού δεν θέλεις να πεις, τι να κάνω. Και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν θα κάνω. Μου αρκεί τη ΣΑΕΚ.
1: Αναμονή χωρίς κουράση.
0: Λοιπόν, γεια σου. Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο σήμερα που γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Νικηφόρου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Αν έχει κανένα Νικηφόρο, σήμερα του Νικηφόρου.
0: Θα βρω για κέρασμα, καταλάβες. Και να μην έχω, θα βρω.
1: Έγινε. Να σε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Από το ρεπορτάζ του Πάκου, παιδιά, έχετε καταλάβει αυτά που λέει ο Γιώργος, έτσι. Τα λέει πυθία, αλλά νομίζω το έχετε πιάσει όλο το υπονοούμενο. Για το ρεπορτάζ του Άρη τώρα, εδώ είναι το εξής, ότι ενώ υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον ποδοσφαιρικό Άρη, οι Αριανοί περιμένουν να μάθουν το ναι του Σπανούλη για τον μπασκετικό Άρη. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Τάσο Πακλατζής κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Εντάξει, εμείς για το ποδόσφαιρο σε βγάζουμε, αλλά όλοι αυτή την απάντηση περιμένουν.
1: Ναι, όντως. Ο Άρης κινείται σε αυτόν τον αστερισμό. Και επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι ο Άρης είναι ενιαίος και όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ασχολούνται με τον μπάσκετ και το αντίθετο, δηλαδή ναι μεν ο Άρης έχει μπασκετικό κόσμο, αλλά είναι μια οικογένεια όλο το κλαμπ, όντως αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια περίοδος αναμονής για το αν τελικά ο Βασίλης Πανούλης πει το ναι, το πολυπόθητο ναι στο μπασκετικό Άρη. Εκεί πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι όμως, Γιάννη, είτε λήξει θετικά είτε υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην πορεία, δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση το ότι ο Άρης έχει αλλάξει εποχή στο μπάσκετ, έτσι. Οπότε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο η μπασκετική ομάδα, η ΚΑΕ, έχει βρει ένα διάδρομο για το μέλλον και τα πράγματα είναι αισιόδοξα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό όμως που μπορούμε να προτάξουμε ως αντίβαρο μέσα στην οικογένεια είναι το τι γίνεται με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί αυτή την ώρα, ναι μεν όλο το χρονικό διάστημα αυτό το συζητούσαμε για μια πιθανή αλλαγή στο ιδιοκτησιακό κτλ. Αυτό έχει παγώσει, είναι μια σφαίρα που τη βάζουμε σε μια γωνία. Και βλέπουμε το αγωνιστικό, γιατί αυτές οι εξελίξεις πρέπει να τρέξουν και ο Άρης πρέπει να είναι έτοιμος για την ερχόμενη περίοδο. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι αλληλένδετα όμως, δεν μπορούμε να το ξεκόψουμε το ένα από το άλλο. Ναι, μεν ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση και πρέπει να γίνει και ένας σωστός προγραμματισμός για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Γιατί ξέφυγα λίγο τώρα από την αναμονή του κόσμου για το ναι του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε λίγο στο καθαρά αγωνιστικό που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, δηλαδή αποδεσμεύσεις, παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν, ενεργά συμβόλαια τα οποία με κάποιο τρόπο θα πρέπει να λυθούν και να γίνει μια σωστή επιλογή για τις θέσεις που ο Άρης έχει ανάγκη και πονάει. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα πάμε πάλι σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Αυτή τη φορά όμως πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες οι κινήσεις που θα γίνουν και να είναι κινήσεις οι οποίες θα έχουν και μέλλον. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να υπάρχει στο στόχαστρο του Άρη ένας χυψή ποδοσφαιριστής ή μπορεί να είναι και περισσότεροι αυτοί, έτσι, σαν παράδειγμα το δίνω, αλλά θα πρέπει να είναι και σε μια ηλικία που να μπορούν να βοηθήσουν ή έστω να αποτελέσουν έναν κορμό για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, δεν είναι και εξαιρετικά δύσκολο. Ο Άρης έχει δείξει ότι όταν έχει προσπαθήσει με συγκεκριμένο τρόπο και όταν πηγαίνει στοχευμένα μπορεί να βρει ποδοσφαιριστές που να κάνουν διαφορά. Άλλωστε πολλοί από αυτούς που έχει φέρει έχουν κάνει μεταγραφή. Ακόμα και νεαρούς όπως τον Διαντή που θα πάρει ένα αξιοσέβαστο ποσό με το δανεισμό του και των οψιών αγοράς του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν κάποια ονόματα κυκλοφόρων, δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή να ραδιάσουμε ονόματα. Ναι, μεν γίνεται μια προσπάθεια, αλλά από τα χύψη ονόματα τα οποία θα διαρρεύσουν, συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα φορέσουν την κεντρική από πανέλα, οπότε είναι λίγο νωρίς να συζητάμε με ονόματα και διευθύνσεις. Θα πάμε λίγο αν έχω ένα λεπτό ακόμα, να πούμε για το ιδιοκτησιακό.
0: Έχεις ένα τρίλεπτο, σ' ακούω.
1: Ωραία, εκεί είναι παγωμένο, αλλά όχι με την έννοια ότι έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και μπαίνουμε σε μια άλλη φάση αυτού του εγχειρήματος. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Η διάβλη επικοινωνίας επίσης. Υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει γίνει και ένας φάκελος ο οποίος υπάρχει που αφορά στα οικονομικά διοικητικά πράγματα της ΚΑΕ. Εφόσον υπάρχει ενδιαφερόμενος και έχει τα εχέγγυα για να μπει μέσα σε αυτό το data των πληροφοριών για να δει τους ισολογισμούς, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με το συν-πλήν της ομάδας. Ναι, μεν ο Άρης έχει ένα brand name, αλλά θα πρέπει ένας ενδιαφερόμενος να δει και τα οικονομικά στοιχεία. Είναι λογικό αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι εφόσον βρεθεί κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται σοβαρά και είναι διατεθειμένος να καλύψει αυτό το οικονομικό τίμημα που θέλει η οικογένεια Καρυπίδη, δεν είναι υπερβολικό, δηλαδή δεν είναι να το πω ένα τίμημα το οποίο είναι αποτρεπτικό, είναι σε λογικά πλαίσια από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε αν υπάρξει ενδιαφερόμενος, τότε σοβαρός ενδιαφερόμενος, έτσι, δηλαδή να έρθει και να πει ότι εγώ ναι θέλω να ασχοληθώ, θέλω να αναλάβω την ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ο Άρης έχει και ένα δυνατό χαρτί που λέγεται διπλή ανάπλαση, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κάποια στιγμή πρέπει να το πιάσουμε και λίγο πιο ουσιαστικά το θέμα, γιατί δεν είναι μια απλή κουβέντα το ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε εδώ και μια πενταετία με δέσμευση από την κεντρική κυβέρνηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι το υπαρκτό, έχουν γίνει μελέτες έστω σε αρχικό βαθμό, έχουν γίνει συσκέψεις τουλάχιστον 4 φορές στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, άρα αυτό θα πρέπει να πυροδοτηθεί και πάλι, δηλαδή να αναθερμανθεί το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το κομμάτι υπάρχει μέσα στο φάκελο που λέγεται ΠΑΕΑΡΙΣ, οπότε μπορεί να αποτελέσει και ένα δέλεαρ για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται και για το real estate, γιατί η διπλή ανάπλαση είναι κάτι σαν το τηλεοφόρο
0: με το ένα μεγάλο project, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Ωραία, Τάσο μου. Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία τρέχουν. Ναι, μεν έχει παγώσει για την ώρα το ιδιοκτησιακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κινήσεις. Γίνονται παθές, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Και το παρακολουθούμε για όποτε υπάρξει εξέλιξη. Ωραία.
1: Και το παρακολουθούμε.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων είμαι Αεραξίδη, στο μικρόφωνο για την Γονιδρακά του. Παρυπέμπτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα, τη ΣΑΚ και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του στις 23 Μαΐου. Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα στα Γιάννενα. Μεταγραφή νούμερο 1 για την ΑΕΚ που συμφώνησε με την Trabzonspor για την απόκτηση του Ολεξάνδρ Ζούπκοφ, με τους Τούρκους να εισπράττουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος διεθνής Ουκρανός ακραίος επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Επιτάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό μετά την άφηξη στην Ελλάδα του Γιάκοπ Νίστρουμ, που έφτασε χθες στην Αθήνα και ξεκινάει άμεσα τις συζητήσεις με τους ανθρώπους των Πρασίνων. Ομιλία σε σκληρή γλώσσα σε παίκτης και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την χαλαρότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης και Φαρίτ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ Λούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Με μοναδικό άποντα τον Ντόρσεϊ, η προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού των τελικών της Α1. Με τον Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα δύο φιλικά με Σουηδία και την Πέμπτη και Ιταλία την Κυριακή. Την ανανέωση συνεργασίας του με τον 22χρονο μέσο Θανάση Καραμάνη μέχρι το 2028 ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Ζήσης, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Ο Κόσμος των Σπορ», τονίζοντας το πόσο σημαντική είναι για το ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των ομάδων της Θεσσαλονίκης. «Ζούμε μεγάλη αλλαγή στον Άρη», είπε μεταξύ άλλων. Τέταρτος τελικός για τη Water Polo League των γυναικών στις 5 στο Λεμό, που η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Εθνικός, που επικράτησε με 9-7 της Γλυφάδας και έκανε το 2-1 στη σειρά. Στους άνδρες, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί στις 7 τον Απόλλωνα Σμύρνης, που προηγείται με 1-0. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Άμπολα, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια, πέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση.

0: Λοιπόν.
1: Σύνολο 16. Μάλλον είναι εντάξει.
0: Παλιό, άλλο αυτό. Μπερδεύεσαι. Λοιπόν, άκου, φίλε.
1: Τι άλλο.
0: Σήμερα θα υποστήσει quiz.
1: Άλλα quiz. Τι είμαι, μαθητή σχολείο.
0: Ναι, έχει
1: συνηθίσει εκεί
0: που
1: πηγαίνουν τα παιδιά σου εκεί για εξετάσεις και βάζεις και σε μένα μαθήματα.
0: Τελειώνουμε. Διουνίου. Σκουντάμε. Τελειώνουμε. Λίγο ακόμα. Λοιπόν, τι έγινε σαν σήμερα πριν από 55 χρόνια.
1: Πριν 55 χρόνια.
0: Ναι. Ζούσες. Ε, ναι.
1: Ζούσα.
0: Ναι.
1: Σιγά μου, ωραία.
0: Ζούσες. Ναι, φίλε, ζούσες.
1: Σιγά τη ζωή.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Ήσουν μετά με μιλίνα. Αλλά ζούσες.
1: Όχι, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν.
1: Πριν 55 χρόνια. Ήμουν και 6 χρονών. Και το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι, με. Να σου πω πώς το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί στο χωριό μας ήταν ένας που είχε ένα καφενείο, είχε τηλεοράσει.
0: Ναι.
1: Και είχε βάλει εισιτήριο.
0: Έτσι τον απατεώνα σοβαρά.
1: Ναι, με. Εισιτήριο, νομίζω ότι ήταν 4 ή 5 δραχμές ή 6, ξέρω κάτι τέτοιο. Το εισιτήριο, για να κάτσεις.
0: Για να κάτσεις.
1: Ναι. Και θυμάμαι, είχαν μαζευτεί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα ήταν σαφώς. Και με είχε ρωτήσει ο πατέρας μου, γι' αυτό το θυμάμαι. Σιγά, το θυμάμαι. Το θυμόμουν αλλιώς. Έπαιζα εγώ.

0: και τα λοιπά. Και μου λέει, να σου πάρω εισιτήριο, θες να δεις τον αγώνα? Του λέω, ποιον αγώνα? Μου λέει, έχει αγώνα τέτοιο. Α, είκο πατέρας μου. Έτσι. Και του λέω, όχι, όχι, δε, εγώ θα πάω απ' έξω. Και τα λοιπά, δεν θέλω.
1: Ποιον αγώνα όμως? Μήπως το πέτυχες ακριβώς? Μήπως το πέτυχες μπραφ τώρα ακριβώς?
0: Μη με προκαλείς.
1: Έλα τώρα να δούμε.
0: Θες να με προκαλείς?
1: Θα πεις εντεκάδες,
0: αρχίζει ο μήνας να με προκαλείς.
1: Για πες.
0: Όχι, δεν ξέρω, τι δεκάδα?
1: Ποιον αγώνα πήγατε την ημέρα πριν 55 χρόνια?
0: Δεν ξέρω, κάποιος έπαιζε. Ξέρω, κάποιος έπαιζε.
1: Έλα τώρα.
0: Τι έλα τώρα? Σου λέω, κάποιος έπαιζε. Καθόμουν εγώ τώρα, αφήσει το παιχνίδι. Ήταν εκεί, είχε τέτοια εποχή, είχε και κουκουναράκια.
1: Είχε, ναι, για να παίζει μπάλα, ναι, σωστά.
0: Όχι, ρε. Τι να παίζει μπάλα, ρε. Είχαμε μπάλα.
1: Με τα κουκουνάρια τι έπαιζε?
0: Τα κουκουνάρια δεν τα. Τα μαζευόμαστε. Τα μαζεύαμε τα κουκουνάρια.
1: Και τα πετούσε ένα στον άλλον, ναι.
0: Κάτι τα κάναμε.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν έχει.
1: Τελικά πλήρωσε ο παπάς εισιτήριο και εσύ δεν είδες?
0: Ο πατέρας μου πήγε, ναι. Πλήρωσε εισιτήριο, ναι.
1: Από μικρό φαινόταν, φίλε.
0: Τι φαινόταν?
1: Ότι δεν θα παρακολουθήσει αυτή τη συνάντηση.
0: Φαινόταν.
1: Φίλε.
0: Πολύ φαινόταν.
1: Έλα, πες αναλυτικά όλα. Τι έγινε, πώς έγινε, πώς πήγε.
0: Ποιο, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Άσε τώρα που δεν έχεις.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Καλά τώρα.
0: Ότι πήρε παραθέσει. Πήρε, τι να πάρει. Πήγα και εγώ να πω. Πήρε. Εντάξει.
1: Πήρε το εισιτήριο για να πάει στο τελικό.
0: Εντάξει.
1: Δεν είχε βγάλει και λιόλιο το τραγούδι τότε. Να πει το Wembley σε άλλους νοικιάστηκε. Για τέτοια πράγματα. Έλα τώρα, θες να το γιώσεις,
0: εσύ πες, εσύ το ξεκίνησες, εσύ ολοκλήρωσέ το.
1: Που να ξέρω εγώ τι να πέντε χρόνια, φίλε.
0: Τότε γιατί ρωτάς?
1: Για να δω πόσο ξέρεις εσύ, πόσο ενήμερος είσαι.
0: Εγώ σου είπα πόσο ενήμερος είμαι εκεί. Τι να διαβάσω?
1: Ναι, αλλά πήγες να παίξεις, δεν παρακολουθείς αναμέτρηση.
0: Δεν πήγα να παρακολουθείς αναμέτρηση. Έκανε φάσεις.
1: Έκανε, δείξε.
0: Έκανε. Ούτε μία.
1: Έλα που δεν έκανε.
0: Δεν έκανε, ούτε ευκαιρία δεν έκανε. Αλλιώς αυτή η ευκαιρία τη βλέπαμε, δεν ξαναβλέπαμε, θα τη ματαβλέπαμε.
1: Και τον κόλ μπήκε πάρα πολύ νωρίς. Στο 5.
0: Και νωρίς. Και... Εντάξει.
1: Ο Γίγας Παναθηναϊκός, κυρίαρχος του Γουέμπλεϊ, κατεδικάστη από την τύχη σε ήττα από την Άγιαξ 2-0.
0: Από διαβάζω. Την Άγιαξ.
1: Ναι, διαβάζω το αθλητικό, έχω πρωτοσέλιδο τότε.
0: Την έτσι. Άγιαξ.
1: Ναι, αυτό ήταν λίγο μπερδεμένο τότε.
0: Εγώ νόμιζα να μην τα βάλαμε το διαιτητή.
1: Έφταιγε ο διαιτητής, σίγουρα.
0: Έφταιγε ο διαιτητής.
1: Δεν έφταιγε.
0: Όχι, εκεί στο καταδικάστηκε.
1: Ορίστε, ψέματα λες. Ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Αντωνιάδη όταν η κεφαλιά του σχεδόν σε κοινή αιστεία πέρασε out.
0: Αλήθεια, έγινε.
1: Ναι, το λέει.
0: Δεν μου το είπαμε.
1: Και στο 85 ο Χάν έβαλε γκολ. Ένα τέρμα το οποίο έκοψε τα φτερά των Ελλήνων στην προσπάθεια που έκανε για ισοφάριση.
0: Έκοψε τα φτερά.
1: Βέβαια, τα έκοψε τα φτερά. Και το δεύτερο. Α, ήταν. Κάτσε ρε, αυτό γκολ λέει εδώ τώρα. Αυτό γκολ του Καψίνα είναι έπειτα από γύρισμα του Χάν. Διαιτητής Τέιλορ, Άγγλος. Τι περιμέναμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 7 παίχτες από την 11η του Παναθηναϊκού τότε. Και άπαξ και τους πεις, μην κοιτάς εδώ τώρα.
0: Τι να κοιτάω, αφού το γύρισες από την άλλη.
1: Άπαξ και τους πεις.
0: Να μην βοηθήσει λίγο. Είσαι σαν αυτούς, ρε. Πήγαινε να γράψεις εξετάσεις και έκαναν την κόλλα παραπέρα.
1: Ναι,
0: την
1: ναι.
0: Έβαλαν μπροστά του.
1: Έκρυβε με το χέρι.
0: Μην τυχόν και δεις, ξέρω εγώ τίποτα.
1: Καλά, καλά. Γιατί θα πει η κυρία ότι σε αφήνουν να τη γράψεις. Και να πάρει και το
0: δικό. Κυρία, μωρέ. Εδώ μιλάμε για τις Πανελλήνες. Ποια κυρία τώρα?
1: Στις Πανελλήνες δεν γίνεται.
0: Όταν ήταν οι κυρίες, ούτε πηγαίναμε για να δώσουμε εξετάσεις.
1: Φίλε, στις Πανελλήνες καθόμασταν μόνοι μας σε κάθε θρανίο. Ένα ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε μπροστά θρανίο.
1: Μπροστά, αλλά καθώ ήταν τέγκι, αλφαδιά, ένα πίσω από τον άλλο.
0: Αυτό προσπαθούσαμε.
1: Εφενός ζηγού στο έτσι.
0: Αυτό προσπαθούσαμε. Να κάνω.
1: Λοιπόν,
0: το
1: λέγε,
0: το
1: λέγε.
0: Αδύνατο.
1: 7. Άμα το πεις.
0: Τι 7, μωρέ, σου πω 2.
1: Όχι, όχι, 3 θα πεις 7, θα πεις 7.
0: 4 ξέρω.
1: Κάτσε, είτε σιγά-σιγά αυτό σου λέω. Άμα πεις 7,
0: αυτούς ξέρω, αυτούς ξέρω.
1: Θα πατήσεις.
0: Δωμάζω, Αντωνιάδη, Οικονομόπουλο, Καψί.
1: 4, αυτούς ξέρω. Λέγε, λέγε.
0: Δεν ξέρω άλλο.
1: Έλα!
0: Δεν ξέρω άλλο.
1: Έλα.
0: Ποιος, Γονιός.
1: Εσύ πρώτα απ' όλα ο Διακογιάννης δεν έλεγε ένα όνομα συνέχεια. Ένα όνομα.
0: Ποιος?
1: Ο Διακογιάννης, στην περιγραφή.
0: Στο
1: προηγούμενο μάτς, ναι.
0: Όλα τα ονόματα. Όλο
1: ο Αριστίδης, ο Καμάρας, δε Βασιλή.
0: Ο Καμάρας, εντάξει, ο Καμάρας.
1: 5, άλλους 2.
0: Το πέτυχα αυτό δηλαδή.
1: Ας πούμε, χαλάει το τέλος πάντων. Έχεις χάσει που έχεις χάσει με τον καιρό, με το ένα, με το άλλο και τα λεπτά, δεν κερδίζεις τίποτα.
0: Ο Σημεοφορίδης.
1: Όχι. Δεν είχε τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν αργότερα μου, γιατί δεν είχε τέτοιο πράγμα.
1: Στο Παναθηναϊκό ήταν.
0: Ναι. Ο Σημεοφορίδης που κάνει τα πλάγια, τα δυνατά.
1: Στον Ερακλή ήταν αυτό. Παναθηναϊκό ήταν.
0: Δεν ξέρω, ξέρω ότι έπαιξε στον Παναθηναϊκό τώρα. Πού έπαιξε?
1: Μιλάμε για το Λάκη Σημεοφορίδη.
0: Σημεοφορίδης.
1: Σημεοφορίδης στον Παναθηναϊκό. Λάκης. Όχι, Λάκης Σημεοφόρος μου βγάζει.
0: Ο Λάκης ο Σημεοφόρος.
1: Σημεοφορίδης. Αντώνης,
0: δεν είπα εγώ Λάκη, εσύ το είπα στον
1: Λάκη. Ναι, εγώ. Σημεοφορίδης.
0: Άντε τώρα, Google.
1: Google. Έλα, θα πεις κανέναν άλλο.
0: Δεν ξέρω άλλο.
1: Α, ναι, Φανέλα Παναθηναϊκού, ναι, ναι.
0: Ελευθεράκης έπαιζε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Έξι. Έλεγε, ξεχνάς και άλλον τώρα που είναι πολύ δυνατό. Δεν σου λέω τώρα να θυμάσαι το Σούρπι, το Ντομαρά και τα λοιπά. Οκ, okay. Του βλέπω και εγώ μπροστά μου τώρα και το Βλάχο και το Γραμμό. Το Φυλακούρι, ρε φίλε.
0: Φυλακούρι.
1: Τότε.
0: Τότε Φυλακούρι.
1: Έχασε πάλι. Πάλι δεν κέρδισε. Πάλι κουβά. Πάλι κουβά που είπε και ο Ακύλας. Έτσι είπε και ο Ακύλας. Πάλι κουβά.
0: Ναι.
1: Έτσι και εσύ την πάτησε.
0: Ναι.
1: Άωστε πήγε να παρακολουθήσει ο Μπάσα αναμέτρηση, ε.
0: Όλοι πήγαιναν. Εσύ. Τότε ήταν αλλιώ τα πράγματα. Και Ολυμπιακοί πήγαιναν και Εκτζίδε και τέτοια.
1: Εντάξει, ήταν και εντάξει, σπουδαίο γεγονό, δεν ήταν.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα τώρα.
0: Ρε, για μένα σπουδαίο γεγονό ήταν να πάω απ' έξω. Σπουδαίο γεγονό, άμα ήταν, δεν ήταν για μένα σπουδαίο γεγονό. Τα σπουδαία γεγονότα άρχισαν για μένα όταν είδα πρώτη φορά μπροστά μου τον Γιώργο Δελικάρη.
1: Όταν
0: από τότε άρχισαν.
1: Όταν τελείωσε τα σπουδαία γεγονότα. Μετά... πέτρινα χρόνια όταν τελείωσε.
0: Όχι, ποια πέτρινα χρόνια.
1: Κάπου 90 φεύγα, πόσο ήταν.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά όταν το είδα μπροστά μου στον Γιώργο Δελικάρη,
1: ναι.
0: Στο, κόντρα στον Μπάζ Γιάννα που έπαιζαν
1: ναι.
0: Τότε, Μοντέζ, Αλβαρές, Κοντογιοργάκη ναι. Κτλ. Τότε άρχισαν τα σπουδαία χρόνια. Τα
1: προηγούμενα. Μπάζ Γιάννα να γινώσουν να ησυχάσουμε.
0: Ρε παιδί μου, Παζιάννα, δεν γίνεσαι τόσο εύκολα Παζιάννα, είναι για τους πολύ μοιημένους.
1: Επειδή ήσουν γειτονιά, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Είχαμε αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η αναγέννηση Άρτα ήταν τότε ψηλά.
0: Δαβίδ και Γολιάθ.
1: Εμείς ήμασταν. Η
0: Άρτα. Τι θα ήμασταν.
1: Ο Δαβίδ. Τι θα ήμασταν.
0: Τι θα ήμασταν.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μας έψησες. Όμως, μεταγραφή έχουμε.
0: Μεταγραφή έχουμε.
1: Τρέμουμε λίγο. Σας τσούζ λίγο.
0: Το Μάριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Μάριο, μπαμ και κάτω.
1: Μπαμ και κάτω.
0: Ούτε έτσι.
1: Τώρα,
0: είναι αυτά που, λέγαμε, αυτά που λέγαμε χθες. Να κάτσεις, να δεις.
1: Ώρες, αυτό, περίμενε.
0: Στο περίμενε, ξεκίνα συζητήσεις, μπλα μπλα.
1: Εντάξει,
0: και
1: βέβαια, φίλε, να είμαστε κοινωνικοί.
0: Έτσι λειτουργούν. Μπαμ και κάτω.
1: Μπαμ και κάτω, ναι. Όταν είσαι καβάλα στο άλογο. Όταν δεν είσαι καβάλα στο άλογο και να το πάρει από την αρχή, αυτό να ψάξει, να ξεψαχνεί, να κάνει. Τώρα η ΑΕΚ τι θέλει. Δύο-τρεις προσθήκες θέλει. Έτσι είναι. Είναι πιο εύκολο, ρε παιδί μου, να τι βρει.
0: Σόπα.
1: Θα πεις τώρα πού να ξεκινήσω. Σόπα, να πάρω μπακ, να πάρω στόπερ, να πάρω
0: χαφ. Είναι πιο δύσκολο. Ξέρεις, όταν θες 2-3 παραβίονται, θες επιλεγμένους σε κάποιες θέσεις που να είναι και, ξέρω εγώ, upper.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Η φάση, ξέρω εγώ, να σε ανεβάσουν επίπεδο. Είσαι δηλαδή πρωταθλητής, πρωταθλήτρια, και θες να σε ανεβάσουν επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εύκολο είναι αυτό.
1: Ναι, είναι
0: δεν
1: πιο
0: είναι,
1: εύκολο.
0: Είναι πιο εύκολο.
1: Ξέρεις, γιατί,
0: από, το να πάρω ένα, από το να πάρω ένα αριστερό μπακ που θα δώσει τη μάχη με το άλλο αριστερό μπακ και όποιος τέτοιο θα πάρει τη φανέλα του βασικού.
1: Αν έχεις να δαπανίσεις καμιά δεκαριά εκατομμύρια για μεταγραφές και θες να τα σπάσεις σε τρία, είναι πιο εύκολο από το να θες να δαπανίσεις 20 και να τα σπάσεις σε 7. Ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω.
0: Ο Μάριος θέλει. Θα ρίξει φέτος ένα σκασμό λεφτά, αν ξεκίνησε έτσι.
1: Λες.
0: Εσείς τι λέτε τώρα, 2-3.
1: Δεν κάνει και πολλές προσθήκες.
0: Τι λέτε, 2-3.
1: Πάντως έρχεται και στην Αθήνα, λέει κιόλας. Μπαμπαμ. Το μόνο πρόβλημα είναι, αυτό το ξέρουμε, εντάξει, τον έχουμε παρακολουθήσει και με εθνικές κτλ. Είναι ότι ήταν στην Τραμπζόν Σπορ, ρε παιδί μου.
0: Τρίτη βίκευε.
1: Ναι, ναι, καλή είναι. Καλή ήταν. Αλλά στην Τουρκία, ξέρω εγώ τώρα, εκεί παίχτες, τρελαμένοι λίγο.
0: Κοίταξε, εγώ γενικά δεν έχω εμπιστοσύνη δηλαδή, σε παίχτες που έρχονται από την Τουρκία. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μου έχουν κάτσει καλά. Εκτός δηλαδή, άμα εξαιρέσω το Βαλμπουενά. Ξέρω, στο λέω για τον Ολυμπιακό αυτό περισσότερο.
1: Και ο Βαλμπουενά από εκεί ήρθε.
0: Ναι.
1: Όπου, Φενέρ.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Για να μην
0: Βαλμπουενά από την Τουρκία. Αν εξαιρέσει το Βαλμπουενά, εγώ δεν θυμάμαι κανένα παίχτη να έχει πιάσει το. Α, και ο Ελκαμπή, εντάξει.
1: Ο Ελκαμπή δεν ήταν στην Τουρκία.
0: Ήταν. Πώς δεν ήταν. Πώς δεν ήταν, Ελκαμπή δεν ήταν στην Τουρκία.
1: Από την Αραβία δεν τον πήραμε.
0: Ναι, ναι, αλλά είχε, ήταν από την Τουρκία τέτοιο. Ναι. Σαουδική Αραβία.
1: Φενέρμπαχτσέ, καλά λέω.
0: Τι?
1: Φενέρμπαχτσέ ήταν.
0: Τι καλά λες, εσύ έλεγες δεν ήταν.
1: Φενέρμπαχτσέ ήταν ο Βαλμπουενά.
0: Α, Βαλμπουενά.
1: Ο Ελκαμπή τώρα δεν ξέρω, κάπου θα πει.
0: Όχι, Ελκαμπή σου λέω.
1: Ελκαμπή. Αυτό που έχουμε τώρα.
0: Αυτό που έχουμε τώρα.
1: Θα τσεκάρω και αυτό, αντί τι να
0: σημαίνει. Τσεκαρέ με. Με περνάω από εξετάσεις συνεχώς. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά όλο
0: κουβά. Όλο κουβά πάω. Τα πετυχαίνω.
1: Πήγε στη Χατάγια Σπορ.
0: Αυτό, ναι.
1: Χατάι Σπορ.
0: Ναι.
1: 53 μάτς, 26 κόλ. Τα βάλε.
0: Ναι.
1: Τα βάλε και εκεί.
0: Πέρασα δάσκαλε.
1: Εντάξει, κολοκύθια.
0: Εντάξει, μοιράζει, τη βάση θέλω.
1: Το 10.
0: Δεν πάω και για άριστα. Τη βάση θέλω.
1: Καλώς πέφτει, παιδιά. Εντάξει, μπράβο, καλορίζικο. Ο πρώτος έτσι, ωραίος. Μπράβο και τα λοιπά. Μια χαρά, καλή μεταγραφή. Και το ταλιδάκι το δώσαμε. Να σου πω, σαν πολλά λεφτά δεν σκορπάμε δεξιά και αριστερά. Εμείς οι Έλληνοι, τι έχουμε πάθει.
0: Πάντως, ρε φίλε, είναι πολύ χρήμα. Περιμένουμε από το Ρωμάνο να μας πει για καμιά μεταγραφή ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι. Εμείς, φίλε, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Μούτι.
0: Δεν βγαίνει τίποτα.
1: Δεν τα λένε πουθενά. ξαφνικά ξυπνάμε ένα πρωί και βλέπουμε τέτοιο μεταγραφή Ζούμπκοφ. Ο Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ. Μου λέει ο Σαντορνέας, τώρα τον πέτυχα στο μπάνιο. Είναι υποδέχτηκα τον Ζούμπκοφ, εντάξει.
0: Ενθουσιασμένος ο Σαντορνέας.
1: Άκου να σου πω. Και εμένα να παίρνει μεταγραφή ο Μάριος, ενθουσιασμένος θα ήταν. Γιατί έτσι είμαστε όλοι, έτσι πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Ποιο?
1: Όταν όχι, έρχεται ένα παίχτη, είναι... πρέπει να βρίσκουμε τα καλά στοιχεία για να τα λέμε.
0: Σωστά.
1: Είναι
0: σωστά.
1: Δύσκολο να βρούμε κάτι
0: αντίστοιχο. Δεν διαφωνώ
1: και καθόλου. Να το σημειώσουμε, έτσι. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον Ζούμπκοφ, ισχύει για όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Πρέπει να βρούμε τα καλά πράγματα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Σαφώς ένα παίχτη πρέπει να είναι και welcome και τούτο και τ' άλλο και θάρρος να το δώσει. Δηλαδή η ομάδα του. Όλο αυτό και.
1: Είναι δεν είναι.
0: Και ο κόσμος.
1: Είναι δεν είναι.
0: Τι πάνε να πει είναι δεν είναι.
1: Είναι δεν είναι όντως
0: καλός. Έχει ρε παιδί μου στα... Και εγώ έβλεπα τώρα, ξέρω τι έχει κάνει. Έχει βάλει και κάποια γκολ σημαντικά, ναι. Εντάξει, δεν είναι το κανόνι. Και τον είδα πολλές φορές. Δηλαδή δεν τον είδα να ξεκινάει από τη γραμμή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός.
1: Συγκλίνει. Ενώ,
0: ναι, τα περισσότερα γκολ δηλαδή που είδα τουλάχιστον εγώ στα βίντεο τώρα που κοίταζα μέσα, είναι τα πετυχαίνει σχεδόν από θέση 4. Αν εξαιρέσει ένα γκολ που είδαμε την Trabzonspor, δεν έχει βάλει και πάρα πολλά με την Trabzonspor, έχει βγάλει όμως πολλές assist. Ένα γκολ με το αριστερό πόδαρο είναι, και το οποίο το είδα εκεί από την άκρη της μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά, δηλαδή άκρη μεγάλης περιοχής, εσωτερικά φάλτσα, αντίπαλο διχτάκι, πολύ ωραίο γκολ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα δεν είναι παίχτης, ρε παιδί μου, ασβέστη. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι, για να βάλεις γκολ πρέπει να πατήσεις και η περιοχή. Πώς έγινε,
0: βέβαια, δεν σου λέω αυτό. Δεν σου λέω. Δεν το λέω για κακό. Το λέω ρε παιδί μου για τα χαρακτηριστικά του. Έτσι. Γιατί δεν τον ξέραμε τώρα, που να ξέρεις τώρα το Ζούμπκοφ τώρα πώς κινείται. Γιατί, άμα δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Πέρσι το... βλέπω 45-10 γκολάκια. Εντάξει, οκ, okay, μια χαρά. Μια χαρά. Καλή ηλικία είναι, 29 είναι. Τώρα θα γίνει 30 δηλαδή που είναι 3 Αυγούστου. Όλα καλά πηγαίνουν, όλα καλά πηγαίνουν. Καλό ξεκίνημα κάναμε, καλό ξεκίνημα. Διεθνής και λοιπά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός δεν παίρνει τίποτα.
0: Θα πάρει.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Ελπίζουμε.
1: Πότε μου το καλό. Γιατί δεν βλέπω χάιρι.
0: Εντάξει, μόνο σε 10-15 μέρες θα σκάσει πρώτη.
1: Σε 10-15 πρώτη.
0: Σε 10-15 μέρες θα σκάσει η πρώτη.
1: Όχι, ρε φίλε, πολύ.
0: Η πρώτη προσθήκη.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι θες.
1: Όχι, πιο γρήγορα.
0: Τι πιο γρήγορα.
1: Και με τι θα περάσουμε τώρα από τώρα μας 10-15 μέρες.
0: Ρίση, να σου πω κάτι. Μπαίνεις να δεις, ξέρω εγώ, βάζεις, πληκτρολογείς, Ολυμπιακός, ειδήσεις και βλέπεις 5 δημοσιεύματα, 10 δημοσιεύματα και τέτοια. Και όλα έχουν διαφορετικούς παίχτες. Και λες, όπα, ας μπω την άλλη εβδομάδα.
1: Καμένοι είναι όλοι αυτοί.
0: Α, όλοι καμένοι. Εντάξει. Δηλαδή σε 5 δημοσιεύματα, 5 διαφορετικοί παίχτες. Κάτσε, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Okay. Τι να κάνουμε, φίλε.
0: Θα το μάθουμε από το Ρωμάνο πάλι.
1: Πάντως...
0: Αυτός ο Ρωμάνο καλό είναι να μην πάει διακοπές, γιατί δεν θα μαθαίνουμε καμιά μεταγραφή.
1: Έχει πει ότι ζορίζεται πολύ αυτές τις περιόδους, αλλά εντάξει, έχουν βγει και μερικοί ρε παιδί μου που τον κράζουν και λένε ότι
0: ο Ρωμάνο παιδιά είναι Ιταλός δημοσιογράφος, ειδικός στις μεταγραφές και τα λοιπά, δηλαδή ναι, άκρες ναι. Με μάνατζερ και τα λοιπά,
1: ναι,
0: δημοσιεύει
1: ότι...
0: για όλη την Ευρώπη.
1: Πολλοί ότι κονομάει από αυτό το πράγμα, έτσι λένε.
0: Γιατί να μην κονομάει?
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Τη δουλειά του είναι, ρε Πέτρο. Τι,
1: κασκαρικάτα. Δεν κάνει
0: κάτι. Τι κασκαρικάτα.
1: Ότι λέει για παίχτες που αυτό για να ανεβάζει. Αυτό, δηλαδή ότι βγάζει και φήμες, α πούμε, και σου λέει α, το Ρωμάνο, άρα θα γίνει. Άρα τσουπ, αγχώνεται ο άλλος που είναι να τον πάρει και αυτός. Καταλαβες. Και γίνεται
0: ωραία,
1: και καλά.
0: Ας κάνουν μπλοκ το Ρωμάνο, να μην διαβάζουν Ρωμάνο.
1: Φίλε, συμφωνώ. Γιατί όσα δεν φτάνει αλεπού, θα κάνει κρεμαστάρια. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός από ό,τι φαίνεται. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι μόνο αυτός. Κανα δύο Ιταλοί είναι ακόμα που είναι έτσι πολύ άγριες μεταγραφές και τα ξέρουν και τα λένε.
0: Ναι. Υπάρχουν, παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν ειδικότητες. Αυτός δεν πάει, ούτε καν πάει γήπεδο. Δηλαδή δεν του μπορούν να το φωτογραφίσουν το Ρωμάνο και εύκολα.
1: Και
0: δεν πάει γήπεδο. Δηλαδή είναι με ένα τηλέφωνο και τα λοιπά. Έχει τον κύκλο του, τους μανατζαρέους, αυτό είναι το ρεπορτάζ του. Πάει,
1: τα στέλνουν κιόλας, δεν μπορεί μόνο.
0: Βεβαίως. Επιδιώκουν πολλοί μάνατζερ να έρθουν σε επαφή με τέτοιου είδους δημοσιογράφους, ας πούμε. Βεβαίως.
1: Πάντως ήρθε ο Γίγαντας.
0: Τι ήρθε?
1: Στην Αθήνα.
0: Ήρθε.
1: Ναι.
0: Πότε κιόλας?
1: Στην Αθήνα σήμερα, θα περάσει από ιατρικά, θα υπογράψει.
0: Α, θα έρθει.
1: Όχι, όχι.
0: Ήρθε.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται, στο λέει.
0: Βρίσκεται.
1: Δεν το πες. Περνάει ιατρικά. Ναι. Καλώς όρισε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Θα περάσει ιατρικά, μια χαρά. Λέει, παιδιά, έχει 14 κούπες έχει σηκώσει.
0: Ναι.
1: Πόσες έχει, ρε, ο Ελκάμπη? Έχει 14.
0: Παραπάνω. Από πέρσι μέχρι φέτος έχει 14.
1: Σιγά. Κάτσε, γιατί φέτος δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Μην μπερδευόμαστε.
0: Επειδή δεν πήγαν πολλά τα πράγματα και πολύ καλά τα πράγματα, έχει μόνο 14.
1: Ναι. Σωστά. 4 γκολ, 12 assist πέρσι κλπ. Εντάξει. Ικανοποιημένοι είμαστε.
0: Δεν ξέρω, σου είπα ότι έχει πολλές assist. Στο είπα πριν, θα διαβάσει όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Τι ποδάρι έχει, θυμάσαι τι ποδάρι.
0: Αριστερό.
1: Έτσι.
0: Έχει πολλές assist. Δεν είναι, ξέρω εγώ, γκολτζής, ρε παιδί μου, κτλ. Αλλά δεν τον παίρνει γι' αυτό η ΑΕΚ, έτσι. Mm. Δεν τον παίρνει γι' αυτό η ΑΕΚ. Έχει. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, ρε παιδί μου, πώς το πω, έχει.
1: Προσθέτει, momentum.
0: Προσθέτει ποιότητα. Mm. Προσθέτει ποιότητα, φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μια χαρά. Πάρα πολύ ικανοποιημένη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή Η Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί.
0: Παλιό αυτό, παλιώσε.
1: Παλιώσε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πούμε κάτι άλλο.
0: Για τον Κομπότη, λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα φύγει.
0: Όχι, δεν με φύγει. Άσε να δούμε, να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα του δώσουμε δεύτερη ευκαιρία, αλλά προσέχει λίγο.
0: Προσέχει, γιατί.
1: Δεν θα φύγει κιόλα από
0: τον Κομπότη.
1: Ναι. Η κυρία Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Παπαζής είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου και Πέτρος Μαυρογιαννίδης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Παρέα μας εσείς για να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας με τις γνωστές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη με το SMS. Παίρνετε το κινητό, γράφετε σπόρι, σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Η ηλεκτρονική διεύθυνση ή αλλιώς email. Είναι το erasport.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport.gr. Το Viber που είναι και το αγαπημένο σας, πάλι που κληρογείται στην αναζήτηση erasport.
0: Δεν μου λες TikTok, γιατί δεν έχουμε.
1: Θα κάνεις βίντεο.
0: Εγώ, όχι, εσύ.
1: Ποιος.
0: Εσύ θα κάνεις αυτό.
1: Δεν ξέρω. Λες να εισηγηθούμε.
0: Γιατί τα TikTok δεν είναι το νούμερο ένα.
1: Ξέρω.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Μήπως είναι το Insta.
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, νομίζω το TikTok το έχει περάσει το Insta.
1: Insta έχομαι πάντως. Κοίτα, εγώ μια φορά που είδα μια έρευνα από αυτούς τους περίεργους,
0: ναι,
1: ότι στην αρχή μάσησε το YouTube, φοβήθηκε δηλαδή μήπως τον ξεπεράσει το TikTok, αλλά όταν έβγαλε τα shorts.
0: Τα?
1: Shorts.
0: Δηλαδή?
1: Τα shorts είναι βιντεάκια μικρά, τέλος πάντων. Δεν είναι ολόκληρο βίντεο, ξέρω εγώ κτλ. Τα οποία προχωράνε έτσι σβέλτα σαν το TikTok. Είμαστε OK. Τους κερδίσαμε δηλαδή.
0: Το YouTube.
1: Ναι, εμείς το YouTube.
0: Εντάξει, το YouTube είναι το μεγαλύτερο για μένα. Μεγαλύτερο όχημα.
1: Είναι, ρε παιδί,
0: είναι
1: μου.
0: Το μεγαλύτερο όχημα. Ναι. Πώς το κάνουμε τώρα. Θες να ακούσεις, ρε παιδί μου, μια συλλογή από τραγούδια. Θες να ακούσεις, ξέρω τα παλιά του Πουλόπουλου. Εγώ αυτά βλέπω.
1: Όχι,
0: αυτά,
1: δεν, αυτά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το εξής, ότι άμα σου πει κάποιος, ρε παιδί μου, ότι ξέρω ένα τραγούδι. Πώς το λέγανε εκείνο που είχες πει μια μέρα εδώ που τάχα το έχεις γράψει εσύ, πώς το λέγανε.
0: Ναι. Ναι, ναι, το,
1: ναι, ναι. Αυτό το βρήκαμε στο YouTube. Ναι. Ότι όλα υπάρχουν εκεί μέσα, τέλος πάντων. Μικρά, μεγάλα, διάσημα.
0: Αυτό.
1: Πολλά views,
0: αυτό,
1: λίγα κτλ.
0: Άσε που υπάρχουν και ταινίες κτλ. Δηλαδή είναι θορυκτό το YouTube.
1: Είναι.
0: Δεν μιλάμε τώρα.
1: Κυρίως.
0: Και μίλους, παρά το γεγονός ότι έχει βγει εδώ και πόσα χρόνια. Από πότε υπάρχει το YouTube.
1: Ξέρω.
0: Είναι ακόμα, πώς το πω, η μεγαλύτερη
1: δύναμη. Είναι πάρα πολλά. Εγώ, καμιά κουσαριά. Δηλαδή.
0: Είμαι και boomer.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, καμιά κουσαριά. Και θυμάμαι, αν είχα διαβάσει την ιστορία, ότι το πρώτο βίντεο που είχε ανέβει ήταν ένα βίντεο από ένα ζωολογικό κήπο, κάτι τέτοιο. Mm. Το πρώτο βίντεο του YouTube, ναι, ναι, ναι. Και μετά τσούκουρ, τσούκουρ, τσούκουρ, τσούκουρ, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Και πού είσαι ακόμα, κύριε Βασίλη?
0: Πού να είσαι?
1: Ποιος ξέρει τι έχει να γίνει ακόμα. Εμφανιστεί αύριο μεθαύριο. Ποια άλλη πλατφόρμα? Πλατφόρμα. Όταν λέμε πλατφόρμα μαέρα, δεν εννοούμε τα παπούτσια.
0: Θα χτυπάς παλαμάκια και σου βγαίνει η οθόνη μπροστά σου, ξέρεις. Τσαπ-τσαπ.
1: Ναι.
0: Και θα χτυπάς παλαμάκια, κλείνει η οθόνη.
1: Θα βγαίνει Μητροπάνος να χορεύει μπροστά μου.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει,
0: δεν είχα δει εγώ στην Αμερική, θα σου πω μια φορά, ολόγραμμα του Μάικλ Τζάκσον και έλεγε σαν να τον βλέπεις στο μπροστά σου, κανονικά.
1: Δεν σκιάχτηκες λίγο?
0: Σκιάχτηκα.
1: Ναι,
0: σκιάχτηκα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία. Λέμε τώρα που έχουν προχωρήσει οι άνθρωποι. Και πού, δηλαδή, επειδή είπες πού είμαστε και πού θα πάμε ακόμα. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πέτρο.
1: Σήμερα αφήνω λίγο φέγγι, γιατί φοράει ένα απλό που δεν μ' αρέσει. Και κοίτα εκεί, J-Lo.
0: Ποιος?
1: Κοίτα λίγο δεξιά, Jennifer Lopez, ρε. J-Lo, ρε. J-Lo.
0: Ποιος
1: λέει, ποιος?
0: Νομίζω ότι κοιτάς το Λιάγκα.
1: Όρεξη είχα. Ο Σάκης ο Δάρα.
0: Πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διεύλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο Ed News Radio 105,8 ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Πασόκ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του Πασόκ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, άκου τώρα, πάμε στο άλλο θέμα.
1: Ποιο είναι το άλλο θέμα?
0: Μαστίγιο!
1: Καρότο!
0: Την άγρια, όχι. Την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση παίχτες του Παναθηναϊκού και ο Αταμάν. Αταμάν που λέει και Σωτηρίου, και έχει δίκιο μάλλον. Ορθά κοφτά, άστραψε και βρόντιξε ο ηγέτης της Πράσινης ΚΑΕ, ο οποίος στο τέλος του εξάψαλμου απέτησε εξηλίωση μέσω της κατάκτησης του ντάμπλ. Ναι, εξάψαλμου, ναι. Ποιος την είπε? Παίξτε μπάλα και τα λοιπά. Παίξτε λίγο μπάσκετ και τέτοια. Έτσι. Ναι. Αύριο αρχίζουν αυτά, ε. Για την ώρα ηρεμία βλέπω. Ελπίζω έτσι να συνεχιστεί. Ελπίζω να συνεχιστεί.
1: Εντάξει, μωρέ, τι περιμένεις δηλαδή ότι θα γίνει τώρα?
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι περιμένεις?
0: Καλά, καλά.
1: Ό,τι τι.
0: Δεν θα υπάρχει γκρίνια δηλαδή?
1: Γκρίνια?
0: Ναι. Έχει χάρη που τώρα δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό αλλιώς δεν υπήρχε καλά. Θα υπήρχε γκρίνια κάργα.
1: Για, γκρίνια από ποιον, για ποιο πράγμα? Για ποιον λες τώρα?
0: Για τον έναν, για τους διαιτητές, για τους ορισμούς, για αυτό θα πάει, για να κόμπεις δεν θα πάει, θα πάει η Αγγελόπουλη δεν θα πάει, όλα αυτά. Τι, πρώτη φορά, γιατί σου κάνει εντύπωση?
1: Αυτό δεν είναι γκρίνια. Αυτό
0: είναι, τι είναι?
1: Σχολιάκια μέχρι να αρχίσει το μάτς.
0: Ζαλάτα.
1: Όταν αρχίσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα μιλάνε για...
0: Όχι, όταν αρχίζει το μάτς, ξαναρχίζει γκρίνια μετά πάλι. Δύο σφυρίγματα, δύο τέτοια κτλ. Τι, πλάκα κάνεις? Αύριο όμως, εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
1: Δεν ξέρω, τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω. Α, θα το δούμε. Και πέρα τι ώρα είναι?
0: Έλα, 9 νομίζω. Τώρα θα το ρίξω μια ματιά. Νομίζω 9 τα έχουν βάλει όλα. Μέχρι. Και είναι ψιλοκαπάκια, ε. Μπαμ, μπαμ, παίζουν όλα.
1: Τι εννοείς?
0: Όλες οι αναμετρήσεις.
1: Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Ναι. Παρασκευή.
1: Τετάρτη, Παρασκευή και μετά Δευτέρα.
0: Ναι. 9 η ώρα
1: καλά. Έτσι δεν πάει.
0: Πάρα πολύ σωστά είπα ότι είναι 9 η ώρα.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Ναι. 3, 5 και 8 του μηνός, τα τρία πρώτα που έχω γνωρίσει.
1: Δεν ξέρω, εγώ ρε παιδί μου, ξέρεις, χαζολογώντας καμιά φορά έτσι και στα. Δεν βλέπω και πολύ.
0: Ζεσί.
1: Ναι, πολύ πάθος. Έτσι, ξέρω εγώ, έρχονται αυτά, έρχονται τα μάτια, εδώ το άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι η ιδέα μου τώρα.
0: Αν αφήσουμε όλα τα άλλα στην
1: άκρη. Η φανατική εκεί θα είναι. Η φανατική του πληκτρολογίου, η φανατική του κινητού, η φανατική. Εκεί θα είναι. Ο κόσμος θα τα γεμίσει πάλι. Δεν μπορεί, θα τα γεμίσει. 100%.
0: Δεν ανάγκη να είσαι φανατικός, φίλε. Αυτά τα παιχνίδια παράνομα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, πέραν όλων των άλλων.
1: Φίλε, ξέσπασε η όλη.
0: Είναι ματσάρες.
1: Τα κύματα ξέσπασαν με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τώρα η θάλασσα πήγε λίγο να καλμάρει.
0: Πήγε,
1: έχει κυματισμό.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
0: Εντάξει, ισχύει.
1: Έχει κυματισμό, αλλά δεν έχει γίνει τα κύματα. Τώρα τα κύματα βέβαια έρχονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ξέρεις.
0: Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Ότι λίγο έκατσε η σκόρη, προφανώς και έκατσε, ρε παιδί μου, μετά την κούπα. Αλλά τα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι ματσάρες γενικά. Αν έχουμε το νου μας. Και δεν ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω και τις αχλαμάρες. Εντάξει.
1: Το θέμα είναι.
0: Τυχεροί είμαστε, αλλά δεν το εκτιμάμε.
1: Να σου πω κάτι. Φυσικά και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά και είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φυσικά όλα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αλλάζει κάτι δραματικά στις εντυπώσεις της φετινής σεζόν αν το πάρει ο ένας ή το πάρει ο άλλος?
0: Ναι.
1: Για τις εντυπώσεις μιλάμε. Ναι. Γιατί πέρυσι ήταν διαφορετικό το πράγμα. Είχαν και οι δύο αποτυχία στο Final Four. Και οι δυο αποκλείστηκαν. Mm. Οπότε τι τους έμενε? Τους έμενε μόνο το πρωτάθλημα. Το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Για να σώσουν τη χρονιά.
1: Έτσι,
0: τότε, ναι.
1: Δηλαδή να πεις να σώσει τη χρονιά. Εφέτος σώζεται η χρονιά. Δηλαδή αλλάζουν οι εντυπώσεις.
0: Αλλάζουν αφού... λίγο, ναι.
1: Το πιστεύεις, αλήθεια?
0: Θα σου πω ποια, με ποια είναι η δουλειά. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη. Αν ο Ολυμπιακός πάρει και το πρωτάθλημα, σπρώχνει ακόμα πιο κάτω το Παναθηναϊκό.
1: Δεν νομίζω. Θα πω απλώς ότι ήταν μια κακή χρονιά και του χρόνου να μαζευτούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς κακή χρονιά τη λένε στον Παναθηναϊκό.
0: Τη λένε, ρε παιδί μου.
1: Αφού δηλαδή έχασαν και το σήκωσε μέσα στο Telecom Center ή Μπαρτζόκα Center, πώς το λένε, ξέρω.
0: Οπα.
1: Τι.
0: Α, ναι. Καλά. Πάντα να μιλήσουμε σοβαρά και σε προκαλέσει τα πλήθη. Εντάξει. Λέγε.
1: Μην σε πειράξω με καλοκαίρι.
0: Εσύ θα τα διαβάσει τα μηνύματα. Δεν έχω πρόβλημα. Πες ότι θες. Εσύ θα τα διαβάσει μετά όμως.
1: Εγώ είπα ότι το όνομα του Μπαρτζόκα τι είναι απαγορευμένο.
0: Μπαρτζόκα Σέντερ ή Μπαρτζόκα Telecom Center. Πώς γίνεται? Για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Όχι. Σέντερ, νομίζω. Γιατί είναι ο χορηγός. Δεν μπορεί να έχει δύο χορηγούς.
0: Τέλος πάντων. Ο ένας θα διορθώσει λίγο.
1: Αλλάζει. Αν μου πεις ότι αλλάζει, ξέρω εγώ, αλλάζουν οι εντυπώσεις. Να κάτσω να το μελετήσω κι εγώ αν αλλάζουν οι εντυπώσεις.
0: Σου λέω, ένας
1: για τον Ολυμπιακό
0: θα
1: είναι απλώς το πολύ πετυχημένο μέχρι τώρα θα είναι. Πόσο μετά το πολύ πετυχημένο, πού να πάει δηλαδή?
0: Κάρα, είναι πετυχημένο, ρε Βασίλη, τώρα σιγά.
1: Είναι υπερθετικός, ρε παιδί μου. Είναι υπερθετικός βαθμός το πολύ πετυχημένο. Πού θα πάει, δηλαδή, απόλυτα επιτυχημένο.
0: Έλα, μωρέ, okay. Εντάξει, απόλυτα επιτυχημένο. Απόλυτα
1: για τον Παναθηναϊκό τι θα είναι? Δηλαδή, αν πάρει το πρωτάθλημα, τι θα είναι.
0: Ένα μακιγιάρισμα τη χρονιά.
1: Αυτό λέω. Mm. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι πάρα πολύ.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Εντάξει, αλλάζει, αλλάζει.
1: Πες εσύ, πες μια άλλη γνώμη. Πες.
0: Σώζει τη χρονιά, αυτό λέγει.
1: Σώζει, τη σώζει.
0: Όχι τη σώζει, όχι τη σώζει, τη διορθώνει.
1: Παιδιά, το ακούω. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε είμαι, ξέρω εγώ, αυτό πιστεύω. Είπα απλώς μια τέτοια. Αν τη σώζει τη χρονιά για τον Παναθηναϊκό, το ακούω. Εγώ δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Δηλαδή πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ήταν πολύ βαρύ για τους Παναθηναϊκούς αυτό που έγινε.
0: Ήταν, δεν το
1: και ότι, δηλαδή αυτό το πράγμα μετά είναι τσιρότο. Πώς το πω, ρε παιδί μου.
0: Μακιγιάρες λίγο τη χρονιά με τον Ντάμπλ και λες.
1: Έχεις μια πληγή, ξέρω, στο μπράτσο και βάζεις ένα τσιρότο.
0: Ναι.
1: Αν το. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα, άμα το βλέπετε κάπως αλλιώς, εσύ τι να σου πω.
0: Ναι. Εντάξει, σου λέω, είναι όπως το
1: βλέπω.
0: Γιατί
1: να σου πω κάτι. Πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακός. Πρόπερσι το πήρε, ξέρω εγώ, ποιος ο Παναθηναϊκός. Ποιος το πήρε. Πριν από τρία χρόνια, ποιος το πήρε. Θυμάται κανένας. Το πρωτάθλημα μετά. Οι Ευρωλίγκες, θυμόμαστε. Είναι δηλαδή ξεχωριστό πράγμα.
0: Γιατί θα το είναι πάρει ή ο ένας ή ο άλλος, γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, όπως και να είναι, είναι κάτι, θα απασχολούμαστε, θα το βλέπουμε και τα λοιπά. Και ας το πάρει ο καλύτερος.
0: Σήμερα συνεδριάζουμε για να δούμε τι θα γίνει με τον Στεφάν το Λανουά, το φίλο μας.
1: Αν θα μείνει, αν θα φύγει.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Θα μείνει ή θα φύγει.
0: Θα μείνει, ναι.
1: Και γιατί λες τότε.
0: Αν θα συνεδριάζουμε, φίλε, πρέπει να γίνει. Έχει τον τελευταίο λόγο, σου λέει, η εκτελεστική επιτροπή που έχουμε σήμερα.
1: Και αν φύγει.
0: Ε?
1: Και αν φύγει.
0: Αν φύγει, θα πάρουμε άλλον.
1: Ποιο να πάρουμε.
0: Το Γκλάτενμπεργκ.
1: Ο Λανουά από ονόματα, φίλε, μια χαρά τα πάει. Βλέπεις δηλαδή τους κορυφαίους
0: διαιτητές. Ναι. Ναι.
1: Μια χαρά τα πάει. Όλοι δηλαδή οι κορυφαίοι διαιτητές οι οποίοι σφύριξαν, ξέρω, τελικό Champions
0: League. Εντάξει, βοηθάει τελικό, και ο Ροζέτη όμως,
1: φίλε. Europe. Ναι, εγώ δεν ξέρω ποιος βοηθάει.
0: Βοηθάει και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, να το πω έτσι, της Ευρώπης.
1: Βεβαίως. Άλλη μόνο.
0: Έχει επίσης ομοσπονδίες, ότι άμα σας ζητάνε και από την Ελλάδα,
1: θέλω να σου πω, όλους τους κορυφαίους διαιτητές τους έχουμε δει, έχουν παρελάσει από Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Αφού σφυρίζουν κάτι ματσάκια δυνατά που λες και εσύ, και λέμε, α, ναι, αυτός που είχε παίξει τότε. Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Άσε που εμείς ακόμα δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια, δηλαδή.
0: Πότε θα γίνει η αναμέτρηση, Super Cup, ΑΕΚ Όφη επίσης θα συζητήσουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε Super Cup, φίλε, δεν θα το γιώσουμε.
1: Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Θα γίνει εκεί μέσα Αυγούστου 12. Παραμονές της Παναγίας κάπου κατά εκεί.
1: Ωραία, με Ρουμανία διάλεξαν.
0: Πότε να το κάνουμε, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Πρέπει
1: και
0: το...
1: τι περιμένεις δηλαδή, ποιος θα πάει τώρα. Γιατί... Πού θα το κάνουμε, στο ΑΚΑ.
0: Δεν ξέρω, ακόμα θα δούμε.
1: Ακόμα δεν ξέρουν.
0: Ακόμα θα δούμε.
1: Α, καλά, εντάξει. Πια στα βγόνια κούρευτο. Άμα δεν ξέρουν ακόμα, είναι Ιούνιος, δεν ξέρουν ακόμα για το Super Cup.
0: Θα μας το ανακοινώσουν, ρε φίλε, μην διάσεις.
1: Γιατί, ρε φίλε, να μην το ανακοινώσουν νωρίτερα, πριν από 15 μέρες.
0: Γιατί πρέπει να πάρει η απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή, λέμε.
1: Τι κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή,
0: δηλαδή. Κάνει δουλειές.
1: Τόσες πολλές δουλειές έχει.
0: Να με. Βεβαίως. Αυτή αποφασίζει για όλα. Μάλιστα, λένε σήμερα ότι μπορεί να συζητήσουν και για το. Να πειράξουμε λίγο το κύπελο.
1: Δηλαδή.
0: Leak face που κάναμε.
1: Ναι.
0: Κάτι να τροποποιήσουμε και θα δούμε. Δεν είναι και σίγουρο βέβαια, αλλά θα δούμε. Εμένα μου άρεσε
1: πάρα πολύ. Να μην κάνουν καμιά βλακεία. Γιατί φέτος καλά πήγε.
0: Ναι, μην το παρακάνουν τώρα. Κάθε χρόνο αλλαγές και αλλαγές. Μου θυμίζει ένα αυτού τη iFab, πώς λέγεται εκεί πέρα.
1: Κοίταξε, διορθώνεις κάτι που δεν δουλεύει, ρε φίλε. Ή δεν δουλεύει καλά. Δεν διορθώνεις κάτι. Δηλαδή, αφού σου πήγε καλά τώρα. Τι
0: να βελτιώνεις λίγο. Το βελτιώνεις λίγο. Άμα κάτι κόλλησε, κάτι σκάλωσε, κάτι δεν σ' άρεσε, εντάξει, μια χαρά.
1: Okay,
0: μια χαρά. Λοιπόν, φίλε, ο Ζούμπκοφ γίνεται η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία τη ΑΕΚ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ή επί εποχής Μάριου Λιούπουλου, μάλλον. Όχι.
1: Γιατί ποιος είχε κάνει, ο Μιλισανίδης είχε κάνει καμιά μεγαλύτερη.
0: Όχι, όχι. Ο Πινέδα ήταν από τη Θέλτα για 6,5.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι αυτός με 5. Και μετά είναι Βάργα, Λιούπη, Σκοϊτά.
1: 5 ή 6 τελικά πήγε ο Ζουμπ.
0: 5 διαβάζω τώρα. Ναι. Και 5 και 6 να είναι δεύτερος, να είναι πάντως στη σχετική λίστα.
1: Γιατί ο Ρωμάνο είχε γράψει ότι η ΑΕΚ κουμπάει στο τραπέζι 6 εκατομμύρια.
0: Ένα μωρέ, μπορεί να τα είπε σε πέσος. Ξέρω εγώ τι είχαν οι Ιταλοί. Λίρα Ιταλίας, τι είχαν. Λιρέτα.
1: Όχι, Euro.
0: Είχαν ευρώ.
1: Λιρέτα.
0: Λιρέτα είχαν, ναι. Λιρέτα.
1: Τότε, φίλε, ήθελε ένα δισεκατομμύριο λιρέτες για να πάρει.
0: Έτσι ήταν, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν το έργο, ε. Mm. Ενώ δραχμούλες. Δραχμούλες.
1: Τίποτα.
0: Πέφτανε τα δις αν έχετε ξακουστά που λέγει ο Κοντογιαννίδης.
1: Έτσι.
0: Μα η μεγαλύτερη ιστορία είναι το πόσα δις στήχησε η μεταγραφή του Κωνσταντίνου στον Παναθηναϊκό από τον Ηρακλή. Από εκεί είναι που το χάσαμε λίγο. Mm. Μετά πήγαμε να το κάνουμε σε ευρώ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μπερδευτήκαμε. Και τα αφήσαμε και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή, ξέρω εγώ μάλλον. Πινέδα, Ζούμπκοφ, Βάργα, Λιούμπισιτ, Κοϊτά. Όλοι φρέσκοι, φίλε. Είδες. Σου λέω εγώ τα σκάμε οι ελληνικές ομάδες και μου λες όχι.
1: Και πόσοι από αυτούς πάνε να πουλήσει η ΑΕΚ. Πώς δεν πάει.
0: Ποιο να.
1: το λιούμπισε, σε πάει να το πουλήσει.
0: Εντάξει, η αλήθεια δεν παίζουμε και πάρα πολύ.
1: Αν έρθει και πρόταση, βέβαια.
0: Δώσαμε ένα τεσάρι για να τον πάρουμε.
1: Ή ψάξει εσύ να βρει πρόταση.
0: Δώσαμε ένα τεσάρι για να τον πάρουμε.
1: Ναι, δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι, καθόλου λίγα δεν τα λες. Και μάλιστα το παιδί παίζει και λιγότερο από όσο πρέπει συσταγωγικά τώρα. Θα μου πει, δεν έχει άλλου. Είναι καλό παίχτη.
1: Τι εννοεί πάλι.
0: Είναι καλό παίχτη.
1: Το καλό παίχτη είναι κάτι μια γενικότητα.
0: Δεν σου είπα. Σου
1: είναι αξίζει να παίζει δεκάδα και δεν παίζει. Τσάικ.
0: Αντί πιανού.
1: Εγώ σε ρώτησα αν αξίζει να παίζει δεκάδα.
0: Είναι αδικημένος λόγω του συστήματος του.
1: Γιατί είναι αδικημένος.
0: Του Μάρκο.
1: Είναι αδικημένος. Κανένας δεν είναι αδικημένος. Κανένας παίκτης δεν είναι αδικημένος. Όταν δεν παίζει, ένας παίκτης σε δεκάδα.
0: Να σου το πω και αλλιώς. Είναι τόσο καλός παίκτης.
1: Κανένας προπονητής δεν αδικεί κανένα παίκτη πια.
0: Είναι τόσο καλός παίκτης που τον χώσαμε και δεξιά να παίξει και αριστερά να παίξει.
1: Δεν έχει σημασία. Και τον Κατσίνοβιτς τον έκανε.
0: Καλά, εντάξει, μην συγκρίνουμε τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέμε καλός παίκτης είναι μια γενικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο καλός σε μερικά μάτς, μπορεί να είναι και λίγο κακό σε άλλα μάτς, μπορεί και να πιάσει, μπορεί και να αντέ. Πώς έλεγε ο Καλιάνος, άμα δεν βρέξει, θα κρατήσει. 51% μπορεί... να βρέξει. 49%
0: 52.
1: Να μην βρέξει.
0: 52-48 ήταν και την
1: δηλαδή...
0: Έλα, φίλε, έχασε τώρα fair and square.
1: Σε ποιο,
0: τώρα,
1: για τον UBC.
0: Όχι για τον UBC, για τον καιρό.
1: Για τον καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχασα.
0: Εντάξει, άμα δώσει ένα ταλιράκι για τον UBC.
1: Δεν το πιστεύω. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω μια ένσταση.
0: Πάρε τον Αρνιακό σου λέει τηλέφωνο. Όλοι το είδα σου πούνε.
1: Δεν έχω το τηλέφωνο του Αρνιακού.
0: Ούτε εγώ.
1: Άσε πια που τσακώνονται όλοι οι μετεωρολόγοι, δηλαδή βρίσκεσαι ό,τι τέτοιο θες, ό,τι γνώμη θες.
0: Ξέρεις τι κάνουν ρε εσύ αυτοί οι άτιμοι. Τι? Άκου τώρα, θα σου πω δύο πράγματα να ξέρεις να μαθαίνεις.
1: Για πες με.
0: Ο καιρός για κάποιο λόγο. Όχι για κάποιο λόγο. Είναι λογικό να ξυπνήσεις ρε παιδί μου μια μέρα και να λες τι καιρό θα κάνεις σήμερα. Ειδικά όταν οι εποχές είναι τέτοιες, δηλαδή έχει πολύ ζέστη, ή όταν έχει πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ βροχή.
1: Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι. Δεν έλεγε ο κόσμος παλιότερα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Τι έκανε,
1: αυτό είναι πολύ δυτική κουλτούρα. Υπάρχουν, δηλαδή, εγώ ξέρω, οι Άγγλοι, οι Ιρλανδοί, οι Σουηδοί σηκωνόταν και έλεγαν τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ο Έλληνας δεν έλεγε ποτέ τι καιρό θα κάνει σήμερα. Άντε, αν το έλεγε κανένας αγρότης, τότε ξέρω εγώ, παιδιά.
0: Που ενδιαφέρονται. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί ενδιαφερόνται για τη σοδειά του. Ναι. Όλο αυτό είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι η εισαγωγή. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Άμα είναι καλοκαίρι, θα κάνει ζέστη. Τώρα το θέμα πόση ζέστη θα κάνει.
0: Όχι, ρε, άμα έχει
1: 34 ή έχει 32, δεν υπήρχε, σου λέω, με καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, όμως τώρα αφού...
1: Είναι επειδή λέγανε λοιπόν ότι, λέγανε οι δυτικοί, ότι τα πιο έγκυρα κανάλια ειδήσεων, καθόταν ο κόσμος και έβλεπε δελτία, τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
0: Yeah.
1: Ξέρεις ποια βλέπαμε περισσότερο.
0: Yeah.
1: Εκείνα που εμπιστευόταν περισσότερο τον καιρό.
0: Βασίλη, τότε δεν είχαν και τα μέσα για να λένε τον καιρό τόσο έντονα, ίσως γι' αυτό.
1: Πώς δεν έκανε.
0: Έλα, κολοκύθια τώρα. Κοιτούσαν τα σύννεφα τώρα και
1: λέγανε τώρα, τώρα που έχουν 51-49.
0: Ναι, 51-49, μια χαρά είναι. Τι θες. Τέλος πάντων, ήθελα να πω λοιπόν πια ότι είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Μαυριανίδης και ο Νίκος Ζωμιάδης οι μετεωρολόγοι. Τι θα πω, μου λέει ότι έχει 32 βαθμούς.
1: Όχι, εγώ θα το πάω 34.
0: Βλέπεις. Αυτό πρέπει να κάνει.
1: Να φοβήσει τον κόσμο περισσότερο.
0: Γι' αυτό είπες, επειδή τσακώνονται που είπες. Αυτό ακριβώς.
1: Τσακώνονται εντός
0: αγωγικών. Τσακώνονται. Και μάλιστα έχει και σπόντες μεταξύ τους κτλ. Και είπανε άλλοι ότι θα βρέξει, θα χιονίσει κτλ. Βιάζονται, που το είδατε ρε και διάφορα τέτοια. Καταλαβες. Εντάξει, τον έχουμε κάνει και λίγο τον καιρό τώρα.
1: Δεν έχω ιδέα πώς βγαίνουν τα μοντέλα. Γιατί κάνουν τα μοντέλα
0: παράθεση.
1: Για μας το δίνει το μοντέλο, σου δίνει το αποτέλεσμα δηλαδή του καιρού έτοιμο και όλα αυτά. Αλλά σου ξαναλέω, όλο αυτό είναι λίγο, πώς το πω, υπερβολικό για την Ελλάδα. Είναι λίγο υπερβολικό για την Ελλάδα. Από τη στιγμή όμως που το βάλαμε, το βάλαμε στη ζωή μας. Εντάξει. Δηλαδή σήμερα, ας σου πει για τον καιρό, αφού βλέπεις ότι έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Okay. Και στην Αθήνα, 5 εκατομμύρια νοματέους έχει η Αθήνα.
0: Σήμερα δεν θα...
1: Και άλλο 1,5 εκατομμύριο η Θεσσαλονίκη. 6,5 εκατομμύρια ζουν μέσα σε διαμερίσματα, στο τσιμέντο. Δεν έχει 32, θα έχει 31, θα έχει 30. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι.
1: Πρέπει να το τερματίζουν λοιπόν και αυτοί για να υπάρχει λόγος ύπαρξης.
0: Η διαφορά, φίλε, είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα, μιλάμε για τον Εύρο,
1: ναι,
0: για τα νησιά.
1: Τι θα γίνει στον Εύρο.
0: Για τα Μποφόρ, για τα
1: τι
0: Καράβια,
1: ρίξει,
0: για διάφορα πράγματα.
1: Τι θα ρίξει στον Εύρο.
0: Δεν θα ρίξει χιόνι, τώρα... φίλε, αλλά θα πει ο άλλος. Στον Εύρο, τι να κάνει ο Γιάννης να
1: μην ξέρει. Ναι, τι να κάνει ο Γιάννης. Τηλέφωνο το Γιάννη.
0: Οι κυρίες αυτοί έχουν 25 βαθμοί, τώρα εμείς έχουμε 35 εδώ πέρα.
1: Εντάξει, τώρα εγώ.
0: Και επίσης δεν μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Έχει άνοιξη, έχει βροχές, έχει πλημμύρες, έχει καταιγίδες, έχει ένα σωρό πράγματα που πρέπει να προβλεφθούν.
1: Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς το πω, εκτός από μερικές περιοχές που πραγματικά ανησυχούν για ενδεχόμενες πλημμύρες ή για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις ότι το καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς για πάνω.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να σου πει το να το να σου πούν μια φορά ότι ξέρεις αύριο θα έχει πολλά μποφόρ,
0: ναι,
1: το λαμβάνεις υπόψη.
0: Σωστά.
1: Σαφώς. Ναι. Όχι όμως να βλέπεις κάθε μέρα, ξέρω, τον καιρό. Όχι. Να δεις, ξέρω, τι θα κάνει 2 Ιουνίου. Τι
0: νομίζω,
1: θα κάνει,
0: το αδικείς, νομίζω το αδικείς.
1: Εντάξει, καλά,
0: νομίζω
1: μπορεί,
0: το αδικείς. Εντάξει, γιατί με την ίδια λογική, ρε παιδί μου, σου λέει και ο άλλος να σταματήσουμε να λέμε ανακυκλώστε, γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε.
1: Και αυτό σωστό είναι.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Και αυτό είναι.
0: Δεν είναι σωστό. Κάποιοι δεν το θυμούνται. Είναι απλώς,
1: Πέτρο, όσο πιο πολύ μας το λένε, τόσο πιο πολύ μας θυμίζουν ότι είμαστε πίσω. Δηλαδή κανονικά ως κοινωνία.
0: Είμαστε πίσω, μας το θυμίζουν.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που να θεωρείται αυτό το πράγμα αυτονόητο, δεν θα υπάρχει και, πώς το πω, διαφήμιση για την ανακύκλωση. Δεν θα υπάρχει. Πώς το κάνουμε. Μην πετάτε μπουκαλάκια, λέει, έξω από το αυτοκίνητο. Ποιος πετάει πια μπουκαλάκια έξω από το αυτοκίνητο.
0: Έλατε.
1: Ποιος.
0: Έλατε.
1: Δεν πετάει πια κανένα, σου λέω.
0: Πετάνε. Έχει χαζούς, πετάνε.
1: Εντάξει.
0: Βλέπετε δεξιά και αριστερά τώρα τι γίνεται. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Δρόμους.
1: Ο χαζός πετάει το μπουκάλι έξω, ξέρω εγώ, από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θα υπάρχει πάντα.
0: Εντάξει, μπορεί να το πείσει δηλαδή, μια διαφήμιση, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: για να
1: δεν
0: πει,
1: το κάνω, όχι. Όχι, γιατί ξέρει ότι κάνει λάθος. Ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει και το κάνει για το γαμό του. Πώς το λένε.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Τέλος
0: πάντων. Τι
1: κουβέντες πιάνουμε τώρα.
0: Ναι, διάφορα πραγματάκια όπως συνήθως.
1: Λίγο καλοκαίρι, λίγο να χαλαρώσουμε. Δεν περάσαμε πάρα πολλά φέτος. Δεν περάσαμε πάρα πολλά. Με τα αθλητικά εδώ.
0: Έρχονται κι άλλα.
1: Δεν θέλει και το λίγο.
0: Λίγο λάσκα, ε.
1: Λίγο λάσκα δεν θέλει.
0: Δεν
1: ξέρεις.
0: Μου χτύπησε εδώ μια τέτοια φωνή.
1: Φοβάσαι που μας πάρουν τους ακροατές οι άλλοι που έχουν συνέχεια.
0: Μπάλα. Εγώ νομίζω ο λαός ψήνεται, φίλε. Έχεις να πεις τίποτα, γιατί μου χτύπησε ένα notification εδώ που λέει διαλύθηκε η ΚΟ της Νέας Αριστεράς.
1: Η
0: κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό το ξέραμε. Α δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη. Τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Και θα πάνε κάπου.
1: Φαντάζομαι, ξέρω, όσους πάρει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω πού θα πάνε.
0: Έχουμε και εκεί μεταγραφές δηλαδή. Ε?
1: Μόνο μεταγραφές.
0: Για να συνδέσω τα ζητήματα.
1: Μόνο μεταγραφές.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε πολλούς ελεύθερους εκεί.
0: Ναι.
1: Πολλούς ελεύθερους.
0: Πολλούς.
1: Έχουμε.
0: Αυτό βοηθάει την αγορά, φίλε.
1: Τι.
0: Βοηθάει την αγορά. Άμα είσαι ελεύθερος.
1: Δεν ξέρω, γιατί ο ελεύθερος έχει τα καλά του και τα κακά του, όπως όλοι. Δηλαδή και οι δεσμευμένοι, έτσι έχουμε και ελεύθερος.
0: Γιατί
1: και
0: είναι ελεύθερος αυτός.
1: Γιατί είναι ελεύθερος.
0: Γιατί δεν έχει ομάδα.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν αυτό, δεν περνούσε τα ιατρικά και τέτοια πράγματα.
1: Ένας, δηλαδή αυτό εμένα, ρε παιδί μου, πώς το πω, με ιντριγκάρει περισσότερο. Δηλαδή τα πολιτικά τώρα. Ξέρεις και με το κόμμα Καριστιανού και με την Ελλάς του Τσίπρα και όλα αυτά, και τι θα γίνει με ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με Νέα Αριστερά, που θα πάνε, τι θα γίνει με Βελόπουλο, τι θα γίνει. Δηλαδή με τριγκάρουν. Είναι πρωταθληματάκι αυτό.
0: Είναι πρωταθληματάκι, βέβαια.
1: Είναι πρωταθληματάκι.
0: Είναι η γνωστή ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, είπαμε. Και πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, αλλά πιο πολύ αυτό.
1: Να, δεν ξέρω, εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι.
0: Δεν
1: αλλά είναι πρωταθληματάκι, δηλαδή από την άποψη ότι έχει τους ήρωες, έχει τις καλές ομάδες, έχει τα outsider, έχει τα έτσι, έχει τα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Περιμένεις, ξέρω εγώ, περιμένεις. Κανένας δεν περιμένει, αλλά οι δημοσκοπήσεις. Να. Είναι,
0: ναι,
1: δηλαδή σαν να είναι αγωνιστικές οι δημοσκοπήσεις. Η φωτογραφία της στιγμής, λέει.
0: Να σου πω, όμως, επειδή είπες για τους μετεωρολόγους ότι τσακώνονται και σου είπα τσακώνονται. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Εσύ το πες τσακώνονται. Εγώ είπα διαφωνώ.
0: Τσακώνονται. Εκεί να δεις τι γίνεται. Στο άλλο το έργο.
1: Ναι, τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, παιδί μου, που ξέρεις, διαφωνούν μεταξύ τους. Άλλοι αθώα,
0: ναι,
1: και άλλοι όχι τόσο αθώα. Δηλαδή, αν βάλεις πόσοι διαφωνούν μεταξύ τους, επαγγελματίες του ίδιου κλάδου. Mm. Έτσι, μην το πούμε τώρα, γιατί αμέσως θα φωτογραφίσουμε. Εντάξει όμως. Πες, σεισμολόγοι.
0: Ναι.
1: Διαφωνούν ή δεν διαφωνούν.
0: Διαφωνούν. Άμα είναι με την ίδια λογική, άμα πει ένας 6,7 και 6,8 η διαφορά.
1: Για να καταλάβουμε, μερικά πράγματα είναι σπουδές και μερικά πράγματα είναι επιστήμες. Εγώ καμιά φορά αναρωτιέμαι, είναι, ρε παιδί μου, η γεωλογία. Δεν πάμε στη σεισμολογία, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Φαντάζομαι όλοι οι γεωλόγοι ήταν στην αρχή και μετά πάνε προς τα εκεί. Είναι η ίδια επιστήμη. Μάθανε όλοι τα ίδια γράμματα.
0: Όχι, μα, ούτε τα παίρνουν.
1: Πώς γίνεται να μην μάθεις τα ίδια γράμματα.
0: Όχι, με την έννοια ότι δεν τα πήραν όλοι το ίδιο, αυτό θέλω να πω.
1: Τι πάει να πει δεν τα πήραν όλοι το ίδιο.
0: Άμα μπει σε μια τάξη και σου διδάξει ο καθηγητής το Πυθαγόρη θεώρημα.
1: Ναι, αλλά
0: το ίδιο θα το καταλάβεις
1: και εγώ. Αυτοί που βγαίνουν και λένε τη γνώμη τους και είναι πρόεδροι στο τάδε Ινστιτούτο, στο άλλο Ινστιτούτο και τα λοιπά, δεν είναι κορυφαίοι. Πώς γίνεται δηλαδή οι κορυφαίοι του ίδιου επαγγέλματος να διαφωνούν σε πράγματα τα οποία είναι επιστημονικά. Δεν είναι δηλαδή εξήγηση.
0: Ναι,
1: δεν είναι ερμηνεία.
0: Ερμηνεία
1: είναι. Μπορώ να καταλάβω τους δικηγόρους που διαφωνούν.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι η ερμηνεία του νόμου
0: εκεί
1: πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και δέντρο, υπάρχουν και χαραγματιές, υπάρχουν και παραθυράκια, υπάρχει και το. Εκεί να το καταλάβω. Κάθε ένας θα πάρει την ίδια υπόθεση και θα την ερμηνεύσει διαφορετικά κατά το συμφέρον του πελάτη του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι. Εκεί όμως που δεν καταλαβαίνω, είναι δυνατόν να διαφωνήσουν δύο μαθηματικοί. Δεν γίνεται να διαφωνήσουν δύο μαθηματικοί. Γιατί τα μαθηματικά είναι τα ίδια, είτε είναι στην Άπο Ανατολή, είτε είναι στην Νότια Αφρική, είτε στη Βόρεια Αμερική, είτε στην Ευρώπη. Τα μαθηματικά είναι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να διαφωνείς. Το ίδιο νόμιζα ότι ισχύει και για τη γεωλογία.
0: Μάλλον όχι. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή για τον καιρό, γιατί να διαφωνείς για τον καιρό.
0: Από την άλλη, δεν θα ήταν και σπαστικό ρεύμα.
1: Πες μου, γιατί να διαφωνείς για τον καιρό. Δεν σου δίνουν τα ίδια τέτοια δεδομένα. Δεν σου δίνουν και σένα και εμένα και τα λοιπά. Πώς εσύ βγαίνεις και λες 35 βαθμούς Κελσίου και εγώ λέω 30. Πώς εσύ λες παράδειγμα βοριάδες, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο 9 μποφόρ και εμένα μου βγάζει, ξέρω εγώ, 7 μποφόρ. Πώς γίνεται αυτό. Αυτά δεν είναι. Εντάξει. Λες εντάξει, δεν το καταλαβαίνω και πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά είναι γι' αυτό σου.
0: Λοιπόν, έχω ενημέρωση.
1: Τι ενημέρωση για του Λανουά.
0: 9, ναι. Απόρο Βαγγέλης, 2 λευκά ψαπ, όχι Ολυμπιακός.
1: Τι είναι αυτά.
0: Ψηφαλάκια.
1: Για ξαναπέστα.
0: 2 χρόνια.
1: Ανανέωσε.
0: Ναι.
1: Βγήκε.
0: Μόλις τώρα να το. Πιο φρέσκο δεν γίνεται. Πιο φρέσκο δεν γίνεται.
1: Κερνάει Λανουά.
0: Κερνάει Λανουά, ναι. Πού απάνω το βρούμε. Σε καμιά μπουτίκουε. Μπουτίκουε. Σε κανένα ατελιέ.
1: Πάμε σήμερα να βρούμε Λανουά. Να κεράσω ο Λανουά εκεί.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω και να ευχαριστώ στην ενημέρωση που έχω, φίλε.
1: Εντάξει, τα μηνυματάκια σας παιδιά έρχονται. Θα διαβάσουμε μετά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Άντε, έμεινε ο Λανουάς. Άντε. Το είπαμε, βέβαια. Εντάξει, το συζητάμε. Ήταν γνωστόν ότι θα γίνει.
1: Ο Τσάπρας πού θα πάει, φιλοσοφικά.
0: Παραθυναϊκό, Ολυμπιακό και τέτοια πράγματα, Μπολόνιες και τέτοια. Θα δούμε. Καλός παίχτης, παιδιά, πάντως. Καλός παίχτης. Τώρα δεν ξέρω αν για μπακ πρέπει ή μπορείς να δώσεις 2,5 εκατομμύρια.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Καλώς παίρνεις.
1: Μπορώ να σε παρακαλέσω κάτι.
0: Έλα.
1: Για μένα θέλω να λες, κάντε μου χάρη, ας πούμε. Δεν θέλω να λες καλός παίκτης. Καλοί παίκτες είναι όλοι. Θέλω να λες πολύ καλός παίκτης.
0: Δεν είναι όλοι καλοί.
1: Γιατί όταν, αν πεις πολύ καλός παίκτης, δεσμεύεσαι κιόλας. Είναι και λίγο δεσμευτικό. Αν πεις καλός παίκτης, είσαι και λάσκα. Είναι δηλαδή, κάνεις τον εχμάλωτο, αλλά τα χέρια λυμμένα πίσω. Κάνεις ότι είναι δεμένα, αλλά λυμμένα. Καλός παίκτης, μπορεί για να πιάσει, μπορεί για να μπιάσει. Καλός παίκτης, αλλά δεν. Αν πεις πολύ καλός παίκτης όμως, είναι πιο δεσμευτικό.
0: Τη σεζόν που έκανε, φίλε, πώς να το πω εγώ, να το πω κακό παίχτη.
1: Δεν θα το πεις κακός παίκτης, σου είπα, δεν υπάρχει.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης. Άμα είσαι ικανοποιημένος έτσι. Όχι, πολύ καλός, φίλε, εντάξει, τώρα τέτοιο μπακ.
1: Έτσι το θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να μου πει κάποιος, ξέρω, για πες μου πάλι το όνομα του Ουκρανού που ήρθε στην ΑΕΚ.
0: Ζούμπκοφ.
1: Ναι. Ότι πολύ καλός παίκτης. Δεν θέλω να ακούω, ξέρω, καλός παίκτης. Καλούς παίκτες έχουμε. Ξέρω και σε ακαδημίες, θα πας εκεί, ξέρω εγώ τέτοια.
0: Γεμάτο,
1: καλούς παίκτες. Δεν είναι καλός παίκτης.
0: Θες να το διαχωρίζουμε. Εντάξει,
1: θέλω πολύ καλό παίκτη. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τσάπρας πάει, ρε παιδί μου, για Ολυμπιακό, Παραθυναϊκό, Μπολόνια, ξέρω ποιος άλλος θα μπλεχθεί.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Για να παίρνεις. Τον πολύ καλό παίρνεις, δεν παίρνεις τον καλό.
0: Παίρνεις και τον καλό. Δηλαδή τον Κοντόρ ήταν τον πρώτο Παραθυναϊκό, τι λέγαμε, ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός στην ηλικία του. Έβαζες και ένα τέτοιο, έβαζες και ένα διαχωριστικό.
0: Α,
1: είναι.
0: Okay.
1: Είναι πλούσια ελληνική γλώσσα έτσι κι αλλιώς. Μπορούμε. Δηλαδή ο Τσάπρας είναι πολύ καλός παίκτης. Για να τον ψάχνουν τόσο πολύ. Βεβαίως πρέπει να γίνει και πρόταση. Μια στιγμή. Εδώ, πρόταση.
0: Γιατί δεν κάνει χάρη σε κομπότη.
1: Πρόταση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Περιμένουμε τον Ρωμάνο να μας πει τι θα γίνει.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει, αυτό που είναι σίγουρο ότι υπάρχει είναι ενδιαφέρον. Εντάξει, ενδιαφέρον το λέμε.
1: Ενδιαφέρον. Ρωτάμε τι θα γίνει, τι σκέφτεται το παιδί, τι έτσι, θα είναι αυτό.
0: Για παίχτη που στο Λεβαδιακό έδωσε, ξέρω εγώ, 12 ασίστ, πώς ήταν, δεν θυμάμαι. Και. Λεβαδιακό τώρα, έτσι. Εντάξει. Η Έλληνα, θα έδινε κανένα 2,5 για να τον πάρει. Γιατί κάπου εκεί ακούγεται ότι θα φτάσει.
1: Είναι, ρωτάς εκείνον που θέλει να αγοράσει ή εκείνον που θέλει να πουλήσει.
0: Όχι, αυτός που πουλάει λέει 2,5.
1: Ναι.
0: Εσύ δίνεις όμως εκεί ή λες άστο τώρα με τόσα λεφτά
1: όταν
0: θα βάλω.
1: Όταν σου ζητάει εκείνος που πουλάει 2,5, πάει να πει αυτή είναι η αρχική τιμή. Έτσι, είναι, δηλαδή βάζει 2,5. Άρα εσύ θα του πεις, ξέρω εγώ, 1-1,5 εκεί μέσα.
0: Για να φτάσει. Για να πέσει,
1: ναι, μα έτσι ξεκινάει και εκείνος που πουλάει. Αλλιώς, αν θέλει η Sony και καλά 2,5, θα το βάλει 3 εκατομμύρια.
0: Άμα λες εσύ όμως 1,5, θα έρθει ο Άλεξ και θα πει: τι σου είπα αυτό 1,5, φέρε 2 εγώ.
1: Έτσι είναι μόνο τώρα.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Εκτός άμα πας στο Μάριο Ελιόπουλο, του πεις 2,5, θα σου δώσει 4.
0: Στον Αλαφούζο.
1: Και στον Αλαφούζο.
0: 15 θα το δώσει. Και στον Αλαφούζο θα τελειώνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Δελτίο.
1: Ναι.
0: Άντε, δελτίο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ανανέωσε για τα επόμενα δύο χρόνια τη θητεία του ως πρόεδρος της ΚΕΔ, ο Στεφάν Λανουά, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με την μεταγραφή του ακραίου επιθετικού της ΑΕΚ στην ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. 5 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουν οι Τούρκοι για τον 30χρονο διεθνή Ουκρανό. Επιτάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό μετά την άφιξη στην Ελλάδα του Γιάκοπ Νίστρουμ, που έφτασε χθες στην Αθήνα και ξεκινάει άμεσα τις συζητήσεις με ανθρώπους των Πρασίνων. Με τον Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα φιλικά με τη Σουηδία την Πέμπτη και την Ιταλία την Κυριακή. Βάρη πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του στις 23 Μαΐου. Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα στα Γιάννενα. Ομιλία σε σκληρή γλώσσα σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την χαλαρότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης και Φαρίτ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ Λούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Με μοναδικό απόντα τον Τόρση, η προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού των τελικών της Greek Basketball League. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Ζήσης, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Ο Κόσμος των Σπορ», τονίζοντας το πόσο σημαντική είναι για το ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των ομάδων της Θεσσαλονίκης. «Ζούμε μεγάλη αλλαγή στον Άρη», είπε μεταξύ άλλων. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Την ανανέωση συνεργασίας του με τον 22χρονο μέσο Θανάση Καραμάνη μέχρι το 2028 ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Τέταρτος τελικός για την Water Polo League των γυναικών στις 5 στον Λεμό, που η Βολιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Στους άνδρες η Βολιαγμένη φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα τον Απόλλωνα Σμύρνης, που προηγείται με 1-0 νίκες. Το Ecorally Ακρόπολης 2026 θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC, πριν ακόμα αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές. Ο Ματέο Αρνάλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας νίκησε τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφόε και πήρε το εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι, νούμερο 105 στον κόσμο, με έπαθλο μια θέση στην τετράδα. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Άμπολα, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Λισαβόνας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες...

τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Άρπατε τώρα για να μα πάλι. Δηλαδή, τώρα τελευταία
1: τι
0: πολύ.
1: Έγινε πάλι.
0: Ρε Παπα-Νικολάου, στη στατιστική υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο. Η θεωρία σφαλμάτων. Εκεί εντάσσω τι διαφορέ τη προβλέψη των μετρολόγων. Κώστα Ρόδο.
1: Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Κώστα.
0: Άσερπε,
1: δεν υπάρχει αυτό. Η στατιστική είναι μαθηματικά. Ναι. Τα μαθηματικά δεν κάνουν ποτέ λάθος. Είναι η μητέρα των επιστημών.
0: Πώς δεν κάνουν λάθος.
1: Ποτέ. Τα μαθηματικά δεν κάνουν ποτέ λάθος.
0: Εντάξει, είναι παρακλάδι των μαθηματικών, φίλε, πιθανότατα.
1: Η στατιστική είναι. Εντάξει, το μαθηματικά.
0: Αν το στατιστικό λάθος δεν ακούς που το λένε δηλαδή συνέχεια. Στα όρια του στατιστικού λάθους και τα λοιπά που λένε.
1: Δεν ξέρω, είναι βολικό αυτό. Εγώ το ακούω βολικό. Δηλαδή,
0: και καλά,
1: πήγαινε εσύ να γράψει. Ξέρω εγώ, άσκηση, σου βάλουν ξέρω εγώ μαθηματικό για να πει στα όρια του στατιστικού λάθους. Το αποτέλεσμα είναι 77,4. Αλλά το βάζω στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν υπάρχει.
0: Δεν θα πει τόσο μεγάλο.
1: Τι να πει, Πέτρο.
0: Τέλος πάντων,
1: εντάξει, έχουμε. Είναι γενικότερη η αντίληψη.
0: Η θεωρία σφαλμάτων σου λέει. Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο. Γιατί να μην το πιστέψουμε.
1: Φίλε, βγαίνει κανένας να πει με τη στατιστικά όμως, ξέρω εγώ, και με το περιθώριο λάθος, ξέρω εγώ, τα μποφόρ θα είναι 8.
0: 8, αλλά άμα είναι 7 δεν χάθηκε.
1: Αλλά άμα είναι 7 δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ξεκίνησε όλο το πράγμα, η κουβέντα ξεκίνησε από το πόση μεγάλη σημασία θα πρέπει να δίνουμε αν η θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί ή 31 βαθμοί ή 30 βαθμοί. Αυτό το πράγμα λέμε και ότι κάποτε δεν είχε και πολύ μεγάλη σημασία. Το καλοκαίρι η ζέστη ήταν ζέστη. Και το κρύο ήταν κρύο. Εντάξει. Άμα τώρα είναι μείον ένα ή είναι ξέρω εγώ μηδέν και τα λοιπά και τούτο και... Εντάξει, οκ. Okay. Σου λέω, εκτός από μερικούς κλάδους ή ευπαθείς ομάδες. Όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση να το κοιτάζουν. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Τι ενδιαφέρει την κοινωνία, εμείς θα το ερμηνεύσουμε.
0: Ωραίο. Δεν μαθαίνετε τίποτα και αναγκάζεστε να τα μαθαίνετε από το Ρωμάνο γιατί είστε αναξιόπιστοι. Λέτε για τους Τούρκους πόσο κακοί είναι ενώ είστε στα ίδια επίπεδα. Δείτε τον τάδε και τον τάδε και τα λοιπά.
1: Για ποιο πράγμα λέει τώρα.
0: Για δημοσιογράφους που τα μαθαίνουμε από τον Ρωμάνο. Δεν είναι
1: παιδιά, ωραία κουβέντα. Ανοίγει ωραίο θέμα. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει με την αλλαγή εποχής που έγινε και στις ελληνικές ομάδες. Και δεν είναι τώρα 2, 3, 4 χρόνια. Μπορεί να είναι και μια δεκαετία και βάλε. Πια από τις ελληνικές ομάδες δεν μαθαίνει κανένας τίποτα. Γιατί έχουν αποφασίσει οι ελληνικές ομάδες, και ειδικά αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, άσοι που τώρα το ακολουθούν και οι υπόλοιποι, ότι δεν έχουν καμία ανάγκη τα μίντια. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τα μίντια. Δηλαδή από δημοσιογράφους, από

0: τίποτα. Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Παλιότερα θεωρούσαν ότι επειδή οι εφημερίδες και η εφημερίδα είναι στο περίπτερο, έτσι, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να την αγοράσεις μόνο, απλώς και που τη βλέπεις. Ότι οι εφημερίδες έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο, έδιναν σημασία πολύ μεγαλύτερη στους δημοσιογράφους.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Άκουσε με τώρα. Από πότε έχει να βγάλει είδηση ένας ρεπόρτερ ομάδας? Εκτός αν θέλει η ομάδα να δώσει κάποιον
1: πέτρο. Το ανοίγεις πολύ. Για διάφορους λόγους μπορεί να γίνει αυτό.
0: Τώρα πια δεν μας έχουν ανάγκη, Πέτρο. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μας
1: γιατί
0: υπάρχουν ανάγκη.
1: Όλοι αυτοί οι στρατοί, ρε φίλε, που μπαίνουν στα social media και γράφουν, σχολιάζουν.
0: Τα social είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για τους δημοσιογράφους τώρα.
1: Τότε οι δημοσιογράφοι γιατί δεν είναι μια κακή κουβέντα για την ομάδα τους, φίλε.
0: Τι?
1: Μια κακή κουβέντα για την ομάδα τους γιατί δεν είναι δημοσιογράφοι.
0: Άλλο πάλι, άλλη κουβέντα
1: αυτό
0: αυτή.
1: Είναι πολλά.
0: Δηλαδή το ένα μέτωπο μετά το άλλο.
1: Οι
0: ομάδες νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή τον δημοσιογράφο δεν τον έχουν καμία ανάγκη, άρα δεν του δίνουν και καμία είδηση. Και στο κάτω δεν έχουν να κερδίσουν κάτι με μια μεταγραφή. Άμα το γράψει κάποιος, ίσα ίσα που θα χάσουν.
1: Έχουν.
0: Θα χάσουν.
1: Έχουν.
0: Για πες.
1: Αν έβγαινε, ας πούμε, στη φόρα ότι η ΑΕΚ διαπραγματεύεται με τον Τζούμπκοφ,
0: ναι,
1: και δεν τον έπαιρνε, ναι, θα έβγαινε διάφορο και θα λέγανε, α, δεν
0: άρα
1: να
0: κακό,
1: πάει,
0: για
1: να
0: την ομάδα.
1: Κακό.
0: Κακό για την ομάδα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Πες μου, ποιο θα ήταν το καλό για την ΑΕΚ να το επικοινωνήσει αυτό ότι διαπραγματευόμαστε με την Ράμπσμπουργκ?
1: Πες μου. Το...
0: ένα καλό, πες μου. Που θα έκανε καλό στην ΑΕΚ?
1: Ότι να νωρίς αρχίσαμε τις μεταγραφές και δεν κοιμόμαστε και ψάχνουμε και κάνουμε
0: και τέτοια. Σου λέω εντάξει, περιμένω λίγο να το παρουσιάσω έτοιμο.
1: Κολοκύθια.
0: Δεν κερδίζει τίποτα η ομάδα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τίποτα σπουδαίο δεν έχει.
0: Δεν κερδίζει τίποτα η ομάδα.
1: Αλλά μετά έρχεται ο δημοσιογράφος.
0: Και σε κόβουν μετά.
1: Για να πει ότι ο παίχτης.
0: Ο Ρωμάνο, παιδιά, οι ειδήσεις που βγαίνουν. Βγαίνουν από τους μάνατζερ.
1: Ναι, ναι, οι μάνατζαρεί.
0: Ούτε οι Τραμπζονσπορ, ούτε οι ρεπόρτερ, οι Τούρκοι ξέρανε τίποτα. Δεν ξέρανε τίποτα. Δηλαδή όλα γίνονται με κλειστά. Κλειστές πόρτες, κλειστά παράθυρα, δεν ακούει κανένας τίποτα. Γίνονται τα τηλέφωνα, γίνονται τα έτσι, οι διαπραγματεύσεις δεν μαθαίνει κανένας τίποτα και το ανακοινώνουν.
1: Αυτό που μπορώ να σου
0: άλλαξαν οι καιροί.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά,
0: ναι,
1: είναι ότι. Πώς να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν πηγαίνεις να διαπραγματεύσεις μια ομάδα για ένα παίχτη που δεν είναι ελεύθερος, έτσι που έχει συμβόλαιο, λες, ερχόμαστε να μιλήσουμε, αλλά υπάρχει ένα MOU που το λέγανε και παλιά, το Memorandum of Understanding. Δεν θα πείτε τίποτα πουθενά.
0: Μνημόνιο.
1: Ναι. Δεν θα πείτε τίποτα πουθενά. Άμα θέλετε. Γιατί τώρα. Άμα δώσεις 5 εκατομμύρια για το Ζούμπκοφ και δεν κάτσει, σημαίνει ότι ο επόμενος μεταγραφικός στόχος πρέπει να κάνει 5 εκατομμύρια και πάνω. Δεν μας νοιάζει αν είναι καλύτερος ή χειρότερος.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Γιατί δεν καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σου πω δεν τα βγάζουν προς τα έξω.
0: Δεν τα βγάζουν.
1: Όχι όμως ότι δεν έχουν ανάγκη τώρα τους δημοσιογράφους.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν μας έχουν ανάγκη.
1: Ναι,
0: δηλαδή πρέπει μερικές φορές να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια.
1: Μην βάζεις εσένα και εμένα στο κόλπο.
0: Γιατί, τους ρεπόρτερ των ομάδων.
1: Τα non-paper τι είναι, Δόκτωρ Βασιλή?
0: Ρε φίλε, η ομάδα δεν σου δίνει πια ούτε συνέντευξη.
1: Ναι, δεν σου δίνει. Δεν σου δίνει.
0: Γιατί δεν σου δίνει συνέντευξη?
1: Όπως είπε κάποιος, τα αποκλειστικά τελειώσανε. Τσίμπα εδώ,
0: δηλαδή σου βγάζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός TV, ΠΑΟ TV, ΠΑΟΚ TV, ΑΕΚ TV.
1: Ναι.
0: Τα δίνουν μόνο δηλαδή στα δικά τους μέσα.
1: Σωστά.
0: Δεν σου δίνουν δηλαδή ούτε συνέντευξη πια.
1: Σε
0: παίχτη.
1: Όλα αυτά τα TV που είπες, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πάρει ο γραφείο τύπου, όποιος άνθρωπος το κάνει αυτό το πράγμα, ο οποίος συνάδελφος τη συνέντευξη από τον παίχτη προπονητή και να τον κολλήσει σε κάνα του βαρύ?
0: Όχι.
1: Μπράβο.
0: Άρα... τι λέμε, ρε Πέτρο, το ίδιο δεν λέμε. Δηλαδή οι ομάδες θεωρούν
1: ότι
0: είναι περιχαρακωμένες, δεν μας έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη μόνο την τηλεόραση να τους δείχνουν τα μάτς. Το καταλαβαίνεις. Ακόμα και τους παίχτες. Το έχει ζήσει, το έχω ζήσει. Οι παίχτες που έρχονται στην μεικτή ζώνη και όλα αυτά είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς δεν έρχονταν ούτε αυτοί.
1: Στη μεικτή ζώνη είναι υποχρεωτικό για τα συνδρομητικά.
0: Το flash interview στα τέτοια ή στο μπάσκετ είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή
1: για
0: το βάζουμε...
1: που έχουν τα δικαιώματα είναι υποχρεωτικό. Για εμάς τους άλλους που δεν έχουν δικαιώματα και περιμένουμε απ' έξω και ξεροσταλιάζουμε, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Αυτό
1: σου. Αλλά μην λες ότι δεν έχουν ανάγκη τους δημοσιογράφους.
0: Εγώ σου λέω ότι εκεί έχει πάει το θέμα. Δεν έχουν ανάγκη. Το λέω, το επαναλαμβάνω.
1: Σε τέτοια
0: το
1: πράγματα ναι, σε άλλα πράγματα τους χρειαζόμαστε. Δηλαδή θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς τα έξω ότι.
0: Τι?
1: Έρχεται ο Γιώβιτς, μην κοιτάτε που έχει δύο.
0: Τι θα, δεν θα το πει.
1: Κιλίτσα είναι παιχτάρα. Εμείς θα πούμε, δεν θα πούμε για την κιλίτσα, θα πούμε μόνο ότι είναι παιχτάρα. Που είναι παιχτάρα ο άνθρωπος, έτσι να συνεννοούμαστε. Μην ανοίγουμε τώρα κάτω παρενθέσεις. Και σου λέω τώρα και για άλλα περιστατικά, πιο δυνατά.
0: Εγώ εξακολουθώ, εμένω στην άποψή μου, δηλαδή είμαι κάθετος και απόλυτος αυτό. Οι ομάδες πια δεν μας έχουν ανάγκη. Όλο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή με τους ακροατές και όλα αυτά. Ούτε τους ακροατές έχουν ανάγκη. Σου λέει μόνο ποιοι παίρνουν τα διαρκές, πώς είναι, τα πούλησα εγώ τα διαρκές. Μια χαρά. Πούλησα 30.000 διαρκές. Ναι. Τα πούλησα. Τι λένε τώρα οι υπόλοιποι?
1: Ωραία, διαρκές.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει. Ωραία, διαρκές. Βγαίνουν τα διαρκές γιατί για 100 ευρώ κάνουν 150.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Τι νομίζεις ότι ο δημοσιογράφος θα το πλασάρει έτσι ώστε 150 πιο ακριβό φέτος, αλλά θα έχει προτεραιότητα για το βοτανικό.
0: Και,
1: αλλά...
0: και τι θα κάνει ο άλλος που είναι να πληρώσει 150, τι θα κάνει, θα πει δηλαδή ότι αφού το λέει δημοσιογράφος, τότε ας τα πληρώσω.
1: Όχι, θα προσπαθήσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ή
1: μπορεί,
0: θα έχει
1: ναι, ναι,
0: την κρίνια ναι, του, θα έχει την κρίνια, ξέρω εγώ, με τους άλλους.
1: Θα έχει την κρίνια, θα τον μαλακώσει λίγο ο δημοσιογράφος που θα γράψει έτσι και έτσι κτλ. Μιλάμε τώρα, δεν. Σιγά τώρα.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι πιστεύω τώρα. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει.
1: Αλλά λοιπόν,
0: είναι κλαμπ. Είναι κλειστά κλαμπ οι ομάδες. Θεωρούν ότι το συμφέρον τους είναι εκεί που είναι. Οι κινήσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνα με το συμφέρον τους και κάνουν αυτά που θεωρούν.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα την ενημέρωση πλήρως. Λοιπόν, κατά διάρκεια συνεδρίου και λοιπά. Αποφασίστηκε η θετική εισήγηση, το είπαμε και πριν βέβαια, έτσι, νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τη ΕΠΟ την ανανέωση για 2 ακόμα χρόνια και ο Λανουά και ο Βαλέρη και ο Αλόνσο, έτσι. Ναι, και ο Ευθυμιάδης και η Κόκκοζο. Εντάξει, στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, το είπαμε και αυτό, ας το επαναλάβω. 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ψήφισαν θετικά, 1 αρνητικά, 2 λευκά, ψάπ που είπα κτλ. Και δεν πήγε ο Βαγγέλης, όπως είπαμε. Αποφασίστηκε. Πότε σου είπα θα γίνει το Super Cup, φίλε?
0: 12.
1: Πού σου είπα θα γίνει το Super Cup? Δεν σου είπα.
0: Δεν μου είπες.
1: Στο Παγκρίτιο. 12 Αυγούστου λοιπόν Super Cup Aiko στο Παγκρίτιο. Πρόσεξε τώρα, κύπελο.
0: Στην έδρα του Όφη. Διαμαρτυρία.
1: Το γιατί κουλέ είναι η έδρα του Όφη. Τώρα εκεί το άλλο είμαστε φιλοξενούμενοι.
0: Διαμαρτυρία.
1: Διαμαρτυρία, εντάξει. Κύπελο Ελλάδας λοιπόν αναμένεται η προκήρυξη, αλλά στη League Face θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Στο Παγκρίτιο θα το πειράξουμε. Στο είπα. Λοιπόν, θα μείνουν 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητας. Και άκου και το καλό. Υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παικτών στην 11 γεννημένη από το 2004.
0: Καλό.
1: Το είπαμε και αυτό. Παίχτες που πληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχή στο τελικό. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Όπως το κάνουμε και πλέον που το κάνει και η UEFA κτλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στα εξήγησα ωραία και νωρίτερα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ. Μοναδικό, όχι, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι σε όλα.
1: Όχι στο βάλω, στο Λανουά.
0: Α, στο Λανουά.
1: Τι, το Ολυμπιακός δηλαδή για το Super Cup. Τι δουλειά έχει αυτό, είπαμε.
0: Επειδή διάβασα το 5-10. Είπε, μοναδικό, όχι Ολυμπιακός, λέω σε όλα.
1: Βεβαίως. Άσε μας, Γιώργο. Από τις παρά.
0: Θα στέλνεις την ΕΠΟ τώρα, μήνυμα παδιδικό.
1: Όχι, στην ΕΠΟ στέλνω.
0: Μην το κάνεις, δεν το διαβάσει κανείς. Τώρα δεν μου λες, εκεί με την εθνική. Τι είναι αυτά τώρα, είναι υποχρεωτικά αυτά τα φιλικά τώρα. Τι είναι αυτά. Λέει παίζει η εθνική τώρα.
1: Υπάρχει κανένα. Δεν ασχολείται κανένα.
0: Μου το είπε ο Πέτρος γιατί θα λείπει τώρα.
1: Δεν ασχολείται άνθρωπο, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Να σου πω, τι είναι υποχρεωτικό τώρα αυτό να παίξω. Α, υποχρεωτικό.
1: Λέω ότι είναι υποχρεωτικό.
0: Πάει να παίξει τώρα.
1: Επίσημε ημερομηνίε UEFA. Φίλε, τι να κάνουμε.
0: Και αυτά μετράνε στο ranking, α πούμε.
1: Εννοείται.
0: Βάζουμε του καλού δηλαδή.
1: Βάζουμε του καλού, ναι, ναι, σωστά.
0: Και με ποιον παίζουμε?
1: Με Σουηδία.
0: Με Σουηδία, εντάξει, αφού θα πάμε στη Σουηδία
1: και
0: θα
1: Ιταλία.
0: Παίξουμε τη Σουηδία. Εδώ με ποιον.
1: Ιταλία.
0: Ιταλία.
1: Αλλά από ό,τι βλέπω, μόνο τον Αρώμα θα έρθει. Όλοι οι άλλοι θα έρθουν κάτι τεχνά, κάτι τέτοιο.
0: Τον Αρώμα τι θα έρθει, θα παίξει ή θα πάει κανένα μπάνιο.
1: Θα έρθει, ξέρω εγώ, τι θα πάει να κάνει μπάνιο, φίλε.
0: Δεν θέλει, φίλε. Ηλιοθεραπεία δεν θέλει αυτό.
1: Ναι, ο Αρώμα περίμενε να έρθει στο Ηράκλειο για να κάνει ηλιοθεραπεία, μα ήθελε. Άσε τώρα.
0: Όχι, ναι, θα μου πεις ότι έτσι κι αλλιώς δεν πάει η Μουντιάλ.
1: Φίλε, άμα το σκεφτείς. Πέρα από την πλάκα, φίλε, άμα το σκεφτείς.
0: Μήπως παίρνει τσάμπα τα εισιτήρια από την Ιταλία για να κάτσει για διακοπές στην Κρήτη.
1: Μετά, ναι. Να παραμείνει λίγο. Καλά θα ήταν, ε. Καλά θα ήταν. Εντάξει, φίλε, άμα το σκεφτείς όμως τώρα. Πότε παίζανε τελικό Τσουλού, 28-29 Μαΐου. Εντάξει. Φύγανε από τον τελικό του Τσουλού. Όλοι διεθνείς είναι αυτοί εκεί πέρα. Πάνε στις εθνικές ομάδες να παίξουν αναμετρήσεις φιλικές. Καπάκι Μουντιάλ.
0: Τρέχοντας πάνε.
1: Ναι. Τρέχοντας. Καπάκι Μουντιάλ. Τελειώνει το Μουντιάλ 20 Ιουλίου, αναλόγως πόσο θα πάνε όλοι, δεν ξέρω τι, πόσο θα προχωρήσουν.
0: Καλά, μέχρι τέλος Ιουλίου οι μισοί έχουν καθαρίσει.
1: Όχι, λέει, γιατί.
0: Τι θα κάνω. Όλοι θα περάσουν. Αφού θα αποκλειστούν, οι μισοί αποκλειστούν.
1: Ναι. Πόσοι θα περάσουν, ε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά.
0: Εγώ πάντως νιώθω απόλυτα ενημερωμένος μετά από εδώ.
1: Φίλε, δεν στα είπα όλα αναλυτικά εδώ και ώρα.
0: Ναι, ξέρω και με ποιους παίζουμε. Και πότε παίζουμε, πότε είναι αυτά τα μάτς.
1: Το ένα είναι την Πέμπτη και το άλλο είναι την Κυριακή.
0: Πάλι καλά που δεν έχει μπάσκετ. Γιατί άμα ήταν και πάνω στο μπάσκετ, δεν το βλέπει κανένα ψυχή.
1: Το ένα Τετάρτη είναι το μπάσκετ, Παρασκευή.
0: Το Τετάρτη είναι αύριο. Ρε.
1: Ναι, ρε, το ένα το μπάσκετ είναι Τετάρτη.
0: Τ' άλλο Παρασκευή, μετά πάει. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα πάει
1: Δευτέρα,
0: το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε εκτός, έξω από την εθνική είμαστε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Σώθηκε το μπάσκετ. Γιατί όλοι θα βλέπαν εθνική.
1: Βεβαίως. Γιατί... Σουηδία, Ελλάδα. Συμφωνώ. Οπότε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι τη τάδε ομάδα για να πουλάτε φούμαρα, λέει ο Νίκος.
0: γιατί αναγκαστικά υπάρχουν. Ρε, παιδιά,
1: για να πουλάνε φούμαρα.
0: Να σου πω κάτι. Σκεφτείτε το εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συντάκτες, μην κοιτάτε μόνο στα αθλητικά. Υπάρχουν ρεπόρτερ πασόκλοι. Ρεπόρτερ που καλύπτουν κυβερνητικό ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ που καλύπτουν αριστερά, κουκουέ, αυτό, οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτά. Δεν μπορούν να καταργηθούν.
1: Όχι. Γιατί πρέπει να πάει και να ακολουθήσει.
0: Στην πραγματικότητα όμως, πόσο χρήσιμο είναι, αφού βγαίνουν οι ίδιοι πολιτικοί και τα λένε. Τσακώνονται κάθε βράδυ στα τέτοια. Στα...
1: Εντάξει, φίλε. Θα πάει όμως ο Κουτσούμπας κάπου. Δεν θα τον ακολουθήσεις. Να δεις τι είπε, τι έκανε, τι έρανε. Και να μην έχεις την ενημέρωση από το κόμμα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Δεν θα μάθεις, ξέρω εγώ κάτι. Θα μάθεις ποτέ, ρε φίλε, από το Κουκουέ ή από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μάθει ο δημοσιογράφος, ξέρω κάτι. Και θα το πει που δεν θα. Πώς το πω. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με το τέτοιο. Είναι περιχαρακωμένα. Αυτά δηλαδή που είναι να υποθούν τα λένε μόνοι τους.
1: Ένα παράδειγμα ήρθε από τον Πάνο. Ναι. Χρειάζονται Βασίλη, γιατί πρέπει να σου βγάλει παιχταρά το Στρεφέτσα, πρέπει να σου βγάλει Γκολτζή.
0: Όχι,
1: το
0: αυτά
1: παλτό,
0: τα κάνεις και
1: Ζάνο,
0: μόνος σου.
1: Πρέπει να σε πείσει τις μεταγραφές τις κάνει ο Τάδε και όχι ο πρόεδρος.
0: Άκου να δεις τώρα, γιατί άνοιξες το άλλο θέμα. Έτσι, οι ρεπόρτερ των ομάδων είναι παιδιά μερικές φορές δεσμευμένοι.
1: Συμφωνώ.
0: Στα πράγματα
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι δύσκολη η δουλειά. Εκτός, δηλαδή,
0: αν πει ο Στρεφέτσα δεν κάνει για Ολυμπιακό, έφαγε άκυρο μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφαγε άκυρο από την ομάδα που καλύπτει στο ρεπορτάζ.
1: Γι' αυτό εγώ λέω 100 φορές δεν φταίνε τόσο οι δημοσιογράφοι, φταίνε και οι ομάδες και οι παράγοντες.
0: Οι ομάδες φταίνουν. Ό,τι αποφασίζουν. Γι' αυτό, γιατί σου λέω ότι ό,τι αποφασίζουν οι ομάδες.
1: Από την άλλη, δεν θα σου δώσουν μετά μεταγραφή.
0: Δίνει η ομάδα, δίνει τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος για τον Ζούπκο 5 εκατομμύρια και τι θα πει. Σιγά μου ρε, ξέρω, βγει ο ρεπόρτερ Σάκ.
1: Έλα μωρέ στην Τράμπης που έπαιζε. Ναι.
0: Φαντάζεσαι. Τι θα πεις δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι. Γι' αυτό λέμε φίλε ότι είμαστε τελευταίοι σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε
0: γιατί
1: τελευταίοι.
0: Γιατί η πρώτη ποιοι είναι. Ποιοι είναι οι πρώτοι σε αυτά τα ζητήματα.
1: Στην ελευθερία του τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι στην ελευθερία του τύπου όσον αφορά τα αθλητικά. Θα βγει δηλαδή ο ρεπόρτερ Λίβερπουλ και θα πει για τον Νούνιες που είχε πάρει η Λίβερπουλ για τον Λουίς και τα λοιπά. Τι είναι αυτό, τι καρπούζι είναι αυτό.
1: Το βρήκαν αυτό το κρεμανταλά. Ναι, θα το πούνε. Θα το πούνε.
0: Δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Μπορεί να το πούνε.
1: Το Μότσαρτ Λιούμπισιτ, κατά τον συνάδελφο του Σαντορινέου που έκανε ένα καλό παιχνίδι φέτος, ζωή στον Πανατολικό μόνο. Στα τρία χρόνια που έχει την άγκη, τι τον βγάζει το σφυρί, η Ρωσιλία για το μεγάλο τσάρτα, ευχαριστώ Κώστας Ρόδος. Να γίνει Παγκρίτιο, θα γίνει Παγκρίτιο. Πετρά γράφει δήμαρχε το Σάββατο στη διαδρομή Κοζάνη Βέρια, είδα πινακίδα με ένδειξη μάλλον χωριού. Ναι, το χωριό Λεβέντη είναι εκεί στον Πολύμπλο κοντά. Χριστάρα μου, ναι. Σωστά. Πάω μηνύματα όπως το κατάλαβες, έτσι.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Λοιπόν. Καλημέρα σας.
0: Εκτός αν παραμιλάγες, ξέρω.
1: Όχι, φαντάζεσαι. Σωστό, δεν σας έχουν ανάγκη. Αλλά εσείς και μάλιστα εσείς που είστε δημοσιογράφοι του Δημοσίου, οπα, γιατί μετά δείτε ότι γράφετε πιο φανατικά και από τους άλλους τους ιδιοκτήτες. Βλέπετε ειδικά τη ΣΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε ποιους λέω. Το ίδιο περίπου για Ολυμπιακό και Άρη. Εγώ παζιέρα να είμαι λίγο φίλος ο Άρης.
0: Δεν είναι αυτό έτσι, πάλι, παιδιά. Είναι άλλο οι εκπομπές, άλλο οι μεταδόσεις. Εντάξει, μερικές φορές γίνεται αυτό που λέει.
1: Εγώ αυτό. Ναι, γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ αυτό που θέλει να πει ο φίλος εδώ, Άρης. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, άμα πεις κάτι που σε πειράζει και είναι στο δημόσιο ράδιο ή στο άλλο ράδιο.
0: Εγώ πάντω, αν με δεν θα πας Γιάννενα και ήμουν εκεί από τα Γιάννενα και ήμουν ανταποκριτής, ας πούμε, και έβαζε γκολ ο Πας, θα μ' άκουγαν μέχρι την Ιγουμενίτσα.
1: Ναι. Άμα το βάζει στο Ολυμπιακό.
0: Περίμενε. Θα το ρωτήσουμε λοιπόν το φίλο το εξή. Εάν. Ο ανταποκριτής στα Γιάννενα, ο Σωτήρης Αργύρης. Ο Σωτήρης Αργύρης.
1: Βγήκε σύνταξη, Σωτήρης, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων, όποιος μετέδιδε Πας Γιάννενα. Αν φώναζε τόσο πολύ τον γκολ του Πας, θα τον πείραζε.
1: Όχι, δεν θα τον πείραζε.
0: Δεν ξέρω, άμα σε απαντήσει
1: αυτό. Δεν θα τον πείραζε.
0: Γιατί αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή, ανάλογα για ποιον θα φωνάξεις.
1: Δεν θα τον πείραζε, λογικά, Μανώλη.
0: Εγώ θα το φώναζα πολύ τον γκολ του Πας.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα, εντάξει. Έλα μωρέ, να φωνάξει τώρα στον γκολ τι έγινε. Φωνάξει λιγότερο περισσότερο. Γκολ μπήκε.
1: Σωστά. Λοιπόν, για να πάω λίγο. Insta. Ολυμπιακός θα ήταν ο καταστηματάρχης, λέει, που έβαλε το εισιτήριο τότε εκεί στο χωριό. Στου Κωνστακιού. Θα ήταν Ολυμπιακάρα. Γι' αυτό του έβαλε να πληρώσει.
0: Όχι, ρε. Ήθελε τέτοιο. Σου λέει τώρα πού να ξαναβρούμε τέτοια ευκαιρία. Πού να ξέρω ο άνθρωπο ότι αργότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και θυμάμαι και το όνομά του. Καλά, δεν έχω ιδέα τι ομάδα μπορεί να ήταν.
1: Πώς.
0: Εντάξει, πάει τώρα.
1: Γιάννης, ρε παιδί μου. Ή το επίθετο.
0: Όχι, το επίθετο.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου, Πάπας. Πέτρο, η ανακύκλωση είναι η μεγαλύτερη δικαιολογία και η επιβεβαίωση της ύπαρξης και χρήσης πλαστικού. Το λένε. Πετράν, τι γίνεται, λέει. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και ο Βασίλης ακόμα πάει κόντρα σε όλα. Αστείευομαι. Πρέπει να μπει σε μου του καλοκαιριού. Ιστερόγραφο. Είμαι όλη μέρα στους δρόμους. Δυστυχώς υπάρχει αρκετός κόσμος που ακόμα πετάει σκουπίδια έξω το παράθυρο. Ας το αναφέρουμε πάλι, λέει. Μπασκε. Υπάρχει. Στο είπα και εγώ, Βασίλη, υπάρχει. Πέτρο, έχει δίκιο ο Βασίλης. Δεν σε έχουν ανάγκη πλέον οι ομάδες. Βέβαια, έχουν τους δικούς τους που τονώνουν τα θέλω της ομάδας. Παραδείγματος χάρη, ο Τάδε και ο Τάδε κλπ. Προωθούν τα θέλω τους. Ναι, εντάξει, προωθούν τα θέλω τους γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει τώρα. Μας έχουν ανάγκη τώρα ανάλογος. Πώς το βλέπει ο καθένας. Πήγαινε, ξεκίνα, πάρε φορά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίζει εσύ.
1: Εγώ. Και εσύ τι θα κάνεις,
0: εσύ. Είσαι φόρμα, σε βλέπω σε φόρμα σήμερα. Για μένα είπε ο μετεωρολόγος Στάδε ότι έχει 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Εδώ μέσα έκανε 15 πάντως, οπότε καλά είμαστε.
0: Ναι.
1: Πού είσαι, Αντώνη? Καλώς ήταν, Αντώνη. Να, αυτή μας έφτιαξε ο Ηλίας, μου την έστειλε και στο Instagram.
0: Τι είναι αυτή, καινούρια.
1: Κοίτα.
0: Όπα.
1: Μήνος. Αυτό δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλλον Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Στο Σαντορίνο τον έκανα εδώ με προβούλια. Εσύ να έκανε το χάλι στο μαύρο και τα δώσει.
0: Μα δεν είμαι εγώ αυτό. Εδώ έχει καρ... με την καμία.
1: Εσύ, ναι, ο κοντό και τα λοιπά. Πάρε και άλλη μία.
0: Αυτή είναι.
1: Μπακό. Ο Μπακό μόνο είναι σωστό. Και εγώ είμαι σαν. Λες να είμαι έτσι συμπεθερό. Όταν μεγαλώσω. Όπω κοιτά ένα μαγουλάρε που σε έκανε με την πύρα στο χέρι. Με το πουράκι.
0: Απορρίπτεται, απορρίπτεται.
1: Δεν περνάει. Ναι. Και Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου, ωραίο όμω έτσι.
0: Και το Σαντορίνο χάλια τον έκανε. Τον κοντό του μίκρινε τη φάτσα του. Δεν το μίκρινε προ τα πάνω του σαγόνι. Είναι συμπιεσμένο προ τα πάνω.
1: Νότι Φακανάκη, Σάκη Ρουβάς. Αυτό είσαι πολύ off, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραίο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Πέτρο, καλά, φίλε, ακόμα πανηγυρίζετε που βγήκατε δεύτερη λίγο ντροπή. Ποιο. Πρόδρομο από την Πάρο. Ποιο.
0: Ξέρω.
1: Και ο Β' από Τουρκία ήρθε. Σωστό. Καλημέρα, είστε τέλειοι. Καλημέρα, είστε τέλειοι. Γεια σα, κύριε Κωνσταντίνε. Γιώργο Έσοπο λέει, τι λέει. Βασίλη, βγάλει το κοντό να μα πει για το Γουέμπλεϊ. Έχει καιρό να αναφερθεί και θα τα ξεχάσουμε. Γιώργαρα. Χρήστο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που μιλήσανε και είπαν αυτό που πιστεύουν. Βλέπουν, αισθάνονται και ζουν στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και στους κόψανε ο Νέρ Πανικόβλητη, ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά?
0: Είναι για το τέτοιο, για τα. Βγήκαν κάποια παιδιά για τις Πανελλήνιες, μετά από Πανελλήνιες. Και βγήκε ένα από τα παιδιά και είπε: εγώ δεν απαντάω μόνο, έβαλα δικά μου θέματα στον εαυτό μου. Απαντάω τέτοια, το σύστημα μας πρόχνει, θα φύγω από την Ελλάδα, ξέρω και τα λοιπά. Και το, και τα, εντάξει. Okay. Mm. Όχι, όχι, μια χαρά ήταν το παιδί. Μια χαρά ήταν. Αλλά παιδιά, σκεφτείτε κι εσείς μερικές φορές, ξέρω, στα live πρέπει να είσαι και λίγο προσεκτικός. Δεν ξέρω, όχι, όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Δεν δικαιολογώ τίποτα. Απλώς το είδα κι εγώ και σου λέω απλώς τι είπε το παιδί.
1: Κατάλαβα,
0: τι είπε το παιδί.
1: Το είδα κι εγώ, ναι, ναι.
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα για την ΕΚΟ.
1: Με τη λήξη των ευρωπαϊκών κυπέλων.
0: Ένα λεπτό στο μπάσκετ, ξέρεις πόσο είναι.
1: Μια ώρα. Από το 2000 έως σήμερα, εκτός των ομάδων των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων, μόνο Ολυμπιακός, Πόρτο, Φέγγινορ, Σαχτάρ, Ζενίτ έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Μάλιστα. Δεύτερον, από το 10 έως σήμερα, μόνο Ολυμπιακός, Πόρτο. Από το 59 έως σήμερα, 61 ομάδες έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Μιλάμε για τίτλους, όχι για πορείες. Μάλιστα. Οκ, κύριε Γιώργο μας, που λέει καλημέρα και πάλι στο πιο ευχάριστο δίδυμο της ΣΕΡΑ, που είστε δύο από εμάς χωρίς να το παίζετε ξερόλες. Καλημέρα, Γιάννακο. Από Λίμνο, ο φίλος μας, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα, παιδες. Τελικά ο Τσάπρας θα πάει Παναθηναϊκό. Δεν είναι σίγουρο, άρα δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Πολύ σωστά. Πολυκούργος. Πολύ σωστά. Κάποιος έπαιζε όπως κάποιος πήρε ένα conference, ένα κυπελάκι κατά τον αντιπρόεδρο του τον παντογνώστη. Άσε μας μωρέ που μόνο να απαξιώνεται. Ξέρετε, τι είναι αυτό. Δέσποινα. Να σου πω, να σας θέλεις εσένα.
0: Δεν της πέρα ότι είχε το αυγολέμονο. Θα έχει πάρει στο κρανίο. Θα την πληρώσουμε εμείς. Εμένα, φίλε, το αυγολέμονο έμαθα πώς το κάνουνε.
1: Ναι.
0: Ναι, και δεν κόβει. Έπρεπε να φτάσω τώρα.
1: Καλύτερα να το πω μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Η Hera Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
9: Με καθυστέρηση 13 χρόνων, ο πρόεδρος της Anderlecht αποκάλυψε ότι είχε διαπραχθεί η δωροδοκία σε ημιτελικό κυπέλου UEFA και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Συγκεκριμένα, ο Κόνσταν Βαντεστόκ παραδέχτηκε ότι δωροδόκησε τον διαιτητή του αγώνα Anderlecht Nottingham, ώστε η ομάδα του να προκριθεί στο τελικό του 1984. Τελικά, η Anderlecht πήρε το κύπελο εκείνη τη χρονιά, ενώ μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση δωροδοκίας, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τιμώρησε με καθυστέρηση 13 ετών τους Βέλγους με αποκλεισμό ενός έτους. Ακόμα και έτσι, ο βρώμικος πρόεδρος είδε γήπεδο να βαφτίζεται με το όνομα του.
10: Ακούτε Hera Sport.
11: Παιδιά, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Γι' αυτό 12 Αυγούστου που θα γίνει και όχι 13 με 42 βαθμούς Κελσίου, θα δούμε μπορεί τότε να έχει καλό καιρό και να μην βρέχει. Λοιπόν, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, για πείτε, εγώ θεωρώ η Γαλλία φέτος δεν είχε τίποτα. Είπαμε, παιδιά, Γαλλία, Ισπανία, κάπου εκεί γύρω είμαστε. Λογικά. Σας ακούω συχνά και κράζετε τα περιστατικά βίας, αλλά εσείς οι ίδιοι με τα μπαρτζόκα σέντερ βάζετε το λεθαράκι σας στο θάνατο. Κρίμα. Σιγάρε. Σιγάρε. Πώς, Χριστάρα. Σιγά. Είπαμε Μπαρτζόκα Telecom Center. Παιδιά, άμα μας ακούσετε να λέμε μόνο για Μπαρτζόκα Telecom Center και να μην λέμε για Ataman Chef, τότε να φωνάξετε. Έλα. Πάργα ή Σίβο, ήταν η καλύτερη για οικογένεια.
12: Α.
11: Τι λες εσύ.
12: Κοίτα, είναι πολύ τουριστικά.
11: Βασικά είναι περίπου το ίδιο, δεν είναι περίπου το ίδιο.
12: Είναι σε κοντινή απόσταση.
11: Ναι, να σου πω. Θα συγκεκριμενοποιήσω όμως, γιατί λέει ο άνθρωπος για οικογένεια.
12: Δεν μπορώ να πάει πιο καλά. Δεν μπορώ να το απαντήσω για οικογένεια. Δεν έχω μείνει ποτέ, ρε παιδί μου, πώς το πω. Πήγαινα εκδρομές.
11: Ρε παιδί μου, θέλει να πει τώρα, έχει ωραίες παραλίες ρηχές.
12: Πώς δεν έχει.
11: Ναι.
12: Δεν θέλω να πω τώρα, μην απαντήσεις. Δύο εξάλλου είναι γειτονικά.
11: Έλα, πες να πω εγώ τότε. Πες μου στα αυτή να πω εγώ. Να πάει.
12: Τι, μη μου κόψουν την είσοδο στα Σίβωτα. Τα Σίβωτα. Η Πάργα είναι, πώς το πω, και τα Σίβωτα είναι τουριστικά όμως. Τα Σίβωτα είναι πιο απλωμένο, ας πούμε.
11: Ναι.
12: Εντάξει, εγώ έτσι... είναι πόλη, είναι κομμόπολη. Πώς θα το πω. Αναλόγως τι αρέσει τον καθένα.
11: Εγώ χωρίς να έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, μόνο περαστικός, Πάργα.
12: Πάργα, εντάξει.
11: Μην διώξουν τον Ηλικίνα από τον Ολυμπιακό, δεν θα το αντέξω, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εντάξει. Δηλαδή ο Παντελής λέει δεν είναι αδικημένος παίχτης. Έκαναν ένα σόου τρελό για να τον φέρουν πίσω στην ομάδα μαζί με Τετέι. Και βαριά να έχει παίξει 5 παιχνίδια. Γιατί τον έφερε, λέει, για να δείξουμε ότι μετανιώσαμε που τον αφήσαμε να φύγει και τον πήραμε πίσω για να κάθεται πάγκο. Καλά, Γιώργο, το έχω πει και εγώ. Ο Παναθηναϊκός έκανε αμάν να μην τον πάρει το καλοκαίρι. Να σπάσει το. Νομίζω δεν έδωσε πάρα πολλά βέβαια. Τα χρήματα που είχαν κυκλοφορήσει ήταν πολύ λιγότερα. Τα πραγματικά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχαν κυκλοφορήσει. Αλλά ναι, έστω και 200.000, γιατί να τα δώσαμε να μην τον υπολογίζει. Βέβαια, δεν έχει να κάνει με τον οργανισμό Παναθηναϊκό, με τον Μπενίτεθ έχει να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι.
12: Άστο αυτό.
11: Δήμη... Α. Έλα ρε παιδιά, λοιπόν, πάμε. Αυτό το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που σήμερα φαντάζεται εντελώς εξωπραγματικό, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών του σημερινού Champions League, στηριζόμενος αποκλειστικά σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το Μάζο Στάδιο κτλ. Ναι, εντάξει, τότε παιδιά δεν ήταν έτσι όμως το πράγμα. Τότε να έχει Έλληνες παίχτες μόνο.
12: Βέβαια και οι άλλοι ρε παιδιά.
11: Και οι άλλοι άντρες είχαν οι Ολλανδούς κλπ.
12: Ναι, δεν ήταν αυτό. Που έγινε από τον νόμο του Μποσμάν και τα λοιπά.
11: Έτσι. Οι άλλοι μάγκες πετάνε βόμβες και σε εσάς λες ότι είναι βλάκες, αυτοί πετάνε μπουκάλια. Γι' αυτό πάμε προς τα χειρότερα. Δηλαδή κάνει ζημιά σε ανθρώπους στο μπουκάλι. Για το δρόμο που λέγαμε, πετάζει το μπουκάλι με τον νερό.
12: Γιατί λέει, δηλαδή, έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Δεν κουβεντιάζαμε για τον πόλεμο, παιδιά.
11: Ναι. Ναι.
12: Δηλαδή, πώς μπλέκεται τον πόλεμο τώρα με την συμπεριφορά των ανθρώπων, ξέρω, στο κάθε μέρα. Πώς το κάνετε τόσο εύκολο.
11: Ο Σωτήρης λέει ότι έχουμε τρελαθεί από το πολύ τσιμέντο, έχετε αλαφρονίσει από το πολύ τσιμέντο και μας στέλνει μια ωραία φωτογράφια από κήπο, μάλλον έτσι.
12: Ναι, δίκιο έχει.
11: Ότι έχουμε λαλήσει, Ναι, σωστά. Καλημέρα, είμαι φύλακας και βλέπω νταλικέριδες πετάνε ποτήρια από καφέ, νερό κλπ. Ακόμα θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως δεν πρέπει να τα πετάξουμε, λέει ο φίλος μου εσύ. Τα ξέρει, τα βλέπει. Στο είπα και εγώ, υπάρχει ακόμα, Βασίλη. Ο Γιωργάρας τι λέει, για τον καιρό και τη μετεωρολογία, το σφάλμα έχει μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με τα μαθηματικά που δεν έχουν πέραν του κλάδου της στατιστικής. Τα φιλιά μου, λευτεριά στην ΑΕΛ. Φαγώθηκες, ορίστε, ελευθερώνεται η ΑΕΛ. Ωραίο μηνυματάκι όμως κατά τα άλλα. Μας έχει σπάσει τα αερόστατα. Ο τύπος βαριέται να μιλήσει για αθλητικά όσο και η γυναίκα μου. Στείλ τον στον κόσμο να σπάσει αυτού τα νεύρα. Φαντάσου, είμαι Ολυμπιακός και δεν τον αντέχω. Ρε τι γίνεται. Κώστα Φρόνημα. Ως μαθηματικός θα σας πω. Άκου. Ότι υπάρχουν ζητήματα που διαφωνούν μαθηματικοί. Κυρίως ως προς
12: τη θεωρία.
11: Τι παίρνουμε ως αξίωμα και τι πρέπει να το αποδείξουμε. Αυτό είναι από τα πιο απλά ζητήματα που διαφωνούμε, αλλά υπάρχουν και άλλα.
12: Δηλαδή τα αξιώματα δεν είναι. Διαφωνούν μαθηματικοί πάνω στα αξιώματα.
11: Έτσι λέει ο άνθρωπος.
12: Αν το ερμηνεύω σωστά, δηλαδή αυτό που λέει.
11: Γιατί μου λέει εδώ καλώς ήρθα στο newsletter της Στάδερ εταιρείας.
12: Γιατί πήγες.
11: Πότε. Με είδες να πετάχτηκα πουθενά. Τι γίνεται. Το όλο θέμα με την ανακύκλωση λέει είναι ένα καλωστημένο ψέμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε λέει είναι να πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να γλιτώσουν οι εταιρείες ανακύκλωση σε εργατόρες. Τα σκουπίδια ούτως ή άλλως διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται. Δεν χρειάζεται να το κάνει ο καθένας μας για αυτούς. Εντάξει, εγώ τώρα δεν πιστεύω τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνώ τόσο δηλαδή. Δεν μπορεί εκεί που πετάς, ρε παιδί μου, τα χαρτιά υγείας να πετάς και το πλαστικό μπουκάλι από το γάλα.
12: Όχι, όταν γίνεται όμως η ανακύκλωση σωστά. Όπως πρέπει να γίνει η ανακύκλωση σωστά.
11: Ναι. Οπ. Ο κύριος Κώστας στέλνει φωτογραφία από το βοτανικό που λέει καλά το πάμε. Αν θυμάμαι καλά, το σφάλμα πρέπει να είναι maximum 1% λιωτόλυσης.
12: Σε ποιο?
11: Στα στατιστικά που λέγαμε νωρίτερα κλπ. Τα μοντέλα προβλέψεων βασίζονται σε διάφορους παράγοντες και η αστοχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Τα μέσα σφάλματα είναι μικρά σε φαινόμενα όπως ο καιρός, όχι όμως μηδενικά ή αμεληταία. Η πιθανότητα παραδείγματος χάρη να πέσει κάποια πρόβλεψη αρκετά έξω είναι μικρή, όχι όμως μηδενική. Έχετε γίνει art, γι' αυτό δεν μαθαίνετε τίποτα και τα λοιπά. Άσε μας, Κώστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Παπαζουλού, γιατί αναφέραμε νωρίτερα όλες τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και ο Μπαμπίνος έγινε να μας μεταφέρει κάτι που αφορά τον Ολυμπιακό που θυμίζουμε και Ευαγγέλης δεν πήγε και ψήφισε όχι. Καλώς τον Μπαμπί.
13: Γεια σας παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, υπήρχε η εξήγηση της τάσης του Ολυμπιακού από όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Κώστας Καραοπάς, που εξήγησε και το λόγο και πάρα πολλά πράγματα ανέφερε. Απλά να τα βάλω σε μια με τίτλους, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η τοποθέτησή του. Καταρχάς είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει πιο τακτικά σε μια εποχή που υπάρχουν κρίσιμα θέματα, που πάνε καλά οι ομάδες στην Ευρώπη, που η εθνική, αν και έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως είπε, έμεινε εκτός, απέτυχε στα προκριματικά ή δεν έχει προχωρήσει το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας, ότι χρειάζεται πιο τακτική συνεδρία. Ναι, να μαζεύονται, να τα αναλύουν και να προτείνουν και λύσεις κτλ. Και πήγε στο κομμάτι που αναφερόμαστε και που ήταν και το θέμα της ημέρας λόγω της απόφασης να ανανεωθεί η θητεία του Λανουά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν το θεωρεί ξεκάθαρα αποτυχημένο, αυτό ανέφερε. Και μάλιστα τόνισε ότι έχουν βγάλει όλες οι ομάδες κατά καιρούς ανακοινώσεις σε βάζος του για τις διαιτησίες που είχαν φέτος. Έχουν γίνει, όπως ανέφερε, τεράστια λάθη. Δεν εξέλιξε τους διαιτές και οι αποφάσεις του προσβάλλουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Λειτουργεί ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και όχι ως αρχιδιαιτητής. Ότι οι διαιτητές με την παρόκριση του Λανουά, δηλαδή με την εκπαίδευση ή την κριτική που τους ασκεί, δεν αποφασίζουμε στο γήπεδο με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Μίλησε για αλλίωση πρωταθλήματος, για φάσεις που ερμηνεύτηκαν διαφορετικά σε έναν αγώνα και διαφορετικά σε έναν άλλο. Προφανώς το μυαλό μου πάει περισσότερο στον γκολ του Γιαζίτσι και στον γκολ του ΠΑΟΚ.
11: Το offside εκείνο, ναι.
13: Αυτό μπορεί να πάει. Mm-hmm. Ότι η εκπαίδευση γενικώς παρατηρητών, διαιτητών και παρατηρητών είναι πάρα πολύ χαμηλός.
11: Πραξικοπηματική παραμονή, έτσι.
13: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Διαιτεύουν οι ίδιοι διαιτητές τις ίδιες ομάδες, οι τέταρτοι έχουν καταντήσει να είναι στον προσφοδιστές των ομάδων, δηλαδή να είναι συνέχεια δίπλα στον ίδιο πάγκο συγκεκριμένης ομάδας. Mm-hmm. Ότι έχουμε ακούσει συναντήσεις του Λανουά σε σουίτες ξενοδοχείων και καφέ με παράγοντες και παραπαράγοντες που δεν διαψεύστηκαν. Ότι δεν έχει φέρει, γιατί αλήθεια δεν έχει φέρει, αφού ήταν και υπεύθυνος διαιτησίας στη Γαλλία, δεν έχει φέρει ποτέ Γάλλους top διαιτητές, και αυτό μας λέει κάτι, ότι δεν τους έχει φέρει ποτέ τέτοιες.
11: Δεν έχει έρθει ο Λετεσχέρ, φίλε.
13: Ναι, δεν έχει φέρει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή,
11: okay.
13: Για παράδειγμα, φέτος θυμάσαι ήταν κατά κόρον Γερμανοί.
11: Γερμανοί, στην αρχή πολύ περισσότερο. Ναι.
13: Πολύ, πολύ περισσότερο. Okay. Αν πιστεύει κανείς εδώ μέσα ότι ο κ. Λανουά θα φτιάξει τις λίστες διαιτητών Β και Γ εθνικής, και εκεί ανέφερε το όνομα του Δαμιανού Ευθυμιάδη, που ουσιαστικά αυτός, όπως ανέφερε, κινεί τα νήματα.
11: Ναι, είναι μέλος της ΚΕΔ.
13: Ότι αν δείτε και γεωγραφικά, θα παρατηρήσετε ότι όλοι στην Βόρεια Ελλάδα, πολλά παιδιά στην Βόρεια Ελλάδα έχουν όνειρο όχι να γίνουν ποδοσφαιριστές αλλά διαιτητές. Δηλαδή, ανέφερε ένα παράδειγμα ότι μπορεί να υπάρχει ένας διαιτητής από τον Πειραιά ή ένας διαιτητής από το Ηράκλειο, αλλά να υπάρχουν δύο από τις Σέρες ή την Καβάλα, γενικώς από τη Βόρεια Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, όπως ανέφερε, είναι πραξικοπηματική τη θεωρή. Υπήρχε παλιότερα μια ομοφωνία του Big Five για τον αρχιδιαιτή και αναρωτήθηκε γιατί δεν φαίνεται έναν άλλον, ο οποίος να έχει συγκαταστάσει όλων και να ξεκινήσει να υπάρχει ηρεμία. Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι. Αυτό ήταν έτσι ολοκλήρωσε την ομιλία του. Επαναλαμβάνω, το πάω σε τίτλους γιατί είναι πάρα πολύ.
11: Ναι. Εξού και το όχι, ρε παιδί μου,
13: ναι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι θεωρεί ο Ολυμπιακός mm-hmm. για τον Λανουά.
11: Το μοναδικό όχι. Σωστά. Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
13: Να είστε καλά, παιδιά.
11: Γεια σου, Μπάμπη. Γεια χαρά. Λοιπόν, μια και το λέγαμε πάντως, έχει κάνει ένα τρομερό θέμα η Daily Mail, φίλε. Ναι. Η οποία λέει. Σκηνές, φιάλες οξυγόνου και περιττώματα, εικόνες σοκ από το ψηλότερο κάμπινγκ στο Everest. Σκουπιδότοπος, κάργα. Και ξέρεις ότι για να ανέβεις εκεί πρέπει να πλερώ. Δεν είναι ότι ξεκινάμε εμείς να πάμε μια βόλτα στο Everest. Ήταν 11.000 δολάρια, λέει. Ναι, και έχει πάει 15. Και παρόλα αυτά σου λέει.
14: Δηλαδή. Μπόχα. Οι ορειβάτες δεν είναι και τόσο οικολόγοι, ας πούμε.
11: Ναι. Εντάξει, εκεί ξέρεις, πάνε και χαζί. Δεν πάνε μόνο
14: ορειβάτες. Αγαπάω το βουνό, αλλά αφήνω.
11: Εντάξει, πάνε και χαζί, πάνε και πλούσιοι και τα λοιπά, για την βόλτα και τέτοια, ξέρεις.
14: Και δεν είναι βέβαια κανόνας αυτό το πράγμα.
11: Ναι. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος μας στέλνει ότι κάποιος ο Ρωμάνο, τώρα ο Ντιμάρτζιο, το διαβάσαμε κι εμείς, ότι έγραψαν για ανταλλαγή Καλάβρια με τον Ζάπα στην Καλιαρή, όντως, και λέει μάλιστα αμήν. Ακούστε, λέει, πλέον οι ρεπόρτερ λειτουργούν σαν γραφεία τύπου των ομάδων. Λένε αυτά που πρέπει και τα γυρνάνε ανάλογα όπως συμφέρει την κάθε διοίκηση. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Και ένας άλλος φίλος που στείλει εδώ πέρα για τη γνώμη, άλλο η γνώμη. Ο Σταύρος, τότε γιατί να σας ακούμε, λέει, αν δεν μας λέτε την κρίση σας. Για ένα ποδοσφαιριστή που υποτίθεται ότι κάτι ξέρετε καλύτερα από μένα. Δηλαδή να ακούω εξαρτημένη δημοσιογραφικά και για την τεχνική των παικτών δεν είναι προσωπικό. Λέει, καλημέρα σας. Προφανώς για να είναι προσωπικό. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πούμε εδώ πέρα, αλλά είναι και αυτό, έρχεται λίγο και αυτό που είπε ο Βασίλης νωρίτερα. Ότι άμα κάνουν καμιά κριτική περίεργη οι ρεπορτερέοι, πρόβλημα μετά. Κατάλαβες. Γι' αυτό καμιά φορά μπαίνουν και αυτοί στο χορό και εκτίθενται. Και επίσης δεν είναι και πολύ εύκολο να είσαι και ρεπόρτερ, να ξέρεις. Ναι, θα με πειράζει, λέει, όταν είσαι δημοσιογράφος δημόσιας ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης, αν δουλεύεις στο μπάσκετ κτλ. Ακόμα και τον κόλ του Πας Γιάννη να πανηγύριζες, λέει, έντονα, θα τον πειράζε.
14: Okay, εντάξει.
11: Ο κύριος Κώστας Λόλης λέει ότι για τον Μάριο, τον εικονό μου, τον είχα μαθεί, λέει, στο Λύκειο. Καλό ταξίδι, Μάριε. Και λοιπά, βεβαίως. Άλλο ένα στην ασφαλτό, έτσι.
14: Πολύ λοιπόν.
11: Ναι. Δεν είναι τι λέει ο άλλος, λέει, και πώς το λέει. Τι θέλεις εσύ να ακούσεις και πώς νομίζεις ότι το ακούς.
14: Σωστό είναι αυτό.
11: Ναι. Ευχαριστώ, Γιάννη.
14: Παιδιά, σου πω κάτι. Θέλουμε να ακούμε τους ανθρώπους με τους οποίους, οι οποίοι λένε πράγματα που συμφωνούν με την άποψή μας.
11: Ναι. Και αν δεν συμφωνούμε.
14: Αυτομάτως στους ανθρώπους, όταν ακούς μια γνώμη με ανθρώπους που δεν λένε αυτά που πιστεύουμε εμείς, mm-hmm. τότε αυτομάτως αυτός είναι υποψήφιος εχθρός.
11: Ναι.
14: Είναι ισχύ αυτό. Δεν είναι, συμβαίνει σε εσάς, συμβαίνει σε όλους.
11: Ναι, ναι.
14: Τι να κάνουμε εδώ.
11: Να κάνεις. Εμένα δεν με πειράζει, λέει, να φωνάζει ο speaker ή να πει κάτι παραπάνω. Με ενοχλεί να ακούω το speaker να αυτοπροβάλλεται μέσα από περιγραφή του αγώνα. Μη μου λέτε, μη μας στέλνετε παιδιά ονόματα τώρα. Έλα. Μη μας στέλνετε παιδιά ονόματα τώρα, συναδέλφων μας, για όνομα του Θεού. Έλα. Γιωργάρα μου, τώρα είσαι και ωραίος εδώ πέρα. Μη μας λες τώρα ονόματα και θες να τα πάρουμε και μετά να τα σχολιάσουμε. Καταρχάς, πολύ ο λόγος να το πω έτσι και να, και να συμφωνούμε μαζί σου, δεν μπορούμε να μην πάρουμε το μέρος του, για όνομα Θεού. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, κάτι, να είμαστε κι εμείς ειλικρινείς. Τι γελάς.
14: Να μείνουμε.
11: Τώρα
14: το διαβάσουμε.
11: Τώρα. Να είμαστε κι εμείς ειλικρινείς. Και εμείς όταν ακούμε. Μπορεί η περιγραφή του Βασίλη να μ' αρέσει, του Λαδόπουλου να μην μ' αρέσει. Ή του Λαδόπουλου να μ' αρέσει, ή του Κοντού να μην μ' αρέσει. Και πάει λέγοντας έτσι. Μην νομίζετε κι εμείς αυτούς που ακούμε τηλεόραση όλοι μας αρέσουν. Και αυτοί που ακούνε εμάς αντίστοιχα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν. Λέει, καλημέρα σας. Βασίλη, μπορείς να μας πεις τι βρίσκεις σε έναν άτιτλο για 16 χρόνια και τον κάνεις και παρέα που γιορτάζει συμμετοχή σε τελικό.
14: Για ποιον λέει. Για σένα.
11: Μπα.
14: Για τον Κοντό. Mm. Είναι πολύ καλό παιδί. Το βρίσκω. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Οι φιλίες στη ζωή σας, δηλαδή κρίνετε τους ανθρώπους.
11: Από τα κόμματα, από τα τέτοια, όχι, από το ένα από το άλλο.
14: Τους βάζετε χαρακτηριστικά, ομάδες. Δηλαδή έχετε βάλει, ξέρω, θέλω να είναι έτσι, θέλω να είναι έτσι, ξέρω και τα λοιπά. Και όποιος, και σε όποιον βάλετε το κουτάκι, ναι. Τικ, τέλος πάντων.
11: Ότι πληρεί τις προϋποθέσεις.
14: Ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, έτσι κάνετε φιλούς.
11: Τι είναι, σαν τα κούκκι είναι, ρε παιδιά.
14: Δηλαδή μπορεί να έχει ένα καλό πράγμα και δηλαδή και να έχει.
11: Και να σου ταιριάζει.
14: Και να σου ταιριάζει γιατί έχει ένα καλό πράγμα. Δέκα στραβά, ένα καλό. Γιατί λίγο είναι το ένα στα δέκα.
11: Θα το δεις, Δημήτρη, προσεχώς. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ ανακοινώσεις τώρα από εδώ πέρα για τις μεταδόσεις του Παγκόσμιου Κύπελλου. Είστε σίγουρα από τα καλύτερα ζευγάρια του. Ευχαριστούμε. Προσφέρετε πολύ. Ευχαριστούμε. Και πληροφορίες γενικά και ειδικά. Άντε να βασανιστούμε και φέτος με τον ΠΑΟΚ από νωρίς με τα νέα που μας μετέφερε ο κύριος Μήνος. Τι είπε ο Μήνος πάλι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 38 παίχτες. Αξίες 45 εκατομμυρίων ο καθένας. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ τσεχώνη Παπα-Νικονάου, ρε Πέτρο.
14: Ξεχώνω.
11: Διάβασε τα μηνύματα, βρες το ίντερνετ εκείνο, κάνε εκείνο, φέρε καφέ.
14: Εγώ είπα.
11: Ναι, έτσι λέει.
14: Είπα εγώ ποτέ φέρε
11: καλά,
14: καφέ.
11: Καλά, είσαι boomer, λέει και ο Λουφάρη. Όχι, καφέ δεν είναι, το φέρνει άλλο αυτό.
14: Σου είπα εγώ ποτέ, δε στο Google κάτι ή μόνο σου πηγαίνει.
11: Ίσα ίσα είναι πολέμιο του Google. Είσαι κατά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Δηλαδή δύο στα τρία που είπε άκυρα. Τώρα το πρώτο τι είπε, κάτι είπε ότι μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό το πρώτο. Τα για τα μηνύματα, που σου λέω διάβασε τα μηνύματα. Αφού τα διαβάζεις πιο γρήγορα.
11: Τα διαβάζω πιο γρήγορα.
14: Έχεις πιο ωραία φωνή.
11: Όπα, κάτσε φίλε. Πες μου, Γιώργο, τι είναι σημερινό αυτό. Κάτσε να παίξουμε κάτι μετά και να περάσει η ώρα. Για να το βγάλουμε φωτογράφια. Εσύ δεν παίζεις μπάσκετ, ε.
14: Θα παίξω.
11: Θα παίξεις.
14: Αφού το βρίσκω έτοιμο.
11: Χάποελ Ιερουσαλήμ. Με ποιοι παίζει, ρε. Χάποελ Ιερουσαλήμ. Α, Χάποελ Χαεμέκ, Χάποελ Ιερουσαλήμ.
14: Ποιο σωστά είναι αυτό τώρα, είναι τσεκαρισμένο.
11: Ναι, ο Γιώργο είναι μπασκετικό, ωραίο και τα λοιπά. Και έχει βάλει και γκολ, κάρτε. Πόσο είναι. Καλό είναι, βέβαια, 25 απόδοση. Και στέλνει αυτά τα over 90 Real Madrid σε μήνυμα. Τα στέλνει αυτά, είναι ωραίο. Αν είναι να έρθει, θα έρθει.
14: Με αυτό είχε λέγα νωρίτερα.
11: Ναι.
14: Λοιπόν, κοίταξα.
11: Για σκέψη. Α πούμε την αλήθεια, και εγώ το σκέφτηκα.
14: Κοίτα.
11: Και εγώ το σκέφτηκα. Κοίταξα. Αλλά είσαι εσύ που έμαθε.
14: Κοίτα πώς το βλέπω. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε.
11: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά οι εποχές είναι περίεργες.
14: Περίμενε να δει. Εγώ μαγειρεύω από όταν ξέρω εγώ ανέβηκα στην Αθήνα. Δεν μ' άρεσε να τρώω συνέχεια πιτόγυρο.
11: Junk food, ναι.
14: Έπρεπε δηλαδή να μάθουμε. Μαγειρεύουμε δύο πράγματα. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για μένα, ποτέ, όσες φορές δοκίμασα και ποτέ δεν τα κατάφερα, είναι όταν, ξέρω εγώ, καμιά φορά ήθελα να το παίξω και μάγειρα, σκέρω και τα λοιπά, και ήθελα να κάνω αυγολέμονο. Ποτέ δεν το πετύχα.
11: Το αυγολέμονο σκέτο δεν τρώχεται, ρε Βασιλάρα.
14: Κάπου όχι, σκέτο, ρε. Κάπου να το ρίξει.
11: Τα γιουβαρλάκια ρίχνει.
14: Για να το ρίξει κάπου.
11: Ναι.
14: Έτσι. Αυγολέμονο. Δεν υπήρχε μια φορά το πέτυχα. Οπότε όταν το πέτυχα για μένα, αυτό το πράγμα ήταν.
11: Everest.
14: Όχι, Everest, υπάρχουν. Ήταν κατάκτηση.
11: Ναι, ήταν κατάκτηση. Δεν
14: το καταλαβαίνω δηλαδή.
11: Ήταν κατάκτηση conference.
14: Επειδή για σένα, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει τίποτα. Οι ζωές των ανθρώπων είναι διαφορετικές.
11: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα επειδή το είπε στη Δέσποινα, το λέει.
14: Τι είπε.
11: Διάβασες το μήνυμα. Βάλ τα γυαλιά σου εδώ πέρα, το παρμπρίζι να διαβάσεις.
14: Γιατί, για μένα. Για το αυγολέμονο. Επειδή το είπα στη Δέσποινα, δηλαδή, ότι το λέω μόνο σε γυναίκα για το μαγείρεμα.
11: Ναι, ναι.
14: Πλάκα κάνεις. Εγώ μαγειρεύω πάνω από όλους. Χθες μιλάγαμε εδώ με τον Δρυμώνα για φαΐ, για τέτοιο, για έτσι και τα λοιπά.
11: Και δεν μαγειρεύει.
14: Πάνω αυτές οι εποχές. Παιδιά, μην προσπαθείτε να βρείτε τώρα τέτοια πράγματα. Πάνω αυτές οι εποχές. Ποιοι μαγειρεύουν τώρα, οι άντρες, οι γυναίκες και τα λοιπά. Αυτό ανήκει σε άλλη εποχή.
11: Ναι.
14: Εγώ χάρηκα γιατί καταρχήν εδώ δεν ήμασταν μαζί. Είμαι άλλο. Που είπα ρε παιδί μου ότι έκανα και ήμουν πολύ περήφανος για αυτό που έκανα. Χοιρινό πράσο σέλιο. Αυτό θέλει αυγολέμονο μετά.
11: Ναι,
14: θέλει αυγολέμονο. Ό,τι το πέτυχα, αλλά με Άκη Πετρετζίκη που
11: στείλει.
14: Το θεωρώ επίτευγμα και το θεωρώ ωραία μου στιγμή. Τι είναι όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω.
11: Ο Στέλιος μας φέρνει εδώ και τα λοιπά. Έτσι, κάτι αναφερικά με τους δημοσιογράφους στον ομάδα Λιγού Γκάπη. Καλά, έχεις δίκιο, ψηλέ. Στελάρα, έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Μπράβο, κύριε Μπιλ, που παραδέχεσαι το παλικαράκι από τις εξετάσεις για τον Καζναφέρη. Καμία κουβέντα δεν έχει πει ένα μήνα τώρα.
14: Μπάγκε, τι είναι.
11: Πάλι τα είδα, πούμε. Ο φίλος ο Συντριβανάκιας είναι.
14: Ποιο είναι
11: Συντριβάνη από το Λίβερπουλ και τα λοιπά. Συντριβάνη, αν έχει το Λίβερπουλ και τα λοιπά, που σου λέει να πει για τον Καζναφέρη.
14: Τον Καζναφέρη, τι να πω για τον
11: Καζναφέρη. Για τη συνέντευξη που έδωσε, δεν την έχει δει ακόμα.
14: Όχι,
11: έλα, μωρέ, δε μια ματιά, ρίξε.
14: Πού?
11: Στο YouTube, πού.
14: Να ρίξει μια ματιά. Ο Καζναφέρη, σε ποιο μίλησε, για ποιο πράγμα.
11: Μίλησε για τα παλιά τα χρόνια, ρε παιδί μου.
14: Άσε μα, μωρέ, τώρα μα πει ο Καζναφέρη τώρα για τα παλιά τα χρόνια. Τα ξέρουν τα παλιά τα χρόνια. Μερικά πράγματα όταν τα ξέρει, τα ξέρει. Δεν περιμένει τώρα να ενισχύσει την άποψή σου με το τι είπε ο Καζναφέρη.
11: Εντάξει, καμιά φορά λένε πράγματα όμω.
14: Ναι, τι.
11: Λένε πράγματα καμιά φορά που.
14: Ποιοι. Είναι τι ψάχνει να βρει, Πέτρο, για να ενισχύσει την άποψή σου.
11: Τώρα άντε, μεγάλη κουβεντά.
14: Εντάξει.
11: Ο Ντίνο λέει πήγα τώρα τρίμερο, λέει είναι τόπια οικογένεια στα Σίβωτα. Ορίστε. Μπήκε ο Ντίνο στη συζήτηση. Το αυγολέμονο λέει, κύριε Βασιλιάκου, η Δέσποινα τα λέει αυτά.
14: Ναι.
11: Οι νοικοκυρές λέει το πετυχαίνουν πάντα. Κοίτα εσύ που ανακατεύεις τα θέματα του Παναθηναϊκού.
14: Τι εννοεί.
11: Τα ανακατεύεις από το αυγολέμονο, ρε παιδί μου, γι' αυτό θέλω. Εγώ αυτό λέει, δεν τον ακούς, λέει και εσύ. Τι λέει, ρε Πέτρο. Δεν βρίζω κανέναν, λέει, αλλά θα ήθελα να του ρίξω μια ματιά φαρμακερία από κοντά. Πάργα, λέει, δεν συζητιέται.
14: Ευχαριστώ και εγώ θα σε κεράσω, ρε.
11: Ναι. Όπα, τα σίβωτα είναι για σκάφη. Να βλέπει ο ένα λέει ψίβωτο, ο άλλο λέει πάργα.
14: Ναι, παιδί μου, τι να σου πω. Γι' αυτό είναι και τα δύο ωραία μέρη τώρα. Ναι. Όποια να πα, θα περάσει καλά. Ναι.
11: Αμουλιανή είναι για οικογένεια. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Πιστεύω ότι έτσι τελικού που θα τελειώσει ο Αταμάν λέει κατά τα άλλα. Ναι. Τώρα μην ανοίξουμε όλε τι παύλε τι περιοχέ που είναι ωραίε για οικογένεια. Υπάρχουν άπειρε. Γνωρίζουμε πόσοι μικροί μπορούν να παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και τη ηλικία παιδιά, δεν το θυμάμαι, όλο τον μπερδεύω. Η νέα απάντηση πάντως είναι ότι θα παίζουν δύο πιτσιρικάδες από το 2004 και μετά στο κύπελο. Τι είναι αυτό, Champions League 1970-71. Οπα, δεν είναι εδώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό.
14: Α, το μπράκετ. Κέφλαβικ. Ζενέσες, ω, αυτές τις ομάδες. Αυτή ποια είναι, ρε. Μπολτ Κλούμπεν Μπολτ. Ποιο κλαμπ είναι αυτό, Μπολτ. Τι να σου πω.
11: Κοίτα, το έκανα μπράκετ. Champions League, μπράβο. Χιούμορ κάνω, για να δω. Καλή εκπομπή. Καλό μήνα. Εδώ τα εργοστάσια και ανθρώπους. Η ανακύκλωση θα μας σώσει. Δεν το ξέραμε να έχουμε 6 σακούλες σκουπιδιών μέσα στο σπίτι. Κατάλαβα τι θέλει να πει. Καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη. Την ψυχολογία του παίχτη δεν υπολογίζουμε όμως. Για κάποιους είναι όνειρο να παίζουν μπάλα. Έλατε. Κάθε δήλωση του Ολυμπιακού Διετσία πρέπει να παίζεται στο Δελφινάριο. Τάσο Χαλκίδα. Η ΑΕΚ που κάθε εβδομάδα διαμαρτυρόταν για Διετσία, τι ψήφισε για τον Λανουά. Δημοκρατία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ας πάνε μια βόλτα στην Αφρική, στην Νότια Αμερική να χορτάζει δημοκρατία, λέει ο κύριος Δημήτρης.
14: Για ποια δημοκρατία λέμε τώρα, τι άλλο θέμα ανοίξαμε.
11: Οι ορειβάτες που αναφέρατε λέει πριν για το Everest είναι τόσο οικολόγοι όσο οι Αθηναίοι που έρχονται από την Αθήνα που την έχουν γεμίσει στον έφος, στο χωριό και κυκλοφορούν με την κλίτσα. Mm. Ναι, δεν είναι οικολόγια παιδιά. Εκεί είναι πλούσιοι, α πούμε, που κάνουν του καμπόσου και λένε βγάζουν.
14: Όχι, όχι μόνο.
11: Social media κλπ. Καλά τώρα. Εντάξει. Γιατί ρωτάτε λέει ένα φυσικό μετεωρολόγο πώς γίνεται η πρόληψη και τι είναι ο μετεωρολογικό κλωβό. Οι δημοσιογράφοι απαξιώθηκαν λέει από κάτι ξερόλες full στη γνώμη και το συνέστημα χωρίς στοιχεία. Ό,τι θέλει να ακούσει ο λαός, λέει Γιάννης από το Αγρίνιο. Θες να απαντήσεις αυτό στο Σωτήρη Παπαϊωάννου, ναι ή όχι.
14: Τι δηλαδή.
11: Ναι, εδώ αυτό που σου λέει.
14: Όχι βέβαια, ποτέ. Σωτήρη. Όχι βέβαια, ποτέ. Είναι η απάντηση.
11: Γεια σου Νικόλα. Είδα μια φωτογραφία του Μητροπάνου με μπλούζα του Ολυμπιακού να χορεύει Ζεμπέκικο.
14: Ο Μητροπάνος Ολυμπιακός.
11: Ο Ολυμπιακός ήταν, έχει κάνει, ναι, αλλά. Τι είναι αυτό, ρε κύριε Κώστα, τι έχει στείλει, ότι μακρινάρι είναι αυτό. Α, ο Μπράντοβιτ σεφ, Πασκουάλ σεφ, μέχρι και Αλβέρτη σεφ, σαν προπονητή σου πήρε πρωτάθλημα στο εξωτερικό Παπα-Νικολάου κλπ. Συγγνώμη που το λέω, Βασίλη, αλλά λες, ναι. Μπορεί ο Πέτρος να έχει όντως ωραία φωνή, αλλά η δική σου είναι μεστή και έχει γράψει ιστορία στον γκολ της κατάκτησης του Euro. Εσύ το είπες.
14: Όχι.
11: Όχι.
14: Αντώνη, τι έχεις. Δεν μου φοβάσαι, όλα ξεπερνιούνται.
11: Ναι, όλα καλά θα πάνε. Κορυσέ, Σέφη, Λουκάκη και Κοντό, δεν νομίζω. Κύριε Κώστα μας, για οικογένειες μόνο Πρέβεζα και πετάει το φίλο Σπάργα και Σίποτα. Χάρης Γιάννα, που είναι από την περιοχή και ξέρει.
14: Έλα, μωρέ, δεν είναι και τόσο. Είναι και. Δεν θα πας εκδρομή από την Πρέβεζα τώρα στην Πάργα. Δεν γίνεται να το κάνεις και συνεχώς. Θέλει ο άλλος να πάει Πάργα ή Σίποτα. Γιατί πρέπει να πάει Πρέβεζα.
11: Απογολεύονται σε ντολμάδες με αμπελόφυλλα. Συμφωνείτε, Βασίλη Χαλκίδα.
14: Πάντα συμφωνώ από αυτά.
11: Ναι,
14: τα μαγειρευτά, ναι, πάντα.
11: Να πω μια καλημέρα στον Γκρέγκορη που μόλις μπήκε. Καλώς ήρθε στο κανάλι Viber της Ερασπορ. Εντάξει, ήρθε και αυτό. Για να δω αν είναι
14: καλό ρίσκο.
11: Υπάρχει κανένα νέο για Μοντέρο? Έχει κλείσει, παίζει ακόμα χεζόνια για Ολυμπιακό? Δεν Παναθηναϊκό και ζώνια.
14: Έπαιξε.
11: Πότε θα βγουν οι μπασκετικοί? Το απόγευμα.
14: Έπαιξε χεζόνια για Ολυμπιακό.
11: Γράφτηκε, ακούστηκε κάποια στιγμή. Μάλιστα, συνδυάστηκαν με κάποιες δηλώσεις του Χεζόνια που είπε ότι πλέον δεν είμαι όσο φανατικός ήμουν κάποτε.
14: Άλλο αυτό, αυτό το
11: κάτι τέτοιο και τα λοιπά.
14: Αυτό
11: ναι.
14: Το είπε στο Final Four εκεί.
11: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει Χεζόνια για Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει και πού θα τον βάλει. Αλλά Μοντέρο, παιδιά, είναι κλεισμένο. Και ο Μακιντάρ που χαιρέτησε κλπ. Λοιπόν, για να δω λίγο Insta, αν έχει κάτι άλλο. Οπ, πλακώσανε. Παπα-Νικολάου, όλα τα λεφτά και γαύρος μόνο Κοντός. Καλημέρα. Κατά τα άλλα. Ο Σωτήρης. Καλημέρα, Πέτρο και Βασίλη, και χρόνια πολλά. Έχουμε καλό μήνα με υγεία. Ρε Ριμπάλτα, ήρεμα, αγόρι μου. Σε 80 μέρες παίζουμε για Τσουλού. Δεν μας έχετε μαθεί έτσι, λέει, να τα λέμε και αυτά. Σωτήρης από Κέρκυρα. Σου λέει, μην βιάζει.
14: Για ποιο?
11: Επειδή πήρε τον παίχτη, μωρέ. Ο Ολυμπιακός νωρίς. Πέτρο, καλημέρα. Και καλό σα μήνα. Θα μου στείλει το στοίχημα που έπαιξε το παιδί για τον μπάσκετ. Οπ, κυρία Γεωργία, να το παπ, πάρτο. Ορίστε. Και δεν είναι μόνο μπάσκετ, βέβαια, είναι και μπάλα. Πέτρο, θα κάνεις περιορισμό? Ναι, όλα καλά θα πάνε. Και θα μεταδοθούν όλοι οι αγώνες, Θάνο. Πέτρο, καλό μήνα. Δώσε και εσύ μας τις προβλέψεις. Πάρτε και εσύ τις προβλέψεις, αφού τις στέλνουμε. Τις στέλνουμε εδώ στο λαό. Πάρε, κύριε Γιάννη μας. Δεν θυμάμαι, ρε Πετράνη, τώρα και εσύ άσε με. Λέγε.
14: Ωχ, έβαλα τα γυαλιά στο. Δεν βλέπω τώρα.
11: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Πάντα με υγεία. Έστε το καλύτερο δίδυμα με διαφορά. Ζούγκα 7 θάσο. Τελειώσαμε, κύριε.
14: Πάρε και το τελευταίο.
11: Ήρθε κι άλλο. Καλοκαίρι 2024. Το καλύτερο τουρ. Λευκάδα 6 μέρες και μετά από 2 μέρες Πάργα Σίποτα. Βόλτα στα Γιάννενα και του Γκρου Θεσσαλονίκη. Άλλες 4 μέρες εκεί και επιστροφή Καλκίδα.
14: Ωραίο το φτιάξαμε.
11: Μια χαρά.
14: Λοιπόν, αυτά.
11: Τελειώσαμε, κύριε.
14: Εσείς, κύριε, θα αύριο αναχωρείτε.
11: Αύριο αναχωρούμε για τα ζητήματα εθνική. Από εβδομάδα όμως θα τα πούμε.
14: Σας προειδοποιώ, εσάς δεν θα είναι ο Πέτρος αύριο, θα είμαι εγώ με τον.
11: Βεβαίως.
14: Λεωνίδα.
11: Και εντάξει, θα τα λέμε και τις μέρες αυτές που θα είναι για εθνική εδώ, άμα θέλετε να με βγάζετε. Και από εβδομάδα θα τα πούμε πριν.
14: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
11: Όχι, πόρτα να φάω.
14: Όχι, εντάξει, μας λες τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
11: Α, ναι, εντάξει. Σας περιμένουμε για καφεδάκι. Γεια σου, Δημήτρη Μπαμ.
14: Άντε, γεια σου, παιδιά. Γεια.
11: Yeah.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση για 2 ακόμη χρόνια της θητείας του Στεφάν Λανουά και των μελών της ΚΕΔ. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, νέα μέλη ψήφισαν θετικά, ένα όχι από τον Ολυμπιακό, ενώ απουσίαζε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup AEK Office στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Τέλος, στη League Phase του Κυπέλλου θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες με 4 αγωνιστικές, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή 2 νεαρών παικτών στη βασική ενδεκάδα. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με την μεταγραφή του ακραίου επιθετικού στην ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία. 5 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουν οι Τούρκοι για τον 30χρονο διεθνή Ουκρανό. Επιτάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό μετά την άφιξη στην Ελλάδα του Γιάκοπ Νίστρουμ, που έφτασε χθες στην Αθήνα και ξεκινάει άμεσα τις συζητήσεις με τους ανθρώπους των Πρασίνων. Με τον Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα 2 φιλικά με τη Σουηδία την Πέμπτη και την Ιταλία την Κυριακή. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του στις 23 Μαΐου. Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα στα Γιάννενα. Ομιλία σε σκληρή γλώσσα σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χαλαρότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης και Φαρίτ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ Λούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Με μοναδικό απόντα τον Ντόρση, η προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού πρώτου παιχνιδιού των τελικών της Greek Basketball League. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Τέταρτος τελικός για τη Water Polo League των γυναικών στις 5 στον Λεμό, που η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Στους άνδρες, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα τον Απόλλωνα Σμύρνης, που προηγείται με 1-0 νίκες. Ο Ματέο Αρνάλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας νίκησε τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφόε και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι με έπαθλο μία θέση στην τετράδα. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Άμπολα, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Λισαβόνας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Eraspor.

Γεια σας, καλημέρα. Πώς είμαστε σήμερα, Τρίτη, 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε μπάλα κι άλλα στην Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τη μία το μεσημέρι. Γι' αυτό και χρειάζομαι τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, για να τα πούμε κατηδίαν, όπως λέμε. Δηλαδή μόνο εσείς και εγώ σήμερα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αύριο αρχίζουν και οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπως όλοι γνωρίζετε. Και όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα τρέχει.

0: Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έρχονται στο Viber. Κληκτρολογείτε όπως πάντα Eraspor χωρίς το τι στο τέλος. Και είστε εσείς η συντροφιά μας για μηνύματα, φωτογραφίες, χιουμοριστικά σχόλια και για τους τελικούς του μπάσκετ, αλλά και για τις ομάδες στο ποδόσφαιρο που προετοιμάζονται σιγά σιγά για τη νέα σεζόν, που για άλλες ομάδες θα ξεκινήσει νωρίς και για άλλες λίγο πιο αργά. Ξεκινήσουμε με το Στέλιο Σωτηρόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έχει να μας δώσει ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό, όπου περιμένουμε και προπονητή.
1: Πραγματικά καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φυσικά τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά εκτός από τα του προπονητή, τα οποία θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Καταρχάς, σήμερα είναι η μέρα γιορτής για τον Παναθηναϊκό. 2 Ιουνίου 1971. Η μεγαλύτερη, κατά την ταπεινή μου άποψη, επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού σε ποδοσφαιρικό συλλογικό επίπεδο. Μπορεί οι γίγαντες του Φέρεντς Πούσκας να ιτήθηκαν από τον Άγιαξ με 2-0 στον τελικό του Γουέμπλεϊ, αλλά αυτή παραμένει για μένα και όχι μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο. Και για πολλούς, για όλους όσοι λένε ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν για ένα χαμένο τελικό, το μόνο που έχω να πω είναι δύο πράγματα, ότι αυτό το έπος, το έψιλον κεφαλαίο, έγινε από παιδιά όπου ένας ήταν γιατρός, ο άλλος δικηγόρος, ο άλλος είχε κατάστημα ελαστικών στην Λεωφόρα Αθηνών. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ονόματα, είχε κατάστημα πατέρας τέλος πάντων.
0: Ήταν διαφορετικές εποχές τότε που χρειαζόταν να δουλεύουν οι άνθρωποι και να κάνουν προπονήσεις ταυτόχρονα. Η προπόνηση τη μέρα, μία σωστά. Πρέπει να κάνουν.
1: Μία προπόνηση. Αν και ο Φέρεντς Πούσκας, υπάρχουν τα βιντεάκια, τα σπρώμαυρα, τα φιλμ. Τους έτρεχε κανονικά ο τεράστιος Φέρεντς Πούσκας. Και δεύτερον, το ποδόσφαιρο που έπαιξε τότε ο Άγιαξ, το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, κατά επίσης ταπεινή μου άποψη, το έχουν παίξει μόνο σε άλλες 3-4 περιπτώσεις διαχρονικά από τότε. Τη δεκαετία του 80, οι υπτάμενοι Ολλανδοί, πάλι Ολλανδοί της Μίλαν. Και άλλοι δύο θεοί, οι οποίοι είναι Αργεντινοί, ο ένας είναι εν ζωή, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, και ο άλλος είναι, πιστεύω ότι σίγουρα παίζει μπάλα εδώ και περίπου 6 χρόνια στο Αζτέκα του ουρανού του Μεξικού. Λοιπόν, τα εύκολα ονόματα παραλείπονται. Από εκεί και πέρα λοιπόν, 2 Ιουνίου 1971, μια ημερομηνία που ποτέ δεν θα ξεχαστεί για το Wembley. Να περάσουμε στα τετριμένα, Κατερίνα, στα πούμε τα καθημερινά.
0: Εντάξει, όχι και τετριμένα. Είναι βασικό όταν έχουμε νέο προπονητή σε μια ομάδα.
1: Λοιπόν, ήρθε χθες ο Νίστρουπ, όπως προφέρεται τελικά το όνομά του. Θα τον ρωτήσω κιόλας την επόμενη εβδομάδα όταν τον δω στη παρουσίαση. Θα τον ρωτήσω φυσικά, αλλά νομίζω είναι Νίστρουπ τελικά και έκατσε η μπίλια. Λοιπόν, και ήρθε
0: αν το βαφτίζουμε με έναν τρόπο στην αρχή, έτσι μένει μέχρι το τέλος, μέχρι να φύγει. Δύσκολα αλλάζει.
1: Σωστά. Εδώ, όπως ξέρεις, όπως έχεις ακούσει, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο Βαζέχα δεν ήταν ποτέ Βαζέχα, ήταν Βαρτσίχα, κάπως έτσι.

0: Παρθήκα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Δικαίως δεν άλλαξε. Με όλο το σεβασμό δηλαδή.
0: Για τους παλιούς, όπως εμένα, σχετικό παράδειγμα, ο Ντερακλίτσας του Ιωνικού δεν ήταν ποτέ Ντερακλίτσας. Ντερακλίτσης ήταν, εντάξει, άσχετο το παράδειγμα. Ναι. Απλώς πώς άλλαζε τα ονόματα. Ήρθε λοιπόν ο Νίστρουπ χθες, γιατί άλλο είναι να βλέπεις τον άλλο μέσω Zoom ή μέσω άλλης διαδικτυακής πλατφόρμας και άλλο είναι να τον βλέπεις διαζώσεις. Και αυτό έλαβε χώρα χθες, όπου με Στέφανο Κοτσόλη, εξ όσο γνωρίζω Κατερίνα, με Μικέλ Άγχελ Κορώνα, δεν ξέρω και πιθανότατα και με Γιάννη Αλαφούζο, τα είπαν για πρώτη φορά, ξαναλέω από κοντά, διαζώσεις σε κάποιες όχι σύντομες συζητήσεις. Έβαλαν κάτω λοιπόν αυτά τα οποία είχαν πει, είχαν συμφωνήσει, είχαν αναλύσει μέσω Zoom τέλος πάντων, και τα έβαλαν κάτω από κοντά, παρόντες πλέον όλοι στο χοροπή. Και από εκεί και πέρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Κατερίνα Ονίστρουπ. Θα έρθει τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό που λέμε αναμένεται, θα παρουσιαστεί επίσημα. Η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι η πρώτη συγκέντρωση για εργομετρικά, αιματολογικά και λοιπές εξετάσεις στις 15 Ιουνίου. Στις 22 ξεκινούν για το Apeldoorn της Ολλανδίας, επιστρέφουν στις 5 Ιουλίου και υπενθυμίζω ότι στις 23 Ιουλίου είναι το πρώτο μάτς, δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί γιατί δεν ξέρουμε τον αντίπαλο, για το Conference League, όπου επίσης, Κατερίνη, υπενθυμίζω, καλά, εσύ γνωρίζεις φυσικά, ότι πρέπει το τριφύλι όπως πέρυσι η ΑΕΚ να περάσει τρεις προκληματικούς γύρους και να μπει σε League Phase. Οτιδήποτε άλλο σε σχέση με αυτό, δηλαδή αν δεν μπει στη League Phase του Conference ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, το τρέχον καλοκαίρι, καλοκαίρι πλέον, θα είναι αποτυχία και σίγουρα θα γεμίσει με αρνητική ενέργεια την υπόλοιπη χρονιά.
1: Πόσοι προπονητές λοιπόν έχουν αλλάξει στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, τους έχεις μετρήσει?
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, όντως. Από το 12 και μετά, δεν κοιτάω έτσι κάποιο Wikipedia, κάποιο Google, αν θυμάμαι καλά, από το 12 και μετά που ανέλαβε ο Γιάννης Αλαφούζος, μαζί με τους υπηρεσιακούς και με κάποιους που έκαναν διπλή θητεία, πρέπει να είναι 20, Κατερίνα, 20 όλοι μαζί, 20 σούμα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το θέμα είναι 23-7.
1: Ναι, ότι τώρα γίνεται μια καινούργια αρχή και τι έχει να περιμένει ο κόσμος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού από αυτή τη νέα ομάδα και από τη φιλοσοφία του νέου προπονητή.
0: Ό,τι και με τους υπόλοιπους προπονητές που πέρασαν τα χρόνια αυτά από τον Παναθηναϊκό και κυρίως μετά την ποδοσφαιρικά εγκληματική απομάκρυνση
1: του. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητική απάντηση τώρα για τον κόσμο που μας ακούει. Αλλά ναι.
0: Κοίταξε. Τι περιμένουν? Περιμένουν τα ίδια, αλλά υπάρχει η εξής διαφορά. Ο Νίστρουπ είναι ένα παιδί, σε εισαγωγικά, 38 ετών, που έχει κάνει πρωταθλητισμό όμως, έχει φέρει καλά αποτελέσματα στο Champions League. Δεν είναι κάποιος ο οποίος περίπου 70 ετών, που και αυτό έχει σημασία, όπως ο Τερίμ, με βαρύ βιογραφικό στο παρελθόν, ούτε επίσης, με όλο το σεβασμό, ο Μπενίτεθ, Ράφα Μπενίτεθ, που και αυτός είχε βαρύ βιογραφικό. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν είχε συμπληρώσει ούτε καν χρόνο, ολόκληρη σεζόν, όχι καν χρόνο, σεζόν, σε μια ομάδα. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλη τη φιλοδοξία να κάνει το επόμενο βήμα μακριά από τη Δανία, μακριά από την πατρίδα του. Και γι' αυτό λοιπόν ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Μιγκελ Άγχελ Κορώνα, ο Κάρλος Ζέκα τον επέλεξαν, διότι πληρούσε όλα τα κουτάκια, όλα τα τικ που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να στηριχθεί, το έχω ξαναπεί, πάση θυσία, να κάνει για ακόμα, δυστυχώς, ο κόσμος του Παναθηναϊκού τεράστια υπομονή, αλλά αυτή τη φορά πίστεψέ με, αξίζει περισσότερο τον κόσμο από τους προαναφερθέντες, καθώς και από κάποιους άλλους, πριν από τον Τερίμ και τον Μπενίτεθ, ή μάλλον μετά από τον Τερίμ και πριν τον Μπενίτεθ, και να στηριχθεί πάση θυσία. Και θα πω και κάτι άλλο, Κατερίνα, που λίγες φορές φύγουν και να σταματήσουν επιτέλους, να σταματήσει αυτό το υπερβολικό χάιδεμα των παικτών στα αποδυτήρια. Δεν είναι δυνατόν, που φταίνε, σου λέω εγώ, Κατερίνα, οι προπονητές, δεν είναι δυνατόν όμως να φταίνε για όλα όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό. Πριν σου δώσω πάλι το λόγο, να σου πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα από τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος αναφέρεται σε πιθανή παραχώρηση του Δάβιντε Καλάμπρια στην Κάλιαρη, και κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά πιθανόν να μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, και αυτός ο πολύ έγκυρος δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντι Μάρτσιο κάνει λόγο για ανταλλαγή, για έμψυχα ανταλλάγματα, αν πάει ο Καλάμπρια, αν επιστρέψει στην πατρίδα του για την Κάλιαρη. Υπάρχει ένας παίκτης τον οποίο διαβάζουμε ως Γκαβριέλε Ζαπά. Πιθανότατα να είναι Γκαμπριέλε Τζάπα, γιατί είναι και αυτός Ιταλός 26 ετών, δηλαδή να δώσει ο Παναθηναϊκός τον Καλάμπρια και να πάρει μεταξύ άλλων ως αντάλλαγμα και αυτόν τον 26χρονο, επίσης δεξιό μπακ, Γκαμπριέλε Ζαπά ή Τζάπα, όπως πιστεύω ότι προφέρεται σωστότερα. Θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι άποψη έχει οριστικά.
1: Όταν εννοείς όλα τα άλλα, εννοείς ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Ο σχεδιασμός.
1: Γιατί διαβάζουμε, δηλαδή, οι άλλες ομάδες προχωρούν. Ο Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Και φαντάζομαι ότι και αυτός ο. Όχι ανταγωνισμός, αλλά η μία ομάδα κοιτάζει τι κάνει και η άλλη. Εν ώψη της νέας περίοδου.
0: Υπάρχουν ονόματα στο τραπέζι. Εμείς πιθανώς δεν τα ξέρουμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί, όπως και επίσης θα γίνουν και απομακρύνσεις παικτών. Ο Λαφόν φαίνεται ότι έχει αποχωρήσει οριστικά, ο Ρενάτο Σάντσες πιο οριστικά ακόμα, για τον Τσάβες θα δούμε, πιθανό να μείνει ως δεύτερος goalkeeper, και επίσης στην πόρτα της εξόδου είναι ο Γεντ Βάι. Πριν όμως αποφασίσει οριστικά που θα έχει την τελική ελέξη ο Νίστρο Κατερίνα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα εκτός από τον Σάντσες, πιστεύω, και για τον Λαφόν.
1: Εγώ πάντως, για να δώσω μία ανάσα, μήπως τι θα σέψουμε και το σκυλάκι που είναι στο βάθος, να δώσουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, στον Αντώνη, αλλά και σε έναν άλλο Γιώργο, ο οποίος λέει καινούργια αρχή, λέγαμε και για το Ράφα Μπενίτεθ, κακώς τον έδιωξε, όπως και να έχει, δεν πρέπει να τραβήξει πρίζα πάλι ο Αλαφούζος. Να με θυμηθείς πως αν δεν περάσουμε conference θα το διώξει τον Έστρου 100%.
0: Δεν ισχύει αυτό. Ούτε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έφυγε κακός. Οι πιο πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που υποστηρίζουν τον Ράφα Μπενίτεθ, Κατερίνα, πιστεύω το λένε όχι επειδή είδαν κάτι στο έργο του, γιατί δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσες να δεις, εκτός από την πρόκριση, από την πορεία στο Europa, τίποτα δεν υπήρξε, καμία βελτίωση. Η ομάδα ήταν ένα
1: μαύρο χάλι. Εννοείς την αγωνιστική εικόνα.
0: Ναι, σωστά, καμία βελτίωση.
1: Καταπέλτης, ώστε
0: δεν μπορώ να λέω ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και δεν θα διώξει ο Αλαφούζος τον Νίστρουπ, και δεν πρέπει να το διώξει. Όπως έκανε υπομονή ο Αλαφούζος και δικαιώθηκε στην πρώτη στραβή, κακή μάλλον περίοδο του Γιωβάνοβιτς, γιατί η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Αλλά όμως ο Αλαφούζος τον κράτησε. Βέβαια μετά έκανε το, τέλος πάντων, το λάθος και τον έδιωξε. Έτσι λοιπόν το προσυπογράφω και θυμηθείτε το, δεν θα διώξει ο Αλαφούζος τον Νίστρουπ. Αλλά αυτή τη φορά μου φαίνεται ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα πρέπει να δούμε και ότι τα παραχαϊδεμένα σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες παιδιά, πράσινα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές των αποδυτηρίων, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Δεν μπορούν για πάντα να φταίνουν οι προπονητές, Κατερίνα.
1: Αναφορικά με τους Έλληνες παίκτες στον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός για ένα σεντερφόρ. Να σου πω για τα σκυλιά ότι γίνεται χαμός εδώ στη γειτονιά.
1: Δεν πειράζει, έχουν φυσικό ήχο, ρεαλιστικό.
0: Όχι βέβαια, ναι. Δεν είμαστε ζώοφιλοι, είμαστε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, και ίσα που με ξυπνάνε κάθε πρωί περίπου 6,5 φορή ξυπνητήρι. Λοιπόν, αποκτηθεί ένας φουνταριστός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Τετέι υπάρχει κάποιο ζήτημα έτσι. Ίσα που ο Ανδρέας είναι το παιδί, είναι σούπερ, του βγάζω το καπέλο. Θέλει όμως τον Παναθηναϊκό ένα, ας το πούμε τώρα λίγο αδόκιμα, περισσότερο killer. Το στυλ Ελκαμπή, Κατερίνα και Λούκα Γιώβιτς. Βέβαια όλο αυτό είναι σε συνάρτηση με το ότι μέλη γενέστε με τον Τέσσερ. Θα δούμε τον Τέσσερ, θα τον δω δηλαδή, θα τον δει ο Νίστρουπ και οι λοιποί αρμόδιοι στην προετοιμασία και ανάλογα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, και ο Ανδρέας είχε μια έτσι επιθετική και λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, ότι μόνο η άλλη είναι killer και ο Ανδρέας, ας πούμε, ξέρεις, δεν το, ο Τετέι δεν το έχει.
0: Εννοείται πως το έχει, λίγο στα τελειώματα θέλει δουλειά, από λίγο έως αρκετά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά για τον Μπενίτεθ που λέγαμε, το σύστημα τρέξε Ανδρέα, τρέξε, δώστε την μπάλα όλοι στον Ανδρέα και περιμένετε να βάλει κόλ, δεν ήταν ένα λογικό ποδοσφαιρικό σύστημα και μάλιστα για τον Μπενίτεθ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο γέγονε. προχωράμε στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
1: Και εδώ που... σχολιάζουν οι φίλοι μας. Έχουμε πάρει το μήνυμα από το Χρήστο.
0: Να είναι καλό το παιδί.
1: Λοιπόν,
0: ό,τι και να λέει, ναι.
1: Ναι, όχι, έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών.
0: Ναι.
1: Το πιο εντυπωσιακό, λέει, στοιχείο όμως, ναι, αυτή την επιτυχία του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: ήταν ότι στηρίχθηκε αποκλειστικά σε Έλληνες, ναι, ποδοσφαιριστές. Δωμάζος, Αντωνιάδης, Καμάρας, ναι, Φυλακούρης κτλ.
0: Κοίταξε, τώρα.
1: Και ο Σπύρος λέει τι καταπέλτης, μια χαρά τα λέει.
0: Γιάννης Τομαράς, τεράστιος, πολύ άτυχος. Γιώργος Βλάχος, Φραγκίσκος Σούρπης, τεράστιος επιστήμονας, γιατρός, Άρης Καμάρας, Αρστίδης Καμάρας, τεράστιος δικηγόρος με μεγάλη καριέρα μετά, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, τώρα μπαίνω και εγώ στο τρυπάκι αλλά θα φάμε πολλή ώρα, δεν πειράζει όμως, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, επειδή ο Οικονομόπουλος, γιατί τα παιδιά τα οποία προφανώς και τους ευχαριστούμε ανταποκρίνονται στην επικοινωνία τη διαδραστική με την Era Sport, ο Βασίλης Κωνσταντίνου δεν του έχει αποδοθεί ο ρόλος που έπρεπε στην πορεία για το Γουέμπλεϊ, γιατί στο 3-0 με τον Ερυθρό Αστέρα, παραλίγο στο 80 κάτι αν θυμάμαι καλά, έσωσε ένα σούτ το οποίο πήγαινε μέσα, μία απόκρουση η οποία αν έμπαινε γκολ θα γινόταν το 3-1 και ο Παναθηναϊκός δεν θα περνούσε, γιατί είχε χάσει το 4-1 στο Βελιγράδι σε ένα μάτς σκάνδαλο εις βάρος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όλα τα παιδιά, ακόμα ο Βίκτορας Μητρόπουλος, ο Δελιγιάννης, είναι πάρα πολλοί. Όλοι είχαν ένα μικρό ή μεγάλο λιθαράκι. Όλα τα παιδιά από το πρώτο μάτς με τις Ζενέσες, Λουξεμβούργο, μέχρι τον τελικό που δεν ήταν δυνατόν πραγματικά να νικηθεί αυτός ο... Και έχω πει την ιστορία τελευταία, Καταρίνα, πριν σου δώσω το λόγο. Έχω πάει το 2000 στο μουσείο του Άγιαξ, στο νέο γήπεδο. 2000 έτσι, όλη την ώρα έπαιζε λούπα στο μουσείο, ξαναλέω, του ΕΑΝΤΑ, στον 7ο όροφο, αν θυμάμαι καλά. Όλη την ώρα σε έγχρωμη έκδοση έπαιζε λούπα ο τελικός του Γουέμπλεϊ για τον Άγιαξ. Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή, γιατί μετά από ήττα, τη δεύτερη φορά που έφτασαν σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών, το κατέκτησαν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και όταν επέστρεψαν στο Άμστερνταμ το 1971 έγινε ο χαμός. Λοιπόν, αυτά για την αποκατάσταση ιστορίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα σαν στέλιος του συλλογικού, ποδοσφαιρικού, ελληνικού αθλητισμού. Κατερίνα.
1: Λοιπόν, είπαμε για τις προθέσεις που έχουν στον Παναθηναϊκό, ότι θέλουν να επιστρέψει η ομάδα, να έχει καλύτερη πορεία και όλα αυτά. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του νέου Παναθηναϊκού, και λέω νέου Παναθηναϊκού λόγω του νέου προπονητή, ποια θα είναι? Δηλαδή, σε τι διαφοροποιείται? Γιατί εφόσον θέλουν να διορθώσουν πράγματα, πάνε να πει ότι έχουν δει κάτι διαφορετικό.
0: Στον Ίστρουμ.
1: Στον Ίστρουμ, ναι, και τον έχουν φέρει. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δηλαδή, τι θα δει την επόμενη σεζόν.
0: Πάντως δεν θα δει ποδόσφαιρο όπως την Πενίτια, να περιμένει ο Παναθηναϊκός στο δικό του τρίτο, τους αντιπάλους, και να προσπαθεί να αντιπιτίθεται ψάχνοντας τον Τετέι. Αυτό το οποίο ξέρουμε για τον Νίστρουπ είναι ότι παίζει 4-4-3 χωρίς όμως 4-3-3 χωρίς να είναι δογματικός, το οποίο μεταβάλλεται σε 4-4-2 και η πίεση αρχίζει, αυτό το οποίο έχουν κάνει και άλλες ελληνικές ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν, αρχίζει από το τρίτο του αντιπάλου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι σε στάση αναμονής, θα είναι σε μια στάση όταν θα έχει ο αντίπαλος την μπάλα να είναι σε επιθετική άμυνα. Και στη συνέχεια να προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό του παιχνίδι. Ποδόσφαιρο δημιουργίας του Νίστρουπ, αυτό περιμένουμε.
1: Εννοείς τα ολλανδικά πρότυπα.
0: Ακριβώς, ναι. Και αυτό το έχει δείξει και ως παίκτης στη Δανία, στην Κοπενχάγη, ο οποίος επίσης έχει πανηγυρίσει και ως παίκτης διακρίσεις, και επίσης και τα δύο double που έχει πανηγυρίσει ως προπονητής με τη Κοπενχάγη. Ποδόσφαιρο επιθετικό, δημιουργικό, κάτι το οποίο έχει κάνει αμάνα για να δει ο φίλος του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ καλές οι συστάσεις, Κατερίνα.
1: Για να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο χρειάζεσαι και πολύ καλούς παίκτες. Είπες ότι αφορά το budget του Παναθηναϊκού για φέτος.
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν φύγεται χρημάτων. Σε πρώτη φάση πιστεύω θα γίνουν 4-5 μεταγραφές και μπορεί μετά, καθώς η σεζόν εξελίσσεται και καθώς ο Παναθηναϊκός ήδη θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό, στο conference, θα συνεχίζονται οι μεταγραφές και πιθανότητα σίγουρο για μένα να δούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα βάσει και της πορείας του Παναθηναϊκού και στην Ευρώπη, να δούμε τον Παναθηναϊκό πλήρη, όπως τον φαντάζεται ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη και ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά, 22-23 Αυγούστου τέλος πάντων. Δηλαδή θα είναι μια συνεχόμενη εξελικτική διαδικασία. Αλλά θα δούμε, θα τα
1: πρώτα δείγματα ήταν, ναι, θα φανούν νωρίτερα βέβαια.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Εδώ γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος ότι το σκυλί έχει ένστικτο από μέσα για το προπονητή του Παναθηναϊκού και γαυγίζει. Απλώς δεν διευκρινίζει αν το εννοεί θετικά ή αρνητικά. Και πολλοί είναι οι φίλοι, ναι, και οι υποστηριχτές του Μπενίτεθ ότι κακώς τον έδιωξε γιατί έδειξε πορεία, έφτασε μέχρι τους 16. Ανέβηκε στη βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Όχι, υπάρχουν αρκετά. Δεν ανέβηκε στη βαθμολογία. Δεν ισχύει.
1: Πήρε στα μέσα τη σεζόν. Εγώ σου διαβάζω τι λένε.
0: Μισό λεπτάκι. Καθίστε. Όχι, Κατερίνα, συγγνώμη τώρα για. Συγγνώμη. Το ότι ξεπέρασε.
1: Συμφωνεί και ο σκύλος μας.
0: Ναι. Δεν έχει αρχίσει κι ο άλλος, γιατί ο ένας παίρνει σύνθημα. Ο ένας είναι αριστερά, όπως κοιτάω στον μπαλκόνι, ο άλλος είναι απέναντι ακριβώς στην τελευταία μάχη.
1: Ένα αριστερό εξτρέμ. Ο σκύλος.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν. Παρένθεση, δεν ενοχλεί εσύ να πάω μέσα στο, γιατί είμαι στο μπαλκόνι.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Δεν παρουσίασε τίποτα στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ, ότι έλεγε ότι ξεπέρασε τον Παδιακό. Αν το θεωρεί ο ίδιος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού επιτυχία, τότε συγγνώμη, αλλά ο πύχης έχει τεθεί πάρα πολύ χαμηλά. Δεν είναι επιτυχία, αλλά ο Παδιακός ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, εντάξει, οπότε πρέπει να έχει τον πύχη πιο ψηλά, αλλά και ο Λεβαδιακός παρουσίασε.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, ήταν μια εξαιρετική ομάδα. Πάρα πολύ επιθετική, πάρα πολύ αποτελεσματική κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο το όνομα, έχει να κάνει και το περιεχόμενο μιας ομάδας. Και διαφορετικά, αν λέγεσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αν έχεις, ας πούμε, ξέρεις, το μεγάλο όνομα, θα κερδίσεις. Τέλος, δεν είναι έτσι όμως ο αθλητισμός.
0: Αυτοί οι φίλοι που λένε αυτά πράγματα για τον Μπενίτεθ είναι ευχαριστημένοι με την τέταρτη θέση. Εγώ αυτό το ερώτημα τους απευθύνω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν θα είναι ευχαριστημένοι, απλώς θεωρούν ότι, εντάξει, και αυτό μας γράφουν εδώ πέρα οι ακροατές, ότι πήρε την ομάδα στα μέσα της σεζόν και δεν πρόλαβε να ξεδιπλώσει τέλος πάντων το σχέδιό του. Ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ότι δεν του δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος. Αυτό γράφουν εδώ. Και έρχονται και άλλα μηνύματα συνέχεια.
0: Από τις προηγούμενες ομάδες που έφυγε μεσούσης, όχι μεσούσης, χωρίς να συμπληρώσει ένα χρόνο και είχε παρουσιάσει έργο και πραγματικά όλοι είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε, πραγματικά εντάξει, okay. Εντάξει, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Ναι, εγώ ναι, δεν έχω αυτή την άποψη. Πάντως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σίγουρος ότι δεν έφεραν οι δημοσιογράφοι τον Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν... Όχι, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Απλώς κρίνουν κατά πόσο έφυγε νωρίς ή αργά ή στην ώρα του, τέλος πάντων. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, γι' αυτό έχουμε κάνει και κάλεσμα στον κόσμο να στείλει τα μηνύματα, γιατί ακούει τις συζητήσεις μας και σχολιάζει. Στέλνω να σε ευχαριστήσω θερμά. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Σύμφωνοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Δελτίο ειδήσεων, πολιτικών και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή στην οποία αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Εντός της ημέρας καταθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων. Εντείνονται οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεσμπολά παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για δεσμεύσεις κατάπαυσης πυρός. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες, κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τη φασαρία. Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ακούτε, Air Sport.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μπάλα και Άλλα στην Έρα Σπορ και υπάρχει έτσι επικαιρότητα και τελευταία νέα αναφορικά με τη σειρά των τελικών στο μπάσκετ, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός που αρχίζει αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά από την R2 Sport. Δεν παίζει ο Ντόρσεϊ στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας και το πρώτο παιχνίδι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Υψηλές οι προσδοκίες και για τις δύο ομάδες και στον Ολυμπιακό, φυσικά, που μετά το Ευρωπαϊκό θέλει να κατακτήσει και το πρωτάθλημα, αλλά και στον Παναθηναϊκό που θέλει να κλείσει τη χρονιά με την κατάκτηση του τίτλου. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το μπάσκετ στη συνέχεια. Τώρα όμως θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον αγαπητό Θάνο Σαρή, τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εμβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Καλημέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, πώς είσαι?
0: Καλημέρα. Λοιπόν, και σε καλέσουμε και σε έχουμε στη συντροφιά μας για την πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει πάρει ο ΨΑΠ να προσφέρει ένα κάμπ που θα γίνει στη Λεωφόρο, αξιοποιώντας και τον χώρο, αλλά κυρίως την ανάγκη των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών να είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση εν ώψη της νέας σεζόν. Πες μας λεπτομέρειες.
1: Ναι. Η ιδέα αυτή ήρθε γιατί εμείς ως ΨΑΠ προσπαθούμε πάντα να φουγκραζόμαστε τις ανάγκες των μελών μας, των επαγγελματίων ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών φυσικά. Και προέκυψε επειδή η Super League 2 φέτος τελείωσε πάρα πολύ νωρίς. Ειδικότερα ο όμιλος για τις ομάδες που πάλευαν για την άνοδο τελείωσε τέλη Μαρτίου. Ο όμιλος για τις ομάδες που πάλευαν για την παραμονή τελείωσε λίγο μετά. Οπότε είναι ένα μεγάλο διάστημα που ουσιαστικά έχουν μείνει τα παιδιά χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και εξής το απόσυνε. Κάποιες ομάδες μπορεί να λύσουν κάποια συμβόλαια, μπορεί να μην συνεχίσουν. Είναι λίγο περίεργη η συνθήκη. Οπότε σκεφτόμενοι πώς μπορούμε να βρεθούμε στο πλευρό τους, αποφασίσαμε να οργανώσουμε έτσι ένα υψηλού επίπεδου προπονητικό κάμπ για απευθυνόμενοι κυρίως σε αυτά τα παιδιά, αλλά και σε κάθε άλλο επαγγελματία ποδοσφαιριστή προφανώς που θέλει να έρθει.
0: Απευθύνεται στα μέλη του ΨΑΠ. Και είναι
1: σωστά,
0: δωρεάν.
1: Σωστά. Ναι. Σε μέλη του ΨΑΠ, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Είναι δωρεάν, είναι μια παροχή του συνδέσμου προς τα μέλη του. Σχεδιάστηκε έτσι με πολύ λεπτομέρεια προκειμένου να είναι στα στάνταρ που θέλαμε. Έχουμε δηλαδή δύο προπονητές φυσικής κατάστασης, τον κύριο Σορόγκο και τον κύριο Κοτσί. Έχουμε προπονητή θεματοφύλακα, τον κύριο Πομόνη. Έχουμε φύζιο, έχουμε οργανώσει όλο το κομμάτι με τον ρουχισμό, με τον εξοπλισμό κτλ. Και φυσικά εδώ θα θέλω να ευχαριστήσουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για παραχώρηση του γηπέδου της Λεωφόρου και μας έδωσε στο γήπεδο προκειμένου να κάνουμε τις προπονήσεις, μας άρεσε η συνεννόηση και μαζί τους. Και ξεκινάμε αύριο, θα κρατήσει για περίπου ένα μήνα το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει και φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω δωρεάν.
0: Και πόσες ώρες, δηλαδή θέλω να πω.
1: Είναι ανάλογα με τις προπονητικές ομάδες που σχεδιάζουν, με τις προπονητικές μονάδες που σχεδιάζουν οι coaches. Υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου μια μισή ώρα τη φορά, ας πούμε. Ανάλογα βέβαια και με το πώς θα συγκεντρωθούν, γιατί ίσως χρειαστεί να έχουμε κάποια γκρουπάκια. Θα το δούμε πώς θα πάει και στην πορεία.
0: Ένας λόγος που θέλουμε να το επικοινωνήσουμε και να το αναδείξουμε είναι γιατί πρώτον είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για τους παίκτες, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν σταματήσει πάρα πολύ νωρίς, οπότε χρειάζεται να βρίσκονται σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά κυρίως για να το επικοινωνήσουμε και στους ίδιους τους παίκτες, να το γνωρίζουν έτσι ώστε να οργανωθούν και αυτά τα γκρουπάκια, γιατί φαντάζομαι ότι διαφορετικοί παίκτες, διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές ανάγκες.
1: Οι παίκτες που παίζουν εντός θα έχουν τη δική τους προπόνηση. Έχουμε προπονητή τερματοφύλακα που θα αναλάβει τους τερματοφύλακες, όπου είναι και αυτοί αρκετοί, έτσι δεν το συζητώ. Οπότε ναι, εντάξει, ο σχεδιασμός είναι, θα τον αναλάβουν οι ειδικοί, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά ναι, είναι μια παροχή του ΨΑΠ, είναι δωρεάν, οπότε και εμείς καλούμε όσο δυνατόν έτσι περισσότερα μέλη μας, περισσότερους ποδοσφαιριστές να έρθουν εκεί. Έχετε να προσθεθεί σε μια σειρά από παροχές που ούτως ή άλλως είχαμε, δεν ξέρω αν τις γνωρίζει ο κόσμος. Είναι δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, είναι η δωρεάν νομική υποστήριξη, οτιδήποτε νομικό ή και
0: πολύ σημαντικά όλα αυτά.
1: Δωρεάν. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα γιατί μας απασχολεί πολύ το dual career, το επόμενο βήμα μετά το. Όταν κλείσει τέλος πάντων η αυλαία
0: μετά την αγωνιστική δράση, ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα έχετε να προσθεθεί και αυτό. Θεωρούμε ότι είναι μια έτσι παροχή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ποδοσφαιριστών.
0: Απευθύνεται και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτό το κάλεσμα.
1: Η περίπτωση είναι για τους άντρες και κυρίως γιατί μείνανε καιρό εκτός. Δηλαδή το ποδόσφαιρο γυναικών, η Λίγκα δεν τελείωσε τόσο νωρίς όσο τελείωσε η Super League 2. Οπότε σε πρώτη φάση που το κάνουμε τώρα για φέτος είναι για τους άντρες, τη Super League 2 κυρίως. Και θα το δούμε στο μέλλον για, για το ποδόσφαιρο γυναικών, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, εφόσον προκύψει φυσικά η ανάγκη και μας το ζητήσουν τα μέλη μας.
0: Εσείς γνωρίζετε στο ΠΖΑΠ όλοι, γιατί έχετε υπάρξει ποδοσφαιριστές και είστε κιόλας. Γνωρίζετε τις ανάγκες που έχει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, αυτή η ιδέα προέκυψε από τη διοίκηση, είχαν εκφραστεί κάποια παράπονα. Πώς βγήκε?
1: Κοίταξε, ο ΨΑΠ γενικώς κάθε χρόνο προσπαθεί να είναι κοντά και διαζώσεις. Δηλαδή, φέτος επισκεφθήκαμε όλα τα αποδυτήρια των ομάδων, τους κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με τις παροχές μας, σχετικά με τα δικαιώματά τους, και διατηρούμε άμεση έτσι, διαπροσωπική επικοινωνία με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, εκπροσώπους από όλες τις ομάδες. Οπότε ήταν κάτι το οποίο πάνω στις συζητήσεις που έγινε με την ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, που πράγματι τα παιδιά όλα της ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών ήταν πρώην ποδοσφαιριστές και αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες τους. Πάνω στην κουβέντα λοιπόν προέκυψε αυτό το πράγμα ως ανάγκη, όταν συνειδητοποίησαν και οι ίδιοι το πόσο νωρίς θέλουν να είναι φέτος οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, και κάπως έτσι μπήκε ο σπόρος. Η διοίκηση εννοείται ότι το στήριξε από την αρχή. Οπότε προχωρήσαμε στην υλοποίηση και στο σχεδιασμό.
0: Στις κουβέντες που κάνατε με τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, τι άλλο σας έλεγαν, τι είναι αυτό που τους απασχολεί?
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά. Εμείς κάνουμε μια παρουσίαση προς όλους τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε την παρουσίαση του ΨΑΠ, η οποία μιλάει για όλα και για τα δικαιώματά τους και για τις παροχές και για τα κινήσεις που γίνονται και σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο ΨΑΠ είναι από τα ιδιωτικά μέλη της ΦΥΠΡΟ. Οπότε είναι παρόν και σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο για τους ποδοσφαιριστές. Και στη συνέχεια υπάρχουν ξέρεις, τα κλασικά τα πηγαδάκια, ρωτάνε πράγματα που αφορούν την ασφαλειά τους, είτε τα λογιστικά, είτε τα οικονομικά, διάφορα, είτε τα αγωνιστικά.
0: Φαντάζομαι ότι η σκέψη είναι περισσότερο στο σήμερα. Έτσι δεν είναι? Ανεξάρτητα αν εσείς τους δίνετε και μία προοπτική για μια εναλλακτική καριέρα που μπορούν να ακολουθήσουν και μετά την αγωνιστική δράση. Ναι. Είναι στο σήμερα.
1: Αλλά μετά από κάθε επίσκεψη υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμείς προσφέρουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εμείς δηλαδή δίνουμε κάποιες υποτροφίες, έχουμε συνεργασίες για να έχουν καλύτερες τιμές, βοηθούμε με κάθε τρόπο. Οπότε, όταν συζητάμε λίγο για το κομμάτι του dual career, που είναι ένα σημαντικό μέρος της παρουσίας που κάνουμε, όχι, έχουμε και γι' αυτό ενδιαφέρον στη συνέχεια. Και συνεχώς αυξάνεται το αριθμό των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών που ξεκινούν να σπουδάζουν. Το οποίο και αυτό είναι πολύ ευχαριστητικό.
0: Δεν το συζητάω. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους, αλλά και για το επίπεδο γενικότερα του αθλητισμού, γιατί πολλοί από αυτούς θα γίνουν σε συνέχεια προπονητές, θα μεταλαμπαδεύσουν γνώση, εμπειρίες και όλα αυτά. Οπότε, όταν έχουν πάρει και μια εκπαίδευση, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, και ενδιαφέρονται για κλάδους εκτός ποδοσφαίρου. Δηλαδή, δεν είναι αποκλειστικό ότι ένας ποδοσφαιριστής θα σπουδάσει γυμναστής ή αναλυτής ή σκάουτ κτλ. Σίγουρα του αρέσουν να τα θέλουν αυτά. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται για πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον.
0: Εξαιρετικό είναι αυτό. Και διάλεξατε τηλεφόρο? Υπάρχει δηλαδή κάποιος επιπρόσθετη, έχει μια επιπρόσθετη αξία?
1: Εντάξει, γνωρίζουμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και ο αγωνιστικός χώρος και οι εγκαταστάσεις. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, οπότε βολεύει πάρα πολύ για το κομμάτι του logistics. Κάναμε γενικώς επαφές με έτσι, γήπεδα. Απλά με τηλεφόρο είναι και το θέμα ότι δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Οπότε... Αυτό έλεγα, ότι έχει μια συμβολική αξία, ας πούμε, με έναν τρόπο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για αυτό που θέλουμε, εννοείται, δεν το συζητώ. Και είναι και μια έτσι ωραία ευκαιρία να πατήσουν το χορτάρι τη λεωφόρου και να κάνουν προπόνηση εκεί οι ποδοσφαιριστές.
0: Αναμφίβολα. Και έχετε πάρει, όπως μας περιέγραψες, πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Στο μέλλον σχεδιάζετε κάτι καινούριο? Αν υπάρχει κάτι στα σκαριά που μπορούμε να πούμε, να επικοινωνήσουμε?
1: Έχουμε διάφορα στα σκαριά και σχετικά με κάποια events, έτσι, γιατί ο ΨΑΠ κλείνει 50 χρόνια, με κάποιες εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουμε. Τα πρόσφατα κυκλοφορήσαμε σε συνεργασία με την ομάδα Another Football και τον συγγραφέα Βασίλη Κωστάκη ένα παιδικό βιβλίο σχετικά με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Το οποίο εμείς στις επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία το δίνουμε ως δώρο, γιατί ο ΨΑΠ επισκέπτεται και σχολεία όταν τον καλούν και μιλάει στα παιδιά για τις αξίες του αθλητισμού. Το ντοκιμαντέρ μας για το ποδόσφαιρο γυναικών έχει κλείσει το κύκλο στην ΕΡΤ, οπότε θα δούμε λίγο ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ετοιμάζουμε και τη φετινή εκδήλωση με τα βραβεία που γίνεται κάθε χρόνο, τη γιορτή του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας, η οποία και φέτος έχει πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς έχουμε πραγματάκια στο νου και σε επίπεδο έτσι, δράσεων και σε επίπεδο εκδηλώσεων, αλλά και σε επίπεδο περιεχομένου. Είναι μια συμβολική χρονιά φέτος. Και παράλληλα, ο ΨΑΠ συμμετέχει έτσι και σε όλο το κομμάτι των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για να είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών.
0: Αναφορικά με τα μικρά παιδιά, επικοινωνείτε τις αξίες του ποδοσφαίρου, είτε μέσω του βιβλίου, μέσω ντοκιμαντέρ, μέσω επισκέψεων στις ακαδημίες των ομάδων, ή δεν μπαίνετε καθόλου σε αυτό το κομμάτι και πηγαίνετε μόνο στα σχολεία?
1: Έχουν πειράξει και επισκέψεις σε ακαδημίες. Φέτος εστιάσαμε περισσότερο στα σχολεία γιατί είχαμε και αρκετές προσκλήσεις, ναι, είτε και σε κάποια τουρνουά ακαδημιών, ούτως ώστε έτσι να μπορούμε να απευθυνόμαστε πιο μαζικά στα παιδιά. Αλλά τα σχολεία είναι έτσι, και για μας είναι μια από τις αγαπημένες μας δράσεις, γιατί μας καλούν πολύ συχνά. Επισκεπτόμαστε, προσπαθούμε να έχουμε μαζί μας ένα ποδοσφαιριστή και μια ποδοσφαιρίστρια, είτε νυν είτε πρώην, και μιλάμε για θέματα όπως είναι η ισότητα στο ποδόσφαιρο, όπως είναι οι αξίες του ποδοσφαίρου. Και γενικώς το ότι μετά τα 90 λεπτά είμαστε όλοι φίλοι και δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να μας χωρίζει εκτός γηπέδου.
0: Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε μια σημαντική προσπάθεια για να πάει σε αυτό το Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Θα ήθελα να μου σχολιάσει λίγο για αυτά τα πολύ νέα παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, αναμφίβολα, και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε μικρότερες κατηγορίες. Αλλά η δική σου ματιά για αυτή τη νέα γενιά που προς το παρόν στην εθνική ομάδα ανακατεύεται με τους παλαιότερους και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο μείγμα, ποια είναι η προοπτική που έχει αυτή η νέα γενιά κατά τη γνώμη σου?
1: Εγώ μιλώντας τώρα προσωπικά, ως άνος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το potential, ότι ακόμα δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει ψήγματα μάλλον του τι μπορεί να καταφέρει αυτή η ομάδα. Δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ τόσο ταλέντο και τόσα skills μαζεμένα σε μια δεκάδα. Θεωρώ ότι, εντάξει, όσο καν ακούγεται κλισέ, ότι το μέλλον πραγματικά τους ανήκει. Δηλαδή, αυτή τη φορά δυστυχώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα κλισέ. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα στο μέλλον από αυτή την ομάδα, η οποία πλέον αποκτά και το δικό της προπονητικό κέντρο, οργανώνεται καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι μια βάση για τις εθνικές ομάδες, αυτό που γίνεται με την Παιανία. Θεωρώ ότι τα πράγματα μόνο καλύτερα θα είναι από εδώ και εντός.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς, ολόψυγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όλες τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει σε όλα τα επίπεδα. Αναμένουμε και τις νέες, γιατί εφόσον συμπληρώνετε και 50 χρόνια, εντάξει. Νομίζω ότι είναι επαιτειακά. Θα ολοκληρώνεται δηλαδή ένα κύκλο πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Την καλημέρα μας από την Ερασπόρ.

Όλα τα μηνύματά σας και για το μπάσκετ, για τη σειρά των τελικών που ξεκινάει αύριο. Ο Γιώργος Μπατζόκας ενημέρωσε για την κατάσταση του Ντόρσεϊ ότι ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Δεν έχει χτυπήσει, όπως διευκρινίζει. Αύριο, επειδή δεν έχει προπονηθεί ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός για το πρώτο παιχνίδι, τον πρώτο τελικό στη σειρά για τον τίτλο του πρωταθλητή που θα αρχίσει το ΣΕΦ στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 Sport.

Πολλές καλησπέρες στον Χρήστο από το Βέλγιο, στο Στράτο, στο Γιώργο. Είναι και πολλά τα μηνύματα και για το Μπενίτεθ. Κάποιοι φίλοι λένε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος τώρα, συνεχίζει, είναι ότι τον Μπενίτεθ τον έφαγαν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν και σχόλια για το βόλεϊ, για τη σειρά των τελικών. Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον εν ώψη της σειράς των αιωνίων για τον τίτλο του πρωταθλητή. Εύλογα νομίζω.

εισάγεται και ο τέταρτος τελικός στο πρωτάθλημα πόλο των γυναικών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-1 της Βουλιαγμένης. Σήμερα ο τελικός στις 5 ώρα το απόγευμα θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Λεμού, όπου η Βουλιαγμένη έχει μια ευκαιρία, αν θέλει να μείνει ζωντανή και να διεκδικήσει ως πρωταθλήτρια έναν ακόμη τίτλο, να πάρει το σημερινό παιχνίδι. Διαφορετικά ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να κερδίσει στο απόψινό παιχνίδι, θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια ομάδα.

Σήμερα λοιπόν ο τέταρτος τελικός για τη Water Polo League των γυναικών στις 5 η ώρα από την RTO Sport, που θα κρίνει πολλά. Ή θα δώσει παράταση στην υπόθεση του τίτλου στη Βουλιαγμένη, ή θα είναι το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό που θα κατακτήσει τον τίτλο.

Μιλώντας για τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπουμε και την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που πήρε αποφάσεις για το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδος, οριστικά με δύο νέους παίκτες στην ενδεκάδα.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει αναφορικά με τη σειρά των τελικών του μπάσκετ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με έντονο ύφος μίλησε στους παίκτες και φυσικά απέτησε το πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα Ρογκαβόπουλος και Σλούκας προσπαθούν, ακολουθούν ατομικά προγράμματα. Ο Σλούκας προέρχεται έτσι από σημαντικό τραυματισμό, έχει επιστρέψει, αλλά σίγουρα θέλει να είναι 100% έτοιμος και για το υψηλό επίπεδο το αγωνιστικό και τις προσπάθειες που πρέπει να ξεδιπλώσει πάνω στο παρκέ για τον ίδιο, αλλά και διαχρονικά για την υγεία του και για την αποκατάστασή του.

Σε πολύ έντονο ύφος τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες, απέτησε κανονικότατα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ερκίνα Ταμάν στην μετά το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ είχε δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έτσι, και απέναντι στο Γιώργο Μπατζόκα και όλα αυτά, αλλά τόνισε ότι το πρωτάθλημα θα το κατακτήσει ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαιτεί κάτι τέτοιο από τους παίκτες, καθώς θέλουν οι πράσινοι να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί.

ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ιουλία, στον Γιώργο, στον Τάκη. Πολλά μηνύματα από την επαρχία, από την Βόρεια Ελλάδα, από το Βέλγιο όπου μας ακούτε. Και στέλνετε και στα, μιλάω τώρα συνολικά για τα μηνύματα που έρχονται και στο, και στο προσωπικό μου Instagram, αλλά και στο Viber της εκπομπής. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο επιστρέφουμε με μπάλα και άλλα στις 12 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ηχών η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση για 2 ακόμη χρόνια της θητείας του Στεφάν Λανουά και των μελών της ΚΕΔ. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, νέα μέλη ψήφισαν θετικά, ένα όχι από τον Ολυμπιακό, ενώ απουσίαζε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup AEK Office στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τέλος, στη League Phase του Κυπέλου θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες με 4 αγωνιστικές, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή 2 νεαρών παικτών στη βασική ενδεκάδα. Ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με την μεταγραφή του ακραίου επιθετικού στην ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία. 5 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουν οι Τούρκοι για τον 30χρονο διεθνή Ουκρανό. Επιτάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό μετά την άφιξη στην Ελλάδα του Γιακόπ Νίστρου, που έφτασε χθες στην Αθήνα και ξεκινάει άμεσα τη συζήτηση με τους ανθρώπους των Πρασίνων. Ομιλία σε σκληρή γλώσσα σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που εξέφρασε τη δυσκαρέσκειά του για την χαλαρότητα μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης και Φαρίτ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ Σλουκάς και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του εν ώψη του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό τόνισε πως δεν θα έχει διαθέσιμο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Με τον Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα 2 φιλικά με τη Σουηδία την Πέμπτη και την Ιταλία την Κυριακή. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα, της ΑΕΚ και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του στις 23 Μαΐου. Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα στα Γιάννενα. Τέταρτος τελικός για τη Water Polo League των γυναικών στις 5 στο Λεμό, όπου η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Στους άνδρες, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα τον Απόλλωνα Σμύρνης, που προηγείται με 1-0 νίκες. Ο Ματέο Αρνάλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας νίκησε τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφόε και πήρε το εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Apple, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από την Sporting Λισαβόνας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγελίο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και είναι Ελίζα Φυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιώργος Μπατζόκας και ο Κώστας Παπα-Νικολάου μίλησαν πριν από λίγο στη Media Day του Ολυμπιακού για τον αυριανό πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό για τη στοίχημα GBL. Ο Γιώργος Μπατζόκας ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει αύριο ταλεντόση που υποφέρει από τενοντίτιδα, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα για την αλλαγή στη λίστα των ξένων. Μπορεί να το κάνει ακόμη και την τελευταία στιγμή. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, επειδή δεν έχουμε ηχητικό, διαβάζω τις δηλώσεις και τους τίτλους των δηλώσεων των δύο ανδρών. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, επειδή δεν έχουμε ηχητικό, διαβάζω τις δηλώσεις και τους τίτλους των δηλώσεων των δύο.

0: στο πόστο του ως υπευθύνου της διαιτησίας. Από τη διοίκηση της ΕΠΟ ανανεώθηκε η θητεία και συμφώνησαν οι περισσότερες ομάδες. Βλέπω τον Ολυμπιακό να αντιδρά και υπάρχουν κεραυνοί από τον Κώστα Καραπαπά για πράξη κοπηματική παραμονή Λανουά. Λέει, ακούμε για συναντήσεις του σε σουίτες ξενοδοχείων. Είναι πλήρως αποτυχημένος. Είναι πλήρως αποτυχημένος ο Παναγιώτη Βαρούχα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου. Καταρχάς, να πούμε κάτι για χθες. Άκουγα την εκπομπή σχετικά με το Γερμανό για το τελικό.
0: Κοίτα,
1: του...
0: πρέπει να έρχεσαι τώρα και να τα λες. Πρέπει να έρχεσαι και να τα λες. Πρέπει να έρχεσαι και να τα λες.
1: Χθες έκανες το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς. Το πέναλτι είναι πέναλτι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα
0: αυτό,
1: δεν είναι δεύτερη
0: αυτό που
1: κίτρινη.
0: Δίνεται, αυτό που δίνεται.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Δεν είναι δεύτερη κίτρινη η κάρτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάρτα ο συγκεκριμένος, γιατί ήταν ένα πρόσεκτο μαρκάρισμα. Οπότε σωστά ενήργησε. Και μετά το άλλο που δεν δόθηκε.
0: Που φωνάζει ο Αρτέτα.
1: Ακριβώς, πάλι σωστή είναι η απόφασή του, γιατί υπάρχει ένα αλληλοτράβηγμα, το οποίο τράβηγμα το κάνει πρώτα ο παίκτης της Arsenal.
0: Τζατζάρισμα που λέμε και τον δύο. Ένας τραβάει, ο άλλος τραβάει, πέφτουν μέσα.
1: Έτσι, οπότε σωστά το πήγε ο άνθρωπος και θα δεν σπάραβα. Πάμε τώρα για το θέμα μας σήμερα.
0: Και πριν πας, αυτό με τη μικρή αποβολή, όταν δεν βγαίνει γρήγορα ο παίκτης που εφαρμόστηκε σε ένα φιλικό.
1: Αυτές οι περιπτώσεις τώρα οι νέοι κανονισμοί που βγαίνουν. Είδες τι έγινε στο παιχνίδι το άλλο. Που άρχισε να βγει από το γήπεδο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Είναι και άλλοι κανονισμοί, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Και στην εκτέλεση των κόρνερ, των φάουλ, των ελευθέρων.
1: Τώρα, το θέμα χρονομέτρου 5 δεύτερα και 10 δεύτερα, εγώ πιστεύω θα γίνει ένα μπάχαλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι καλό, να ακούγεται καλό ότι από το γήπεδο πρέπει να βγαίνει γρήγορα, από το άλλο να μπαίνει γρήγορα, ο τραυματίας να βγαίνει έξω, αλλά να σου πω, επειδή. Το γνωρίζει το αντικείμενο καλά και από τον μπάσκετ.
0: Δεν θα τηρηθεί, δεν θα τηρηθεί.
1: Η χρονομέτρηση είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι σχετική η ιστορία.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί δεν υπάρχει πάγκος που να έχουν το χρονόμετρο και να μετράει. Άρα εδώ βλέπω άλλα πράγματα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά στο παγκόσμιο Μουντιάλ και μετά να έχει και κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με τους κανονισμούς.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Λανουά.
1: Πάμε τώρα στην περίπτωση Λανουά. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι όλοι οι παράγοντες είναι το σύστημα τέτοιο, όλοι να διαμαρτύρονται. Όλοι παραπονούμενοι είναι και το ένα και το άλλο. Όμως εγώ νομίζω ότι η επιλογή του να παραμείνει ήταν σωστή. Για ποιο λόγο, Αυτός που θα ερχόταν, έτσι, τι θα ήξερε από την ελληνική διετσία, τι πίνακες θα έβγαζε, ποιον θα βγάζε και τότε ξέρετε τι θα γινότανε. Θα γινόταν ένα μπάχαλο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς ρίχνουν ευθύνη στον πρόεδρο της Ευρωκακάτσης. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί σωστά. Από ποια άποψη? Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ξέρεις τι θα λέγανε τώρα για τον πρόεδρο της ΕΠΟ? Ή μετά πάλι η ΑΕΚ δεν γκρίνιαζε για εναντίον της διετσίας και το Λανουά? Όταν η ομάδα
0: γιατί ετοιμαζόμουν αυτό να σε ρωτήσω. Βλέπω ότι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία συνεδρίασε και έδωσε θετική εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση για 2 ακόμη χρόνια του Λανουά και των άλλων μελών της ΚΕΔ, ψήφισαν θετικά και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Υπήρξε μόνο ένα όχι από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, τώρα η πορεία θα δείξει τώρα αν και ο Ολυμπιακός είχε δίκιο και τον Ακέαν.
0: Δύο λευκά από τον ΤΣΑΠ απουσίαζε ο πρόεδρος της Super League και δεύτερος ως γνωστόν αντιπρόεδρος εξ οφίτσιο της ΕΠΟ, ο Βαγγέλης Μανάκης. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ φώναζε και τώρα ψήφισε θετικά. Τι γίνεται
1: αυτό
0: εδώ?
1: Αυτό τι λέει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω.
0: Λέει, πήρε το πρωτάθλημα, δεν έχει παράπονο.
1: Γι' αυτό σου λέω, Βαγγέλη μου, ότι οι παράγοντες τους αρέσει να διαμαρτύρονται για να πάρουν το επόμενο, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Και ο ΠΑΟΚ φώναζε. Κάποια στιγμή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ψήφισε θετικά.
1: Και είναι μια άλλη περίπτωση, γιατί για όλα έφταιγε ο Γκαγκάτσης, έτσι. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα, σκέψου ότι θα λέγανε για τον Γκαγκάτση.
0: Δηλαδή στον ΠΑΟΚ τώρα δεν φταίει ο Λανουά, φταίει ο Γκαγκάτση.
1: Μα κατάλαβε. Και μετά πάλι, κοιτάξτε, δεν είναι το πρωτάθλημα τη Σούπερ Λιγκ 1.

0: χρόνο. Ναι. Είναι και το πρωτάθλημα της Super League 2 και δεν άκουσα φωνές. Η γάμα εθνική που είναι για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση και εκεί από ό,τι είδα ο Ευθυμιάδης έκανε καλή δουλειά για την Κρίνια.
1: Τώρα, εσύ λες, επειδή ξέρει την Ελλάδα, εννοώ ναι. την ποδοσφαιρική Ελλάδα, ξέρει τα πρωταθλήματα, ξέρει τους διαιτητές.
0: Τα λάθη που έκανε πέρυσι.
1: Ναι. Αλλά χάρη... overall του βάζεις καλή βαθμολογία.
0: Και δεν του βάζω και βαθμολογία απορριπταία. Έτσι. Μάλιστα. Δεν του βάζω. Απλώς και μόνο αυτός είναι η Επιτροπή Διετσίας, είναι ξέρεις που κάθονται να πούμε. Δηλαδή για το γκρέμισμα έτοιμα είναι όταν οι παράγοντες δεν πάρουν κάποιο σφύριγμα. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω η εμπειρία που είχαν αυτό το διάστημα και εδώ τώρα να διορθώσουν ορισμένα ουδείς αλάνθαστος, έτσι.
1: Ναι.
0: Να διορθώσουν ορισμένα λάθη που κάνανε, ξέρω εγώ, να μάθουν και γεωγραφία καλή, ώστε να μην βάζουν διαιτητές στην ίδια ένωση, παρατηρητές από την ίδια ένωση, γιατί όταν βάζεις παρατηρητή στο διαιτητή που είναι μαζί, η βαθμολογία στο τέλος, δικαιολογημένα θα υπάρχει μια γκρίνια. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα λάθη θα πρέπει να τα διορθώσει και πιστεύω να έχουμε καλή χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Η επόμενη, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: μετά πάλι άκουσα μια γκρίνια μεγάλη.
1: Λέγε.
0: Ότι που θα παίξει η εθνική ομάδα στο Καθατζόγλιο.
1: Στην Τούμπα, στην Τούμπα, όχι στο Καθατζόγλιο.
0: Γιατί να μην παίξει δηλαδή. Ναι. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι Ελλάδα. Η φίλαθλη της Βορείου Ελλάδος δεν πρέπει να πηγαίνουν να βλέπουν και την εθνική. Και θα πήγαινα στο Καθατζόγλιο, το Καθατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι λάθος απόφαση. Άρα λοιπόν, αλλά εμείς το έχουμε την κρίνια, την έχουμε μέσα μας.
1: Αυτό δηλαδή, ξαναπέστο. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα του Λανουά βέβαια είναι λίγο περίεργο, γιατί έβλεπα ομάδες να διαμαρτύρονται στη διάρκεια της σεζόν και τώρα κάνουν κοκοκό.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, μετά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο πρόεδρος της Λάρισας, ο άνθρωπος ο οποίος θα παρατάει και φεύγει, έλεγε για το φωτιά το να και τ' άλλο, μετά του ζητάει συγγνώμη και ξέρω εγώ. Απλώς και μόνο ο παράγοντας δίκαιο σε ένα μέρος έχει να διαμαρτύρεται για το επόμενο σφύριγμα.
1: Σωστός. Σε αυτό λάξει. Συμφωνώ 100%.
0: Έγινε, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Θα τα λέμε στους Game Changers. Ευχαριστώ.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Καλό μεσημέρι στον Παναγιώτη Βαρούχα. Μάιρα, τραγουδάκι για να πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο γνωστός δημοσιογράφος, influencer και κυρίαρχος των social media σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα ποδοσφαιρικά, μεταγραφές παικτών, συμβόλαια προπονητών, ο κύριος Φαβρίτσιο Ρωμάνο ανακοίνωσε χθες τη μεταγραφή της ΑΕΚ. Ζούμπουκοφ. Γιάννης Αντωρινέος. Έλα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
0: Τώρα δεν χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνα άμα είσαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γραφεία τύπου, τους παράγοντες των ομάδων. Παρακολουθείς τον Ρωμάνο, μαθαίνεις μεταγραφές. Το έχει κάνει πολλές φορές για όλες τις ελληνικές ομάδες, τις κατά τεκμήριο μεγαλύτερες εννοείται.
1: Ναι, αλλά ενώ ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι αλάνθαστος, μία ομάδα του χάλασε το ποσοστό και το έριξε γκάφα.
0: Νομίζω η ΑΕΚ,
1: Η ΑΕΚ με την περίπτωση του Φοφανά.
0: Τώρα όμως όχι, έτσι, σε αυτή την περίπτωση
1: τώρα,
0: όχι.
1: Τώρα όχι, ούτως ή άλλως ο Αλεξάνδρα Ζόφκο μπήκε στο αεροπλάνο.
0: Έβαλε μυαλό, πήρε το μάθημά του δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά τα μεσάνυχτα ήρθε στην Αθήνα, σήμερα περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Είναι μια μεταγραφή όπως ακριβώς την ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μιλάμε για μια συμφωνία με τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Το κόστος αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήθελε ο Νίκολιτς να έχει ισορροπία στην ανάπτυξη στις δύο πλευρές, έναν δεύτερο κοητά, δηλαδή έναν παίκτη που να έχει τη δυνατότητα της διείσδυσης, της διαγώνιας κίνησης, να είναι τακτικά σωστός, να είναι έμπειρος, να έχει κάνει πρωταθλητισμό, να μπορεί να απειλήσει με σούτ έξω την περιοχή, να κερδίσει στατικές φάσεις. Είναι στοιχεία που διακρίνουν τον Ζούμπουκοφ και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήρε 3 πρωταθλήματα με τη Φερεντσβάρος, 4 με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έχει πάρει και 5 κύπελα Ουκρανίας, ένα κύπελο Ουγγαρίας, ένα κύπελο Τουρκίας πέρσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο Champions League, άρα με παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο, με εμπειρία που άμεσα μπορεί να μπει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και να ανεβάσει την ποιότητά της στην δημιουργία του παιχνιδιού. Ψηλός, έτσι, στο 1,82.
0: Ναι.
1: Είναι από ό,τι διάβαζα τα στατιστικά του δυνατός και στις διεκδικήσεις, πάνω από 50% κερδισμένες μονομαχίες. Πέρα δηλαδή από το επιθετικό του ρεπερτόριο, ότι έχει ψηλά ποσοστά στις προωθητικές μπαγιές, στις επαφές στην αντίπαλη περιοχή, στις μπαγιές στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, δεν αμελεί και τα αμυντικά του καθήκοντα και τις τακτικές τοποθετήσεις του. Είναι ένας παίκτης που τον ήξερε και ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί έχει πει ότι έχει παρακολουθήσει πέρα από τη δική του θητεία με τη βιντεότον το ουγγρικό πρωτάθλημα. Είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται και μπαίνει κατευθείαν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Οπότε, εφόσον όλα πάνε καλά με τη τυπική διαδικασία, δηλαδή με τις ιατρικές εξετάσεις, ναι, και όλα όσα τις συνοδεύουν, τότε θα είναι και η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, ο Αλεξάνδρα Ζούμπουκοφ.
0: Μία ακόμη ερώτηση. Πόσες κινήσεις βλέπεις να κάνει η ΑΕΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο?
1: Κοίταξε, βασικές προτεραιότητες όπως τις έχει θέσει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι 3 με 4. Δηλαδή το στόπερ, mm-hmm, που θα είναι επίπεδου Ρέλβας Μουκουντή, δηλαδή θα μπαίνει εις άξιος διεκδικητής στην ενδεκάδα. Οπωσδήποτε το χαφ που θα είναι οκταρο εξάρι, mm-hmm, δηλαδή χαφ που θα μπορεί να παίζει σε χαμηλά μέτρα και θα μπει σφήνα στο δίδυμο Πινέδα Μαρή. Και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής μέσω επιθετικός, οκταροδεκάρι, που θα έχει δηλαδή πιο οργανωτικές ικανότητες στα ψηλά μέτρα του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Ο ακραίος χαφ είναι ο Ζούμπουκοφ. Ήδη δηλαδή αρχίζουμε και βάζουμε τα πρόσωπα στο μεταγραφικό παζλ.
0: Άρα τώρα περιμένει τον άξονα να ενισχύσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Τον άξονα.
1: Ναι, το στόπερ, σωστά το λες. Ναι. Πολύ σωστά το λες. Γιατί και ο άξονας,
0: ναι,
1: ήταν που της έδωσε και το τίτλο.
0: Σωστό.
1: Ο βασικός κορμός ήταν ο άξονας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ρέλβας Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν, Γιώβιτς Βάργκα.
0: Και μαθαίνω και από τους φίλους μου στην πρεσβεία του Μεξικού, θα γίνει φοβερό πάρτι στο ανακτήριο παιχνίδι και για Πινέδα, τον λατρεύουν.
1: Βέβαια,
0: τον είχαν καλέσει πριν φύγει από την Ελλάδα, είχαν πιει εκεί ένα ποτό. Του συνάντησα γιατί έχω κάποιες σχέσεις και θα βάλουν τηλεοράσεις στο πρώτο παιχνίδι. Θα είναι ωραίο.
1: Είναι από τα αγαπητά παιδιά, ναι, ο Ορμπελίν Πινέδα. Προέρχεται και από ένα φανταστικό πρωτάθλημα. Έχει πει και ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνο να εκπροσωπεί τη χώρα του στο Μουντιάλ που το συνδιοργανώνει κιόλας.
0: Μία από τις τρεις χώρες, βέβαια.
1: Και μετά το Μουντιάλ θα έχουμε τα νεότερα και για το θέμα της ανανέωσης του συμβολίου του Ορμπελίν Πινέδα.
0: Τελευταία ερώτηση. Η ΑΕΚ είπε ναι στο Λανουά, παρά τα παράπονα που είχε στη διάρκεια της σεζόν.
1: Και η ΑΕΚ δεν εκπροσωπείται στην Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Εγώ οπότε... διάβασα ότι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ότι ψήφισε και η ΑΕΚ. Δεν,
1: ναι,
0: εκείνη, δεν αληθεύει.
1: Εκείνη η συζήτηση, εκείνη η συζήτηση, ναι, που γίνεται με τους τέσσερις μεγάλους. Και μετά πάει το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Α, η ΑΕΚ
1: που εκεί η ΑΕΚ δεν έχει εκπροσώπηση. Αυτό διευκρινίζω, ότι η ΑΕΚ δεν έχει εκπροσώπηση στην Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Είπε ναι όμως εξ αρχής. Ξαναλέω.
1: Κοίταξε,
0: μόνο ο Ολυμπιακός είπε όχι. Ναι, η ΑΕΚ. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο ΠΑΟΚ.
1: Όταν χρειάστηκε μετά το περιστατικό που είχε γίνει στην Όλγουιν Αρένα, ναι, με τον Λανουά, ναι, τον Γάλλο επικεφαλής της ΚΕΔ τον πήγε στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που είναι οι τέσσερις είπε ναι η ΑΕΚ. Ναι,
1: δεν,
0: η ΑΕΚ...
1: παραβλέπει, ναι, δεν παραβλέπει όμως ότι είχαμε εξαιρετικές διαιτησίες στα play-off.
0: Μάλιστα.
1: Το που ήρθαν πολύ καλοί και elite διαιτητές.
0: Το ακούω.
1: Είχαμε μια ισονομία που ακόμη και τα λάθη που έγιναν, ναι, αν θυμάσαι, καμία ομάδα δεν σήκωσε
0: το ήχο
1: της φωνής.
0: Απλώς το επισημαίνω. Ναι η ΑΕΚ, ναι ο Παναθηναϊκός, ναι ο ΠΑΟΚ. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ωραία Γιάννη, περίφημα. Θα είσαι εδώ αυτές τις μέρες, ε? Μουντιάλ και τέτοια. Μουντιάλ και τέτοια. Θα έχουμε ψωμί.
1: Θα έχουμε
0: ψωμί.
1: Να λέμε, θα έχουμε να
0: πάρα
1: λέμε.
0: Πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Γεια σου,
0: καλό μεσημέρι.

0: Συνεχίζουμε πριν από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Μπουζαλά και τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα σήμερα να φωτίσω το χθες φθινοβραδινό παιχνίδι Ρολάν Γκαρός ανάμεσα στην Ναόμι Οζάκα και την Αρίνα Σαμπαλένκα, καθώς είναι το πρώτο νυχτερινό γυναικών που έγινε μετά από 33 παιχνίδια. Η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε 2-0 την Ναόμι Οζάκα και οι δύο σχολίασαν πόσο καλό θα κάνει στο τένις των γυναικών να υπάρχουν και night sessions, παιχνίδια όπως λέγονται στο γαλλικό Grand Slam. Είναι κάτι που είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί. Η Αρίνα Σαμπαλένκα είπε, παρόλο που έχω συνηθίσει να μην παίζω βράδυ, κατάφερα με την προπόνησή μου να ανταπεξέλθω και χάρηκα πάρα πολύ για το τόσο κόσμο που είχε και για το πώς συμπεριφέρθηκα στο κεντρικό γήπεδο στο γυναικείο μάτσο κόσμος, όσο και η Ναόμι Οζάκα είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ που μετά από 33 παιχνίδια έγινε και ένα γυναικείο το βράδυ. Όσον αφορά το αγωνιστικό, το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, 7-5 το πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία συνεχίζει, και στο δεύτερο ένα break της Σαμπαλένκα ήταν αυτό που ήταν το turning point και πήρε το παιχνίδι από την Οσάκα. Πάντως ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο παιχνίδι στο κεντρικό γήπεδο του Ρολάν Γκαρός.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Και εγώ, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και θα πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμα τραγουδάκι και στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα πούμε ότι έχει δώσει τη νέα φανέλα η χορηγός εταιρεία του Ολυμπιακού, μιλάμε για το ποδόσφαιρο, στη δημοσιότητα, οπότε όσοι θέλετε να κάνετε προκρατήσεις, τα λεγόμενα pre-sales είναι ανοιχτά. Και ασφαλώς, ότι με ρωτάει ένας φίλος, ασφαλώς το Super Cup αποφασίστηκε να γίνει στις 12, το ποδοσφαιρικό Super Cup, στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Το αντίστοιχο Super Cup του μπάσκετ θα γίνει λογικά τελευταία εβδομάδα ή πρώτες μέρες Οκτωβρίου, τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου ή πρώτες μέρες Οκτωβρίου στη Ρόδο ξανά, εκτός αν υπάρξει κάποια άλλη υποψηφιότητα. Αυτό έχει αποφασίσει ο ΕΣΑΚΕ, αλλά μένει ακόμα να οριστικοποιηθεί και αυτό το Super Cup. Και τα δύο δηλαδή, και το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό, πάνε στα νησιά. Έχει κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ για τους τελικούς που αρχίζουν αύριο και έχει πει ότι το αναπτυξιακό πλάνο της Τύχημαν GBL βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ, μεγαλύτερα συμβόλαια, χορηγικά, τηλεοπτικά και ούτω καθεξής. Αναλυτικά, η δήλωση του κυρίου Μιχάλη Μελή, πρόεδρου του ΕΣΑΚΕ, έχει ως εξής: μια άκρος πετυχημένη σεζόν πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και, όπως γίνεται αντιληπτό, περιμένουμε με ανυπομονησία τους τελικούς του πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον για την Στοίχημαν GBL παρέμεινε αμείωτο καθ' όλη τη διάρκεια της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είπε ο κύριος Μελής, ότι τόσο η παραμονή όσο και η τελική κατάταξη των ομάδων στις υψηλότερες θέσεις της κανονικής περίοδου κρίθηκαν την τελευταία αγωνιστική. Επίσης, καταγράψαμε, λέει ο κύριος Μελής, ως ΕΣΑΚΕ αυξημένους δείκτες τόσο στην τηλεθέαση όσο και στην προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον. Οι ομάδες που μας εκπροσώπησαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μας έκαναν υπερήφανος με αποκορύφωμα την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν έφερε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στη χώρα μας μέσα στην τελευταία τριετία, έπειτα από την επιτυχία του Παναθηναϊκού Άκτορ το 2024. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις ομάδες για την πορεία και τις επιτυχίες τους, οι οποίες αντανακλούν τη συνολική πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ. Από την πλευρά μας, ως ΕΣΑΚΕ, προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είχαμε θέσει ως προτεραιότητα, ενώ το αναπτυξιακό πλάνο της Στοίχημαν GBL βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Και καταλήγει ο κύριος Μιχάλης Μελής, εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει όμορφο θέαμα στους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ και ο καλύτερος να κατακτήσει τον τίτλο. Γέφυρα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ προς συμφωνία Σπανούλη Άρη στη Θεσσαλονίκη. Τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες και πολλά πολλά ακόμη. Υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε στις τελευταίες πληροφορίες για το πώς θα παραταχθούν, με ποιους ξένους δηλαδή, οι δύο αιώνιοι αύριο το βράδυ στον πρώτο μεγάλο τελικό για τη Στοίχημαν GBL.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Eurostat, με αιχμή της αυξήσης στις τιμές της ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του στο Εξ ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Ακούτε, έρα σπορ.

0: Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Μπάμπης Παπάζογλου τώρα για την παρκινητικότητα και στον Ολυμπιακό. Αρχίζω βεβαίως με τις φωνές για το Λανουά. Τα είπαμε και νωρίτερα με Παναγιώτη Βαρούχα. Τα συζήτησα λιγάκι και με Γιάννη Σαντοριναίο. Τώρα έρχομαι στον Μπάμπη. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας. Για πες.
0: Έκανα εγώ το σχόλιο, ρε παιδί μου. Φώναζαν οι ομάδες στη διάρκεια της περίοδου. Είπανε ναι, πλην Ολυμπιακού για το Λανουά. Τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο. Τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο.
1: Κοιτάζει, το συμφέρον κοιτάζει του. Τα συμφέροντά του.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και είναι αυτό που θα το καταλάβει ο κόσμος. Και σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς, μεθαύριο παραλλιώς κτλ. Ο Ολυμπιακός σταθερά από τον περασμένο Δεκέμβριο, mm-hmm. αν το θυμάμαι καλά, μπορεί να με διορθώσεις και εσύ που τα θυμάσαι, ήταν μετά το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά έβαλε ευθέως κατά ΕΠΟ και Λανουά. Mm-hmm. Τότε μετά το 0-0, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το θυμάμαι γιατί ήμουν στο παιχνίδι, γι' αυτό ήμουν και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώτη φορά. Και τότε μάλιστα είχε πει ο Ολυμπιακός, στις δηλώσεις που είχαν γίνει και όλα αυτά, ότι είχαμε κάνει υπομονή, ότι αυτό, εκείνο κτλ. Τώρα από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Και είναι μια σταθερή γραμμή που έχει μέχρι το τέλος της σεζόν. Αναμενόμενο δηλαδή ήταν, θέλω να σου πω, Βαγγέλη, και το όχι του Ολυμπιακού επί της ουσίας, αλλά αναμενόμενα και πολλά πράγματα από αυτά που είπε και που πρόσθεσε και άλλα, γιατί έθεσε θέμα και λειτουργίας επαγγελματικής. Της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και σωστά νομίζω το έθεσε. Δηλαδή, τι πρέπει να συνεδριάζει πιο τακτικά, να παίρνει θέματα, να παίρνει αποφάσεις σημαντικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί πάνε καλά, όντως οι ομάδες. Βλέπεις ότι πάνε και στην Ευρώπη, ανεβάζει. Άρα πρέπει να το βελτιώνεις αυτό. Αλλά για να πάμε στην ουσία του πράγματος, ο Ολυμπιακός αυτό που εν ολίγης, γιατί ήταν μεγάλη ανακοίνωση, την είπαμε το πρωί, μην την ξαναλέμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανακοίνωση.
0: Εννοείται.
1: Η ουσία του πράγματος είναι ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ότι δεν λειτουργεί ο Λανουά, δεν εξυπηρετεί και την ανάπτυξη και την βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας, ότι εν πάση περιπτώσει από αυτά, γιατί στο τέλος είπε και όλος ο Κώστας Καραβάς κάποια στιγμή, ότι ναι, αυτό το όλοι έχουν το παράπονα, άρα όλα είναι καλά, δεν ισχύει, γιατί κάποιοι άλλοι τα πλήρωσαν πιο ακριβά αυτές τις διαιτητικές αποφάσεις. Γενικώς θεωρεί ότι υπάρχει μια σειρά από λόγους με επιχειρήματα. Μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα που ανέφερε ο Ολυμπιακός για τον Λανουά και τη διαιτησία. Και γι' αυτό διαχώρησε θέση του και την εξήγησε. Αυτό είναι το πιο. Ναι. Όχι απλά να λες όχι, πρέπει να εξηγήσει και για ποιο λόγο λες όχι. Και ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα που έθεσε ο Ολυμπιακός στο τραπέζι σήμερα στην συνεδρίαση.
0: Πάει αυτό το κομμάτι. Πάμε μεταγραφές.
1: Μεταγραφές.
0: Φορτούνησε.
1: Καλά, Φορτούνη, τα έχουμε πει.
0: Κάτσε, ναι, αλλά πρέπει να ανακοινωθεί.
1: Καλά, ανακοίνωση. Αυτό το ξέρεις. Είναι τυπικά αυτά τα θέματα. Μαγγέλη, μου το είχαμε πει από τη στιγμή που έφυγε ο Φορτούνη, θυμάσαι. Όταν έφυγε, είχαμε πει ότι όταν γυρίσει θα παίξει τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή θα παίξει ένα χρόνο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει 2 χρόνια. Το έκανε. Έμεινε. 2 χρόνια. 3 χρόνια θα γυρίσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό είναι τυπικό. Έχει συμφωνηθεί, θα επιστρέψει.
0: Τι ακολουθεί.
1: Αυτό που περιμένουμε χρονικά, που ξέρεις όμως πάντα, Βαγγέλη, ότι στις μεταγραφές, ξέρεις, είναι σχετικός ο χρόνος. Δηλαδή, μπορεί μια περίπτωση που την έχεις να τελειώσει, να χρειαστεί λίγες μέρες παραπάνω και να τελειώσεις μια άλλη που φαίνεται λίγο πιο μακριά. Αλλά από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα είναι μια λογική εξέλιξη. Ο επόμενος να είναι ο Ουνάι Λόπεθ.
0: Μπήκε χθες, λέγαμε στους Game Changers, μπήκε η Bilbao.
1: Ναι. Μπήκε η Bilbao. Αλλά η αλήθεια είναι εμένα δεν μου έκανε καμία εντύπωση, γιατί ήταν ένα σενάριο που το είχαμε στο μυαλό μας σε καιρό πριν. Ξέρεις γιατί? Είχε παίξει Μπιλμπάο ο Λόπεθ.
0: Ναι.
1: Τώρα πες στη Ράγιο Βαγγίκανο, αλλά με βάση πως έχει παίξει στην Μπιλμπάο. Όμως φαινόταν και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λέμε πιο μπροστά. Θα ρωτήσει κανείς και γιατί δεν κλείνει τόσες μέρες. Μην νομίζουμε ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εγώ το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Επειδή πάνω από περίπου τώρα κοντεύουν 20 χρόνια που ο Ολυμπιακός κάνει πολλές μεταγραφές από Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και πριν τον Βαλβέρδε, την έλευση δηλαδή του Βαλβέρδε, γι' αυτό λέω περίπου 20 χρόνια. Και επειδή ψάχνοντας όλα αυτά τα χρόνια έχεις επαφές, αντέβηδες, μιλάς και έχεις ανύποπτες στιγμές που λέμε, δεν είναι απλό να έρχονται παίχτες από τη Λα Λίγκα στην Ελλάδα. Δεν είναι δύσκολο, τόσο δύσκολο ή απίθανο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Όμως με τον Ουνάι Λόπεθ ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει πολύ. Η λογική δεν θα κλείσει. Η λογική πάντα, όσο υπάρχει λογική στις μεταγραφές. Από τη στιγμή που με ρωτάς
0: Ναι.
1: Τι μπορεί
0: τώρα
1: να
0: βλέπω
1: γίνει.
0: Και άλλα ονόματα.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: επίσης,
0: βλέπω και άλλα ονόματα στο τραπέζι.
1: Να έχουμε υπόψη μας δύο πράγματα που έχω πει εδώ και καιρό. Είναι ξεκάθαρο βλέποντας το πώς κινείται ο Ολυμπιακός. Θα μπει, τα ξέρεις όλα. Όχι, δεν τα ξέρουμε όλα. Ποτέ δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις. Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ξεκάθαρο ότι κινείται κυρίως, να μην πω αποκλειστικά, αλλά κυρίως στην ισπανική αγορά. Έχει λογική. Με τη Λίμπαρ. Αυτός ξέρει, δεν σε εμπιστεύεται, να κλείσει κάποια κενά με παίχτες που ίσως υπολογίζει πάρα πολύ στο σκεπτικό του. Δύο. Και είναι λογικό να μιλάμε για παίχτες που μένουν ελεύθεροι. Δηλαδή και ο Μοράλο, ο αμυντικός, ο κεντρικός αμυντικός που έπαιζε στη Λας Πάλμας είναι ελεύθερος. Ο Ναή Λόπεθ είναι ελεύθερος. Ο Φορτούνης είναι ελεύθερος. Πάντα όταν ένας παίχτης ελεύθερος μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Μιλάς μόνο με μια πλευρά, όχι ομάδα. Γενικά, να έχουμε υπόψη μας ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει παράλληλα πολλές υποθέσεις, γιατί δεν είναι μόνο η ΤΑΧΑΦ ή το κέντρο της άμυνας, είναι και τα ΜΠΑΚ. Το έχουμε πολλές φορές, Βαγγέλη. Και εκεί αρκετή Ισπανία. Όχι μόνο η Ισπανία. Για παράδειγμα, έχει βγει ένα δημοσίευμα για τον Γκαρθία της Αστον Βίλα.
0: Αντρές Γκαρθία.
1: Ναι. Θα το δούμε. Okay, θα το δούμε. Αν και πόσο μπορεί να αποχωρήσει. Θυμίζω ότι η Αγγλία, ο Ολυμπιακός επίσης έχει άκρες. Λόγω Νότιχαμ. Πάρα πολύ καλές άκρες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα, αν πάρει παίκτη, θα τον πάρει από Αγγλία, έσωξε εγώ με μορφή δανεισμού και οψιών κτλ. Ας το παρακολουθήσουμε και αυτό. Γιατί για τη θέση του δεξιού μπακ έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Π.χ. Μαθαίο. Ο Δε Μαθαίο, έλεγα το πρωί, έχει, αν γίνει η μεταγραφή, θα έχει πολύ ωραία συζήτηση. Γιατί ξέρεις πόσα χρόνια το θυμάμαι το Μαθαίο, που είχε πρωτοεμφανιστεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν είναι κάποια περίπτωση που τώρα είστε ξαφνικά, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Φαντάσου από τότε που έδωσε Γερμανία, στο Γκάρδι. Και πριν δηλαδή γυρίσει, πάει στην Μαγιόρκα.
0: Πώς τον είπες?
1: Μαθαίο. Δεξιμπάκ.
0: Εγώ το μόνο Μαθαίο που ξέρω είναι ο Ηλίας ο Μαθαίος.
1: Μαθαίο.
0: Μαθαίο, ναι, έτσι όπως το είπες. Πήγα να σου κάνω πλάκα γιατί δεν τσιμπάς με τίποτα.
1: Όχι, δεν γίνεται να μου κάνεις πλάκα σε αυτό. Αλλά θέλω.
0: Τον Ηλία τον Μαθαίο όμως τον ξέρεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο, πάμε παρακάτω τώρα γιατί μου στέλνει και μήνυμα.
1: Λέω λοιπόν το εξής, ότι αν μπορούμε χρονικά να τα δούμε. Είναι λογικό αυτό με ρώτησε στην αρχή για να ξανά το συνοψίσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λογικά θα ανακοινωθεί ο Φορτούνης.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε τελειώσει του Λόπεθ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι μοράλ για το κέντρο άμυνα, να γίνουν και εκεί κάποια να αποχωρήσουν πράγματα. Καταλαβαίνω όσο μπορεί να το καταλάβει με τα γραφέ, γιατί είναι και δύσκολε. Οι ομάδε δεν λένε, δεν επιβεβαιώνουν, δεν ψάχνει δεξιά, αριστερά και πηγέ σου που εμπιστεύεσαι. Καταλαβαίνω ότι δουλεύουν παράλληλα αρκετέ περιπτώσει. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ασχολείται μόνο με τον Λόπεθ και όταν θα τελειώσουμε τον Λόπεθ θα πάμε στον επόμενο. Όχι, κάνει παράλληλα συζητήσει και με άλλους στόχους και γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρει ποτέ ποια περίπτωση θα σου ξεκλειδώσει πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Και λογικό είναι φέτος λίγο παραπάνω να το τρέξει ο Ολυμπιακός, γιατί σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια έχει προβληματικά. Το καλό είναι ότι απέφυγε το δεύτερο γύρο, αλλά και πάλι μιλάμε για μια ομάδα που θα μπει με αρχές Αυγούστου. Δεν είναι έτοιμη. Θα πάει η Ολλανδία για φιλικά τον Ιούλιο. Εκεί θέλει ένα προπονητή να έχει όσο γίνεται περισσότερο παίκτες από αυτού που υπολογίζει. Βέβαια, εδώ πάντα να βάλουμε και μια και ένα αστερίσκο, Βαγγέλιο, το βλέπουμε πολλοί να το κάνουν οι ομάδες, ότι επειδή ακριβώς είναι ένα μεταβατικό στάδιο, πηγαίνουν σε πιο ομοιογενή σχήματα. Δηλαδή, περισσότερο παίκτες που είχαν και πέρσι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Για να, να έχουν μια μεγαλύτερη ομοιογένεια, να έχουν περισσότερο αποτέλεσμα, γιατί τώρα το καλοκαίρι κάνει τη δουλειά σου. Παίρνεις αποτελέσματα και προχωράς. Μετά έχεις τον χρόνο.
0: Λοιπόν, βγήκαν και οι καινούργιες εμφανίσεις, έτσι, η εντός έδρας καινούργια εμφάνιση από την χορηγό εταιρεία. Τρομερή φανέλα.
1: Δεν έχει βγει από το σε. Θα έσαι και εμένα, μάλιστα. Πολύ έντονο. Καλά, εννοείται καταρχάς για τον κόσμο ότι είναι ερυθρόλευκη, το πιο βασικό.
0: Βέβαια. Με τις χοντρές ρίγες, με τις χοντρές.
1: Ναι,
0: μιλάμε για την εντός έδρας εμφάνιση.
1: Πάντα, την πρώτη.
0: Ναι.
1: Έντονο το κόκκινο στοιχείο. Τρεις όπως λες, όχι όμως τεράστια χοντρές, αλλά τρεις πιο βασικές ρίγες μπροστά. Λευκόκοψη, λευκή. Ωραία.
0: Και το σορτσάκι. Ναι, ταιριάζει απόλυτα.
1: Εμένα μου αρέσουν πάντα οι παραδοσιακές εμφανίσεις και στον κόσμο.
0: Ναι, αυτή
1: απλά για εμπορικούς λόγους πρέπει να βγάζεις και κανένα δυο άλλες.
0: Αυτή όμως είναι η βασική. Αυτή είναι η βασική.
1: Πάντα αυτό στον Ολυμπιακό δεν έχει αλλάξει ποτέ, μα ποτέ. Μία είναι η εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ερυθρόλευκη η βασική. Αυτή δεν έχει αλλάξει ό,τι και αν έχουν γίνει στον Ολυμπιακό. Έχει περάσει διοικήσεις διαφορετικές, αν θυμάσαι. Ποτέ δεν άλλαξε η βασική εμφάνιση. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ κόκκινο, μόνο ή λευκό κτλ. Πάντα είναι το ηθρόλευκο.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο μέσα στη σεζόν, αν έπαιξε
0: ναι, και ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με άλλα χρώματα κτλ.
0: Μιλάμε για την κλασική εμφάνιση, τη βασική εμφάνιση, που είναι αυτή.
1: Είναι απαράβατο όρο τη εταιρεία που όταν κάνει συνεργασία Ολυμπιακό, είναι απαράβατο όρο ότι η πρώτη εμφάνιση ήταν πάντα ηθρόλευκη.
0: Ευχαριστώ, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, λέει ο πρόεδρος της Γαλλικής Λίγκας, ο κύριος Οσέρ, λέει σε συνέντευξη που έδωσε στο Noah Basket, ότι η Βιλερμπάν τη νέα χρονιά, κάτι που ξέραμε, ότι θα έχει budget 40 εκατομμυρίων, το επιβεβαιώνει, 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά η είδηση που βγαίνει δεν είναι τα 40 εκατομμύρια του budget της Βιλερμπάν με προπονητή τη μεγάλη δόξα του γαλλικού και παγκόσμιου μπάσκετ Τόνι Πάρκερ, αλλά το ότι είναι κοντά στην εξαγορά της Μονακό ένα μεγάλο φαντ, ότι είναι κοντά στο να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα η ομάδα του Πριγκιπάτου. Δηλαδή Φεντορίτσεφ είχαμε και νέο ιδιοκτήτη θα έχουμε για τη Μονακό που μένει. Άρα μένουν απαράλλακτες οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν υπάρχει χώρος για wild card μετά την άρνηση της Μπούργκο. Μένουν όσοι έχουν οι 20 ομάδες της Ευρωλίγκας. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στο Γιώργο Τότσικα, γιατί εκεί συντελείται μια ιστορική αλλαγή. Συμφωνία ιστορική. Ο Άρης είναι πολύ κοντά στο να πάρει το ναι, την υπογραφή δηλαδή του Βασίλη Σπανούλη. Έχουμε πει ότι υπάρχει καταρχάς και καταρχήν προφορική συμφωνία. Τα έχουν βρει στα περισσότερα. Μένουν οι διατυπώσεις οι βασικές επί του συμβολαίου, γιατί για τα budget και όλα αυτά νομίζω ότι τα έχουν βρει, και να ρυθμίσει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες ο Σπανούλης που έχουν να κάνουν και με την αποπληρωμή του για το χρόνο που δούλεψε στη Μονακό, κυρίως όμως για το συμβόλαιο που έχει, δηλαδή για τον τρόπο που θα δουλέψει κανονικά και στην εθνική ομάδα. Οπότε ο Γιώργος Τότσικας θα μας δώσει τα περισσότερα τώρα που το ζει από κοντά, αφού γκράζεται τις απόψεις των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης και τα γνωρίζει καλύτερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Υπάρχει μια ανασύντρινος πυρετός, μια τρέλα και πηματάκια, τα ξέρεις νομίζω.
0: Ναι.
1: Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και άνεψε τις βόμβες στο φυτίλι.
0: Αυτά
1: είναι το τελευταίο. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξαναβάλουμε στο χρόνο τον Άρη με ένα από αυτά που κυκλοφορούν. Και κλείνει το καινούργιο έτσι ποιηματάκι, ότι έλα εδώ, μεγάλε μου λεβέντη, να ξανακλίνουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη.
0: Όπα.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε, έχει καιρό. Γίνονται και Πέμπτη. Και Πέμπτη.
1: Γίνονται και Πέμπτη. Ναι. Ήταν κάτι μοναδικό.
0: Ναι, αλλά κάτσε, γιατί ο Άρης και ο Πάοκ παίζουν πρώτα EuroCup. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι, να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Ναι. Υπάρχει μια τρέλα. Φαντάζομαι ότι τα τηλέφωνα των συναδέλφων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του μπάσκετ, γενικότερα του Άρη,
0: έχουν πάρει φωτιά.
1: Θα γίνει φραγή πλέον.
0: Ναι.
1: Μηνύματα, Messenger, Viber και
0: πάλι. Καλά, μωρέ. Μόλις πει το ναι και θα βγει η ανακοίνωση κοινής λήψης, θα είναι το θέμα για όλους.
1: Είπες κάτι σημαντικό. Πρέπει να τακτοποιήσει λίγο ο Σπανούλης το θέμα αυτό με το συμβόλαιο του με τη Μονακό. Ο Άρης, βέβαια, για να μιλήσουμε ανοιχτά, λειτουργεί σαν να έχει προπονητή. Προφανώς ο Σπανούλης, λέμε. Εκτός αν αλλάξει κάτι σημαντικό, γιατί έχεις δει και εσύ και ο κόσμος και όλοι μας. Πάρα πολλές συμφωνίες δεν τεινάζονται στον αέρα, γιατί είναι λεπτομέρεια 2 ή 3. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως στην υπόθεση Μήτρου Λόγκ, επέκταση, γιατί είχε συμβόλαιο εδώ και τη νέα σεζόν, ο Μήτρου Λόγκ έγινε επέκταση για έναν χρόνο επιπλέον. Η υπόθεση του Χάρελ που ενεργοποιεί την οψιόν ο Άρης, και θα είναι οι δύο παίκτες που θα μείνουν από τον περσινό κορμό σε ό,τι αφορά όχι το ελληνικό στοιχείο, και το τετραετές συμβόλαιο με τον Χατζηλάμπρο, αλλά και η πρώτη πλέον συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, από ό,τι γνωρίζουμε, ίδιος που θέλει να διευθετήσει κάποια πράγματα με την ΑΕΚ που έχει λαμβάνει. Οπότε ο Άρης λειτουργεί σαν να έχει προπονητή.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε κάποια στιγμή, υπάρχει ότι το deadline είναι μέχρι την Πέμπτη. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις και να μας συμπαθάει και ο κόσμος.
0: Να σου πω ότι δεν υπάρχει. Να σου πω ότι δεν υπάρχει deadline. Έχουν συνεννοηθεί, ήξερε ο Άρης ότι θα πάρει μερικές μέρες όλο αυτό, και ενημέρωνε ο Άρης από την περασμένη εβδομάδα, όταν μιλήσαμε για την καταρχήν προφορική συμφωνία των δύο πλευρών, ότι θα πάρει μια εβδομάδα 10 μέρες αυτή η ιστορία. Οπότε
1: πέρασαν,
0: μπορεί και να μην
1: πέρασαν.
0: Ναι, πέρασαν οι μέρες, θα περάσει και η σημερινή μέρα. Ναι, εντάξει. Κοντό του αλμό, αλληλούια, τέλος πάντων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις περιμένουμε. Η μία θα είναι η απολογιστική συνέντευξη Καϊάρης στην οποία εκτός συγκλονιστικού πρόβλημα θα επιβεβαιωθεί και θα επικυρωθεί τις επόμενες μέρες και η συμφωνία πρώτων πυλών, πάντα βάζουμε έναν αστερίσκο με τον Σπανούλη. Και βέβαια η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, που δεν θα περάσει την ΠΑΗ, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο. Ξέρουμε ότι σε αθλητικά συμβόλαια και σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να γίνουν πολλά.
0: Πάντως δεν υπάρχει αντίζηλος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας κινείται για τον Ίμπο Ναβάρο, εάν δεν υπογράψει την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα έχει άλλες προτεραιότητες. Οπότε τώρα η πρόταση του Άρη είναι στο τραπέζι και από τη στιγμή που τα έχουν βρει στα περισσότερα, δεν φαίνεται να χαλάει κάπου.
1: Και είναι αυτό το challenge που λέμε στην τουρκική μας γλώσσα, την αγγλική.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή δεν είναι ο Άρης ότι okay, θα πάω σε μια ομάδα που θα παίξει το γιόγα. Με την προοπτική που ανέβηκε το budget στα 10 εκατομμύρια, ότι θα πάρω καλά λεφτά, ότι θα έχω συνεργάτες, ότι θα έχω παίκτες και τα πάει λέγοντας. Είναι ένα στοίχημα και ξέρουμε, εσύ είναι ποιος καλύτερα βέβαια το Σπανούλη. Αλλά είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση που εξητάρει όχι μόνο τον κόσμο του Άρη, αυτούς που αγαπούν πραγματικά τον μπάσκετ, θα είναι θέμα Talk of the Europe και όχι of the Town, η συμφωνία Άρη Σπανούλη, αλλά εξητάρει και τον ίδιο, γιατί έχει να χτίσει και νομίζω στο δημιουργικό κομμάτι ταιριάζουν τα χνότα τους.
0: Σωστό. Και επίσης κοντά στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του και η οικογένειά του κοντά σε αυτόν.
1: Και επίσης να μεγαλώσει και το παλέτες χώρο.
0: Σωστά. Και επίσης κρατάει και την εθνική ομάδα μέχρι και το Κατάρ, αν μη τι άλλο, έτσι.
1: Έτσι, είναι και αυτό στη συζήτηση που παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή είναι θεωρητικά, τώρα εμείς το βλέπουμε, γιατί δεν ξέρω αν μας συμφέρει ή όχι, αλλά είναι μια win-win συμφωνία από όλες τις πλευρές, εφόσον, επαναλαμβάνω, επικυρωθεί και επίσημα. Είναι η παρουσία του Νίκου Ζήση, τα είπε και στην R3 και στον Κώστα Κούση μέσω πλήν σαφώς.
0: Δεν ανέφερε το όνομα βεβαίως. Δεν ανέφερε το όνομα. Κρατάει, κρατάει την επιφύλαξη, δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ.
1: Κανονικά, εντάξει, αν δεν μπήκε υπογραφή, τι να, γιατί να εκτεθεί όποιος.
0: Ναι,
1: κάποια
0: σωστό.
1: Πράγματα είναι καλύτερο να εννοούνται και να μη λέγονται και όταν να λεχθούν να υποσχούν επίσημα.
0: Σε κάθε περίπτωση ο Ζήσης έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό γενικότερα για τον μπάσκετ. Αυτό που συντελείται, τώρα στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ και με Άρη.
1: Έτσι, και εσύ επειδή είσαι παρακολουθημένος από τα παλιά τα χρόνια, ξέρεις πολύ καλό ότι όταν ήταν σχέδιο Θεσσαλονίκη, πόσο διαφορετικό ήταν όλο το μπασκετικό προϊόν.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, τώρα δεν κάνουμε την βαθύτερη ανάλυση του τι.
0: Δεν χρειάζεται, τα είπε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΣΑ και οι δείκτες έχουν ανέβει όλοι. Φαντάσου τι θα γίνει του χρόνου, κοσμογονία στην κυριολεξία.
1: Πραγματικά.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει.
1: Βέβαια,
0: σε εμά θα είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει. Έχει κλείσει τις περισσότερες μεταγραφές. Μένουν δύο κινήσεις ακόμα. Έχει κλείσει και ο ΠΑΟΚ τις περισσότερες μεταγραφές. Να δούμε αν θα έρθει και ο Θανάσης Αντετοκούμπο στον Άρη. Να δούμε και ποιοι θα είναι οι ξένοι και οι ξένοι του Άρη. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Σημαντικό. Υπάρχει μια βάση βέβαια με Νουά, Χάρελ, Μποχωρίδη.
0: Αλλά θέλει και την προωθητική. Θέλει και την έξτρα προωθητική δύναμη.
1: Θέλουμε την πρώτη σειρά, την πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Και θα είναι στα πρώτα τραπέζια.
0: Σωστά.
1: Και όχι πίσω, έτσι, κατά τα ψέματα. Γιατί εκεί ανάβει το κέφι.
0: Λοιπόν, είμαστε εφόπλου λόγοι έχουμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει μπει.
1: Όλοι είμαστε, φορτίζουμε ανά δύο ώρες τα κινητά μας, μην χάσουμε κάτι. Και αν και εδώ δεν υπάρχει το παπρώτο, το παδεύτερος, η είδηση θα είναι η είδηση, νομίζω, τη σεζόν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πόσο μάλλον βέβαια και για την Ευρώπη.
0: Είναι μεγάλο θέμα.
1: Πάταγο.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Κάτω από τα Τέμπη. Πάταγος.
0: Έτσι. Έτσι. Γιώργο, ωραία, ευχαριστώ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τίποτα?
1: Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε και αυτό είναι το απόλυτο κοντράστ, πραγματικά. Και μόνο αυτό ότι θα ξεκινήσει, θέλουν μια συζήτηση για κάποια μεγάλα συμβόλαια, να υπάρξει κούρεμα. Haircut, όπως λέγεται. Παιχτών όπως είναι ο Ράσιτς, ο Μωρόν, ο Γιάννης, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρα, δείχνει ότι πόσο ο Άρης πληρώνει μια αποτυχημένη σεζόν και τα πόνερα της μη εξόδου στην Ευρώπη. Το budget είχε ανέβει θεαματικά πέρσι, δεν βγήκε όλο το project. Ο Άρης έπεσε στα βράχια, αγωνιστικά πάντα. Έτσι. Και υπάρχει και αυτό το κλίμα που είναι το κοντράστ τώρα που γίνεται στο μπάσκετ, η κοσμογονία, ο Σπανούλης και παρελέγοντας, με την φθορά που έχει υποστεί Συμπληρώνοντας 11 χρόνια ο Καρυπίδης.
0: Λοιπόν, αυτό θα είναι το γεγονός της σεζόν για τα ελληνικά δεδομένα. Εάν δεν το ξεπεράσει, η επιστροφή ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, κύριε Τότσικα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι, διότι ο Ζότς το σκέφτεται, τα ζυγίζει όλα, τα μετράει όλα. Έτσι.
1: Εντάξει, ο Αταμάν τουλάχιστον εδώ
0: θα κλείσει τη σεζόν. Θα κλείσει τη σεζόν.
1: Έκανε κάποια λαθάκια στη συμπεριφορά του και τα έχει ακούσει κι αυτός. Ό,τι είναι να δει. Ο Μπράντοβιτς βέβαια, εντάξει. Κάποια στιγμή θυμάμαι, επειδή είναι και καλοκαίρι, τον είχα συναντήσει πριν μερικά χρόνια που έρχονταν στη Χαλκιδική.
0: Καλά. Έχουμε περάσει μερικά καλοκαίρια μας εκεί.
1: Και τότε το λέγαμε έλα στον Άρη, λέει γελούσε. Ναι. Τώρα, εντάξει,
0: και ο Ντούντα έκανε παρέα με τον Ιβκοβιτς.
1: Είναι καλό και λογική, Βαγγέλη, που λέμε ότι.
0: Ήτανε κουμπάρι, Γιώργο, ήτανε κουμπάρι με τον Ντούντα, γι' αυτό πηγαίνανε Χαλκιδική. Είχαν και σπίτι στο Σάνι και ούτω καθεξής.
1: Κοίτα,
0: οι Σέρβοι γράφουν σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός έχει απλώσει ένα τσουβάλι εκατομμύρια στα πόδια του Μπράντοβιτς. Είτε είναι αληθές ότι του δίνουν 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια, είτε δεν είναι, το ποσό εννοώ. Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη επιλογή από το πρώτο ράφι παρά μόνο τον Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή. Οπότε θα τα δώσει όλα για τον Μπράντοβιτς. Όπως έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό. Τον συνάντησα και πριν από μερικές μέρες στη διάρκεια του Final Four στο Κολωνάκι. Ο άνθρωπος τα ζυγίζει όλα. Το σίγουρο είναι ότι θέλει να ξαναδουλέψει, γιατί υπήρχαν πολλοί και από το περιβάλλον του που λέγανε ότι θα μείνει άλλον ένα χρόνο έξω λόγω κάποιων προσωπικών θεμάτων. Εμένα μου το διέψευσε αυτό. Οπότε και επειδή και τα Χριστούγεννα μου είχε κάνει τη δήλωση ότι το περί της 15 Ιουνίου θα αποφασίσει, θα περιμένουμε και αυτή την απόφαση. Άρα έχουμε δύο αποφάσεις. Πώς λέγαμε για τους παίκτες του NBA, θυμάσαι, η απόφαση
1: πρέπει,
0: του.
1: Πρέπει να ετοιμάσεις όμως.
0: Αυτό είναι. The decisions. Τώρα πάμε για πληθυντικό αριθμό. Έλα.
1: Πρέπει να ετοιμάσεις τραγούδι αν θα κλείσει με τον.
0: Με τον Σπανούλη.
1: Με τον Ουράβο. Το αγαπημένο τον Αντώνη Ρέμου. Όχι το δεν γίνεται και όμως γίνεται. Ναι. Ή κάτι τέτοιο. Ότι τι φουρτούνες ζήσαμε τώρα, και όμως επιζήσαμε κτλ.
0: Τι κοίτα τώρα. Τώρα τη μόδα είναι το Δευτέρα. Το έχει ακούσει. Το έχουμε το Δευτέρα. Να κλείσουμε με Ρέμο.
1: Το έχω εκτελέσει προσωπικά.
0: Περίμενε, Γιώργο. Κάτσε στη γραμμή. Η Μάιρα Ξίδη είναι γρήγορη σαν το Σλούκα. Είναι σλούκι λούκι η Μάιρα Ξίδη και θα βρει το Δευτέρα. Δεν έχει το Δευτέρα του Ομπράντοβιτς. Το αγαπημένο, το καινούριο του Ομπράντοβιτς από το Ρέμο. Ρέμο, με ρωτάει ποιος το λέει. Σε παρακαλώ. Καλά. Δεν θέλω να είσαι μουσικά αγράμματη. Βάλε Ρέμο και εμείς παραδίδουμε σε Κώστα Κουκουλά για τις επόμενες 2 ώρες για χάρη του Ομπράντοβιτς που το συζητάει για τον Παναθηναϊκό. Το σκέφτεται και μένει να το αποφασίσει. Και περιμένουμε και την απόφαση του Σπανούλη. Και αυτός ακούει ο Μπράντοβιτς, λέω.
1: Αν ακούει,
0: Ρέμο.
1: Τρέμω, ναι, μα έχει ένα ωραίο που λέει ότι πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Περίμενε, αυτό είναι.
1: Λέει, αλλά εδώ θα λέει το ναι.
0: Περίμενε, αυτό είναι. Αυτό είναι το Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, τώρα θα
1: είναι
0: το ακούσουμε.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, γεια. Και με αυτό σας αφήνουμε και έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1 και πάντα μέχρι τις 2, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό, ο Σπανούλης για τον Άρη.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
6: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα λιγοστά σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, μιας και μπαίνουμε πλέον για τα καλά, στην τελική ευθεία του παγκοσμίου κυπέλλου, εκεί όπου οι περισσότερες ομάδες προετοιμάζονται, αλλά μας απασχολούν ακόμα και εκείνες που δίνουν φιλικά απλά και μόνο για να θυμίσουν και να τονώσουν την παρουσία τους. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για την Κροατία και για το Βέλγιο, που κάνουν τις δικές τους πρόβες generale, προκειμένου μέσα από αυτές τις δοκιμές να βρουν τα κατάλληλα σχήματα και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές σε άμυνα και επίθεση, και με δεδομένο ότι αυτά που μας έχουν δείξει και οι δύο, κυρίως τα επίσημα παιχνίδια, μας φανερώνουν ότι πρόκειται για δύο φύση επιθετικές ομάδες, οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να μείνουν στο 0. Έτσι λοιπόν, το goal-goal και over 2,5 στο Κροατία-Βέλγιο είναι η πρώτη μας επιλογή στις 7 η ώρα, σε αυτό το παιχνίδι δοκιμών, όπως λέγαμε και για τις δύο. Ενώ αντίθετα, ίσως είναι ένα παιχνίδι αγκαρία αυτό ανάμεσα στη Γεωργία και τη Ρουμανία, αλλά ακόμα και εκεί μπορεί να βγει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, με δεδομένο ότι στις 8 η ώρα έχουμε τη Ρουμανία με νέο πρόσωπο και βεβαίως τον ντεμπούτο του Γιώργη Χάτζη, μια γνώριμη φιγούρα, ένας θρύλος για το ρουμανικό ποδόσφαιρο, που σίγουρα θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό, όπως και τα πολλά νέα πρόσωπα τα οποία θα υπάρχουν μέσα από την ομάδα της Γεωργίας. Έτσι λοιπόν, αντί να πάμε σε πολλά λίγα γκολ, αντί να επιλέξουμε νικήτρια ομάδα ή ενδεχομένως ισοπαλία, το 2-3 γκολ με απόδοση 2-2-10 είναι η επιλογή μας για το συγκεκριμένο παιχνίδι ανάμεσα στη Γεωργία και τη Ρουμανία. Και όπως προανέφερα, μπορούμε να το επιλέξουμε μαζί και να το συνδυάσουμε με τον goal-goal και over 2,5 ανάμεσα στην Κροατία και το Βέλγιο. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία να επιλέξετε για το σημερινό πρόγραμμα. Εμείς πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
7: Ακούτε Era Sport.

Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, αρκετά τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στις επόμενες δύο ώρες. Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ. Έχουμε βέβαια την ανανέωση της θητείας του Στέφαν Λανουά στον προεδρικό θόκο της ΚΕΔ για δύο ακόμα χρόνια. Μια ανανέωση η οποία δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Πέτρο Μαργιανίδη. Από εκεί πέρα, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ είναι στην Αθήνα. Θα περάσει τις απαραίτητες ιδρυτικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον και ο Γιάκοπ Νίστρουμ και ξεκινάει τον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Στο μπάσκετ κινούμαστε πλέον στους ρυθμούς των τελικών της Basket League. Αύριο ξεκινάει η σειρά στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και ζήτησε από τους παίκτες του επιτακτικά την κατάκτηση της κούπας. Από εκεί πέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Σερβία, ο Παναθηναϊκός δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς για τα επόμενα δύο χρόνια προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Στο Πόλο και στις γυναίκες, τέταρτος τελικός σήμερα στις 5, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, μετάδοση Απερ 2 Σπορ και Έρα Σπορ. Τα ερυθρόλευκα κορίτσια προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Αν κερδίσουν απόψε, παίρνουν το πρωτάθλημα. Αν επικρατήσει Βουλιαγμένη, πάμε σε 5ο τελικό.

Ναι, εποχή στη Λίβερπουλ, Αντωνί Ιραόλα αναλαμβάνει την ομάδα μετά την προχθεσινή απόλυση του Σλότ από την τεχνική ηγεσία. Μάλιστα, η άφιξη του Βάσκου τεχνικού στο τιμόνι της Λίβερπουλ είναι πιθανό να κρατήσει στο ρόστερ της ομάδας και τον Κώστα Τσιμίκα.

0: Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς είναι αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι στην κουβέντα που θα έχουμε με τον Κώστα Σωτηρίου. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με τους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ξεκινούν από αύριο, χωρίς τον Ντόρσεϊ οι Ερυθρόλευκοι, όπως είπε ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας νωρίτερα στη Media Day των Ερυθρόλευκων. Ενώ στον Παναθηναϊκό, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα στη Σερβία περί πρότασης στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγες ώρες πριν από τον πρώτο τελικό της GBL στο Στάδιο Κηφιλίας. Είναι η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και ξέρεις, οι προπονητές τώρα έχουν, ας πούμε, το τελευταίο μέλημα, τον τελευταίο μπελά, θα πω εγώ, να επιλέξουν την εξάδα των ξένων παικτών. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλέξουν πρώτα την οκτάδα. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει ότι τις τελευταίες μέρες λόγω τενοντίτιδας

0: πόδι, δεν κάνει προπόνηση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντάξει, ο Ντόρσεϊ δεν πιάνει θέση ξένου, Έλληνας είναι άνθρωπος και διεθνής. Απλά η θέση του μας δίνει έτσι λίγο το δικαίωμα να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι στην οκτάδα ο Σακίλ Μακίσικ, γιατί ο Μακίσικ μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα, να παίξει και δύο, να παίξει και τρία, δηλαδή να καλύψει διάφορες θέσεις ο Σακίλ Μακίσικ. Νομίζω ότι το δίλημα είναι Μακίσικ ή Μόντε Μόρις, γιατί είναι τραυματίας και ο Κόρι Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός αισθάνεται έτσι λίγο καλύτερα, γιατί ξεπέρασε τον τραυματισμό του Φαρίντ. Ο Ρογκαβόπουλος είναι αυτός ο οποίος έχει θεματάκι αυτό το διάστημα και είναι στα πιτς και περιμένει και αυτός πότε θα είναι έτοιμος για να επιστρέψει τη δράση. Οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών και έχουν αρχίσει προπονήσεις. Ατομικό πρόγραμμα για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Σλούκας έχει το θεματάκι έπειτα από την ταλαιπωρία που είχε ένα μήνα με το γόνατο. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει πελματιά από νευροσίτιδα και αυτό είναι πάντα ύπουλο και πονάει και είναι κακός μπελάς για έναν παίκτη. Επομένως, περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι αιώνιοι τον πρώτο τελικό. Ως γνωστόν θα παίξουν Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα και αν φτάσει η σειρά σε μάκρος πάμε για Τετάρτη Σάββατο. Πλεονέκτημα έδρας Ολυμπιακός, ως γνωστόν. Το πρώτο παιχνίδι αύριο με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και αργότερα που έχουμε εκπομπή 5 η ώρα, αν μάθουμε κάποιο νέο έτσι κτλ. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε, καταρχάς πρέπει να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας, ότι επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ για τον Άλεκ Πίτερς και το Μιλάνο. Έχει κλείσει ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Μιλάνο, έχει συμφωνήσει με την Ιταλική ομάδα, συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, φίλοι του Ολυμπιακού, κάτω από το σπίτι του, αλλά προφανέστατα είναι επαγγελματίας και έχει πάρει μια επαγγελματική απόφαση. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, προημερών οι παίκτες και οι προπονητές του Ολυμπιακού και η διοίκηση, κάποιοι μίλησαν και σε αόριστο χρόνο, δηλαδή μας βοήθησε, δηλαδή σε αόριστο χρόνο, κάθε φορά που συζητιόταν το όνομα του Πίτερς. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Ωστόσο, πήρε την απόφαση να παίζει περισσότερο και μάλιστα το ανέφερε και ο Σάσα Μπεζένκοφ κάποια στιγμή σε δηλώσεις του, ότι αξίζει να παίζει 30 λεπτά σε μια ομάδα και όχι να είναι, ας πούμε, στη σκιά του Σάσα Μπεζένκοφ. Θα συμπληρώσω εγώ. Όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, δεν χρειάζονται δημοσιεύματα από τη Σερβία για να επιβεβαιώσουν ότι είναι ο διακαής πόθος για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Μπράντοβιτς είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να νοικοκυρέψει το αγωνιστικό τμήμα και αυτή είναι μια αλήθεια που γνωρίζουν πάρα πολύ. Ο Μπράντοβιτς σε ηλικία 66 ετών, είναι γεννηθής το 60, είναι λογικό ότι έχει ακόμα πολλή ενέργεια από ό,τι φαίνεται, γιατί κάθε άνθρωπος διαφέρει, δηλαδή είναι άλλο πράγμα 66χρονος ο ένας και άλλο ο άλλος. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που θέλει ακόμα να εργαστεί από ό,τι φαίνεται στο κορυφαίο επίπεδο. Το δημοσίευμα πάντως στο σερβικό, μιας και το ανέφερες, κάνει λόγο για ένα διετές συμβόλαιο που θα μπορούσε να φτάνει μέχρι και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι
1: είναι
0: στιγμή
1: τα χρήματα αυτά που διαφέρουν τον Μπράντοβιτς.
0: Μπράβο. Νομίζω ότι είναι άλλα πράγματα που θα πρέπει να συζητηθούν στο τραπέζι. Το ξέρουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν κάνει εκπτώσεις στα εκατομμύρια που ξοδεύει για παίκτες και προπονητές. Το έχει αποδείξει. Μέσα στη σεζόν πήρε παίκτη με 400 χιλιάρικα το μήνα, 4 εκατομμύρια το χρόνο για τον Χέις Ντέιβις εννοώ. Ή ας πούμε άλλους παίκτες για να καλύψει κενά του Λεσόρ. Έχει κάνει πάρα πολλά όσον αφορά τα έξοδα για την ΚΑΕ. Επομένως, είναι θέμα συζητήσεων και θεωρώ ότι ακόμα θα έχει λίγο δρόμο αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τώρα το άλλο μεταγραφικό προπονητικό, θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω άλλο σενάριο από το
1: να δεχτεί
0: τους κεντρομαύρους, ναι, από το να δεχτεί την πρόταση αυτή. Μπορεί να είναι ένα μικρό downgrade στην καριέρα του, διότι από τη Μονακό που πέρσι πήγε στο τελικό της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι θα παίξει στο Eurocup με τον Άρη. Ωστόσο, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει με με ακόμη μεγαλύτερους προπονητές, όπως είναι ο Μπράντοβιτς που πήγε στην Παρτίζαν, στο EuroCup πριν μερικά χρόνια, όπως είναι ο Ιτούδης που πήγε στη Χάπουελ, που έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκες, όπως είναι ο Τρινκέρι που πήρε την πρόταση του ΠΑΟΚ και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση για να τον ξανακάνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Γενικώς το κάνουν αυτό οι προπονητές. Η αγορά άλλωστε δεν είναι και τόσο μεγάλη, οπότε είναι κάπως σφιχτή η αγορά και έχει δεχτεί φοβερό ψήσιμο ο Σπανούλης και από τον κουμπάρο του τον Νίκο Ζήση, αλλά και από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούμπο που διατηρεί μια πολύ καλή σχέση. Ωραία. Με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Σημαντική είδηση για το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Ρικ Άντελμαν, ο προπονητής που έγινε και Hall of Famer το 21. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, αλλά εργάστηκε στο Portland, στο Sacramento πολλά χρόνια, στο Houston, στη Minnesota και στο Golden State. Μεγάλος προπονητής ο Rick Adelman. Εννοείται ότι αφήνει πολύ σημαντικό στίγμα. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει, και για τον Πουαριέ που φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά, και για τον Mike James που δεν κατέβηκε να παίξει με τη Μονακό και κάνει μποϊκοτάζ. Γενικά έχει θεματάκια που θα τα συζητήσουμε όλα με την ησυχία μας στις 5 που έχουμε την εκπομπή.
1: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Και για το αποχαιρετιστήριο τύπνο της ΑΕΚ, έτσι, που είχε και μια,
1: ναι, μια πρόπτη εξέλιξη.
0: Μια περιπέτεια.
1: Ναι. Okay, έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σένα. Λοιπόν, το Κωνσταντίνο με το συμβαίνει στο μπάσκετ. Μέχρι βέβαια του δώρο του στου τελικού τη Μπασκελίκου ξεκινούν από αύριο. Να ακούσουμε εμεί ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο αρχικό προπονητή του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη τη σειρά των τελικών.
2: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
3: Ο Τάιλερ.
2: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπίσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα. Οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός.
3: Coach, υπάρχει μέσα αγωγικά ανησυχία για ψυχολογικό άδειασμα μετά την κατάκτηση του πολύ μεγάλου στόχου?
2: Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοιά μας, έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όσοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα όσα είπε εν ώψη τη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό που ξεκινούν από αύριο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για τα όσα είπε και ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός Ολυμπιακού.
4: Πώς είναι η επαναφορά σου με την κατάσταση μετά τη γυναίκα, το πανηγύρι,
5: το διορτή? Τελείωσε, όπως είπες και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Coach, εγώ.
6: Αυτόν τον ενθουσιασμό, πώς μπορεί να τον μετριάσετε και από τον κόσμο και από τους αυτούς, γιατί είναι τεράστιο αυτό που πετύχατε?
5: Κοίταξε, εμείς έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι στον πρωταθλητισμό να διεκδικήσει όσο περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία.
7: Άλλη ερώτηση.
5: Είστε εξαιρετικοί.
4: Το Παναθηναϊκό, πώς το περιμένεις? Λίγο
8: απογοητευμένο και πάρα πολύ απογοητευμένο μετά την αποτυχία της πρόταση στο Final Four ή ότι θα έχει το κίνητρο να απαντήσει κάπως έτσι?
5: Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την ήττα μας στο Abu Dhabi. Πιστεύω και ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα. Μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Φεύγουμε από τον μπάσκετ, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα, καθώς από χθες το ελληνικό ποδόσφαιρο, και όχι μόνο, πενθεί την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, μόλις τα 34 του χρόνια, από την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με την μηχανή του. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, όπου θα αποτελέσει και την τελευταία του κατοικία. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Μαρογιαννίδη, καθώς υπάρχουν εξελίξεις στην ΚΕΔ με την παραμονή του Στεφάν Λανουά στο τιμόνι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, αλλά και με εκπλήξεις στους πίνακες. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Ναι, για το Στεφάν Λανουά τα είχαμε συζητήσει, τα είχαμε πει, θα τα ανακεφαλαιώσουμε σε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο πιο φρέσκο του πράγματος, διότι αναρτήθηκαν οι νέοι πίνακες της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Έχουν προβιβαστεί 4 νέοι διαιτητές, αλλά αυτό το οποίο ξεχωρίζει βεβαίως είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια στα σαλόνια της ελληνικής διαιτησίας, και όχι μόνο, έτσι, ήταν elite κατηγορίας UEFA ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο Δωδεκανήσιος ρέφερι είναι πια εκτός πινάκων από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Πολλοί θα πούνε ότι οφείλεται σε κάποια λάθη τα οποία είχε κάνει πέρυσι, άλλοι θα πούνε ότι είναι στα τελειώματα, να το πω έτσι, της καριέρας του εννοώ, εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα εκτός. Μάλιστα δεν βρίσκεται ούτε στον πίνακα των βαριστών, τον ΒΑΡ δηλαδή, των ειδικών για το ΒΑΡ, γιατί προσθέθηκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος εκεί.
1: Ο οποίος επίσης αποχωρεί από τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά τουλάχιστον θα είναι στο ΒΑΡ, έτσι, κάτι που θα είναι ο Σιδηρόπουλος.
9: Επίσης διεθνής, ας πούμε, αποχωρεί και αυτός από την εργοδράση, γιατί θυμίζουμε ότι είχε στείλει επιστολή παρέτησης προς την Επιτροπή. Ενώ στους ειδικούς ΒΑΡ, τους συγκεκριμένους, υπάρχουν ο Κουμπαράκης, ο Πουλικίδης και ο νέος, όπως είπαμε, ο Παπαδόπουλος. Ο νέος πίνακας διαιτητών της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνει 21 ρέφερι. 21 είναι οι διαιτητές πλέον, διότι προβάστηκαν 4. Αυτοί που προβάστηκαν είναι ο Τσέτσιλας, ο οποίος ήταν και κάποτε, θυμίζω, στη μεγάλη κατηγορία και είχε υποβιβαστεί. Επίσης είναι ο Νταούλας, ο Φίτσας και ο Κατόπης. Κάποιοι άλλοι διαιτητές δηλαδή. Ο Φίτσας είναι από Πρέβεζα Λευκάδα, ο Κατόπης είναι από τη Σάμο, ο Τσέτσιλας είναι από τα Γρεβενά, είπαμε, τον ξέρουμε, και ο Νταούλας που είναι από την Δυτική Αττική. Εντάξει, έχουμε και κάποιες προσθήκες, να το πω έτσι, στις πίνακες διαιτητών, στους βοηθούς δηλαδή, κάποιος στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα, εντάξει, όποιος ενδιαφέρει, θα μπει στο site της ΕΠΟ να ρίξει μια ματιά στους διαιτητές. Πάντως, οι λεπτομέρειες είναι αυτές.
1: Η είδηση είναι ο Σιδηρόπουλος.
9: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα είχαμε εκτελεστική επιτροπή και με στηριωτική πλειοψηφία η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε να παραμείνει ο Λανουά. Και
1: μόνο ο Ολυμπιακός νομίζω ψήφισε κατά, Πέτρο.
9: Ναι. Γι' αυτό είπα στην πλειοψηφία. Σωστά, και είχαμε και δύο λευκά. Και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην ομάδα τη ΚΕΤ, δηλαδή ο Βαλέρη, ο Αλόνσο Φερνάντες, ο Δαμιανός Ετσιμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Για τα επόμενα δύο χρόνια. Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος καταψήφισε. Μάλιστα, θα τα πείσει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είχαμε και κάποια πειρά από τον Κωνσταντίνο Καραπαπά. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν παρέστη στην ψηφοφορία. Την ψηφοφορία λοιπόν που διενεργήθηκε, 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός.
1: Και μεταξύ των οποίων και ΠΑΕ, οι οποίες όλη τη χρονιά ήταν στα κάγκελα, έτσι. Δηλαδή, με συνεχείς ανακοινώσεις κατά του Γάλλου αρχιδιοικητή.
9: Σωστά. Ψήφισαν λοιπόν θετικά ΠΑΟ και Παναθηναϊκός. Υπήρχε μόνο ένα όχι από τον Ολυμπιακό. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών έδειξε δύο λευκά και αποσίαζε ο πρόεδρος της Super League, έτσι, και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, εξοφίτσιο που λέμε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτό που μένει και κρατάμε είναι ότι ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει να είναι για τα ερχόμενα δύο χρόνια. Προφανώς και υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση. Δεν το συζητάμε, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, έχουν χίλια υποθεί. Και προφανώς δεν θα σταματήσουν ποτέ, πώς θα το πω έτσι, ρε παιδί μου, οι γκρίνιες για τα διαιτητικά ζητήματα. Επίσης, είχαμε και κάποιες αλλαγές στο κύπελλο.
1: Στο κύπελλο, έτσι, ναι, Πέτρα, αναφέρουμε και αυτές.
9: Πήρε κάποιες αποφάσεις για το νέο φορμά. Περιμένουμε βέβαια την προκήρυξη για να οριστικοποιηθεί, να δούμε έδρας τελικού κλπ. Η πιο σημαντική είναι ότι θα έχουμε 16 ομάδες αντί για 20 στη διεξαγωγή του. Θα διατηρηθούν όμως οι 4 αγωνιστικές. Ωστόσο, όλες οι ομάδες θα παίζουν με μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Δηλαδή, τα γκρουπ δυναμικότητας είναι 4, 4 οι αγώνες, μία από κάθε γκρουπ να μην για την ομάδα. Επισημοποιήθηκε επίσης αυτό που το είχαμε αναφέρει σαν φήμη, ότι θα έχουμε 2 αντί ενός νέους Έλληνες παίχτες στη βασική ενδεκάδα, οι οποίοι είναι γεννημένοι από 2004 και μετά. Και αποφασίστηκε επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, το κάνει και η UEFA πια τα τελευταία χρόνια, ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, όχι κόκκινοι, έτσι. Πρόσεξε, κίτρινοι.
1: Ναι, να μην αποβληθεί, απλά να
9: συμπληρώσει. Θα μπορούν να παίζουν κανονικά στον τελικό. Για να δω αν είχα κάτι άλλο να αναφέρω. Για να δω και λοιπά. Όχι, συμμετοχή, κάρτες, lead face.
1: Όχι, ναι, νομίζω δεν έχουμε.
9: Α, και το ορίστηκε και το Super Cup, έτσι να πούμε και αυτό.
1: 12 Αυγούστου στο Παγκρίδιο.
9: 12 Αυγούστου στο Παγκρίδιο, ναι, σωστά. Άκοφη.
1: Ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Πέτρο Μαργιανίδη. Είμαστε μερικά δευτερόλεπτα από τις 2:30. Ανώ τελεία, πάρε τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνο. Μέσα μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Λοιπόν, για να πάμε Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν, κυρίως τα μεταγραφικά θέματα, καθώς όλη η σκόνη που είχε σηκωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τον Λουτσέσκο νομίζω ότι έχει κάτσει οριστικά και αμετάκλητα. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αμετάκλητα δεν έχει κάτι, δεν έχει κάτι τίποτα.
0: Γιώργο, μας βάζει σε σκέψεις.
1: Αμετάκλητα δεν έχει κλείσει τίποτα. Σεισμικές δονήσεις αναμένονται να ενεργοποιηθούν στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική. Και όταν μιλάω καθοριστική είναι γιατί...
0: Για τον Λουτσέσκο, Γιώργο, καθοριστική, για παραμονή, όχι.
1: Σεισμικές δονήσεις όλων των οικοδόμων του ΠΑΟΚ. Άτομα τα οποία θα είναι ένα μείγμα ανθρώπων οι οποίοι είναι τεχνοκράτες, οι οποίοι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, ορισμένοι είναι... Ξέρουν από ποδόσφαιρο, ορισμένοι είναι σε άλλους τομείς. Ένα μείγμα τέτοιο που θα έχει το DNA του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Αυτό προσπαθούν το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Ανδρέας Μίκος, ο οποίος είναι ειδικό σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και το οποίο θα έχει την αμέσως παράσταση από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΟΚ, αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά τις επόμενες μέρες. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις σε όλα τα θέματα στον ΠΑΟΚ, το front ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ δεν θα περιμένει για πολύ, εξελίξεις τρέχουν και θα πάρουν σάρκα και οστά στις επόμενες μέρες. Αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με τα άνθρωπα που θα πλαισιώσουν το σύλλογο, τον ΠΑΟΚ. Τα 4 γράμματα. Από εκεί και μετά, αν είναι αγωνιστικά, αν είναι εξωαγωνιστικά, αν είναι συντηρητικά, αν είναι οργανωτικά, αν είναι αγωνιστικά, όλα θα φανούν στις επόμενες μέρες. Γι' αυτό δεν είναι ποτέ τίποτα αμετάκλητο. Ο Ρασβάν Τζέσκο έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027. Γνωρίζονται αυτά, όπως και πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα έχει υπόψη του Ιβάν Σαββίδης. Αλλά αυτός είναι μεγαλομέτωχος, αυτός θα πάρει τις αποφάσεις για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Οπότε αναμένονται σεισμικές δονήσεις, επαναλαμβάνω, στον ΠΑΟΚ στα επόμενα 24 ώρα. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ωραία, Γιώργο. Θα ήθελα, επειδή ξέρεις, οι σεισμολόγοι κυρίως συνήθως δεν πέφτουν μέσα στις προβλέψεις τους. Και καλό είναι αυτό. Αλλά επειδή κάνεις λόγο για σεισμικές δονήσεις, μήπως είναι καλύτερο λίγο να μας το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ, πολύ γενικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να σε ρωτήσω κάτι ξεκάθαρα. Υπάρχει θέμα Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι?
1: Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μέχρι το 2027.
0: Εντάξει, τα συμβόλαια είναι καμιά φορά και για να σπάνε.
1: Από εκεί και μετά δεν είναι τίποτα μετάκλητο. Διότι ο μεγαλομέτωχος θα πάρει τις αποφάσεις για πολλά θέματα. Γι' αυτό και είπα, θα γίνει το οργανόγραμμα και ο πυλώνας και όλα αυτά. Θα έρθουν νέα πρόσωπα τα οποία θα. Άλλοι ξέρουν από ποδόσφαιρα στο πόσο που θα είναι. Άλλοι είναι τεχνοκράτες και πολλά άλλα άτομα τα οποία αυτά τα άτομα θα. Προσπαθήσουν να φέρουν την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ με το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Η κυρία Κοντζάρεβα θα παραμείνει?
1: Επαναλαμβάνω αυτά. Η κυρία Κοντζάρεβα έχει ένα πόστο. Ο κύριος Παπαμίκος, ο οποίος έχει εκπονήσει όλο αυτό, είναι ειδικό σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Αυτά θα φανούν αργότερα όταν θα γίνει και η Γενική Συνέλευση της.
0: Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το τέλος εβδομάδας περίπου, για Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέγαρο μετόχων. Να πούμε πάνω ότι είδαμε ότι. Στην ΕΠΟ δεν άκουσα τίποτα ότι η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανοά. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο.
0: Πώς το τόσο ρεπορτάζ κάναμε νωρίτερα.
1: Αν το πρωτάθλημα θα έλεγαμε μετά ότι ο Καγκάτσι έκανε έρανε. Ενώ τώρα τίποτα. Είδαμε ότι τα συμφέροντα πάντα πιθανεύουν. Έτσι είδα δηλαδή με τις απόφασεις που ψήφισαν σήμερα για την παραμονή του Λανοά.
0: Ναι, πριν από το μεσημέρι ψηφίστηκε.
1: Ναι. Νομίζω ότι έτσι δεν έγινε. Ή κάπου έγινε διαφορετικά.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν είχε δηλαδή παράπονο το Λανοά, Γιώργο, άσχετα με το ψήφισε.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε κάποια παράπονα, αλλά δεν στράφηκε ποτέ κατά του κύριου Λανοά. Και αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα λέγανε ότι ο Καγκάτσι έφερε.
0: Εντάξει, Γιώργο, αυτό είναι το τι θα λέγανε αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι μια τελείως υποθετική κουβέντα που γίνεται στα καφενεία και όχι στον.
1: Ναι, αλλά αυτό γινόταν όλο τον χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Και δεν πήρε τίποτα ο ΠΑΟΚ. Τι έπρεπε να κάνει?
0: Τίποτα.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα.
0: Θα μπορούσε να έχει πάρει τα πάντα. Δεν τα πήρε.
1: Αλλά
0: νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τα χάσε μόνο του αυτά που έχασε.
1: Τώρα όμως αυτοί που διαβάλλαν τον Λανουά και οτιδήποτε άλλο εκτός του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν τον ψήφισε. Ήταν πιστός αυτό που ακολούθησε όλη τη σεζόν, νομίζω έτσι. Κράτησε τη γραμμή του, δεν άλλαξε γραμμή ο Ολυμπιακός. Ναι, οι άλλοι, πολλές, εγώ το συζητήσαμε με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη νωρίτερα. Και είπαμε,
1: με λένε ρίζο.
0: Είπαμε τον Πέτρο νωρίτερα ότι πολλές από τις ομάδες που είπαν ναι σήμερα, όλη τη χρονιά ήταν σαν κάγκελα κατά του Λανουά. Και σήμερα ψήφισαν την παραμονή του. Okay, αυτό ισχύει, ναι. Δεν είναι κάτι που δεν υπόθηκε.
1: Αυτό ακριβώς. Να το τονίσω αυτό. Πάντως, ο Μάης Γκαγκάτσης και οι άνθρωποι της ΕΠΟ νομίζω ότι θα βάλουν πολλά πράγματα σε τάξη και μάλιστα σε αρκετά πράγματα τα οποία θα ανακοινώσουν οι άνθρωποι της ΕΠΟ από ό,τι γνωρίζω. Φυσικά, τα δύο παιχνίδια της Εθνικής με την Γερμανία και με την Ολλανδία θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας 1 και 4 Οκτωβρίου, ενώ το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία θα γίνει στο Πανσταλικό.
0: Ωραία.
1: Το ξέρετε,
0: έγινε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Και εσύ.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, η οποία έχει μεταγραφεί. Όχι, δεν είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ο παίκτης είναι στην Ελλάδα, περνάει ιατρικές εξετάσεις. Με μια ΑΕΚ η οποία εμφανίστηκε λίγες εβδομάδες μετά το φινάλε του πρωταθλήματος, έτοιμη σχεδόν αμέσως για το τι πρέπει να κάνει για την επόμενη χρονιά. Κάτι που δείχνει και η μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του Αλεξάνδρ Ζουμκόφ. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντωνιδέος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έλεγαμε ότι το διάστημα των ανανεώσεων θα έτρεχε παράλληλα με τη μεταγραφική ενίσχυση. Ο Χάβιερ Ριμπάλτα πήγε κάτω τα ραντάρ και πλέον μπορούμε να συζητάμε για τον Αλεξάνδρα Ζουμκόφ, ο οποίος, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με τις τυπικές διαδικασίες και τις ιατρικές εξετάσεις, θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΣΑΚ και μάλιστα είναι μια ενδεκαδάτη μεταγραφή, η οποία δεν έρχεται να κουμπώσει σε ό,τι αφορά το ρόστερ, αλλά έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Γιατί λέγαμε ότι έχει τον σκελετό στον άξονα, αυτή η ενδεκάδα, με τα διδύματα που είχαν σχηματιστεί Ρέλβας, Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν και Γιώβιτς Βάργκα. Υπήρχε ο Κοϊτά από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπήρχαν διάφοροι. Υπήρχε Πότο Περέιρα, Πότο Γκατσίνοβιτς, Πότο Ζωάο Μάριο. Ο Ζουμκόφ πια έρχεται για να κλειδώσει τη μία πτέρυγα απέναντι από αυτή του Κοϊτά. Το ήθελε πάρα πολύ ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει μια ισορροπία στην ανάπτυξη ομάδα με παίκτες που έχουν χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε αυτό το 4-2-2-2. Δηλαδή, ό,τι ζητούσα τον Κοϊτά προφανώς είναι που βλέπει και στα στοιχεία του Ουκρανού διεθνούς ποδοσφαιριστή, του Αλεξάνδρ Ζουμκόφ. Δηλαδή, είναι παίκτης που κινείται διαγώνια, παίκτης που πάει πάνω στο αντίπαλο μπακ, που έχει διείσδυση και ένας εναντίον ενός, που έχει σούτ εκτός περιοχής, που έχει δημιουργία και έχει και τακτική πειθαρχία. Είναι στοιχεία τα οποία εκτιμώνται πάρα πολύ από τον Μάρκο Νίκολιτς και συνυπολογίζουμε επίσης μετά τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή. Είναι παίκτης ο οποίος έχει πάρει 4 πρωταθλήματα με τη Σαχτά στην Ουκρανία, 3 πρωταθλήματα με την Φερεντσβάρο στην Ουγγαρία, 5 κύπελα Ουκρανίας, ένα κύπελο Ουγγαρίας, πέρσι κύπελο και με την Τραμπζονσπορ στην Τουρκία. Άρα είναι παίκτης που διαχειρίζεται την πίεση κατάκτησης τίτλων και με παραστάσεις από το Champions League. Και εδώ ήταν το κόλπο γκρόσο, το ότι ο Ζουμκόφ από τη μία και η οικογένειά του δεν περνούσαν καλά στην Τραμπζονσπορ. Ο ίδιος είχε ζητήσει να αποχωρήσει 1,5 χρόνο μετά τη μεγάλη μεταγραφή που είχε κάνει η τουρκική ομάδα με 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήρθε στην γνώση του Χαβιέρ Ριμπάλτα με τα δίκτυα επικοινωνίας που έχει παντού. Και η ΑΕΚ έκανε την έξυπνη κίνηση με μια ούτως ή άλλως δαπανηρή μεταγραφή. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, είναι έτσι, είναι 6 εκατομμύρια περίπου για μια.
1: 5, αλλά μαζί με τα μπόνους πάει παραπάνω. Μια δαπανηρή μεταγραφή λοιπόν σαν πρώτη κίνηση, επενδύοντας και στην προοπτική του Champions League και στο γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να αλλάξει παραστάσεις, οπότε υποχρέωνε και την Trabzonspor να μην ζητήσει τρελά χρήματα, αλλά να κάνει απλά απόσβεση αυτής της μεταγραφής με μια οικονομική ισορροπία. Οπότε μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που θα έρθει για 4 χρόνια μέχρι το 2030, για ένα κόστος που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και έρχεται πραγματικά να φέρει ισορροπία στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στις πτέρυγες, εκεί όπου πλέον είναι ο Κουτέζα, ο Γκατσίνοβιτς και ο Καλοσκάμης, εφόσον τελικά παραχωρηθούν Ελίασον και Ιούμπισιτς, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι η παρουσία ενός έμπειρου παίκτη με τα στοιχεία του Ζουμκόφ. Για τις άλλες μεταγραφές τα έχουμε πει. Στόπερ που θα έρθει να πλαισιώσει το δίδυμο και να το αμφισβητήσει, αν θες, εις άξιος, με Ρέλβαδας και Μουκουντή. Χαφ που θα έρθει να θεωρηθεί ως εις άξιος, τουλάχιστον ως εις άξιος, το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Και ένα οκταροδεκάρι που θα καλύπτει το ηλικιακό κενό από τα 34 του Πέτρου Μάνταλου και τα 20 του Σαχαμπό. Εκεί ένας παίκτης που και αυτός θα εκτιμηθεί στο 4-1-3-2 που αρκετές φορές εφαρμόζει στο γήπεδο ο Μάρκο Νίκολας και να έχει επίσης την ικανότητα να μπορεί να παίξει και να καλύψει και τις πτέρυγες. Άρα το πιο βασικό κομμάτι της μεταγραφικής αναζήτησης, για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα, θεωρώ ότι είναι αυτό που θα μετρηθεί και ως πρώτο όταν όλα εξελιχθούν ομαλά, πέσουν οι υπογραφές, έτσι, με τον Ζουμπκόφ. Ακριβώς επειδή ο Χαβιέρ Ιμπάλτα είχε εγκαίρο στην γνώση, κατάφερε να προλάβει και άλλες ομάδες που είχαν το όνομά του κυκλωμένο. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει πάνω από 40 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Τον ήθελε η Μπενφίκα, τον ήθελαν Αμερικανικοί σύλλογοι. Και κατάφερε να κερδίσει αυτόν τον ανταγωνισμό και να πείσει και τον ποδοσφαιριστή ότι η Αθήνα είναι αυτό που ψάχνει και η ΑΕΚ είναι η ομάδα με την οποία μπορεί να δέσει τα επόμενα 4 χρόνια της καριέρας.
0: Ωραία, Γιάννη, θέλω να φύγουμε λίγο από τα μεταγραφικά και θέλω να πάμε λίγο στο παρασκήνιο και να μας βάλουμε στο κλίμα του παρασκηνίου για την ψηφοφορία για το Λανουά. Γιατί η ΑΕΚ είχε αρκετά μεγάλη κόντρα με τον Γάλλο όλη τη χρονιά, με αποκορύφωμα αυτά που συνέβησαν σχετικά με τις καταγγελίες για δήθεν προπυλακισμούς και κατά του Γάλλου σε κάποιο ντέρμπι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ακριβώς, με τον ΠΑΟΚ νομίζω. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, καλά το θυμάμαι. Τόσο είχε γίνει, η ΑΕΚ τον πήγε στα δικαστήρια, δηλαδή υπήρχε μεγάλη κόντρα. Αλλά σήμερα ήταν από τις ομάδες που είπαν ναι στην παραμονή του. Τι άλλαξε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ή τι έπαιξε ρόλο σε αυτή την απόφαση της ΑΕΚ?
1: Τίποτα δεν άλλαξε. Υπάρχουν δύο κανόνες, ας το πω έτσι, για την ομάδα της ΑΕΚ. Δύο από τους πολλούς. Το ένα είναι η ισονομία και το άλλο είναι η υπεράσπιση συμφερόντων της ΑΕΚ. Στο δεύτερο κομμάτι, στην υπεράσπιση συμφερόντων της ΑΕΚ, ακουμπάει όλο αυτό που έγινε με το Λανουά, με το περιστατικό στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, τον επικεφαλής της ΚΕΔ, τον έφερε υπόλογο των πράξεών του και των συμπεριφορών του στην Επιτροπή Διοντολογίας. Κάτι ανάλογο έκανε και με την ΕΠΟ για την επιθετική ανακοίνωση που είχε βγάλει βάρος της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια μάλιστα του παιχνιδιού με τον
0: ΠΑΟΚ. Πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Αυτό ήταν το ένα. Εκεί η ΑΕΚ προασπίζεται τα συμφέροντά της. Το πάγιο αίτημα της ΑΕΚ μέσα από τα θεσμικά κανάλια ήταν η ισονομία. Η ΑΕΚ λοιπόν είδε στα play-off ότι αυτό που ζήτησε έγινε. Ήρθαν καλοί ξένοι διαιτητές, ήρθαν elite διαιτητές και κατά γενική ομολογία η διαιτησία στις 6 αγωνιστικές των play-off ήταν εξαιρετική. Ακόμη και όταν έγιναν λάθη, ήταν λάθη δυνατά, έτσι. Δεν ύψωσε καμία ομάδα τη φωνή της, γιατί καταλάβαινε ότι αυτά ήταν μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπινου λάθους. Οπότε η ΑΕΚ εκτίμησε την ισονομία, εκτίμησε το γεγονός ότι ήρθαν πολύ καλοί διαιτητές, γιατί αυτό επιζητά, οπότε δεν είχε προφανώς και κανένα πρόβλημα στην συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Στην Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί εκεί γίνεται η κρίσιμη ψηφοφορία, η ΑΕΚ δεν εκπροσωπείται.
0: Okay, απλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μήπως...
1: το απάντησα όμως.
0: Ναι, επειδή ο Ολυμπιακός ήταν αρνητικός, δεν ήθελε να φανεί ότι συμπορεύονται με τον Ολυμπιακό. Είναι αυτό ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να φέρουμε ή όχι?
1: Η ΑΕΚ δεν αποφασίζει έτσι. Σου είπαμε ποιους άξονες αποφασίζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν λειτουργεί με βάση τις επιθυμίες του Ολυμπιακού να πάει απέναντι. Η ΑΕΚ λειτουργεί με βάση τα δικά της συμφέροντα. Okay. Το πάγιο αίτημα της ΑΕΚ όλη αυτή τη χρονιά ήταν ισονομία, αξιοκρατία. Εφόσον λοιπόν είδε ότι η ισονομία εφαρμόστηκε στα κρίσιμα play-off σε 6 απαιτητικές αγωνιστικές και ήρθαν καλοί διαιτητές και elite διαιτητές, εκεί δεν είχε πρόβλημα. Όπου θεώρησε ότι υπήρχε παραβίαση των συμφερόντων της ΑΕΚ και προσβολή απάνω στην ΑΕΚ, εκεί ακούμπησε πολύ δυναμικά μέσα από τις θεσμικές δυνατότητες που τη δίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, Γιάννη μου. Και να γυρίσω λίγο στα μεταγραφικά, περιμένω κάποια έκπληξη μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ο Ζούμπκοφ ήταν μια έκπληξη. Ένα παίκτη ο οποίο ήρθε αμέσω χωρί να έχει υποθεί ή γραφτεί τίποτα νωρίτερα, έτσι.
1: Πετάει πολύ χαμηλά, Χαβιέρ Ιμπάλτα. Δεν το πιάνει.
0: Δεν το πιάνει το ραντάρ του ρεπορτάζ, δεν το πιάνει η Γιάννη.
1: Όντως έτσι. Το χθεσινό βράδυ. Και να πούμε μάλιστα ότι ήταν και μια μεταγραφή η οποία δεν έγινε στα ξαφνικά, έτσι. Είναι μια μεταγραφή.
0: Όχι, η ΑΕΚ δούλευε. Απλά δεν είχε διαρρεύσει, νομίζω. Δεν είχε ακούσει
1: κανένα. Ναι, 1,5 μήνα δουλεύει αυτή η μεταγραφή, έτσι.
0: Άρα έχει καλά στεγανά αυτό.
1: Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι. Ναι, γιατί ο Χαβιέρ Ιμπάλτα δουλεύει με την ομάδα του. Ξεκάθαρα. Και δεν κυκλοφορούν τα ονόματα ούτε μέσα στα γραφεία.
0: Νομίζω και πέρσι συνέβη αυτό.
1: Τα γνωρίζουν, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ήταν έτσι.
1: Ωραία. Ας συνεχίσει έτσι, κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: αρκεί να γίνεται η μεταγραφική ενίσχυση που θέλει και ο κόσμος της. Και ο Ζούμπκοφ
0: είναι
1: ακριβώς αυτό. Έτσι, ότι θέλει παίκτες έτοιμους να ανταποκριθούν άμεσα και να αναλάβουν την ευθύνη. Δηλαδή, ο Βάρκα, για παράδειγμα, που ήταν μια δαπανηρή μεταγραφή για το Γενάρη, δεν θα πω ακριβώς ότι έβγαλε τα λεφτά του, θα πω όμως ότι ήταν κομβικός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: 100%. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητηθεί κάποια μεταγραφή
1: της ΑΕΚ. Ναι, και πολύ σημαντικός το τρόπο που ήθελε να εξελίξει το παιχνίδι της ΑΕΚ ο Μαρκό Νίκολιτς. Και ο Ζούμπκοφ έρχεται επίσης για να κουμπώσει πάνω σε αυτά που εξηγήσαμε νωρίτερα. Και είναι ένας παίκτης που τον ξέρει ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί το έχει πει και ο ίδιος ότι παρακολουθεί το Ουγγρικό ποδόσφαιρο λόγω και της θητείας που, ναι. που είχε εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι η ΑΕΚ θέλει να έχει και παίκτες ικανούς να διαχειριστούν την πίεση του πρωταθλητισμού, αλλά και με εμπειρίες και παραστάσεις.
0: Για το Champions League,
1: γιατί έχει αυτή την πρόκληση να βρεθεί στη League Face του Champions League.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δούμε στη γιορτή νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού. Καθώς εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει και επίσημα η εποχή Νίστρουπ στους Πράσινους. Για να δούμε λοιπόν πώς πορεύεται αυτά τα πρώτα 24 ώρα ως τεχνικός του Παναθηναϊκού ο Δανός προπονητής. Ο Χρήστος Κοντός θα μας βάλει λίγο στο κλίμα για αυτές τις πρώτες κινήσεις και τα θέλω του. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Εντάξει, είναι λίγο πολύ νωρίς να πούμε τι ακριβώς θέλει ο Νίστρουπ, γιατί δεν μας έχει συστηθεί, δεν μας έχει βάλει στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Διάβασα σήμερα μια σύνδεξη του Χατζηδιάκου που παραχώρησε με αφορμή την πρόσληψη του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έλεγε ότι είναι ένας προπονητής πάρα πολύ προσάρμοστος, δεν είναι δογματικός, δεν ακολουθεί ένα πλάνο στην καριέρα του. Όταν πήγε, ο Χατζηδιάκος συνεργάστηκε μαζί του 2 χρόνια. Αλλά μιλώντας και με συμπαίκτες στην Κοπεχάγη που ήταν νωρίτερα από αυτόν και τον είχαν για 4 χρόνια προπονητή, έλεγε ότι όταν πήγε έπαιζε 4-3-3, μετά το γύρισε 4-2-2, μετά το πήγε πάλι ξανά 4, δηλαδή αλλάζει συνέχεια προσαρμόσης, ναι, ανάλογα με τους παίκτες που έχει, τα χαρακτηριστικά.
0: Δεν είναι κολλημένο σε ένα σύστημα δηλαδή, Χρήστη.
1: Δεν είναι κολλημένο, ό,τι και να γίνει, εγώ θα παίξω αυτό το σύστημα με οποιονδήποτε αντίπαλο και ό,τι παίκτες και να διαθέτω. Οπότε εδώ μας αφήνει αρκετά ερωτηματικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ρόστερ υποδιαμόρφωση. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Αυτό έχει αποφασιστεί τουλάχιστον επί εποχής Μπενίτες. Η φιλοσοφία του Μπενίτες ήταν πάρα πολύ απλή. Να την εξηγήσω ως σκεπτικό. Τη Γενάρη μήνα ρίχνουμε τις βάσεις, τα μπετά, πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ομάδα. Δηλαδή παίρνουμε παίχτες πλην κάποιο, δηλαδή πλην του Σισοκού ουσιαστικά που ήταν συντεμένο κατά τα 48 χρόνια και δεν έπαιξε καθόλου. Και άντε να βάλω και τον Ελντάδε που ήταν 27 και ήρθαν από το Κατάρ. Οι υπόλοιποι ήταν παίχτες 20, 21, 22, 23, 24. Είναι παίχτες δηλαδή που μαζί με τον Νταμπόρδα και κάποιους άλλους που είχαν λίγο νωρίτερα, επιστροφή του Κάτρι. Είναι παίχτες δηλαδή οι οποίοι θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή τη βάση ήθελε ο Μπενίτες για στήριξη, βάση στήριξη και πάνω σε αυτή να χτίσει την ποιότητα. Δηλαδή να βγει στην αγορά το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, να πάρει 1-2 παίχτες, 3-4 πιθανόν να σε κάθε γραμμή. Τερματοφύλακα, center back, κεντρικό half, ένα αμφιδικό που να βρίσκει εύκολα τον goal και να σηκώσει ορόφους για να μπορέσει να πατήσει πάνω στη φάση και μετά να κάνει το πάνω σύγκρομα που λέμε, να μπορέσει να ψηλώσει το κτίριο και να γίνει ένα όρο ψηλό κτίριο που κοιτάει ψηλά. Δεν ξέρω αν θα μπει σε αυτή τη λογική ο Νίστρουπ, δεν το ξέρουμε γιατί δεν μας έχει μιλήσει. Δεν μας έχει... Δηλαδή θα το ρωτήσουμε, του αρέσει να δουλεύει με έμπειρους παίχτες, με πιτσιρικάδες, του αρέσει αυτό το μοντέλο που βρήκε στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το ξέρουμε. Οπότε για να προλάβω όλα αυτά που γράφονται στο ίντερνετ, άμα μπεις μέσα, δηλαδή τα διαβάζω και εγώ μέσα τα 4 χρόνια ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και λέω αυτοί που τα γράφουν, πού διάολο τα ξέρουν αυτό. Αυτό τι λέει ο Νίστρουπ, έτσι σκέφτεται να κάνει. Ναι. Αυτό το σύστημα θα παίξει. Τα τρία παιδιά δηλαδή.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό βγαίνει με βάση μια μικρή μελέτη όταν σου έχει κάνει στην Κοπενχάγη. Αλλά δεν είναι κάτι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο Κοπενχάγη, άλλο Παναθηναϊκό, άλλο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, άλλο Δανία, βέβαια.
1: Άλλο πράγμα το ένα, άλλο Μπίλα, άλλο Πορτοκάλια, άλλο η Δανία, άλλο η Ελλάδα, άλλο η Κοπενχάγη, άλλο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει. Γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε, μην προκαταλαμβάνουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα χορό ονομάτων. Διαβάζουμε. Τελευταίες μέρες πολλά ονόματα. Δύο από αυτούς είναι Δανή. Η λογική είναι πολύ απλή λογική.
0: Ότι Δανός είναι Δανός, αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται.
1: Α, μπράβο, αυτούς τα εμπιστεύει και τα στηρίχνει. Πάνω το συμπατριώτες είναι, έχει τον τρόπο να τους μιλήσει, να τους στηρίξουν, να και τα λοιπά. Ναι, okay. Δεν σημαίνει ότι πήρε τον 50 θα πάρει μόνο Ισπανός σε Μαθνέτο. Πήρε ένα. Οι άλλοι 8 δεν ήταν Ισπανοί. Δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Ρουί Βιτόρια στο Παναθηναϊκό να πάρει. Πήρε τον Σάντσες, Πορτογάλο. Οι άλλοι δεν ήταν Πορτογάλοι. Να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάποια πράγματα de facto, θέσφατα, ότι α, είναι αυτό και είναι εκείνο. Θα περιμένουμε λοιπόν, εγώ λέω, να κάνουμε λίγο υπομονή. Λίγες μέρες μένουν μέχρι την επίσημη παρουσίασή του. Περιμένουμε πριν την προετοιμασία να γίνει η επίσημη παρουσίαση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου εκεί θα βρεθεί ενώπιον, θα βρεθεί απέναντί μας. Θα ερωτηθεί, θα απαντήσει. Θεωρείται η φήμη ενός ανθρώπου που ό,τι και να το ρωτήσω απαντάει ευθέως. Δεν προσπαθεί να αποφύγει την ερώτηση, να το ρωτήσεις κάτι για τη Θεσσαλονίκη, να σε πάει Πάτρα, Γιάννενα, Μπάρι και μετά Παρίσι. σου λέει ευθέως αυτό που το ρωτάς, απαντάει. Αρέσει, δεν αρέσει. Αυτή είναι η γνώμη που τη λέει. Έτσι μας είπαν ότι είναι. Τώρα, αν δούμε κάτι διαφορετικό που κι αυτός προσαρμοστεί στα δικά μας, δικιά μας λογική, που ξέρετε εδώ είναι και λίγο ανθρωποφαγικό το περιβάλλον. Ότι εδώ δεν έχει ευκαιρίες. Εδώ ένας Μπενίτε σε 7 μήνες που πίστηκε, ξεβράστηκε και έφυγε. Μπορεί να εμφανίσει διαφορετικό πρόσωπο, δεν ξέρει. Από τότε λέω λοιπόν, ας περιμένουμε να γίνει συνέντευξη τύπου.
0: Ωραία.
1: Να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει για να ξέρουμε το κάτι παραπάνω.
0: Έγινε, Χρήστο, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, είπαμε για τη συνέντευξη του Χατζηδιάκου.
0: Ναι.
1: Την οποία παρουσιάζει ένα προφίλ του προπονητή λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πολύ πράγματα που τα ξέραμε. Δεν είναι κάτι... Και μέσα από αυτή τη συνέντευξη εμφανίζει και μία διάθεση ότι αν και εφόσον θέλει ο Παναθηναϊκός center back Έλληνα κτλ. Ότι είναι διαθέσιμο. Δηλαδή φαίνεται το παιδί με αυτά που λέει ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως είναι θέμα του προπονητή. Τον είχε πέσει του 2 χρόνια, το ξέρει. Δεν ξέρω αν είναι και τα οικονομικά στη μέση. Για το Γένσεν που λέγαμε χθες και το είχαμε πει αυτό, ότι ναι, μεν ανανέωσε. Πλήρωσε την οψιόν την ανανέωση η Μπρέντφορντ, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Αν πάμε εδώ, θα έχει δώσει 10-12 εκατομμύρια ευρώ. Το πουλάει, αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει σε αυτή τη λογική για παίκτη που τώρα ανανέωσε το συμβόλαιο να πάει να πληρώσει 12 εκατομμύρια στην ομάδα του. Είναι θέματα που είναι ανοιχτά, θα τα δούμε στην πορεία.
0: Ωραία. Έγινε χρήσιμο και νομίζω σήμερα 55 χρόνια το Γουέμπλεϊ, έτσι. Είναι μια ξεχωριστή μέρα.
1: Είναι μια μεγάλη επέτειο για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά. Και νομίζω ότι είναι μια μέρα που οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι μακρινή εκείνη η εικόνα, έχουν περάσει από τότε
0: 55 χρόνια.
1: Γιατί είναι πολλά. Σας ρωτήσω και κάτι. Αλλά σίγουρα είναι μια επιτυχία που έχει κάθε λόγο να τη χαίρεσαι.
0: Πάντως, αν προσέξεις κάποιες φωτογραφίες, έχει ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ότι ο Τάκης Οικονομόπουλος, τον οφείλω του Παναθηναϊκού, στον τελικό δεν φοράει εμφάνιση με το τριφύλι. Έτσι, φοράει άλλη ομάδα εμφάνιση. Φαντάζομαι πως ήταν και τότε τα πράγματα,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ενός πολύ μεγάλου τροματοφύλακα Βάσκου, αλλά δεν μπορεί να καταλάβουν τη Μπιλμπάο ή τη Εθνική Ισπανία. Μόνο τη Εθνική Ισπανία το η εμφάνιση φοράει. Είναι του Χωσέ Άγχελ Ρίμπαρ. Έτσι, δεν φοράει εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Την έχει κάνει δώρο.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Είναι ωραία πράγματα, δηλαδή.
0: Το πώς ήταν το ποδόσφαιρο, Χρήστο, τότε. Έτσι, δηλαδή, ότι μπορούσε να παίξει ένα τελικό κυπέλλο πρωταθλητριών, δηλαδή είναι Champions League, χωρίς να φοράς τη φανέλα της ομάδας σου. Μπήκες με τη φανέλα της Ισπανίας, έτσι.
1: Και κάτι άλλο που δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, και το συνειδητοποίησαμε κάποια δημοσιεύματα με αφορμή το παιχνίδι Arsenal Paris Saint-Germain. Ότι ιστορικά εδώ και σχεδόν όσο είναι 67 χρόνια που γίνονται τελικοί κυπέλλο πρωταθλητριών Champions League, μόνο 3 φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό ομάδες που προέρχονται από την πρωτεύουσα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μια ο Άγιαξ το Άστερνταμ και από την άλλη ο Παναθηναϊκός. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ομάδες που δεν είναι από την πρωτεύουσα της χώρας. Όπως ήταν η Άρσεναλ προχθές και η Παρί, οπότε μια από τις δύο οπωσδήποτε. Είναι συνολικά η 4η φορά που πήρε το πρωτάθλημα, το Champions League, σε ένα τελικό που είναι από 2 ομάδες από την πρωτεύουσα.
0: Ανέφερες κάτι στο οποίο είχε έρθει ένα μήνυμα παλιότερα και το ψάξα, κάτι που πραγματικά δεν γνώριζα. Κάποιοι θεωρούν ότι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας δεν είναι το Άμστερνταμ, επειδή η κυβέρνηση δεν δρεύει και αλλά δρεύει στη Χάγη. Αλλά σύμφωνα με το σύστημα της χώρας, το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας, παρά το γεγονός ότι δεν είναι η κυβερνητική έδρα. Έτσι. Λοιπόν, έγινε, Χρήστο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 3, απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Η Νέλιζα Φιροπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Σωρά τον Ιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Νέλιζα Φιροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Και θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Μπάμπη Παπαζόγλου μαζί μας, κυρίως για τα μεταγραφικά θέματα των Ερυθρολευκών. Μπάμπη μου, τον ρεπόρτερ της Ερασπορ. Και θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Μπάμπη Παπαζόγλου μαζί μας, κυρίως για τα μεταγραφικά θέματα των Ερυθρολευκών.

0: Λόπεθ Σφυράγιο που δεν το πολύ είχαμε. Και η αλήθεια επίσης.
1: Αυτό δεν φαίνονταν, Μπάμπη, πάντως.
0: Ναι, ακριβώς. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι είναι παίκτης ομάδας, οπότε η λογική λέει ότι το έχει κάνει την προσφορά της Σφυράγιο. Δεν έχει να περιμένει κάτι. Γι' αυτό το λέω με επιφύλαξη. Αλλά ξέρεις, είναι μια από τις περιπτώσεις δηλαδή, του Νάι Λόπεθ που το λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε να έχει μια κατάληξη. Πλέον, όχι εξέλιξη απλώς, να έχει μια κατάληξη. Είναι ο Ολυμπιακός, έχει συζητήσει με τον μάνατζερ του, είναι κοινός ο ατζέντης με τον Μετιλίμπαρ. Έχει πολύ καλή σχέση ο Ολυμπιακός από τότε που είχε προσλάβει τον Βαλβέρντε, γιατί είναι και του Ερνέστο μάνατζερ. Είχε έρθει εδώ, είχαν συζητήσει, είχε κάνει την προσφορά του και μάλιστα φαινόταν ότι και έχει φανεί δηλαδή ότι έχει πάει καλά το πράγμα. Όπως λέμε πάντα, μια μεταγραφή τελειώνει όταν πέσουν και οι υπογραφές.
1: Διάβασα και για Μπιλμπάο κάπου, Μπάμπη, ότι μπορεί να μπει σφήνα έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι από τις προηγούμενες μέρες και είναι κάτι που, όπως έλεγα, δεν πρέπει να μας προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί πολύ απλά έχει παίξει στην Μπιλμπάο ο Νάι Λόπεθ. Αλλά δεν φαινόταν ότι έχει γίνει κάτι με την Μπιλμπάο ή τουλάχιστον κάτι προχωρημένο. Δηλαδή, φαινόταν αυτό το διάστημα.
1: Εκτός πάντως από τον Νάι Λόπεθ, και βλέπω και Άντρες Γκαρθία από Άστον Βίλα. Δηλαδή και
0: από
1: εδώ...
0: Άστον Βίλα, δεξιμπάκ. Ναι. Αυτό που βλέπεις, δεν το μπορώ να σου επιβεβαιώσω, αλλά αυτό που μπορώ να σου επιβεβαιώσω, γιατί φαίνεται και από τα γεγονότα, είναι ότι είναι ξεκάθαρο στα δικά μάτια από το προηγούμενο διάστημα, όταν πια καταλαβαίναμε κάποια πράγματα, μαζεύαμε πληροφορίες κτλ. Ότι ο Ολυμπιακός κινείται πολύ στην Ισπανία. Δεν λέω αποκλειστικά, αλλά μέχρι στιγμής, αν όχι όλες οι περισσότερες περιπτώσεις, είναι από την Ισπανία. Που για μένα έχει λογική.
1: Ναι, γιατί πάει πρώτα στην Ισπανία, Μπάμπη, και μετά και στις άλλες. Λόγω με τη Λίμπαρ, έτσι είναι.
0: Βέβαια. Το είχε πει και το χειμώνα με τη Λίμπαρ ότι προτιμώ να έχω παίκτες που τους ξέρω παρά να μου έρθει εγώ να παίξω από άλλη χώρα που δεν τον ξέρω από αυτό μέχρι να τον μέχρι να μάθει κτλ. Και είναι λογικό, έχει μια λογική πάντα το να εκτός από το προφανές να στηρίζει τον προπονητή και το προπονητή στηρίζει να έχει και τα εργαλεία που θέλει. Αλλά είναι και λογικό ένα προπονητή να σου λέει αυτό το παίκτη ξέρω τι θα μου προσφέρει. Αυτό που έχω στο μυαλό μου να παίξω θα μου το προσφέρει ο ένα, δύο, τρει, τέσσερι κτλ. Όμως επειδή δεν είναι εύκολη η αγορά η ισπανική. Θα ο Ολυμπιακός έχει εναλλακτικές πάντα σε κάθε περίπτωση. Και επίσης είναι ξεκάθαρο, δεν γίνεται σε καμία ομάδα του κόσμου, νομίζω, να παίρνει μόνο από μια αγορά παίχτες.
1: Ναι, αυτό αλλά, δεν γίνεται όντως.
0: Ναι, είναι λογικό όμως πρώτα να πας, όχι μόνο γιατί στο λεπτομέρειο, είναι και δύσκολη αγορά. Πρώτα να πας λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, να δεις ποιες μπορείς να κάνεις, πόσες μπορείς να κάνεις. Είναι μοράλ, ας πούμε, κεντρικός αμυντικός που γι' αυτό έχει μείνει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Να κοιτάξεις να πάρεις κάποιους παίχτες. Που το θέλει ο προπονητής και είναι εφικτές οι υποθέσεις τους, να προχωρήσεις, να κλείσεις κάποια κενά και μετά να δεις και εναλλακτικά και άλλα πράγματα. Οπότε, ξέρεις Κώστα, δεν μπορεί να το προσδιορίσω με ακρίβεια. Κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει με ακρίβεια ότι θα έχουμε εντός ημέρας, αύριο, μεθαύριο.
1: Κάποια αλλά, οριστική εξέλιξη, έτσι πάνω.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή, υπάρχουν επαφές, συζητήσεις κτλ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώνει κάτι, δηλαδή είσαι OK, θα προχωράσει να το. Να έχει το παίξει στην Ελλάδα, δηλαδή να υπογράψει κτλ. Χρονικά, πέρα από τις δεδομένες απόψεις που φορτούν τις επιστροφές, περιμένουν πλάνα να ανακοινωθεί, λογικά ή χρονικά η πιθανότητα θα είναι και του Λόπεθ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ο Ολυμπιακός κοιτάζει για μπακ, κοιτάζει και για άλλες θέσεις, μπορεί να προκριθεί, να τελειώσει μάλλον μια άλλη υπόθεση πολύ πιο γρήγορα. Όμως, περιμένουμε εξελίξεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και βλέπεις ότι διαρκώς προκύπτουν ονόματα. Κάποια τα επιβεβαιώνουμε όχι από τον Ολυμπιακό αλλά από τις δικές μας πληροφορίες. Ναι. Κάποια απλώς θα αναφέρουμε ως σενάριο και περιμένουμε να δούμε πόσο μπορεί αυτές οι υποθέσεις να έχουν εξέλιξη.
1: Υπάρχουν για παίκτες του Ολυμπιακού που είναι σωστό και στο όνομα. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση, νομίζω, της, αν υπάρχει, της Κόμου για τον Ολυμπιακό και τον Πυρόλα. Αν και η Κόμου λέει ναι, μεν ενδιαφερόμαστε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση. Έτσι, διέψευσε δηλαδή η Κόμου την επαφή με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και λέω πάντα για την περίπτωση του Πυρόλα, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων.
1: Εντάξει, μιλάμε πλέον για μια Ιταλική ομάδα. Όντως οι Ιταλοί δεν δίνουν τα λεφτά των Άγγλων, αλλά ακόμα είναι μια ομάδα που και χρήματα μπορεί να δώσει και έχει την πρόκληση του Champions League, έτσι.
0: Σωστό, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει πόσα
1: που
0: θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Που θέλει ο Ολυμπιακός. Okay.
0: Και είδε ότι ο αθλητικός διευθυντής είπε ότι ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση. Ναι. Και ο Ολυμπιακός γενικά δεν θέλει να χάσει τώρα κάποιου παίκτε. Δηλαδή θα το κάνει μόνο αν πια είναι πολύ μεγάλη μια πρόταση. Είναι δελεαστική και για τον ποδοσφαιριστή, είναι πάρα πολύ καλή και για τον Ολυμπιακό, είναι ξέρω, ένα μεγάλο κλαμπ, ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Ναι, εγώ είμαι πολύ, πολύ επιφυλακτικός για όλα αυτά σχετικά με τον Πυρόλα. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και παραυπάρχει. Δεν ξέρω τα λεφτά που μπορεί να φτάσουν. Και εγώ πάντα μετράω πολύ περισσότερο, ειδικά για τέτοιους παίχτες, που ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα τους πουλήσει ακριβά, αν το κάνει, να κοιτάω όσο πρώτα Αγγλία. Αν δεις και το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Που,

0: έγιναν οι μεγάλες πωλήσεις.
1: Στην Αγγλία έχουν γίνει.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το Κοστούλα πέρσι. Ας δεις όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, δηλαδή τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για πολλά χρήματα, έτσι. Είναι Αγγλία. Ακόμη και ο Κοστούλα.
1: Εντάξει, υπάρχει και η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, βέβαια. Τα χρήματα που δώσανε που δώσε Λεβερκούζεν για το Ρέτσο. 22 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το μακρινό 17.
1: Ναι, αρκετά χρόνια πριν.
0: Ναι, είναι 10 χρόνια κοντά. Είναι πολύ μακριά. Λέω για τα τελευταία χρόνια, ναι. Γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα και η αγγλική αγορά είναι. Οι αγγλικές ομάδες έχουν τρελά λεφτά στην Premier League. Είναι φυσιολογικό για τέτοιες ομάδες, για οποιαδήποτε ομάδα, τα 20, 25, 30 εκατομμύρια. Είναι φυσιολογικό ποσό. Για τις ιταλικές ομάδες, πίστεψε με και ακόμη
1: είναι
0: και
1: πάρα μεγάλες, πολύ μεγάλο ποσό.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα δω. Τα δίνουν κάποια στιγμή, αλλά τα δίνουν για συγκεκριμένους ένα, δύο, τρεις παίκτες.
1: Πάμε και λίγο στην υπόθεση Λανό. Ολυμπιακός, η μοναδική ομάδα ψήφισε κατά. Θεωρώ δεδομένο με βάση τόσα είχαν γίνει κατά για τη σεζόν, έτσι, με πολλά παράπονα.
0: Ακριβώς όπως το λες, γιατί ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, από το χειμώνα μετά το παιχνίδι με τον Άρη Θεσσαλονίκη, είχε βάλει για πρώτη φορά επίσημα κατά τη εποχή του Λανουά και κάτσε την ίδια στάση μέχρι και το τέλος. Οπότε δεν, δεν αποτελεί καμία έκπληξη και επίσης μέσω του αντιπρόεδρου του Κώστα Καραβά, δηλαδή στην συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, επιχειρηματολόγησε. Έχει αναφέρει πάρα πολλούς λόγους και συγκεκριμένα 10, θεωρώντας παξικοματική την ανανέωση. Και ότι είναι μια κακή, πολύ κακή επιλογή. Δυστυχώς, όπως τον αφήνει το επόμενο πρωτάθλημα, θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι. Είναι πολλά που θέτει για τον Λανουά. Είναι για την βελτίωση, τη μη βελτίωση, όπως θεωρεί ο Ολυμπιακός, για των διαιτητών. Για τις ανακοινώσεις όλων των ομάδων, κάποια στιγμή, εναντίον της διαιτησίας. Και όπως ανέφερε, μην ακούω το παιδικό όταν φωνάζουν όλοι, γιατί αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν τελικά ο στόχος των κακών διαιτησιών. Δεν μας έδωσε τίποτα. Έδωσε μάλλον αγώνες, πάρα πολλούς, υπήρχαν πάρα πολλούς αγώνες με λάθη. Δεν εξέλεξε τους διαιτητές και έθεσε και το θέμα εκείνο το βίντεο που εξηγούσε τις φάσεις που κόπηκε κάποια στιγμή και το Ολυμπιακός επίσης είχε διαφωνήσει τελείως. Θεωρείται ότι υπάρχουν 2 μέτρα 2 σταθμά που προκάλεσαν αλλίωση βαθμολογίας. Δεν το αναφέρει. Προφανέστατα καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται από τη μία πλευρά στην ακύρωση του γκολ του Γιαζίτσι, από την άλλη την κατακύρωση του γκολ του Μπάμπα στις πρώτες αγωνιστικές των play-off. Ότι υπάρχει εκπαίδευση διαιτητών επί της ουσίας. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι διαιτητές που παίζουν ή διαιτητικής τετράδας, ακόμη και η τέταρτη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι σαφωτιστές ομάδων γιατί είναι μόνιμα στους αγώνες τους, είναι δίπλα στον πάγκο. Ότι δεν έφερε, αν και Γάλλος, που ήταν επικεφαλής διαιτησίας στη Γαλλία, δεν έφερε. Δεν έχουμε δει πόσο καιρό έχουμε να δούμε top Γάλλους διαιτητές. Αν αυτό μας λέει κάτι, αναρωτήθηκε. Για τις λίστες, αν πιστεύει κανείς ότι οι λίστες Β' Εθνικής θα τις κάνει ο Λανουά, αν το πιστεύει κανείς, και ανέφερε μάλιστα ότι την παρουσία του Νταμιανού Ευθυμιάδη στην ΚΕΒ, ότι ουσιαστικά αυτό αναφέρει, ότι εκείνος το έκανε και ότι είναι πάρα πολλοί από τη Βόρεια Ελλάδα που εξελίσσονται και ανεβαίνουν. Είναι μια σειρά από λόγους που καταλήγει κιόλας ότι δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Αν υπάρχει κάποιο έγγραφο, κάποια επίσημη θέση ή κάποιος απλά σας το είπε, αναπευθυνόμενος στον πρόεδρο. Οπότε αυτό που ζήτησε, που ανέφερε, ήταν ότι κάποτε υπήρχε ομοφωνία των Big Four, των ομάδων του Big Four,
1: για την επιλογή του
0: αρχιδιετή. Ακριβώς, γιατί φαίνεται έναν άλλον, ο οποίος να έχει συγκατάσταση όλων για να υπάρχει και ηρεμία. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η εξέλιξη και η αρνητική ψήφος του Ολυμπιακού δεν πρέπει να μας προκαλεί καμία εντύπωση. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένα πράγματα που ανέφερε και τα σημείωσε σήμερα.
1: Ωραία. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα.

0: Λοιπόν, για να πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, για να δούμε τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα που θα κλείσουν, θέλουν να κλείσουν οι άνθρωποι του Άρη αυτές τις ημέρες. Ο Τάσος Πακλέτης είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Με τον Φούντα κοντά, αλλά όχι οριστικό. Και υπάρχουν και στόχοι στην Ισπανία, νομίζω, Τάσο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν διάφοροι στόχοι τώρα. Ο Άρης είναι σε μια φάση αναζήτησης και θα περάσουν και πολλά ονόματα από το ρεπορτάζ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Το ζητούμενο είναι το πώς θα καταφέρει ο Άρης να απεμπλακεί από κάποια συμβόλαια. Λέγεται ότι θα γίνει και μια πρόταση για μείωση των αποδοχών σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε αν συμβεί κάτι τέτοιο, αναπροσαρμογή δηλαδή συμβολέων από τη στιγμή που δεν πέτυχε φέτος η ομάδα τους στόχους και γενικότερα από την εικόνα. Το πιο χαρακτηριστικό αυτή την περίοδο αφορά το ποιος θα είναι ο μπούσουλας για την επόμενη περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό και το συν πλην. Το ένα κομμάτι αφορά σε κάποιες αποδεσμεύσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών που δηλαδή έχουν συμβόλαιο, δεν έχουν ικανοποιήσει και πρέπει να φύγουν. Κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν ολοκληρώσει συμβόλαιο και έφυγαν, όπως ο Αθανασιάδης για παράδειγμα, όπως ο Μεντίλ. Έτσι. Υπάρχουν παίκτες που πρέπει να μείνουν στην ομάδα γιατί θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά και εκεί υπάρχει ένα θέμα και διαπραγμάτευσης, γιατί για παράδειγμα ο Χόγκλα, ο οποίος είναι δανεικός και θα πρέπει ο Άρης να ενεργοποιήσει την οψιόν και να αγοράσει τα δικαιώματα του παίκτη. Αυτό αποτελεί ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Γρανάδα, έτσι. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου, οπότε θα πρέπει ο Άρης να βρει μια χρυσή τομή και να δει κατά πόσο μπορεί να απλώσει και το πάπλωμα. Από την άλλη πλευρά είναι το πώς θα λύσει κάποια συμβόλαια παικτών που δεν έχουν ικανοποιήσει. Και το πιο σημαντικό είναι το πώς θα γεμίσει την ομάδα, κυρίως την μεσοαμυντική διάταξή της, εγώ θα έλεγα σε όλες τις θέσεις, και αυτό θα το κάνει με μεταγραφές. Οι μεταγραφές οι οποίες θα είναι πάλι με διψήφιο νούμερο, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Άρης, ναι, το όνομα του Φούντα έχει πέσει στο τραπέζι, δεν είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο, υπάρχει διάθεση από την πλευρά του Άρη, είναι και σε ηλικία όριμη αλλά όχι προχωρημένη στα 30, έτσι, οπότε έχει αρκετά χρόνια ακόμα να δώσει, κάποια χρόνια καλά να δώσει, και φυσικά το πώς θα μπορέσει ο Άρης να ενισχύσει τις πτέρυγες του, καθώς και εκεί θα χρειαστεί ενίσχυση. Θα χρειαστεί ενίσχυση και μεσοαμυντικά, γιατί θα φύγουν και αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, ήδη έχουν αποχωρήσει, όπως ο Μουρεσάν για παράδειγμα, ο Μουσεουή, αυτοί οι παίκτες μεσοεπιθετικοί και παράγοντες ενός μιας θέσεως, η οποία είναι θέση που προσφέρει πράγματα στον επιθετικό, δηλαδή είναι δημιουργική, εκεί ο Άρης δεν βρήκε κάποιον. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας αντιμανού Γκαρσία, ναι, για να μπορέσει να βοηθήσει τόσο πολύ την ομάδα, με αποτέλεσμα εκεί να έχει κάποια κενά σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και να βγαίνουν και στην ποιότητά του. Έτσι. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για ονόματα και για περιπτώσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, είναι σε στάδιο υλοποίησης, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο. Πιο χαρακτηριστικό κομμάτι είναι αυτό των αποδεσμεύσεων, γιατί για να πάρει κάποιο παίκτη θα πρέπει να αποδεσμεύσει κάποιον άλλο που δεν τον χρειάζεται και είναι στην ίδια θέση.
0: Και άρα πρέπει να βρει τρόπο να σπάσει συμβόλαια, Τάσο, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Ένα παράδειγμα είναι το συμβόλαιο του Δόνη. Μετά, τι θα γίνει με τον Μωρόν, θα μείνει στην ομάδα για το επόμενο... για την επόμενη σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Φέτος δεν έχει βοηθήσει. Δεν βοήθησε και δεν ήταν και ο Μωρόν που ξέραμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του από την ημέρα που ήρθε, ο Γκαρέ. Εκεί για την ώρα δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί είναι δανεικός μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ο Άρης θέλει τέτοιους παίκτες για να μπορέσει να δυναμώσει πολύ τις πτέρυγες του. Και υπάρχουν και κάποια ονόματα που τα συζητάει, αλλά αυτός που τελικά θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα θα είναι ο τεχνικός διευθυντής
0: του
1: συλλόγου, ο Ρέγγιας, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να μπορέσουν να έρθουν στην Θεσσαλονίκη και να βοηθήσουν την ομάδα, πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα αρκετές ημέρες και εβδομάδες για να μπορέσει ο Άρης σιγά σιγά να χτίσει αυτό που θέλει. Έχει τουλάχιστον ένα μήνα μπροστά του για να φύγει στην προετοιμασία στα μέσα του Ιουλίου, γιατί η πρώτη συνάντηση θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη και στη συνέχεια, μετά από μια εβδομάδα παραμονής και σε εργομετρικές εξετάσεις, θα φύγει για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί ο προπονητής του Άρη θέλει να έχει τουλάχιστον το 60% με 70% των μεταγραφών για να μπορέσουν να δέσουν ως ομάδα, κάτι που δεν έγινε πέρσι.
0: Έγινε.
1: Και δημιούργησε και τα γνωστά προβλήματα.
0: Έγινε, Τάσο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Και εδώ, βέβαια, έχουμε τη δημιουργία μιας ομάδας σχεδόν από το 0, προκειμένου να διεκδικήσει. Δεν νομίζω ότι ο Ηρακλής έρχεται για να παίξει την παραμονή του. Μάλιστα, υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις παραγόντων του Ηρακλή για τον πύχη να μπαίνει αρκετά ψηλά ακόμα και για να χτυπήσει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ, πολύ νωρίς να τα πούμε όλα αυτά. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος μαζί μας θα μας βάλει λίγο στο κλίμα το τι περιμένουμε από τον Ηρακλή τα επόμενα 24 ώρα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Κοίταξε, αυτό που λες, όντως ο.
0: Υπόθηκε από τον Γιάννη Κόντι, έτσι, ο οποίος ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης, έτσι.
1: Κοίταξε, ο πύχης πάει ψηλά, αλλά αν το σκεφτείς λίγο πέρα των τεσσάρων πιο δυνατών και οικονομικά ομάδων της χώρας, οι υπόλοιπες, δεν λέω ότι δεν είναι καλές ομάδες, σίγουρα είναι καλές ομάδες, αλλά αν φτιάξει ή οποιαδήποτε έναν καλό κορμό, δουλέψει σωστά και κάνει μια καλή χρονιά, μπορεί να φτάσει στην πέμπτη θέση που πιθανότατα θα δίνει το εισιτήριο. Φέτος δεν έγινε λόγω του ότι πήρε το κύπελλο όφη. Απλώστατα γιατί δεν υπάρχει κάποιο μεγαθύριο εκεί. Υπάρχουν και καλές ομάδες και δυνατές ομάδες. Αλλά φέτος, για παράδειγμα, ο Λεβαδιακός θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη πέμπτη ομάδα. Οπότε αυτό έγινε χωρίς να ξοδέψει πολλά χρήματα και χωρίς να έχει και το ειδικό βάρος της φανέλας που έχει ο Ηρακλής. Που αυτό βέβαια είναι σε δευτερεύουσα μοίρα, καθώς σίγουρα το πιο σημαντικό είναι να έχεις καλούς παίκτες, καλή ομάδα και από εκεί και πέρα να διεκδικήσεις το καλύτερο δυνατό όσο αφορά το πλασάρισμα στις θέσεις, στις ψηλότερες θέσεις.
0: Αθανασιάδης έχει κλείσει, Γιώργο.
1: Κοίταξε, ο Αθανασιάδης είναι, θα έλεγα, από τους παίκτες που μπορούμε να πούμε ότι είναι κλεισμένος. Βέβαια, αν δεν ανακοινωθεί και επίσημα, κρατάς 1% στο μυαλό σου ότι μπορεί να στραβώσει κάτι, οτιδήποτε, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κλεισμένος. Όπως επίσης, για παράδειγμα, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Γιόνσον που σίγουρα το θέλει ο Ηρακλής, ο Λαουρουσία, ο οποίος έπαιξε πέρυσι στην Κηφισιά και αυτός είναι από τις πρώτες επιλογές. Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, ειδικά από παίκτες που δεν θα έχουν πρόβλημα να δηλώσουν πριν τις 30 Ιουνίου, γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλό ότι 30 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που τελειώνουν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και ανοίγει και επίσημα η πόρτα για να πάνε όπου θέλουν.
0: Πάντως βλέπω, Γιώργο, ότι οι πρώτες κινήσεις είναι με παίκτες οι οποίοι έχουν γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, για παράδειγμα, ο Γιόνσον, για παράδειγμα, ο Θανασιάδης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη, νομίζω, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, θέλει να πάρει παίκτες που ξέρουν πού θα κινηθούν, πού θα πατήσουν την επόμενη σεζόν. Έτσι.
1: Η μία κατηγορία παικτών είναι αυτή. Η άλλη κατηγορία παικτών είναι αυτή που γνωρίζει καλό ματσάρι. Γιατί αυτός είναι ο παίκτης. Ο προπονητής, ναι, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ιταλική αγορά και η άλλη η αγορά που έχει ανοίξει διάπλατα είναι αυτή που έχει στο μυαλό του ο Γιάννης Κόντις. Δραστηριοποιείται πολύ στην Ισπανία, στη Λατινική Αμερική. Ωραία. Έχει πολλούς παίκτες, οπότε νομίζω ότι
0: κάποτε είχε φέρει αρκετούς στον Άρη, οι οποίοι πολλοί ήταν και αρκετά καλοί, έτσι, όταν ήταν στον Άρη στο ίδιο πόστο, νομίζω. Okay. Έγινε, Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Μαυρόπουλος με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Άνω, τελεία, και σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, να είμαστε. Με σημερινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπορ, Χρυσούλα Αντωνιά τη Ρύθμιση των Ήχων, Ελίζα Φιωροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορ. Για να πάμε και μέχρι την Τρίπολη, θα βάλουμε στην παρέα μα τον Βασίλη Κούβαλη, μετά την δεδομένη πλέον παραμονή στον πάγκο του Αστέρα του Γιώργου Αντωνόπουλου, να δούμε από εδώ και στο εξής πώς θα πορευτούν στην Τρίπολη προκειμένου να μην ζήσουν αυτά που έζησαν όλη τη φετινή σεζόν. Έτσι, Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Φυσικά, και δεν το θέλει αυτό ο Αστέρας Άκτορ, ούτε καν το σκέφτεται κανείς. Θέλουν να μπουν σε μια νέα περίοδο, μπορώ να το πω έτσι, σε μια νέα μετάβαση, κατάσταση, όπου θα αλλάξουν και πράγματα, γιατί δεδομένου ότι ήδη έχουν φύγει πέντε παίκτες
0: και ήδη έχουν έρθει και νέοι άνθρωποι στο οργανόγραμμα, έτσι είναι.
1: Ο Σάββας Τσαμπούρης που έχει μαζί του και του σκάουτερ Δημήτρη Μάρκο και Χρήστο Παπαντονόπουλο, που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι και θα είναι δίπλα στον Σάββα Τσαμπούρη. Άρα έχει γίνει ένα οργανόγραμμα που φαίνεται ότι τηρείται. Περιμένουμε να δούμε και ποια άλλα πρόσωπα θα πλαισιώσουν και διοικητικά αλλά και στο επιτελείο εκεί το πολιτικό, την ομάδα του Αστέρα Άκτορα. Αλλά το βασικό νομίζω ότι είναι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Αφού, όπως είπα, πέντε παίκτες έχουν ήδη φύγει αφού τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, 36 και τους έχει ανακοινώσει κιόλας ο Αστέρας, είναι Τσιντότα, Σάλχο, Μούμο, Τζανδάρης και Μεντιέτα. Μέσα σε αυτούς δεν είναι ο Μακέντα, δεν ήταν μάλλον ο Μακέντα και δεν πρέπει να είναι λογικά, αφού υπάρχει συζήτηση, υπάρχει επαφή για να ανανεώσει ο Ιταλός επιθετικός. Βοήθησε πάρα πολύ στο τελείωμα των play-out για την παραμονή του Αστέρα Άκτορ. Ίσως αν συζητάγαμε όταν τελείωνε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, να μην υπήρχε αυτό το φαινόμενο της παραμονής του Φεντερίκο Μακέντα, όμως με τις εμφανίσεις του και την πολύ καλή του παρουσία, όχι μόνο για τα γκολ, γενικά.
0: Νομίζω βοήθησε, Βασίλη, στο να.
1: Πάρα πολύ, Κώστα, όπως και ο Μπαρτόλο, βέβαια, που ήταν ο ηγέτης, θέλει να χτίσει πάνω στον Μπαρτόλο τον νέο αστέρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος και γενικά όλο ο οργανισμός με την παρουσία του την περσινή χρονιά, όχι μόνο στα play-out, μιλάμε για όλη τη σεζόν. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι στα 30 του. Νομίζω στην καλύτερη ηλικία να έχει το περιβραχιόνιο και να ηγηθεί όπως ήταν μέσα στους αρχηγούς του Αστέρα Άκτορα. Άρα θα πάμε και σε μια καινούργια ομάδα, γιατί πέρα από τους πέντε που έφυγαν, θα δούμε για την ανανέωση Μακέντα, Μπαρτόλο, πώς θα εξελιχθεί, που λογικά ίσως μείνουν και οι δύο παίκτες. Για τον Μπαρτόλο δεν το συζητάμε, γιατί και του και τούτο συμβόλαιο τελειώνει, αλλά και εκεί νομίζω θα παραμείνει ο Καμερουνέζος στην ομάδα που ήταν εξαιρετικός και ήταν ίσως από τις εκπλήξεις, θα έλεγα, που ήρθε από τη Β' ομάδα και καθιερώθηκε στους βασικούς. Οι υπόλοιποι παίκτες που ίσως δεν υπολογίζονται, γιατί αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τις παρουσίες τους στα play-out και την επιλογή, τις επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Γιαμπλόνσκι, Σιλά, Ιβάνοφ, Εμμανουηλίδης, Μίτροβιτς, Οκό, είναι παίκτες που δεν τους είδαμε πολύ χρόνο συμμετοχής να έχουν στα play-out, άρα μάλλον οδεύουν προς την έξοδο, αν και κάποιοι έχουν συμβόλαια από αυτούς και για ένα χρόνο ακόμα. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και πολλές συζητήσεις. Πάει για δεξί και αριστερό μπακ σίγουρα στη μεταγραφική περίοδο ο Αστέρας Άκτορ, για ένα κεντρικό αμυντικό, για τρεις μέσους, ένα αμυντικό χαφ, ένα οκτάρι και αν βρεθεί και επιθετικός χαφ, ένα δεκάρι δηλαδή, και τουλάχιστον για δύο winger στις πλευρές, δεξιά και αριστερά, αφού και ο Νίκος Καλτσάς τελειώνει το συμβόλαιό του και εκεί δεν ξέρουμε, ούτε έχει ακουστεί κάτι αν θα παραμείνει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Πολλά τα θέματα, πολλές οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και η δουλειά, όπως είπαμε, που πρέπει να τρέξουν οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής. Και να πούμε εδώ ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει 1 ή 2 Ιουλίου. Αφού τελειώσει βέβαια ο Ιούνιος, ξεκουραστούν άπαντες, θα επιστρέψουν για την έναρξη προετοιμασίας. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ.
0: Καλαμάτα, Βασίλη, υπάρχει κάποια
1: Καλαμάτα,
0: εξέλιξη?
1: Καλαμάτα, παρότι είχαμε στασιμότητα τις τελευταίες ημέρες και πέρα της ανακοίνωσης του προπονητή του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και του Ντανιέλ Μπατίστα, που είναι επίσημες ανακοινώσεις για τη θέση του Γενικού Αρχηγού και του προπονητή, που είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ο Κωνσταντινός Κένεθ Βάργκας, που είχαμε πει και είχε και ένα περιστατικό, ενδιαφέρει ακόμα την ομάδα της Καλαμάτας και κινείται για την απόκτησή του. Να πούμε ότι ανήκει στην Χαρτ, στη σκοτσέζικη ομάδα και παίζει σε ομάδα της Κωνσταντινίδα. Ενώ υπάρχει και ένα θέμα που μάλλον θα επιβεβαιωθεί. Ένας Κολομβιανός μέσος, ο Μαρσελίνο Κορεάτο, είναι κοντά στη συμφωνία με την ομάδα της Καλαμάτας, ένας Κολομβιανός που έχει επιλεχθεί να έρθει σαν ξένος για την ομάδα της Καλαμάτας, και υπάρχουν και πολλά συμβόλαια που είναι σε ισχύ από την περσινή ομάδα. Μιλάμε για Μιράντα, Οικονόμου, Μάντι, Μορέιρα, Στρούγκη, Κατάλντι, Τάχατο. Όλοι αυτοί έχουν συμβόλαιο και για αυτή τη σεζόν. Και πρέπει και εκεί να γίνει συζήτηση και να ξεκαθαριστεί ποιοι παραμένουν και ποιοι θα αποχωρήσουν. Όπως έχει γίνει και πρόταση στον Τζέλιο και τον Παμλίδη να ανανεώσουν και να συνεχίσουν στην ομάδα. Και μια τελευταία είδηση που, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι καλό και για τη Μαύρη Θύελλα και για την Πελοπόννησο γενικά και για την Τρίπολη. Μάλλον ο Αστέρας θα παραχωρήσει στο γήπεδο και η Καλαμάτα θα παίξει κάποια παιχνίδια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της, στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Το λέμε με επιφύλαξη, αλλά είναι μια πληροφορία που μπορεί να ισχύει κιόλας.
0: Ότι θα δώσει το γήπεδο για κάποια μάτς, έτσι.
1: Ναι, για 2-3 παιχνίδια, και από ό,τι λένε και οι άνθρωποι της περιφέρειας που εμπλέκονται με τις εργασίες του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας, οι εργασίες στα μέσα Οκτώβρη ίσως έχουν ολοκληρωθεί. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την ομάδα της Καλαμάτας να επιστρέψει σύντομα και να παίξει στο γήπεδό της.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και από τον Βασίλη Κούβαλη και τα ρεπορτάζ του Αστέρα και της Καλαμάτας, πάμε στον Πάπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Εδώ είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την οριστική παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στη Τιμόνη, αλλά υπάρχει και ένα ρόστερ το οποίο νομίζω θα υπάρξει αρκετά μεγάλο ξεκαθάρισμα εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, προκειμένου να μπει ο πήγης ψηλότερα από εκεί που πήγε φέτος ο Πανετολικός, ο οποίος κάποια στιγμή πάλεψε ακόμα και την παραμονή του. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Πράγματι, όπως θα είπες, είναι τα πράγματα. Το ρόστερ του Πανετολικού είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Αριθμεί πάνω από 32 ποδοσφαιριστές. Και έγινε μεγάλο επειδή υπήρξε η εισήγηση του Γιάννη Αναστασίου τον Ιανουάριο να αποκτηθούν κάποιοι παίκτες, κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, έτσι ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί ο Πανετολικός για να κάνει μια καλή πορεία, όσο γίνεται καλύτερη πορεία, και να μην κινδυνεύσει. Σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πάντως η κατάσταση, και το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν, και σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να ενισχυθεί ο Πανετολικός. Ξέρουμε για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη ότι συμφώνησε για 2 χρόνια με τον Όφη, άρα είναι παρελθόν από τον Πανετολικό. Και γνωρίζουμε επίσης ότι και στο κέντρο της άμυνας ότι υπάρχει πρόταση του Σιέλη από τον Όφη, ο Σιέλης ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με τον Πανετολικό, θα δεχτεί κάποια προσφορά από την ομάδα του Αγνίου για να παραμείνει, αλλά γνωρίζεις ότι όταν έχει ο παίκτης προτάσεις και από άλλες ομάδες θεωρείται δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα. Επίσης ο Ουνάι Γκαρσία, ο Ισπανός, δεν θα συνεχίσει λογικά στον Πανετολικό, άρα στο κέντρο της άμυνας μπορεί να χρειαστεί ο Πανετολικός τουλάχιστον 2 ποδοσφαιριστές. Τώρα για την επίθεση είναι δανεικοί οι 2 φορ, ο Μπάτζη και ο Κουβανός, ο Αγκύρε. Οι 2 ποδοσφαιριστές, η λογική λέει ότι θα παραμείνουν στην ομάδα, θα επιστρέψουν πίσω τις ομάδες τους, και επίσης ότι δεν θα ανανεωθεί και συνεργασία με τον Γκαρσία, τον ποδοσφαιριστή που τον Φόρτον, ο οποίος προσέφερε αρκετά τα τελευταία παιχνίδια, γιατί ήταν και ο σκόρερ της ομάδας και για το παιχνίδι με την ΑΕΛ και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο εκτός έδρας έτυχε σημαντικά γκολ, αλλά έχει ένα τραυματισμό, τραυματίστηκε στο τέλος στα 2 τελευταία παιχνίδια, οπότε σε συνδυασμό και με το ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, μάλλον δεν θα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να χρειαστεί επέμβαση, Μπάμπη, και να χάσει προετοιμασία. Άρα αυτό μπορεί να το πάει πίσω πάρα πολύ, έτσι.
2: Ναι, ναι, και είναι και. Δεν είναι και μικρό σε ηλικία, είναι 34 στο 35. Άρα καταλαβαίνεις ότι γνωρίζουμε ότι κατά 90% μπορώ να σου πω ότι θα χρειαστούν 2 παίκτες στα στόπερ και 2 παίκτες στην επίθεση. Εκεί θα δειχτεί το βάρος, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σίγουρα θα αποχωρήσουν, όπως είναι ο Φάρντεϊ Ρόσα που ήρθε για 3η φορά στον Πανετολικό για να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προτάσεις και παίζει τα τελευταία χρόνια στην Ασία, όπου τα χρήματα σαφώς είναι πολλά, δεν μπορεί να δώσει αυτά ο Πανετολικός. Θα επιστρέφει αυτός λοιπόν στην Ασία. Και επίσης είναι και η περίπτωση του Άλεξ Ματσάν, του Ρουμάνου νεαρού ποδοσφαιριστή 24 ετών, ο οποίος ήταν και ο MVP της φετινής χρονιάς, ψηφίστηκε από την Ευρωλίγκα, από την, συγγνώμη, από την Σούπερ Λίγκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος λένε στον Πανετολικό ότι το κασέ του μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μπορεί να βρει ομάδες που να δώσουν αυτά τα χρήματα. Άρα δεν μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις ομάδες ο Πανετολικός. Γι' αυτό θεωρούν ότι ο Ματσάν θα είναι...
0: ήταν MVP παρελθόν, νομίζω, φέτος για τον Πανετολικό.
2: Ναι, ήταν MVP. Ήταν ο σημαντικότερος
0: παίκτης ομάδας. Ναι.
2: Και μάλιστα μου είπαν χαρακτηριστικά ότι ήταν ευτύχημα ότι μπορέσαμε να δούμε ένα παίκτη της αξίας του Άλεξ Ματσάν στον Πανετολικό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρούν ότι μπορεί να βρει μεγάλα συμβόλαια στο εξωτερικό και ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε πού θα καταλήξει δηλαδή αυτός ο παίκτης, γιατί έχει πρόταση και από την Τουρκία, έχει πρόταση και από την, και από ομάδες του Ισραήλ, αλλά και από ασιατικές ομάδες.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά.
2: Να συμπληρώσω, ναι, να συμπληρώσω κάτι, Κώστα μου. Σήμερα, ξέρεις, γίνεται, συνεχίζονται οι προβολές του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Πανετολικού και στο θερινό κινηματογράφο το δημοτικό, το Ελληνής. Και η σημερινή προβολή θα είναι αφιερωμένη στο φευγείο του Μάριου Οικονόμου. Ναι. 9:30 είναι η προβολή σήμερα του ντοκιμαντέρ για τον Πανετολικό, ένας αιώνας μέχρι να ξανάρθει Κυριακή.
0: Ωραία.
2: Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το κεμπάρι πλάγο, δεύτερο πρόταση του Πανετολικού. Θα φύγουμε για λίγο από τα δικά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για το όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων. Είχαμε βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σαββατοβράδυ, τον τελικό του Champions League. Ο Paris Saint-Germain κράτησε την κούπα στο Παρίσι, επικρατώντας τα πέναλτι της Arsenal. Αλλά η είδηση σήμερα έρχεται από τη Liverpool. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης μας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και ξέρεις, με τη λήξη του Champions League ξεκινάει και επίσημα η νέα σεζόν. Η νέα σεζόν θα φτιάξουν οι ομάδες τα ρόστερ τους για την επόμενη χρονιά. Όπως είπες και εσύ, ήδη είναι στην Λίβερπουλ ο Ιραόλα, ο τεχνικός της Μπόρμουθ, θα διαδεχθεί τον Άρνε Σλοτ, τον Πάγκο, τον Ρέτζ. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πλέον οριστική, όπως αναφέρουν και μέσα από το εξωτερικό. Έχουν μείνει πλέον μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση του Άντωνη Ιραόλα, ένας προπονητή που έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν με την Μπόρνμουθ, μια Μπόρνμουθ η οποία έφτασε μία ανάσα κιόλας από το να τερματίσει σε θέση που δίνει εισιτήριο για το Champions League. Καταλαβαίνεις πόσο ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτό, και περιμένουν στην Λίβερπουλ να ουσιαστικά να αναγεννήσει την ομάδα, καθώς η φετινή χρονιά με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο δεν πήγε όπως θα περίμεναν, καθώς ξόδεψαν αρκετά χρήματα, αλλά δεν κατάφεραν όχι μόνο να δουν το back-to-back, αλλά να δουν και μια ελκυστική ομάδα. Στο τέλος βέβαια έσωσαν τα προσχήματα οι Reds και βγήκαν στο Champions League. Φεύγουμε από την Αγγλία, πηγαίνουμε στην Ισπανία, όπου το ενδιαφέρον υπάρχει στην Real Madrid. Είναι οι εκλογές σε διαδικασία. Θυμίζουμε 7 Ιουνίου θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, το ποιος εκ των Ενρίκε Ρικέλμε ή Φλωρεντίνο Πέρες θα είναι ο ιδιοκτήτης της Real Madrid. Ξεκίνησε ο Φλωρεντίνο Πέρες, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία βάζοντας ένα μπάνερ με τους 19 Γκαλάκτικους και τα 7 Champions League που υπέγραψε υπό την ηγεσία του στην Real Madrid. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέσει το όνομά του με την Real Madrid και θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία, όπως έχει αναφέρει στο προεκλογικό του μήνυμα. Από την άλλη, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει στο πλάι του ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε ιστορία με το όνομα της Real Madrid, και όπως αναφέρει, όπως δήλωσε και ο ίδιος σε εκπομπή στην Ισπανία, θα είναι ο επόμενος αθλητικός διευθυντής της ομάδας αν εκλεγεί ο Ενρίκε Ρικέλμε, και το όνομα αυτό είναι του Ραούλ, του θρηλυκού center for της Real Madrid, ενός παίκτη που αποτέλεσε σημαία για το κλαμπ. Καταλαβαίνεις ότι και αυτή είναι μια ισχυρή κίνηση στην προσπάθεια του Ενρίκε Ρικέλμε να πάρει τα ενία της Real Madrid. Ωστόσο, τρέχουν και τα μεταγραφικά. την Βασίλισσα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική διαδικασία, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτός ο όρος στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, σωστά είναι, είναι προεκλογική διαδικασία. Κάλπες για να δειχτεί διοίκηση. Προεκλογική διαδικασία είναι κανονικά. Με προγραμματικές δηλώσεις. Στην Ισπανία είναι συνήθες.
3: Όπως όλα δείχνουν, ο Κονατέ θα υπογράφει στην Real Madrid. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση της Liverpool για παραμονή στο νησί και υπογράφει συμβόλαιο τετραετής διάρκειας με την Real Madrid, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΑΣ. Παραμένουμε στη Μαδρίτη και μένουμε για την Ατλέτικο Μαδρίτης όμως, όπου υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα
0: για τον Άλβαρες.
3: Του Ιλιάν Άλβαρες, η Μπαρτσελόνα χτυπάει έντονα την πόρτα των Ροχιμπλάνκων για τον Αργεντίνο.
0: Και η Άρσενταλ, νομίζω, Νίκο. Έτσι, 150 εκατομμύρια βέζετα η Ατλέτικο.
3: Ναι, ο ίδιος φαίνεται ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν από το εξωτερικό έχει μια προτίμηση στην Μπαρτσελόνα. Αυτό κάνει και την Ατλέτικο να βρίσκεται σε διαδικασία για να βρει τον αντικαταστάτη της, ο οποίος ακούει το όνομα του Βίκτορ Όσιμεν. Από την Γαλατά Σαράι, ένας ποδοσφαιριστής που έχει ανεβάσει σίγουρα επίπεδο τον τουρκικό σύλλογο, τον έχει πλευρίσει, μπορούμε να πούμε, η Ατλέτικο Μαδρίτης στον Νιγηριανό Σεντερφόρ, και σε αυτή την προσπάθεια έχει βάλει και τον Αντεμόλα Λούκμαν, που είναι συμπαίκτης και φίλη στην Εθνική Νιγηρίας. Να δούμε τις επόμενες ημέρες τις όποιες εξελίξεις θα συμβούν επί του θέματος.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Είμα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Θα πάμε όμως στο Πόλο, καθώς απόψε, όχι μάλλον απόψε, το απόγευμα έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό για την Α1 των γυναικών. Περισσότερες λεπτομέρειες και τι χρειάζονται οι δύο ομάδες σήμερα από τον Βασίλη Μότση. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τον Βασίλη, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί. Δεν ξέρω αν μας ακούει εκείνος, εμείς δεν τον ακούμε καθόλου πάντως.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι από κάτω στάθηκε επικοινωνία με τον Βασίλη. Δεν ξέρω να μας ακούσεις, Βασίλη. Τώρα μην...
1: Κώστα, σας ακούω τώρα.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς.
1: Είναι στις 5 ώρα, έτσι, το πρώτο σπίτι. Στον τέταρτο τελικό, μεταξύ Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού. 2-1 προηγείται στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες ο Ολυμπιακός. Άρα, αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη σήμερα στο κολυμπητήριο του Λεμού, θα κατακτήσει και τον τίτλο, το 18ο του σέρι πρωτάθλημα. Αν πάρει την νίκη η Βουλιαγμένη, σε 2 μέρες από τώρα θα γίνει ο 5ος και τελευταίος τελικός, έτσι, για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Θυμίζω πέρυσι είχε πάρει η Βουλιαγμένη με 3-2 νίκες επί του Ολυμπιακού, επιστρέφοντας κατακτήσει πρωταθλημάτων μετά από 12 χρόνια. Πήρε τον 12ο της τίτλο, εκτρονίζοντας τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε 11 θέρη κατακτήσεις. Μας έχουν χαρίσει δύο ομάδες συναρπαστικές μονομαχίες έως τώρα. Δεν περιμένω κάτι άλλο.
0: Εκεί που δηλαδή σταματήσανε πέρσι, συνεχίζουν, Βασίλειο, όσον αφορά την εξέλιξη, έτσι.
1: Φέτος η αλήθεια είναι ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και στους δύο τελικούς που έγιναν, το τελικό του Κυπέλου και το τελικό του Super Cup, είχε νικήσει ο Ολυμπιακός. Είχε 4 νίκες έναντι καμία, δηλαδή τη Βουλιαγμένη. Ωστόσο, το πρώτο μας στο Παπαστράτιο, η Βουλιαγμένη είχε ένα προβάδισμα 4 γκολ 6,5 λεπτά πριν το τέλος του τελικού, ο οποίος ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 11-11. Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στα πέναλτι. Τον δεύτερο τελικό νίκησε με 11-9 με διαφορά 2 γκολ η Βουλιαγμένη. Και στον τρίτο τελικό που έγινε πριν από 2 μέρες στο Παπαστράτιο, νίκησε ο Ολυμπιακός με 1 γκολ. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, δυνατές μονομαχίες και με ένταση σε κάποιες περιπτώσεις, με πάθος σίγουρα. Επομένως, νομίζω ότι όποιος αγαπά το πόλο σίγουρα θα δει τον τελικό το απόγευμα από την ΕΡΤΙΟ Σπορ. Και όσοι τον παρακολουθήσουν θα δουν μια αμφίρροπη μάχη μεταξύ δύο πολύ ποιοτικών ομάδων. Έτσι, και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός, αν νικήσει, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν η Βουλιαγμένη νικήσει, ισοφαρίζει τη σειρά σε 2-2. Και να σου πω απλά, Κώστα, ότι μετά τις 7.30 θα ακολουθήσει ο δεύτερος μικρός τελικός των ανδρών μεταξύ της Βουλιαγμένης και του Απόλλωνα. 1-0 προηγείται στη σειρά των μικρών τελικών ο Απόλλωνας Σμύρνης. Η σειρά αυτή κλείνεται στις 2 νίκες.
0: Στις 2 νίκες, αν... έτσι. Ναι.
1: Μπράβο. Αν νικήσει ο Απόλλωνας, βγαίνει τρίτος και παίρνει απευθείας στήριο για τους ομίλους του EuroCup. Αν νικήσει η Βουλιαγμένη, θα έχουμε και τρίτο μικρό τελικό την Πέμπτη στο Σεράφιο. Επομένως, όλα είναι ανοιχτά και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και σε αυτό το ζευγάρι. Ο τέταρτος πάει στο προκριματικό του EuroCup, έτσι. Ο τρίτος παίρνει και το χαλκινό μετάλλιο.
0: Και το απευθείας εισιτήριο, έτσι.
1: Μπράβο, τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Αυτά.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και σε καλή συνέχεια.

Δήμων κειμένο ανέφερε ο Βασίλης Μότσης σχετικά με την κόντρα της Βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό στους τελικούς Α1 Πόλο των γυναικών στις 5 μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑΣΠΟΡ, το παιχνίδι που μπορεί να δώσει τον τίτλο στον Ολυμπιακό ή ακόμα μια ζωή στην Βουλιαγμένη και να κριθούν όλα στον πέμπτο τελικό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη και η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, καθώς ακολουθεί ο Πάρης Ποντίκας, Μπεότο Κλαμπ και συνέχεια τρίτο μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Μεγάλος λόγος για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ναι, τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει θέμα γιατί συνδυάζουν τρία πράγματα που τα κάνουν επικίνδυνα. Γιατί είναι επικίνδυνα? Ταχύτητα και αστάθεια. Πιάνουν 25 με 30 χιλιόμετρα άνετα, αλλά έχουν μικρές ρόδες και ψηλό κέντρο βάρους. Λακκούβα, πεζοδρόμιο ή φρενάρισμα πανικού, ίσον τούμπα, πάρα πολύ εύκολα. Είναι αόρατα στο δρόμο. Είναι αθόρυβα, μικρά και κινούνται πολύ γρήγορα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων δεν τα βλέπουν, ειδικά σε διασταυρώσεις και όταν βγαίνουν από στενά. Το 70% των σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων είναι σύγκρουση με γιο ταχύ. Υπάρχει έλλειψη προστασίας. Δεν έχεις λαμαρίνες, αερόσακους, τίποτα. Πέφτεις με το σώμα σου και οι πιο συχνές κακώσεις αφορούν στο κεφάλι, στους καρπούς, τους αγκώνες, τα γόνατα. Χωρίς κράνος, ακόμα και με πτώση με 15 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να προκληθεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Οι ανήλικοι έχουν άγνοια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολλοί ανήλικοι τα οδηγούν χωρίς κράνος, χωρίς γνώση προτεραιότητας, σε πεζοδρόμιο, με κόσμο ή με δύο άτομα πάνω. Δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν τον κώδικα και δεν υπολογίζουν την απόσταση φρεναρίσματος. Υπάρχει όμως βέβαια και η κακή υποδομή. Στην Ελλάδα δεν έχουμε παντού ποδηλατόδρομους. Αναγκάζονται να πάνε ή στο δρόμο με τα αυτοκίνητα ή στο πεζοδρόμιο με πεζούς. Και τα δύο είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τι πρέπει να γίνει? Για τον αναβάτη, κρανός υποχρεωτικά. Δεν το συζητάμε, σώζει ζωές. Ένα άτομο μόνο. Τα πατίνια δεν σηκώνουν δύο. Χαλάει το ζύγισμα και διπλασιάζει την απόσταση φρεναρίσματος. Όχι στο πεζοδρόμιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει δρόμος ή ποδηλατόδρομος. Στο πεζοδρόμιο κινδυνεύουν πεζοί, ειδικά ηλικιωμένοι και παιδιά. Φώτα και γυλαίκο το βράδυ. Είσαι αόρατος αλλιώς. Όχι ακουστικά και κινητό. Θες 100% την προσοχή σου. Για ανηλίκους ειδικά, στην Ελλάδα επιτρέπεται από 15 ετών και πάνω. Κάτω από 18 χρειάζεται κράνος υποχρεωτικά. Οι γονείς έχουν την ευθύνη. Αν δώσεις πατίνι σε 13χρονο χωρίς κράνος και χτυπήσει, υπάρχει και ποινική ευθύνη. Σίγουρα η πολιτεία πρέπει να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα. Για κράνος, ηλικία, διπλό καβάλιμα, οδήγηση σε πεζοδρόμιο. Τώρα, όσον αφορά στα θέματα παιδείας, πρέπει να γίνουν μαθήματα οδικής ασφάλειας στα σχολεία για τα πατίνια αλλά και για τα ποδήλατα. Χρειαζόμαστε περισσότερες υποδομές, περισσότερους ποδηλατοδρόμους. Χωρίς αυτούς το πρόβλημα δεν λύνεται. Υπάρχει όμως και η τεχνική πλευρά του ζητήματος. Είναι ο κόφτης ταχύτητας. Πολλές χώρες βάζουν όριο 20 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Είναι όχημα που πάει με 25 και χιλιόμετρα την ώρα. Χωρίς να είναι τα πειραγμένα αυτά που ξεπερνούν και τα 120. Χωρίς κράνος, κανόνες και κοινή λογική, είναι σαν να οδηγείς μηχανάκι με σαγιονάρα. Ναι, θα γίνουν αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και η νέα ρύθμιση θα είναι σίγουρα αυστηρότερη και πιο δίκαια για τους αναβάτες, αλλά και για τους πεζούς. Μέχρι τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει υποχρεωτικός εξοπλισμός για όλους τους ενήλικες και ανήλικους. Κράνος, φώτα εμπρός πίσω όταν είναι σκοτάδι, ανακλαστικό γυλαίκο. Πού απαγορεύεται να κινείσαι? Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε μεγάλες λεωφόρους. Επιτρέπεται σε ποδηλατόδρομους, ήπιας κυκλοφορίας δρόμους και πεζόδρομους με χαμηλή ταχύτητα. Γιατί έγινε όμως αυτή η αλλαγή και ξαφνικά το θέμα πήρε φωτιά? Μετά από πολλά δυστυχήματα με ανηλίκους, τον Απρίλιο του 2026 και βεβαίως το 13χρονο στην Ηλία που έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό. Η λογική λέει ότι είναι και πρέπει να αντιμετωπίζονται τα πατίνια σαν ποδήλατα με μοτέρ, με κανόνες, όρια και ασφάλεια. Αν είστε γονιός, προσέξτε πολύ την ηλικία και τον εξοπλισμό πριν αφήσετε το παιδί σας να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν κοινά μοτίβα στα ευρωπαϊκά δυστυχήματα. Η ηλικία, 60 με 70% των θυμάτων, είναι 18 με 34 χρονών. Αυξάνονται όμως τα ατυχήματα με ανηλίκους ηλικίας 12 με 17. Η ώρα είναι 45 με 60% των ατυχημάτων συμβαίνουν βράδυ, νύχτα, συχνά χωρίς φωτισμό ή γυλαίκο. Αιτίες, ένας στους τρεις είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλες αιτίες, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση πεζοδρομίου, δύο άτομα σε ένα πατίνι. Συγκρούσεις, 80% γίνονται με γιοταχή λεωφορεία, 15% είναι πτώσεις χωρίς άλλο όχημα και βεβαίως το κράνος. Περίπου 10% δεν φορούσε κράνος σε θανατηφόρα περιστατικά. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνη και κράνος.
2: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
10: Ξαναγύρισες,
9: Μη λείψει κανείς.

Δυνατά, δυνατά, δυνατά ξεκινήσαμε. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα για τους μεσημβρινούς μου φίλους. Καλούς, καλά μπάνια για αυτούς που βρίσκουν το χρόνο και κάνουν τα μπανάκια τους. Καλές εξετάσεις για τα παιδιά, είτε της τρίτης ηλικίου, είτε γενικά για τα παιδιά που θέλουν να περάσουν στην επόμενη τάξη. Καλό μεσημέρι, Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου και αν μας ακούτε, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο, μόνο σε διπλό γραφείο, μέχρι τις 5, ο Λευτέρης Αρελάκος. Γνήσαμε ένα ωραίο τραγούδι που αρέσει πολύ και στη φίλη μου εδώ τη Χρυσούλα. Το Δυνατά Δυνατά από τη Λευτερία Αρβανιτάκη που πάει τα μάτια. Γνήσαμε ένα ωραίο τραγούδι που αρέσει πολύ και στη φίλη μου εδώ τη Χρυσούλα. Το Δυνατά Δυνατά από τη Λευτερία Αρβανιτάκη που πάει.

περάσει ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα κλείσει τη μεταγραφή του στην Ένωση. Η πρώτη θα λέγαμε μεταγραφή στην Ελλάδα παίκτη, νομίζω θα συμφωνείτε περισσότεροι, από το Πάνο Ράφι. Ένας παίχτης που είναι 45 φορές διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, ένας παίχτης που είναι προϊόν της ομάδος της Σαχτάρ Ντόνετσκ που έγινε γνωστός σε όλη την Ευρώπη, ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τα δύο τελευταία χρόνια τη φανέλα της Τραμζονσπορ, okay, Τραμζονσπορ, αλλά οι Τούρκοι και λεφτά έχουν και καλό πρωτάθλημα έχουν. Ένας παίχτης που μπορεί να παίξει με ευχέρεια τις ακραίες θέσεις αλλά και πίσω. Μένα αυτό να σας πω δηλαδή δεν πολύ αρέσει. Εγώ θέλω, όταν αν ήμουν manager, δηλαδή τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας, θα έλεγα τι θέση παίζει ο δικός σου. Παίζει λίγο δεξιά, παίζει λίγο αριστερά, παίζει λίγο στο κέντρο. Κάθεται αν θέλεις και στον πάγκο, δεν φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται. Το αρέσει και το τραγούδι, το αρέσει και να γράφει ποίηματα. Άμα ακούω τέτοια, τον στέλνω Χρυσούλα μου κατευθείαν στο σπίτι του. Δεν λέω για τον Ζουμπκοφ, γενικά για τους ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι τη σχολή να είναι πολυεργαλείο και να έχει όλες τις θέσεις. Εγώ θέλω εξτρέμ δεξί, τον θέλω έτσι. Θέλω να παίζει με το αριστερό πόδι, τον θέλω έτσι. Θέλω να παίζει δεξιά και να φεύγει από τ' άκρα και να είναι ένας εναντίον ενός και να κάνει παπάδες. Αυτόν θέλω. Θέλω center forward, τον θέλω ψηλό, δυνατό περιοχής, ή τον θέλω λίγο πιο κοντό, πίσω από το center forward, κάπως έτσι. Τώρα, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και λίγο πίσω από το center forward, εμένα τα κούβερεσε. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέω για τον Ζουμπκοφ. Έτσι πλασάρεται, εξτρέμινο άνθρωπος. Εντάξει, και δεξιά και αριστερά. Τώρα το πίσω από το center for, άστο, τι το θέλετε εκεί. Μου πείτε βέβαια ότι τους λένε γράφουνε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ καλό παίκτη για τα άκρα. Τώρα είτε δεξιά είτε αριστερά, για μένα με Κοϊτά αριστερά, Ζουμπκοφ δεξιά και τα δύο βαριά χαρτιά που έχει στην θέση του center forward, τον Βάργα και τον Γιώβιτς, μέσω επιθετικά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα που μιλάμε 2 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026, η ΑΕΚ μέσω επιθετικά έχει την καλύτερη ομάδα. Αυτό για την Ένωση, και αυτό λέμε το δυνατά δυνατά πάει για τον Μάριο Ηλιόπουλο που ξεκίνησε και μπήκε πολύ δυνατά και είναι αυτή η τρίτη κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Έτσι, αυτά τα 5-6 εκατομμύρια που έδωσε στην Τραμζονσπορ συν το συμβόλαιο που θα πάρει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, κάνει ένα φοβερό συμβόλαιο για την Ένωση σε σχέση με τα ιστορικά της δεδομένα, αφού ο Πινέδα ήταν ακριβότερη μέχρι τώρα μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης.

Αυτά λοιπόν για την Ένωση, αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ, αλλά το θέμα της ημέρας σίγουρα είναι η διαιτησία. Από τη μία πλευρά κάποιες εντάσεις που είχαμε και κάποιες φωνές από τον Ολυμπιακό σε σχέση με την παραμονή ή όχι του Λανουά σαν πρόεδρος της ΚΕΔ, η ψηφοφορία κατέδειξε ότι μόνο ο Ολυμπιακός έδωσε αρνητική ψήφο. Τώρα αυτό έχει διπλή ανάγνωση, έτσι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάποια παράπονα, μπορεί κατά τη διάρκεια της σεζόν να υπήρξαν ανακοινώσεις για παράπονα από άλλες ομάδες. Στην ουσία όμως, γιατί δεν ψήφισαν αφού είχαν παράπονα και άλλες ομάδες και άφησαν μόνο τον Ολυμπιακό να ψηφίσει αρνητικά? Πού ήταν οι άλλες οι ομάδες? Δηλαδή παράπονα μόνο για να πάρουμε το σφύριγμα, όπως λένε οι πονηροί του παρασκηνίου στο Κολωνάκι, την επόμενη αγωνιστική? Γκρινιάζουμε τώρα για να πάρουμε το σφύριγμα την επόμενη αγωνιστική? Γιατί κάπως έτσι θυμάστε, πριν τα Χριστούγεννα και πριν ρολάρει η ΑΕΚ, το κάνει και η ΑΕΚ αυτό. Γκρίνια στην γκρίνια, μέχρι και στην UEFA έφτασε. Μετά από την πολύ γκρίνια δεν είχε ένα παράπονο. Και δεν έχει σχέση βέβαια ότι το πήρε το πρωτάθλημα με τη διαιτησία. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι ομάδες κάνουν τακτική στις κινήσεις τους. Έχουν τακτική. Που σημαίνει ότι αφού έχεις λοιπόν γκρίνια στη διάρκεια της σεζόν, γιατί τώρα ψηφίζεις Λανουά? Γιατί μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε αρνητικά? Να σας πω εγώ. Γιατί όντας καλοπροαίρετος.

θεωρούν ότι ουδής άσφαλτος, που λέει και η Άτζελα Δημητρίου, έτσι δεν το λέει η Χρυσούλα, η Άτζελα δεν το πει, ουδής άσφαλτος. Άρα όποιον και να φέρουμε στη θέση του αρχιδιαιτητή, λάθη θα υπάρχουν από τους διαιτητές, γκρίνια θα υπάρχει από τις ομάδες, ανακοινώσεις θα βγαίνουν από τις ομάδες. Η ουσία είναι μην γίνονται τρελά πράγματα, σφαγιασμοί ομάδων, επαναλαμβανόμενη εύνοια υπέρ ομάδων, ώστε να βγει κάποια στιγμή το Μάιο το 50% των ομάδων και να πει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με αυτόν τον διαιτητή, τον αρχιδιαιτητή. Άρα λοιπόν έχει διπλή ανάγνωση η γκρίνια του Ολυμπιακού. Από τη μία πλευρά γκρινιάζει για κάποια σφυρίγματα, γκρινιάζει για κάποια θέματα, αλλά είναι μόνος. Οι άλλες οι ομάδες γιατί δεν ψήφισαν και αυτές αρνητικά. Απ' την άλλη υπάρχει αυτό που ακούγεται από όλους τους νότιους συλλόγους, ομάδες ΑΒΓ Εθνικής. Τι γίνεται με αυτό το Βορρά? Όλοι οι διαιτητές στο Βορρά, και όπως λέει ο Κώστας Γαλαπαπάς, είπε στη συνεδρία σήμερα της Εκτελεστικής Επιτροπής, της ΕΠΟ, δεν γίνονται τώρα, λέει, νέοι στο Βορρά ποδοσφαιριστές, διαιτητές γίνονται. Γιατί, λέει, θα εξελιχθούν καλύτερα και πιο γρήγορα. Είναι και αυτό μια ανάγνωση. Έτσι. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί ένας που θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής θα γίνει ποδοσφαιριστής. Αυτό το είπε χαριτολογώντας. Αλλά όντως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν περισσότεροι διαιτητές από το Βορρά, αλλά δεν είναι πάνω από το 50%, προσθέτω εγώ, του συνολικού πίνακα των διαιτητών που θα αναφέρουμε σε λίγο. Η ουσία είναι ότι πριν από λίγη ώρα ο Λάνουα, ο αρχιδιαιτητής, βρέθηκε στο Κολωνάκι, κέρασε κάθε επικραμμένο που παίρναγε από εκεί και τραγουδούσε.

Αυτό ακριβώς έλεγε στο Κολονάκι πριν από λίγο σε καφετέρια που το τρίτο μάτι της ελληνικής ραδιοφωνίας Ερασπορ ανακάλυψε το Λανουά. Τραγουδούσε, κέρναγε όλους τους πικραμένους που πέρναγαν από την πλατεία Κολονακίου και έλεγε για δύο χρόνια δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.

Όχι, όχι, ρε φίλε, όχι, ρε Λανουά. Εντάξει, χαλάρα, χαλάρα. Εκεί, το, όχι τον κακό το δρόμο. Εκεί, να ορίζει σωστά τους διαιτητές, να ορίζει σωστά τους διαιτητές στο ΒΑΡ, να φέρνεις πάνω από το 50%, γιατί και ο κ. Γκαγκάτσης και οι υπόλοιποι εκεί συγγενείς της ΕΠΟ σύμβουλοι είπαν ότι το 50% ήταν από τα ελίτ πρωταθλήματα, αφού επιμένουμε να φέρουμε ξένους διαιτητές, παρότι ο γίγαντας φωτιάς είπε χθες είμαι έτοιμος, βάλτε με να παίξω παιχνίδια ντέρμπι, το είπε στην εκπομπή του Θωμαίδη, είμαι έτοιμος να παίξω παιχνίδια ντέρμπι, οι αρχιδιαιτητές, οι ομάδες θέλουν ξένους διαιτητές. Οπότε μακάρι αυτό το 50% που ήταν σύμβουλοι της ΕΠΟ σε επίπεδο ελίτ διαιτητών να πάει τουλάχιστον στο 75%. Αυτό λοιπόν δεν πάει πουθενά, λέει ο Λανουά, ο οποίος τα επόμενα δύο χρόνια δεν αλλάξει κάτι συστηματικό, κάτι σημαντικό θα παραμείνει. Αλλά επίσης μια είδηση που βγήκε σήμερα ήταν το τέλος του Τάσου Σιδηρόπουλου. Πάρα πολλά χρόνια κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Δεν νομίζω τέλειωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε να τελειώσει την καριέρα του. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ξέρει ότι την τελευταία αγωνιστική που ήταν όλα τα παιχνίδια από το play-in και το play-out αδιάφορα, ότι σε ένα από αυτά τα παιχνίδια θα κλείσει την καριέρα του ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Κατά τη γνώμη μου μετά τον κύριο Βασάρα είναι ο κορυφαίος σε διάρκεια Έλληνας διαιτητής, κορυφαίος που έχει παίξει τα περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά τον κύριο Βασάρα, είπαμε, έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα. Τα τελευταία χρόνια ακούστηκαν διάφορα σε σχέση με την απόδοση που είχε σε κάποια παιχνίδια, ότι ήταν έτσι και τη μια φορά Γιουβέτς, δηλαδή η απόδοσή του δεν ήταν καλή, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν του ταιριάζει να φύγει από την διαιτησία χωρίς να υπάρχει ένα παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, προς τιμήν του Τάσου Σιδηρόπουλου. Πάνω από 25-30 χρόνια στο προσκήνιο, πάνω από 15 χρόνια στη Super League, θεωρώ ότι ένα παιχνίδι θα πρέπει, η ΚΕΔ θα έπρεπε να του το δώσει, αλλά επειδή πάντα, επειδή το τρίτο μάτι είναι 99 χρόνια μπροστά, όχι 100, προτείνω στην ΚΕΔ να δώσει αυτό το παιχνίδι να είναι το τελευταίο του Σιδηρόπουλου, το Super Cup που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 12 Αυγούστου ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Ένα παιχνίδι που ναι μεν είναι ένας τίτλος, αλλά νομίζω είναι ένα παιχνίδι χωρίς τη σκοπιμότητα του ποιος θα σφυρίξει διαιτητής. Είτε σφυρίξει δηλαδή ο Σιδηρόπουλος, είτε σφυρίξει ο Τζίλος, είτε σφυρίξει ο Βεργέτης. Κατά τη γνώμη μου δεν νομίζω ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Όφη θα έχει κάποιο πρόβλημα να γκρινιάσει, να γκρινιάξει πριν τουλάχιστον τη σέντρα για διαιτητή. Για μένα η ΚΕΔ έκανε ατόπιμα που δεν όρισε σε ένα παιχνίδι τελευταίο τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Έχει την ευχέρεια, θα μου πεις, δεν ξέρω αν γίνεται νομικά από τη στιγμή που δεν είναι στους πίνακες, να σφυρίξει ένα επίσημο τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, το δέχομαι, πάω πάσο, αν νομικά δεν γίνεται. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν ή ίσως θα έπρεπε οι δύο ομάδες, ΑΕΚ και Όφη, να συμφωνήσουν για να κλείσει την καριέρα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι, ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Αυτή είναι η ταπεινή άποψή μου και μακάρι να εισακουστώ, γιατί δεν ξέρω αν του είχαν τάξει, γιατί ο Τάσος Σιδηρόπουλος, όπως λέει το ρεπορτάζ, ήθελε να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του τα Χριστούγεννα του 26. Αν το είπε μόνο στους δημοσιογράφους και δεν το είπε πουθενά αλλού, αν το είπε στην ΕΠΟ και στο Λανουά και από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο αυτό, αυτή βγήκε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ίσως αν δώσει κάποια συνέντευξη ο Τάσος Σιδηρόπουλος να πει τι ακριβώς έχει συμβεί και όταν είπε θέλω να τελειώσει την καριέρα μου 30-12 του 26, δεν το είπε μόνος του για να το πει, πιθανόν θα μίλησε είτε με τον κύριο Λανουά είτε με την ΕΠΟ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μια ταπεινή πρόταση έκανα να κλείσει την καριέρα του στον Super Cup, τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Αν νομικά δεν γίνεται, πάω πάσο, λόγω του ότι δεν είναι στους πίνακες. Εάν μπορεί να παραβλεφθεί αυτό το εντός εισαγωγικών εμπόδιο, πιστεύω ότι θα έπρεπε εκεί να σφυρίξει και να κλείσει την καριέρα του ο Τάσος Σιδηρόπουλος, που μετά τον κύριο Βασάρα, κατά τη γνώμη μου, διαχρονικά τα τελευταία 15-20 χρόνια, όχι τα τελευταία 2-3-4-5, είναι οι δύο κορυφαίοι Έλληνες διαιτητές.
Τι είχαμε από πλευράς Ελλήνων διαιτητών, από πλευράς διαιτητών που θα είναι του χρόνου στα σαλόνια? Ευαγγέλου, κατά τη γνώμη μου, κορυφαίος Έλληνας διαιτητής αυτή την εποχή. Παπαπέτρου, κατά τη γνώμη μου, ο δεύτερος κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Και ο Φωτιάς επίσης. Οι τρεις για μένα, κατά τη γνώμη μου, κορυφαίοι. Από την Αθήνα είναι επίσης ο Κωνσταντίνος Κατίκος, ο οποίος πέρυσι είχε και καλές και κακές διαιτησίες. Πάμε στην Αρκαδία, Χρήστος Βεργέτης, εξελίξιμος, περιμένω να κάνει το κάτι παραπάνω του χρόνου. Στην Εύβοια, Ματσούκας, αυτή τη χρονιά, ούτε κρύο ούτε ζέστη, περιμένω κάτι παραπάνω. Ζαμπαλάς, και αυτός έχει μείνει λίγο στάσιμος, πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω, όπως και ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Τσιμεντερίδης, Κοζάνης, δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα. Τζίλος πλησιάζει προς το τέλος, το έχουν πάρα πολλά χρόνια, από την Λάρισα, έμπειρος. Μόσχου πέρυσι με περισσότερες καλές διαιτησίες από κακές. Παναγιώτης Κουκούλας, καινούριος εξελίξιμο, ο καινούριος φέτος, από πέρυσι σιγά σιγά εξελίξεται, όπως και ο Γιούμα Τζίδης από την Πέλα. Η Πέλα που έχει δύο διαιτητές, έτσι τώρα, αν είναι εκεί επειδή είναι ο κύριος Αστέρης, τέλος πάντων, δεν το κόλλησε το επίθετό μου και είναι μέσα στην ΕΠΟ και πέρα, δύο διαιτητές από την Πέλα, μου κάνει εντύπωση αυτό, έτσι. Γιούμα Τζίδης, Αντωνίου, Αστέρης Αντωνίου, ο σύμβουλος της ΕΠΟ από την Πέλα είναι, Γιουματζίδης και Φωτιάς, δύο διαιτές από την Πέλα. Μια Πέλα, για να δούμε ομάδα στη Β' Εθνική, πρέπει να πάμε και στην Α' Εθνική, στον παλιά, στον Εδεσαϊκό. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι είναι καλοί διαιτητές, απλά το αναφέρω. Πιερίας, Πιερικός, επίσης το ίδιο, για να δούμε ομάδα από την Πιερία, να πεις είναι το, ήταν πέρυσι το Κεραμίδι. Τέλος πάντων, Μέγας Αλέξανδρος, αυτό είναι όνομα, έτσι. Μέγας Αλέξανδρος και Φώτης Πολυχρόνης, μάλιστα. Μάλλον όχι, αυτός είναι καινούργιος. Και δύο από τη Χαλκιδική, ο Κόκκινος και ο Τσακαλίδης. Ο Κόκκινος πέρυσι λίγα πράγματα, δεν είχε κάνει δηλαδή το κάτι παραπάνω, όχι ότι προκάλεσε. Απλά περιμέναμε κάτι καλύτερο. Και ο Τσακαλίδης που αυτός ακολουθεί τους διαιτητές που είναι τους τρεις καλύτερους που ανέφερα νωρίτερα. Μετά, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Τσακαλίδης και ο Βεργέτης. Καινούριοι διαιτητές είναι ένας που ανεβοκατεβαίνει τα σανσέρ, πώς θα θυμάσαι τα σανσέρ που πας από τον 5ο στον 4ο και από τον 4ο στον 1ο. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, Γρεβενών, ο οποίος έχει ξαναπαίξει αλφαεθνική, Super League. Ποιος άλλος είναι, για να δούμε πιο κάτω. Ο Φίτσας, Βασίλης Φίτσας. Πρώτη φορά, τον έχω δει στη Β' Εθνική, καλός διαιτητής. Πολύ καλός διαιτητής είναι ο Κατόπης από τη Σάμο, τον έχω δει σε παιχνίδια της Β' Εθνικής. Αυτή είναι οι διαιτητές που ανέβηκαν, έτσι. Φίτσας, Κατόπης, Τσέτσιλας και ο Ντάουλας. Ο γιος του διαιτητή, του Δημήτρη Ντάουλα, αν τον θυμάστε, πριν από 30 χρόνια. Ο Φώτης ο Ντάουλας, πολύ καλός και αυτός διαιτητής. Τέσσερις λοιπόν καινούργοι, Τσέτσιλας επιστροφή, Ντάουλας, Φίτσας και Κατόπης.

Σε ένα άλλο θέμα που πάμε τώρα, και έχω πάρα πολλά μηνύματα που τα βλέπω από τους φίλους του Άρη. Τι θα γίνει με το Σπανούλι? Είναι ένα θέμα, δεν λέμε τίποτα για τους τελικούς, θα μιλήσουμε για αύριο για τους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αύριο ξεκινούν το βράδυ σε 9. Τον Άρη όμως έχουν τον ταλκά τους. Θα έρθει ο Σπανούλης, δεν θα έρθει ο Σπανούλης? Θα πάει στην Ντουμπάη, δεν θα πάει στην Ντουμπάη? Θα πάει στον Ερυθρό Αστέρα? Θα μείνει στην Ευρωλίγκα ή θα κατηφορήσει στον Άρη σε επίπεδο ευρωπαϊκών κυπέλων? Πάντως, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους από την ΚΑΕ Άρης σήμερα, αυτό ακριβώς μου είπαν.

Έτσι λένε λοιπόν στην ΚΑΕ Άρης, επιμένουμε, υπομένουμε, περιμένουμε το πολυπόδιτο ναι του Βασίλη Σπανούλη. Για να δούμε, ο Kill Bill τι θα πει. Θα πάει Ντουμπάι, θα πάει Ερυθρό Αστέρα ή θα μείνει στον Άρη, ή θα πάει στον Άρη.

Επιμένω λοιπόν, επιμένω, υπομένω, περιμένω αυτό που λένε οι φίλοι του Άρη, η διοίκηση της Άρης, του Άρη, περιμένου να έρθει ο Βασίλης Πανούλης στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και το πρώτο εμίγρο να το κλείσουμε, στη συνέχεια θα διαβάσουμε πάρα πολλά μηνύματα που μου είχε στείλει, πάνω από 30 μηνύματα τουλάχιστον στο Viber και από εκεί και πέρα και στο Messenger και στο Facebook που έχω. Οπότε μετά τις και μισή, αφού ακούσουμε ακόμα τραγουδάκι, θα πούμε πάρα πολλά. Πάμε σε ένα θέμα τώρα για να κλείσουμε την πρώτη μισή ώρα. Ένα θέμα που έχει σχέση με τον Λουτσέσκου. Μένει, φεύγει. Υπάρχουν δύο τάσεις. Το ρεπορτάζ χθες του Νίκου Πετρουλάκη, μας έλεγε χθες το βράδυ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ότι δεν έχει καν μιλήσει, όχι να συναντηθεί με τον Ιβάν Σαββίδη. Δύο τάσεις λοιπόν υπάρχουν. Η μία είναι αυτή.

Κυρία Ταλέη, λίγο σκληρά, αλλά όταν φτάνουμε αρχές Ιουνίου, δεν το αποσαφηνίζει για ότι θα μείνει ο Λουτσέσκου. Όταν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει ότι δεν έχει καν μιλήσει στο τηλέφωνο ο Ιβάν Σαββίδης, όχι να συναντηθεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τι βλέπεις, τι καταλαβαίνει κανείς?

0: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παρετήθηκε και από βουλευτής η Εύφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Ακούτε... Ερασπορ.
0: Ερασπορ λοιπόν τρίτο μάτι. Ακούσαμε πριν τις 4:30 τη μία τάση που λέει τέλειωσε σου λέω φύγε για τον Λουτσέσκου. Όμως διαφωνείς Αντώνη Ρέμου. Ακούτε και τη δεύτερη τάση που λέει μήνε.

Όχι, όχι, εντάξει, Αντώνη, όχι να κοιμηθεί τώρα στο λαιμό μου από κοιμή σου, λέει, να ονειρευτώ μαζί σου. Αυτό το δίμηνο, 2-3 μήνες, επηρεασμένος και από το θάνατο του πατέρα του, λίγο το ψελοπήρε λίγο τον ύπνο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε πάρα πολλά παιχνίδια. Οι επιλογές του ήταν σε κάποια άλλα παιχνίδια ακατανόητες. Το κύκνιο άσμα ή θα λέγαμε το επιστέγασμα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Το κερδίζεις 2-0 τον Παναθηναϊκό αδιάφορο στη Λεωφόρο και κλεισμένο των θυρών και χάνεις το Champions League. Γι' αυτό λοιπόν στο λαιμό μου αποκοιμήσου κοιμήθηκες κανένα δίμηνο τρίμηνο. Επηρεάστηκε βεβαίως αλίμονο προς το Θεό πάνω απ' όλα και το ανθρώπινο παράγοντα την απώλεια του πατέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Αλλά από εκεί και πέρα οι δύο τάσεις που επαναλαμβάνω υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το συζητήσαμε εκτενέστερα με τον Νίκο Πετρουλάκη χθες είναι ότι η μία τάση λέει φύγε, η άλλη λέει μείνε. Το θέμα είναι τι θα πει η οικογένεια Σαββίδη. Και από τη στιγμή που μέχρι σήμερα που μιλάμε, ούτε ο Λουτσέσκου το ξεκαθαρίζει, ούτε ο Ιβάν Σαββίδης, ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει, τα πράγματα και όλα είναι ανοιχτά.

το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό μέχρι τις 5. Ο Λευτέρης Αλάκος κοντά σας, παρέα με τον Άγγελο και την Χρυσούλα. Πολλά μηνύματα, πρέπει να τα διαβάσω τώρα και μετά θα περάσουμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: η εκπομπή θα έρθω να κάνω μόνο με σένα. Λέει: και αν θέλει, ας έρθει με το κτέλ και ο Βασίλης Κουκουτσίλης να κατέβουμε στην Αθήνα. Χρήστος, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Γεια σου, Χριστάρα. Κάνε προγνωστικά για το κύπελο, για το πρωτάθλημα, συγγνώμη, στο μπάσκετ, Χρήστο. Που πέτυχε πραγματικά, έδωσε και του δύο συγχαρητήρια. Είπε ότι στα δύο μάτς που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και στα δύο μάτς δεν θα περάσει τους 10 πόντους. Και στα δύο μάτς. Στο πρώτο ήρθε χ, 0-0 λέω, ισοπαλία και πήγε στην παράταση, άρα 0. Και στο δεύτερο κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 8. Άρα πέτυχε ο Χρήστος ότι στα αυτά τα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός θα κέρδιζε το πολύ με 10 πόντους. Και στα δύο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Ηλίας ο Βασιλαράκης, από τους καλύτερους φίλους μου στη Ρόδο, εκεί κορυφαίος center back και του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου, λέει: η ΕΦΣ-12ανήσου, φίλε μου Λευτέρη, με το γίγαντα εκεί, όλους τους γίγαντες συμβούλους που έχει, προς τιμήν της, μπράβο, σωστό, τίμησε τον Τάσο Σιδηρόπουλο, σφυρίζοντας πρόσφατα τον τελικό κυπέλλου του δωδεκανήσου. Συμφωνώ όμως με τα λεγόμενά σου, πάντα να σε καλά από την Ηλιόλου στη Ρόδο, την αγαπημένη μου Ρόδο, το σμαραγδένιο νησί Ηλία. Να περνάτε όλα καλά, όλοι καλά. Χαιρετισμού στον Παναγιώτο Διακοφό, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Τον τίμησε τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Επαναλαμβάνω, κάτι πρέπει να κάνει και η ΚΕΔ, η ΕΠΟ, γιατί ο Τάσο Σιδηρόπουλος είναι διαχρονικά ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές και δεν του ταιριάζει αυτό το τέλος. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος απαντάει, λέει: θα κερδίσουμε Μανώλη από την Άξο με 3-0, λέει τον Παναθηναϊκό. Απόψη του Χρήστου είναι αυτή. Ο Δημήτρης από τα Γρήνιο μας λέει: Πανετολικός, τι μεταγραφές θα κάνει. Δημητράκη, περιμένουμε έτσι να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει. Η Νάνση, θέλω να μιλήσω με το Μαλισιώβα στον αέρα. Αν γίνει τίποτα με μεταγραφές και προπονηθεί στην αναγέννηση Καρδίτσας, δεν ακούγεται τίποτα. Ο Μανολάκης εδώ κοντά περιμένει τα φιλικά, λέει, του Παναθηναϊκού. Περιμένει τις μεταγραφές και τους τελικούς στο μπάσκετ. Οκ, okay, και οπότε θα αρχίσει το Μουντιάλ 11 του μηνός. Έτσι, τότε συμπληρώνονται και 13 χρόνια, έτσι, από την αποφράδα εκείνη η μέρα που έκλεισε η ΕΡΤ το 13. Ο Σταύρος Βοτανικό Μάγκας, πότισα λέει σήμερα το πρωί, είχε πολύ ζέστη, είδα και κουνούπια λέει εκεί γύρω από το γήπεδο στο Βοτανικό Σταυράκης, και αυτός έχει βάλει εκεί πέρα, είπα, Παναθηναϊκός, να καθαρίζεις τα κουνούπια, να καθαρίζεις τα χόρτα, να ποτίζεις, να γίνει το στολίδι του Παναθηναϊκού όσο γίνεται πιο σύντομα, Σταυράκη. Αφιερώνω, λέει ο Μανώλης, το επόμενο τραγούδι. Μα όχι, στο Χρήστο το πίνω και μεθώ. Το πίνω και μεθώ. Όχι, αμάν, αμάν. Αυτό θα το βάλω εάν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει με 3-0 τον Παναθηναϊκό. Το πίνω και μεθώ, αφιερωμένο στο Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε άλλα μηνύματα. Ο Γιάννης ο Καλαποτλής, ο φίλος μας, λέει: όπως το είπες Λεσά σήμερα, συγχαρητήρια. Διαμαρτύρομαι ως ΠΑΕ για κάποιες διαιτησίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποκειμενικός ο αρχιδιαιτής Λανουά. Ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά για να ρίξει στάχτη στους οπαδούς και καλά που δεν πήρε πρωτάθλημα λόγω διαιτησίας. Φίλε, εγώ θα πρότεινα για το Λουτσέσκο το τραγούδι του Γεράσιμου Ανδρεάτου, άντε στο καλό. Άμα φύγει, θα το βάλουμε. Ο Μάικ. Και το να μείνει στη Στανήση ταιριάζει Λεσά για το Λουτσέσκου. Ταιριάζει, άμα μείνει, θα το βάλουμε. Σιγά μην αφήσει ο Σπανούλης, λέει, την Ευρωλίγκα για να πάει στον Άρη. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Αν δεν συμφωνήσει όμως με Ντουμπάι και Ερυθρό Αστέρα, τι θα κάνει. Λευτέρη, αληθεύει, λέει ο Παναγιώτης, ότι στο Κολονάκι μαζί με το Λανουά ήταν και ο Γιάννης Σαντοριναίος με Βέσπα και πήγαινε το Λανουά από μαγαζί σε μαγαζί. Έλα. Ο Λανουά έχει τώρα να πάει με τον Γιάννη Σαντοριναίο για καφέ τώρα. Μπορεί να βρεθήκαν και να πιάνε κανένα καφεδάκι, αλλά να πηγαίνουν από μαγαζί σε μαγαζί, τι, για να ψωνίσουν ρούχα, τι εννοεί. Γεια σου ρε Παναγιώτη, γεια σου Γιαννάρα. Λοιπόν, φίλος μου Γιάννης Αντωρινέος, έτσι. Λεσά καλησπέρα, ο Σιδηρόπουλος είναι ο μόνος που έδωσε δύο φορές κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη στο Champions League, λέει ο Μάκης. Το έχω ακούσει αυτό ο Μάκης, δεν μου αν ήταν ο Σιδηρόπουλος. Πώς ήταν κάποιος άλλος, τέλος πάντων, δεν παίρνω όρκο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλός διαιτητής, έτσι. Διαχρονικά μιλάω πάντα. Λεσά καλησπέρα, να είσαι καλά. Ναι, ξέρω. Ξέρω τον πρόεδρο που λες. Χρήστος, ο Μάριος Ηλιόπουλος λέει: καλή εκπομπή, λέει ο Χρήστος. Άλλο μήνυμα. Τι εννοείς, μεταγραφές πολύ καλές κάνει. Ρωμαίο, γεια σου Λεσά γίγαντα, είσαι ωραίος. Γεια σου ρε Ρωμαίο. Γιάννης Χατζόπουλος, καλησπέρα, καλό μήνα.
αυτό, θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι, λέει ο Λανουά. Μάλιστα. Δεν θα φύγει, παραμένει. Μάκης, γεια σου ρε Μάκα ρε, πες τα ρε Λεσά, έτσι να μαθαίνουν μπαλίτσα μερικοί, τα λέω Μάκη μου. Μάριος Βακόνδιος, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Ουδής άσφαλτος, το είπε ο Αλέφαντος. Νομίζω ότι το είπε η Άντζελα όμως, Μάκη, Μάριε. Η Άντζελα νομίζω το είπε, αλλά μπορεί να το πει και ο Αλέφαντος. Ο Θεοφάνης, ο Γίγαντας, καλησπέρα, είμαι ο Φάνης από Κοζάνη. Χαιρετισμού στον παππού Αργυρούδη, λέει, και τον Νίκο Λαζόρο. Οκ. Okay.

Θέλω ομάδα το Σαρελάκο και το Βολιάκο, λέει του ΠΑΟΚ. Μας θέλει στην ομάδα του. Στην ΑΕΚ και Λοΐς. Σε ποια ομάδα? Σε χαλάει ο Πινέδα που παίζει παντού? Όχι, δεν με χαλάει. Όχι, ναι, παίζει η εξάρι οχτάρι. Δεν παίζει εξτρέμ, σέντερ φορ, αριστερό μπακ. Άλλο κατά συνθήκη, κατά ανάγκη, πώς το λένε. Μια χαρά είναι ο Πινέδα. Το κορυφαίο αμυντικό χάφ και στην Ελλάδα είναι. Καλό μεσημέρι, Λεσά. Υγεία, δύναμη σε όλους. Μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Α, ναι, είναι 2 Ιουνίου που συμπληρώθηκαν 55 χρόνια, δεν είναι? Για το, από το Γουέμπλεϊ, την συμμετοχή της πρώτης ελληνικής ομάδας στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών που έχασε από τον Άγιαξ. Έχω φίλους, λέει, κοντό και παρόλα. Ανέβηκα, λέει, στο πατάρι του, του παππού μου και βρήκα την αυθεντική φανέλα του Γουέμπλεϊ. Έρε Χρήστο Γίγαντα. Μάλιστα. Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός, λέει. Αυτή η εκτέλεση του δυνατά δυνατά είναι πολύ καλύτερη από την τσιφτελοειδή που φτιάχτηκε αργότερα. Συμφωνώ. Την καλησπέρα στο Μάριο. Μας στέλνει την αγάπη του και λέει: βάλε κανένα κουιζάκι, Λεσά. Λοιπόν, θα βάλω ένα κουιζάκι το οποίο μπήκε χτες. Ήτανε το Δημήτρη του Μαλισιώβα. Ούτε ο Πετρουλάκης το βρήκε. Και θέλω να δω, εκτός από τους νυχτερινούς οπαδούς φίλους μας, αν θα το βρει κάποιος. Υπήρξε προπονητής στην ΑΕΚ και στο ΠΑΟΚ, ο οποίος από φάτσα ήταν καθαρά μπουζουκόβιος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινώντας, πριν ξεκινήσει η προπόνηση και μετά, όταν έρθει η προπόνηση, έβαζε μόνο καρά, μελά, λαϊκά γονίδι και όλο το στυλ, έτσι. Ποιος προπονητής, ξένος, Βαλκάνιος, ήταν αυτός? Εχθές το βάλαμε, πάνω από μια ώρα περιμέναμε, δεν απάντησε κανείς. Δεν το βρήκε κανείς. Για να δούμε από τους φίλους μας το μεσημέρι αν θυμούνται ποιος ήταν αυτός ο προπονητής, που δεν ξέρω αν έπινε και ουισκάκι πριν πάει στην προπόνηση ή όχι. Αλλά το quiz είναι ότι πριν την προπόνηση, μέσα στο γήπεδο, μέσα στα αποδυτήρια εννοώ, και στο τέλος, στη διαπασόν, Βασίλης Καράς. Τέλειος. Καλησπέρα, Λευτέρη. Γιατί δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές Μπαλαντέρ και Τρίτο Μάτι στο On Demand του ΕΡΤΕΚΟ? Να ρωτήσω το Σύφη, δεν το ξέρω το θέμα. Καλησπέρα, Λεσά. Σαν σήμερα η Πανάθα ήταν ένδοξη μέρα για την Ελλάδα. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Γεια σου, Νικόλα. Το είπαμε μόλις πριν από λίγο. Έτσι, 1971. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί το μάτσο του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ, όπου κέρδισαν οι Ολλανδοί με 2-0. Αντώνης. Τέλος, ο Κωνσταντέλιας από την Εθνική αληθεύει? Όχι, επειδή δεν ήρθε τώρα, είχε ένα θέμα τραυματισμού, γι' αυτό προτίμησε να τον ξεκουράσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Έτσι, έτσι. Είναι κάτι λαϊκά. Είναι τραγουδάρα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Νικόλας ο Οικονομόπουλος. Το οποίο τραγούδι αρέσει πάρα πολύ στην κόρη του Βασιλάκη, του φίλου μου του Παναγιωτόπουλου στην Καλαμάτα. Για τη Δήμητρα, λοιπόν, που της αρέσει πάρα πολύ ο Νικόλας ο Οικονομόπουλος. Αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα της. Να σε καλά, Δήμητρα, για καλή πρόοδο και σε σένα και στην αδερφούλα σου. Γεια σου, Βασιλάρα. Να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, να πούμε για το quiz. Το έχει βρει μόνο, το βρήκε ο Νίκος από τον Άλυμον και αυτός, αλλά νομίζω ο Νίκος ήταν και χθες, στο βράδυ άκουγε, οπότε νομίζω δεν πιάνεται. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, εγώ δεν πήγε καθόλου το μυαλό μου. Το βρήκε μόνο ο Γιώργος ο Ντόβρος. Γιώργος Ντόβρος, ο οποίος αν ήθελε, θα ήθελα να μου γράψει αν το άκουσε χθες το βράδυ, αν άκουγε την εκπομπή χθες το βράδυ, ή αν είναι φίλος της Άκη του ΠΑΟΚ, ή πώς και ήξερε ότι ο Ήλιε Ντουμητρέσκου είναι ο Βαλκάνης του προπονητής, ο οποίος πριν ξεκινήσει την προπόνηση της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και μετά το τέλος της προπόνησης έβαζε Βασίλη Καρά, έβαζε Πασχάλη Τερζή, έβαζε Ζαφύρη Μελά και όλους τους συγγενείς εκεί για να φτιάχνει κέφι και να κάνει με αυτούς τους ήχους προπόνηση ειδικέφαλη. Άρε γίγαντα Γιώργο, είπαμε, η νέα μόδα, έτσι, η νέα μόδα, οκ. Okay. Μόνο ο Γιώργος Ντόβρος το βρήκε, ότι ήταν ο Ήλιε Ντουμητρέσκου, ήταν όντως δύσκολο. Αφού να φανταστείτε, ούτε ο Πετρουλάκης, ούτε εγώ το θυμόμουν, το θυμήθηκε, το ήξερε, εν πάση περιπτώσει, ο Δημητράκης, ο Μαλισιώβας. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με κάποια μηνυματάκια. Να πούμε βέβαια και το αυτό που μου έστειλε το μήνυμα Μανώλης από την Άξο, ότι πέθανε σήμερα μια μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας, έτσι στα 75 του. Ο Νάσο Αθανασίου, τον γνωρίσαμε εδώ, τις εκπομπές της ΕΡΤ, από τις εκπομπές που έκανε το μεσημέρι, κάποια παιχνίδια, εκπομπές με το συγχωρημένο τον Παπαδάκη, μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας, έτσι με τις εκπομπές του σε ραδιόφωνα και τηλεόραση. Πολιτεύτηκε πριν από λίγα χρόνια, ήταν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, σε ηλικία 75 χρονών. Νομίζω ότι οι παλαιότεροι το θυμάστε σίγουρα, μια γλυκιά μορφή, ένας γλυκομήλυτος πάντα άνθρωπος, ο Νάσος Αθανασίου. Μάλιστα, συνεχίζουμε, πλησιάζουμε προς το τέλος, πώς περνάει γρήγορα η ώρα, Λεσάω Ιβάν να δει λίγο πώς δουλεύει το πράγμα ο Μιστακίδης στην ΚΑΕ, μήπως δούμε και κάποια άσχημη μέρα στο ποδόσφαιρο. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλης, από το Μαρούσινο του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μιστακίδης ξεκίνησε, έχει μεγάλη περισσότερο πάθος τώρα από την έννοια ότι είναι καινούριος και θέλει να δείξει πράγματα. Το θέμα είναι τι όρεξη και πώς θα το πάει το καράβι από εδώ και πέρα ο Ιβάν Σαββίδης και τι θα γίνει με το γήπεδο, έτσι, της Τούμπας. Βασίλη, ο Μπάγεβιτς, όχι, σιγά μην έβαζε λαϊκά ο Μπάγεβιτς, δεν πιστεύω. Καλησπέρα, Άρης από Καλαμάτα και Ολυμπιακός. Βλαντανίβιτς, όχι, είπαμε Ήλιε Ντουμητρέσκου. Και ο Νίκολας από τον Άλυμο το είπε. Και ο Δημήτρης είπε Μπάγεβιτς, δεν ήταν όμως. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Αναστασιάδης, μετά τις προσευχές άκουγε και Βασίλη Καρά. Λογικά άκουγε Βασίλη Καρά ο Αναστασιάδης μετά τις προσευχές, αλλά δεν νόμισε στην προπόνηση. Ο Αχιλλέας, ο Τουμπάκοβιτς, όχι Αχιλλέα μου, ήταν ο Ντουμητρέσκου. Ούτε ο Νταβαρίας ο Γιάννης το βρήκε, είπε για τον Μπάγεβιτς. Πολύ για τον Μπάγεβιτς, ρε παιδιά, ο Μπάγεβιτς. Εσείς τον έχετε τον Μπάγεβιτς να ακούει Βασίλη Καρά, Ζαφύρη Μελά, Πασχάλη Τερζή, μπορεί να ακούει και κάποια τραγούδια, αλλά όχι και να βάζει τώρα στους Τρακομακεδόνες, τότε που ήταν στα Σπάτα, το αθλητικό κέντρο της ΑΕΚ, πριν να βάζει ο Μπάγεβιτς. Μπράβο, δεν ήταν, όχι. Δημήτρης, ο Τάκης Λεμονής, λέει ο Μπάγεβιτς. Ο Λεμονής, ο Λεμονής είναι ρόκερ. Ο Λεμονής ακούει ό,τι ακούει ο Χρήστος από τον Εύωσμο και ο Μανώλης από την Άξο. Heavy metal, Metallica, τέτοια. Τάκαρος ο Λεμονής, Jethro Tull, Pink Floyd και τέτοια. Δημήτρης, γεια σου Δημήτρη, η Μάνια η Πολυχρηνοπούλου, Μάνια μου, Μάσιμο Καρέρα, Ιταλός, μπα τον έχω για, εντάξει έχει φάτσα Μπουζουκόβιου και ο Μάσιμο Καρέρα αν τον θυμάστε, αλλά δεν ήταν αυτός. Καλησπέρα, ο Θήμης ο Μαραγκός, ο Κετσπάγια, σιγά μην άκουγε ο Κετσπάγια λαϊκά, τα μπει στην Κύπρο εκεί, από φάτσα δεν τον κόβω να ακούει λαϊκά ο Κετσπάγια. Μέχρι αρβανιτάκι τον κόβω, κότσιρα και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Λανουά, έτσι, γεια σου Γιώργο από τη Σπάρτη. Έμεινε όμως ο Λανουά. Ο Μάνος Χαλκιάς, τι βλέπεις για Ολυμπιακό, θα κάνει καμιά σοβαρή μεταγραφή για παίξε από το πάνω ράφι. Μάνος από Καλογρέζα. Αυτή τη στιγμή
Ο Φορτούνης είναι η μεταγραφή από το Πανοράφι. Μη μου πείτε ο παίχτης που έπαιξε στη Ράγιο Βαγεκάνο και ετοιμάζεται, λέει, να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά περιμένει, λέει, πρώτα σύμφωνα με το ρεπορτάζ να ακούσει και την πρόταση της Ράγιο. Δεν είναι αυτοί παίχτες και τα ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Δεν είναι αυτοί παίχτες για να ξανακάνει πρώτο τον Ολυμπιακό. Πρέπει παίχτες από το Πανοράφι. Λοιπόν, κλείνουμε αυτά με τα δικά σας μηνύματα και ήταν πάρα πολλά. Την αγάπη μου, Άγγελος, Χρύσα, Λευτέρης Αρελάκος, ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ. Κλείνουμε με ένα ακόμα τραγουδάκι. Πολλά φιλιά, καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεάζονται, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα, δήλωσε ο Αργκίνα Ταμάν εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΒ για την Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, καθώς ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα. Αντίθετα, ετοιμοπόλεμοι είναι Κένεθ Φαρίτ και Παναγιώτης Καλατζάκης. Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε πως δεν θα έχει διαθέσιμο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Εντός πινάκων έθεσε τον Τάσο Σιδηρόπουλο για την Εθνική Επιτροπή Διαιτησίας ενώ προβίβασε 4 νέους διαιτητές από την Super League 2. Ο λόγος για τον Τσέτσιλα που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό του και τους Ανταούλα, Φίτσα και Κατόπι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την παραμονή του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του στην ΚΕΔ με συντριπτική πλειοψηφία και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε την παραμονή του Γάλλου επίσημη για άλλα 2 χρόνια. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 9 μέλη ψήφισαν θετικά, ένα όχι από τον Ολυμπιακό, ενώ απουσίαζε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup AEK Office στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ στην Link Face του Κυπέλου θα μετάσχουν 16 αντί 20 ομάδων με 4 αγωνιστικές, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή 2 νεαρών παικτών στην βασική ενδεκάδα. Ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόβ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με τη μεταγραφή του ακραίου επιθετικού στην ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία. 5 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουν οι Τούρκοι για τον 30χρονο διεθνή Ουκρανό. Με το Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα 2 φιλικά με Σουηδία την Πέμπτη και Ιταλία την Κυριακή. 4ος τελικός στην Water Polo League των γυναικών, αυτή την ώρα στο Λεμό, που η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των Ιρθολεύκων. Τους άνδρες, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα τον Απόλλωνα Σμύρνης, που προηγείται με 1-0 στις νίκες. Ο Ματέο Αρνάλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας νίκησε τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφόε και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι, νούμερο 105 στον κόσμο. Τέλος, σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Αμπόλα, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς Duro-Stick DS220.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, αλλά έχει και πόλο. Πολύ πόλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Βαγγέλης Ορμπάς.
1: Καλησπέρα.
0: Βουλιαγμένη
1: Ολυμπιακός. Ναι.
0: Game
1: 4.
0: Σωστά, καλά το είπα. Μπασκετικά.
1: Βέβαια.
0: Κόσο τέλος στα μικρόφωνα μαζί με Βαγγέλη Ζορμπά, η φίλη μας η Χρύσα στην κονσόλα του ήχου και όχι μόνο, και σε επιλογές καμιά φορά της μουσικής όταν έχει κέφια. Ο Άγγελος Ζαρεδόνης είναι κοντά μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, στέλνει το μήνυμά σας, το συζητάμε, το... δεν το αξιολογούμε καν γιατί τα μηνύματα είναι όλα υψηλό επίπεδο, οπότε το διαβάζουμε τα περισσότερα στον αέρα. Και είναι και το Facebook.
1: Προλάβουμε,
0: ναι, ό,τι προλάβουμε. Facebook, Instagram και είναι και το Viber, Eraspor, χωρίς Taf. Όπως το λέει και ο φίλος μας ο Επιτρόπου, Eraspor με πολλά ρο, αλλά χωρίς Taf. Και στο Viber μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι εβδομάδα τελικών GBL, δηλαδή το πρόγραμμα λέει αύριο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Το πρόγραμμα λέει την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ Telecom Center Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μετά Σαββατοκύριακο λίγο free, οι ομάδες και οι οπαδοί να ηρεμήσουν λίγο, να χαλαρώσουν, και Δευτέρα τρίτο μάτς στο ΣΕΦ για αρχή. Μετά αν τραβήξει μακριά η βαλίτσα, ξέρουμε ότι θα πάει ας πούμε
1: 10 του μήνα και 13, έτσι.
0: Ναι. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ναι, θα έχουμε και τα τελευταία παιχνίδια αν η σειρά των τελικών αποκτήσει μάκρος. Πάμε δηλαδή για Τετάρτη και για Σάββατο 10 και 13 του μηνός Ιουνίου. Να πούμε μια καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, και όχι μόνο στους μεγάλους αλλά και στα γυμνάσια. Βλέπω τα πρωτάκια που σήμερα ξεκίνησαν εξετάσεις στη
1: γλώσσα.
0: Πρώτη γυμνασίου.
1: Ναι,
0: φίλε, εξετάσεις.
1: Καλά, φίλε, εγώ στα 76.
0: Στη γλώσσα και τη λογοτεχνία, από ό,τι θυμάμαι σήμερα. Μου λέγει η κόρη.
1: Είχα δώσει από τρίτη δημοτικού συνέχεια, έδινα κάθε χρόνο. Τρίτη δημοτικού, Τετάρτη, για
0: πολύ,
1: γυμνάσιο, για λύκειο, κάθε χρόνο. Εντάξει. Σε κρατάει σε μια εγρήγορση αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι... δεν είναι και εύκολο.
0: Ένα pre-game είναι αυτό τώρα για τα παιδάκια τα μικρά.
1: Είναι pre-game.
0: Δηλαδή να μαθαίνουν πώς είναι οι εξετάσεις.
1: Λόγω πανελληνίων.
0: Ένα pre-game, ναι.
1: Αλλά και οι πανελλήνιες θα έχουμε πει, μωρέ Κωστή μου. Δεν είναι αρχή και το τέλος ζωής.
0: Πάμε κατά το Αντώνης Φωτσένκο, Βασίλη Μωτσένκο, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βολιαγμένη, τη Βολιαγμένη μάλλον με τον Ολυμπιακό στο Πόλο. Κύριε Σωστά. Βασίλη, τι γίνεται?
1: Γεια σου,
0: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Σωτηρέγκο και.
1: Και Ζορμπέγκο.
0: Ζορμπέγκο. Ναι. Βασίλη, αν κάνεις λίγο ησυχία, θα καταλάβω και τον καιρό, σαν την προηγούμενη εβδομάδα. δεν πρέπει να έχει αέρα σήμερα.
2: Όχι, δεν έχει καθόλου. Έτσι. Δεν φυσάει καθόλου.
0: Άπνοια.
2: Το θέλαμε το αεράκι βέβαια,
0: ναι,
2: αλλά εντάξει.
0: Ισχύει.
2: Δροσιζόμαστε από ξέρεις, την εικόνα της πισίνης. Υπάρχει ένα ελαφρύ αεράκι.
0: Βέβαια.
2: Όπως ακούτε, εγώ είμαι πιο κοντά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Υπάρχουν φιλάθλοι μονομαστική λίστα και των δύο ομάδων που παρακολουθούν αυτό τον δεύτερο τελικό που μεταδίδεται και από την R2 Sport τηλεοπτικά. Η βουλιαγμένη υπεργή του Ολυμπιακού με 1-0, ενώ είναι στην επίθεση από Κρούση Σταματοπούλου μια λόμπα που επιχείρησε να βγάλει από πλευράς βουλιαγμένης η Φουράκη. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στη σειρά, σε αυτή τη σειρά των τελικών, των φετινών τελικών. Αν νικήσει σήμερα θα πάρει τον τίτλο. Αν νικήσει η Βουλιαγμένη θα έχουμε και πέμπτο τελικό σε δύο μέρες από τώρα στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας, έτσι, για τη φετινή σεζόν στην Water Polo League των γυναικών. Υπάρχει δρόμος βέβαια ακόμη στον τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, παίζει καλή άμυνα η Βουλιαγμένη.
1: Βασίλη, μικρό time out, να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι, βλέπουμε πολλές και καλές μεταγραφές στον Παναθηναϊκό στο Πόλο, στο Ανδρικό. Πραγματικά είναι τόσο μεγάλες εμβέλειες παίκτες. Τώρα εντάξει, επειδή το ξέρεις το άθλημα.
2: Ναι, ο Δημήτρης Βουλέτης για παράδειγμα είναι ένας εκ των τριών Ελλήνων βασικών φουνταριστών αυτή τη στιγμή της εθνικής μας ομάδας, έτσι. Mm-hmm. Και ο δεύτερος είναι συμπαίκτης στο Παναθηναϊκό, παίζει και άμυνα, ο Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Επομένως και παίρνει και πολύ, θα πάρει και πολλά λεφτά. Δηλαδή θα πάρει ποσό άνω των 200.000 ευρώ που
1: πολλά λεφτά.
2: Θα χρηματοδοτηθεί βασικά με βάση πληροφορίες από τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
2: Επομένως και παίρνει και το φουνταριστό του Ολυμπιακού, έτσι. Άρα πήρε ουσιαστικά παίχτη δυνατό από τον αιώνιο αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός. Ο Καλογερόπουλος επίσης Έλληνας διεθνής, πάρα πολύ καλός παίχτης, εξαιρετικός παίχτης για την ακρίβεια. Και ο Βιτσέντζο Ντόλτσε είναι ένας αθλητής που αποκτεί

0: και για αυτός Ιταλός διεθνής, κυρίως κατά το παρελθόν, αλλά παίζει στην πρέση εδώ και πολλά χρόνια και μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς, και στην περιφέρεια και στην άμυνα, και στην περιφερειακή άμυνα και στην άμυνα του φουταριστού. Έχουμε πέναλτι εδώ που κερδίζει ο Ολυμπιακός, 2 λεπτά και 3 πριν το φινάλε. Άρα, συνοψίζοντας, πω
1: ότι είναι
0: μεταγραφές,
1: δηλαδή
0: ενισχύεται σημαντικά για να μπορέσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό, γιατί στην πραγματικότητα φέτος είχε ενισχυθεί επίσης σημαντικά, αλλά για να ρίξει τον Ολυμπιακό από τον θρόνο του στον οποίο βρίσκεται στο πόλο, η αλήθεια είναι, πήρε 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, είναι πολύ δύσκολο, έτσι, αυτό θέλω να πω. Επομένως, ενισχύθηκε κι άλλο σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό του χρόνου ο Παναθηναϊκός. Θα χτυπήσει, δηλαδή, ο στόχος ήταν το πρωτάθλημα, να το πούμε διαφορετικά. Πώς θα επιδιώξει να την περασπίσει, θα δούμε πολλές ωραίες μάχες και με Βουλιαγμένη και Απόλλωνα, βέβαια, που είναι δυνατή. Η Βάσο πλευρή του σκοράρει από τα 5 μέτρα το πέναλτι, ισοφαρίζει σε 1-1. Έχουμε 2 γκολ μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού, πιο κλειστός αυτός ο τέταρτος τελικός. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι έχει ενισχυθεί και εκείνος, έτσι, εν ώψη της νέας σεζόν. Ναι, μεν χάνει και τον Κώστα Κάκαρη, τον άλλο φουταριστό που θα πάει στη Φερεντσβάρος, αλλά έχει κάνει και εκείνος κινήσεις που θα τον κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο. Αυτό για να μην αρχίζω να λέω ονόματα. Επομένως, θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα και του χρόνου, Βαγγέλη. Αλλά και ο Παναθηναϊκός σίγουρα ενισχύεται ακόμη περισσότερο, σε σύγκριση και με το περασμένο καλοκαίρι, όταν και λέγαμε ότι είχε ενισχύεται σημαντικά. Στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα. Πολύ ωραία πάσα της Ξενάκη. Στη Φουντοτού θα αποκρούσει κόρνερ η Σταματοπούλου. Ακόμη 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 1-1 είναι το σκορ. Με, τα goal, με 2 γκολ από πέναλτι. Δεν έχουν σκοράρει σε κανονική γύρω παιχνιδιού οι δύο ομάδες. Η Μουλχάουζεν με πέναλτι έκανε το 1-0 για την Βουλιαγμένη στα 6 και 12. Και ισοφάρισε πριν από λίγο η Βάσο πλευρή του. Ενώ στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη με τη Μουλχάουζεν να δίνει στη Φουντοτού. Προσπάθησε εκεί να βρει την Ανδρεάδη που είχε κάνει κίνηση στα 2 μέτρα. Έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια της η Ανδρεάδη. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας, έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτριες της Κικής Λιώση. Η Σάντα θα αλλάξει πλευρά στα αριστερά για την Ίνου και εκείνη θα δώσει την Άμπι Άντριους. Στο κέντρο της περιφέρειας τώρα στην Τορνάρου. Πιο αριστερά και πάλι για την Ίνου, ξανά Τορνάρου. Γλιστράει μπάλα τα χέρια της Άντριους, θα ξαναμαζέψει. Θα κάνει και το σούτ στο μπλοκ και έξω. Έχουμε πει πλέον στο τελευταίο λεπτό του πρώτου οκταλέπτου, παραμένει το 1-1. Με την Μαρίνα Κοτσιόνη, η τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, να προωθεί την μπάλα εκεί όπου βρίσκεται η Νεφέλη Κρασά. Η Κρασά περιμένει κίνηση από τις συμπαίκτριές της. Πλησιάζει προς το τέρμα της Θαματοπούλου. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει η Ξενάκη από την Τορνάρου στα 2 μέτρα. Επομένως, υπάρχει επίθεση παίκτρια πάνω για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Με την Ξενάκη να κινείται προς το πρωτοδοκάρι, βγάζει το του, σουτάρει εκείνη, αποκρούει Σταματοπούλου και πάλι εντυπωσιακή η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Μία ακόμη απόκρουση λοιπόν από την Ιωάννα Σταματοπούλου. Σε επίθεση παίκτρια παραπάνω για τη Βουλιαγμένη. Πολύ μεγάλη η μάχη, έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων. Πραγματικά προσφέρουν ωραίο θέμα, έστω και αν το σκορ είναι χαμηλά. Υπάρχει ένταση και πάθος στο παιχνίδι τους. Η Σάντα τώρα θα σουτάρει στο δοκάρι. Υπάρχει παρέμβαση της Κοτσιόνη, άρα κόρνερ. Επομένως, η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, που έχει και τα 12 δευτερόλεπτα επιβολήποτε στη διάθεσή του. Η Στεφανία Σάντα θα δώσει σιούτι. Η σιούτι στο κέντρο της περιφέρειας, σουτάρει. Η μπάλα στο δοκάρι. Καλό ήταν σουτ. Η σιούτι, μπάλα πήγε στο δοκάρι. Και θα ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο με το σκορ στο 1-1. Κώστα και Βαγγέλη.
1: Βασίλη, μπορούμε να πούμε MVP τερματοφυλακές.
0: Γενικώς τη
1: μέχρι
0: σειράς,
1: τώρα,
0: για τώρα,
1: τώρα, τώρα
0: ναι,
1: στο πρώτο.
0: Τώρα, ναι. Ναι, αμέ.
1: Πήγαν καλά και οι δύο.
0: Ναι, πήγαν πολύ καλά και οι δύο. Και η Σταματοπούλη και η Κοτσιόνη. Και ειδικά η Σταματοπούλη έκανε και πιο δύσκολες επεμβάσεις, θα έλεγα, από την Κοτσιόνη, που έκανε φοβερή σειρά ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τερματοφύλακας Βουλιαγμένης. Είχε κάποιες πολύ μεγάλες επεμβάσεις η Ιωάννα Σταματοπούλου. Και σίγουρα πρωταγωνιστούν έτσι οι άμυνες και θα πω και το άγχος. Ως ένα βαθμό, έτσι.
1: Ναι.
0: Κρίνονται πολλά σε αυτόν τον τελικό.
1: Σωστό. Έγινε, Βασιλάρα, θα τα πούμε σε λίγο. Βαγγέλη,
2: λοιπόν,
1: να πάμε στις ειδήσεις.
2: Επί του πιεστηρίου που λέμε, έτσι, ειδήσεις, ναι. Φαρίδ μέσα,
1: στη θέση του Γκριγκόνης.
2: Το είπαμε από χθες αυτό. Και έξω ο Γκριγκόνης.
1: Okay.
2: Έτσι. Αυτό για το Φαρίδ είναι ετοιμό.
1: Οι προπονητές έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν μέχρι τις 12 το βράδυ σήμερα.
2: Μπράβο.
1: Το είπε και ο Μπαρτζόκας.
2: Ναι.
1: Άρα στον Ολυμπιακό είναι αν θα μπει ο Μακίσικ στη θέση του Μόρις.
2: Μπράβο. Αυτή
1: μάλλον,
2: η ιστορία.
1: Αυτή η ιστορία.
2: Αυτό θα είναι.
1: Ο Ντόρσεϊ δεν είναι έτοιμος, δεν έκανε προπόνηση ούτε
2: το
1: σήμερα.
2: Το είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν παίζει αύριο, λέει ο Ντόρσεϊ.
1: Επίσης, για τον Παναθηναϊκό, πολύ επιφυλακτικός είμαι για τον, με βάση το ρεπορτάζ για τον Κώστας Λούκα. Και ο Ρογκαβόπουλος που έχει την πελματεία αποκλείεται
2: δεν,
1: να παίξει.
2: Δεν ο Ρογκαβόπουλος.
1: Άρα και ο Λούκας τελευταία στιγμή ναι. θα αποφασιστεί. Πιο πολλές πιθανότητες είναι να μην παίξει ο αρχηγός παρά να παίξει.
2: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι ένας τελικός, εννοείται ότι περιμένεις από ένα παίκτη να σφίξει τα δόντια να κάνει τα πάντα. Πάντως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του αρχηγού του Παναθηναϊκού.
2: Από δύο μεγάλες απουσίες δηλαδή. Από μία μεγάλη απουσία δύο ομάδες.
1: Ναι.
2: Ντόρσεϊ και Σλούκας αν
1: μία συν μία. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι απουσία.
2: Και ο Ρογκαβόπουλος είναι, αλλά το περιμένουμε.
1: Γιατί μένει δηλαδή, μόνο στο Όσμαν, στο 3.
2: Επειδή ξέραμε, ναι. Καλά, έχει, μπορεί να κάνει αλχημίες.
1: Εντάξει, βέβαια.
2: Και
1: βέβαια.
2: Ο Άντσο μπορεί να παίξει στο 3 λίγο. Εντάξει.
1: Η ψηλή του Ολυμπιακού είναι Τίγκα.
2: Ξενοδοχείο.
1: Ξενοδοχείο για τους πράσινους.
2: Πρώτη φορά, φίλε.
1: Πρώτη φορά.
2: Δεν
1: θα πάει σερί. Θα πάει
2: σερί
1: μέχρι το τέλος.
2: Μέχρι το τέλος. Αν χρειαστεί και πέντε τελικός, δηλαδή δεν θα δουν οικογένεια.
1: Χοτέλ, χοτέλ.
2: Εντάξει. Καιρό να φύξουν τα λουριά μετά και το, όσα ήταν χθες στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
2: Στο T-Center.
1: Κόρι Τζόζεφ, ρωτάει ένας φίλος. Ο Κόρι Τζόζεφ είναι ακόμα τραυματίας. Δεν είναι ακόμα σίγουρος. Ναι, μπορεί και ο Τζόζεφ να είναι εκτός. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Η Μοντεμόρι ή Τζόζεφ πάει ιστορία. Ο Μακίσικ λογικά.
2: Έχει
1: θέση.
2: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να παίξει και στο
2: Άσο. Παράδοση.
1: Μπορεί να παίξει και στον Άσο λίγο να βοηθήσει. Έχει ικανότητες να αλλάξει το ρυθμό, είναι αθλητικός, πάει καλά. Μια χαρά για τον Σακίλ Μακίσικ. Νομίζω τα πλευρά το έχει ο Τζόζεφ, γιατί ρωτάει ένας φίλος τι κάπου κοπανίστηκε ο Κόρη. Έτσι έχω ακούσει. Εκτός αν κάνω κάποιο λάθος, εγώ που δεν νομίζω να κάνω λάθος.
2: Έχουμε παραγγελιά, Χρυσούλα.
1: Για το ρώτησα το μεσημέρι.
2: Από το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Οι ειδήσεις είναι αυτές λοιπόν.
2: My Gang.
1: Τι.
2: Κομματάρα. Παραγγελία τραγούδια, το βάλαμε. Ποιο, okay. Τι, My Gang.
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Το άλλο θέμα είναι ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη. Σε προχωρημένες σημαίνει ότι συζητιούνται διάφορες λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η συνεργασία και να πάρει σάρκα και οστά. Το τσέκαρα και πριν από λίγο.
2: Ναι.
1: Ότι δηλαδή είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις. Και προφανέστατα, αν δεν πέσουν υπογραφές ακόμα, πάντα κρατά μια επιφύλαξη. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων και των λεπτομεριών, πάει να πει ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει κοντά. Λοιπόν,
2: διπλάσιο μπάτζετ του χρόνου, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή γύρω στα.
1: Τουλάχιστον.
2: Μίνιμουμ
1: ναι. διπλάσιο.
2: Δηλαδή 7-8.
1: Παραπάνω.
2: Και
1: δεκάρικο έχει ακουστεί για τον Άρη.
2: Ναι. Ενώ αντίθετα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει, οδεύει για τα 15.
1: Και πάνω από 10. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Πάνω από 10.
2: Εκεί στα 15 λένε τουλάχιστον αυτοί που. Λοιπόν.
1: Σημαντικός τραυματισμός δυστυχώς του Βενσάν Πουαριέ Αχίλιο. Πάει για 9 μήνες έξω 10.
2: Είδε την φάση.
1: Φαινόταν. Αυτά τα αποφεύγω να τα δω. Αλλά διάβασα σοκαριστικός και δεν μπαίνω.
2: Το είδα. Εγώ ήταν. Θύμισε λίγο Evans, ας πούμε.
1: Ναι. Ο Αχίλιος.
2: Φαίνεται.
1: Ο Αχίλιος τελικά.
2: Δυστυχώς φαίνεται.
1: Επιβεβαιώθηκαν
2: αυτός οι φόβοι. Αυτός ο παλιός τραυματισμός φαίνεται.
1: Ναι, είναι από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Όχι,
1: για το
2: μπάσκετ. Είναι και οι ίδιες αντιδράσεις.
1: Ναι.
2: Και επειδή το έχω πάθει, ξέρω ότι.
1: Είναι ότι
2: δύσκολο.
1: Δεν έχεις κανέναν δίπλα σου και κάνει ένα τάκο Αχίλιος.
2: Νιώθεις ένα ρεύμα.
1: Ένα χτύπημα.
2: Σαν να σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ένα χτύπημα, ναι.
2: Σαν να πέθει ένας βράχος, ρε παιδί μου, πάνω στο ντένοντα.
1: Σωστό.
2: Και μετά το πόδι.
1: Μάλιστα οι περισσότεροι γυρίζουν πίσω να δουν αν τους χτύπησε κάποιος. Και άλλοι παίχτες.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι κανείς από πίσω. Είναι,
2: δηλαδή,
1: είσαι μόνος.
2: Το έχω νιώσει εννοώ
1: είσαι
2: αυτό το συνέστημα.
1: Λοιπόν.
2: Εγώ νόμιζα ότι χτύπησε κάποιος. Δεν ήταν κανείς. Λοιπόν, λέγε τώρα για ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το δημοσίευμα από τη Σερβία για 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Μην τρελαθούμε.
2: Δεν τον έχει ικανό. Δηλαδή, τον.
1: Βρε, ικανό τον έχω, αλλά δεν δίνονται αυτά τα λεφτά σε προπονητές.
2: Και άμα θέλει να δώσει το μήνυμα. Ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης ότι κοίταξε, πάρε τα χρήματα αυτά και είσαι το απόλυτο αφεντικό.
1: Και κάνε παιχνίδι.
2: Το απόλυτο. Το
1: εντάξει.
2: Απόλυτο.
1: Είναι ένα.
2: Πάνω από τον Ναν, πάνω από τον Ντέιβις, πάνω από οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να πάρει του
1: το
2: χρόνου.
1: Βασικότερο.
2: Αυτό
1: είναι το
2: σημαντικό.
1: Το θέμα είναι να δούμε αν είναι αληθές το δημοσίευμα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αν ισχύει.
1: Αν ισχύει το δεκάρικο για 2 χρόνια. Δεκάρικο για 2 χρόνια δεν έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή Ευρωλίγκας.
2: Τα περισσότερα τα παίρνει ο.
1: Ο Τσάβι είναι, να τα πάρει.
2: Να τα πάρει.
1: Δεν τα έχει
2: συμφωνήσει όμως.
1: Ναι, να τα πάρει για 3 εκατομμύρια. Τα περισσότερα τα έπαιρνε ο Ζότς επί Φενέρμπαξε. Ήταν γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Ναι.
1: Κάποιοι έλεγαν και 4. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λεφτά δεν έχουν πέσει σε προπονητές.
2: Το θέμα είναι αν ο Μπράντοβιτς θέλει να κοουτσάρει.
1: Ναι.
2: Αυτό εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Και το δεύτερο είναι αν θέλει να κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγο υπάρχουν εκλογές. Θα φύγει ο Στουίτς.
1: Ναι.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα στην Παρτίζαν.
1: Ναι.
2: Οπότε θα πάει, θα ανάλαβει θέση του Προέδρου και θα είναι μια χαρά. Και θα κάνει κομμάτι από ψηλά. Σωστό. Λέω εγώ τώρα. Ένα ενδεχόμενο.
1: Σωστό.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του Μπράντοβιτς.
1: Σωστό.
2: Το θέμα είναι να αποδεχθεί αν υπάρχει πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα που υπάρχει έτσι ειδησογραφικό και τα λοιπά. Η ΑΕΚ έκανε το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Mm-hmm. Είχε κάποιες περιπέτειες με μια σύλληψη ένας παίκτης σοβαρός, ευρωλιγκάτος, από την ΑΕΚ.
2: Καλυθέα λες, ε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πήγε τμήμα και αφέθηκε ελεύθερος. Σχηματίστηκε δικογραφία.
2: Αλλά πουλήσει αμπουκάλε του.
1: Γι' αυτό δεν σχηματίστηκε δικογραφία.
2: Απήθεια και τέτοια.
1: Αυτό τον κατηγόρησαν.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε. Μεγάλο παιδί. Έτσι για να σα τον φωτογραφίσουμε λίγο, αλλά χωρί να μπορούμε να πούμε το όνομά του.
2: Τα πες όλα.
1: Μεγάλο παιδί. Έχει μεγάλα παιδιά η ΑΕΚ. Έχει. Δεν είναι ο ένα. Έχει μεγάλα παιδιά η ΑΕΚ.
2: Αλλά
1: μεγάλο παιδί, εν πάση περιπτώσει.
2: Ευρωλιγκάτο και μεγάλο είναι ένα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Όχι. Έχει και άλλου ευρωλιγκάτου και μεγάλου. Άσχετα που είναι υπεράνω πάση υποψίας. Δεν είναι. Έχει κι άλλους.
2: Να πούμε 4 ονόματα.
1: Έχει κι άλλους. Έχει. Δεν λέμε ονόματα, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Okay. Λοιπόν.
2: Χαραλβόπουλος για ορεκτικό στον Άρη, λέει εδώ ο Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Στα νέα της ημέρας, μην ξεχνάτε. Κάτσε να δούμε, παιδιά. Εντάξει.
1: Σοβαρή περίπτωση. Σοβαρή περίπτωση.
2: Ναι. Είναι αυτός που γράφει ο φίλος εδώ. Ο Κέχαντιμ.
1: Κορυφαίος αμυντικός της ΑΣΕΜΠΕ ο Ταβάρες. Ναι, ναι, αυτός είναι.
2: Ναι, αυτός είναι, φίλε. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Δικαιωνόμαστε.
2: Αν δημοσιοποιηθεί το όνομά του στην αστυνομία, θα το πούμε. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι καλά το έχουμε πάει και φέτος το καλοκαίρι μέχρι τώρα, γιατί εδώ και 1-2 μήνες έχουμε πει για Πίτερς και Μιλάνο.
2: Ναι, μωρέ, και κάποιοι θυμάσαι που λέγανε
1: εντάξει,
2: όχι και εσύ τον έχετε μεταγράψει, λέει, πριν την ώρα του εμείς.
1: Να το πω.
2: Από το κεφάλι μας έρχονται ρε παιδιά.
1: Όπως ισχύει το θέμα.
2: Έλεος.
1: Και αργά το είπαμε.
2: Ναι.
1: Σεβόμενοι την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Final Four.
2: Mm-hmm.
1: Και αργά το είπαμε. Mm-hmm. Για τον Πίτρες και τον Μιλάνο. Λοιπόν. Ο πρόεδρος της LNB, της Γαλλικής Λίγκας, λέει ότι η Βιλερμπάν του χρόνου θα έχει 40 εκατομμύρια budget. Τα βάζει πάντα μεικτά, γιατί η Γαλλική Λίγκα τα υπολογίζει τα μεικτά. Οπότε. Δικαιώνεται το ρεπορτάζ που λέει ότι η Βιλερμπάν δίνει πολλά εκατομμύρια στον Σιλβάν Φρανσίσκο, τον Γάλλο διεθνή.
2: Και για ανηλική να ενδιαφέρεται
1: βέβαια
2: και πολύ κόσμο.
1: Βέβαια λέει και τουλάχιστον 30 Μονακό, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσει το σκόπελο η Μονακό.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό το καταλάβω 30 η Μονακό. Αλλά εδώ ο Τζέιμς δεν πήρε στους αγώνες τώρα,
1: ναι,
2: για τα ημιτελικά.
1: Δεν έχει ακόμα βρεθεί λύση.
2: Δεν τον έχουν πληρώσει και δεν παίζει.
1: Δεν έχει βρεθεί λύση, είναι αλήθεια.
2: Πού θα τα βρει ξαφνικά, ως μάνα εξ ουρανού θα πέσουνε. Μακάρι δηλαδή Μονακό πλέον έχει καθιερωθεί ρε Κωνστάς. Καλές ομάδες της Ευρωλίγκα. Μην το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά μου κάνει εντύπωση πού και πώς.
1: Βέβαια.
2: Πού θα τα βρει.
1: Για Βιλερμπάν τώρα λες. Έχει φάντβρι.
2: Όχι Βιλερμπάν, για Μονακό.
1: Είπε ο πρόεδρος της Λίγκας ότι είναι ένα θεματάκι ο πρόεδρος της Μονακό. Mm-hmm. Εννοώντας το Ρώσο, τον Ουκρανό και τα λοιπά, είναι δύο επιχειρηματίες που έχουν τα θέματα. Έχεις δει κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον? Εντάξει,
2: έχει θεματάκια.
1: Ενδιαφέρον έχει οπωσδήποτε το NBA.
2: Μετά λίγο να μιλήσουμε για δηλώσεις Μπαρτζόκα και Αταμάν, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay. Τετάρτη προς Πέμπτη, αύριο προς μεθαύριο αρχίζουν οι τελικοί του NBA Σαν Αντώνιο Νέα Υόρκη, με πλεονέκτημα στο Σαν Αντώνιο.
2: Θα σφίξω η καρδιά μου, θα δω NBA και θα δω η Μπανιάμα.
1: 3,5 ώρα.
2: Δεν γίνεται.
1: 3,5 ώρα.
2: Θα
1: τα καταφέρεις.
2: Εκτός και αν κάνω άλλο. Αν πω του Κυρτάσου.
1: Να βάλεις ξυπνητήρι.
2: Όχι, του Κυρτάσου.
1: Κοίτα, αν θες η Κοσμοτέ, το παίζει και την άλλη μέρα. Το παίζει και την άλλη μέρα.
2: Να μας πει.
1: Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Μότση.
2: Όχι. Έχει δελτίο.
1: Έχουμε δελτίο. Μετά το δελτίο, αμέσως Βασίλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο, 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη το Μότσι. Βασίλη, δυστυχώς δεν προλάβαμε έστω το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το ημίχρονο, αλλά ναι.
11: Το πρώτο ημίχρονο, 4-4, δεν είχε την ίδια εικόνα με τον πρώτο οκτάλεπτο το δεύτερο. Στο πρώτο οκτάλεπτο, θυμίζω το επιμέρους σκόρ ήταν το 1-1 με τις δύο ομάδες να σκοράρει μόνο από το πέναλτι, από τα 5 μέτρα δηλαδή, μετά από κερδισμένα πέναλτι. 1-3-3 ήταν το επιμέρους σκόρ του δεύτερου οκτάλεπτου. Η Μυρίου Κεφαλιτάκη έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 2-1, απάντησε άμεσα η Φουτωτού για το 2-2 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Η Έλεξ Ενάκη εκτέλεσε πέναλτι στα 6-22 για να βάλει μπροστά την Βουλιαχμένη με 3-2. Απάντησε η Μυρίου Κεφαλιτάκη που έφυγε στην κόντρα, α μάλλον όχι, εκείνο ήταν μια ωραία προσπάθεια από τα 2 μέτρα της Μαρίας Μυρίου Κεφαλιτάκη. Στα 5.48 σοφάρισε 3-3, σκαστό σουτ Γιορδόνο από τη Μυρίου Κεφαλιτάκη. Η Γιάωστρα έκανε το 4-3 μετά από μια ωραία συνεργασία, πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα, όπως σηκώθηκε σούταρε για να βάλει μπροστά την ομάδα. Και στην τελευταία φάση, 3 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, ο Ισέκουλιτς κέρδισε αποβολή. και τη μετουσίωσε σε γκολ βάσο πλευρή του, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Σε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συγνύζει το δεύτερο. Ο λόγος σας.
10: Να είσαι καλά, Βασιλή. Λοιπόν.
12: Τι ρε, Βαγγελή,
10: τι έγινε. Σαφή Μποντιρόγκα.
12: Ότι.
10: Βρήκε την ευκαιρία ο υποψήφιος πρόεδρος για τη Φενέρ.
12: Ναι.
10: Του είπε έγινε αυτό και εκείνο, τα γνωστά τώρα της Φενέρ, τα πόνερα του Final Four.
12: Ναι.
10: Μήπως, γι' αυτό μήπως λέει πρέπει να
12: υπάρχει
10: μας...
12: στόχος.
10: Αυτό είναι πίσω το κόλπο. Final Four του χρόνου θέλουν αυτοί.
12: Ναι, αλλά αν εκεί δεν γίνει Αμπουντάμπι. Αν δεν γίνει Αμπουντάμπι.
10: Ναι, Κωστή, αν είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα.
12: Δεν θα γίνει.
10: Δεν θα γίνει.
12: Αν είναι τώρα. Αν όπως τώρα.
10: Όπως είναι τώρα. Εδώ χθες αλλά... έπεσε πύραυλο στο Κουβέιτ. Χθες.
12: Ναι.
10: Μάλλον όχι, προσπάθησαν, έριξαν βαλιστικό οι Ιρανοί και
12: τον αχέτησαν.
10: Τον αχέτησαν οι Κουβετιανοί, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι καν έδρες της Χαπόελ.
12: Εγώ δεν πάω πάντως άμα πέφτουν πυραυλοί. Κανόνες της τελετάλων.
10: Πολεμικό το αποκριτή. Πολεμικό.
12: Με κράνος.
10: Πολεμικό φίλε, σιγά. Πολεμικό το αποκριτή. Ναι.
12: Ο Μήτογλου δεν είπε τι υπόθηκε από τον Γιαννακόπουλο.
10: Κανείς
12: στην προπόνηση. Λέει ότι αυτά πρέπει να μένουν στην ομάδα, αλλά είχε δίκιο.
10: Κανείς δεν έχει πει.
12: Είπε ο Ντίνος Μητόγλου. Ντίνος Μητόγλου έχει καιρό να παίξει καλά, ε. Μήνες.
10: Όχι, δεν έπαιξε άσχημα στους δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κακός.
12: Εντάξει.
10: Και στον πρώτο και στον δεύτερο, αλλά.
12: Χαμηλότερο επίπεδο όμως. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ δυσκόλεψε τον
10: ΠΑΟΚ. Κωστή, αν δεν σου δίνει ο προπονητής χρόνο συμμετοχής.
12: Ναι.
10: Τι, πώς, δηλαδή, τι θα έρθεις.
12: Ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω, έχει καιρό να παίξει τόσο καλό όπως το Final Four του 24.
10: Όπως την πρώτη χρονιά του.
12: Ναι.
10: Τον θυμάμαι
12: έχει καιρό να παίξει καλά.
10: Τελικούς τώρα... με Μιλουτίνοφ και τον είχε κλειδώσει το Μιλουτίνοφ.
12: Τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
10: Ναι, δεν είναι. Δεν
12: έχει καιρό να παίξει καλά.
10: Ναι. Ναι, αλλά.
12: Αυτή είναι μια αλήθεια.
10: Σε αυτό υπάρχουν και λόγοι όμως.
12: Υπάρχουν
10: και γι' αυτό μάλλον.
12: Ναι.
10: Να είσαι καλά φίλε Νίκο για το μάθημα ελληνικών, αλλά να σου πω την αλήθεια, εμείς εδώ είμαστε περήφαμοι να σου πω την αλήθεια για την...
12: Τι υπόθηκε κανένα λαθός?
10: Δεν ξέρω τι, κοντράρομαι, λέξει όπως σοκάρομαι, λέει κοντράρομαι και άλλες, ναι, δεν υπάρχει ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει με συμφωνή το κοντράρομαι, ούτε το έχεις ακούσει από εμάς εδώ ποτέ φίλε Νίκο, ούτε το σοκάρομαι. Λοιπόν,
12: στην εκπομπή, επειδή ξέρουμε τι λέμε.
10: Ναι,
12: ούτε σοκάρομαι σήμερα, ούτε κοντράρομαι.
10: Μας αδικείς, φίλε Νίκο.
12: Ναι.
10: Λοιπόν, αυτά.
12: Ναι.
10: Προσπαθούμε και νομίζω ότι σε καλό επίπεδο είναι τα ελληνικά μας. Λοιπόν, προχωράμε.
12: Αρκετά. Και βέβαια,
10: κάτσε, ψάχνω ένα μήνυμα.
12: Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
10: Εννοείται. Τι ξερόλες είμαστε, δεν ξέρουμε όλα. Κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Ούτε ο Μπαμπινιώτης δεν ξέρει τα πάντα. Μαθαίνει. Αν και μας διδάσκει. Περίμενα να δεις ένα μήνυμα για τα ΝΑΤΟ. Εδώ πέρα είναι. Λέει ο φίλος ο Τζου13. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κωμωδία με τις ελληνοποίησεις άμεσα με παρέμβαση της πολιτείας. Είναι περισσότερο από ντροπή για τον μπασκετάκι μας. Ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες. Α, τώρα για τον αγώνα. Στον αγώνα πηγαίνει. Έχει πιθανότητες 20% και πολύ λέω. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Η ιστορία μόνο για να κόψει μπορούσε να αλλάξει ένα χρόνο πριν, τώρα τον λέει αυτός ο δρόμος στη μάπα. Λοιπόν, για τις ελληνοποίησεις να πω την αλήθεια, ότι αν το προβλέπει ρε φίλε Νίκο ο νόμος.
12: Και όχι μόνο ο νόμος, αυτό
10: είναι, δεν είναι, είναι ελληνικό νόμος.
12: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αυτό εκεί είναι θέμα Νίκο, δεν είναι.
12: Ξέρεις κάτι, όχι, να πω κάτι. Εδώ υπάρχουν οι διατάξεις και υπάρχει και το αν θέλουμε το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός του χρόνου μπορεί να έχει δικαίωμα να κάνει Έλληνα το Λεσόρ.
10: Ναι,
12: στα
10: θέλει,
12: τρία χρόνια και πάνω,
10: ένας
12: πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δι' Γάλλος πολίτης
10: Γάλλος,
12: έχει δικαίωμα να αποκτήσει ελληνική υπηκότητα με δύσκολες εξετάσεις στα ελληνικά και στην ιστορία.
10: Τώρα θα μπορούσε ο Γκριγκόνης.
12: Επειδή έτυχε να δω κάποιες εξετάσεις του παρελθόντος, είναι δύσκολες. Ειδικά στην ελληνική γλώσσα. Τέλος πάντων, εδώ όμως είναι άλλο θέμα ότι έχει αρχίσει και εκλείπει το ελληνικό στοιχείο από τις ομάδες.
10: Ναι.
12: Αυτό είναι το πρόβλημα.
10: Ναι, αυτό
12: και
10: λέει,
12: στο φινάλε,
10: αυτό
12: λέει, ποιοι θα παίζουν και εθνική ομάδα.
10: Ο Τζούντο 13
12: αυτό
10: λέει,
12: είναι το πρόβλημα.
10: Ουσιαστικά αυτό.
12: Δηλαδή,
10: είναι.
12: Εγώ θα σου πω κάτι. Έστω ότι οι Έλληνες εκλείπουν από τις μεγάλες ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα. Στις μικρότερες ομάδες, πάντα μιλάμε για το πρωτάθλημα που παίζουν, έτσι. Δεν υπάρχουν μικρές ομάδες. Δηλαδή, δεν είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ. Είναι μεγάλες ομάδες. Με πολύ κόσμο. Όμως είναι μικρότερες οικονομικά και. Μισθολογικά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γι' αυτό το λέω έτσι. Εκεί υπάρχουν Έλληνες. Όταν όμως εκλείπει το ελληνικό στοιχείο στις ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα, Αύριο μεθαύριο, ποιο θα βάλει τον νικητήριο σου στην Εθνική Ελλάδος. Ποιο θα σουτάρει.
10: Γιατί σιγά σιγά
12: φεύγει. Όταν ο Τολιόπουλος σουτάρει μια φορά το μήνα.
10: Σιγά φεύγει ο Σλούκα, σιγά σιγά, Παπα-Νικολάου.
12: Βέβαια.
10: Και νέο αίμα, ποιο είναι το 36. Νέο αίμα. Και ο Αβδάλλας δεν μπορούσε πέρσι να έρθει στην Εθνική επειδή ήταν στο NCAA.
12: Σωστά.
10: Το ίδιο θα είναι του χρόνου και ο Λέογο, ο Σαμοντούροφ.
12: Ναι.
10: Που θα είναι στο North Carolina. Δηλαδή, τον Ανθό τον παίρνουν τώρα πια και στο NCAA. Και με πολλά λεφτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Βασίλη το Μότσο. Ξεκίνησε το δεύτερο
12: μήκρο.
10: Τρίτο 8 λεπτό. Πάμε.
11: Ξεκινήσει λοιπόν το τρίτο 8 λεπτό του τέταρτου τελικού τη Water Polo League των γυναικών. Στο 2-1 η σειρά υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 4-4 το σκορ, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα το μάτς είναι στα 6-23 πριν την ολοκλήρωση τη τρίτη περίοδου. Κερδίζει από πολύ βουλιαγμένη. Αν και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στην άμυνά τους με παίκτρια λιγότερο. Τόσο γηπεδούχος βουλιαγμένη όσο και ο Ολυμπιακός. Επειδή τώρα είναι η βουλιαγμένη με τη Φουντοτού να περνά την μπάλα στη Μουλχάουζεν. Ξανά Φουντοτού, κακή πάσα προς την Κρασά. Καταφέρει εκείνη να κρατήσει, αλλά μένουν μόνο 2 δευτερόλεπτα. Η Ανδρεάδε κάνει μια λόμπα, θα αποκρούσει τα Σταματοπούλου, που είναι ούτως ή άλλως εξαιρετική κατάσταση και στο σημερινό τελικό. Η Σταματοπούλου θα περάσει στη Νίνου. Η Νίνου κολυμπά με την μπάλα μπροστά τη. Θα δώσει στη Σάντα, πάρα πολύ γρήγορη η Σάντα, προσπαθεί να πλησιάσει το τέρμα της Κοτσιόνη, παίρνει ένα απλό φάουλ. Θα βγάλει στο κέντρο της περιφέρειας την Σιούτη. Η Σιούτη πιέζει τον Καλογεροπούλου, ακόμη 8 δευτερόλεπτο για τον Ολυμπιακό. Σουτάρει δυνατά στο δοκάρι. Το rebound είναι επιθετικό. Έγινε κεφάλαιο στην Τριχά, η οποία μάζεψε την μπάλα. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Σάντα και Τριχά αλλάζουν την μπάλα. Η Σιούτη τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Πιο δεξιά για την Νίνου. Κακή πάσα για τη Σάντα. Πήγε να κάνει μπάσιμο και η Νίνου εκείνη την ώρα της έδινε πάσα. Υπήρξε μια συνεννοησία. Να το πω πιο σωστά. Με τη Μουλχάουζεν τώρα να κλέβει. Δεν υπάρχουν πάντα τις προϋποθέσεις κόντρας για τη βουλιαγμένη. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η Μουλχάουζεν πιέζεται από την Νίνου. Ακόμη 12 δευτερόλεπτα για την γηπεδούχου βουλιαγμένη σε αυτή την επίθεση. Συνολικά 5 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η Φουντοτού έχει πάνω της την βασιλική πλευρή του. Θα περάσει, θα προσπάθει τουλάχιστον, θα 2 μέτρα στην Καλογεροπούλου. Καθαρή άμυνα σήμερα με τον Γιώργο Πολυχρονόπουλο. Κόντρα Ολυμπιακός. Η Σάντα είναι απέναντι στην Κοτσιόνη. Θα σηκωθεί, το νερό εννοώ. Υπάρχει μαρκάρισμα για πέναλτι από την Ανδρεάδη πάνω στη Σάντα. Έτσι λοιπόν το σκορ, με το σκορ στο 4-4-4 και 42 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου υπάρχει πέναλτι, αν και έχει ζητήσει challenge νωρίτερα η προπονήτρια της βουλιαγμένης η Κική Λιώση. Δεν ξέρω αν ζητά πέναλτι στην φάση στην οποία προηγήθηκε. Γιατί φαντάζομαι γι' αυτό έχει δικαίωμα για αποβολή, δηλαδή challenge, αλλά για πέναλτι θα εξεταστεί η φάση από το VAR. Θα επιδιώξω κι εγώ να, μέσω της R2 που μεταδίδει τον αγώνα, να έχω μια γνώμη για το τι μπορεί να εξετάζουν οι διαιτητές στο VAR. Η Μαρία Δασκαλοπούλου είναι μια διαιτητής και ο άλλος είναι ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος, οι δύο διαιτητές. Στο VAR πάντως θα πάει η Μαρία Δασκαλοπούλου, αν βλέπω καλά. Να το δω και μετά για το ποια είναι η διαιτητής. Όπως και να έχει, έχουμε εξέταση της φάσης από το VAR. Αλλά εδώ να πω ότι δεν συνδέεται η κάμερα της ΕΡΤ με την κάμερα του VAR. Το VAR, οι κάμερες,
10: ναι, δεν το βλέπουμε κι εμείς, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη μου.
11: Αυτό, ναι, ναι.
10: Δεν έχει...
11: Και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί.
10: Κάτσε.
11: Ναι, τώρα, θα δείξει ξανά τη φάση, αλλά είναι η κάμερα της ΕΡΤ αυτή.
10: Μπράβο.
11: Θέλω να πω, δεν βλέπουν αυτό οι διαιτητές.
10: Ναι, ναι,
11: έχουν
10: ναι,
11: δική τους κάμερα που εξετάζουν, αυτό θέλω να πω. Και δηλαδή δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της κάμερας του VAR και της κάμερας της ΕΡΤ. Πάντως, γι' αυτό δεν είδαμε και τίποτα επί της ουσίας έως τώρα. Αυτό που ήθελα να πω ότι τοποθετήθηκαν κάμερες VAR, το VAR στους τελικούς ανδρών και γυναικών και στον τρίτο ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Στα μάτς δηλαδή που κρίθηκαν πολύ σοβαρά, πως ήταν ο τρίτος ημιτελικός, παίρνουν το ποια ομάδα θα πάει στους τελικούς των ανδρών και οι τελικοί ανδρών και γυναικών έχουν VAR. Είναι κάτι το οποίο έχει ένα κόστος και του χρόνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, θα υπάρχει VAR σε όλη τη διαδικασία των play-off, έτσι, και στους άνδρες και στις γυναίκες. 4-4 το σκορ, 4-4 το τέλος.
12: Κανόνισε, Βασίλη, να φεύγεις και εσύ μετά από 3 ώρες, όπως τις προάλλες εγώ. 2:35 το ένα match, 2.5 ώρες το άλλο. Όταν πάνε διαιτητές 100 φορές το instant replay, καθυστερεί και ο κόσμος, ξενερώνουν και οι παίκτες. 10 φορές να γίνει ένα λαθάκι ανθρώπινο παρά να το κοιτάνε 10 ώρες το replay.
11: Έλα, έχεις δίκιο, συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά
12: στην αρχή. Στο τελευταίο δίλεπτο, ναι, εντάξει.
11: Και ξέρεις, το μπάσκετ είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι. Εδώ στο πόλο, επειδή εντάξει, στην Ελλάδα δεν το έχουμε σε όλα τα παιχνίδια, θα σα είπα είναι μόνο στους τελικούς, υπάρχει μια καθυστέρηση και στο πότε ακριβώς θα δώσουν την εικόνα, τι ακριβώς θέλει να δει ο διαιτητής, και όλα αυτά, όλες αυτές οι συνεννοήσεις. Και κάποια ακόμη πράγματα έτσι, ή τεχνικά ζητήματα προκαλούν καθυστερήσεις. Δηλαδή το έχουμε δει σε όλους τους τελικούς να υπάρχει καθυστέρηση λήψη απόφασης. Εδώ να πω επίσης ότι το ευρωπαϊκό του 28 των γυναικών το πήρε η Ολλανδία, το τονίζω γιατί θα γίνει εκεί, γιατί το διεκδικούσε θεωρητικά και η χώρα μας. Αν και από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είχε αποσυρθεί η Ελλάδα από τη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος των γυναικών για να πάρει τον ανδρών του 28 και μακάρι να συμβεί να το πάρουμε. Θέλαμε και τα δύο να ήταν ανδρών γυναικών, αλλά των γυναικών πήγε στην Ολλανδία η διοργάνωσή του, έτσι, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28, πριν το Λος Άντζελες, Ιανουάριο. Περιμένουμε τώρα την διαιτητή του αγώνα να δείξει την απόφασή της. Ακόμα συνεννοείται με τη γραμματεία, να δούμε αν έχει πάρει απόφαση για να τι θα δώσει. Σύμφωνα με το VAR, λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Είναι η φάση που μόλις ολοκληρώθηκε, γιατί εξετάστηκε αν προηγουμένως έχει γίνει κάτι και το ένα challenge που έχει στη διάθεσή της να πάρει και εκεί λιώσει, χάθηκε, δεν έχει δικαίωμα για άλλο. Πέταγε από εκεί μέσα και τώρα η τριχά είναι απέναντι στην Κοτσιόνη, την τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης. 4:42 η μπάλα είναι στα δίχτυα, ψηλά στη δεξιά γωνία της Μαρίνας Κοτσιόνη η μπάλα. 5-4 προηγείται ο Ολυμπιακός, 4:42 πριν την ολοκλήρωση τη τρίτη περίοδου. Είναι το πρώτο γκολ στο τρίτο οκτάλεπτο.
12: Ντέρμπι, Βασίλη, ντέρμπι.
10: Ωραίο ματς.
12: Θα επιστρέψουμε σε λίγο, Βασίλη, γιατί είναι σήμερα ωραία εκπομπή και θα έρθουμε σε λίγο σε σένα. Εννοείται ότι προέχει το παιχνίδι αυτό. Να απαντήσω κανένα δύο μηνυματάκια. Πρώτον, ότι δεν έχω ακούσει κάτι και από ό,τι μαθαίνω δεν ισχύει ότι ενδέχεται να μπει συμπαίκτη με το Μάκη Αγγελόπουλο τη ΑΕΚ. Δεν έχει ακουστεί κάτι για Μάκη Αγγελόπουλο.
10: Ναι.
12: Για τον Μοντέρο, ακούγεται ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Το λένε οι ατζέντιδες, δηλαδή δεν ασχολούνται με την υπόθεση Μοντέρο, ότι είναι κλεισμένο στον Ολυμπιακό. Για το Σούπερ Μάριο της Ρεάλ, επειδή έχει ακουστεί για Ολυμπιακό, νομίζω μένει Ρεάλ. Δεν τίθεται ζήτημα.
10: Δεν το δίνει η Ρεάλ, ναι.
12: Δεν τίθεται ζήτημα.
10: Θέλει ο Ολυμπιακός, θέλει και ο Σούπερ Μάριο, αλλά.
12: Ναι, δεν το ξέρω αν θέλει. Δεν το ξέρω. Έτσι είχα διαβάσει, αλλά δεν το ξέρω.
10: Ναι.
12: Για Αντετοκούμπο Κωστάκη και Γιώργο Τανούλη, αν θα παραμείνουν στον Άρη, ρωτάει ο φίλος από Λουτράι Διψού. Νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή. Κάτσε να κλείσει πρώτο προπονητής και μετά
10: είναι.
12: Θα έχουμε κάποια εικόνα. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι και τόσο πρωταγωνιστές, έτσι δεν είναι. Ο Τανούλης το παιδί ήταν από τραυματισμό. Μακάρι να γίνει καλά και να γυρίσει.
10: Ο Τανούλης ανδρώθηκε στον Άρη, αγαπάει τον Άρη.
12: Σίγουρα.
10: Αν και τα πρώτα καλά βήματα έκανε στον Προμηθέα, μετά στον Ολυμπιακό.
12: Είναι ταλαντούχος.
10: Είναι ταλαντούχος.
12: Έπαιξε μαρούσι.
10: Είναι και κεφάλαιο για την εθνική, στα
12: βέβαια,
10: καλά του.
12: Βέβαια, βέβαια.
10: Να δούμε. Ένα παιδί 2-10.
12: Και τα δύο παιδιά.
10: Και στην ηλικία.
12: Και το Κούμπο και ο Τανούλης είναι 2-10.
10: Και ούτε το Κούμπο. Ναι, το Κούμπο είναι πιο παιχμένο.
12: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Βέβαια.
10: Αυτό λέω, ειδικά για τον Τανούλη είναι και η επόμενη και μέρα και για τον ελληνικό μπάσκετ.
12: Έχει μια σύνδεση με τον Άρη λόγω Σιάο και λόγω Γιάννη.
10: Έχει ένα πλεονέκτημα.
12: Έχει ένα πλεονέκτημα.
10: Έχει ένα πλεονέκτημα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ναι.
12: Οπότε, φίλε, από Λουτρά Βασίλη, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται κτλ. Το ψάξαμε λίγο όσο μπορέσαμε για την ΑΕΚ. Βέβαια, ο Μάκης Αγγελόπουλος προσπαθεί πάντα να βρίσκει λύσεις, δηλαδή πώς έκανε με τη Σάνελ Αρένα. Έχει κάνει πραγματάκια και το έχει νοικοκυρέψει στο μαγαζί μαζί με τον Dragan Σάκοτα. Ο Σάκοτα είπε ότι έχει συμβόλαιο για του χρόνου, απλά δεν ξέρει από ποιο πόστο. Αν θα είναι προπονητής, αν θα είναι κάτι άλλο κτλ. Ένας άλλος φίλος λέει: προτείνω, κάνει, έχει πλάκα κιόλας. Προτείνω Ζέλικο με Βόβορα και τεχνικό διευθυντή Πεδουλάκη. Παίκτες Σρέντερ Μπογκδάνοβιτς, τι λέτε. Ρε φίλε, είναι λίγο ακραίο το σενάριο.
10: Μια παραγγελιά έκανε, φίλε.
12: Έκανε μια παραγγελιά.
10: Μια παραγγελιά. Λοιπόν, κοίτα, ο Νίκος λέει κάτι άλλο. Όταν αποκτάτε, λέει, το διαβατήριο με αυστηρές εξετάσεις. Όντως, λέει, συγγνώμη, αποκτάτε το διαβατήριο με αυστηρές εξετάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, αθλητών ξένων, Ελλήνων, τα γραπτά τους να αναρτώνται στη διάβγεια και να ξέρουμε εκ των προτέρων την μίνιμουμ βαθμολογία που απαιτείται. Δεν είναι κακή ιδέα. Για να ξέρουμε αν γίνονται και κάποιες τσιχαρούλες, έτσι, κάποιες χάρες. Λοιπόν.
12: Λοιπόν, σημαντικό ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει βασικό χορηγό της Superbet. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. η οποία από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν είναι δεδομένο, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και, έχει εμπλακεί και με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την επόμενη χρονιά με πάρα πολλά λεφτά αυτό το deal. Κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο θα δώσει στην ΑΕΚ από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Γενικά οι στοιχηματικές εταιρείες είναι πολύ δυνατά στο κομμάτι του αθλητισμού και δίνουν πάρα πολύ χρήμα και εξοδεύουν, επενδύουν, όπως θέλετε πείτε το, πάρα πολύ χρήμα. Κάτι άλλο συνταρακτικό δεν βλέπω. Έπεσαν λίγο πάνω από τον φαν αυτό τον μάγκα τον Χόλμγκρεν, πώς προφέρεται.
10: Ναι, το παιδί αυτό,
12: αλλά ήταν τραυματίας κιόλας στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν, ήταν, δεν έπαιξε καλά και τα λοιπά. Ήταν τραυματίας στο 7ο παιχνίδι που κέρδισαν οι Σαν Αντώνιο Σπέρς το Σάββατο βράδυ. Δεν ήταν πραγματικά ο εαυτός του. Σκόραρε 4 πόντους όλους και όλος, έπαιξε 33 λεπτά. Αλλά ήταν μια ματσάρα. Έκατσα και είδα αρκετά μεγάλο κομμάτι του τελικού και το είδα και το πρωί το υπόλοιπο όσο δεν προλάβαινα. Ο Γουεμπανιάμ ήταν τρομερός, αλλά δεν ήταν μόνος του. Είχε πολύ κόσμο που έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και ο Ντιάρον Φόξ έβαλε μεγάλα σούτ. Ο Κάσλ, ο Βάσελ. Πολλοί κόσμος δίπλα στο Γουεμπανιάμα. Πολύ καλή ομάδα η Σαν Αντώνιο Σπέρς. Ο Τζόνσον πήγε καλά. Ο Χάρπερ τρομερός. Ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και απ' την άλλη ήταν ο εξής ένας, ο Σάι Γκίλτζος Αλεξάνδερ, ο SGA, ο MVP, που έβαλε 35 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετή.
10: Πάντως είναι απόλαυση να βλέπεις εγώ μπανιά, μα φίλε.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Απόλαυση. Ένα παιδί 2-21, ναι, με αυτές τις πλαστικές κινήσεις.
12: 2-40 τόσο άνοιγμα χεριών.
10: Ναι, με το τρίποντο, με τρίποντο, με τα πάντα. Αυτό το παλικάρι δηλαδή.
12: Είναι φαινόμενο. Είναι, συμφωνείς αυτό που λένε στην Αμερική και νομίζω ότι δεν μας φύγει ρε παιδί μου το Γιάννη, ότι είναι μια εξελιγμένη εκδοχή του Γιάννη.
10: Ναι.
12: Ο Γουεμπανιάμα.
10: Ναι.
12: Είναι
10: ναι,
12: μια εξελιγμένη
10: ναι,
12: μορφή.
10: Ναι, ναι, ναι. Και καλύτερο
12: πολύ μπασκετικός.
10: Πιο τεχνίτης.
12: Πιο τεχνίτης.
10: Ξέρει μπάσκετ.
12: Πιο τεχνίτης.
10: Λέμε, έτσι.
12: Λοιπόν, όχι πάμε... τόσο δυνατός όσο ο Γιάννης, δηλαδή ο δοσφωτήρας.
10: Όχι, όχι, όχι, τόσο δυνατός δεν είναι.
12: Είναι πιο λεπτούλης.
10: Δεν έχει τη δύναμη του Γιάννη. Σε αυτό υπερτερείονται το
12: κούμπο. Ο Γιάννης έχει το τέλειο κορμί για μπάσκετ, είχε πει το ESPN τότε. Το τέλειο κορμί μπάσκετ.
10: Για και μιλάμε για Γιάννη, τι θα γίνει.
12: Δεν
10: το μόνο που ξέρουμε θα φύγει για τους Bucks, τίποτα άλλο, έτσι.
12: Έτσι φαίνεται.
10: Δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
12: Έτσι φαίνεται. Βέβαια τώρα βλέπω ότι έριξε βόμβα.
10: Ναι, για πες.
12: Κάνει μια δήλωση που λέει ότι.
10: Τιμένο.
12: Που λέει ότι.
10: Έλα ρε. Θα μας αναλάβεις τώρα.
12: Περίμενε, είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω πολλά περισσότερα.
10: Εντάξει, μας τρολάρει.
12: Ρε φιλαράκο, μην μας τρελαίνεις.
10: Μας τρολάρει, κάνει πλάκα ο Γιάννης με όλο τον πλανήτη, έτσι.
12: Ναι.
10: Το ξέρει ότι είναι όλος ο πλανήτης ενδιαφέρεται, ο μπασκετικός, έτσι.
12: Ναι.
10: Για το τι θα κάνει ο Γιάννης και κάνει πλακίτσα. Τη μια έτσι, την άλλη γιουβέτσι, την άλλη κοκορέτσι. Λοιπόν, εντάξει.
12: Παιδί μου, του κάνανε πρόταση για ένα εστιατόριο που είναι να ανοίξει το Μιλγουόκι και λέει: ω, λέει υπέροχα, μετά τους αγώνες θα έρχομαι να τρώω εδώ. Ναι. Το 13 λέει επιλέχθηκα στο draft, ήρθα εδώ στο Milwaukee, είμαι 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα.
10: Εδώ διαφήμιση.
12: Μας τρελαίνει.
10: Ένας ηθοποιός, δεν θυμάμαι πώς το λένε, σε μια διαφήμιση.
12: Τι?
10: Ενός παρόχου.
12: Ναι.
10: Και πηγαίνει στο αυτή και του λέει συνωμοτικά, Γιάννη, πού θα πας τελικά?
12: Διαφήμιση,
10: Διαφήμιση. Ναι, λοιπόν, πάμε στο Βασίλη το Μότσι.
12: Κινείται πολύ χρήμα γύρω από το Γιάννη στο NBA.
10: Γιατί στην Ελλάδα.
12: Βασίλη πάλι στην τριπλέη.
10: Στην Ελλάδα.
13: Πάλι, ναι,
10: έλα,
13: αυτή
10: φίλε.
13: Η φορά εντάξει. Κοίτα, πολύ δικαιολογημένη από ποια είναι. Έγινε ένα σουτ νωρίτερα από την Έλληνα Ξενάκη και κοιτούν οι διαιτητές αν έχει περάσει η μπάλα τη νοητή γραμμή του τέρματος ή όχι. Και εδώ στο πόλο, το πούμε ότι είναι λίγο διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Το λέω κάθε φορά, απλά εντάξει, να το ξέρουμε. Πρέπει να περάσει η μπάλα την μπροστινή πλευρά του διογαριού και την πίσω ολοκλήρη για να λογίζεται ως γκολ, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Το αντίθετο. Είναι, πρέπει να έχει περάσει την προστινή πλευρά του δοκαριού, δεν επαναλαμβάνω, η μπάλα για να λογιστεί γκολ και περιμένουμε τώρα την υπόδειξη των διαιτητών. Το σκορ είναι 6-4 πάντως, 1-19 πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου, καθώς η Μυρία Κεφαλιτάκη νωρίτερα κατάφερε να σκοράρει παίρνοντας το rebound σε ένα όμορφο γκολ και να κάνει το 6-4 2-27 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, το τρίτο γκολ της Μυρία Κεφαλιτάκη στο σημερινό αγώνα. Απλά οι διαιτητές ακόμα δεν έχουν αποφασίσει για το αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι την γραμμή. Τώρα δείξουν το VAR και λένε ότι είναι μέσα. Άρα το σκορ γίνεται 6-5. Μειώνει η Βουλιαγμένη στο γκολ. Γιατί μετρά αυτό της Ξενάκη και θα γυρίσει το χρονόμετρο λίγο πίσω. Γιατί ήταν στην επίθεση ο Ολυμπιακός και όταν τελείωσε την επίθεση του Ολυμπιακός εξετάστηκε η φάση νωρίτερα σε επίθεση παίκτη παραπάνω γιατί βουλιαγμένη. Γίνεται το σκορ 6-5 υπέρ του Ολυμπιακού. 5-6 αν θέλετε. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός και περιμένουμε να δούμε και πού θα πάει το χρονόμετρο. Έτσι λίγο πριν το φινάλι τρίτο οκταλέπτο. Σε έναν τελείω έτσι με πολύ άγχος και από τις δύο ομάδες η αλήθεια είναι. Παίζουν βέβαια επίσης εξαιρετικά στην άμυνα. Και οι δύο ομάδες αποδίδουν πάρα πολύ καλά και στα ίσια και στον λιγότερο και σίγουρα παρακολουθούμε μία ακόμη πολύ μεγάλη, μία πολύ δυνατή μονομαχία μεταξύ των δύο. Αυτό είναι το 8ο του ραντεβού φέτος. Έτσι, στα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας Ολυμπιακός και πάρει την νίκη όπως και στον τελικό του κυπέλλου και στον τελικό του Super Cup. Στους τελικούς του πρωταθλήματος πήρε την νίκη στα πέναλτι ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό. Νίκησε η Βουλιαγμένη 11-9 στη συνέχεια στην έδρα της εδώ στη Βουλιαγμένη. Και μετά στον Παπαστράτη ο Ολυμπιακός πάλι πριν από δύο μέρες νίκησε τη Βουλιαγμένη με ένα γκολ και πήρε το προβάδισμα στις νίκες. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Από κρούι κοτσιών η μπάλα πάει στο δοκάρι. 1-30 πλέον γιατί είπαμε έχει γυρίσει το χρονόμετρο πιο πίσω. Και η κατοχή είναι για την γηπεδούχο ομάδα. Η Κοτσιόνη περνά στην Κρασά. Εκείνη επιτίθεται από τα δεξιά. Κρατά την μπάλα, περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτριές της. Παίρνει ένα απλό φάουλ από την Βάσο πλευρή του. Και συνεχίζει να θαυμίζει τις επιλογές της. Θα δώσει στη Φουντοτού εκείνη στη Μουλχάουζεν. Η Μουλχάουζεν το σκέφτηκε, το σουτ δεν το έκανε. Δίνει στην Ξενάκη εκείνη στην Αγγελίδη, η οποία σουτάρει στο τέλος των 28 δευτερολέπτων. Ένα κακό σουτ την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων της Σταματοπούλου. Και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση με προϋποθέσεις κόντρας. Ωραία πάσα της Σάντα στην κουρέτα, πέφτει στο νερό, καθαρή άμυνα σύμφωνα με τους διαιτητές αναμέτρησης. Και η κατοχή είναι για τη Βουλιαγμένη. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή με την οποία χρεώνεται η Σέκουλιτς. Επίθεση λοιπόν με παίκτρια παραπάνω για τη Βουλιαγμένη. Η Κρασά πλησιάζει προς το δοκάρι, έχει μπροστά της την Τριχά. Θα πάρει ένα απλό φάουλ. Κατάφερε να μπει μπροστά της η Φωτεινή Τριχά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες αμυντικές προσπάθειες. Η Φουντοτού δίνει στην Ξενάκη. Ξανά Φουντοτού. Ξανά Ξενάκη από τα δεξιά. Θα περάσει τα δύο μέτρα στην Γιάουστρα. Θα χάσει εκείνη. Υπάρχουν μονομαχίες. Και έχει ζητήσει VAR μετά από challenge του Ολυμπιακού. Θα πάνε οι διαιτητές στο VAR να δούνε τι έχει προηγηθεί. Παιδιά, και άλλο VAR.
10: Είναι, εντάξει,
13: είναι το challenge. Το challenge που έχει δικαίωμα να πάρει το πρώτο, έτσι, αν δικαιωθεί, παίρνει και δεύτερο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού. Επομένως, ό,τι θέλετε, κάνουμε.
10: 23 δεύτερα μένουμε, πριν το τέλος του τρίτου δευτερολέπτου, έτσι.
13: Ακριβώς, ακριβώς.
10: 23-1. Και ένα δέκατο. Λοιπόν, εμείς
12: μπορεί να το προλάβουμε.
10: Λες,
12: το φινάλε.
10: Λες, το προλάβουμε.
12: Μπορεί, έχουμε δύο λεπτά.
10: Άμα είναι γρήγορη.
12: Δύο γρήγορες ερωτήσεις από δύο φίλους της ΑΕΚ που εμπλέκονται και άλλες ομάδες. Του Χαραλαμπόπουλου δεν πρέπει να είναι τελειωμένο με τον Άρη. Είναι σε ένα επίπεδο συζητήσεων κτλ.
10: Καλά, δεν και είναι το θέμα του. Από την ΑΕΚ φεύγει.
12: Του Γκρέι ότι οδεύει προς ΠΑΟΚ.
10: Και με πολλά λεφτά.
12: Έτσι φαίνεται.
10: Από ό,τι ξέρουμε.
12: Έτσι φαίνεται. Καλός παίκτης.
10: Και από ό,τι ακούγεται. Παιχταράς είναι. Δεν έχει πλάκα κανείς. Για μένα είναι Ευρωλίγκας παίκτης.
12: Οδοστρωτήρας.
10: Είναι παίκτης και για Ευρωλίγκα.
12: Αν βελτιώσει και λίγο το σούτο μακρινό, δηλαδή είναι λίγο ασταθής ο Γκρέι. Αλλά γενικά
10: έχει τρομακτικές κινήσεις.
12: Έχει σωματική
10: διάκριση. Πολύ γρήγορος.
12: Ένας άλλος φίλος με ρώτησε πού παίζει ο Ζακ Όγκαστ, παίζει η Ιαπωνία. Εδώ και μερικά χρόνια παίζει η Ιαπωνία, μετά την Τουρκία, μετά την Μπουρσασπορ. Πήγε και παίζει στην Μικάβα, μια ομάδα της Ιαπωνίας. Χάθηκε λίγο και ο Όγκαστ. Είχε ακουστεί γενικώς.
10: Λοιπόν, εμείς χαιρετάμε. Δεν προλάβαμε, Βασίλη μου.
12: Όχι, γιατί ακόμα βλέπω ότι
10: είναι 6 ώρα. Έτσι.
12: Έχουμε και σε λίγο και τη Βίκη Σπύρου, έχουμε και το Δημήτρη Χανατζή με το δελτίο. Οπότε εμείς θα τα συζητήσουμε και,
10: Δημήτρης, ναι,
12: και αύριο, που είναι και ο πρώτος τελικός.
10: 4 η ώρα αύριο ραντεβού.
12: 4 το ραντεβού και
10: 2 ώρα πριν τον αιωνίων, πρώτο τελικό.
12: Το βράδυ, 9 η ώρα το Τζάμπολ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Καλή συνέχεια σε όλους.
10: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Era Sport στις 6 στη ρυθμίση του Ιωαννίου Ολυμπία Γιαννικόπουλο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο τέταρτος τελικός της Water Polo ηλεκτρογυναικών μεταξύ της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού στο κολυμβητήριο του Λεμού. Σύνδεση κατευθείαν με το κολυμβητήριο του Λεμού. Ακούμε τον Βασίλη Μότση για σκορ και λεπτό. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
2: 23 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 5-6. Υπάρχει φάση η οποία εξετάζεται ακόμη στο VAR, γιατί αν υπάρχει πέναλτι όχι νωρίτερα σε επίθεση του Ολυμπιακού. Επομένως, Δημήτρη, αυτά είναι τα δεδομένα. 5-6 το σκορ, 23 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι τρίτου οκταλέπτου. Αν υπάρχει πέναλτι, αν αυτό αποφαστεί, θα γυρίσει πίσω ο χρόνος. Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Μότση. Στη Water Polo League Ανδρώνη Βουλιαγμένη φιλοξενεί στις 7 τον Απόλλωνα Σμύρνης που προηγείται με ένα 0 νίκες για τις θέσεις 3-4. Εξαιρετικά αμφιβόλη συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου από πλευρά Παναθηναϊκού στον αυριανό πρώτο τελικό τη Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο στάδιο της Κηφιλίας 9 το βράδυ με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Αλλαγή στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού, μέσα ο Φαρίντ, έξω ο Γρηγόνης. Από ένα πλευρά Ολυμπιακού από το πρώτο παιχνίδι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Εκτός πινάκων έδεσε τον Τάσο Σιδηρόπουλο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ προβίβασε 4 νέους διαιτητές από τη Super League 2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε την παραμονή του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του στην ΚΕΔ με συντριπτική πλειοψηφία και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε την παραμονή του Γάλλου επίσημη για άλλα 2 χρόνια. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο η διαξαγωγή του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Στη League Phase του Κυπέλλου, τη νέα σεζόν θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες με 4 αγωνιστικές, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή 2 νεαρών παιχτών στη βασική ενδεκάδα. Ο Αλεξάνδρας Ζουμπόφ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για τη μεταγραφή του ακραίου επιθετικού στην ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Extra Sport με τη Βίκυ Σπύρου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.
4: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπιακή Νικοπολού που είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η συναρπαστική σειρά των τελικών στα play-off της Water Polo League των γυναικών συνεχίζεται και σήμερα με τον τέταρτο τελικό, αυτή τη φορά στο Λεμό, να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό. Ένας αγώνας πραγματικό ντέρμπι με τα όλα του κυριολεκτικά. Θα πάμε λοιπόν στο Λεμό να ακούσουμε και πάλι τον Βασίλη Μότση, καθώς μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Βίκυ. Ξανά στου φίλου ακροατέ Έρα Σπορ από το κολυμπητήριο του Λεμού. Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη περίοδο. Βουλιαγμένο Ολυμπιακό 5-6 στον τέταρτο τελικό τη Water Polo League των γυναικών. Στην πρώτη επίθεση ο Ολυμπιακό λίγο έλειψε να σκοράρει. Είναι κεφαλιτάκι στο τέλο των 28 δευτερολέπτων. Τη επίθεση δηλαδή τη φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε να κάνει ένα γυριστό. Η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι τη Κοτσιόνη, στην ιστορική πλευρά, α το πούμε έτσι. Αλλά έφυγε εκτό. Παρέμεινε λοιπόν το σκορ στο 5-6. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα και τώρα στον αγώνα και 2-1 στις νίκες. Αν νικήσει παίρνει τον τίτλο. Αν νικήσει Βουλιαγμένη θα έχουμε και πέμπτο τελικό. Στην επίθεση είναι η γηπεδούχος ομάδα. Τελείωσε το χρόνο των 28 δευτερολέπτων που είχε στη διάθεσή της η Βουλιαγμένη για να κάνει επίθεση. Άρα τώρα στο προσκήνιο είναι ο Ολυμπιακός με την Φωτεινή Τριχά. Η Τριχά κρατά την μπάλα. Θα περάσει ωραία πάσα στην Άντριους. Τη βγάζει τέα τέτ με την Κοτσιόνη. Η Άντριους θα σκοράρει. Είδε τον πάσιμο της Άμπι Άντριους η Τριχά. Της πέρασε μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Και εκείνη απέναντι στην Κοτσιόνη δεν λάθεψε. Έστειλε την μπάλα χαμηλά στην δεξιά γωνία της goalkeeper της Βουλιαγμένης για να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 2 γκολ. 7-5 για δεύτερη φορά στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και μέχρι 4. Προτού μειώσει η Ξενάκη. Με φάση η οποία εξετάστηκε στο ΒΑΡ και τον έχει περάσει όχι τη γραμμή του τέρματος. Τώρα στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Η Μουλχάουζεν θα αφήσει την Ξενάκη. Ξανά Μουλχάουζεν στο κέντρο της περιφέρειας. Αλλάζει με την Ξενάκη. Ο Ολυμπιακός παίζει εξαιρετική άμυνα. Η Ξενάκη χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια της. Θέλησε να περάσει την Ανδρεάδη, αλλά δίστασε, το σκέφτηκε. Και αυτός ο δισταγμός της τύχησε. Γιατί όταν επιχείρησε να περάσει την πάσα της γλίστησε μέσα από τα χέρια της. Και στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός. 7-5 το σκορ, ακόμη 6 λεπτά για το τέλος του τελικού. Είπαμε ο Ολυμπιακός αν νικήσει θα πάρει τον τίτλο. Πέρυσι το πρωτάθλημα το είχε πάρει Βουλιαγμένη μετά από μια συγκλονιστική σειρά 5 τελικών. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα στη μυροκεφαλιτάκη. Κλέβει Ανδρεάδη που είχε και τη βοήθεια της Αγγελίδη στην άμυνα πάνω στη φουνταριστή του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν τώρα στην επίθεση είναι η γηπεδούχος ομάδα με την Ελευθερία Φουντοτού να κρατά την μπάλα. Θα περάσει στα αριστερά στη Μουλχάουζεν. Ξανά η Φουντοτού που συγκλίνει προς το κέντρο της πισίνας, προς τον άξονα θα έλεγα πιο σωστά. Η μπάλα τώρα στην Αγγελίδη, σουτάρει εκείνη πάνω στο μπλοκ το οποίο βγάζει η Άμπι Άντριους. Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αποβολή που σφυρίζεται εις βάρος της Ξενάκη και time out που καλεί ο Γιώργος Δόσκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, για να οργανώσει αυτή την επίθεση. Επομένως, Βίκυ, αν θες, σου δίνω για 50 δευτερόλεπτα το λόγο και επιστρέφουμε σε 50 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Μότση, να πούμε.
1: Βίκυ, αν θες, σου δίνω για 50 δευτερόλεπτα το λόγο και επιστρέφουμε σε 50 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Μότση.

0: εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Στην Water Polo League των ανδρών, υπόθεση τίτλου κρίθηκε το Σάββατο με τον Ολυμπιακό να κατακτά το 14ο συνεχόμενο τίτλο, επικρατώντας με 17-12 του Παναθηναϊκού στο κολυμβητήριο Πέτρους Καπαγέροφ του Πειραιά. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας τον αρχηγό της ομάδας Πόλου του Ολυμπιακού, τον Ντίνο Γεννηδουνιά, για να μας μιλήσει για το φετινό double αλλά και για το Final Four του Champions League που θα φιλοξενηθεί την άλλη εβδομάδα στην Μάλτα. Σήμερα στις 7 στο κολυμβητήριο του Λεμού, μετά τον αγώνα των γυναικών, θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας της σειράς των μικρών τελικών της Water Polo League των ανδρών, ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος προηγείται 1-0 στη σειρά, νικώντας το Σάββατο στο Σεράφιο με 14-7. Πάμε και πάλι στον Λεμό. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση.
1: Μόλις τώρα σκοράρει η Νίνου, σκόραρε μάλλον η Νίνου, για να κάνει το 8-5 υπέρ του Ολυμπιακού, 4-58 πριν το τέλος της αναμέτρησης του τέταρτου τελικού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν σχεδόν 5 λεπτά πριν το φινάλε του τέταρτου τελικού έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα 3 γκολ και αν το διαφυλάξει βεβαίως θα πάρει και το πρωτάθλημα, θα επιστρέψει στους τίτλους του πρωταθλήματος μετά την περσινή απώλεια. Ο Ολυμπιακός είχε 11 συνεχόμενα πρωταθλήματα μέχρι να πάρει πέρυσι Βουλιαγμένη τον τίτλο, το 12ο πρωτάθλημα για τη Βουλιαγμένη πήρε πέρυσι η ομάδα της Κικής Λιώση, σταματώντας αυτό το σερί των 11 συνεχόμενων κατακτήσεων από πλευράς Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα και στις νίκες και στο σκορ για να πάρει ξανά εκείνος τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας για να κάνει και τον double, έτσι. Τα ήματι καλέσει και κυλιώσει γιατί υπήρχε αποβολή που κέρδισε η ομάδα της. Έτσι λοιπόν κάλεσε τα ήματι το οποίο ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει 15 πρωταθλήματα και 7 κύπελα μαζί με το φετινό. Είναι από την άλλη που Βουλιαγμένη είπαμε 12 πρωταθλήματα. Πέρυσι μας έδωσαν φοβερή παράσταση στην σειρά των τελικών. 5 τελικοί χρειάστηκαν για να δεχτεί πρωταθλήτρια η Βουλιαγμένη. Για να δούμε, φέτος έχουμε φτάσει στον τέταρτο τελικό, ο οποίος γίνεται εδώ στο κολυμβητήριο του Λεμού, στη Βουλιαγμένη, και ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 3 γκολ. Προηγείται με 8-5 της Βουλιαγμένης. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από την Έλενα Ξενάκη και ουσιαστικά με όπλο του την άμυνά του βρήκε και καλές επιθετικές προσπάθειες σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού και προηγείται με 8-5, 4-44 επαναλαμβάνω, πριν το φινάλε του αγώνα. Η Κοτσιόνη θα αφήσει στη Μουλχάουζεν. Εκείνη στην Ξενάκη, ξανά Μουλχάουζεν. Η Ξενάκη με παίχτρια παραπάνω, να πούμε, η Βουλιαγμένη. Ωραία πάση στη Γιάουστρα και η μείωση του σκόρου από την γηπεδούχο Βουλιαγμένη σε 8-6, 4-31 ακόμη για το τέλος. Υπάρχει χρόνος προφανώς για τη Βουλιαγμένη, η οποία μειώνει στα 2 γκολ το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Βέβαια εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό, αλλά κατάφερε να αξιοποιήσει επίθεση με παίχτρια παραπάνω ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης μετά το time out που πήρε η Κική Λιώση πριν από λίγο. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν και το δεύτερό της στον αγώνα, αλλά άρα δεν έχει δικαίωμα να πάρει άλλο στον τελικό. Και τώρα στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός με την τρία μεριά κεφαλιτάκι να έχει την μπάλα στα χέρια και περιμένει το ένα μας από τον διαιτητή για να δώσει την μπάλα στην Τορνάρο. Αυτό γίνεται. Η Τορνάρο στην τριχά. Στη Σάντα τώρα, ξανά τριχά. Η Τορνάρο στο κέντρο της περιφέρειας. Περνάει τριχά στην Στεφανία Σάντα, ξανά Τορνάρου. Γυρίζουν την μπάλα στην περιφέρεια επέκτησης του Ολυμπιακού. Κακή πάσα της Τορνάρου προς την Άμπη Άντριους. Και κατοχή για τη Βουλιαγμένη. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του τελικού. Με το σκορ στο Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 6-8. Η Νεφέλη Κρασά έχει την μπάλα μπροστά της, ο Ολυμπιακός σε ζώνη, περνά την μπάλα στη Γιάουστρα, εκείνη θέλησε να βρει την Νεφέλη Κρασά, δεν τα κατάφερε, υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνεται στην Γιάουστρα, γιατί δεν άφησε τον

0: Και το δεύτερο time out που παίρνει ο προπονητής του Ολυμπιακού για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. 3 και 44 ακόμη για την ολοκλήρωση του. Για να πιω μια γουλιά νερό, σου δίνω το λόγο.
1: Βεβαίως. Και... Βεβαίως, Βασίλη. Λοιπόν, θα μείνουμε στο πόλο, θα πάμε στους άντρες. Ο Πανιώνιος κατέλαβε την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη της Water Polo League των Ανδρών, καθώς επικράτησε του Ιδραϊκού με 16-12. Ο αγώνας ήταν νοκάουτ και δεν είχε έτσι κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα, αφού και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης περίοδου και συγκεκριμένα στο Conference Cup. Για την ομάδα της Ίδρας, μάλιστα, αυτή η έκτη θέση αποτελεί υπέρβαση, αφού κατετάγει 8η στο Group 1 της δεύτερης φάσης και πέρασε μέσω play-in στα play-off, όπου κατάφερε εκεί να κάνει την έκπληξη και με 2-1 νίκες να αφήσει εκτός Ευρώπης τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι σήμερα ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 22 με 26 Ιουλίου. Έχουν κληθεί λοιπόν από τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Νίκος Γαρδίκας, ο Χρήστος Λασκαρίδης, ο Νίκος Μητράκης. Από τη Βουλιαγμένη ο Μανώλης ο Ανδρεάδης, ο Νίκος ο Καστερνάκης, ο Σεμίρης Πάχιτς. Από τον Ολυμπιακό ο Αλαφραγκής, ο Γκίλας, ο Ζεδεβάς, ο Κάκαρης, ο Νικολαίδης, ο Παπαναστασίου, ο Πούρος και ο Τζορτζάτος. Από τον Παναθηναϊκό Γκιουβέτσης, Σκουμπάκης, Καλυβόπουλος. Από τον Πανιόνιο Μπιτσάκος, ο Αργυρόπουλος από τη Φερετσβάρος. Από το USC ο Απόστολος Γιοργαράς και από τη Μαρσέη ο Στάθης Καλογερόπουλος. Η πρώτη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 10 η ώρα το πρωί στο κολυμπητήριο του ΑΚΑ. Πάμε και πάλι στο λαιμό. Να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση.
0: Σκόρα Ρεϊνίνου μετά το time out, κάνοντας το 9-6, 3,5 λεπτά πριν το τέλος του τελικού. Σε επίθεση παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Και τώρα στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Με την Κρασά να αφήνει στην Ξενάκη. Ξανά είναι Φέλη Κρασά. Ενώ δίνει φοβερές μάχες η Σιούτη με τη Γιάωστρα. Η μπάλα είναι corner για τη Βουλιαγμένη. Με την Αγγελίδη να έχει την μπάλα στα χέρια. 19-18 δευτερόλεπτα για την γηπεδούχο ομάδα που υπολείπεται τριών τερμάτων βεβαίως του Ολυμπιακού. Και συνολικά μένουν ακόμα 3 λεπτά. Κακή πάσα για τη Ξενάκη. Διορθώνει η Κρασά. Παίρνει τώρα η Αγγελίδη. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τη Βουλιαγμένη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν παίξει καταπληκτική άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ενώ υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνει Δημήτριο Κεφαλιτάκη στη Ξενάκη και πήγε να υπάρξει μια ένταση μεταξύ των δύο, όπως είχε υπάρξει και στον δεύτερο τελικό. Δεν έγινε κάτι το περισσότερο πάντως. Η Κρασά στη Μουλχάουζεν, η Γιάωστρα στο δοκάρι. Στο δοκάρι το σουτ της Γιάωστρα προσπάθησε με τη μία να νικήσει Σταματοπούλου. Πλέον ο Ολυμπιακός θα παίξει και με το χρόνο, καθώς 2 και 20 πριν το τέλος έχει το προβάδισμα των 3 γκολ. Προηγείται 9-6 της Βουλιαγμένης και εκτός των άλλων έχει και έτσι αυτό το σημαντικό το χρόνο στο πλευρό του. Έτσι φαίνεται πως δεν θα εκδηλώσει καν επίθεση ο Ολυμπιακός. Η Άμπι Άντριους θα πετάξει την παράσταση με το κεφαλιτάκι εν τέλει. Εκείνη θα κερδίσει ένα φάουλ. Θα βγει έξω από την περιοχή των 6 μέτρων. Λόμπα στο δοκάρι και έξω. Τώρα στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να σκοράρει για να έχει ελπίδες να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Είναι βέβαια, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Να ισοφαρίσει, δηλαδή να πετύχει 3 γκολ. 6-9 το σκορ. Κακή πάσα από την Κρασά. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα, το οποίο ουσιαστικά αναμένεται να επικυρωθεί για εκείνον σε σχεδόν 100 δευτερόλεπτα. Οπότε και ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 9-6, επαναλαμβάνω. Και εγώ θα επιχειρήσω, Βίκη, σιγά σιγά να κατέβω προς τα κάτω. Να δούμε πώς θα το κάνω αυτό για να πάμε να κάνουμε και δηλώσεις.
1: Ωραία,
0: ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, προηγείται 9-6. Αν με ακούς, ακούγομαι, έτσι. Προηγείται 9-6. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, 1 και 17 ακόμη για το τέλος του τέταρτου τελικού. Η Αγγελίδη θα περάσει στην Κρασά, στην επίθεση είναι η Βουλιαγμένη. Η Λόλα Μουλχάουζεν τώρα αλλάζει την μπάλα. Αυτή πάει στην προσπάθεια να την περάσουν στα 2 μέτρα. Θα μπλοκάρει η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Ιωάννα Σταματοπούλου. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον τίτλο, θα πάρει το 16ο του πρωτάθλημα. Θα επιστρέψει στις κατακτήσεις πρωταθλημάτων μετά τον τίτλο τον οποίο κατέκτησε πέρυσι Βουλιαγμένη με 3-2 νίκες. Το παίρνει φέτος λοιπόν ο Ολυμπιακός, προηγείται 3-1 την τρίτη του νίκη απέναντι στη Βουλιαγμένη. Και θα κατακτήσει το 16ο του πρωτάθλημα. Πήγε με συγχωρήσει, απλά κάνουμε και κάποιες συνεννοήσεις για να κάνουμε τη δουλειά μας μετά και για την τηλεόραση να υπάρχει δυνατότητα και για εσύ να συνδεθείς. Και μήπως το καταφέρουμε μετά και συνδεθούμε εκ νέου για την απονομή των μεταλλίων στις αθλήτρες του
1: Πάντως
0: Ολυμπιακού.
1: Πάντως ήταν, Βασίλη, ένα συναρπαστικός τέταρτος τελικός, έτσι. Τα κορίτσια της Βουλιαγμένης το πάλεψαν όσο μπορούσαν, ήθελαν να κρατήσουν τον τίτλο. Αλλά η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν δεδομένη.
0: Με ένα παιχνίδι και στον πρώτο τελικό θα μπορούσε να έχει κάνει και τον break. Βίγε, δεν ξέρω αν ακούμε. Δεν το έκανε εν τέλει. Δεν το έκανε εν τέλει το break τότε σε εκείνο τον πρώτο τελικό, γιατί ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τις βάρος του 16. Οδήγησε το μάτς στα πέναλτι με την Τριχά να πετυχαίνει 5 γκολ σε εκείνο το παιχνίδι στο 4ο λεπτό. Να ισοφαρίσει 11-11 στα 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πήρε ο Ολυμπιακός την νίκη αυτή. Αν έχει ξεκινήσει με break, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη. Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε 1-1 τη σειρά. Στη συνέχεια με την νίκη με 11-9. Στον προχθεσινό τελικό στο Παπαστράτιο πάλι είδαμε ένα ντέρμπι που κρίθηκε στον γκολ με τη διαφορά στον γκολ. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη τη δεύτερη. Τώρα η Μουλχάουζεν μειώνει σε 9-7. 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 25-26. Οι παίκτριές του ήδη πανηγυρίζουν στον πάγκο και οι υπόλοιπες αγκαλιάζονται στο νερό. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο ξανά μετά την περσινή επιτυχία της Βουλιαγμένης που είχε πάρει το 12ο της πρωτάθλημα. 16ο λοιπόν φετινό για τον συνολικά στην ιστορία του για τον Ολυμπιακό. Και Βίκη, θα επανέλθουμε με περισσότερο ρεπορτάζ αργότερα, έτσι.
1: Πολύ ωραία, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρωταθλητής λοιπόν Ελλάδας στις γυναίκες, στο πόλο, ο Ολυμπιακός, 16ο λοιπόν πρωτάθλημα. Κατάφερε λοιπόν πριν από λίγο να νικήσει με 9-7 την ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία πάλεψε όσο μπορούσε. Ήθελε βεβαίως να παραμείνει εκεί στην κορυφή μετά τον break που έκανε την περσινή χρονιά. Αλλά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει τη Βουλιαγμένη να παραμείνει στο θρόνο. Κατάφερε λοιπόν να κερδίσει και έτσι λοιπόν να επιστρέψει και πάλι εκείνος στην κορυφή. 16ο λοιπόν πρωτάθλημα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν αργότερα να πάμε και πάλι στο κολυμπητήριο του Λεμού και να ακούσουμε δηλώσεις από τις πρωταγωνίστριες. Πάντα στο πόλο, να πούμε ότι το Αϊτχόφεν θα φιλοξενήσει εκ νέου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών που θα γίνει αρχές του 2028 και θα δώσει μεταξύ άλλων και ένα υπηρετικό εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Η Ολλανδική πόλη λοιπόν και το κολυμπητήριο Πίτερ Φάντερ Χούγκεμπαργκ θα υποδεχτεί εκ νέου την διοργάνωση, όπως είχε συμβεί και το 2024 όταν η οικοδέσποινη Ολλανδία είχε κατακτήσει τον τίτλο και η ελληνική ομάδα λοιπόν κατακτώντας την τρίτη θέση είχε πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στο handball, καθώς είναι παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Δούκα ο Γιώργος Χαλκίδης. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτήριων γνωστοποίησε σήμερα τη λύση της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή. Την παρελθούσα σεζόν οι Κιανόλευκοι παρέμειναν στην handball premier, στην ισοβαθμία με τα Βρυλίσια, τα οποία επιβιβάστηκαν, ενώ στο κύπελλο αποκλείστηκαν στους 16 από το μετέπειτα νικητή Ολυμπιακό. Από την πλευρά του, ο 49χρονος τεχνικός έγραψε σε σχετική ανάρτηση στο Facebook ότι έπειτα από 5 χρόνια έφτασε αυτή τη στιγμή να κλείσει ο κύκλος μου στην ομάδα του ΑΣΕΔ.

Στο τένις, η Μάρτα Κόστιουκ ήταν η νικήτρια στον Ουκρανικό εμφύλιο των πρεμιτελικών του Ρολάν Γκαρός. Επικράτησε τη Σελίνα Σβιτόλινα με 6-3-2-6-6-2 και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της στην τετράδα ενός τουρνουά Grand Slam. 23χρονη λοιπόν τενίστρια, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις από την κατά 9 χρόνια μεγαλύτερη συμπατριώτησά της και πανηγύρισε λοιπόν τη νίκη μετά από έναν αγώνα διάρκειας 1 ώρα και 49 λεπτών. Στα ημιτελικά λοιπόν η Κόστιουκ θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα, η οποία νίκησε πολύ εύκολα με 2-0 σετ, 6-0, 6-3 την Σοράνα Κυρστέα από την Ρουμανία. Η Σβιτόλινα που βρίσκεται στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης στήθηκε για έκτη φορά σε προημιτελικό του Ρολάν Γκαρός στις εξάριθμες παρουσίες της στην οκτάδα και παραμένει χωρίς πρόκριση σε τελικό Grand Slam στην πολυετή επαγγελματική καριέρα της.

0: Λοιπόν, σας στείλω τώρα στο περίφημο Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φιλανδίας. Μεταφέρεται το ενδιαφέρον στο αγώνισμα του επικοντό αύριο, καθώς εκεί θα αγωνιστεί ο Μανουήλ Καραλής μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος. Ο Έλληνας αθλητής λοιπόν προέρχεται από τον αγώνα στη Λεμεσό, όπου χωρίς συναγωνισμό ξεπέρασε τα 6 μέτρα για πρώτη φορά φέτος στον ανοιχτό στίβο. Ο δεύτερος κορυφαίος άλτης όλων των εποχών στο αγώνισμα με ατομικό ρεκόρ 6-17 από την χειμερινή περίοδο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Σαμ Κέντριξ, ο οποίος έχει φετινή επίδοση 5-70 στον ανοιχτό στίβο, καθώς και με τους Σον Γκούτονψεμεν από την Νορβηγία και τον Κέισι Λάιτφουντ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τον Πολωνό Πιότρ Λίσεκ. Μετά τον αγώνα στη Φιλανδία, ο Καραλής θα μετάσχει και στο meeting του Diamond Link στο Όσλο στις 10 Ιουνίου. Η Γεωργία Δεσπολάρη αγωνίστηκε εχθές σε meeting στίβου στην Πράγα, όπου κατέλαβε την δεύτερη θέση στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03.13. Η Ελληνίδα αθλήτρια δεν βρήκε το ρυθμό που θα επιθυμούσε κατά τη διάρκεια της κούρσας και δεν κατάφερε να επαναλάβει επίδοση κάτω από τα 2:01. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στο λαιμό να ακούσουμε δηλώσεις. Είναι και ο Βασίλης Μότσης.
1: Μπήκαμε πάρα πολύ αποφασισμένες. Θέλαμε το πρωτάθλημα και το δείξαμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο στην Κουλιαχμένη. Αυτά τα παιχνίδια είναι διαφήμιση για το άθλημά μας. Είμαι πάρα πολύ συναρπαστικό να παίζουμε τέτοιους τελικούς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήρθε εδώ πέρα, μας υποστήριξε και μας έδωσε κίνητρο ώστε να κερδίσουμε τον τρόπο σήμερα.
2: Μας είχατε χαρίσει φοβερές μονομαχίες και πέρυσι. Μια σειρά που είχε κριθεί στους 5 αγώνες, έτσι με την Βουλιαγμένη να παίρνει τον τίτλο. Αυτή κρίθηκε στις 4, αλλά πραγματικά είναι παιχνίδια διαφήμιση για τον πόλο. Απολαμβάνομαι, τα βλέπουμε.
1: Ισχύει. Πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη στους 5 πολύ συναρπαστικούς τελικούς. Από εκεί και πέρα η ομάδα μου έδειξε σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού σήμερα ότι είναι ανώτερη. Μπήκε αποφασισμένα να κατακτήσει το τρόπαιο και έτσι έκανε. Και από εκεί και πέρα δεν σταματάμε, δεν ηρεμούμε. Έχουμε να διεκδικήσουμε άλλο ένα τρόπαιο σε μια μισή εβδομάδα από τώρα και θα παραμείνουμε δυνατές και συγκεντρωμένες γι' αυτό.
2: Πρώτα ο μηδελικός με τη Ματάρο και μετά με το καλό τελικός.
1: Ναι, ισχύει. Πάμε συγκεντρωμένες, αποφασισμένες, βήμα-βήμα. Και τώρα μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας 100% στη Μάλτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Καλή επιτυχία έχουμε στη Μάλτα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η Μαρία λοιπόν Μύριο Κεφαλιτάκη. Την ακούσαμε στις δηλώσεις που έκανε στον Βασίλη Μότση. Και βεβαίως, όπως και εσείς ακούσατε πολύ σωστά, δεν τελειώνουν εδώ οι υποχρεώσεις των κοριτσιών του Ολυμπιακού, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα αγωνιστούν στον τελικό του Final Four στην Μάλτα. Όπως βεβαίως και η ομάδα των ανδρών, ο Ολυμπιακός πηγαίνει βεβαίως και με τις δύο ομάδες. Πάμε και πάλι στο λαιμό να κάνουμε και πάλι
3: επάνω
0: σύνδεση.
3: Στην κορυφή, αλλά πάμε τώρα και πάλι στο Βασίλη Μότση. Έχει την τροντοφύλακα της Βουλιαγμένης, τη Μαρίνα Κοτσιόνη, που κάνει μια πολύ καλή σειρά, εξαιρετική σειρά τελικών ατομικά.
2: Ακριβώς. Η Μαρίνα πραγματικά έχει κάνει φοβερούς τελικούς, το ίδιο και πέρυσι, και προσωπικά και ομαδικά. Νομίζω ότι η Βουλιαγμένη στάθηκε εξαιρετικά και στους φετινούς τελικούς. Παρακολουθήσαμε μια σειρά που, όσοι την είδαμε από την εξέδρα, τέλος πάντων, μας συνάρπασε.
4: Χαίρομαι που κάποιος το χάρηκε τουλάχιστον. Σίγουρα το χάρηκε ο Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εμάς δεν κατέληξε όπως θα θέλαμε να καταλήξει, όπως κατέληξε πέρσι. Ήταν όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά με πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είχαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενη.
2: Είσαι και συγκινημένη, εντάξει, το καταλαβαίνω.
4: Είμαι συγκινημένη γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με την προπονητριά μας, την Κική Λιώση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι λίγο έντονες οι καταστάσεις, όπως και μια συνεδριά μας επίσης δεν θα συνεχίσει, που είμαστε μαζί από παλιά. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί πραγματικά μας έχει στηρίξει και μας έχει βγάλει τον καλύτερο αυτό από όλες μας. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και την ευχαριστώ και προσωπικά ως Μαρίνα, αλλά και ως αρχηγός ομάδας.
2: Και τώρα τι σας είπε στα ποδητήρια η Κική Λιώση, με την οποία πετύχατε σπουδαία πράγματα, η αλήθεια.
4: Ό,τι λέμε στα ποδητήρια, μένουμε στα ποδητήρια, οπότε δεν μπορώ να σας πω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα. Εύχομαι να επανέλθετε αντίστοιχα και του χρόνου. Και έτσι θα ήθελα ένα και τελευταίο σχόλιο, γιατί πραγματικά ήταν και οι βουλιαγμένοι και εξαιρετικοί και φέτος. Και στους φετινούς τελικούς, οι οποίοι κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Κατά τη γνώμη σου, πού κρίθηκαν?
4: Κοιτάξτε, εμένα δεν με εκπλήσει, γιατί προπονούμε αυτή την ομάδα πολλά χρόνια με μικρές προσταφαιρέσεις. Οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, ξέρω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ πιο ψηλά από αυτό. Οπότε πιστεύω όντως ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Δεν είμαι η ειδική και η κατάλληλη για να σας πω τι ακριβώς φταίει σε αυτό. Θεωρώ ότι εν καιρό θα μάθουμε, θα διορθώσουμε ό,τι είναι, θα είμαστε καλύτερες και του χρόνου θα έχουμε ένα καλύτερο πρόσωπο.
2: Το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Μαρίνα.
4: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από την τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, τη Μαρίνα την Κοτσιόνη. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
5: Ερασπορ 101,8. Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Κική Λιώση, την προπονήτρια της Βουλιαγμένης, στις δηλώσεις του Βασίλη Μότση.
2: Να ρωτήσω, θα συνεχίσετε μόνο στην εθνική ομάδα του Καναδά? Αυτός ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας σας?
9: Αυτή τη στιγμή ναι, θα συνεχίσω στην εθνική ομάδα του Καναδά. Δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και θα δούμε.
2: Και κάτι τελευταίο ως προς το σειρά, αν και το είπατε κι εσείς, συνολικά όμως πού πιστεύετε ότι κρίθηκε? Γιατί κρίθηκε σε λεπτομέρειες, καθώς
9: είναι επιθετικό, το πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να σκόραμε στο παίχτη παραπάνω και γενικά στην επίθεση δεν ήμασταν καλές.
2: Σας ευχαριστώ, έχουμε το καλύτερο για τη συνέχεια και για εσάς για την δουλειά μου.
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ήταν λοιπόν και η Κική Λιώση. Γιάννη.
3: Έτσι, ναι, είναι ένα τέλος μιας εποχής για την Βουλιαγμένη.

0: γιατί επανήλθε μετά από 11 χρόνια που ήταν ο Ολυμπιακός ο πρωταθλητής, επανήλθε πέρυσι βουλιαγμένη στους τίτλους, που ήταν ένα πολύ σημαντικό ορόσημο αυτό για την ομάδα του Λεμού. Και είναι λογικό να υπάρχει και συγκίνηση και είναι λογικό να έχουν δημιουργηθεί και σχέσεις τέτοιες. Απέναντι εδώ βλέπουμε μερικά πλάνα, μερικά highlights πανηγυρισμών πλέον για μετά το τέλος του αγώνα και όσες δεν ήταν στην αποστολή.
1: Λοιπόν, θα πάμε και πάλι αν χρειαστεί στο Λεμό, στο κολυμπητήριο του Λεμού. Λοιπόν, και εσείς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα της Ερασπόρα, πούμε ότι ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της ελληνικής εδατοσφαίρισης μετά το περσινό διάλειμμα, κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Νίκησε λοιπόν τη Βουλιαγμένη με 9-7, αλλά πάμε να ακούσουμε μία ακόμη συνέντευξη.
2: Πρέπει να είχα 0-7 κάπου εκεί, αλλά οκ, προφανώς.
1: Είναι φωτεινή
2: τριχά. Δεν είναι ότι σταμάτησα να πιστεύω ποτέ, απλώς γελάω γιατί είναι λίγο αστείο στο κεφάλι μου. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και στη Βουλιαγμένη. Είδαμε πάλι μια σειρά πάρα πολύ ανταγωνιστικών παιχνιδιών. Είμαστε και δύο πολύ καλές ομάδες, πρωταγωνιστούμε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι όμορφο το συνέστημα. Το είχαμε ως κίνητρο αυτό που είχαμε νιώσει πέρσι εδώ μέσα, το να μην το ξανανιώσουμε. Οπότε νομίζω ότι βγήκε όλο αυτό. Παραμείναμε συγκεντρωμένες. Αυτό είναι το βασικό.
3: Άρα και κρίθηκε στη συγκέντρωσή σας.
2: Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε καθαρά εκεί. Ναι. Ναι.
3: Και το πόσο πολύ το θέλατε, για να κλείσουμε αυτή την ερώτηση.
2: Πάρα πολύ. Όλοι το θέλουν, προφανώς. Και εμείς και οι Βουλιαγμένοι και ο καθένας. Όλοι θέλουν το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τη θέληση, αν σου βγουν κάποια πράγματα και παραμείνεις συγκεντρωμένος, αυτά που έχεις πει και κάνεις. Και δεν χάσει την πίστη σου στους υπόλοιπους, στις συμπαίκτριες, στους συνομάδες και στο πλάνο. Εκεί βγαίνει.
3: Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εδώ έχει ξεκινήσει τώρα η απονομή των μεταλλίων στην φιναλίστ. Στην Βουλιαγμένη, δηλαδή στις αθλήτρες της Βουλιαγμένης, με τις Κοτσιόνι, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντοτού, Κρασά, Τζούστρα, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν, Αγγελίδη, Καρίτσα, Ελμισιάν, Κοβάσεβιτς, Κουτσαντά, οι παίκτες δηλαδή που δεν ήταν στην αποστολή. Και Κυλιώση, Ευτυχία Καραγιάννη, θα πάρουν όλες τα μετάλλια τους. Για να ακολουθήσει σε λίγο η ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Είναι πραγματικά πολύ μεγάλες οι στιγμές που ζουν τα
0: Βουλιαγμένη,
1: κορίτσια και των
0: εδώ,
1: δύο ομάδων.
0: Το έχασε σήμερα τον τίτλο και είχε χάσει και στα προημιτελικά από την Σαν Αντρέου στα πέναλτι. Έχασε την πρόκληση για το Final Four εκεί που είναι ο Ολυμπιακός στην Μάλτα. 10 του μηνός, 10 Ιουνίου είναι ο ημιτελικός απέναντι στην Ματαρό και, αν όλα πάνε καλά ο τελικός είναι στις 12 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στις 10 του μηνός παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι και στους άντρες στο Final Four, δύο ομάδες τον έχουν φέτος αυτό στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός και η Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός στους άντρες παίζει στις 11 του μηνός με την Προ-Ρέκο. Ο τελικός είναι στις 13 του μηνός, 13 Ιουνίου δηλαδή, απέναντι, αν περάσει βέβαια ο Ολυμπιακός στην Προ-Ρέκο, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο άλλος μητελικός είναι ανάμεσα στην Φέρεντσβάρος και την Μπαρτσελονέτα. Τα παιχνίδια των αντρών του Ολυμπιακού μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Εδώ, χειροκροτήματα από τις αθλήτριες του Ολυμπιακού για τις συναθλήτριές τους της Βουλιαγμένης. Τώρα πάει παίκτρες του Ολυμπιακού.

0: πρόεδρο της Πολυπηδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος.
1: Για να πάρουν τα μετάλλια τους και βεβαίως να πάρουν και το κύπελλο του Πρωταθλητή. Σταματοπούλου, Λυσούρα, Κουρέτα, Σάντα, Ρίχα, Άντριος, Σιούτη, Δρακωτού, Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Λιγεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Βιρχαλίδου, Φάντε, Ντόμπελστιν, Ελληνιάδη, είναι εδώ ο κύριος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Πολυμητικής Ομοσπονδίας, δίνει τα μετάλλια. Λαναρά, Χαραλαμπίδου. Και βεβαίως και όσοι ακολουθούν, και είναι και το επιτελείο.
0: Χωρίς... Και Έλενα Ελληνιάδη.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ο προπονητής, ο κύριος Δόσκας.
0: Προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γεώργιος Δόσκας. Με συνεργάτη του, τον κύριο Γεώργιο Φουντούλη.
1: Γιώργος Φουντούλης είναι ο συνεργάτης του Γεώργου Δόσκα. Χιώτες και οι δύο.
2: Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα εκεί στον Λεμό. Αυτή την ώρα λοιπόν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Κυριάκος Γιαννόπουλος, δίνει τα μετάλλια στις πρωταθλήτριες και θα ακολουθήσει βεβαίως μετά και η απονομή του κυπέλου. Η Βάσο Πλευρίτου και η Ιωάννα Σταματοπούλου υπέγραψαν ιστορία φτάνοντας στα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και στην κορυφή της σχετικής λίστας. Άφησαν πίσω τους την Αλεξάνδρα Σιμάκη και τις άλλες δύο αδελφές Πλευρίτου. Παράλληλα, ο Γιώργος Δόσκας πανηγύρισε τον τίτλο φέτος στην Α1 γυναικών μετά τον αντίστοιχο περσινό στους άνδρες και έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής μετά τον Βαγγέλη Πάτερο που κατακτά και τα δύο πρωταθλήματα. Πάμε και πάλι, συνδεόμαστε με την RT2 Sport.
1: Να το πάει στην υπόλοιπη ομάδα.
0: Κυρίες και κύριοι, η απονομή του κυπέλου από τον πρόεδρο, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, στην πρωταθλήτρια Ελλάδος, ομάδα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια.
1: Πρωταθλητής Ελλάδος 2025-26 είναι ο Ολυμπιακός στην Water Polo League των γυναικών. Για 16η φορά στην ιστορία του κατακτά τον τίτλο. Επιστρέφει μετά από απουσία ενός χρόνου στην κορυφή του ελληνικού πόλο. Κάνει το double γιατί έχει κατακτήσει και το κύπελο και θα ήθελε να το συνδυάσει και με το ευρωπαϊκό που έχει την επόμενη εβδομάδα την πρόκληση του Final Four της Μάλτας.
2: Μάλιστα, ωραίες πραγματικά εικόνες και τα κορίτσια βουτούν με το κύπελο μέσα στην πισίνα. 16ο λοιπόν πρωτάθλημα για τα κορίτσια του Ολυμπιακού που επέστρεψαν και πάλι στο θρόνο τους λοιπόν μετά το περσινό διάλειμμα. 9-7 λοιπόν επικράτησαν σήμερα στο Λεμό της Βουλιαγμένης από τον τέταρτο τελικό των play-off της Water Polo League των γυναικών και με 3-1 νίκες τελείωσαν τη σειρά παίρνοντας ρεβάνς από το ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης για την απώλεια του περσινού τίτλου.

Ο Ολυμπιακός όμως που συνεχίζει να γράφει ένα ακόμη κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία του στο ελληνικό πόλο και στους άντρες, κατακτώντας για 14η συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα και φτάνοντας παράλληλα στο 24ο double της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν επιβεβαίωσαν και φέτος την κυριαρχία τους στις εγχώριες διοργανώσεις, διατηρώντας τα σκύπτρα τους και προσθέτοντας ακόμη δύο τίτλους στη συλλογή τους. Ωστόσο, η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη για την ομάδα του Πειραιά.

0: η οποία επιστρέφει πλέον την προσοχή της στο Final Four του Champions League που θα διεξαχθεί στη Μάλτα 11 με 14 Ιουνίου. Εκεί όπως έχουμε ήδη πει θα βρίσκονται και οι δύο ομάδες, και οι άντρες και οι γυναίκες. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων στο πόλο, ο Ντίνος ο Γεννηδουνιάς. Ντίνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες. Ένα ακόμη πρωτάθλημα και ακόμη ένα ντάμπλα για τον Ολυμπιακό. Πώς αποτιμάς τη φετινή σεζόν και ποια στοιχεία θεωρείς ότι οδήγησαν την ομάδα σε αυτή την επιτυχία?
1: Καταρχάς, ευχαριστούμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι όταν μιλάμε για εγχώριους τίτλους δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες τελευταία χρόνια που έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να κλείσουν την ψαλίδα και είμαι σίγουρος ότι και τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουν περισσότερο, αλλά η κυριαρχία του Ολυμπιακού δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια σε άλλες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς κάθε χρόνο να διατηρούμε τα σκύπτρα. Έτσι έγινε και φέτος, αλλά όπως είπες δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Για εμάς υπάρχει άλλος ένας στόχος, ο μεγάλος στόχος της χρονιάς, που είναι το Champions League. Φέτος καταφέραμε να βρεθούμε στο Final Four και από τη στιγμή που θα πάμε εκεί νομίζω όλοι είναι ίσοι και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το Final Four. Θα σταθούμε λίγο ακόμα στο πρωτάθλημα, καθώς αυτό ήταν το 10ο της καριέρας σου με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει για σένα αυτό το επίτευγμα και πώς νιώθεις βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια να συνοδεύονται από τόσες διακρίσεις και τίτλους?
1: Ναι, εντάξει, είναι για έναν αθλητή πολύ σημαντικό να πετυχαίνει τους στόχους και προσωπικούς και ομαδικούς όταν τελειώνει κάθε σεζόν. Για μένα, όπως είπες, είναι ο 11ος. Όταν υπέγραφαμε τον Ολυμπιακό, σίγουρα ήταν κάτι το οποίο είχα πάντα στο μυαλό μου, να κερδίζω τίτλους. Σίγουρα δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι 11 χρόνια μετά δεν θα είχα χάσει ούτε ένα πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν θα το βάζουμε κάτω, ποτέ θα το βάζω κάτω και εγώ προσωπικά. Όσο είμαστε εδώ και εκπροσωπούμε αυτό το σύλλογο θα διεκδικούμε κάθε τίτλο γιατί είναι σημαντικό και για το σύλλογο και για μένα σαν αθλητή.
0: Ποια είναι τα συστατικά που θα λες ότι επιτρέπουν στην ομάδα αυτή να παραμένει στην κορυφή ανεξάρτητα από τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρού στο ρόστερ?
1: Εντάξει, όπως είπα, ο στόχος του συλλόγου είναι αυτός κάθε χρόνο. Η διοίκηση κάνει πάντα ό,τι μπορεί με τις κινήσεις και τις μεταγραφές να διατηρήσουν την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Φέτος ήρθε ένας καινούριος προπονητής, ο οποίος σίγουρα με την εμπειρία του και την αυστηρότητά του έβαλε τα δικά του στοιχεία στην ομάδα και νομίζω δείξαμε από την αρχή τη σεζόν αρκετά σοβαρή. Μπορεί η τελική να λήξανε 3-0, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο. Επιβληθήκαμε του Παναθηναϊκού νομίζω και στα 3 παιχνίδια στο τέλος σχετικά εύκολα, αλλά όλα τα μάτς ήταν ανταγωνιστικά και ένα μάτς Κυπέλλου είδαμε πολύ ανταγωνιστικό και όμορφο παιχνίδι. Σίγουρα η εμπειρία αυτής της ομάδας και το δυναμικό που έχουμε σε αυτό το ρόστερ στο τέλος της ημέρας έκαναν τη διαφορά και ελπίζω να μας φτάσει και όπως είπα νωρίτερα μέχρι τέλος και στο Final Four.
0: Από τη θέση του αρχηγού Ντίνο Γεννηδουνιά, πόσο δύσκολο είναι να κρατάς την ομάδα το ίδιο διψασμένη για τίτλους όταν ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή εδώ και τόσα χρόνια?
1: Εντάξει, αυτό όποιος αθλητής έρχεται στον Ολυμπιακό νομίζω μπαίνει στο κλίμα πολύ γρήγορα. Η στόχη είναι ξεκάθαρη, δεν έχεις πολλά περιθώρια να μην το σκέφτεσαι και να μην μπει στο κλίμα. Σαν αρχηγός, εμένα η δουλειά μου είναι σε άλλα πράγματα, γιατί αυτό έρχεται από μόνο το όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βάζω το λιθαράκι μου και να σιγουρεύω ότι ο κάθε συμπαίχτης μου είναι έτοιμος να διηγήσει τα πάντα και να δίνει κάθε μέρα τον καλύτερο εαυτό, γιατί μόνο έτσι με καθημερινή προσπάθεια μπορείς να κατακτήσεις και να πετύχεις τους στόχους.
0: Η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί όπως είπαμε ακόμη, καθώς ακολουθεί το Final Four του Champions League στη Μάλτα. Πόσο εφικτό είναι λοιπόν για τον Ολυμπιακό και με βάση τη φετινή του πορεία να κλείσει τη χρονιά με μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα νωρίτερα, από τη στιγμή που θα φτάσουμε εκεί πέρα όλοι είναι ίσοι. Σε ένα παιχνίδι στον ημιτελικό με την Pro Reco που την έχουμε

0: αντιμετωπίσει στην αρχή της σεζόν σε προετοιμασία. Όλα μπορούν να συμβούν. Στο παρελθόν έχουμε πάει ξανά ως outsider σε Final Four ή Final Eight που ήταν τότε παλιότερα και το έχουμε κατακτήσει το τρόπαιο. Οπότε, όπως είπα, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος. Πιστεύω η ProReco είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Και όπως είπε και ο προπονητής και είχα πει και εγώ στα παιδιά, όταν πήραμε την πρόκριση που ήμασταν στην Πρέσια, καταφέραμε να φτάσουμε στο Final Four χωρίς να έχουμε παίξει το καλύτερο μας πόλο. Δεν έχουμε φτάσει, νομίζω, ούτε κοντά στο 100% μας, πόσο μάλλον στην άμυνα. Οπότε ήταν πολύ καλή αυτή η σειρά με τον Παναθηναϊκό και τώρα μια εβδομάδα ακόμα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και να εμφανιστούμε στις 11 του Ιουνίου πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει δύο φορές την κορυφή της Ευρώπης, το 2002 και το 2018. Τώρα, πόσο σημαντικό είναι για το Σύλλογο να βρίσκεται ξανά ανάμεσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και να διεκδικεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο?
0: Είναι πολύ σημαντικό. Πέρσι, η αλήθεια είναι, με παρόμοιο ρόστερ δεν τα καταφέραμε και μας τύχησε πάρα πολύ. Στήχησε στο Σύλλογο, στήχησε σε όλους εμάς αναθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που ξαναβρεθήκαμε εκεί. Μας δίνεται μια ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτό το τρόπαιο μετά το πρόπερση που χάσαμε ξανά στο ημιτελικό, αλλά έχουμε κρατήσει αυτό το τρόπαιο από το 2018. Είναι κάτι που κάθε αθλητής ονειρεύεται και σε αυτήν την ομάδα δεν είμαστε πολλοί που έχουμε κατακτήσει το Champions League, οπότε νομίζω το κίνητρο είναι πολύ ψηλό και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό για το Σύλλογο, για τους φιλάθλους αυτού του Συλλόγου να καταφέρουμε να πάρουμε άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, στον ημιτελικό θα βρείτε απέναντί σας την Ιταλική ProReco, η οποία είναι πολυνίκης του Champions League με 11 κατακτήσεις. Ποια θεωρείς ότι θα είναι έτσι τα κλειδιά του αγώνα απέναντι σε έναν αντίπαλο με τόσο έτσι βαριά ευρωπαϊκή ιστορία?
0: Νομίζω σε τέτοια παιχνίδια ένα είναι το κλειδί, αυτή είναι η άμυνα. Έχουμε αποδείξει ότι όταν παίζουμε σκληρή άμυνα, με συγκέντρωση και αφοσίωση στο πλάνο μας, μπορούμε να τους κερδίσουμε όλους. Είναι μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο, αλλά άμα τους περιορίσουμε και περιορίσουμε τους καλύτερους τους σουτέρ, νομίζω εκεί θα κρυφτεί το παιχνίδι. Από την άλλη, έχουμε δείξει εμείς ότι είμαστε και αρκετά ταλαντούχα επιθετική ομάδα και πρέπει να εμφανιστούμε σε άλλο ένα παιχνίδι έτοιμοι να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να σκοράρουμε την μπάλα.
1: Ντίνο Γιαννιδουνιά, στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Μπαρτσελονέτα και η Φερεντσβάρος. Με βάση τη δυναμική λοιπόν των τεσσάρων φιναλίστ, πιστεύεις ότι το φετινό Final Four είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα ή θεωρείς ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου?
0: Όχι, ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Στα χαρτιά σίγουρα η Φερεντσβάρος είναι η πιο δυνατή, το μεγάλο φαβορί. Το έχει κατακτήσει και τις προηγούμενες δύο χρονιές, αλλά έχουμε δει φέτος έχει χάσει και από την Πρέσια, έχει χάσει και από την ProReco. Η Μπαρτσελονέτα, νομίζω, το τελευταίο δίμηνο είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους. Το δείξανε και στους αγώνες εναντίον μας, το δείξανε και στους αγώνες με την Πρέσια και με την Νόβι Μπέογκραντ. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι και αυτό, όπως είναι και το δικό μας. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, πηγαίνουμε σε ένα τουρνουά, σε ένα Final Four τώρα που είναι όλοι ίσοι. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρα ότι ποιος θα βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση εκείνες τις μέρες, έτοιμος ψυχολογικά, έτοιμος σωματικά να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο. Είναι δύο αγώνες και πρέπει να καταφέρεις μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες να είσαι έτοιμος για ό,τι έρθει απέναντί σου να αντιμετωπίσεις.
1: Και για πρώτη φορά το Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και τις ίδιες μέρες. Πόσο σημαντική λοιπόν θεωρείς ότι είναι αυτή η πρωτοβουλία για την προβολή και την ανάπτυξη του αθλήματος, δεδομένου ότι εσείς πάτε ως Ολυμπιακός με δύο ομάδες, έτσι, και την αντρική και τη γυναικεία?
0: Σίγουρα είναι κάτι ευχάριστο, μπορώ να πω. Η ελίτ της συλλογικής στρατοσφαίρης θα βρεθεί στη Μάλτα σε άνδρες και γυναίκες. Έτσι μπορούν να μαζευτούν πολύ περισσότεροι φίλαθλοι, να μην χρειάζεται να πληρώνουν περισσότερα έξω, να πηγαίνουν και στους άνδρες ή στις γυναίκες. Μάλιστα είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός προορισμός και αγαπάνε το πόλο, οπότε είμαι σίγουρος πως θα γεμίσει το κολυμπητήριο. Και σίγουρα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού

0: που ακολουθούν τις ομάδες σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης, θα ξαναβρεθούν εκεί πέρα. Και είναι πολύ ωραίο που θα είναι και οι δύο ομάδες, ένα τετραήμερο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και της Ατμοσφαίρισης να παρακολουθήσουν αγώνες ψηλού επίπεδου.
1: Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε εσάς και στα κορίτσια. Μακάρι να επιστρέψετε με το τρόπαιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δίνω και Γενουδινιάς, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Μπάμπη Παπάζογλου για μία μεταγραφή. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη, στους ακροατές μας. Αναμενόμενοι, είχε προαναγγελθεί και από τον Ολυμπιακό νωρίτερα με τη φανέλα χωρίς να αποκαλύπτει το όνομα, αλλά όλοι καταλάβαιναν ποιον είναι και επίσημο. Είναι και επίσημη η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε. Καλώς ήρθες σπίτι σου, αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίτερα είχε υπήρχε μια φανέλα με το νούμερο 7, που είναι το νούμερο που είχε στον Ολυμπιακό και είναι το νούμερο που θα έχει στον Ολυμπιακό, καθώς είχε μείνει κενό μετά την αποχώρησή του. Έτσι, οριστικά πλέον ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στην χώρα μας μετά από 2 χρόνια στην Αραβία για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια, έτσι για να γίνει και η δική του επιθυμία και του Ολυμπιακού. Όλα δείχνουμε ότι θα κλείσει και την καριέρα του στον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.
2: Να σε καλά, Βίκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και εσύ. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε με καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς η εθνική ομάδα πέτυχε μια σημαντική διάκριση στην Πότε Βέρδα της Ισπανίας. Κατέλαβε την 3η θέση στο ακροβατικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του 4ου φετινού αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της World Aquatics. Η ελληνική ομάδα λοιπόν, αποτελούμενη από τη Στάλια Δαμπάλη, Όλγα Εμβριώτη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μάλκο Γιώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και τον Στέλιο Κουκουσέλη, Φούσκι, συγκέντρωσε 203,92 βαθμούς. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τον Καναδά και την Ισπανία. Η Εθνική μετήχε και στο ελεύθερο πρόγραμμα, το ομαδικό, που κατετάγει 5η με 186,78 βαθμούς. Μέλη της ομάδας ήταν η Θάλια Δαμπάλη, η Όλγα Εμβριώτη, η Καμαρινοπούλου, η Καράγγελου, ο Κουκουσέλης, η Θάνου, η Τσαπραλή και η Γεωργία Μυρτό Ζαγανά. Ενώ να σας πω ότι σήμερα αναχώρησε για το Λουξεμβούργο η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παιδών Κορασίδων, προκειμένου να μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, το οποίο διεξάγεται 4 με 7 Ιουνίου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν στην κονσόλα των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Ερασπόρα στις 7. Στη ρύθμιση του τρέχοντος Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την επιστροφή του. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Waterpolo League των γυναικών, καθώς στον τέταρτο τελικό στο χολυμπητήριο του Λεμού νίκησε την Πουλιαγμένη με 9-7 και με 3-1 νίκη στη σειρά των τελικών, κατέκτησε τον τίτλο για 16η φορά στην ιστορία του. Στη Waterpolo League των ανδρών, η Πουλιαγμένη φιλοξενεί αυτή την ώρα τον Απόλλωνα Σμύρνης που προηγείται με 1-0 νίκες για τις θέσεις 3-4. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out. Από ένα από πλευράς Ολυμπιακού από τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Greek Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου με τον Παναθηναϊκό στον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος. Αλλαγή στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού, μέσα ο Φαρίντ, έξω ο Γκριγκόνης. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα δύο φιλικά παιχνίδια με τη Σουηδία την ερχόμενη Πέμπτη και την Ιταλία την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκτός πινάκων έθεσε το Τάσο Σιδηρόπουλο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ προβίβασε 4 νέους διαιτητές από τη Super League 2. Παραμένει στον προεδρικό θόκο της ΚΕΔ για τα επόμενα 2 χρόνια ο Γάλλος Στεφάν Λανουά. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο η διεξαγωγή του Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Με 16 ομάδες αντί για 20 και με 4 αγωνιστικές θα γίνει League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή 2 νεαρών παιχτών στη βασική ενδεκάδα. Ο Αλεξάνδρος Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τη μεταγραφή του ακραίου επιθετικού στην ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία. 5 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξουν οι Τούρκοι για τον 30χρονο διεθνή Ουκρανό. Σε κλίμα βαρύ πένθους και οδύνης τελέστηκε στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Αμπόλα, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπορ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί εκπομπή στον κόσμο μας με τον Νίκο Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ersport.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκόλ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.

Καλώς τους, καλώς τους, καλησπέρα. Είναι Τρίτη 2 του μηνός. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Ολυμπιακούς μπήκαμε στο καλοκαίρι. 8 λεπτά μετά τις 7. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Στη ρύθμιση των ήχων, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Άγγελος Ραϊδόνης. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Και επειδή σε λίγες μέρες έχουμε σέντρα στο Μουντιάλ, το Μουντιάλ το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς, να αναφέρω ότι το Μουντιάλ φέτος θα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς σε πάρα πολλά πράγματα δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες διοργανώσεις όπως τις θυμόμαστε. Και δεν μιλάμε μόνο για το φορμάτ το οποίο έχουν αναφέρει σχεδόν οι πάντες ότι αλλάζει, αλλά και για τους κανονισμούς, τους οποίους θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές. Κάποιες είναι γνωστές, κάποιες δεν είναι τόσο γνωστές και θεώρησα ότι πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε το θέμα των κανονισμών και το τι θα γίνεται, ώστε να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη ευκολία, είτε στην τηλεόραση, είτε μέσα από την Ερασπορ, να ξέρουμε τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό. Έχουμε αρκετές αλλαγές, οπότε στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αυτές τις αλλαγές. Καταρχάς, μια πρώτη αλλαγή είναι ότι θα έχουμε γρήγορες αλλαγές. Ένας παίκτης που θα αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με ένα παίκτη λιγότερο. Είναι μια αλλαγή που θα τη δούμε στο Μουντιάλ. Επίσης, θα υπάρχει διαχείριση χρόνου στα πλάγια και στα ελεύθερα. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια out και τα ελεύθερα από τους τερματοφύλακες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλαγίου και στη δεύτερη θα δίνεται corner. Όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και την επιστροφή του παίκτη εντός. Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη

Συνεχόμενα επίσης πρέπει να θεωρούνται τα time out. Πολλές φορές ο τραυματισμός ενός τερματοφύλακα ή κάποιου παίκτη δίνει ευκαιρία στους προπονητές να συγκεντρώνουν τους παίκτες τους μπροστά από τον πάγκο για να δώσουν οδηγίες. Πλέον δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, με τη FIFA να θεωρεί πως έτσι θα περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Γενικά πολλούς από τους κανονισμούς που βλέπουμε να αλλάζουν στο Μουντιάλ αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα, να μην υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις. Και τώρα ένα το οποίο το βρήκα αρκετά πρωτότυπο, το χέρι στο στόμα πλέον. Αυτό ξέρετε που κρύβουν οι παίκτες το τι λένε για να μην μπορούμε να διαβάζουμε, μπορεί να τιμωρείται. Εδώ και χρόνια οι ποδοσφαιριστές έχουν καθιερώσει να βάζουν το χέρι μπροστά στο στόμα σε κάθε συνομιλία τους με συμπαίκτη, αντίπαλο ή διαιτητή, προκειμένου κανείς να μην μπορεί να μεταφράσει από το τηλεοπτικό φακό το τι έχει πει. Αυτό όμως πλέον θα απαγορεύεται. Όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις. Αν η συζήτηση είναι σε φιλικό επίπεδο, είναι ok. Αν όμως είναι σε στιγμές έντασης, τότε επισύρει ακόμα και κόκκινη κάρτα. Τώρα βέβαια, το πώς εμείς θα καταλαβαίνουμε από το ραδιόφωνο μας ή από την τηλεόραση αν η συζήτηση είναι σε φιλικό επίπεδο ή όχι, μένει να το δούμε. Μία νέα καινοτομία αφορά τη χρήση του VAR. Πλέον το VAR θα έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να κυρώσει ένα γκολ εάν ένας επιτιθέμενος έχει διαπράξει φάουλ όταν ακόμα είναι στημένη η μπάλα ή σε κόρνερ ή σε φάουλ. Η αλλαγή αυτή έρχεται να τιμωρήσει κάποιες περιπτώσεις εντός εισαγωγικών screen, να χρησιμοποιήσω τον όρο από το μπάσκετ, όπου οι επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν σκόπιμα τους αντιπάλους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα από το να αμυνθούν σε μία φάση. Η νέα αυτή κατεύθυνση θα ενισχύσει στο παγκόσμιο κύπελο και κατόπιν θα επανεξεταστεί για το αν θα ισχύσει και θα εφαρμόζεται ευρύτερα στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Ο Πιέρ Λουίτζι Κολίνα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, ανέφερε ότι προσπαθούμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι πλέον το VAR έχει δικαιοδοσία σε μια σειρά αποφάσεις, αφού πέρα από τις βασικές πλέον μπορεί να επέμβει σε επιθετικά φάουλ πριν την εκτέλεση ενός τιμένου, αλλά και σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή.

Άρα για να συνοψίσουμε, πλέον το VAR μπορεί να επέμβει σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση γκολ, σε περίπτωση πέναλτι, σε απευθείας κόκκινη κάρτα, σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή, σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή, σε λάθος δοθέντα κόρνερ και σε επιθετικά φάουλ. Αυτοί είναι οι λόγοι στους οποίους μπορεί να παρέμβει το VAR. Οι κανονισμοί προέβλεπαν ότι τα φάουλ που διαπράττονται πριν η μπάλα τεθεί στο παιχνίδι δεν μπορούν να τιμωρηθούν. Ωστόσο, ο Κολίνα χαρακτήρισε αυτό το σημείο ως κενό στον κανονισμό, αναφέροντας ως παράδειγμα την παράνομη παρεμπόδιση του Wharton εναντίον της Ουρουγουάης, η οποία οδήγησε στον γκολ του White για την Αγγλία τον Μάρτιο, ως κάτι που λύπησαν να εξαλείψουν. Και δήλωσε ο Κολίνα ότι δεν νομίζω ότι θα χαιρόταν κανείς από εσάς αν γκολ προέκυπτε ως αποτέλεσμα ενός φάουλ. Και ο λόγος ήταν ότι το VAR δεν μπορεί να παρέμβει.

θα δούμε, δήλωσε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, αν θα επιτρέπουν και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Τεχνολογία που μπαίνει σε αρκετά σημεία στο ποδόσφαιρο πλέον. Όπως αναφέρουν οι κανονισμοί, δεν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τους προπονητές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Άλλωστε, αρκετές φορές έχουμε δει προπονητές να κοιτάζουν είτε τα τάμπλετ, είτε τους υπολογιστές τους, τα λάπτοπ, με πληροφορίες που λαμβάνουν real time από αναλυτές ή από διάφορα στοιχεία που έχουν. Πηγές της FIFA ανέφεραν στο Athletic πως οι προπονητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν λάπτοπ στις στιγμές που θέλουν, αλλά θα υπάρχει ένας όρος. Στο παγκόσμιο κύπελο οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούν να παίρνουν οδηγίες από τον πάγκο, όπως συνέβη στο φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σενεγάλη.

Και το άρθρο ολοκληρώνει και τονίζει πως δεν υπάρχει κανονισμός που να απαγορεύει σε παίκτη να παίρνει οδηγίες μέσω ηλεκτρονικής συσκευής κοντά στην πλάγια γραμμή, εφόσον είναι πάντα εντός αγωνιστικού χώρου.

Άρα για να συνοψίσουμε τις αλλαγές που έρχονται, είναι περισσότερο εστιάζουν στις αλλαγές που θα γίνουν στο VAR και νομίζω ότι η FIFA κάνει προσπάθειες ώστε να περιοριστούν όσο γίνεται οι καθυστερήσεις, να έχουμε περισσότερη ώρα αγώνα. Φυσικά η τεχνολογία έχει μπει σε όλα τα αθλήματα, δεν θα μπορούσε να είναι και στο ποδόσφαιρο, είτε με τη χρήση του VAR, είτε με το τεχνητό offside, είτε με την goal line technology. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία μπαίνει σιγά σιγά και στον αθλητισμό.

σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας, ώστε αν θέλετε να μου στείλετε αν συμφωνείτε ή όχι με αυτές τις αλλαγές που θα έρθουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο κύπελο, και αν θέλετε αυτές να τις δούμε και στη συνέχεια σε άλλες διοργανώσεις. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ και νο και αποστολή στο 54160.

με email στο erasport@papakert.gr χωρίς ταυτό erasport και φυσικά με τον τρόπο που ξέρετε και περισσότεροι επιλέγετε, το Viber, κάνετε μια αναζήτηση γράφοντας erasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

Γιώργος μου στέλνει ότι καλά όλα αυτά, αλλά σε λίγα χρόνια έτσι όπως το πάμε θα φτάσουμε να χρησιμοποιούμε τους ποδοσφαιριστές σαν ρομπότ, να έχουν και ακουστικά για να παίρνουν απευθείας οδηγίες από τους προπονητές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε τέτοια ακραία φαινόμενα. Νομίζω όμως ότι το θέμα με τις καθυστερήσεις κάποια στιγμή είχε κουράσει πολύ, έτσι, δηλαδή βλέπαμε και κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν καθυστερήσεις πάρα πολύ, 15 λεπτά καθυστερήσεις. Ε,

επίσης. Νομίζω ότι η κίνηση με το VAR είναι σωστή, ειδικά αυτό με το επιθετικό φάουλ. Νομίζω ότι κάποιες αλλαγές χρειάζονται και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα είπαμε ότι αυτές θα εφαρμοστούν στο παγκόσμιο κύπελο και από εκεί και πέρα θα εξετάσουν αν ήταν επιτυχημένες ή όχι. Χρειάζεται ανά καιρούς λίγο να εξετάζουμε και αν είμαστε στο σωστό δρόμο ή όχι. Νομίζω ότι η FIFA είναι σε αυτά τα πλαίσια, προσπαθεί να δει τι παραπάνω μπορεί να φέρει και μέσω της τεχνολογίας, ώστε τα κακό κείμενα θα διορθωθούν.

δεύτερο το οποίο θα ήθελα σήμερα να συζητήσω και μαζί σας είναι το αν θα δείτε Μουντιάλ. Ακούω πάρα πολλούς φίλους μου οι οποίοι στις προηγούμενες διοργανώσεις βλέπαν όλα τα παιχνίδια και τώρα είναι λίγο επιφυλακτικοί, λίγο σκεπτικοί. Δεν ξέρω, Ολυμπία θα δεις όλο το Μουντιάλ, όλα τα παιχνίδια, δεν θα χάσει ούτε ένα φαντάζομαι. Ναι. Υπάρχει κόσμος λοιπόν ο οποίος, δεν ξέρω, κουράστηκε, επειδή έχουμε και πολύ πρωτάθλημα και ξένες διοργανώσεις, χορτάσαμε ποδόσφαιρο. Μου λέει δεν θα δω Μουντιάλ, δεν θα τα δω όλα, θα δω συγκεκριμένους αγώνες και στοχευμένα. Οι περισσότεροι μου αναφέρουν ως παράδειγμα, τώρα δεν θα κάτσω να δω και το κουρασάω. Οι περισσότεροι για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει πραγματικά γιατί μου αναφέρουν την ομάδα από το Κουρασάο, την οποία σας πω την αλήθεια. Εάν μέχρι χτες μου λέγατε, να μου φέρνατε ένα χάρτη και μου λέγατε δείξε μου που είναι το Κουρασάο, δεν ήξερα καν που είναι, δεν θα πω ψέματα. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί το χρησιμοποιούμε ως ότι δεν θα δω Μουντιάλ επειδή πήγε το Κουρασάο. Έψαξα, βρήκα κάποιες πληροφορίες και για την χώρα αυτή και για το ποδόσφαιρό τους, γιατί δεν κρύβω ότι δεν ήξερα τίποτα απολύτως. Θα δεχτώ ότι ναι, okay, επειδή έχει μια διαφορά ώρας και τα περισσότερα παιχνίδια ή κάποια παιχνίδια θα είναι ανάποδα με την Ευρώπη, θα είναι νυχτερινές ώρες και μπορεί να δουλεύω την επόμενη, θα το δεχτώ, θα το καταλάβω, θα πω ναι, okay, μαζί του. Το να στοχοποιούμε τώρα το συμπαθητικό, γιατί συμπαθητικό βλέπω από αυτά που διάβασα, Κουρασάο, και να λέμε όχι μωρέ, θα δω ή θα ασχοληθώ μόνο με Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία κτλ. Εντάξει, να το δούμε, να δούμε καταρχάς κάποια στοιχεία για αυτή τη χώρα, να δούμε τι ποδόσφαιρο θα παίξουν και μετά το ξανασυζητάμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν ως άλοθη. Έλα, από τη στιγμή πήγε το Κουρασάο, δεν θα κάτσω εγώ να δω Μουντιάλ. Εντάξει, παιδιά, να το δούμε λίγο. Λοιπόν, το κράτος του Κουρασάο, λοιπόν, είναι νησιωτική χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής θάλασσας, αποτελείται από το ομώνυμο νησί, το οποίο έχει έκταση 444 χιλιόμετρα και μία κατοίκητη νησίδας, μικρότερη, το μικρό Κουρασάο. Μέχρι το 2000, τον Οκτώβριο του 2010, το κράτος του Κουρασάο ήταν στις Ολλανδικές Αντίλες. Στις 15 Μαΐου του 2009 διενεργήθηκε δημοψήφισμα για το καθεστώς του νησιού. Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφανθούν για το αν δέχονται σε μία πρόταση που τους έγινε να γίνει αυτόνομο το Κουρασάο ή όχι. Το 52% των ψηφισάντων έκρινε ότι ήταν σωστό να γίνει αυτόνομο κράτος. Το Κουρασάο απέκτησε σύνταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου του 2010 και η πρωτεύουσά του είναι το Βίλμεσταντ. Η χώρα αυτή δεν πηγαίνει απλώς στο Μουντιάλ, πηγαίνει ως ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο, ως μια ιστορία υπέρβασης και ως η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Με μόλις 156.115 κατοίκους, την ημέρα της πρόκρισης το νησί της Καραϊβικής προσπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και πήρε τη θέση σε ένα τουρνουά που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε άπιαστο όνειρο. Το Κουρασάο εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση στις 19 Νοεμβρίου του 2025 στο Κίνγκστον με το 0-0 απέναντι στην Τζαμάικα. Η ισοπαλία ήταν αρκετή για να ολοκληρώσει αίτητο την τελική φάση των προκριματικών της CONCACAF,
με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες και να κλείσει για πρώτη φορά θέση σε Μουντιάλ.

0: Ο Φώτης μου στέλνει ότι καλό απόγευμα. Νομίζω ότι κατάργηση του offside και σε κάθε διακοπή, αν σταματάει ο χρόνος, θα κάνει πιο ωραίο τον αγώνα. Νομίζω και εγώ ότι το θέμα με τις καθυστερήσεις, Φώτη, είχε τραβήξει πάρα πολύ. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Eurosport 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Eurosport.

Ακούτε πάντα Αεροσπορ, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Χρυσούλα Αντωνιάδη πήρε σκυτάλη από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Την καλησπέρα μου στη Δέσποινα, η οποία μου γράφει ότι περιμένω πώς και πώς να αρχίσει το Μουντιάλ. Κάποτε έλεγα όταν τελείωνε πώς θα περιμένω 4 χρόνια πάλι. Δέσποινα, λίγες μέρες υπομονή και ξεκινάμε. Ο Παναγιώτης μάλλον δεν έχει ενθουσιαστεί που εστίασα σήμερα την προσοχή μου στο Κουρασάο. Οκ, Παναγιώτη, αλλά νομίζω ότι με Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία και τις μεγάλες και Γερμανία και τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν ελπίδες θα ασχοληθούμε όλοι πάρα πολύ. Οπότε σήμερα επέλεξα να ασχοληθώ με μια ομάδα που δεν είναι καθόλου γνωστή, σε μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και σε πολύ κόσμο. Και γι' αυτό επέλεξα αυτή τη χώρα. Και επέλεξα αυτή τη χώρα γιατί το Κουρασάο είναι εντυπωσιακή η πορεία του, γιατί δεν είναι ένα κράτος με βαριά ποδοσφαιρική παράδοση. Δεν είναι τεράστια δεξαμενή παικτών, δηλαδή δεν συναντάς πολλούς παίκτες που να προέρχονται από αυτή τη χώρα. Ή δεν έχει ένα πρωτάθλημα που να πεις, ξέρω εγώ, θα κάτσω να δω το πρωτάθλημα από το Κουρασάο. Γι' αυτό επέλεξα αυτή τη χώρα. Είναι ένα νησί λίγο μεγαλύτερο από την Άξο, έτσι, από την Άξο, που βρήκε το δρόμο του μέσα από τη Διασπορά, την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Σχολή και την επιμονή ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η βάση της ομάδας χτίστηκε πάνω σε παίκτες δεύτερης γενιάς, γεννημένους κυρίως στην Ολλανδία, αλλά και με ρίζες από τη χώρα αυτή. Ο Πάτρικ Κλάιφερτ άνοιξε το δρόμο το 2015, επίθροντας ποδοσφαιριστές με δεσμούς με το νησί να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής. Ακολούθησαν ο Ρέμκο Μπισεντίνη και ο Γκους Χίτινγκ και τελικά ο Ντίκ Άντβοκατ είναι ο προπονητής που έβαλε την υπογραφή του στην πιο απίθανη πρόκριση. Πάμε να δούμε λοιπόν και μερικά στοιχεία. Το Κουρασάο έχει κανονικό πρωτάθλημα, την πρώτη κατηγορία, η οποία έχει την επωνυμία Λίγκα MCB First Division, έχει και χορηγό μέσα. Σε αυτό το πρωτάθλημα υπάρχουν 10 ομάδες και οι δύο πρώτες παίρνουν πρόκριση για το Club Sheffield. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα είναι η Sub T. Η έδρα της εθνικής ομάδας του Κουρασάο είναι το Εργίλιο Χάτο Στάντιουμ με χωρητικότητα 10.000 θεατών. Πήρε το όνομά του από τον Εργίλιο Χάτο, θρηλυκό ποδοσφαιριστή από το νησί, που απέρριψε Άγιαξ Φέγενορντ και Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν ήθελε να παίξει επαγγελματικά. Η ομάδα έχει παρατσούκλι, το μπλε κύμα, Blue Wave, το οποίο σχετίζεται με τη φανέλα τους και τον μπλε χρώμα που φορούν. Αυτό το παρατσούκλι μπορεί να παραπέμπει και στο γνωστό λικέρ, το Blue Curaçao, που παίρνει το όνομά του από το νησί. Όταν η ομάδα παίζει σημαντικά παιχνίδια, υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, κινητικότητα στο νησί. Ζητούν από σχολεία, οργανισμούς, δημόσιους φορείς να φορούν μπλε και κτίρια βάφονται ή φωτίζονται μπλε σε εκδηλώσεις υποστήριξης.

Στο νησί μιλάνε παπιαμέντο. Να μάθουμε και τη γλώσσα. Μια μοναδική γλώσσα με επιρροές από ισπανικά, πορτογαλικά, ολλανδικά, αγγλικά και αφρικανικές γλώσσες. Είναι μια μίξη μάλλον η γλώσσα τους. Η κουλτούρα είναι πολύπλευρη, υπάρχει έντονη επίδραση των ευρωπαϊκών αποικιοκρατών, κυρίως των Ολλανδών. Παρά το μικρό πληθυσμό, να θυμίσω ότι έχει 156.115 κατοίκους, το Κουρασάο παραδόξως παράγει πολλούς παίκτες Major League Baseball, κάτι που κάνει το νησί αξιοσημείωτο στο παγκόσμιο baseball.

Το Μουντιάλ που πλησιάζει σε λίγες μέρες, το μπλε κύμα, το Blue Wave, θα παίξει στον πέμπτο όμιλο με Γερμανία, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού. Η πρεμιέρα του είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου απέναντι στη Γερμανία στο Χιούστον. Ακολουθεί το παιχνίδι με το Εκουαδόρ στις 20 Ιουνίου στο Kansas City και το τρίτο παιχνίδι είναι με την Ακτή Ελεφαντοστού στις 25 Ιουνίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια είπα, μπράβο, ναι, στη Φιλαδέλφια. Το μυαλό μου εμένα μάλλον είναι στη Νέα Φιλαδέλφια.

Και έτσι, με βάση τον πληθυσμό που είχαν οι χώρες την περίοδο της πρώτης τους παρουσίας ή της αντίστοιχης πρόκρισης, το Κουρασάο, δεν μπορώ ούτε να το πω, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των μικρότερων εθνών που έφτασαν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πίσω του ακολουθούν 4 χώρες που επίσης κουβαλούν τη δική τους ιστορία υπέρβασης. Και λέω να εξετάσουμε ποιες είναι αυτές οι χώρες για να δούμε πόσο εύκολο είναι για μια μικρή χώρα και με λίγους κατοίκους να φτάσει μέχρι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι η Ισλανδία έφτασε στο Μουντιάλ του 2018. Η Ισλανδία έχει περίπου 352.000 κατοίκους. Η Ισλανδία, η οποία ήταν μέχρι την πρόκριση του Κουρασάο η μικρότερη χώρα που είχε παίξει σε Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία, η ομάδα που είχε συγκλονίσει την Ευρώπη στο Euro του 2016, πήρε τον πρώτο της βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Ακολουθεί άλλη μια χώρα η οποία και εκείνη έχει πάρει πρόκριση στο Μουντιάλ που έρχεται, το Πράσινο Ακρωτήρι, περίπου 525.000 κάτοικοι.

πράσινο ακροατήρι που είναι η άλλη μεγάλη ιστορία μικρής χώρας στο Μουντιάλ το φετινό. Με πληθυσμό λίγο πάνω από 500,000, έγινε η τρίτη μικρότερη χώρα της λίστας που θα κάνει επίσης ντεμπούτο στην τελική φάση. Τρίτη χώρα στην κατηγορία αυτή, Trinidad και Tobago, στο Μουντιάλ του 2006. Το Trinidad και Tobago έφτασε στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006 και έγραψε τη δική του σελίδα, κρατώντας μάλιστα τότε τη Σουηδία στο 0-0 στην πρεμιέρα του. Και εκείνη είναι χώρα που προέρχεται από την Καραϊβική, με περιορισμένο πληθυσμό. Η παρουσία του παραμένει σημείο αναφοράς.

Τέταρτη είναι η Βόρεια Ιρλανδία στο Μουντιάλ του 1958. Η Βόρεια Ιρλανδία δεν έφτασε απλά σε Μουντιάλ. Το 1958 προχώρησε μέχρι τα πρώιμη τελικά σε μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες μικρής ποδοσφαιρικής χώρας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όχι, αυτές είναι εντός εισαγωγικών οι μικρές χώρες που έχουν καταφέρει να πάρουν πρόκριση σε Μουντιάλ. Εντάξει, νομίζω ότι μια τόσο μικρή χώρα να φτάνει σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι ξεχωριστό. Οπότε, σε όσους φίλους έτσι είναι λίγο πιο, πώς να το πω, προβληματισμένοι με το Κουρασάο, θα πρότεινα ότι, παιδιά, καθίστε να το δούμε και μετά το κρίνουμε. Βέβαια, η πρόκριση της ομάδας αυτής έχει και δεύτερο ιστορικό σκέλος. Ο προπονητής, ο Dick Advocaat, στα 78 του ετοιμάζεται να γίνει ο γυραιότερος προπονητής που έχει καθίσει ποτέ σε πάγκο ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ, στην πρεμιέρα στις 14 Ιουνίου. Θα είναι 78 ετών και 260 ημερών όταν θα ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Και όταν είδα την ηλικία του προπονητή, είπα κάτσε, περίμενε. Είναι ο γυραιότερος. Οι υπόλοιποι έτσι μεγάλοι προπονητές, ποιοι είναι? Με έβαλε σε σκέψεις. Κάνω λοιπόν μια αναζήτηση να δω ποια είναι οι τέσσερις προπονητές που ακολουθούν και έχουν κάτι σε πάγκο εθνικής. Και βλέπω νούμερο ένα, ποιος άλλος, ο δικός μας, ο Τόρε Χάγκελ. Στο Μουντιάλ το 2010 ήταν 71 ετών και 317 ημερών. Ο Γερμανός τεχνικός που οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2004 κρατούσε μέχρι τώρα το ρεκόρ του γυραιότερου προπονητή σε Μουντιάλ. Το πέτυχε στον αγώνα της Ελλάδας με την Αργεντινή στις 22 Ιουνίου το 2010. Δεύτερο στη λίστα με τους γυραιότερους προπονητές, ο Όσκαρ Ταμπάρες με την Ουρουγουάη το Μουντιάλ το 2018, ήταν 71 ετών και 125 ημερών. Ο μαέστρο της Ουρουγουάης υπήρξε κάτι περισσότερο από προπονητής, ήταν ο αρχιτέκτονας μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής, οδηγώντας την εθνική της χώρας του σε 4 Μουντιάλ.

τρίτος στη λίστα με τους γυραιότερους προπονητής, ο Λουίς Φαν Χάλ. Με την Ολλανδία στο Μουντιάλ του 2022 ήταν 71 ετών και 123 ημερών. Ο Φαν Χάλ, ο οποίος καθοδήγησε την Ολλανδία στο Κατάρ μέχρι τα πρωιμή τελικά, όπου αποκλείστηκε από την Αργεντινή στα πέναλτι, παρέμεινε μέχρι τέλους ένας προπονητής με ισχυρή προσωπικότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Και τέταρτος είναι ο Τσέζαρε Μαλντίνι με την Παραγουάη στο Μουντιάλ του 2002. Ήταν 70 ετών και 130 ημερών. Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την Παραγουάη λίγο πριν το Μουντιάλ του 2002 και την οδήγησε στη φάση των 16 σε μία από τις πιο ιδιαίτερες αποστολές στην καριέρα του. Και επειδή όσοι είσαστε πιστοί ακροατές της Eraspor έχετε ακούσει την διαφωνία που έχω σχεδόν κάθε Κυριακή με τον Χρήστο Σαράντο για κάποιους πιλότους στη Φόρμουλα 1 και το πώς όταν γυρνάνε για μένα πρέπει να αποσύρονται, αυτό είναι ένα αφιερωμένο μέρος στο Χρήστο Σαράντο για να του δείξω ότι δεν έχω πρόβλημα με τις ηλικίες και τα χρόνια, απλά θεωρώ κάποια πράγματα για τη Φόρμουλα 1 είναι λίγο διαφορετικά με το ποδόσφαιρο, αλλά να φέρω και τους γυρεότερους προπονητές για να μην λέει ότι αρχίζω πάλι τα ρατσιστικά μου κτλ. Χρήστο, αυτό είναι για σένα.

Ο Αντώνης, ο οποίος στέλνει μια καλησπέρα. Καλώς τον. Καλή ακρόαση, εύχομαι, Αντώνη. Καλώς ήρθες στην τροφιά μας.

Και δεν ξέρω αν έχετε μπει σε διαδικασία να αρχίσετε να αναλύετε τις ομάδες, ποιοι παίκτες θα κατέβουν, πώς θα παραταχθούν, έχετε αρχίσει τη μελέτη, αν έχετε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία να σας κάνει πρόβλεψη ποιος θα το πάρει, τι και πώς, γιατί καθένας έχει ένα τρόπο προσέγγισης. Να αναφέρω πάντως ότι ο υπερυπολογιστής, τι έχω πάθει σήμερα, Χρυσούλα, μπορώ να πω κουβέντα, τη Σόπτα έκανε τις απαραίτητες εργασίες και αποκάλυψε τις επικρατέστερες ομάδες για την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου του ποδοσφαίρου. Ο δεν θα το πω ποτέ. Με κάτι συμβαίνει σήμερα. Ο υπερυπολογιστής λοιπόν αυτός έκανε 10.000 προσομοιώσεις και από αυτές προκύπτει πως η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ με πιθανότητες 16,1%. Ακολουθεί η Γαλλία με 13%, η Αγγλία με 11,2% και η κάτοχος του τίτλου η Αργεντινή με 10,4%.

Επικρατέστερη για να προκριθεί στον τελικό είναι η Ισπανία με ποσοστό 25,6%. Έπεται η Γαλλία με 21%, η Αγγλία με 19%, η Αργεντινή με 18,1%, Πορτογαλία 13%, Βραζιλία 12,3% και η Γερμανία με 10,6%.

Πάμε τώρα να δούμε τι δίνει και αυτός ο δεν θα το καταφέρω ποτέ, αυτός ο υπολογιστής, για να τελειώνουμε, τι προβλέπει για τις χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ και αν υπάρχει πιθανότητα να κατακτήσουν το κύπελο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, αυτός ο υπολογιστής δίνει 1,2% πιθανότητα να κατακτήσει το κύπελλο, για το Μεξικό 1% και για τον Καναδά λιγότερο από 1%, οπότε οι διοργανώτριες δεν βλέπω να έχουν και πολλές ελπίδες.

Βέβαια, τώρα να πω ότι για τις διοργανώτριες χώρες ότι έπεσε από τα σύννεφα θα πω ψέματα. Έτσι. Νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρωτάθλημα, το σόκερ όπως το λένε, δεν είναι, είναι ανερχόμενο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν καλά. Εντάξει, το Μεξικό ξέρουν, τώρα για τον Καναδά δεν ξέρω να σας πω, αλλά νομίζω ότι και εκεί έχουν άλλα αθλήματα τα οποία ασχολούνται. Έχουν αθλήματα που χόκι είναι, έχουν αθλήματα που εμείς εδώ ίσως δεν τα ξέρουμε τόσο καλά.

Φυσικά ο υπολογιστής αυτός ρωτήθηκε και για την πιθανότητα μια ομάδα να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της, και εκεί απάντησε ότι υπάρχει πιθανότητα 35,9, ενώ από την Αφρικανική Ήπειρο το Μαρόκο εμφανίζεται στη 12η θέση με 1,9% πιθανότητες νίκης, ενώ η Σενεγάλη είναι 19η με 1%.

Ο Αντώνης εντόπισε το πρόβλημα, γιατί κάνω τόσα σαρδάμ και δεν μπορώ να πω κάποιες λέξεις. Λέει ότι φταίει ο υπερχρήστος που δεν είναι εκεί να σε τσιτώσει όπως σου χρειάζεται. Ναι, η αλήθεια είναι, Αντώνη, τώρα που το αναφέρεις, ότι ο χρήστος, ναι, ώρες-ώρες τα καταφέρνει, λέει 2-3 πραγματάκια, ξέρει τα κουμπιά μου, τα έχει μάθει και μπορεί να με φέρει εκεί που θέλει, να κάνει και ένα σχόλιο για το τραγούδι που θα μου πει τα δικά του και να με απογειώσει.

Καλό στον Κώστα, ο οποίος μου γράφει και εκείνος καλό απόγευμα. Μου αναφέρει κάποιους προπονητές που ήταν σε μεγάλη ηλικία. Κώστα, εγώ ψάχνοντας να βρω ποιοι είναι οι γυρεότεροι, παιδιά δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, τι έγινε, βρήκα αυτή τη λίστα. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι, τώρα θα κοιτάξω και αυτούς που μου αναφέρεις. Την καλησπέρα μου και στον Παύλο από Ηράκλειο της Κρήτης. Παύλο, ελπίζω να σου κρατάμε καλή συντροφιά. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσω Ολυμπία Γιαννικόπουλου και Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς σήμερα που αντέξατε τα άπειρα σαρδά μου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα το κοιτάξω, να δω τι έφτεξα και θα επανέλθω. Προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Η Era Sport πάντα εδώ. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαχανατζής. Βραδινή ραδιοεφημερίδα με ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες. Ξέχασα μέχρι το τηλέφωνο να κλείσω, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Ακολουθεί λοιπόν Δημήτρης Γιαχανατζής. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρυθμίση των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Τάκης Μάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Η γυναική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού γιορτάζει την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, καθώς οι Ερυθρόλευκες νίκησαν στο κολυμβητήριο του Λεμού την Βουλιαγμένη με 9-7 και με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών κατέκτησαν για 16η φορά τον τίτλο. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις προέκυψαν σήμερα από την ΚΕΔ και από την ΕΠΟ. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας τις λέει. Αντίστροφη μέτρηση για τον αυριανό πρώτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με κάλυψη από την Era Sport και από την RTL Sport. Και φυσικά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη είναι γεγονός. Στον Ολυμπιακό οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την μεγάλη επιστροφή. Πάμε να τα ξεκινήσουμε τα θέματα όμως με τη σειρά. Πάμε πρώτα στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που προέκυψαν νωρίς το μεσημέρι αρκετές ειδήσεις και από την ΕΠΟ και από την ΚΕΔ. Θα μας τα πει ο Πέτρος. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Πράγματι, να ξεκινήσουμε από τα γρήγορα που λέμε ότι ανανεώθηκε η θητεία του Στεφάνου Λονουά και των υπολείπων βεβαίως μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, της λεγόμενης ΚΕΔ, Βαλέρη δηλαδή κλπ. Όλοι λοιπόν όσοι ήταν, ανανεώνουν τη θητεία τους για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Θα παραμείνουν στο τιμόνι αυτής της δύσκολης, να το πω έτσι, προσπάθειας που γίνεται ούτως ή άλλως. Και με την έννοια δύσκολη, ότι είναι, έχει πολύ γκρίνια, έχει πολύ.
0: Πολλές αντιδράσεις από τις ομάδες κατά καιρούς, Πέτρο.
1: Κατά καιρούς και τα λοιπά. Ναι,
0: ωστόσο,
1: ναι.
0: Λανουά παρέμεινε, έτσι.
1: Βεβαίως. Μία από αυτές τις ομάδες λοιπόν που κατά καιρούς έχουν αντιδράσει, ο Ολυμπιακός ήταν αυτή η οποία ψήφισε όχι. Στην παραμονή, ήταν και η μοναδική κιόλας η οποία ψήφισε όχι στην παραμονή του Στεφάν Λανουά. Και υπήρχαν και δύο λευκά, ψαπ κλπ. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κλπ., ψήφισαν υπέρ στην Διοικητική Επιτροπή. Ο πρόεδρος της Super League.
0: Και η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ, έτσι το τονίζουμε αυτό. Γιατί είχαν ακουστεί κατά καιρός πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Άμα το βάλεις κάτω για όλους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πω ότι και ο Βαγγέλης Βαρνάκης, που είναι εξ οφίτσιο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, δεν πήγε στην διαδικασία. Και τελείωσε αυτό με τον Βαλέρη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πάμε κύπελλο. Πρώτα απ' όλα να πούμε Super Cup.
0: Ναι.
1: 12 Αυγούστου, Κόφη ΑΕΚ, ΑΕΚ Κόφη, στο Παγκρίτιο. Το θα γίνει και πιο, να το πω έτσι, θεσμικά πια. Με την έννοια ότι θα γίνει το παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο μάτι πριν την έναρξη σεζόν. Δηλαδή,
0: όπως
1: συνηθίζεται να γίνεται στα μεγάλα που λέμε και έχουμε μάθει να λέμε προηγούμενα πρωταθλήματα. Παγκρίτιο λοιπόν 12 Αυγούστου με τη ζέστη, με τις παγκρίτιες μύγες,
0: θα
1: δεκαθεί το παιχνίδι ΑΕΚ Κόφη. Στο κύπελλο τώρα, την ερχόμενη σεζόν League Phase, ναι, θεωρείται επιτυχημένο το μοντέλο κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πειράξουμε ιδιαίτερα. Απλώς θα πάρουν μέρος στη League Phase 16 ομάδες αντί για 20. Από τις 16 ομάδες κάθε μία θα παίζει εκτός από τις τρεις ομάδες στα άλλα τρία γκρουπ δυναμικότητας και με μία ομάδα από το δικό της γκρουπ δυναμικότητας. Έτσι. Mm-hmm. Περιμένουμε βέβαια να το πω και αυτό την προκήρυξη, να δούμε ακριβώς τι γράφει, που θα γίνει ο τελικός κλπ. Και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει πια περάσει η υποχρεωτική συμμετοχή, χωρίς να αλλάξει το όριο ηλικίας, δύο παικτών πλέον αντί για ενός που ήταν μέχρι και πριν από μερικές μέρες που τελείωσε το κύπελο. Δύο παικτών γεννημένους από το 2004 και μετά. Υποχρεωτικά με το γνωστό ότι αν βγει ένας παίχτης πρέπει να αντικατασταθεί από ανάλογο κλπ.
0: Ναι. Δηλαδή έχουμε τις 14 ομάδες της Super League στην νέα διοργάνωση και άλλες δύο ομάδες οι οποίες πώς θα προκύπτουν αυτές οι δύο ομάδες από τη Super League 2.
1: Να δούμε την προκήρυξη. Γιατί πια οι ομάδες από 20 γίνονται 16 και θα δούμε πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει λίγο υπομονή για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Μετά, πίνακες διαιτητών. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι ο Τάσος Ιδρόπουλος δεν είναι πια στους πίνακες της ΚΕΔ. Μάλιστα, δεν είναι ούτε ειδικός ΒΑΡ. Επειδή είχα την τύχη, με φιλοξένησαν νωρίτερα οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας στον κόσμο του σπόρου στην ΕΤΡΙΑ και είχαν και τηλεφωνικά τον Τάσο Ιδρόπουλο. Δεν διαπίστωσα ούτε πικρία, ούτε γκρίνια, ούτε στεναχώρια, ούτε θα μπορούσα να κτλ. Είπε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ότι όλα τα ωραία, έτσι χαρακτήρισε την παρουσία του στη διαιτησία, έχουν ένα τέλος. Τελείωσε, φεύγω γεμάτος, είπε χαρακτηριστικά ότι φεύγω πλήρης ημερών. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν τον ρώτησα ποιο είναι το κορυφαίο παιχνίδι που έχει σφυρίξει, Αράβια σε 5-6 χωρίς να καταλήξει, από Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Ρεάλ κτλ. Ένα σωρό παιχνίδια για τα οποία είπε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Θυμίζω εδώ ότι ήταν elite διαιτητής Έλληνας και θεωρείται, και το είπε και ο ίδιος, εξαιρουμένης της καριέρας, λέει, του κύριου Βασάρα, που κατά πολλούς είναι αυτός που έχει κάνει τα περισσότερα πράγματα στην ελληνική διαιτησία. Mm-hmm. Εδώ θα συμφωνήσω. Προφανώς και διαιτητής τέτοιου επίπεδου σφύριξε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια και υπάρχουν γκρίνιες. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλός ή κακός. Θεωρώ ότι ήταν καλός διαιτητής. Προφανώς έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει αδικήσει ομάδες, προφανώς έχει αδικήσει κόσμο, δεν ξέρω τι παίχτες κλπ. Αλλά μάλλον, μια και είχε πάρει και το σήμα ελίτ ούτως ή άλλως, επιβεβαιώνω ότι ήταν λογικά ο καλύτερος από τη συγκεκριμένη φουρνιά. Είπα ότι έρχονται από πίσω με ταχύτητα, σύμφωνες, πύραυλοι, καινούργιοι διαιτητές. Και ήρθε η ώρα, λέει, να πάρει να, το πλήρωμα του χρόνου. Είπε, θα περάσει καλοκαίρι με τα παιδιά του, διακοπές κτλ. Και, και θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Γιατί έχει τελειώσει, έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό στο sports management. Έχουμε δει διαιτητές να αναλαμβάνουν πόστα σε ομάδες, για παράδειγμα, να κάνουν διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ πάντως, από ό,τι κατάλαβα τα λεγόμενά του, χωρίς να το πει ο άνθρωπος, ότι κάτι θα κάνει στο ποδόσφαιρο, αν όχι αυτή τη χρονιά, σίγουρα την επόμενη.
0: Μάλιστα. Θα εμπλακεί από κάποιο άλλο πόστο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάμε εθνική ομάδα.
0: Ναι, τα πιάσαμε όλα με τη σειρά. Να πάμε και στην εθνική ομάδα, η οποία σε δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, παίζει με τη Σουηδία στη Στοκχολμή. Καλά τα λέω.
1: Καλά, κάνει και λε, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί όσο πιο λέω ότι θα πάω Σουηδία, ξέρω εγώ, και λοιπά, στο κόμμα, λέει ότι τι έχει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι παίζει η Ελλάδα δύο φιλικά παιχνίδια. Έτσι είναι αυτά. Τέλος πάντων, να πω. Λοιπόν, ο Γιαννούλης πρώτα απ' όλα δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις. Δεν θα προλάβει τα δύο φιλικά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και έτσι αποδεσμεύτηκε από την υπόλοιπη αποστολή. Ανακλείθηκε αυτό που λέμε η άδειά του. Τάσος Μπακασέτας, εκτός αποστολής, θυμίζω λόγω τραυματισμού, αλλά πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας, πέρασε για να δει από κοντά προπονητή και παίχτες. Επίσης, να πω, με αφορμή την τραγική είδηση της απώλειας του Μάριου Οικονόμου στο κυριακάτικο μάτς με την Ιταλία, θα κατευθείαν ενός λεπτού σιγή. Οι παίχτες θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, τα οποία φόρεσε και χθες η κάτω των 15 σε ένα αναπτυξιακό τουρνουά στην Παραγουάη. Το ίδιο συμβεί και με την εθνική ομάδα των νέων στο πρώτο μάτς του τουρνουά της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσουν και οι γυναίκες. Επίσης, να πω. Από την Εκτελεστική Επιτροπή δεν είχα κάτι άλλο και αν το ξέχασα, έτσι. Όχι, πίνακε, διευθύνσει και τα είπα.
0: Τα έχει πει αυτά, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Κοίταξε τόσε πολλέ ειδήσει.
1: Ναι,
0: κρατά ολόκληρο σημειωματάριο πλέον.
1: Ναι. Και επίση να πω ότι η ΕΠΟ ανανέωσε τη χορηγική τη συμφωνία μέχρι το 2030 με την Allwin. Με τίμημα ρεκόρ για τα χορηγικά δεδομένα τη Ομοσπονδία, μιλάμε δηλαδή για 6 εκατομμύρια. Η χορηγία κατά έτος αυξήθηκε από 630.000 ευρώ μέχρι 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή είναι μια άνοδος 138% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συμφωνία. Και γενικότερα έχουμε προχωρήσει τουλάχιστον στο χορηγικό του πράγματος. Βλέπεις ότι ακόμα η Εθνική πουλάει, η ΕΠΟ κάνει καλά deal, τέλος πάντων, για να έχει και αυτή χρήματα να κινείται, διότι και αυτή η εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί σε μια σημαντική αύξηση που έχει πετύχει ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη διοίκηση, δηλαδή πριν από δύο χρόνια. Και η ετήσια χορηγία είχε πάει από 400.000 ευρώ σε 630.000 ευρώ. Άρα, με τη χωρική συνεργασία με την Allwin, εκτοξεύτηκαν τα χορηγικά έσοδα, τα ετήσια χορηγικά έσοδα της Ομοσπονδίας σε 275%. Έτσι, οπότε μάλιστα. Γίνεται σχετική δουλειά. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο θέλει να προσθέσω.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα.

0: Οπότε δεν είναι τώρα για να παίρνουμε και πολλούς. Και ξέρεις, μεταξύ μας τώρα το σκέτα λέμε Δημήτρη, όποιο καλέσει τώρα και βάζει την νίκη, κακό θα το κάνει και
1: ο καλά, του κόβει και τις διακοπές. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θύμισέ μου την ώρα του αγώνα την Πέμπτη με την Σουηδία.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη με τη Σουηδία, για να ξέρει ο κόσμος και να μην μπερδεύεται. Το παιχνίδι είναι νωρίς, μάλιστα μιλάμε για μέρες δηλαδή, που έχει κάμποσα διεθνή φιλικά ούτως ή άλλως. Το Σουηδία-Ελλάδα λοιπόν είναι στις 8.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ την Κυριακή το παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία στο Παγκρίτιο, που περιμένουμε να δούμε και τι Ιταλούς θα φέρουν κτλ. Έχουν ψηλοανακοινώσει αποστολή, το Ναρούμα δηλαδή είναι μέσα. Κάποια άλλη πολύ διάσημη δεν είναι τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είναι το παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μάλιστα. Από κόσμο, τι περιμένεις, έχεις καμιά εικόνα, πόσο κόσμο θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο
0: να δει το παιχνίδι? Εικόνα, δεν έχω εικόνα. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι τα εισιτήρια έχουν βγει, είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ένα δέλεα, εν πάση περιπτώσει, για όσου δεν έχουν φύγει για διακοπές και είναι πολύ νωρίς ακόμα να φύγουν για διακοπές ο κόσμος, να πάει το βράδυ της Κυριακής έτσι στον Παγκρίτιο να δει και λίγο Ιταλία.
0: Ναι.
1: Λίγο εθνική ομάδα να δει και τα υπόλοιπα της Ιταλίας. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μπορεί.

14 λεπτά μετά τις 8, ο Έρας Πόρου, βράδυ, ραδιοεφημερίδα, με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρου, Δημήτρης Γιαχανατζής, από το ρεπορτάζ της ΕΠΟ της ΚΕΔΑ, όλες αυτές τις ειδήσεις που μας

0: τυπικά η επιστροφή του. Ήταν κάτι που είχε κλειδώσει εδώ και μήνες από τη στιγμή που ο ίδιος είχε αποφασίσει να φύγει από την Αραβία και να γυρίσει. Και από τη στιγμή που το αποφάσισε, ήταν μονόδρομος ότι θα έπαιζε και για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο, ότι θα είχαν συναντηθεί και πάλι οι δρόμοι τους. Αυτό έγινε. Ο Ολυμπιακός τον καλωσόρισε πάλι στο σπίτι, όπως αναφέρει. Ο ίδιος είπε ότι, πέρα από τη χαρά που έχει ότι γνωρίζει στην οικογένειά του, όπως χαρακτηριστικά είπε, έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμη πολλά να δώσω. Επιβεβαίωσε ότι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα δύο χρόνια, είχε επαφές με όλους, με παίκτες, με τη διοίκηση. Πήγαινε, θυμίζω ότι πήγαινε αρκετές φορές στο Ρέντα, λέγε με το Μεντιλίμπαρ, με τους παίκτες, όταν είχε ξέρεις, διακοπή του πρωταθλήματος στην Αραβία.
1: Το βλέπαμε συχνά πυκνά στο.
0: Ναι, και στο μπάσκετ που είναι
1: και στο σεφ πήγαινε,
0: Θέλω, λέει, να είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα την επόμενη χρονιά και στην Ευρώπη και στο ποτάμι, να κατακτήσουμε όλοι στόχους μας. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή και για τον κόσμο ότι είναι φανταστικός. Το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να του ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα. Ο Φορτούνης δεν επιστρέφει στον Ολυμπιακό που κάποιες περιπτώσεις λέμε περισσότερο τιμή σε ένεκιν και όλα αυτά.
1: Όχι, έρχεται για να παίξει.
0: Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν στην Αραβία. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί και τα γκολ του Φορτούνη και τις ασίστ του Φορτούνη που του έδινε, γιατί κακά τα ψέματα δεν τα έπαιρνε στο ικανοποιητικό βαθμό φέτος από τους μεσοεπιθετικούς που είχε ο Ολυμπιακός.
1: Θα πάρει η Μπάμπη ακόμα και το δημιουργικό του παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Δεν σου λέω ότι ήταν ο σούπερ βασικός όπως ήταν πριν, από εκεί αυτό να ξεκινάει η ενδεκάδα, αλλά θα είναι πλέον ένας παίκτης που μάλλον δεν θα μπαίνει απλά ως αλλαγή ή να είναι εναλλακτική λύση. Θα είναι κανονικά στο βασικό rotation του Ολυμπιακού. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος περιμένουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ θα τον χρησιμοποιήσει πάλι στα άκρα της επίθεσης. Το λέω και το ξαναλέω γιατί

0: δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες, δεν θα δω απέκλεια να το ξαναδεί ο Ολυμπιακός. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες. Να πάρει ο Ολυμπιακός το λεωφορείο, θα φτάσει ένα άλλο σαμπάπ να τον πάρει, δεν πρόκειται. Θα ήταν και τεράστια έκπληξη. Ναι. Αλλά εάν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, ναι, θα το δει, γιατί ξέρεις και ο Μεντιλίμπαρ πάντα τον ήθελε τον Ποντένς. Και εδώ υπάρχει μια. Ξέρεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ζυγαριά που λέμε υπέρ του. Το γεγονός ότι εννοείται ότι δεν έχει κάνει καθόλου καλή σεζόν, δεν το συζητάμε, αλλά ότι είχε έρθει τραυματίας, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την Άλφα Μπαπ και αυτό το πλήρωσε σε όλη τη χρονιά. Επί της ουσίας, ότι είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, είχε τραυματισμούς, ποτέ δεν έφτασε σε ελάχιστες περιπτώσεις, έφτασε στο επίπεδο του πραγματικού ποντέν, σε αυτό που είχε ανάγκη
1: ο
0: Ολυμπιακός. Ακριβώς. Οπότε δεν τελείωσε αυτό. Τι περιμένουμε τώρα, τα έχουμε πει, περιμένουμε να το ρίξουν τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Υπάρχει πάντα στο επίκεντρο περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Βγήκε και νωρίτερα, είχαμε πει από την Ισπανία ρεπορτάζ ότι τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό, αλλά περιμένει και την προσφορά της Ράγιο, γιατί το θέλει ανοιχτό, το θέλει δηλαδή μήπως μείνει στη Ράγιο. Να πω την αλήθεια, αυτό έρχεται κόντρα σε αυτά που ξέραμε, γιατί και συλλογική κιόλα λίγο, Δημήτρη, γιατί αφού ήταν στη Ράγιο, προφανώς το έχει κάνει πρώτα στη Ράγιο. Δεν είναι τέτοιο, γιατί να συζητάς με άλλες ομάδες. Mm-hmm. Ή τα έχεις βρει μαζί της και μένεις, ή δεν τα έχεις βρει και πας αλλού. Το λέω, μου κάνει εντύπωση και ήταν μια παράμετρος, μια παράμετρος στην υπόθεση που δεν είχαν υπολογίσει. Δεν το γνωρίζω ότι ο Λόπεθ περιμένει τη Ράγιο, αλλά οπωσδήποτε και το γεγονός ότι ενώ το έχει κάνει πρώτα στο Ολυμπιακός, ενώ είναι σε καλό δρόμο η υπόθεση, θα περίμενε κανείς να έχει ήδη τελειώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει, γιατί το έχει δουλέψει πολύ ο Ολυμπιακός. Πιθανό να είναι ο Ναήλ Λόπεθ ο επόμενος που θα ανακοινωθεί. Αν και στα μεταγραφικά ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, αλλάζουν πράγματα από μέρα σε μέρα.
1: Καλά, σίγουρα, ναι.
0: Ναι, όχι για την περίπτωσή του. Μια περίπτωση που την έχεις δουλέψει και φαίνεται ότι χρειάζεται χρόνο, μπορεί να την ξεκλειδώσει, δεν μπορεί να τελειώσει. Δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό τώρα.
0: Μοράλ τη Λας Πάλμας.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι έχουμε μπερδευτεί. Ή τον Καρθία, τον Μπακ της
1: Ασοβίνα. Το Μαρμόλ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Ναι. Τι παίζει, τι γίνεται.
0: Δεν έχω κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είναι μια περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι, είναι ελεύθερος. Άρα είναι μια περίπτωση που άντρεξε.
1: Που εξετάζεται κιόλας, έτσι.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι όχι απλά εξετάζεται, έχει γίνει κουβέντα. Mm-hmm. Και παραλαμβάνω από τη στιγμή που δεν υπάρχει ομάδα στη μέση, δηλαδή να πρέπει να κάνει για πράγματα εσύ κακό ιστορία, είναι σε μόνο με τον Πέφτη, όπως και του Ναή Λόγκα, που άντρεξε πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένω και εκεί, γιατί βλέπει ότι. Θυμάσαι ότι το έχω πει αρκετές μέρες πριν, ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και πάει να κλείσει πρώτα παίχτες από Ισπανία. Που έχει απόλυτα λογική και προφανές γιατί είναι επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, θα γίνει και ο Μεντιλίμπαρ, ότι είναι πίσω ένας προπονητής που ξέρει πάρα πολλούς παίχτες, όλο το μήκη και πλάι του πλανήτη για να επιλέξει. Το έχει πει και στην συνέντευξη, ότι υποτιμώ να έχω κάποιον παίχτη που τον ξέρω καλά για να μου παίξει αυτό που θέλω. Άρα είναι λογικό να είναι από εκεί από Ισπανία. Και είναι λογικό επίσης ο Ολυμπιακός να κοιτάζει πρώτα τις περιπτώσεις της Ισπανίας, γιατί είναι και δύσκολες. Να ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει ένα παίχτη που θέλει με την Ολυμπιακή. Άμα δεν μπορεί, βλέπετε, δεν μπορεί και κλπ. Πα είναι εναλλακτικές. Γιατί έχει εναλλακτικές. Και σκάουτινγκ Ολυμπιακός έχει τα πάντα. Δηλαδή, κάθε θέση έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. Όμως, πάει πρώτα σε αυτές που λέει ο προπονητής και που είναι από την Ισπανία. Και επαναλαμβάνω, είναι απόλυτα λογικό αυτό να συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Να πω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι ξεσκεστική για τους κατόχους διαρκείας.
1: Έλα, με πρόλαβες, αυτό δώσου λέγα τώρα.
0: Ότι η προθεσμία για την ανανέωση των θέσεων τους λήγει την Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
0: Μεθαύριο στις 3 το μεσημέρι.
1: Ξεκίνησε σήμερα, έτσι, Μπάμπη.
0: Όχι, έχουν ξεκινήσει τα διαρκείας. Απλώς τώρα λήγει το δικαίωμα, η προθεσμία.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτοί έχουν ξεκινήσει η διάθεση των νησίων διαρκείας και πάντα έχουν προτεραιότητα οι κατόχοι για να ανανεώσουν τις θέσεις τους. Οι περσινοί κάτοχοι που έχουν δει περισσότερο από 20 παιχνίδια έχουν την έξοδο 5%. Στις τιμές του πρώτου πίνακα που είναι μειωμένες. Όσοι έχουν δει από 14-19 παιχνίδια είναι με τις τιμές του πρώτου πίνακα, δηλαδή με την χαμηλότερη τιμή. Από 14 και πάνω και κάτω αγώνες, το έχει πει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στην δεύτερη περίοδο. Έτσι ώστε να δώσουν κάποια προνόμια. Γιατί το έχει πει ο Ολυμπιακός από πέρσι ότι δεν θέλει απλά να πουλάει διαρκεία, θέλει να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο κιόλας. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές το φαινόμενο.
1: Να είναι άδεια καθίσματα, ακριβώς.
0: Σου λέει θα πάω στα ντέρμπι, θα πάω στα playoff, θα πάω στην Ευρώπη. Πολλά είναι. Δεν πάω στο μάτι το μη εμπορικό. Και γι' αυτό υπήρχε και η μεταβίβαση και από τη στιγμή των εισιτήριων. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και είναι σταθερά πάνω από 20.000 κάθε χρόνο. Σου λέει γιατί να μην τα πάρει ένας άνθρωπος που θέλει να πάει στο γήπεδο.

0: Σωστό.
1: Να είναι δηλαδή. Να, από εκεί πέρα είπα νωρίτερα και το δημοσίευμα από Αγγλία για τον Αντρέας Καρθία, είναι ο μπακ της Άστον Βίλα. Έχει βγει ότι η Sporting Λισαβόνας κοιτάζει τον Έσε. Είναι γνωστό όλα αυτά. Ότι παίχτες του Ολυμπιακού, υπάρχει ενδιαφέρον για το παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά το εξηγώ και πάλι, το συζητούσα μαζί πάλι χθες για τον Πυρόλα με αφορμή την Κόμο και όλα αυτά. Ότι για παίχτες του Ολυμπιακού έχει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων. Δεν είναι και τόσο απλό να τον πάρει μια ομάδα, αν δεν είναι αγγλική. Mm-hmm. Για τον Έσε θα το άφηνα λίγο περιθώριο παραπάνω να γίνει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να υπάρξει κάτι πιο χειροπιαστό. Θα το άφηνα λίγο περισσότερο. Εννοείται για όλους τους παίκτες. Για Μουζακίτη, για Τζολάκη, για τον Πυρόλα. Αλλά τον Πυρόλα τον κοιτάζουν βασικά οι ιταλικές ομάδες που, αν έχουμε καταλάβει καλά, είναι πάνω από 20 εκατομμύρια Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο από 20 εκατομμύρια. Δεν το βλέπω εύκολα να τα δίνουν οι Ιταλοί. Για τον Μουζακίτη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και εκεί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ψηλά ο πήγης, όπως και για τον Τζολάκη. Απλά για τον Τζολάκη να πω ότι τον έχουν κοιτάξει από Αγγλία. Από Αγγλία ξέρουμε ότι τα δίνουν πιο εύκολα. Αλλά όλα αυτά είναι σε επίπεδο.
0: Έχουν τα χρήματα όντως, οι Άγγλοι και μπορούν να τα διαθέσουν.
1: Είναι όντως επίπεδο ενδιαφέροντος, όχι σε επίπεδο πρότασης. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας, πάντα το λέω αυτό, ότι αν υπάρξει πρόταση από Αγγλία, μάλλον που αποφασίσει μια αγγλική ομάδα Premier να πάρει παίχτη, τότε μπορεί να τον πάρει. Τόσο πλάνη.
0: Πήγε στην Αγγλία, θέλω να σε ρωτήσω με το θέμα του Κωστίνια, τι γίνεται, τελείωσε.
1: Ξέραμε ότι υπάρχει συμφωνία. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί. Δεν έχω κάτι παραπάνω από αυτό.
0: Υπάρχει κάποια ανησυχία γι' αυτό που δεν βγαίνει η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών? Η θεώρηση είναι καθαρά θέμα διαδικαστικό, να ξεκινήσει δηλαδή επίσημα η μεταγραφική περίοδο για να ανακοινωθεί?
1: Δεν το ξέρω καθόλου πονατικά. Ξέρω ότι έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί. Δεν ξέρω αν είναι και θέματα αδειών, κακό ιστορίες, Αγγλία κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι και διαδικαστικά ζητήματα. Ήξερα ότι μιλάω ότι πρόκειται για μια κλεισμένη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός πάει, είναι ενεργός για δύο δεξιά μπακ, έχουμε πει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Ροντινέη θα υπολογίζεται ως εξτρέμ.
0: Ως εξτρέμ.
1: Και είδες, όπως είχα πει κάποια στιγμή, αρκετό καιρό πριν, ότι ο Ροντινέη έχει πρόταση από Βραζιλία. Και ότι αν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να σταματήσει τη συνεργασία παστοζέ, να σταματήσει κάπλα, να δεν θα έχει πρόβλημα το παιδί να πάει και να πάρει και λεφτά ο Ολυμπιακός. Και είδε στη συμπορία βγήκε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μόνο που με την Λίμπα το φέρει και ο Ολυμπιακός απέριψε από την παρανάνησε την πρόταση. Δηλαδή ήταν σωστή η πληροφορία δηλαδή, που είχα, ότι ήταν όντως υπαρκτό και όχι στο θεωρητικό και φιλολογικό. Αλλά όμως θα λέω ότι είναι φιλολογικά. Ξέρω για ενδιαφέρον για παίχτες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόταση όμως. Να είναι σίγουρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σίγουρο. Απλά το λέω για τον κόσμο. Να καταλαβαίνει και λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί μπορεί να ακούσει μια πολύ καλή ιταλική ομάδα, μια πολύ καλή ισπανική ομάδα, δεν είναι τόσο εύκολο να δώσει πολλά χρήματα. Αν ο Ολυμπιακός φέρει αυτούς τους παίχτες με 10 και 12 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα, θα σου λέγα ότι για όλους που έχουν τέτοιες προτάσεις, δεν τους δίνει με τόσο.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό βλέπεις να πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλες τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός μεγάλες πωλήσεις είναι Αγγλία. Δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει άλλη φορά.
0: Σωστό. Μάλιστα.
1: Περιμένουμε και εξέλιξη να δούμε και για το Σταθέτσα που λέγαμε για την Πάρμα. Και εκεί είναι πρόβλημα. Η Πάρμα δεν έχει ήδη ξεσχήματα για να σου δώσει, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν βλέπω να το υπολογίζει πολύ για να γυρίσει ο Σταθέτσα. Οπότε, μα έτσι, μα αλλιώς, στο τέλος, η πρόβλεψη είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα να μείνει στην Ιταλία. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις όλα αυτά είναι σχετικά μέχρι να υλοποιηθούν.
0: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο που αφήσαμε σε εκκρεμότητα. Ωραία.
1: Όχι. Καλό βράδυ.
0: Οπότε καλό βράδυ.
1: Ξεχάσαμε να πω επειδή είναι πρωινό. Όχι, επειδή είναι πρωινό να το υπενθυμίσουμε. Να πω πολύ νωρίς το πρωί. Να υπενθυμίσουμε γιατί κάποιοι μπαίνουν και τώρα στην παρέα της ΕΑΣΠΟΡ, δεν έχουν ακούσει κτλ. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μειοψήφισε, η μοναδική ομάδα που ψήφισε κατά της παραμονής του Λανουά.
0: Ναι, μου τα έλεγε νωρίτερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός, μάλλον μέσα από την Κώστα Καραβά, δεν ήταν απλά ότι μειοψήφισε. Ανέφερε συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, γιατί θεωρείται και πραξικοπηματική η ανανέωση της θητείας του και έκανε για άλλη μια φορά αυτή την επίθεση στην ΕΠΟ συνολικά και στην ΚΕΔ. Και εξηγούσα το πρωί που βγήκε το θέμα ότι δεν θα πρέπει να μας κάνει καμία εντύπωση. Ο Ολυμπιακός σταθερά από τότε που αποφάσισε να θέσει θέμα διαιτησίας το χειμώνα με άλλο παιχνίδι με τον Άρη Θεσσαλονίκη, δεν άλλαξε τη γραμμή του μέχρι το τέλος. Δηλαδή, ξέρεις, πολλοί αλλάζουν γραμμή, ξέρω και τα λοιπά. Είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, και στην ψηφοφορία σήμερα φάνηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός σταθερά όμως ήταν κατά αυτής της επιλογής και με συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, επιχειρήματα που έφερε και όχι μόνο για τους ορισμούς, μέχρι και για τους τέταρτους, για την εξέλιξη των διαιτητών, την εκπαίδευσή τους, από το ποιοι μπαίνουν τέταρτοι, για παράδειγμα, σε κάθε παιχνίδι, και ότι κάποια λάθη που είχαν στόχο, όπως λέει ο Ολυμπιακός, και ποιος το πλήρωσε στο τέλος περισσότερο αυτά τα λάθη, γιατί από όλες τις ομάδες υπήρχε κάποια στιγμή
0: γκρίνια.
1: Λιγότερο ή περισσότερο. Όλοι τα έβαλαν με τη διαιτησία φέτος. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ομάδα που να μην τα βάλει, να μην έχει παράπονα. Και αυτό που είπε δηλαδή κιόλας που είπε ο Ολυμπιακός, ότι άλλοι τα πλήρωσαν γιατί υπήρχαν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και εξηγούσαν ότι δεν το είπε, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι εννοούσε κυρίως στο τέλος που κρίθηκε κατά πάντα στα play-off, ότι στο μέλλον Ολυμπιακό ακυρώθηκε τον γκολ του Γιαζίτση για offside του Πυρόλα, ότι επηρεάζει τη φάση. Ενώ στην Τούμπα τον γκολ του ΠΑΟΚ δεν ακυρώθηκε, που και ο Μπάμπα ήταν offside και κρίθηκε ότι δεν επηρεάζει εκείνο στη φάση. Ναι. Αυτό. Δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο.
0: Ως αντιστοιχεία, ναι, ως αντιστοιχεία των δύο φάσεων.
1: Και αυτό ανέφερε ο Ολυμπιακός, ότι ενώ υπήρχε ομοφωνία των ομάδων του Big Four για την τελική επιλογή του αρχιδιαιτή, mm-hmm. τώρα δεν έγινε αυτό. Και έχει αποτύχει πλήρως ο Λανουά και δυστυχώς το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι. Αυτό ανέφερε έτσι στην ομιλία του, να πήρε το λόγο ο Κώστας Καλαμπάς, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Λανουά για 2 χρόνια παραμένει στον προεδρικό θόκο της ΚΕΔΑ. Και να κλείσουμε, να πούμε κάτι τελευταίο για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ότι αυτή τη στιγμή παίζει το Μαρόκο με τη Μαδαγασκάρη φιλικό παιχνίδι. Προηγείται το Μαρόκο 1-0. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχει ξεκινήσει βασικός ο Ελκαμπή. Σε κάλυψα.
1: Σε κάλυψα. Και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμ του ξέρουν στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Όποιος θα πάει στην προετοιμασία.
0: Σε
1: το ξεκίνημα.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και θα πάρουν και άδεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό βράδυ.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λεπτά μετά τις 8, Έρα Σπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα, με Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρυθμίση των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. 2 τελικά αποτελέσματα έχουμε σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα. Κολομβία, Κωνσταντίνα 3-1 και Καναδάς, Ουσμπεκιστάν 2-0. Σε εξέλιξη στο 72ο λεπτό, Κροατία, Βέλγιο 0-1. Στο 32ο λεπτό παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Γεωργίας με τη Ρουμανία, ενώ όπως είπα και νωρίτερα, το Μαρόκο προηγείται της Μαδαγασκάρης με 1-0. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό του αγώνα, τον γκολ έχει σημειωθεί από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα στις 10 παρατέρτο στο φιλικό παιχνίδι της Ουαλίας με την Γκάνα. Ανοίγουμε γραμμή τώρα με Θεσσαλονίκη, καθώς ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που φαντάζομαι, θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν στον ΠΑΟΚ, καταρχήν σε διοικητικό επίπεδο, αλλά δεν αποκλείεται και σε άλλα επίπεδα, έτσι.
5: Σεισμικές δονήσεις θα είναι στον ΠΑΟΚ. Έχει αυτές οι δονήσεις που θα γίνουν σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Θα είναι εξελίξεις οι οποίες θα βάλουν μια αρχή και ένα τέλος για μια νέα εποχή. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επαναλαμβάνω, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το σχέδιο που έχει πονήσει το μείγμα ο κ. Παπαμίκος, σύμβουλος του κ. Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος θα είναι ένα μείγμα ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, και μείγμα που είναι απ' έξω, μπορεί να μην έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι τεχνοκράτες, και ένα μείγμα ανθρώπων που θα πλαισιώσουν όλους αυτούς. Και όλοι αυτοί θα έχουν το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Πώς και εγγραφείτε, Γιώργο, αυτές οι αλλαγές, πώς και εγγραφούνται αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν στον ΠΑΟΚ? Θα έρθει αθλητικός διευθυντής.
5: Λίγο υπομονή, αναμονή χωρίς χρέωση. Λίγο υπομονή, θα γίνουν πάρα πολλά. Πάντως, κανείς δεν είναι σίγουρος για τη θέση που βρίσκεται.
0: Αυτό αφορά τις θέσεις στη διοίκηση.
5: Για όλους. Όποιος υπάρχει στον ΠΑΟΚ, για όλους.
0: Δηλαδή, περιλαμβάνει και Ρασβάν Λουτσέσκου.
5: Ασφαλώς.
0: Μάλιστα. Γιατί...
5: Μπορεί να έχει συμβόλαιο ο Βαντσέσκο, αυτό που έχει τα γένια, αυτό έχει τα ξένια.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ο Ρουμάνος, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, επειδή τον ρωτάνε και επειδή υπάρχουν τα δημοσιεύματα από Τουρκία, λέει ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον ΠΑΟΚ.
5: Αλλά ό,τι πει ο πρόεδρος. Έτσι δεν λέει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Αυτός που βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει.
0: Ναι, επειδή τώρα με βάζει σε πολλές σκέψεις. Ξέρεις, έχει...
5: Όσες σκέψεις θέλεις. Τώρα πέρασε και το κυφλό της Αγίου Πνεύματος, εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: έχει τελειώσει η σεζόν εδώ και 2 εβδομάδες. Υπάρχει μια στασιμότητα.
5: Και ο Πάκ δεν πήρε τίποτα. Και ναι. Εδώ έρχομαι, ο Πάκ δεν πήρε τίποτα. Και όμως αυτοί οι οποίοι πήραν, είδαμε σήμερα να ψηφίζουν το Λανουά. Αν έπαιρνε ο Πάκ το πρωτάθλημα, τι θα έλεγα για τον Μάκη Καγκάτση, τον Πρωτσέπο, ο οποίος είναι αμερόληπτος.
0: Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ ψήφισε τον Λανουά όμως, έτσι δεν είναι, για να παραμείνει.
5: Ναι. Και, αλλά, λέω,
0: και ο ΠΑΟΚ είχε τα παράπονα του από τη διαιτησία.
5: Είχε ορισμένα παράπονα για κάποιες διαιτησίες, αλλά δεν έβαλε πήρε και μανία για τον Λανουά. Εδώ ναι, έχουμε εντάξει. Το θέμα, ότι και ο Παναθηναϊκός ψήφισε και οι ΑΕΚ ψήφισανε.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ομάδων είχαν παράπονα. Είχαν παράπονα και από τις διαιτησίες και από τον αρχηγητή.
5: Ο Μάικ Καγκάτση έδωσε το Κύπρο στον ΠΑΟ και είδαμε μια μερόληπτη ΕΠΟ, πήρε την απόφαση και τέτοιο.
0: Ναι. Ωραία, άσε τώρα το Λανουά, πάμε στο ποδοσφαιρικό το τμήμα.
5: Έχει την αξία του.
0: Βεβαίως και έχει την αξία του. Όλα τα θέματα έχουν την αξία τους, αλλά τώρα εμένα μου προκαλεί εντύπωση, γιατί έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τη λήξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει ενδεχομένως...
5: Θα ήθελα να πω κάτι άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στο να αποκτήσει τον Γιάννη Γιαννούλη. Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η διαπραγματεύση.
0: Με την Augsburg.
5: Ναι, μα την κυρία Κοτσάρβα με τους ανθρώπους εκεί και νομίζω ότι όπου καπνός και φωτιά φτάνει να είναι σε λογικά πλαίσια σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να δούμε επιστροφή του Γιαννούλη στην Τούμπα, έτσι.
5: Κατά 99,9%. Μέχρι την Πέμπτη, το αργότερο την Παρασκευή, όλες αυτές οι σεισμικές δονήσεις θα πάρουν τέλος με αυτά που θα δείτε.
0: Mm-hmm. Υπάρχει χρόνος...
5: Η εκφώνηση σχεδίου του κ. Παπαμίμικου, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και γνωστός άλλωστε, γιατί ήταν και γραμματέας της Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι. Οπότε ξέρει πώς και τι και τον εμπιστεύεται ο Ιβάν Σαββίδης για αυτή τη θέση. Και ο άνθρωπος δουλεύει, όχι λόγια, πράξεις, οι οποίες θα δείτε ότι το μείγμα αυτό θα έχει DNA ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
5: Πραγματικά DNA ΠΑΟΚ.
0: Οπότε αναμένουμε τα επόμενα 24 ώρα, έτσι Γιώργο.
5: Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή το πρωί εκεί.
0: Μάλιστα. Οπότε και θα ξέρουμε και τι γίνεται και στην τεχνική ηγεσία. Έτσι, αν θα παραμείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αν ο ΠΑΟΚ στραφεί σε άλλο προπονητή. Που όλα αυτά όμως θα πάνε λίγο πίσω, αν θεωρώ εγώ, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό της ομάδας, αν αλλάξει προπονητής.
5: Ο σχεδιασμός γνωρίζει ότι αρχίζει 20 του μήνα, γιατί θα πάει και στην Ολλανδία, θα γυρίσει το 12 του μήνα, όλα τακτοποιημένα. Δεν είπα, όλα έχουν δρομολογηθεί. Δεν πάμε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
5: Όπως καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν, Γιώργο. Αναμενοή στα επόμενα 2-24 ώρα.
5: Θα φανεί ποιοι, πόσοι άτομα. Είπαμε θα γίνουν καθαρίσεις και εκπλήξεις. Θα υπάρχουν άτομα. Νέα άτομα. Νέος αέρας. Περιμένουμε να δούμε. Όχι βαρδάρης. Αέρας. Καλός αέρας.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε από ρεπορτάζ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
5: Όλοι είναι σε αναμονή, όλοι έχουν κρυφθεί, έχουν περιμένουν αυτός που θα αποφασίσει που λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει αρκετά εκατομμύρια ευρώ και θα βάλει και άλλα έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να γίνει ακόμη πιο δυνατός, ακόμη πιο έτοιμος. Δεν πήρε φέτος τίποτα, αλλά πάντως οι γενικοί ομάδες πήραν το τάμπλετ, σύμφωνα με εντολή του Ιβάν Σαββίδη θα κάνουν διακοπές στο συγκρότημα του Πόρτο Καρά στην Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
5: Για τα παιδιά που πήραν το W γυναικείο ποδόσφαιρο και γυναικείο ποδόσφαιρο και χάντμπολ.
0: Και χάντμπολ, η K19 και η K15, έτσι.
5: Όχι, η γυναικείο ποδόσφαιρο πήρε το W
0: και το χάντμπολ.
5: Και το χάντμπολ που κέρδισε την ΑΕΚ.
0: Ναι, οι μικροί που πήραν το πρωτάθλημα η K19.
5: Η K19 αυτό θα αποφασιστεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Τα αγόρια είναι διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο.
5: Όχι, αλλά κάτι καλύτερο για τα αγόρια.
0: Okay. Θα τους πάρεις στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Μια ωραία εκδρομή.
5: Ένα ωραίο τουρνουά, ένα ωραίο τέλειο.
0: Ωραία. Ωραία. Γιώργο Μήνο, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
5: Να είσαι καλά.

0: Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε στον άλλο δικέφαλο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήδη μας περιμένει ο Γιάννης Σαντορινέος. Γιάννη, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ προβάρει τα κυτρινόμαυρα, να το θέσω έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, είναι η μεταγραφή που περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Δηλαδή, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις σήμερα. Είναι οι διαδικασίες εγγραφειοκρατικές με την ανταλλαγή εγγράφων, εφόσον όλα έχουν πάει καλά. Mm-hmm. Πρέπει να αποδεσμευτεί και ο διευθύντης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, από άλλες υποχρεώσεις, γιατί ξέρεις, γυρίζονται και τα σχετικά βίντεο που αφορούν το promotion της μεταγραφής και του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Αλλά επειδή πάντα μιλάμε για μεταγραφές, είναι μια υπόθεση κλεισμένη, δουλεμένη εδώ και 1-1,5 μήνα από τον Χαβιέ Ριμπάλτα. Και αν τα πράγματα εξελιχθούν χωρίς απρόπτα, θα είναι και η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, η οποία έρχεται και συμπληρώνει ένα κομμάτι από το παζλ που θέλει να σχηματίσει ο Μάρκο Νίκολη της ενδεκάδας, γιατί έρχεται να πλαισιώσει τις πλευρές. Δηλαδή, Κοϊτά Ζούπκοφ να είναι το δίδυμο με Πινέδα Μαρίν και ο Χαφ που θα αποκτηθεί, και μπροστά Γιώβιτς Βάργα που είναι και μπακαποζίνη. Είναι ένας παίκτης που έχει τη δυνατότητα και να συγκλίνει, να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, να διεισδύει, ψάχνει το σούτ, ψάχνει την πάσα και σκοράρει και δημιουργεί, κυρίως δημιουργεί. Δεν αμελεί τα αμυντικά του καθήκοντα, πάνω από 50% είχε κερδισμένες μονομαχίες στην Τουρκία, έχει τακτική εκπαίδευση, έχει κερδίσει 14 τίτλους στη καριέρα του, έτσι 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελα στη Σαχτάρ 9, 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο με τη Φερετσβάρος 13 και ένα κύπελο με τη Τραμπζονσπορ. Αυτά είναι τα 14 τρόπια. Έχει παίξει πάνω από 40 παιχνίδια στο Champions League, πάνω από 40 παιχνίδια στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Γενικά είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που έχει τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, και επειδή μας το έχει πει ότι παρακολουθεί το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, γιατί είχε θητεύσει και ως προπονητής της βιντεότων, αλλά το είδαμε και με την περίπτωση του Βάργα. Δεν αποκλείω δηλαδή να έχει και ο ίδιος εικόνα από τον Ζούκοφ, ή τουλάχιστον να βρει και στοιχεία πιο εύκολα από το Ουγγρικό πρωτάθλημα. Το ταλέντο του Ριμπάλτα είναι η γνώση. Έχει δηλαδή αυτά τα κανάλια επικοινωνίας ώστε να μαζεύει τις πληροφορίες εγκαίρως. Η πληροφορία κλειδί ήταν ότι ο Ζούκοφ είχε ζητήσει να φύγει ύστερα από 1,5 χρόνο, ότι η οικογένειά του δεν περνούσε καλά στην τραπεζούντα, επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, και αυτό ήταν το ρήγμα που βρήκε η ΑΕΚ για να μπει σφήνα στην υπόθεση, να πάρει τον παίκτη που τον παρακολουθούσαν και άλλοι σύλλογοι, όπως η Μπενφίκα, όπως ομάδες από το Αμερικανικό πρωτάθλημα, και να βρίσκεται τώρα μία ανάσα από την ολοκλήρωση του deal, ναι, που είναι τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ύψος πάει η μεταγραφή του Ζούπκοφ, έτσι. Mm-hmm. Και τον Αύγουστο κλείνει τα 30. Και είναι ακριβώς παίκτης έτοιμος να μπει στην ενδεκάδα και να ανεβάσει την ποιότητα της ΑΕΚ.
0: Διαβάζω τώρα, Γιάννη, για να σε βοηθήσω κιόλας. Η τουρκική ομάδα έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα και πλέον παραμένει μόνο η ανακοίνωση για να ενταχθεί και πλέον επίσημα στο ψυχοδυναμικό της ΑΕΚ ο Ζούπκοφ.
1: Είναι να γίνουν όλα όσα συνοδεύουν τις ανακοινώσεις της ΑΕΚ. Δηλαδή τα βιντεάκια, η ξενάγηση στην All Win Arena.
0: Οι φωτογραφίες με την κίτρινο μαύρη φανέλα. Έτσι.
1: Όλα, εντάξει, όλα.
0: Ερώτηση.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι είχαμε μείνει εκεί, στην ανταλλαγή εγγράφου. Mm-hmm.
0: Ερώτηση. Σε περίπτωση τώρα που όλα πάνε καλά, από ό,τι φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά, μπορείς να κάνεις μία πρόβλεψη ποιανού θέση θα πάρεις στο αρχικό σχήμα? Γιατί θεωρώ ότι είναι μεταγραφή για την πρώτη ομάδα.
1: Δεν παίρνει κάποια θέση, καλύπτει το κενό.
0: Ποιος θα μείνει έξω λοιπόν για να παίζει ο Ζούπκοφ?
1: Σου λέω, καλύπτει ένα κενό, γιατί ο ένας βασικός ήταν ο Κοϊτά. Απέναντι από τον Κοϊτά είχαμε αλλαγές. Έπαιζε πρώτε ο Κουτέσα, λιγότερο στην Ελλάδα, περισσότερο στην Ευρώπη. Πότε ο Γκατσίνοβιτς, πότε ο Ζωάο Μάριο, στα play-off ο Περέιρα. Αυτό αλλάζει. Έρχεται για να γίνει ο δεύτερος ενδεκατέδατος στις πλευρές μαζί με τον Κοϊτά. Δηλαδή να είναι η ενδεκάδα της ΑΕΚ, Πίλιος, Ρώτα, Ρέλβας Μουκουντή και το στόπερ που θα αποκτηθεί, εκεί να είναι η τριάδα. Mm-hmm. Στη μεσαία γραμμή Πινέδα Μαρίν, το χαφ που θα αποκτηθεί και θα μπει σφήνα. Κοϊτά από τη μία πλευρά, Ζούπκοφ από την άλλη, εναλλακτικές κουτές Αγκατσίνοβης Καλοσκάμης. Και θα δούμε, γιατί είπαμε, είναι σε transfer list ο Ελίασον και ο Ιούμπισιτς, αν θα παραχωρηθούν τελικά και οι δύο. Αυτό εξαρτάται από την αγορά. Και μπροστά έχει επίσης μια τριάδα για δύο θέσεις. Γιώβιτς, Βάργκα, Ραζίνη. Έτσι. Δηλαδή ο Ζούκοφ έρχεται και καλύπτει αυτό το κενό που υπάρχει στην πλευρά απέναντι από τον Κοϊτά. Έχει ανάποδο πόδι το αριστερό άμα παίζει δεξιά. Οπότε καταλαβαίνεις, ταιριάζει με τον Κοϊτά που είναι δεξιοπόδαρος.
0: Σωστό.
1: Και οι δύο μπορούν να παίξουν και στις δύο πλευρές, είτε αριστερά είτε δεξιά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι θέση ενδεκάδας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματι, στις τελευταίες στιγμές ολοκλήρωσε η μεταγραφή του Δούκου.
0: Και τα εύσημα για άλλη μια φορά στο Ριμπάλτα, έτσι, ο οποίος πριν τελειώσει το πρωτάθλημα έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του, αθόρυβα.
1: Κοιτάξτε, είναι ομαδική δουλειά. Δηλαδή, ο Ριμπάλτα, όπως σου είπα νωρίτερα, έχει την πληροφόρηση. Πρέπει πολύ σημαντική πληροφόρηση. Να την έχει εγκαίρως. Ξέρει πολύ κόσμο ο Ριμπάλτα και του φτάνουν οι πληροφορίες εγκαίρως. Είναι μια μεταγραφή που δουλεύει 1,5 μήνα για να πείσει το Ζούκοφ και σίγουρα είναι δυνατό χαρτί στο τραπέζι προοπτική συμμετοχή στο Champions League. Άρα πρώτα έμαθε για τη δυσαρέσκεια του παίκτη και για την απέτηση να φύγει από την Τραμπζονσπορ. Ναι. Αυτό τι σήμαινε. Σήμαινε ότι η τουρκική ομάδα θα μπορούσε να ζητήσει 30 λεφτά. Θυμίζω ότι πριν 1,5 χρόνο τον πήρε με 6 εκατομμύρια ευρώ και τον πουλάει με λιγότερα, κάτι που προκαλεί και αντιδράσει από ό,τι βλέπω από του οπαδού τη ομάδα στα social media.
0: Είναι λογικό, είναι γιατί έχει ζημία. Έχει ζημία αυτή τη στιγμή η Τραμπζονσπορ.
1: Εντάξει, είναι πάνω κάτω τώρα. Ναι. Μαζί με τα μπόνους, πάει 5,5. Η ΑΕΚ λοιπόν βασίστηκε σε αυτή την επιθυμία του παίκτη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, η συνεργασία Ριμπάλτα Νίκολιτς, που ο Νίκολιτς μαζεύει πληροφορίες από το Ουγγρικό πρωτάθλημα και βλέπει ότι είναι ο έτοιμος παίκτης που θέλει να μπει στην ενδεκάδα και να του καλύψει αυτό το κενό. Και το τρίτο και σημαντικότερο, όταν πήγαν στον Μάριο Ηλιόπουλο και του είπαν Ζούπκοφ 5 εκατομμύρια, πάτησε το κουμπί. Και η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ είναι στα επίπεδα Βάργκα που μπορεί και να τα ξεπερνάει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, Γιάννη, θα τρέξουν και οι υπόλοιπες κινήσεις, έτσι. Χωρίς να πιέζει όμως ο χρόνος στην ΑΕΚ.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ ως προς την υλοποίηση ότι κάλυψε η ΑΕΚ κατευθείαν αυτό το κενό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι οι άλλες κινήσεις δεν είναι σημαντικές. Εννοείται και ο game changer, όπως έχει πει ο Νίκολης, για τη μεσαία γραμμή είναι σημαντικός. Εκεί υπάρχει
0: και το στόπερ, βέβαια.
1: Μαρίν, mm-hmm. Θα έρθει ο τρίτος. Το ίδιο και στο στόπερ. Είναι Ρέλβας Μουκουντή, θα έρθει ο τρίτος. Εδώ έλειπε παίκτης. Γιατί είδε στα play-off η ΑΕΚ είχε ως βασικό τον Περέιρα στην απέναντι πλευρά από τον Κοϊτά. Ο Περέιρα έφυγε. Ο Ζωάο Μάριο έφυγε. Οπότε εδώ ήταν πολύ σημαντικό να αποκτηθεί ο ενδεκαδάτος ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και ο Ζούκοφ είναι αυτό ακριβώς. Έρχεται να ταιριάξει τις πλευρές με τον Κοϊτά. Θα είναι οι δύο παίκτες που θα έχουν την προτεραιότητα. Θα μου πει τώρα είναι νωρίς να το λέμε αυτό. Αλλά βάσει βιογραφικού, βάσει αγωνιστικών στοιχείων, βάσει το τι ακριβώς ζητούσε από τον Κοϊτά ο Νίκολιτς και το ξέρουμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Άρα βλέπω και τι στοιχεία φέρνει στο παιχνίδι του ο Ζούπκοφ. Αυτοί οι δύο έρχονται και κλειδώνουν τις πλευρές στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Κάνε μου και ένα πολύ μικρό σχόλιο, ένα γρήγορο σχόλιο για το ότι η ΑΕΚ ψήφισε σήμερα υπέρ του Λανουάν στο να παραμείνει στον προεδρικό θόκο της ΚΕΔ.
1: Εγώ το ξαναλέω με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Μου προκάλεσε έκπληξη, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, καμία έκπληξη. Το έλεγα και το μεσημέρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η ψηφοφορία έγινε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Εκεί η ΑΕΚ δεν έχει εκπροσώπηση. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που γίνεται η εισήγηση, γίνεται συζήτηση. Εκεί η ΑΕΚ ήταν θετική. Ναι, εκεί υπάρχει ναι για την ομάδα της ΑΕΚ. Γιατί λοιπόν υπάρχει ναι? Το έχουμε εξηγήσει. Η ΑΕΚ έχει κάποιους σημαντικούς κανόνες. Απέναντι στο Λανουά λειτουργήσαν δύο κανόνες. Ο ένας, προάσπιση συμφερόντων της ΑΕΚ και ο δεύτερος, ισονομία και αξιοκρατία. Πάμε στο πρώτο. Όταν λοιπόν ο Λανουά ήταν πρωταγωνιστής, αρνητικός πρωταγωνιστής, στο περιστατικό του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κυνήγησε αυτή την υπόθεση και έθεσε τον Λανουά ως υπόλογο της συμπεριφοράς του στην Επιτροπή Διοντολογίας. Όταν όμως μπήκε η διαδικασία στα play-off με τις 6 δυνατές αγωνιστικές λόγω των ντέρμπι, με τα ντέρμπι που κρίθηκε το πρωτάθλημα, αυτό που εισέπραξε η ΑΕΚ είναι ισονομία και αξιοκρατία. Ήρθαν ελίτ διαιτητές, ήρθαν πολύ καλοί διαιτητές και γενικά, κατά κοινή ομολογία, η διαιτησία ήταν εξαιρετική στα play-off. Ακόμα και τα λάθη που έγιναν δεν σήκωσε καμία ομάδα ψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης, γιατί κατάλαβαν όλοι ότι ήταν σε αυτό που λέμε στο πλαίσιο του ανθρώπινου λάθους που μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους διαιτητές. Η ΑΕΚ λοιπόν σε ποιους άξονες κινήθηκε? Πρώτον, προασπίζει τα συμφέροντά της και θα το κάνει και την επόμενη χρονιά, αν δει στραβοτιμονιές της διαιτησίας και παράβαση της νομιμότητας. Και στο δεύτερο, αναγνώρισε την ισονομία και την αξιοκρατία στη τελική ευθεία του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέ, νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα τα θέματα.
1: Επειδή ανέφερες και κάτι νωρίτερα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ ακολουθεί τα συμφέροντά της. Είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι τα συμφέροντα της ΑΕΚ είναι εντελώς αντίθετα και διαφορετικά τα συμφέροντα του Ολυμπιακού.
0: Καλά. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της.
1: Άρα γιατί απόρρισες.
0: Εντάξει, okay. Μου το εξήγησες με τον ιδανικό τρόπο. Λοιπόν, ωραία. Γιάννη Σαντορινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

Μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα φιλικά, τα διεθνή φιλικά που δίνουν αυτή την ώρα. Στο 90 λεπτό Κροατία-Βέλγιο 0-1. Ημίχρονο στη Γεωργία, στο μάτς Γεωργία-Ρουμανία 0-0. Και στο 28 λεπτό το Μαρόκο έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα της Μαδαγασκάρης. Προηγείται με 2-0 και τα δύο τέρματα του Μαρόκου ο Σαϊμπάρη.

0: Για τους φίλους που προστάθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας και δεν είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν νωρίτερα την περιγραφή του Βασίλη Μότση από το κολυμπητήριο του Λεμού, να πω ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη στο κολυμπητήριο του Λεμού με 9-7, έκανε το 3-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών και η γυναική ομάδα Πόλο κατέκτησε για 16η φορά τον τίτλο στην ιστορία της. Εννέα λεπτά πριν από τις 9, Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήδη μας περιμένει ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη από τον Νίστρο που βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, συναντήσεις που κάνει, μήπως βγαίνει κάτι προς τα έξω?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, γενικά και αόριστα. Είναι δεδομένο ότι μίλησε και με τον Γιάννη Αλαφούζο και με τον Μικελάκη του Κορώνα και με τον Στέφανο Κοτσούλη, δηλαδή ουσιαστικά τους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να συνεργαστεί για τον σχεδιασμό της ομάδας της επόμενης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα μπει ουσιαστικά σε μια μορφή ριζικής αναδόμησης, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν και αρκετοί παίχτες που τους περιμένουμε, δηλαδή ο προκάτοχος του Νίστρου που είχε μιλήσει για 10-12 παίχτες που θεωρεί ότι πρέπει να στελεχώσει την ομάδα γιατί κάνουν πολύ ανταγωνιστική εντός και εκτός συνόρων.
0: Ο Ράφα Μπενίτεθ, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι και ότι πρέπει να φύγουν πολλοί παίχτες. Δηλαδή είναι κάποιοι παίχτες, mm-hmm. θέμα οργανισμού, είναι κάποιοι παίχτες στο τελευταίο, δύο-τρεις παίχτες που είναι τελευταίο χρόνο του συμβολέου που λογικά θα φύγουν, είναι και κάποιοι που μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και αυτή είναι η υποκρίση. Δεν αποκλείεται δηλαδή να μπούμε σε μια διαδικασία παραχώρησής τους είτε με πώληση είτε με λύση συμβολέου τους είτε με δανεισμό σε κάποιες άλλες ομάδες. Γενικά έχει την ευχέρεια ο προπονητής μέσα σε λογικά πλαίσια πάντα και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η ομάδα να κινηθεί και να συνεργαστεί με τους ανθρώπους που θα τρέξουν το project προκειμένου να καταλήξουν σε επιλογές της αρεσκίας του. Δηλαδή έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, έχει ένα στυλ προσφέρου που θέλει να υπηρετήσει, ψάχνει παίχτες με συγκεκριμένο προφίλ. Εμείς καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του δεν έχουμε. Και αυτό το λέω γιατί δεν έχει παρουσιαστεί, δεν έχει μιλήσει. Ειδή σίγουρα τον Παναθηναϊκό σε αρκετά παιχνίδια προκειμένου να έχει διαμορφωμένη μια άποψη, τον Παναθηναϊκό τη περασμένη περίοδου. Έχει πιθανότητα εντοπίσει αρκετές αδυναμίες, τι είναι κοντά στα θέλω του, τι είναι μακριά. Και προφανέστατα θα συνεργαστεί με τους ανθρώπους που θα τρέξουν το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα δώσει μια γενική κατεύθυνση, το προφίλ, τα χαρακτηριστικά. Για να επιλεγούν να φτιαχτεί μια σχετική λίστα σε κάθε θέση με 1, 2, 3, 4, 5 επιλογές και να προχωρήσουμε σιγά σιγά mm-hmm. και πιο γρήγορα κάποια στιγμή στην κατάληξη αυτών των επιλογών.
0: Επομένως, Χρήστο, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάσει δημοσιεύματα που βλέπω για φυγή του Καλάμπρια, ανταλλαγή με τον Τζάπα σύμφωνα με τον Ντιμάρτσιο.
1: Το έχουμε πει 100 φορές ότι αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό κανείς δεν είναι αδιαπραγμάτευτος. Δηλαδή, αν έρθει μια πρόταση και ικανοποιεί τον παίχτη και την ομάδα, δηλαδή θέλει ο παίχτη να γυρίσει. Οι Ιταλοί έχουν λίγο τον νόστο, την νοσταλγία για την πατρίδα τους. Δεν είναι mm-hmm. επαγγελματίες που φεύγουν εύκολα από την Ιταλία. Το κάνουν με βαριά καρδιά. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Το έχουμε πει ότι για οποιονδήποτε παίχτη Παναθηναϊκού μπορεί να έρθει πρόταση. Και το είδαμε και πέρυσι που έφυγε ο Ιωαννίδης, έφυγε ο Βαγιανίδης, ναι. έφυγε ο Μαξίμοβιτς, έφυγε μετά ο Τετέι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Μπακασέτα, μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Σιώπη, μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Σφιντέσκι, για τον Καλάμπρια που αναφέρεις. Δεδομένο είναι ότι οι διάφοροι για τον Καλάμπρια δεν είναι η πρώτη φορά που στριφογυρίζουν γύρω-γύρω από την πρώτη πάντα. Και πέρυσι το χειμώνα είχε γίνει μια κρούση από διάφορες ομάδες. Είναι καλός παίχτης. Είναι και Ιταλός, ας πούμε, δηλαδή οι Ιταλοί θέλουν να επαναπατρίζουν τους παίχτες τους. Είναι δεδομένο ότι και γι' αυτό και για πολλούς άλλους θα υπάρξουν προτάσεις. Τώρα, τι θέλει ο προπονητής, τι θέλει ο παίχτης, τι θέλει η ομάδα, τζάμπα δεν θέλει κανείς. Να πω τους ξεχάσω, ο Παναθηναϊκός πέρυσι έκανε καλές πωλήσεις. Κόντρα στην λογική που είχε τα προηγούμενα χρόνια που πουλούσε πιτ παρά, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω απειρίας, είχε ξεπουλήσει ένα σωρό καλούς του παίχτες χωρίς να εισπράξει τα
0: αναμενόμενα. Ναι.
1: Τα αναμενόμενα αυτά που αναλόγω το Βλαχοδήμο για ένα κομμάτι ζωή και ο Βλαχοδήμος ναι, ναι. σε 4-5 χρόνια έφτασε να κοστίσει 25 εκατομμύρια.
0: Έτσι.
1: Έτσι, δεν είναι εύκολο, είναι, θέλει τέχνη το να πουλήσει. Όπως και τέχνη θέλει το να αγοράσει στη τιμή. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι όλοι είναι ανοιχτοί, δεν υπάρχει κανένα ρεπολίτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι εκτός λίστας. Αν υπάρξει μια πρόταση από τον Μπελίστρη, μπορώ να σου πω, μέχρι τον οποιοδήποτε θέλεις, βάλτε μέσα και συζήτω, μπορεί ο Παθηνακός να το συζητήσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αυτό που γράφει ο Ιταλός ο Τμάρτιο είναι πιθανό να έχει γίνει, δηλαδή να έχει χτυπήσει κάτι την πόρτα του Παθηνακού, για τον με ενδιαφέρει. Από εκεί όμως μέχρι το έχει συμφωνία, έχω συμφωνία, υπάρχει τεράστια απόσταση. Μπορεί να είπανε δύο κουβεντούρες.
0: Καλά, το θέμα είναι ότι θα μπει και ο Δανός ο προπονητής, έτσι. Δηλαδή, αν θέλει να φύγει ο Καλάμπρια ή όχι.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, μπορεί να πει βέτο, ας πούμε, στην περίπτωσή του.
1: Σου είπα, δεν υπάρχει για κανέναν βέτο. Τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε εμείς μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Τώρα, αν θελήσει, αλλά πρόσεξε να δεις. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, είναι τι θα πει ο παίχτης. Αν ο παίχτης σηκώσει παντιέρα και επιφέρει να φύγει για τον οποιοδήποτε λόγο και δεν περνάω καλά, γιατί δεν μου ταιριάζει το σύστημα. Γιατί δεν είναι η ομάδα που έχει
0: τις φιλοδοξίες, δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες μου, ναι.
1: Δεν το μπορεί να το κρατήσει το παίχτη με τον ζόρι, επειδή έχει ένα συμβόλαιο. Γιατί θα σου λέει, θα είναι αδιάφορος, θα σου βάζει τα χέρια στη μέση, δεν θα βάζει τα πόδια στη φωτιά, θα περιμένει απλά να πηγαίνει στο δρόμο με έναν παίχτη πιστό του και να περάσουμε ήσυχα όμως με καλά, κρίνοντας την Αθήνα. Οπότε δεν σε συμφέρει κάτι τέτοιο. Το βασικό είναι να έχει τον παίχτη ευχαριστημένο, να έχει φτιαγμένο, να θέλει να είναι μέλος αυτού του project.
0: Και να έχει κίνητρα σε κάθε φορά που παίζει, έτσι ακριβώς.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Καλάμπρη έφυγε με βαριά καρδιά από την Μιλάνο. Το φέρει βαρέως, δεν το περίμενε. Αρχηγός της ομάδας, από τα μικρά τα του ήταν σε αυτήν την ομάδα, σε αυτήν μεγάλωσε, σε αυτήν άντησε ποδοσφαιρικά. Και όταν τον άδειασε ο τότε προπονητής και του είπαν ότι δεν σε υπολογίζουμε, έπαθε ένα κουκουμπλόκο. Και το έχει πει ξεκάθαρα σε τρεις-τέσσερις συνεντεύξεις του. Τελευταία πρόσφατη.
0: Ναι.
1: Ότι έμεινε σοκαρισμένος όταν κάτι λύθηκε ότι το μέλλον του δεν είναι στη Μίλαν. Ήταν αρχηγός της ομάδας, για ένα μαθρέμα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν επιθυμούσε ξεκάθαρα να φύγει από αυτή την οικογένεια. Τώρα, αν ο ίδιος θέλει να γυρίσει ή οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα. Υπάρχουν τώρα και πρόταση, υποτίθεται, για να. Εάν και εφόσον προχωρήσει αυτό το πράγμα, ότι η Κάγιαρη πέρα από το χρηματικό ποσό είναι έτοιμη να προσφέρει και τον Καμπριέλε Τζάπα, έναν δεξιμπακ, ο οποίος έχει μια συμπαθητική προοπτική. Μέχρι εκεί δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Μπορεί να παίξει και δεξιά, ένα ψηλό παιχνίδι.
0: Θα τα δούμε, Χρήστο, θα τα δούμε.
1: Θα
0: τα δούμε στην πορεία. Να σε κλείσω, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να πω εγώ μόνο ότι σήμερα είχαμε ανάρτηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τιμάει τη συμπλήρωση των 55 χρόνων από τον ιστορικό τελικό του Γουέμπλεϊ, όπου το 1971 κόντρα στον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, έτσι.
1: Ναι, σήμερα είναι σίγουρα μια συμπαθητική ημέρα. Η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τόσο σε επίπεδο συλλόγων, όσο και σε γενικά. Πρώτη φορά που ακούστηκε δυνατά το όνομα μιας ελληνικής ομάδας στο εξωτερικό.
0: Σωστά. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Η ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πέρασαμε στο δεύτερο κομμάτι της αποψινής εκπομπής. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Τελικό αποτέλεσμα σε φιλικό διεθνές παιχνίδι Κροατία-Βελγίο 0-2. Στο 46 Γεωργία-Ρουμανία παραμένει το 0-0. Μόλις πετυχαίνει η τέρμα η Γεωργία και ανοίγει το σκορ, προηγείται με 1-0 στο 47ο λεπτό. Στο 44 Μαρόκο-Μαδαγασκάρη 2-0. Σε 3/4 περίπου η σέντρα στο μάτς της Ουαλίας με την Γκάνα. Ανοίγουμε γραμμή για δεύτερη φορά με Θεσσαλονίκη. Πάμε κατευθείαν εκεί, αλλά στο ρεπορτάζ του Άρη, καθώς μας περιμένει ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Γωρίου παρέμεινε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός ξεκίνησε, αλλά είδα μία δήλωση, αν θέλεις, από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος προτίθεται να διαπραγματευτεί χωρίς όρους, αν θέλεις, χωρίς ψηλό μπάτζετ για το διοικητικό, για τις μετοχές του.
1: Πού έγινε αυτή η δήλωση?
0: Το είδα στο Ed Sports, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη. Και αφορά σε μια σκέψη των διοικούντων του Άρη, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και να πούμε το εξής, ότι άλλο το αγωνιστικό και το τι τρέχει αυτή τη στιγμή με το αγωνιστικό, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Βάλε μια ανατελεία να σου διαβάσω τον τίτλο που υπάρχει στο θέμα. Δεν είναι απαγορευτικό το τίμημα που ζητάει η οικογένεια Καρυπίδη για την ΠΑΕ Άρης.
1: Ναι. Είναι αυτά που λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μέσω από τις εκπομπές της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεν είναι, όντως δεν είναι απαγορευτικό, δεν είναι κάποιο νούμερο τρελό. Δεν είναι, να το πούμε έτσι, μια υπεραξία την οποία δεν μπορεί να καλύψει, κάποιος, ή είναι υπερβολικό το νούμερο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την ΠΑΕ. Έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι ένα νούμερο το οποίο είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό 100%, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που όμως που προέχει και αποτελεί τον βασικό κορμό και τον βασικό πυλώνα μιας τέτοιας εξέλιξης έχει να κάνει με το αν υπάρξει ένας άλλος παράγοντας που εργαστεί απέναντί του. Έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Επειδή ακούστηκαν πολλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το φθινόπωρο και την άνοιξη, συγγνώμη, μας πέρασε, το θέμα αυτό σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Δεν υπήρχε κάτι εντός των τυχών, γιατί ακούστηκαν διάφοροι επιχειρηματίες, διάφορες εταιρείες κτλ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι παραμένει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει, να βρεθεί, να ενδιαφερθεί, να χτυπήσει πόρτα ένας υποψήφιος επενδυτής, είτε αυτός είναι ένα φυσικό πρόσωπο, είτε είναι μια εταιρεία, είτε οτιδήποτε άλλο που έχει ένα budget και την οικονομική δυνατότητα να τραβήξει αυτό το καράβι. Και είναι ανοιχτό από την άποψη ότι η πλευρά Καρυπίδη είναι διατεθειμένη να καθίσει σε ένα τραπέζι για να το συζητήσει. Δεν το έχει αποκόψει αυτό, ούτε θα φέρει κάποια προσχώματα ώστε να μην παραβρεθεί σε μια τέτοια κουβέντα. Το ζητούμενο είναι αν βρεθεί η χρυσή τομή. Δηλαδή, σε μια διαπραγμάτευση πάντα υπάρχει πιθανότητα κάποιος να είναι κερδισμένος, κάποιος να είναι χαμένος.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά στις περισσότερες φορές σε τέτοιου είδους περιπτώσεις νομίζω ότι είναι win-win μια τέτοια συμφωνία. Άρα εδώ φτάνουμε, για να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό που νωρίτερα είπαμε, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της ιδιοκτησίας της οικογένειας. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι αν προκύψει ένας ενδιαφερόμενος, δεν θα μπει στη διαδικασία να το συζητήσει. Και από τις πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε, είναι ότι το τίμημα αυτό είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Έτσι. Μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι, ας το πω, ρεαλιστικό. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Άρα δεν το κλείνουμε το ζητούμενο. Τώρα πάμε με μια συνεπαγωγή σε κάτι που είναι ουσιαστικά είναι συμπληρωμένα δοχεία. Είναι η διοίκηση, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα αγωνιστικό τμήμα, ένα κομμάτι πάρα πολύ βασικό που αυτή την εποχή θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να βελτιωθεί. Έχει τελειώσει η χρονιά, ο Άρης βγήκε πέμπτος, δεν πανηγυρίζει κανείς γι' αυτό. Το αντίθετο μάλιστα, δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είχε πολλά προβλήματα. Έκανε ένα ντεμαράζ στο τέλος με καλές εμφανίσεις, βελτιώθηκε αισθητά στη διάρκεια των play-off.
0: Ήρθαν οι καλές εμφανίσεις, Στάση, όταν δεν υπήρχε άγχος.
1: Ναι, και αυτό, αλλά και όταν υπήρχαν και επιλογές, γιατί είδαμε τον Άρη να παίζει καλό ποδόσφαιρο ή καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που το συνηθίσαμε επιχειμένες και χωρίς να θέλω να δημιουργήσω την αίσθηση
0: να ρίξει μορφή,
1: για τον ΑΒ λόγω η ομάδα δεν απέβηκε. Με τον Γρηγορίου είχε και τις επιστροφές η ομάδα, άλλαξε και κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα και τη φιλοσοφία και με τις επιλογές των πάγκων να μπορέσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι, ήρθαν καλύτερες εμφανίσεις, βελτιώθηκε πολύ η εικόνα, βελτιώθηκαν οι

0: αλλά δεν μπορεί κανείς να σταθεί σε αυτό ή να μείνει σε αυτό χωρίς να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα. Ο Άρης πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα. Ήδη υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης και του Ρούμπεν Ρέγγες μια δεξαμενή από την οποία ο Άρης θα αλλιεύσει τα μεταγραφικά του αποκτήματα για την επόμενη σεζόν. Γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό τι θέλει ο Άρης και τι δεν θέλει. Αν θέλεις να σου πω την πραγματικότητα, ο Άρης χρειάζεται παίκτες σε όλες τις γραμμές, κυρίως μεσοαμυντικά χρειάζεται πολλές προσθήκες. Είναι αγκάθι κάποια συμβόλαια τα οποία είναι ψηλά και λόγω του ότι η ομάδα πέρσι δεν απέδωσε, θα γίνει μια προσπάθεια να πέσει ένα ψαλίδι εκεί.
1: Να γίνει μια μείωση αποδοχών, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν επίσης ποδοσφαιριστές που έχουν ενεργό συμβόλαιο αλλά δεν είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου για την επόμενη χρονιά και αυτό αποτελεί αγκάθι και θα πρέπει ο Άρης να μην κάνει αυτό που έκανε πέρσι και το έκανε με επιτυχία πέρσι και το λέω χαριτολογώντας αυτοσαρκαζόμενος ότι πέρσι έκανε προσπάθεια για να κάνει τόσα λάθη, δηλαδή ακόμα και να το θέλεις σπάνια μπορείς να το πετύχεις.
1: Καλά το λες.
0: Γιατί δεν είναι μομφή για τους ανθρώπους της ομάδας αυτού, αλλά καμιά φορά συμβαίνει. Δηλαδή, οι περισσότερες μεταγραφές.
1: Έγιναν τόσα πολλά λάθη μαζεμένα στην περσινή περίοδο που οδήγησαν σε αυτή την πολύ κακή περίοδο.
0: Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Μάλλον ήταν μια ακολουθία πραγμάτων.

0: να μπει και στη λογική να αποκτήσει και δύο τουλάχιστον καθαρόιμους κόφτες, έτσι. Κάτι το οποίο δεν το είχε στο δεύτερο μισό, γιατί του έφυγε ο Μόνσου, έφυγε ως δανεικός και πήγε στο Μεξικό, αλλά όσο ο Μόνσου έκανε αυτή τη δουλειά στο χώρο του κέντρου και μετά στη Μένα, το πρόβλημα δεν φαινόταν τόσο πολύ. Με την απουσία του Μόνσου το πρόβλημα φάνηκε, γιατί ούτε ο Ράσιτς, ούτε οι υπόλοιποι, ούτε ο Μουρεφάν,
1: μπόρεσαν να το καλύψουν ακριβώς.
0: Ούτε ο Μζεουή είναι εξαροχτάρια, ήταν περισσότερο χταροδεκάρια. Ο Άρης θέλει παίκτες στις θέσεις 6-8, εκεί που δεν βοήθησαν οι φετινές προσθήκες.
1: Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Να είσαι καλά, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο τελευταία στιγμή από το ρεπορτάζ του Άρη τώρα που μιλάμε.
0: Περιμένουμε να μάθουμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, μάθουμε οριστικά και πού θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν καθαρίσει αυτό.
1: Και τα φιλικά που θα δώσει, έτσι.
0: Και τα φιλικά που θα δώσει. Πιθανότατα υπάρχει ένα σενάριο για την Σερβία, υπάρχει ένα σενάριο

0: Οπότε αυτό δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί από τη μία λέμε ότι ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης έχει την καλύτερη ψυχολογία. Από την άλλη, το βασικότερο μέλημα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, κυρίως του προπονητή, είναι να επιστρέψουν τα μυαλά μες στα κεφάλια και να μην δουν αφιψηλού αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός γενικά, που είναι και γηπεδούχος, έχει το πλεονέκτημα έδρας. Είναι και η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν και αποδείχθηκε αυτό και στην Ευρώπη, αλλά και στο ρεκόρ. Είναι αίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει 4-1, έχει 4-1 το Παναθηναϊκό φέτος.
1: Και στάθηκε, Γιάννη, σε αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε, στο αίτητο δηλαδή και στο πλεονέκτημα έδρας που έχει στα play-off του πρωταθλήματος, έτσι, στους τελικούς.
0: Ναι, και οι οπαδοί του, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμα μεθυσμένοι από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας που τόσο πολύ ήθελαν και θα είναι στο πλευρό τους. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, το βασικότερο ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι το mindset με το οποίο θα κατέβει. Να μην μείνει στο θρίαμβο
1: της
0: Euroleague-ας. Και το δεύτερο είναι πώς θα καλυφθεί η απουσία ενός από τους καλύτερους παίκτες φετινής χρονιάς, του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο οποίος έχει τενοκίτιδα, κάνει θεραπεία για να προλάβει να παίξει τα άλλα παιχνίδια. Αύριο δεν παίζει, οπότε...
1: Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος πλέον από το Game 2 και μετά, έτσι, Γιάννη.
0: Ακριβώς. Ανάλογα το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να μην παίξει και στο Game 2. Ενώ αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, τότε μπορεί να μην παίξει.
1: Με τον προφυλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας.

0: την περιφέρειά του λόγω της απουσίας του δόση.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, και εδώ θα βάλω την αλλαγή που έχει κάνει, έχει βγάλει από τους ξένους, έχει βγάλει τον Γκριγόνης έξω και έχει βάλει μέσα το Φαρίντ, που σημαίνει ότι θέλει δύναμη.
0: Ναι, ναι. Ούτω ή άλλω ο Γκριγκόνη είναι φευγάτο, δηλαδή ετοιμάζεται να επιστρέψει
1: ναι.
0: στι Άλγκυρε.
1: Αλλά ο Άταμαν δεύτερο... δείχνει ότι θέλει δύναμη κάτω από τη ρακέτα.
0: Όχι, δεν μπορεί να αφήσει το Λεσόρ μόνο του. Με το Μίτογλου βοηθεί, να παίζει κατά συνθήκη έντερ. Ο Μίτογλου 4 είναι που παίζει και 5, δεν είναι 5 που παίζει και 4. Οπότε έχοντα ο Ολυμπιακό αυτά τα κορμιά, και μιλάω κυρίω για τον Μιλουτίνο και για τον Ντόντα Χολ, είναι πιο κοντό, α το πούμε έτσι, ο Ταϊρικ Τζόουνς, οπωσδήποτε χρειαζόταν ενίσχυση, γιατί μετά ο Ολυμπιακός θα είχε τεράστια υπεροχή και πολύ εύκολα θα ήταν να φορτώσει με φάουλ τον Ματίας Λεσόρ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν γι' αυτό έβαλε το Φαρίντ, ο οποίος το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι το εξής, ότι πρώτον πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα σε μια σεζόν που γενικά δεν έπαιξε καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι το ερώτημα είναι αν μπορεί να αλλάξει διακόπτη, δηλαδή να πατήσει ένα διακόπτη και να παίξει σοβαρά, με σταθερότητα, να βελτιώσει την άμυνά του, αλλά έχει και προβλήματα τραυματισμού σε τις άλλες. Δηλαδή, θυμίζω ότι πέρα από το ότι προέρχεται από τραυματισμό ο Φαρίτ, είναι ο Σλούκας ο οποίος...
1: Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος εξαιρετικά αμφίβολοι για τον αυριανό αγώνα.
0: Ο Ρογκαβόπουλος είναι πιο αμφίβολος από τον Σλούκα. Ο Σλούκας έχει κάτι

0: Όλοι το δίκιο έχεις. Τώρα χτίζονται οι ομάδες αυτή την εποχή.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα είναι και θέμα και πώς θα το δουλέψει ο προπονητής. Έτσι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Τι άλλο να έχει πέρα από το ότι για μας εδώ στην Ελλάδα δεν έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Νομίζω ότι δεν θέλουμε και μεγαλύτερη.
0: Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Απλώς εγώ θα βάλω μία ακόμα άνω τελεία, αν θέλεις, μία βουλίτσα στη δήλωση που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ότι θέλει να παραμείνει για αρκετά χρόνια στο Μιλγόκι. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ότι θέλει εκεί να κλείσει την καριέρα του, ενδεχομένως να έχει ένα πέρασμα από κάποια άλλη ομάδα και να επιστρέψει στο Μιλγόκι, να παραμείνει για πάντα στο Μιλγόκι. Θα το δούμε.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Μοιάζει με χρησμό πυθία, με την έννοια ότι βάζει να κλείσω την καριέρα μου.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό σε μια μέρα.

0: Έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έργιν Άταμαν είπε σήμερα ότι σεβόμαστε τον Ολυμπιακό επειδή έχουν κάνει σπουδαία σεζόν. Έχουν σπουδαίους παίχτες, σπουδαίο προπονητή, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Όταν παίξαμε στο κύπελο με πλήρες ρόστερ, πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας καινούριος τελικός. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Είδαμε στην EuroLeague συνέχισε ο Έργιν Άταμαν λέγοντας ότι αν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα, το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τίποτα. Όποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε ένα σπουδαίο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ να κερδίσουμε το πρώτο μάτς. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, συνέχισε ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν ανεπιτυχώς. Στο πέμπτο παιχνίδι χάσαμε το Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες με μεγάλο budget τα τελευταία χρόνια που δεν έφτασαν στο Final Four. Σε τρία χρόνια μόνο φέτος δεν φτάσαμε. Η ελληνική λίγκα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πρόπερσι την κερδίσαμε εμείς, πέρσι την κέρδισε ο Ολυμπιακός. Φέτος θέλουμε να την κερδίσουμε εμείς. Πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο βήμα, ήταν τα λόγια του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού, του Έργιν Άταμαν.

0: φτάσω ό,τι αφορά και το μπάσκετ και τον αυριανό πρώτο τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θυμίζω το Τζάμπολ στις 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα είναι κατάμεστο τόσο αύριο όσο και στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τα δύο αυτά παιχνίδια. Το μάτς φυσικά θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Art 2 Sport. Αλλάζουμε σελίδα, περνάμε στο πόλο, στο γυναικείο πόλο, με τον Ολυμπιακό να στέθεται νωρίτερα στην ημέρα πρωταθλητής στο γυναικείο πόλο, στην Water Polo League των γυναικών, καθώς στο τέταρτο τελικό στο κολυμβητήριο του Λεμού νίκησε τη Βουλιαγμένη με 9-7 και με 3-1 νίκη στη σειρά των τελικών κατέκτησε τον τίτλο για 16η φορά στην ιστορία του. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδας, της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, στον Βασίλη Μότση.
1: Ακριβώς, τον προπονητή του Ολυμπιακού, που είχε πετύχει κάτι μοναδικό, έτσι, είχε κατακτήσει τον τίτλο και με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, τον τίτλο του Παναθηναϊκού πέρυσι, και φέτος τώρα με την γυναικεία.
2: Ναι, νομίζω, εντάξει, πολύ χαρούμενος. Πολύ περήφανος για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ, δείξαμε ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα, το αξίζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League. Να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
1: Σας χειροκρότησαν τα κορίτσια στο φινάλε και φάνηκε ότι σας αγαπάνε, να το πω έτσι.
2: Εντάξει, νομίζω είμαστε μια οικογένεια, είμαστε όλοι μαζί. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί τους. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε οικογένεια. Ο ένας ενδιαφέρεται πολύ για τον άλλον. Αυτό βγαίνει και μέσα στο νερό. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βγαίνει ακόμα περισσότερο. Οπότε είμαι πολύ περήφανος για αυτές και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για μας.
1: Από τα καλύτερα που λέτε, λοιπόν, υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, ο ημιτελικός και με το καλό ο τελικός, έτσι, σε περίπου 10 μέρες από τώρα.
2: Ναι, ημιτελικός με τη Ματαρό. Τη ξέρουμε τη Ματαρό, την έχουμε διαβάσει. Θα είμαστε πανέτοιμοι την άλλη Τετάρτη στον πρώτο ημιτελικό. Να πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη, να περάσουμε στο μεγάλο τελικό της Champions League και από εκεί πέρα νομίζω ότι αν καταφέρουμε να πάρουμε πρόκριση στο τελικό θα κατακτήσουμε και το τρόπαιο.
1: Με το καλό, εύχομαι να είστε καλά και
2: συγχαρητήρια για την επιτυχία.

0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας. Περνάμε και στην άλλη πλευρά, στην αρχηγό της Βουλιαγμένης, η Μαρίνα Κοτσιόνη, η οποία έκανε και αυτή με τη σειρά της δηλώσεις στον Βασίλη Μότση. Ας ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι πραγματικά, έχει κάνει φοβερούς τελικούς, το ίδιο και πέρυσι, και προσωπικά και ομαδικά. Νομίζω ότι η Βουλιαγμένη στάθηκε εξαιρετικά.

0: και στους φετινούς τελικούς. Παρακολουθήσαμε μια σειρά που, όσο την είδαμε από την εξέδρα, τέλος πάντων, μας συνάρπασε.
1: Χαίρομαι που κάποιος το χάρηκε τουλάχιστον. Σίγουρα το χάρηκε ο Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εμάς δεν κατέληξε όπως θα θέλαμε να καταλήξει, όπως κατέληξε πέρσι. Ήταν όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά με πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είχαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Είμαι πραγματικά χαρούμενη.
0: Είσαι και συγκινημένη, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Είμαι συγκινημένη γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με την προπονητριά μας, την Κίκη Λιώση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι λίγο έντονες οι καταστάσεις, όπως και μια συνεδρία μας επίσης δεν θα συνεχίσει. Είμαστε μαζί από παλιά. Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί πραγματικά μας έχει στηρίξει και μας έχει βγάλει τον καλύτερο εαυτό από όλες μας. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και την ευχαριστώ και προσωπικά ως Μαρίνα, αλλά και ως αρχηγός της ομάδας.
0: Και τώρα τι σας είπε στα ποδητήρια, Κίκη Λιώση, με την οποία πετύχατε σπουδαία πράγματα, η αλήθεια.
1: Ό,τι λέμε στα ποδητήρια, μένουν στα ποδητήρια, οπότε δεν μπορώ να σας πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα. Εύχομαι να επανέλθετε αντίστοιχα και του χρόνου. Και έτσι θα ήθελα ένα και τελευταίο σχόλιο, γιατί πραγματικά ήταν και οι βουλιαγμένοι και εξαιρετικοί και φέτος. Και στους φετινούς τελικούς, οι οποίοι κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Κατά τη γνώμη σου, πού κρίθηκαν?
1: Κοιτάξτε, εμένα δεν με εκπλήσει, γιατί προπονούμε αυτή την ομάδα πολλά χρόνια με μικρές προσταφαιρέσεις. Οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, ξέρω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ πιο ψηλά από αυτό. Οπότε πιστεύω όντως ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Δεν είμαι η ειδική και η κατάλληλη για να σας πω τι ακριβώς στέει σε αυτό. Θεωρώ ότι εν καιρό θα μάθουμε, θα διορθώσουμε ό,τι είναι, θα είμαστε καλύτερες και του χρόνου θα έχουμε ένα καλύτερο πρόσωπο.
0: Το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Μαρίνα.
1: Να είστε καλά.
2: Αυτά λοιπόν και από την Μαρίνα Κοτσιόνη, την αρχηγό της ομάδας της Βουλιαγμένης, που αποκάλυψε ότι η προπονήτρια Κίκη Λιώση πλέον αποχωρεί από την ομάδα. Το είπε μάλιστα και με πάρα πολύ συγκίνηση στις δηλώσεις που έκανε στον Βασίλη Μότση. Μένουμε στον χώρο του πόλο, αλλά από την γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και τον σημερινό τελικό που κατέκτησε το πρωτάθλημα, περνάμε στην αντρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Δηλώσει σήμερα στην Έρα Σπόρου, στη Βίκη Σπύρου, έκανε ο αρχηγός της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, ο Ντίνος Γεννηδουνιάς. Αναφέρθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τον Παναθηναϊκό και με 3-0 κατέκτησαν το φέτινο τίτλο του πρωταθλήματος, αλλά και για το Champions League, για το Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών, το οποίο έρχεται σε λίγες ημέρες. Σας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Ντίνος Γεννηδουνιάς στη Βίκη Σπύρου.
3: Ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι όταν μιλάμε για εγχώριους τίτλους δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες τελευταία χρόνια που έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να κλείσουν την ψαλίδα και είμαι σίγουρος ότι και τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουν περισσότερο, αλλά η κυριαρχία του Ολυμπιακού δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια σε άλλες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς κάθε χρόνο να διατηρούμε τα σκύπτρα. Έτσι έγινε και φέτος, αλλά όπως είπες δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Για εμάς υπάρχει άλλος ένας στόχος, ο μεγάλος στόχος της χρονιάς, που είναι το Champions League. Φέτος καταφέραμε να βρεθούμε στο Final Four και από τη στιγμή που θα πάμε εκεί νομίζω όλοι είναι ίσοι και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας.
4: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το Final Four. Θα σταθούμε λίγο ακόμα στο πρωτάθλημα, καθώς αυτό ήταν το 10ο της καριέρας σου με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει για σένα αυτό το επίτευγμα και πώς νιώθεις βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια να συνοδεύονται από τόσες διακρίσεις και τίτλους?
3: Ναι, εντάξει, είναι για έναν αθλητή πολύ σημαντικό να πετυχαίνει τους στόχους και προσωπικούς και ομαδικούς όταν τελειώνει κάθε σεζόν. Για μένα, όπως είπες, είναι ο ενδέκατος. Όταν υπέγραφα με τον Ολυμπιακό, σίγουρα ήταν κάτι το οποίο είχα πάντα στο μυαλό μου, να κερδίζω τίτλους. Σίγουρα δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι 11 χρόνια μετά δεν θα είχα χάσει ούτε ένα πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν θα το βάζουμε κάτω, ποτέ θα το βάζω κάτω και εγώ προσωπικά. Όσο είμαστε εδώ και εκπροσωπούμε αυτό το σύλλογο, θα διεκδικούμε κάθε τίτλο, γιατί είναι σημαντικό και για το σύλλογο και για μένα σαν αθλητή.
4: Ποια είναι τα συστατικά που θα λες ότι επιτρέπουν στην ομάδα αυτή να παραμένει στην κορυφή ανεξάρτητα από τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρού στο ρόστερ?
3: Εντάξει, όπως είπα, ο στόχος του συλλόγου είναι αυτός κάθε χρόνο. Η διοίκηση κάνει πάντα ό,τι μπορεί με τις κινήσεις και τις μεταγραφές να διατηρήσουν την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Φέτος ήρθε ένας καινούριος προπονητής, ο οποίος σίγουρα με την εμπειρία του και την αυστηρότητά του έβαλε τα δικά του στοιχεία στην ομάδα και νομίζω δείξαμε από την αρχή τη σεζόν αρκετά σοβαρή. Μπορεί η τελική να λήξανε 3-0, αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο. Επιβληθήκαμε του Παναθηναϊκού νομίζω και στα τρία παιχνίδια στο τέλος σχετικά εύκολα, αλλά όλα τα μάτς ήταν ανταγωνιστικά και ένα μάτς κυπέλου είδαμε πολύ ανταγωνιστικό και όμορφο παιχνίδι. Σίγουρα η εμπειρία αυτής της ομάδας και το δυναμικό που έχουμε σε αυτό το ρόστερ στο τέλος της ημέρας κάνανε τη διαφορά και ελπίζω να μας φτάσει και όπως είπα νωρίτερα μέχρι τέλος και στο Final Four.
4: Από τη θέση του αρχηγού Ντίνο Γενοδουνιά, πόσο δύσκολο είναι να κρατάς την ομάδα το ίδιο διψασμένη για τίτλους όταν ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή εδώ και τόσα χρόνια?
3: Εντάξει, αυτό όποιος αθλητής έρχεται στον Ολυμπιακό νομίζω μπαίνει στο κλίμα πολύ γρήγορα. Η στόχη είναι ξεκάθαρη, δεν έχεις πολλά περιθώρια να μην το σκέφτεσαι και να μην μπει στο κλίμα. Σαν αρχηγός εμένα η δουλειά μου είναι σε άλλα πράγματα, γιατί αυτό έρχεται από μόνο το όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βάζω το λιθαράκι μου και να σιγουρεύω ότι ο κάθε συμπαίχτης μου είναι έτοιμος να διηγήσει τα πάντα και να δίνει κάθε μέρα τον καλύτερο εαυτό, γιατί μόνο έτσι με καθημερινή προσπάθεια μπορείς να κατακτήσεις και να πετύχεις τους στόχους.
4: Η σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί όπως είπαμε ακόμη, καθώς ακολουθεί το Final Four του Champions League στη Μάλτα. Πόσο εφικτό είναι λοιπόν για τον Ολυμπιακό και με βάση τη φετινή του πορεία να κλείσει τη χρονιά με μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση?
3: Κοιτάξτε, όπως είπα νωρίτερα, από τη στιγμή που θα φτάσουμε εκεί πέρα όλοι είναι ίσοι. Σε ένα παιχνίδι στον ημιτελικό με την ProReco που την έχουμε αντιμετωπίσει στην αρχή της σεζόν σε προετοιμασία, όλα μπορεί να συμβούνε. Στο παρελθόν έχουμε πάει ξανά ως outsiders σε Final Four ή Final Eight που ήταν τότε παλιότερα και το έχουμε κατακτήσει το τρόπαιο. Οπότε, όπως είπα, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος. Πιστεύω η ProReco είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Και όπως είπε και ο προπονητής και είχα πει και εγώ στα παιδιά, όταν πήραμε την πρόκριση που ήμασταν στην Πρέσια, καταφέραμε να φτάσουμε στο Final Four χωρίς να έχουμε παίξει το καλύτερο μας πόλο. Δεν έχουμε φτάσει, νομίζω, ούτε κοντά στο 100% μας, πόσο μάλλον στην άμυνα. Οπότε ήταν πολύ καλή αυτή η σειρά με τον Παναθηναϊκό και τώρα μια εβδομάδα ακόμα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και να εμφανιστούμε στις 11 του Ιουνίου πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
4: Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 2 φορές την κορυφή της Ευρώπης, το 2002 και το 2018. Τώρα, πόσο σημαντικό είναι για το Σύλλογο να βρίσκεται ξανά ανάμεσα στις 4 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και να διεκδικεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο?
3: Είναι πολύ σημαντικό. Πέρσι η αλήθεια είναι με παρόμοιο ρόστερ δεν τα καταφέραμε και μας τύχησε πάρα πολύ. Στήχησε στο Σύλλογο, στήχησε σε όλους εμάς αναθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που ξαναβρεθήκαμε εκεί. Και μας δίνεται μια ευκαιρία να διεκδικήσουμε αυτό το τρόπαιο μετά το πρόπερση που χάσαμε ξανά στο ημιτελικό, αλλά έχουμε κρατήσει αυτό το τρόπαιο από το 2018. Είναι κάτι που κάθε αθλητής ονειρεύεται και σε αυτήν την ομάδα δεν είμαστε πολλοί που έχουμε κατακτήσει το Champions League, οπότε νομίζω το κίνητρο είναι πολύ ψηλό και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό για το Σύλλογο, για τους φιλάθλους αυτού του Συλλόγου να καταφέρουμε να πάρουμε άλλη μια Ευρωπαϊκή Κούπα.
4: Λοιπόν, όπως είπαμε, στον ημιτελικό θα βρείτε απέναντί σας την Ιταλική ProReco, η οποία είναι πολυνίκης του Champions League με 11 κατακτήσεις. Ποια θεωρείς ότι θα είναι έτσι τα κλειδιά του αγώνα απέναντι σε έναν αντίπαλο με τόσο έτσι βαριά ευρωπαϊκή ιστορία?
3: Νομίζω σε τέτοια παιχνίδια ένα είναι το κλειδί, αυτή είναι η άμυνα. Έχουμε αποδείξει ότι όταν παίζουμε σκληρή άμυνα με συγκέντρωση και αφοσίωση στο πλάνο μας μπορούμε να τους κερδίσουμε όλους. Είναι μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο, αλλά άμα τους περιορίσουμε και περιορίσουμε τους καλύτερους τους σουτέρ, νομίζω εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι. Από την άλλη, έχουμε δείξει εμείς ότι είμαστε και αρκετά ταλαντούχα επιθετική ομάδα και πρέπει

0: πανιστούμε σε άλλο ένα παιχνίδι, έτοιμοι να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να σκοράρουμε την μπάλα.
1: Ντίνο Γεννηδουνιά, στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Μπαρτσελονέτα και η Φερεντσβάρος. Με βάση τη δυναμική λοιπόν των τεσσάρων φιναλίστ, πιστεύεις ότι το φετινό Final Four είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα ή θεωρείς ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου?
0: Όχι, ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Στα χαρτιά σίγουρα η Φερεντσβάρος είναι η πιο δυνατή, το μεγάλο φαβορί. Το έχει κατακτήσει και τις προηγούμενες δύο χρονιές, αλλά έχουμε δει φέτος έχει χάσει και από την Πρέσια, έχει χάσει και από την Προ-Ρέκο. Η Μπαρτσελονέτα νομίζω το τελευταίο δίμηνο είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους. Το δείξανε και στους αγώνες εναντίον μας, το δείξανε και στους αγώνες με την Πρέσια και με την Νόβι Μπέογκραντ. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι και αυτό, όπως είναι και το δικό μας. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, πηγαίνουμε σε ένα τουρνουά, σε ένα Final Four τώρα που είναι όλοι ίσοι. Είναι νομίζω ξεκάθαρα ποιος θα βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση εκείνες τις μέρες, έτοιμος ψυχολογικά, έτοιμος σωματικά να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο. Είναι δύο αγώνες και πρέπει να καταφέρεις μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες να είσαι έτοιμος για ό,τι έρθει απέναντί σου να αντιμετωπίσεις.
1: Και για πρώτη φορά το Final Four του Champions League ανδρών και γυναικών θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και τις ίδιες μέρες. Πόσο σημαντική λοιπόν θεωρείς ότι είναι αυτή η πρωτοβουλία για την προβολή και την ανάπτυξη του αθλήματος, δεδομένου ότι εσείς πάτε ως Ολυμπιακός με δύο ομάδες, έτσι, και την αντρική και τη γυναικεία?
0: Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι ευχάριστο, μπορώ να πω. Η ελίτ της συλλογικής στρατοσφαίρης θα βρεθεί στη Μάλτα σε άνδρες και γυναίκες. Έτσι μπορούν να μαζευτούν οι πολύ περισσότεροι φίλαθλοι, να μην χρειάζεται να πληρώνουν περισσότερα έξω, να πηγαίνουν και στους άνδρες ή στις γυναίκες. Μάλιστα είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός προορισμός.

0: πρωτάθλημα της χώρας, γιατί δεν ήταν πάντα Super League όλα τα χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία έχει γαλουχήσει γενιές ποδοσφαιριστών. Έχει μεγάλη ιστορία σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα της χώρας. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αντιπροσωπεύει ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, το Περιστέρι. Και έχει γράψει μια ποδοσφαιρομάνα, όπως λέμε, έτσι, το Περιστέρι, μια πόλη η οποία έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, και έχει γράψει ο Ατρόμητος τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα ο Ατρόμητος αντιπροσωπεύει έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, θα έλεγα, το Περιστέρι, και έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. 103 χρόνια λοιπόν ο Ατρόμητος πρωταγωνιστεί στους αγωνιστικούς χώρους. Θα θέλατε να πούμε κάποιες στιγμές που σας έχουν μείνει αυτά τα 21 χρόνια σε εσάς προσωπικά?
0: Σίγουρα υπήρχαν πολύ όμορφες στιγμές, υπήρχαν δυσάρεστες στιγμές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι οι δύο τελικοί

0: Περιμένουμε και απαντήσεις από το Μανσούρ, από τον Μπάκου τις επόμενες μέρες. Οπότε θέλουμε πρώτα να τελειώσουμε με τα εσωτερικά μας, να πω έτσι, με τις ανανεώσεις. Mm-hmm. Και συνεχεία θα κοιτάξουμε να ενισχύσουμε την ομάδα στις θέσεις που ο προπονητής μας έχει επισημάνει ότι θέλουμε ενίσχυση.
1: Μάλιστα. Μία ομάδα όμως για να δει το μέλλον, γιατί τα χρόνια έχουν αλλάξει, χρειάζεται και κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά το γήπεδο. Οι ομάδες με τα δικά τους γήπεδα και τα σύγχρονα γήπεδα, καταλαβαίνετε, αποκτούν μία άλλη δυναμική. Το γήπεδο του Περιστερίου, δεν λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, πολύ ωραίο στάδιο γιατί έχει και το Ταρτάν, αλλά είναι λίγο παλιό, θα έλεγα.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε κάποια σχέδια. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Περιστερίου.
1: Πολύ σωστό.
0: Πιστεύω όμως ότι στο επόμενο αμέσως διάστημα έχω εκπονήσει κάποια σχέδια ώστε να αναβαθμίσουμε ποιοτικά το γήπεδο με την τοποθέτηση στεγάστρου στη θύρα 7 απέναντι από το χώρο των επισήμων. Θέλουμε να...

0: είναι πιο ελκυστικό και πιο σύγχρονο με κάποιες παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα, η χρονιά που πέρασε σας έφυσε εκτός θέσεων 5-8 που ήταν ο αρχικός σας στόχος. Βεβαίως τερματίσατε πρώτοι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι ο στόχος που είχατε θέσει και φέτος ήταν το 5-8 και το κύπελο όσο πιο μακριά γίνεται. Σας άφησε ικανοποιημένους η φετινή χρονιά?
0: Κοιτάξτε, εμείς στον Ατρόμητο έχουμε μάθει και βάζουμε ψηλά τον πύχη και όταν δεν βρισκόμαστε στο 5-8 για μας θεωρείται η χρονιά αποτυχημένη. Από εκεί και πέρα όμως, από μια χρονιά η οποία δεν μας πήγε και δεν πήγε όπως θέλαμε, νομίζω όμως ότι με τον ερχομό του κύριου Κέρκες από τον Νοέμβριο και μετά θεωρώ ότι έχουμε βάλει τις βάσεις ως ομάδα και έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο που αφήνει προσδοκίες για την επόμενη χρονιά, ότι και με τις κατάλληλες πινελιές που πρέπει να κάνουμε ενίσχυση, εννοώ έτσι, με

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Σήμερα έγινε το άτυπο τζάμπολ, αύριο το κανονικό τζάμπολ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Τελική αρχίζουν. Το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα.

Λοιπόν, έτσι βεβαίως αύριο 9 η ώρα θα συντονιστείτε με την Era Sport και το ERT 2 Sports προκειμένου να ζήσετε λεπτό προς λεπτό τον πρώτο μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε για τη La Liga ABC Playoffs Μούρθια Μπαρτσελώνα 68-91. Σε Μπεσίκτας Μπάσαξ Χίρο 82-79, φιλικά παιχνίδια. Κροατία-Βέλγιο 0-2, αυτό είναι τελικό. Και Ουαλία Γκάνα στο 20 λεπτό 0-0. Βεβαίως θα ενημερωθούμε, καθανημερωνόμαστε για αυτά κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Κώστας Φορτούνης ξανά στα Ερυθρόλευκα για 2-1 χρόνια. Βεβαίως αναμένεται και η μεταγραφή. Της ΑΕΚ να κλείσει οριστικά. Ο Ολυμπιακός, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που θα συμμετέχει και στο Final Four του Champions League, κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα επικρατώντας με 3-1 στη σειρά της Βουλιαγμένης. Σήμερα οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν με 9-7. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει και το σημερινό βράδυ.

0: Βεβαίως αργότερα από το Βαγγέλη Ιωάννου θα μάθουμε και για τους ξένους, τους 6 ξένους που θα συμπληρώσουν την εξάδα των ξένων σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τελικού. Ο Ζούμκοφ, όπως όλα δείχνουν, απομένουν τα τυπικά για αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, καθώς ο Ουκρανός Εκστρέμ πέρασε τα ιατρικά και η Τράμζο έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα στην Ένωση. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί με από το πρωί μέχρι τώρα, οι κυριότερες ειδήσεις. Όμως εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ κοντά τον κύριο Γιάννη Κόντι, το σύμβουλο αγωνιστικού του Ηρακλή. Με μεταγραφή παρακαλώ από τον Άρη. Καλησπέρα σας κύριε Κόντι, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Είστε καλά?
1: Να είστε καλά. Μια χαρά. Τώρα μόλις ήρθα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και μια για τα Ποσειδόνια δεξίωση.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας εκεί τι γίνεται. Είναι πολύ μεγάλη η δεξίωση αυτή.
1: Ναι, τα Ποσειδόνια, εγώ είμαι, ξέρετε, και πρώην πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Mm-hmm. Μια γιορτή για όλους
0: τους πλοιοκτήτες και τους ανθρώπους της θάλασσας.
1: Ναι, της θάλασσας, τους μπρόκερ. Η ναυτιλία μας είναι αυτή που χρόνια έφερε συνάλλαγμα στην Ελλάδα και σίγουρα πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να δούμε τι δυνατότητες περισσότερες. Να ξέρετε ότι το 75% των φορτίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, έτσι, και
0: μπράβο,
1: ένα
0: μας
1: μεγάλο μέρος της παγκόσμιας του παγκοσμίου φορτίων.
0: Μπράβο μας. Άρα είμαστε καλά. Ξέραμε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι σε πολύ ψηλά στάνταρ. Έχουν ανέβει τα στάνταρ, κύριε.

0: Εντάξει. Γι' αυτό οι Έλληνες ναυτικοί ήταν και οι καλύτεροι, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Γι' αυτό λέω και οι Έλληνες ναυτικοί θεωρούνται οι καλύτεροι. Από τους καλύτερους τουλάχιστον.
1: Θεωρούνται. Για μένα είναι οι καλύτεροι μακρύ μακράν.
0: Λοιπόν, άρα τα Ποσειδόνια είναι μια μεγάλη γιορτή. Κάθε χρόνο μαζεύεται όλη η αφρόκρεμα της ναυτιλίας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, στο Ηρακλής. Η νέα σελίδα λέει Ηρακλής. Ο γυραιός που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια απουσία στη Super League. Πλέον ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ομάδες σαν τον Ηρακλή δεν μπορούν να πούν ότι επιστρέφουν, όπως ακούω από άλλες ομάδες, για να παραμείνουν στην κατηγορία. Αυτό είναι υποτιμητικό για ομάδες σαν τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής επιστρέφοντας και ο κάθε Ηρακλής, ομάδες που έχουν αυτή τη δυναμική, επιστρέφουν για να πάνε όσο δυνατόν ψηλότερα. Και οι στόχοι πάντα, επειδή σίγουρα δεν μπορεί να μιλάει κανείς για πρωταθλήματα, έχουν ξεφύγει πλέον οι άλλες ομάδες σε αγωνιστικά μπάτζετ και τα λοιπά, και οργάνωση. Mm-hmm. Ακλής θέλει να αρχίσει να οργανώνεται, να φτιάχνει από την αρχή πράγματα τα οποία, μην ξεχνάμε, 10 χρόνια είχαν διαλυθεί. Mm-hmm. Να κοιτάξει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Για μένα πάντα ο στόχος, και είναι πρόκληση σε κάθε project τέτοιο, όπως ήταν και στον Άρη, είναι σίγουρα η υψηλότερη βαθμολογία για έξοδο στην Ευρώπη. Και εγώ το βλέπω εφικτό, δεν είναι ανέφικτο, όσο και αν κάποιοι θεωρούν. Τώρα πλέον 5 ομάδες, ενώ πέρυσι ήταν 4.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχουμε το περιθώριο, αλλά το θέμα είναι ότι για προκειμένου να διεκδικήσει θέσεις 5 ως 8, αυτό εννοείται προφανώς, καταλαβαίνω.
1: Εννοείται, ναι. Ή μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις τι
0: ζητάει. Καλά, εντάξει. Σε πρώτη φάση, τουλάχιστον έτσι όπως μου το είπατε, εγώ κατάλαβα αυτό. Αν κάπου κάνω λάθος, με διορθώνετε. Αλλά για τις θέσεις 5 ως 8 πρέπει να έρθουν καλές μεταγραφές, θα έλεγα. Όχι απαραίτητα ακριβές, καλές.
1: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει βιαστεί η ομάδα να πάρει παίχτες. Mm-hmm. Ακούω κάποιους που λένε δεν ακούμε μεταγραφές, αργεί, κάποιοι λένε και προτείνουν. Θα μπορούσε ο Ηρακλής να έχει αραδιάσει 20 παίχτες. Από αυτούς προτείνουν οι μάνατζερ, να φανταστείτε ότι οι μάνατζερ κάθε μέρα προτείνουν σε όλες τις ομάδες εκατοντάδες παίχτες.
0: Δουλειά τους.
1: Παίχτες υπάρχουν για όλα τα βαλάντια. Αλλά το εύκολο είναι αυτό. Το δύσκολο όμως είναι να αποκτήσει παίχτες οι οποίοι θα έχουν ένα συνδυασμό του value for money, αλλά και της προσφοράς παραπάνω το value for money. Mm-hmm. Δηλαδή ένα παίχτη τον θες να σου είναι μόνιμα σταθερός σε αυτό που πιστεύεις θα σου προσφέρει και ίσως παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θες να πέσει προς τα κάτω το expectation, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Παίρνεις από αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και έτσι μετράμε γενικά. Πάντα το έκανα αυτό και δεν περίμενα να μου στείλει μάνατζερ. Εγώ στόχευα παίχτες, δηλαδή κάποτε πήγα στη Βραζιλία και για να δω άλλους παίχτες και έφερα τον Ρονάλντο και τον Νέτο. Ενώ πήγα να δω άλλους. Μου αρέσει να βλέπω και μετά ψάχνω να βρω ποιοι είναι οι μάνατζερ του. Βλέπω βέβαια παίχτες που ξέρω ότι μένουν ελεύθεροι ή ότι μπορούμε να τους πάρουμε, γιατί είναι κακά τα ψέματα.
0: Ρεαλιστικά πράγματα.
1: Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τώρα μεταγραφές και σε κάθε παίχτη 500.000, 1 εκατομμύριο. Αυτά γίνονται ίσως αργότερα.
0: Ναι, μιλάμε για ρεαλιστικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχετε έτσι κινηθεί, έχετε δει, δεν θέλω ονόματα να μου πείτε, απλά αν έχετε στοχεύσει για θέσεις του ίδιου.
1: Σας πω ότι πολλά άτομα που ασχολούνται,
0: ναι,
1: στο τέλος μπαίνουν σε μια κοινή εκτίμηση, έχουν κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή τη δουλειά στο τραπέζι τους. Ναι. Κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θέλω να πω ονόματα, Μπασινάς, Αμανατίδης, εγώ, προπονητής, ο βοηθός προπονητή, αναλυτές, όλοι κοιτάζω, ο Μανίκας, μην ξεχνάμε και τον Αντώνη, ο οποίος και αυτός βλέπει ο άνθρωπος παίχτες χρόνια, από τον Πανιόνιο ακόμα, έτσι, έχει μια ικανότητα, το να δεις ένα παίχτη και να καταλάβεις, να σου πω ότι έχουμε πάθει, πιστεύω ότι έχουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι, μέχρι τις 10.30 είμαστε άνετα.
1: Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς στη ζωή μας και στο ποδόσφαιρο έχουν μπει οι μηχανές και βλέπω πολλούς προπονητές και πολλές ομάδες στη Βραζιλία ή στην προηγμένη Ευρώπη, εκεί που αρχίζει πάντα το πιο μοντέρνο και εκεί που αλλάζουν τα πράγματα, να θέλουν να το γυρίσουν πίσω πάλι και να πούν ότι μπήκαν οι μηχανές, βλέπουμε στατιστικά ο παίχτης έχει skill 48 εδώ, pace 35, τα ξέρουν αυτά οι αναλυτές.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, με τα στοιχεία τα σημερινά τα δεδομένα, πολλοί παίχτες οι οποίοι έπαιξαν ποδόσφαιρο

0: καλό ποδόσφαιρο παλιότερα, δεν θα έπαιζαν, δεν θα επιλεγόντουσαν. Γιατί κάποιον θα τον έβγαζαν με περισσότερο λίπος, άλλο με λιγότερες αντοχές, θα τον έβγαζαν. Εγώ πιστεύω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι το ποδόσφαιρο που παίζει. Το ποδοσφαιρικό στοιχείο. Μετά να κοιτάμε τις αντοχές, τα αργομετρικά του κτλ. Τώρα κοιτάμε κάποια στοιχεία τα οποία, προσέξτε, τα τροφοδοτούν σε αυτές τις μηχανές άνθρωποι, αναλυτές κτλ. Εγώ δεν θέλω να τους υποβαθμίσω, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι κάποια νούμερα που τα δίνουν οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Και έχουν φτιαχτεί εκεί ανάλογα, υπάρχουν και συμφέροντα για τις μεγάλες εταιρείες εκτιμήσεων. Να ξέρετε ότι έχουν σχέση και με τα γραφικά συμφέροντα. Στο εξωτερικό, καταλάβατε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Την τιμή ενός παίχτη, βγάζουν κάποια νούμερα ασυναγώνιστα. Είναι και καλός ο παίχτης και σου λέει: άλλος θα πάρω κάποιον ο οποίος έχει 99% δύναμη στο παιχνίδι. Θα μου τρέχει 3 ημίχρονα. Και κάπου δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει, πρέπει να πρώτα απ' όλα τις ποδοσφαιρικές ικανότητες και μετά τα στατιστικά του, τι λένε. Τα οργομέτρικά του.
0: Να έχω δει τον παίχτη να τον εκτιμήσω σε παιχνίδια τι κάνει. Mm-hmm. Να τον δω τι έκανε τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια. Δεν πάω πολύ πιο πίσω. Τα τελευταία 2 χρόνια με ενδιαφέρουν. Και ακόμα κι αν ήταν έξω, γιατί κάποιοι παίχτες, ξέρετε, δεν παίζουν επειδή ο προπονητής θεωρεί ότι δεν πάνε με το σχέδιό τους.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπως είχα πάρει εγώ τον Μπομπαντίγια στον Άρη. 6 μήνες δεν έπαιζε στην Gladbach και ήρθε και ήταν από τους καλύτερους παίχτες μας. Ήξερα όμως τι είναι ο παίχτης. Mm-hmm. Και θεωρούσα ότι σε εμάς μπορεί να παίξει. Έχει προπονητές οι οποίοι θεωρούν ότι ο παίχτης, ξέρω εγώ, του στραβοκοίταξε. Μου έχει τύχει και αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί. Όλα πιθανά. Λοιπόν, οπότε εσείς αυτή την εποχή κοιτάτε για παίκτες για να στελεχώσουν τον Ηρακλή. Σωστά.
0: Ακριβώς, και θέλουμε σίγουρα. Η προσπάθεια γίνεται σε 2 μέτωπα. Παίχτες που αναγκαστικά ήταν στην Ελλάδα και αυτοί είναι ή κάποιοι Έλληνες, γιατί πρέπει να έχουμε και Έλληνες, έτσι.
1: Σοφώς. Σαφέστατα. Ή κάποιοι ξένοι που έχουν περάσει από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Ή κάποιοι ξένοι που έδειξαν στην Ελλάδα πράγματα. Και οι άλλοι, δεν μπορούμε να γεμίσουμε 25 ξένους να έρθουν όλοι απ' έξω. Λοιπόν,
1: δυστυχώς έχει οδηγηθεί και εκεί το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει και παιχνίδια ελληνικών ομάδων που δεν υπάρχει Έλληνας. Και στις 2 δεκάδες.
0: Ναι.
1: Έχει συμβεί και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Έχει οδηγηθεί το ποδόσφαιρο σε άλλους δρόμους πλέον. Αλλά σίγουρα πρέπει να κοιτάξετε και παίκτες ξένους που έχουν παίξει στην Ελλάδα και έχουν προσφέρει. Και ξέρετε τι μπορούν να κάνουν.
0: Να βρούμε μια χρυσή τομή. Και η χρυσή τομή να βγει προς όφελος της ομάδας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Με την αναδιάρθρωση που πριν από μερικές ημέρες ετέθηκε θέμα, ο Ηρακλής ήταν σύμφωνος?
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, είστε κατηγορηματικός. Λοιπόν, υπάρχει το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο είναι ένα γήπεδο που σιγά σιγά θα έρθει και ο ΠΑΟΚ εκεί. Αν όχι φέτος, τη φετινή χρονιά του χρόνου. Μέχρι να τακτοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανέγερση της νέας τούμπας. Εκεί πέρα πώς θα είναι τα πράγματα, μία Κυριακή εσείς, μία ο ΠΑΟΚ?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά σηκώνει πολλή συζήτηση. Γιατί περιέχει πολλά πράγματα τα οποία οι υπεύθυνοι ακόμα ίσως να μην έχουν σκεφτεί καλά. Αν πάμε ότι είναι αναγκαστική λύση, πρέπει να φυλαχθεί και το γήπεδο. Έχει πολλά θέματα. Έχει τα αποδυτήρια, έχει, ξέρω εγώ, τη χρήση των εγκαταστάσεων μέσα. Μπορεί να πάρει σίγουρα τον κλειδάριθμο και να παίζει μία Κυριακή ο ένας μία άλλος, αλλά δεν μόνο αυτά. Είναι οι πάγκοι. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι πάγκοι πρέπει να είναι τελείως ουδέτεροι. Δεν μπορεί να έχει τα χρώματα της μίας ομάδας, να τα αλλάζουμε, να βάζουμε την άλλη. Λεπτομέρειες αυτές, αλλά στην πράξη φαίνονται οι λεπτομέρειες.
1: Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά πολλές φορές.
0: Ακριβώς. Και σίγουρα είναι και το θέμα των οπαδών.
1: Πάντως για τους πάγκους σας βρήκα χρώμα. Άσπρο.
0: Είναι και το θέμα των οπαδών. Οι οπαδοί, σίγουρα το γήπεδο και περισσότερο οι οπαδοί του Ηρακλή, άσχετα αν είναι ένα κρατικό γήπεδο, επειδή πάνω από δεκαετίες το γήπεδο αυτό, το θεωρούν ότι είναι το γήπεδο τους. Καλός ή κακός έτσι έχει γίνει.
1: Ναι, αλήθεια είναι, όπως το λέτε.
0: Και γενικά βλέπω ότι το έχουν προστατεύσει. Δεν έχουν... Είναι το μοναδικό γήπεδο που από ό,τι θυμάμαι δεν έχουν σπάσει καθίσματα γενικά σε μεγάλο βαθμό.
1: Φαντάζομαι ότι το Καφτατζόγλιο, επειδή είναι ένα ιστορικό γήπεδο για τη χώρα μας και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, θα το προστατεύσουν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή και γενικά όσοι οπαδοί τύχει και έρθουν.
0: Ναι, δεν ξέρω λοιπόν τι θα μπορεί να γίνει αν υπάρξουν, έχουμε δει πολλές φορές. Τέλος πάντων, μακάρι είναι μακριά από το στόμα μου.
1: Μακριά, μακριά, αφήστε το. Να έχουμε την θετική αύρα, ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τους πίνακες των διαιτητών με το Σιδηρόπουλο να μην είναι σε αυτούς. Πώς τους είδατε τους πίνακες των διαιτητών και φυσικά για την παραμονή του Λανουά για ακόμα 2 χρόνια, του αρχιδιαιτητή.
0: Κοιτάξτε, εγώ διαιτητές Έλληνες δεν μπορώ να τους εκτιμήσω γιατί δεν τους έχω ζήσει σε παιχνίδια. Και στα περισσότερα ντέρμπι, από ό,τι θυμάστε και ξέρετε, έχουμε πλέον ξένους.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πλέον δοθεί ευκαιρία σε Έλληνα διαιτητή. Ο Σιδηρόπουλος είναι παλιός, είναι UEFA και τον είχαμε μέχρι τώρα. Έχει περάσει νομίζω και το όριο της ηλικίας του ή όχι?
1: 47 είναι.
0: 47, νομίζω τελευταία χρονιά που έχουν...
1: Νομίζω εδώ ήταν. Τελευταία το πόλι να έπαιζε φέτος.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δηλαδή να έφευγε από τη διαιτησία του χρόνου τέτοια εποχή.
0: Κάποτε λοιπόν λέγαμε ότι βγήκαν 5 καινούργιοι διαιτητές και θεωρούνται ταλέντα. Τότε ήταν ο Σιδηρόπουλος που λέτε στην εποχή μου, ήταν κάποιοι άλλοι. Σήμερα μπορείτε να μονοματίσετε 5 διαιτητές που θεωρούνται ότι είναι ταλέντα να πάνε και στην Ευρώπη κτλ. Όχι, γιατί δεν έχουν πάρει μεγάλα παιχνίδια.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ πολύ καλούς και πάνε και Ευρώπη και παίζουν. Τον Ευαγγέλιο, τον Παπαπέτρου, τον Φωτιά. Αυτοί οι τρεις είναι, θα έλεγα, για μένα είναι καλοί.
0: Ωραία, δεν πρέπει να αρχίσουμε να τους εμπιστευόμαστε λοιπόν.
1: Συμφωνώ και μάλιστα Παπαπέτρου και Ευαγγέλου που ήταν ομάδα στον τελικό κυπέλου νομίζω το πήγαν άψογα στο Όφι ΠΑΟΚ.
0: Επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο, η κυδαιμονία αυτή πού ωφελεί τελικά και πού μας οδηγεί, γιατί συνεχίζει στην ουσία όταν ανανεώνεται ο Λανουάρ συνεχίζει η κυδαιμονία από την FIFA, δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτό έχει κάποιο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο στόχο? Πάμε να πετύχουμε κάτι με αυτό.
1: Εγώ ξέρω από τους διαιτητές που μιλάω, γενικά από τους ανθρώπους από το χώρο της διαιτησίας, ότι δεν έχουμε νέους διαιτητές.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό μου λένε, αυτό λέω και εγώ, έτσι.
0: Είμαστε νομίζω στο 10ο έτος της χειδαιμονίας.
1: 12ο.
0: 12ο.
1: Νομίζω εκεί πρέπει να πηγαίνουμε εδώ, στα 12.
0: Στα 12. Όλα αυτά τα 12 χρόνια χτίσαμε κάτι για να πούμε ότι σταματάει η κυδαιμονία και πηγαίνουμε ρε παιδιά μόνοι μας. Είμαστε, ξέρετε, η μόνη χώρα στην Ευρώπη που είμαστε αυτό το καθεστώς.
1: Λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα θα έλεγα.
0: Εγώ θα έλεγα τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει, εσείς... Εντάξει, εγώ το λέω διακριτικά. Στην ουσία το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά εγώ το λέω πιο διακριτικά. Λίγα πράγματα ή σχεδόν τίποτα. Να σας πω όμως κάτι. Αυτό οφείλεται και σε εσάς τους παράγοντες. Τους βλέπουμε, τσακώνονται, δηλώσεις ημένς τους δε. Πολλές φορές οι διαιτητές στοχοποιούνται με το που θα οριστούν σε ένα παιχνίδι.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ήμουν αρκετά χρόνια στον... Μπορείτε να μου σημειώσετε ένα παιχνίδι στο οποίο προσωπικά ενεπλάγησε τσακωμό με διαιτητές παρότι αδικηθήκαμε, υπήρξαν θέματα...
1: Όχι, δεν το λέω για σας προσωπικά, το λέω γενικά.
0: Λέω
1: ότι υπάρχει μια έτσι γκρίνια στην περίπτωση ατμόσφαιρα.
0: Αν θέλουμε μπορούμε να τα αποφύγουμε. Εγώ πέρασα ένα χρόνο χωρίς να πάρουμε πέναλτι. Με 30...
1: Λέτε τότε στον Άρη.
0: Ναι, ξεκάθαρες και σβήσαμε στον χρόνο πάνω κεριά.
1: Α, ωραία, μπράβο. Τουλάχιστον του... είχατε χιούμορ.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κέρδιζα κάτι αν ήμουν κάθε Κυριακή σε συμπλοκή με τους διαιτητές. Μας τιμώρησε ο Τριτσόνης τότε με τον Αστέρα Τρίπολης για ένα μπουκάλι με την κουρουμπίλια, ένα πλαστικό μπουκάλι και χάσαμε την Ευρώπη. Και ενώ μας είπε ο διαιτητής αδειάζουμε το γήπεδο και συνεχίζουμε, τελικά μας κοροϊδεύσε. Και όμως... Είδατε ότι φύγαμε ήρεμα, δεν έγιναν.
1: Ναι, όχι, δεν το λέω. Απλά το λέω για την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει. Ότι υπάρχει γκρίνια με τους διαιτητές γενικά. Τέλος πάντων. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και με την έλευση της τεχνολογίας, γενικά η γκρίνια έχει μειωθεί κάπως. Έτσι νομίζω.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση, η οποία πάει βέβαια στην υποψία ότι χειραγωγούνται.
1: Ναι, υπάρχει, αλλά με το VAR πώς να χειραγωγήσεις κάποιον. Φαίνεται, το βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Αυτό που θα σας πω είναι πολύ, ίσως ακουστεί περίεργο. Mm-hmm. Εγώ το λέω με τη δική μου εμπειρία.
1: Βεβαίως.
0: Για μένα το VAR κάνει περισσότερο κακό, να ξέρετε.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί το βάρη είναι δικαιολογία στο να σε αδικήσω αν θέλω.
1: Σε μία φάση δηλαδή να με αδικήσετε, ας πούμε σε μία ξεκάθαρη φάση, πώς να με αδικήσετε?
0: Παράδειγμα, ναι. Βάζεις κάποιο γκολ και στην αρχή της φάσης 30 δευτερόλεπτα πριν σου γυρίζει τη φάση στην περιοχή σου και σου ακυρώνει τον γκολ.
1: Ναι, γίνεται, γίνεται, έχει γίνει. Και σε ντέρμπι έχει γίνει.
0: Πείτε μου εσείς ποιο είναι το όριο στο να σταματήσει και να γυρίσει τη φάση πίσω. 5 δευτερόλεπτα, 10. Όταν έχουν αλλάξει τρεις φάσεις, τέσσερις, δεν μπορεί να στο γυρίζει πίσω τόσο πολύ. Σου λέει λοιπόν, με φώναξε από το ΒΑΡ και στην περιοχή σου απ' έξω έκανε ένα φάουλο αμυντικός όταν πήρε την μπάλα, έκανε δύο πάσες, την πήρε ο ΧΑΦ στον επιθετικό, επιθετικό στο σέντερφο και έβαλε γκολ. Έχω δει πάρα πολλά γκολ.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια.
0: Ακυρώνονται.
1: Βεβαίως, που γυρίζουν τη φάση πολύ πίσω.
0: Έχω δει αντίστοιχα άλλα που δεν τη γυρίζουν εκεί που πρέπει να γυρίσει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχω δει και εγώ πανομοιότυπα γκολ να μετράνε και να μην μετράνε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σίγουρος ότι εάν υπάρχει η καχυποψία δεν σβήνει και με το ΒΑΡ. Γι' αυτό λέω, ας αφήναμε την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ξέρετε, η επιτροπή που αλλάζει τους κανονισμούς της FIFA είναι μια επιτροπή που αποτελείται από ηλικιωμένους ανθρώπους στην Αγγλία που συνεδριάζει κάθε 4 χρόνια. Η οποία συνεδριάζει αν θα αλλάξει το offside, να το κάνει πιο μπροστά κτλ. Έχουν κάνει δύο διαβήματα αυτοί, παρότι το καθιέρωσε η FIFA, να ξαναεξετάσουν τη χρησιμότητα του VAR. Γιατί λένε ότι η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ακόμα και αυτή η αμφιβολία. Μέχρι τώρα ψάχνουμε να βρούμε αν ήταν γκολ το 66 στο Αγγλία.
1: Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό. Το γκολ φάντασμα, το 4-2. Κύριε Κόντι, θα ήθελα την κατανόησή σας. Σας ζητώ την κατανόησή σας. Θα πρέπει να μείνετε στη γραμμή. Θα πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Αν δεν υπήρχε Χεζμπολάχ, Ισραήλ και Λίβανος θα συμφωνούσαν ακόμη και αύριο, επανέλαβε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλειψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Σοκ στην Ιταλία. 4 μετανάστες, 3 από το Πακιστάν και 1 από το Αφγανιστάν πυρπολήθηκαν σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία. Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνιβαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Καραμπόλα σημειώθηκε στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια για αύριο. Έως 30 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κύριε Κόντι, σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Να δούμε τι γίνεται και έξω από τον αθλητικό κόσμο, έτσι. Και είχαμε σοβαρά πράγματα από ό,τι ακούσαμε στους τίτλους. Κύριε Κόντι, με ακούτε?
3: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, λέω να τι συμβαίνει και έξω τόσο αθλητικού μικρό κόσμο, έτσι. Είχαμε σοβαρά πράγματα.
3: Ο κόσμος έχει τρελαθεί και το βλέπουμε κάθε μέρα, έτσι.
2: Αλήθεια είναι. Ό,τι λέω, δυστυχώς είναι αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στους διαιτητές. Κλείνοντας, κύριε Κόντι, θέλω να μου πείτε το μήνυμα που έχετε να δώσετε στους φίλους του Ηρακλή για την φετινή αγωνιστική περίοδο που σε λίγο θα ξεκινήσει, δηλαδή τον Αύγουστο.
3: Κοιτάξτε, να πω ότι πρέπει να είναι αισιόδοξοι για την χρονιά που έρχεται. Βασικά και για τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα δίπλα, οι οποίοι σκέφτονται καθημερινά το καλύτερο δυνατόν και για τα σχέδια που υπάρχουν, αλλά και για όσα γίνονται για να βελτιωθούν από εγκαταστάσεις μέχρι στελέχη, μέχρι η στελέχωση αγωνιστικού. Και έχουμε δείξει ότι από το τεχνικό team μέχρι τους ανθρώπους που είναι γύρω από αυτό και από την, γιατί ξέχασα να πω ότι γίνεται και η αναβάθμιση των γηπέδων των προπονητικών τριών συν δύο γηπέδων που είναι δίπλα. 5 δηλαδή γήπεδα θα είναι αναβαθμισμένα φέτος για να φιλοξενήσουν τις προπονήσεις των ποδοσφαιριστών και των μικρότερων.
2: Σωστό. Άρα οι φίλοι του Ηρακλή να περιμένουν τα καλύτερα, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, έτσι.
3: Να πω κάτι σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Όταν λέω εγώ πιστεύω, σε συνεργασία το πιστεύει και ο πρόεδρος.
2: Ναι, προφανώς. Η ομάδα, εσείς εκπροσωπείτε την ομάδα αυτή τη στιγμή.
3: Μεγάλη σημασία και στις ακαδημίες.
2: Ναι.
3: Αλήθεια. Οι ομάδες πλέον έχουν καταλάβει ότι εκτός του ότι παράγουν ποδοσφαιριστές μέσα από αυτές, είναι και ένας τρόπος να αποκομίζουν έσοδα.
2: Βέβαια.
3: Για τα τελευταία χρόνια πολλοί Έλληνες παίχτες έχουν πιάσει μεγάλη αξία.
2: Μα μόλις πέρυσι είχαμε το παράδειγμα του Κοστούλα που έφυγε με ένα πάρα πολλά εκατομμύρια.
3: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνει πόλος ο Ηρακλής, να δουν δηλαδή γονείς, παιδιά, ενδιαφερόμενοι ότι θα γίνει σοβαρή δουλειά. Θα δείτε ότι θα γίνει, θα ανακοινώσουμε κάποιες συνεργασίες στο μέλλον και θα δείτε ότι και εκεί πέρα θα υπάρξει σοβαρή δουλειά.
2: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι στον Ηρακλή τα καλύτερα. Καλώς ήρθε και πάλι στην κατηγορία, θα έλεγα, στο σπίτι του, γιατί έχουμε συνηθίσει τον Ηρακλή και θυμόμαστε όλοι τον Ηρακλή, του Χατζηπαναγή, του Κοφίδη και λοιπόν άλλων αστέρων.
3: Ναι.
2: Και εύχομαι του χρόνου ο Ηρακλής να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο και φυσικά όλες οι επιθυμίες σας να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόντι.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Κόντις, λοιπόν, ο σύμβουλος αγωνιστικού της ΠΑΕ Ηρακλής.

Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος τα πράγματα είναι πολύ φτωχά. Έχουμε μόλις 3 παιχνίδια. Το Ουαλί Αγκάνα φιλικό είναι 0-0. Το Αλγέρι Μπελουιζάντ είναι στο 0-1. Και το Ουνιόν Μπρέσια Άσκολ είναι στο 1-1.

0: Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Ρεάλ Τενερίφη 46-44. Θυμίζω τελικό Μούρθια Μπαρτσελόνα 68-91. Λοιπόν, και με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σήμερα το άτυπο τζάμπολ, αύριο το κανονικό.
1: Έτσι.
0: 9 η ώρα, αέρα σπορτ και ΕΡΤ 2 σπορτς.
1: Και με τις αποφάσεις πλέον των προπονητών.
0: Βεβαίως. Τις ακούμε όλα αυτιά. Είμαστε...
1: Για τις οχτάδες των ξένων και μένουν απλά το ποιες εξάδες θα παρουσιαστούν, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, λογική κίνηση Αταμάν. Έβγαλε έξω ο Γκριγκόνης, έβαλε Φαρίντ. Έβαλε Φαρίντ και πλέον πάει να παίξει λογικά με δύο ψηλούς. Θα το δούμε με ποιους ψηλούς θα παίξει και πόσους. Τώρα, ο Ολυμπιακός, λογική κίνηση, έβγαλε έξω τον Μοντεμόρις και έβαλε μέσα τον Τζόζεφ. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ είναι σίγουρο θα πάει με δύο ψηλούς. Δεν υπάρχει το σενάριο πλέον των τριών ξένων ψηλών.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει το 6-6 και δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Ωραία.
1: Άγγελε.
0: Το ξέρω.
1: Άρα, δύο ξένοι στο 5, ο Πίτερς στο 4, ο Γουόρντ στο 3, ο Φουρνιέ στο 2 και ο Τζόζεφ στον Άζο. Αυτή είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Οι Έλληνες είναι γνωστοί. Ναι. Δεν χρειάζεται να τους ξαναλέμε.
0: Όχι.
1: Δεν έχει άλλωστε και περισσότερους από 6.
0: Ωραία.
1: Το κλασά του εννοώ, δεν λέω τώρα τον Μπουρνελέ ή άλλα παιδιά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Άρα ο Ολυμπιακός έκλεισε.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό
1: να δούμε. Ο κοτς Μπατζόκας αποφάσισε να παίξει χωρίς τον Μόρις, αλλά με τον Τζόζεφ. Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Στον Παναθηναϊκό μένει να δούμε αύριο αν θα βάλει το Φαρίντ που τον δήλωσε στην οκτάδα. Διότι βάζοντας το Φαρίντ στο παιχνίδι, έχει Φαρίντ και Ντεσόρ 2.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν χωράνε. Δεν χωράνε οι υπόλοιποι και πρέπει να αποφασίσει ποιους θα αφήσει έξω και η λογική λέει ότι με Χέις Ντέιβις και Όσμαν που δεν κόβονται, αν βάλει το Φαρίντ μέσα έχει να αποφασίσει, Γκραντ και Ναν δεν κόβονται,
0: ναι,
1: έτσι,
0: βέβαια,
1: έχει, να αποφασίσει για το Χουάντσο και τον DJ Σόρτ που δεν χωράνε. Θα εξαρτηθεί το αν θα βάλει δύο ψηλούς ξένους από την κατάσταση του Σλούκα. Σήμερα κατάλαβα από τα λεγόμενα του Αταμάνου ότι ο Σλούκα θα παίξει και ότι είναι καλά για να παίξει αύριο. Άρα δεν χρειάζεται το σόρτ. Και προφανώς θα χάσει τη θέση του και ο Ερνάν Γκόμεθ. Εκτός αν γίνει καμία έκπληξη και δεν, ενώ τον δήλωσε το Φαρίντ, στο πρώτο μάτι δεν τον χρησιμοποιήσει. Τον κρατήσει για το δεύτερο.
0: Μάλιστα,
1: τότε μπαίνει μέσα και ο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι κατανοητό πλήρως αυτό που λέμε.
0: Από μένα, ναι. Ελπίζω και από τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι είναι κατανοητό πλήρως.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: χωράνε
1: όλοι.
0: Σωστό.
1: Αν πάει με δύο ψηλούς ξένους όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός, δεν χωράει ούτε ο Ερνάν Γκόμεθ. Αν πάει με έναν, χωράει ο Ερνάν Γκόμεθ. Και από τη στιγμή που παίζει ο Σλούκας δίπλα σε Γκραντ και Ναν, δεν χωράει ο Σόρτς.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί φέτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν παίξει 5 φορές μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι θα, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι του τελικού όπου ο Ντόρσεϊ μόλις είχε επιστρέψει από την Αμερική τότε που είχε παραλάβει μια ειδική άδεια και είχε και το jet lag του ταξιδιού εννοώ που δεν ήταν καθόλου καλός ο Ολυμπιακός τι χάνει από τον Ντόρσεϊ που στα τέσσερα άλλα παιχνίδια νομίζω ήταν από τους καλύτερους.
1: Φυσικά ήταν. Χάνει το πιο καυτό σου τέτου.
0: Χάνει το πιο
1: αν εξαιρέσουμε τον τελικό της Ευρωλίγκας που ο Ντόρσεϊ δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ο Ολυμπιακός χάνει τον πιο καυτό σου τέτου. Αυτό χάνει. Θες να το βρούμε και σε αριθμούς, μπορούμε να το βρούμε και σε αριθμούς.
0: Το έχω μπροστά μου. 14,5 πόντους μέσω όρο στα ντέρμπι, 50 στα δίποντα, 46 στα τρίποντα. Δημιουργία και σε rebound και σε assist.
1: Άρα αυτό χάνει.
0: Χάνει αυτό, δηλαδή χάνει ένα σημαντικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει μόνο στο αυριανό, λέει η λογική.
1: Ναι. Άρα έτσι. Αυτό χάνει. Δεν θα παίξει αύριο, μπορεί να παίξει την Παρασκευή, σίγουρα θα παίξει τη Δευτέρα.
0: Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική απώλεια για τους Ερυθρόλευκους.
1: Ναι, πολύ σημαντική απώλεια και γι' αυτό αλλάζει και την εξάδα των ξένων η απουσία του Ντόρσεϊ. Ο Φουρνιέ θα επομιστεί και το δικό του
0: αυτό
1: ρόλο.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Επόμενος είναι ο Φουρνιέ, έτσι, που θα επομιστεί το δικό του ρόλο.
1: Θα είναι στο αρχικό σχήμα και επίσης θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο πόσο θα βοηθήσουν ο Λαρετζάκης και ο Νεντζίποβλου εκεί. Γιατί εκτός εξάδας ξένων και οκτάδας είναι και ο Μακίσικ, έτσι.
0: Σωστό.
1: Έχει τελειώσει και αυτό. Ναι.
0: Σωστό. Ωραία. Αυτά σε ό,τι αφορά το μεγάλο ντέρμπι. Αύριο ο πρώτος τελικός 9 η ώρα. οι φίλοι ναι. στην Era Sports συντονισμένοι και στο RT2 Sports, στο τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, λεπτό προ, μάλλον δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο.
1: Σωστό.
0: Κάτι άλλο από την μπασκετική κοινότητα μας απασχολεί αυτή την ώρα ή όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τελικό. Στους τελικούς μάλλον.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Ναι. Το τυπικό ναι.
0: Το τυπικό ναι.
1: Για να ανακοινωθούν πράγματα από τον Άρη που ετοιμάζεται στη συνέντευξη τύπου και περιμένουμε το κλείσιμο των μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Πρέπει να ανακοινώσει κάποιες μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και να αφήσει μια-δυο κινήσεις για το τέλος. Αυτά είναι που περιμένουμε από την Ελλάδα, διότι συνδέονται όλα αυτά και με τις κινήσεις που θα κάνει η ΑΕΚ. Για παράδειγμα, αν ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει τον Γκρέι, αν προχωρήσει τις επαφές, αν ο Άρης ανακοινώσει τον Χαρλαμπόπουλο, επηρεάζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως.
1: Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Σωστό. Λοιπόν, κλείνοντας
1: να... περιμένουμε ναι. την Αμερική να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα Αντετοκούμπο.
0: Ωραία.
1: Εκτός... Σήμερα έκανε μια δήλωση ναι. Στρατηγικής ο Αντετοκούμπο. Επειδή οι Μπάκς έχουν πει ότι αν δεν επεκτείνει θα τον δώσουν. Ο ίδιος έλεγε ότι δεν έχει πρόβλημα και σήμερα επανέλαβε ότι δεν έχει πρόβλημα να μείνει πολλά επόμενα χρόνια. Άρα τους κάνει πάσα και λέει εγώ έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεν σκέφτομαι να φύγω. Τους αναγκάζει δηλαδή να εκδηλωθούν.
0: Ωραία. Σήμερα έχουμε και τους τελικούς του NBA τα ξημερώματα.
1: Όχι σήμερα, αύριο.
0: Ναι, αύριο.
1: Αύριο τα
0: ναι. Μας πολεμάνε δηλαδή, το βάζουν επίτηδες πάνω στο δικό μας.
1: Με διαφορά κάποιων ωρών θα παρακολουθούμε και το ένα και το άλλο.
0: Ωραία. Ποιον βλέπεις πρωταθλητή εκεί?
1: Δεν βλέπω. Θέλω τους New York Knicks και δεν θέλω να δω τους Spurs.
0: Ωραία.
1: Αλλά οι Spurs έχουν το Γουεμπανιάμα, ε.
0: Ναι, είναι πολύ καθοριστικό.
1: Οι Knicks βέβαια έχουν καλούς αμυντικούς παίκτες, μπορεί να ανταπεξέλθουν.
0: Για να δούμε λοιπόν. Βαγγέλη,
1: αυτά είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή καλό συνέχεια. Βράδυ. Λοιπόν, yeah. ό,τι συμβαίνει στο χώρο του μπάσκετ, μόλις τα ακούσατε από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα νέα στην μπασκετική κοινότητα. Στο κουπόνι του στοιχήματος έχουμε ημίχρονο, Ουάλι Αγκάνα 0-0, Αλγέρι Μπελουιζάντ 0-1 και Ουνιόν Μπρέσια Άσκολη 1-1.

0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και πάμε στα θέματα διαιτησίας. Καλησπέριζω τον Κώστα Ακρίδα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Κώστα, μας ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελα, καλησπέρα στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, είχαμε θέματα σήμερα, έτσι. Ναι, ο Λανουά παραμένει για ακόμα δύο χρόνια. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν ήταν στους πίνακες που είδαμε νωρίτερα. Και φυσικά θα βγάλουμε και τις τρεις καλύτερες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις τρεις καλύτερες.
1: Να ξεκινήσω από τις τρεις καλύτερες. Λοιπόν, εμείς αυτά τα παιχνίδια, ό,τι μπορέσαμε παρακολουθήσαμε, αλλά από διάφορες πληροφορίες που έχουμε και από τις εκθέσεις των παρατηρητών, βγάλαμε τις τρεις πρώτες διαιτητές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, αρκετές οι περγαμηνές στα 23 κορίτσια αυτά. Και θα ξεκινήσω και από την Τρίτη. Είναι η Τσοχλίκη της Ένωσης Λάρισσας. Έχει 5 αγώνες στη Super League 2. Αρκετά έμπειροι διαιτητής. Είναι αρκετά χρόνια.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια.
1: Παίζει στην Super League 2 και αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουν ο αρχιδιαιτητής, γιατί είναι τρία κορίτσια αυτά που θα έλεγα ότι μπορούν να σταθούν στην Super League 1.
0: Η Ανδρομάχη Τσιοφλίκη το έχει δείξει πολλά χρόνια και είναι πολύ καλή.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και στέκεται πολύ καλά στην κατηγορία αυτή που ανήκει στη Super League 2. Λοιπόν, δεύτερη είναι η Μιλοπούλου, ένα νέο κορίτσι, η Αναστασία από την Ένωση Καβάλας. Έγινε διαιτητής το 2014, τρία χρόνια Super League 2. Έχει διαιτητεύσει 5 αγώνες φέτος στη Super League 2. Είναι διεθνής, δύο χρόνια. Φέτος ανέβηκε κατηγορία και έγινε κατηγορία UEFA, αλφα κατηγορία UEFA. Και αυτή είναι μια αξιόλογη διαιτητής και είναι και πολύ νέο κορίτσι, που και αυτό το κορίτσι πρέπει να το προσέξει η ΚΕΔ. Πρώτη, όπως πάντα, είναι
0: η
1: Ελένη Αντωνίου της Ένωσης Πάδρας. Είναι από το 2003 διαιτητής Super League 2. Μπορώ να πω ότι
0: η Ελένη Αντωνίου που έχει σαρώσει τα βραβεία, έτσι.
1: Τα πάντα. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια στο εξωτερικό. Έχει διαιτητεύσει 8 παιχνίδια Super League 2. Έχει σαν τέταρτη, έχει πάει στη Super League 1 4 φορές. Έχει η πρώτη φορά γυναίκα Super League σαν στο VAR. Πρώτη γυναίκα, δεν έχει ξαναπάει γυναίκα στο VAR της Super League 1. Ψηφίστηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή σαν καλύτερη γυναίκα διαιτητής και το πιο σημαντικό στο χώρο της εργασίας της. Είναι αστυνομικός.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό πήγα να πω, και πήγα να πω ότι με την ομάδα της συλλάβανε τον 89χρονο προμηνό στην Πάτρα.
1: Στη σύλληψη του 79χρονου και εκεί μέσα η Ελένη μας. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πρώτες κοπέλες.
0: Ωραία. Αντωνίου, Μιλοπούλου και Τσιοφλίκη.
1: Τσιοφλίκη.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας και στις τρεις.
1: Και πάμε στην επικαιρότητα.
0: Για πάμε να ακούσουμε. Σιδηρόπουλος
1: εκτός. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και το έχει αποδείξει αυτό. Το έχουν αποδείξει δύο βοηθοί διαιτητών. Θα το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Είναι ο Σπυρόπουλος, ο οποίος πρέπει να ξέρεις πότε αποχωρείς και πότε φεύγεις από τη διαιτησία.
0: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα άλλωστε εδώ ακριβώς ήταν ο Παντελής Σπυρόπουλος.
1: Ενώ ο Παντελής τον είχαμε στο στούντιο εκεί, οπότε πραγματικά ήταν γενναία η απόφαση του, το είχαμε πει τότε.
0: Μα το είπε και ο ίδιος, ήταν συνειδητοποιημένη απόφαση.
1: Ναι,
0: δουλεμένη, συνειδητοποιημένη, τέλος της χρονιάς, ό,τι θα έφευγε.
1: Και μπορώ να πω ότι χέρι μεγάλης εκτίμησης και με αυτή την ενέργεια που έκανα που αποχώρησε μόνος του. όπως επίσης και ο συνάδελφος, ο βοηθός,
0: ο Απτόσογλου.
1: Ο Απτόσογλου. Και εκείνος αποχώρησε μόνος.
0: Και εκείνος είχε έρθει θέση, μετά την αποχώρησή του εδώ πέρα το Φεβρουάριο μήνα.
1: Ακριβώς. Εν αντιθέσει, ναι, που δεν μπορώ να καταλάβω, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν πλέον το κόκκινο πανί για την ΚΕΔ, ότι από τα, εγώ που δεν είμαι διαιτητής τώρα να παίζω μέσα στο γήπεδο, είχα καταλάβει ότι θα πρέπει να αποχωρήσει μόνος του. Το άφησε, του κάνανε μία πρόταση η ΚΕΔ να πάει
0: στο ΒΑΡ.
1: Σαν ΒΑΡ, δεν το δέχτηκε και βρέθηκε εκτός πινάκων τελείως.
0: Άρα δεν είναι και διεθνής πλέον, έτσι.
1: Τελείωσε, τελείωσε. Δεν είναι και διαιτητής αξιολογημένος πλέον στα πρωταθλήματα είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού.
0: Αυτό λέω.
1: Και επίσης ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αυτός πραγματικά σταμάτησε μόνος του και του κάνανε την τυπητική πρόταση να είναι ΒΑΡ και την αποδέχτηκε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Σιδηρόπουλος δεν ήθελε να την αποδεχτεί, ο Παπαδόπουλος την αποδέχτηκε, εντάξει. Είναι ανάλογα και πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, είναι, αυτό είναι λίγο βαρύ για τον Σιδηρόπουλο, γιατί είναι ένας διαιτητής πολλά χρόνια στο χώρο της Super League 1, αλλά και στο εξωτερικό, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ στεναχωριέμαι που ένας διαιτητής αυτού του επίπεδου φεύγει, δηλαδή τον βγάζει η Επιτροπή Διαιτησίας εκτός πινάκων. Δεν είναι θετικό, είναι σαν την περίπτωση των δύο παιδιών που είχαν φύγει
0: πριν από δύο χρόνια.
1: Αυτά δεν είναι θετικά, αλλά πρέπει και εμείς οι διαιτητές να καταλαβαίνουμε μέχρι πού πάμε. Και θα μπορούσαν να του έχουν κάνει μια τιμητική, να τον τιμήσουν και να αποχωρήσει όπως του αξίζει. Τέλος πάντων, αφού δεν το καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων, Λανουά για ακόμα δύο χρόνια ανανεώθηκε.
1: Λανουά για δύο χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει, θα συνεχίσει
0: τώρα μετά
1: το
0: από,
1: έργο του.
0: Μετά από τόσο καιρό που είναι στην Ελλάδα, Κώστα νομίζω γνωρίζει πλέον.
1: Ακριβώς, έχει την εμπειρία πλέον.
0: Έχει εμπειρία πλέον, δεν είναι δύο χρόνια. Δεν είναι
1: ακριβώς,
0: δύο
1: είναι δύο χρόνια και άλλα δύο χρόνια. Θέλω να πιστεύω από όσα μας έχουν πει και οι ίδιοι διαιτητές που έχουμε φιλοξενήσει στο στούντιο, ότι είναι κοντά στους διαιτητές, δηλαδή τους στηρίζει σε οποιαδήποτε στιγμή και αν οτιδήποτε χρειαστών. Δουλεύει, παρακολουθεί παιχνίδια.
0: Πάει στα γήπεδα, ο Λανουά πάει στα γήπεδα.
1: Ναι. Και πάει, δεν πάει μόνο στη Super League.
0: Πάει
1: ένα,
0: και στη Super League 2.
1: Super League 2. Αυτό που λέγαμε ότι παρακολουθεί νέα παιδιά και θα αναφερθούμε τώρα και στην άνοδο τεσσάρων διαιτητών, ο οποίος ένας, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσετσίλας.
0: Ο Τσετσίλας που ήταν.
1: Τσετσίλας ήταν και πέρυσι στον πίνακα.
0: Έπεσε στη Super League 2 και ξανά ήρθε.
1: Super League 2 και φέτος ξανανέβηκε. Να τον δούμε τι. Αν πήρε το μάθημα ότι πρέπει να προσπαθήσει ακόμα. Να δούμε πώς θα πάει φέτος και εδώ είμαστε να τον κρίνουμε.
0: Βεβαίως. Κώστα, να πούμε τους τέσσερις που ανέβηκαν. Είναι ο κύριος Τσετσίλας ένας.
1: Ο κύριος Φίτσας, εδώ θα σταθώ τώρα στον τρίτο, τον Ντάουλα, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, είναι αρκετά χρόνια στη Super League 2. Ήταν στην Αθήνα, τον ξέρω πολύ καλά, είναι ένα πολύ προσγειωμένο παιδί, έχει επίπεδο μόρφωσης. Ο πατέρας του ήταν παλιός διαιτητής από τη Μεταλλοκαρνανία. Θέλω να πιστεύω έχει ταλέντο, γιατί έχω ιδία γνώμη για αυτό το παιδί. Ωραία. Γιατί ήταν Αθηναίος, τον έχω παρακολουθήσει και στα τοπικά πρωταθλήματα αλλά και σε παιχνίδια της Super League 2. Να ευχηθεί. Και ο τέταρτος είναι ο κ. Κατόπης. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στη Super League, να δουλέψουν και να εδραιωθούν στη Super League 1.
0: Στο χέρι τους είναι, Κώστα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μόνο στο χέρι.
1: Άνοιξε η πόρτα του σαλονιού, μπήκανε μέσα. Το θέμα είναι να δουλέψουν, να παραμείνουν και να ανέβουν. Δεν είναι το να παραμείνεις μόνο, γιατί είναι νέα παιδιά που μπορεί να γίνουν και διεθνείς κάποια στιγμή.
0: Γιατί όχι, δουλέψουν. Κώστα, όλα όπως είπα και πριν από λίγο, όλα στο χέρι τους είναι. Ακριβώς. Αν δουλέψουν θα τα μυθούν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ο αγωνιστικός χώρος είναι ο καλύτερος καθρέφτης για να δείξουν
1: ακριβώς,
0: τη δουλειά.
1: Ακριβώς, για τους διαιτές, ναι, είναι ο αγωνιστικός χώρος, οπωσδήποτε. Έχει γίνει καλή δουλειά, πιστεύω, σε όλες τις κατηγορίες. Είναι πάρα πολλοί διαιτές, φύγανε πάρα πολλοί διαιτές από την Super League 2 και στη Γάμα Εθνική. Ανέβηκαν νέα παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα τους παρακολουθήσουν και θα βρουν τους πιο κατάλληλους να προωθήσουν στις ανάλογες κατηγορίες που είναι οι διαιτές αυτοί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους πίνακες που είδαμε σήμερα των διαιτητών για τη νέα χρονιά. Η χειρή απουσία αυτή του Τάσου Σιδηρόπουλου. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Ουαλή Αγκάνα 0-0, ημίχρονο Αλγέρι Μπελουιζάντ 1-1 και Ουνιόν Μπρέσι Άσκολη 36ο λεπτό και εδώ είμαστε στο 1-1. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ολυμπία Γενικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Waterpolo League των γυναικών, καθώς στον τέταρτο τελικό. Στο κολυμβητήριο του Λεμού νίκησε την Βουλιαγμένη με 9-7 και 3-1 νίκε στη σειρά των τελικών, κατακτώντας τον τίτλο για 16η φορά στην ιστορία του. Μετά από ένα επεισοδιακό μάτς με ατέλειωτες αποβολές και διαρκή ένταση, η Βουλιαγμένη σοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των μικρών τελικών στη Waterpolo League των ανδρών με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Χάρη στο γκολ του Νίκου Καστρινάκη, ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, η Βουλιαγμένη επικράτησε με 19-18 στο Λεμό και πλέον η τρίτη θέση της τελικής κατάστασης θα κριθεί σε τρίτο και καθοριστικό μάτς την Πέμπτη στο Σεράφιο. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του πρώτου και τρίτου τελικού της Green Basket League στο ΣΕΦ, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out. Ολοκληρώθηκε η τελική επιλογή του Ολυμπιακού αναφορικά με την οκτάδα των ξένων ενώπιση των τελικών στην Green Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να προχωράει στην τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να πραγματοποιήσει. Ο Μόντε Μόρις τίθεται εκτός πλάνων, με τον Κόρι Τζότζεφ να παίρνει τη θέση του στο ρόστερ των ξένων. Η τελική οκτάδα του Ολυμπιακού διαμορφώνεται πλέον με τον Φρανκ Ντιλκίνα, Τάισον Ουόρτ, Κόρι Τζότζεφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μουλουτίνεφ, Ντόντα Χολ, Τάιρικ Τζόνς και Εβαν Φουρνιέ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για το Game 1, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίδας στις τελευταίες ημέρες. Αμφίβολη συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου με τον Παναθηναϊκό στον αυριανό τελικό του πρωταθλήματος. Αλλαγή στη λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού μέσω Φαρίντ, έξω Γκριγκόνης. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής με τα δύο φιλικά με τη Σουηδία την Πέμπτη στις 10 και την Ιταλία την Κυριακή την ίδια ώρα. Εκτός πινάκων έθεσε τον Τάσο Σιδηρόπουλο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ προβίβασε 4 νέους διαιτητές από τη Super League 2. Παραμένει στον προεδρικό θόκο της ΚΕΔ για τα επόμενα 2 χρόνια ο Γάλλος Στεφάν Λανούα. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο η διεξαγωγή του Super Cup μεταξύ της ΑΕ και του ΟΦΗ. Με 16 ομάδες αντί για 20 και με 4 αγωνιστικές θα γίνει η League Phase του Κυπέλου, τη νέα σεζόν να αυξάνεται η συμμετοχή 2 νεαρών παικτών στη βασική εντεκάδα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ολεξάνδερ Ζούμκοφ στην ΑΕ, καθώς ο Ουκρανός μεσοπιθετικός ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν οι τυπικές διαδικασίες για την ιστοικοποίηση της συμφωνίας, κάτι που εκτός απρόπτου θα γίνει αύριο. Η τουρκική Trabzonspor έχει καταλήξει συμφωνία για την παραχώρηση του 29χρονου διεθνούς άσου. Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής φέρεται να ανέρχεται σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να δεσμευτεί με πολυετές συμβόλαιο. Ο Κώστας Φορτούνης είναι και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού, με την Πειραιακή ΠΑΕΝΑ ανακοινώνει επίσημα την επιστροφή του έμπειρου μεσοπιθετικού 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ομάδα. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την πανένωση του Ολυμπιακού με έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας. Σε κλίμα βαρύ πένθους και οδύνης τελέστηκε στα Ιωάννινα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Σύμφωνα με την πορτογαλική αθλητική εφημερίδα Ebola, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Τέλος, μια φανέλα που φορούσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Πελέ στο παγκόσμιο κύπελο του 1958 εκτιμάται ότι θα αποφέρει περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια σε επικείμενη δημοπρασία του οίκου Σόθβιτς. Ο τότε 17χρονος Πελέ φορούσε την μπλε, κοντομάνικη φανέλα στο τελικό της διοργάνωσης, στο οποίο η Βραζιλία επικράτησε με 5-2 της οικοδέσποινας Σουηδίας στο στάδιο Ρασούντα κοντά στη Στοχόλμη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί η εκπομπή Τελευταία Σελίδα με τον Άγγελο Στίμο. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ μέχρι τότε μπορείτε να διαβάσετε στο artsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 12 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Επιμένουμε μπασκετικά και καλησπερίζουμε τον προπονητή του ψυχικού, τον κύριο Γιώργο Ρεμεντέλα. Κύριε Ρεμεντέλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.

0: λόγω της ιδιαιτερότητας και της αντιπαλότητας που υπάρχει, είναι υψηλού κινήτρου για τις δύο ομάδες και σίγουρα περιμένουμε μια πολύ δυνατή σειρά.
1: Περιμένουμε μια πολύ δυνατή σειρά. Πού πιστεύετε έτσι με το μάτι του προπονητή ότι μπορεί να κριθεί αυτή η σειρά, αν υπάρχει κάποιο καθοριστικό σημείο που μπορεί να την κρίνει?
0: Κοιτάξτε, αντικειμενικά ο Ολυμπιακός έχει δείξει μια μεγαλύτερη σταθερότητα στην περίοδο, όντας πιστός σε ένα πλάνο του προπονητή. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε σαν οργανισμό στην αρχή της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, επειδή η σειρά αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη όλα τα χρόνια, δεν έχει φαβορί. Αντικειμενικά ο Ολυμπιακός έδειξε καλύτερο πρόσωπο, όμως στη συγκεκριμένη σειρά το κίνητρο, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση. Αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει το ίδιο διψασμένος που όλα αυτά χρόνια δείχνει ότι δεν χάνει το κίνητρό του, έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω του πλεονεκτήματος της έδρας. Από εκεί και πέρα, και ο Παναθηναϊκός θα θέλει να αποδείξει με τη σειρά του ότι δεν άξιζε όλα αυτά τα αποτελέσματα και στην ουσία δεν κατάφερε να προκριθεί στο δικό του γήπεδο στο Final Four, και θα θέλει και αυτός, ατομικά έχει παιδιά με μπασκετικό εγωισμό και θα θέλει να δείξει κάτι καλύτερο. Νομίζω το πολύ ποιος θα δείξει μεγαλύτερη πείνα, νομίζω είναι το...
1: Ποιος θα δείξει τη μεγαλύτερη θέληση, τη μεγαλύτερη πείνα.
0: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι ότι θα μου πείτε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο σημείο που ένας προπονητής μπορεί να εκπλήξει τον άλλον? Νομίζω πως όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται με κλειστά μάτια. Η μία ομάδα στηρίζεται πάρα πολύ σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και μιλάω για τον Ολυμπιακό, το οποίο ακολουθεί πιστά ανεξαρτήτως του ποια είναι η σύνθεση της ομάδος. Έχει πολύ μεγάλο βάθος ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω θα παίξει ρόλο ότι θα παίξει με λιγότερους ξένους. Ήδη έχει γίνει, από ό,τι διάβαζα πριν λίγο, η επιλογή της οχτάδας για τη σειρά.
1: Πώς σας φαίνεται αυτές οι επιλογές που κάνανε οι δύο κόμματα?
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο προπονητής έχει μιλήσει ήδη με τα παιδιά. Έχει σίγουρα τους εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αφήνει. Είναι μια λογική επιλογή, θα έλεγα. Με την έννοια ότι θέλει να στηριχτεί ίσως ο προπονητής σε πιο... Ας πούμε, άφησε έξω το Φαλ. Ο Φαλ φανερά είναι ο πιο ανέτοιμος από τους τέσσερις ψηλούς.
1: Ναι, λογικό.
0: Για τη φετινή χρονιά, γιατί έλειψε μεγάλο διάστημα στη σεζόν. Για τον Μόντε Μόρις, έχοντας τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή το τελευταίο διάστημα, νομίζω και αυτός είναι μια λογική επιλογή στο να μείνει εκτός. Προτίμησε τους τρεις point guards με τους οποίους πορεύτηκε στην ουσία στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Τώρα άμα μου πείτε για το Μακίσικ, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Και το Μακίσικ τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ στο Final Four.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα άλλο ιατρικό ή... Ούτε μπορώ να μπω εγώ στο μυαλό του προπονητή, αλλά γενικά η επιλογή της οχτάδας είναι, μου φαίνεται, πολύ λογική.
1: Και στους μεν και στους δε είναι λογικές οι επιλογές.
0: Φυσικά.
1: Από εκεί και πέρα περιμένουμε δυνατά παιχνίδια καταρχήν, έτσι?
0: Σίγουρα. Νομίζω θα είναι δυνατή πολύ η σειρά. Όπως σας είπα, ένα πολύ μικρό προβάδισμα. Πλέον αυτές οι ομάδες δεν έχουν, είναι τόσο τεράστιοι οργανισμοί, με πολύ βαριές φανέλες, και δεν καταλαβαίνουν αν παίζουν σε κάποια έδρα. Είναι θέμα στην ουσία φόρμας
1: και διάθεσης των παικτών, καταλαβαίνω
0: εγώ. Ναι, και σε τι κατάσταση θα βρεθούν εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, το ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ δεν τον κάνει λιγότερο κίνδυνο. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλος οργανισμός με τρομερούς παίκτες. Πάντα λέμε ότι όποιος θα βρεθεί στην καλύτερη ημέρα και όποιος θα μείνει πιστός στην ουσία, γιατί γνωρίζονται οι ομάδες, έτσι, δεν έχουν να κρύψουν κάτι ο ένας από τον άλλον.
1: Με κλειστά μάτια, όπως είπατε και νωρίτερα.
0: Ακριβώς. Για μένα, σας είπα, είναι πολύ μεγάλο. Σίγουρα το πρώτο μάτς για μένα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ποιος θα πάρει το ψυχολογικό προβάδισμα. Αλλά και πάλι η ιστορία, ό,τι και να λέμε τώρα, είναι ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή, σωστή, η ιστορία έχει δείξει τα πάντα.
1: Και αυτό το είδαμε και μόλις πέρυσι το πρώτο παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Έχει δείξει το 0-2 να γίνεται 3-2. Έχει δείξει οι σειρές να κρίνονται σε λεπτομέρειες. Δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτε. Εξισώνονται τα πάντα σε αυτές τις

0: σειρές. Στην Ελληνική, για την Ελλάδα θα έλεγα.
1: Ναι, πάντα για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ναι, μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι, μιλάμε για την Ελλάδα, εξώνονται. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο βάρος αυτός ο τίτλος, γιατί στην ουσία αυτές οι δύο ομάδες παλεύουν τα τελευταία χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Που ίσως να παραμερίζει κάποια πλεονεκτήματα που έχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή. Και θα μιλάω για τον Ολυμπιακό.
1: Παλιά λέγαμε ότι η έδρα μετράει και ότι τα σημαντικά παιχνίδια είναι το 1-3-5. Με την πάροδο των ετών όμως, ενώ το πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο της σειράς, με την πάροδο των ετών είδαμε να γίνονται break στο break, ανεξαρτήτου αντιπάλου, και οι μεν και οι δε έχουν κερδίσει στις έδρες των αντιπάλων τους. Και είδαμε ότι το 0-2, όπως είπατε, να γίνεται 3-2, το 0-1 να γίνεται 3-1 και πάει λέγοντας. Όλα αυτά λοιπόν που έχουμε δει κατά τη σειρά, που όπως λέτε είναι ρυψοκίνδυνη μια πρόβλεψη, σαφέστατα είναι ρυψοκίνδυνη, μιλάμε για δύο κολοσσούς του μπάσκετ που έχουμε στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν και με το ρόστερ που έχουν οι ομάδες πλέον, το τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μια ατραξιόν για την Ευρώπη γενικά.
0: Σίγουρα, είναι κλασικό παιχνίδι αυτό, όπως είναι το Real Barcelona. Έτσι, δηλαδή έχει την ίδια βαρύτητα, 100% στο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι, με τις δύο αυτές ομάδες, είναι οι δύο από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ηπείρου, διαχρονικά. Mm-hmm. Είναι τεράστιοι οργανισμοί πλέον, πολύ βαριές φανέλες, και εννοείται ότι οι θειασότες του μπάσκετ, ανά την Ευρώπη, δεν είμαστε μόνο εμείς που περιμένουμε αυτή τη σειρά.
1: Και το περιμένουν και πολλοί.
0: Ναι, σίγουρα. Και οι φίλοι του μπάσκετ γενικότερα περιμένουν αυτές τις σειρές.
1: Και βέβαια, θα το δουν και στην Αμερική, παρά ότι και εκεί έχουν το δικό τους τελικό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσο πολύ νοιάζονται για μας εκεί πέρα.
1: Όχι, αλλά, οι Έλληνες. Ναι. Οι συμπατριώτες μας που είναι
0: εκεί. Οι Έλληνες σίγουρα θα είναι στις οθόνες, παρά τις διαφορές εκεί ώρας και αυτά, θα είναι εκεί να δουν την έκβαση. Όπως και εμείς αντίστοιχα μένουμε στην τηλεόραση στους τελικούς του NBA, παρόλο που.
1: Είναι προχωρημένη, 3,5.
0: Ακριβώς.
1: 3,5 θυμάμαι. Για κάντε μου και ένα σχόλιο για τον τελικό του NBA, πώς το βλέπετε?
0: Μεγάλο step-up η Σαν Αντώνιο φέτος. Κάνανε πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Γιατί τα τελευταία χρόνια, κάποιες χρονιές δηλαδή, μετά από τα πρωταθλήματα που πήρανε και την ολική αναδόμηση του ρόστερ και στην ουσία ίσως χωρίς τη θέλησή του, γιατί είχε ο άνθρωπος είχε πρόβλημα, ο προπονητής που δημιούργησε όλο αυτό τον οργανισμό με τη φιλοσοφία. Φέτος, μετά από όλη αυτή την αναδόμηση, έκανε πολύ μεγάλο step up, και για μένα θεωρείται πολύ μεγάλη έκπληξη που βρίσκεται στους τελικούς. Mm-hmm. Πάλι και εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλεψη. Δηλαδή, εκεί που οι Οκλαχώμα είχαν πάρει το πάνω χέρι, είδαμε ότι σαν Αντώνιο κάνανε break, έκαναν το 4-3. Θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει μια. Δεν μπορείς να προβλέψεις, κατά τη γνώμη μου. Και για τους και για τη Νέα Υόρκη είναι μεγάλη επιτυχία να βρίσκεται στο τελικό.
1: Βέβαια, μετά από πολλά χρόνια, αν θυμάμαι.
0: Μετά
1: καλά.
0: Από πάρα πολλά χρόνια, ναι. Mm-hmm. Και θα. Ναι, γενικά στην Αμερική, δηλαδή, μπορώ να πω ότι αν εξαιρέσεις κάποιες ομάδες που 2 ή 3 χρόνια κυριάρχησαν, τα τελευταία χρόνια βλέπω μια εναλλαγή.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα. Ο πρωταθλητής κάθε χρόνο αλλάζει.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά και αυτή.
1: Έχετε κάποια προτίμηση? Εγώ, ας πούμε, έχω στους Νίξ, Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: εγώ, εντάξει. Επειδή είμαι σαν προπονητής, τώρα το λέω, είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστής της φιλοσοφίας του Πόποβιτς. Προτιμώ λοιπόν το Σαν Αντώνιο.
1: Ωραία. Ο χαμένος λοιπόν κερνάει τον άλλον ένα καφέ.
0: Σίγουρα. Άλλωστε και ο προπονητής που τον έχει διαδεχτεί είναι συνεχιστής
1: της φιλοσοφίας του. Πολύ σωστά το είπατε. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα περιμένουμε 5 παιχνίδια λογικά, έτσι, στη σειρά τη δική μας.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Αν με ρωτήσετε εντελώς υποκειμενικά, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι τη φετινή χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι έχει δείξει πολύ πιο σταθερό πρόσωπο, ό,τι αναταραχές και να είχε ανταπεξήλθω, όπως κάνει και κάθε χρόνο δηλαδή. Ποτέ δεν κλονίστηκε από 2 ή 3 ήττες συνεχόμενες. Αυτό συνέβη και στην αρχή της χρονιάς. Έχει πάρα πολύ γερά θεμέλια. Ο οργανισμός είναι υγιής. Νομίζω ότι σαν οργανισμός φέτος έχει δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα, και στα μάτια τα δικά μου έχει ένα μικρό προβάδισμα. Αλλά επειδή η ιστορία είναι αυτή που έχει δείξει να ανατρέπονται όλα αυτά, κρατάμε την επιφύλαξη. Ωραία. Δεν μπορώ να προβλέψω κανένα σκορ πραγματικά.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Να και η τελευταία.
0: Αν το ήξερα, θα γινόμουν πλούσιο.
1: Σωστό. Θα μας το λέγατε και εμάς, θα γίνουμε και εμείς πλούσιοι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και η τελευταία ερώτηση, κύριε Ρεμεντέλα, πριν σας καληνυχτήσω. Το μεθύσι της χαράς από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει κάπως τους παίκτες του Ολυμπιακού, δηλαδή να μην φανούν τόσο προσιλωμένοι?
0: Δεν το πιστεύω καθόλου. Γιατί όπως είπα, αυτά τα παιχνίδια από μόνα τους έχουν τόσο μεγάλο κίνητρο, που και ο προπονητής αλλά και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού είναι δομημένος σε πάρα πολύ στέρεες βάσεις, που νομίζω το πανηγύρι κράτησε μία μέρα, δύο, έχει τελειώσει αυτό τώρα. Και σίγουρα ο coach με το όλο του επιτελείο έχει κάνει την επιχείρηση προσγείωσης να επαναφέρουν και τη μενταλιτέ εκεί που πρέπει. Άλλωστε το είπε και ο Παπα-Νικολάου ως αρχηγός. Τελειώσαν αυτά. Τώρα πρέπει να μπούμε σε διάθεση κατάκτησης του αθλήματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεθύση. Ίσα-ίσα που έχει ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός, επειδή δικαιούται τα προηγούμενα χρόνια να πάρει ένα τρόπαιο, γιατί έδειξε μεγάλη σταθερότητα, έχει φύγει και να έχει αποτινάξει και ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω του.
1: Βεβαίως, και έχει σπάσει και την περίφημη κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Ακριβώς, αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Δεν το σκεφτήκανε καθόλου ότι δεν πρέπει να βγούμε πρώτοι. Στηρίζονται μόνο στις αρχές τους. Στηρίζονται μόνο στο ότι πρέπει να δείχνουν σταθερότητα και στηρίζονται στο ότι μένουν πιστοί στο πλάνο, ό,τι και αν συμβαίνει, και ψάχνουν το καλύτερο δυνατό χωρίς. Πλάγιες σκέψεις και μεθόδους που ξέρω εγώ να σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι που δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί κατά τα ψέματα είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό το επίπεδο, απαιτεί πολύ μεγάλη πνευματική δύναμη.
1: Και κλείνοντας, να μας πείτε και δύο λόγια για την ομάδα σας, το ψυχικό.
0: Η ομάδα τι, για την ομάδα κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη της Elite League, της Α2 δηλαδή. Είναι μια από τις καλές ομάδες. Θα βαδίσει στα ίδια χνάρια με τα φετινά, που ήταν μια μέτρια χρονιά, θα έλεγα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο, θα κάνουμε μια μεγάλη αναδόμηση στο ρόστερ, προσπαθήσουμε να βάλουμε πολύ πιο νέα παιδιά, να αυξήσουμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού μας και την ταχύτητα, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της εποχής.
1: Και σύντομα ελπίζω να σας δούμε στην Α1.
0: Το εύχομαι και εγώ. Μακάρι, ό,τι θέλει ο Θεός. Κανείς δεν ξέρει.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρεμεντέλα, που είσαστε κοντά μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να παρακολουθήσουμε ωραίους τελικούς και να ευχαριστηθούμε θέαμα.
0: Φυσικά αυτό πρέπει. Κάθε φορά πρέπει να λέμε αυτό. Οι παίκτες όλοι, όπως βλέπουμε, είναι φίλοι μεταξύ τους. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Πρέπει να χαιρόμαστε αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να είμαστε τυχεροί που βλέπουμε δύο ομάδες σε αυτό το επίπεδο και να μην το θεωρούμε δεδομένο. Και μόνο χαρά πρέπει να μας δίνει ό,τι και να γίνεται, όχι να μην είμαστε μισαλόδοξοι, γιατί μόνο πίσω μας πάει αυτό το πράγμα. Η τοξικότητα πρέπει να φύγει από αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αγαπάμε το μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι ωραίο, τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, συμφωνώ 100% σε αυτά που μόλις είπατε. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλό βράδυ, γεια.
1: Λοιπόν, ήταν και ο προπονητής του ψυχικού, ο κύριος Ρεμεντέλας, ο οποίος μέσα από τα δικά του μάτια μας είπε τι περιμένουμε να δούμε στους τελικούς της Α1, της Greek Basket League, οι οποίοι ξεκινάνε αύριο στις 9 το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Τζάμπολ στις 9, σε απευθείας μετάδοση φυσικά από την ERA Sport και από την ERT2 Sports.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον. Οι Λιβανέζοι διαπραγματευτές θα επιδιώξουν πλήρη κατάπαυση του πυρός που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ακόμη και αύριο αν δεν υπήρχε Χεσμπολάχ, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν να διαχωριστούν οι Ισραηλινο-Λιβανέζικες διαπραγματεύσεις από εκείνες με την Τεχεράνη. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ενώ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές τους. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη από τη Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Καραμπόλα σημειώθηκε στην πόλη Αντίπ της Γαλλίας όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 37 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικοί. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια για αύριο. Έως 30 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά πριν από τις 12, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Στο κουπόνι, στις καθυστερήσεις, Ουαλία Γκάνα 1-1, Αλγέρι Μπελουιζάν στο 77 και εδώ 1-1 στο 63. Ουνιόν Μπρέσια Άσκολη 1-1. Με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος μετράει αντίστροφα πλέον για τη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Μόνο που μαζί μου μετράνε και δεν ξέρω πόσα άλλα δισεκατομμύρια άτομα.
0: Α, εντάξει.
1: Και αυτό είναι λογικό, διότι είναι αυτό που λες εσύ για μένα το κερασάκι της τούρτας, αυτό το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και είναι αρκετά ζεστό σε πολλά σημεία του πλανήτη, με όλη τη σημασία της έννοιας, ζεστό και από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών και
0: αθλητικών γεγονότων.
1: Και πολιτικών γεγονότων, όχι μόνο αθλητικών, έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, τελειώνει το παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπες, Ουαλία Γκάνα 1-1 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Πριν από λίγο έβαλε γκολ η Ουαλία. Η Γκάνα πέτυχε το 0-1 στο 66 και στο 93ο λεπτό, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ουαλία ισοφάρισε. Το παιχνίδι το οποίο γίνεται στο Cardiff City Stadium, στην πρωτεύουσα της Ουαλίας. Και νωρίτερα, μιας και τα έχουν μπροστά μου όλα, είχαμε Κολομβία Κωνσταρίκα 3-1, Καναδά Ουσμπεκιστάν 2-0, Κροατία Βέλγιο 0-2, Γεωργία Ρουμανία 1-1 και Μαρόκο Μαδαγασκάρη 4-0. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησαν και οι Βραζιλιάνοι, καθώς το Μαρόκο είναι ο πρώτος αντίπαλος της Βραζιλίας σε αυτή εδώ την φάση των ομίλων
0: αυτό
1: του Μουντιάλ.
0: Αυτό το παιχνίδι, Γιώργο, νομίζω θα είναι ξημερώματα, 3 η ώρα.
1: Δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά
0: νομίζω,
1: μου.
0: Νομίζω, γιατί είναι ωραίο παιχνίδι αυτό, Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Ό,τι ώρα και να είναι θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι το Μαρόκο είναι από τις λίγες ομάδες παγκοσμίως που έχει κάνει τρομερά βήματα προόδου, ανόδου αν θέλεις, στο ποδόσφαιρο σε όλες τις ηλικίες. Και σαφώς θα παλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιχνίδια αυτού του Μουντιάλ, θέλοντας να πρωταγωνιστήσει στο επόμενο, το 2030, που είναι συνδιοργανώτρια στην Ευρώπη μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία, και στην Νότια Αμερική μαζί με την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.
0: Λοιπόν, Γιώργο, είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως μεταδίδει το Athletic, η Λίβερπουλ θα έχει προπονητή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποιον λέω, έτσι.
1: Βεβαίως. Ένα από τα θέματα που σίγουρα κυκλοφορούν πάρα πολλά θέματα, Άγγελε. Mm-hmm. Λίγο πολύ το ξέραμε στο Λίβερπουλ, και το λέω αυτό διότι δεν πήγαινε άλλο. Και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Τι ακριβώς δεν πήγε καλά, τόσα χρήματα, τόσες μεταγραφές, τόσα όνειρα, τόσες προσδοκίες. Δεν ξέρω. Πόσο απογοητευμένοι θα πρέπει να είναι οι φίλοι της Λίβερπουλ μετά από τρομερές επιτυχίες τα προηγούμενα κοντινά χρόνια. Τέλος πάντων, αυτά έχει ο αθλητισμός. Τη μία πας καλά, την άλλη δεν πας καλά και προχωράς. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε και άλλα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ωστόσο όλος ο πλανήτης στην πραγματικότητα παίζει ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν ημερομηνίες FIFA, υπάρχει το Μουντιάλ του καλοκαιριού και υπάρχουν ομάδες που προετοιμάζονται, υπάρχουν ομάδες που εκμεταλλεύονται τις προετοιμασίες κάποιων ομάδων, υπάρχουν ομάδες που βλέπουν ελεύθερες ημερομηνίες και ελεύθερους αντιπάλους.
0: Γιώργο, μόνο που δεν είπαμε τώρα που το σκέφτομαι το όνομα του προπονητή.
1: Εγώ ξέρω ότι θα το, εσύ είπες ότι θα το κάνεις, θα το κάνεις και quiz, ξέρω εγώ.
0: Όχι. Λοιπόν, έτσι μεταδίδει το Athletic. Αυτό είπαμε ότι τα βρήκε για διαιτές συμβόλαιο με τον Ιραόλα ή Λίβερπουλ. Για να δούμε.
1: Ο Ιραόλα είναι.
0: Ναι, ο Ιραόλα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, IT Νέα Ζηλανδία. Mm-hmm. Φιλικά αυριανά. Αυριανά. Από τα ξημερώματα θα ξεκινάνε αυτά. Φιλιππίνες Γουάμ. Κυριζία είναι στην Κεντρική Ασία. Κένια. Γιβραλτάρ. Βρετανικές Παρθένιους Νήσιους. Αλβανία, Ισραήλ, Κογκό, Δανία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία, Αλγερία και Πολωνία, Νιγηρία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στην αυριανή ημέρα στο πρόγραμμα Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026. Να υπενθυμίσω στους ακροατές που μας άκουσαν και χθες, θα το λέμε και σήμερα, το λέμε και αύριο και μεθαύριο, την Πέμπτη Σουηδία-Ελλάδα στο Στοχόλμη και την Κυριακή στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, Κυριακή 7 του μήνα, Ελλάδα-Ιταλία. Και τα δύο παιχνίδια είναι φιλικά. Επίσης πάω λίγο στην Ουρουγουάη, όπου ο Μπιέλσα έδωσε τελευταία συνέντευξη τύπου πριν ταξιδεύσει η αποστολή στους Μέσους Πολιτείες Αμερικής. Αναφέρθηκε στην περίπτωση του Λουίς Σουάρες που έμεινε εκτός Μουντιάλ, άγγελε. Ο Μπιέλσα, ο οποίος είχε μια σειρά από διαφωνίες πριν από μερικά χρόνια, αλλά εξηγήθηκε όταν ρωτήθηκε γιατί άφησε έξω τον Σουάρες. Ο Αργεντίνος προπονητής είπε ότι ο Σουάρες μας είπε κατά τη διάρκεια του αποχαιρετιστηρίου αγώνα ότι προτιμούσε να φύγει από την ομάδα. Το δήλωσε δημόσια, μεταξύ άλλων των όσων είπε τότε, και ότι ήθελε να ενθαρρύνει με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη ορισμένων νεαρών παιχτών που ήταν εναλλακτικές λύσεις στη θέση του.
0: Εντάξει.
1: Έτσι λοιπόν ο Μπιέλσα, από τη στιγμή που το είπε, θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους άλλους παίκτες. Βέβαια, ο Μπιέλσα είπε ότι δεν έχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με το Σουάρες, διότι τότε η κόντρα ήταν και δημόσια, να ξέρεις, και ότι δεν μου οφείλει καμία συγγνώμη. Ενδεχομένως να είπαν κάποιοι ότι από τη στιγμή που δεν του ζήτησε συγγνώμη ο Σουάρες του Μπιέλσα, δεν πρόκειται, ήταν η αιτία να μην τον πάρει μαζί του. Και μετά αποκάλυψε ο Μπιέλσα ότι του είχε πει ο Σουάρες ήταν πρόθυμος να συνεισφέρει επιστρέφοντας στην εθνική ομάδα, κάτι που κατάλαβα ως μια πολύτιμη και ειλικρινή δήλωση, δήλωσε ο Μπιέλσα. Τέλος πάντων, η Ουρουγουάη πάει στο Μουντιάλ χωρίς τον Σουάρες. Τέλος. Η Ουρουγουάη συμμετέχει στον όμιλο με τη Σαουδική Αραβία, το πράσινο ακροτήρι και την Ισπανία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Φαίνεται ωραίο το Ουρουγουάη-Ισπανία και το νότιο ακροτήρι θα είναι καλό.
1: Η Ουρουγουάη μπορεί να είναι μικρή χώρα, είναι τρομερή ποδοσφαιρικά, πολύ μεγάλη, και κάθε φορά δεν ξέρω πώς βρίσκει τον τρόπο και διακρίνεται ιδιαίτερα στα τελική φάση όμως με κυπέλλου. Ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα κάνει το ίδιο. Τώρα, έχει προκύψει ένα θεματάκι σοβαρό, τέλος πάντων τρόπος το λέει, για μας είναι σοβαρό σίγουρα, με το βίντεο, το διαφημιστικό βίντεο της Ομοσπονδίας, της Ουρουγουάης, για την παρουσίαση της ομάδος λίγο πριν φύγουν από την Ουρουγουάη, από το Μοντεβιδέο, και να ταξιδέψουν στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής. Έχει να κάνει με τα πόσα αστέρια πρέπει να έχει φανέλα στην ομάδα, Άγγελε.
0: Της Ουρουγουάης.
1: Ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι στην πραγματικότητα η Ουρουγουάη έχει κατακτήσει δύο φορές το Μουντιάλ, το 30 και το 50.
0: Σωστό.
1: Έτσι, άρα θα πρέπει κανονικά να έχει δύο.
0: Ωστόσο, ναι, αλλά έχει πάρει τα Ολυμπιακά τουρνουά πριν, που ήταν σαν Μουντιάλ.
1: 24-28, αυτό το υποστηρίζει η Ουρουγουάη, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της, ναι, Ουρουγουάης. Κάτι το οποίο δεν δέχεται όμως η FIFA, λέει ότι για μένα εσύ έχεις δύο αστέρια, δύο κατακτήσεις Μουντιάλ, το 30 και το 50, δεν υπολογίζω τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 και του 28.
0: Σωστό.
1: Μέχρι εδώ πάμε καλά. Έτσι.
0: Κατανοήτα.
1: Έλατε όμως που στο βίντεο της παρουσίασης εμφανίστηκε μια φανέλα κρεμασμένη με πέντε αστέρια.
0: Πέντε.
1: Οπότε όλοι αναρωτήθηκαν, λέει, τι έγινε τώρα εδώ. Τέλος πάντων, ρωτήθηκαν υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένο υπεύθυνος για το τύπωμα των φανελών κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι είναι κρεμασμένη, βέβαια, φαίνεται ανάποδα, κάπου ο ήλιος κτλ. Τέλος πάντων, το πέμπτο αστέρι το οποίο φαίνεται σίγουρα είναι έξω από το λογότυπο, άμα το κοιτάξει κανείς καλά, και απλά τοποθετήθηκε εκεί για να μπορέσουν όσοι θα ακολουθούσαν τις εντολές να είναι τα αστέρια στην ίδια ευθεία, τα υπόλοιπα τέσσερα. Που σημαίνει ότι βρέθηκε ένα πέμπτο κατά λάθος. Όμως υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν είναι τυχαίο και ότι δεν βρέθηκε εκεί κατά λάθος. Έστειλε το δικό του μήνυμα αυτό το λάθος μέσα από το βίντεο της Ομοσπονδίας.
0: Ότι δηλαδή πάμε για το πέμπτο φέτος.
1: Το οποίο φαντάζομαι, Άγγελε, θα το είδανε δισεκατομμύρια φορές οι ίδιοι άνθρωποι της Ομοσπονδίας. Αποκλείται να μην το είδε κάποιος. Τέλος πάντων, υπάρχει όμως και ένα μήνυμα, το οποίο μπορεί να είναι και η απάντηση σε αυτό που συζητάμε τώρα. 26 παίκτες και το όνειρο ενός θαλασσί λαού. Vamos Uruguay.
0: Ναι, αυτό λέω. Πάμε να το πάρουμε φέτος.
1: Έλα, ναι.
0: Και το προαναγγέλνουμε. Λέμε πέμπτη.
1: Έτσι το ερμήνευσα πολύ σωστά. για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον βασικό τερματοφύλακα της Εθνικής Αργεντινής. Έχει ένα πρόβλημα, τραυματίστηκε με την δική του ομάδα στην Αγγλία και κλείθηκε με ένα πρόβλημα σε ένα από τα δάχτυλα. Ελπιστούν οι υπεύθυνοι της Αργεντινής ότι θα μπορέσει να το ξεπεράσει και να βοηθήσει την εθνική ομάδα σε αυτή εδώ την τελική φάση. Επίσης, να πάω στον Κάρλο Αντζελότη, μάλλον στον Ντάβιντε Αντζελότη, ο οποίος είναι ο γιος του, ο οποίος συμφώνησε να είναι ο προπονητής τα επόμενα δύο χρόνια της γαλλικής Λίλ και θα πιάσει δουλειά αμέσως μετά το Μουντιάλ. Ο γιος του Κάρλο Αντζελότη ήταν βοηθός προπονητής στην Μπάγερ, στην Νάπολη, στην Έβερτον, στην Ρεάλ και πρώτος προπονητής φέτος στην Μποταφόγκο. Οπότε μόλις τελειώσει το Μουντιάλ πάει στη Γαλλία. Επίσης να σου πω για τη μάχη που υπάρχει, έχουμε πει ότι 7 του μηνός την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας θα γίνουν οι εκλογές συνέλευση νέου Προέδρου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Κορυφώνονται λοιπόν οι προεκλογικές εκστρατείες.
0: Ο κάθε Πρόεδρος ποιους έχει υπογράψει, ακούω ονόματα.
1: Περίμενε, έχει άλλο, έχει καινούριο κόλπο. Γι' αυτό εκεί θα περιοριστώ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι από τη μία και ο Ενρίκε Ρικέλμε
0: από την άλλη.
1: Είναι από την άλλη. Και οι δύο με πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Ο Ρικέλμε λοιπόν προχώρησε μια αποκαλυπτική δήλωση λέγοντας ότι ο σημερινός πρόεδρος, ο Πέρεθ, βοήθησε την Μπαρσελόνα με το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια των δύσκολων σεζόν που πέρασαν οι της Μπαρσελόνα και πάλευαν για να σταθούν άξιοι των περιστάσεων. Έτσι. Υπάρχει μια ερμηνεία σε αυτό, εάν αληθεύει, έτσι. Ποιον ήθελε η Ρεάλ να έχει σύμμαχο στην προσπάθεια της υλοποίησης του ονείρου ή του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Λίγκας? Ο Φλωρεντίνο ήθελε την Μπάρσα δίπλα του. Όπως ήθελε και την Γιουβέντους δίπλα του.
0: Αυτή ήταν η Τριανδρία.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Οπότε υπάρχει μια αιτιολογία εδώ. Βέβαια, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ βγήκε και απάντησε στον Ρικέλμε ότι βοήθησε ευθέως στην Μπαρτσελόνα ότι η Ρεάλ δεν πωλείται. Τώρα, μπορεί πάλι να το ερμηνεύσει κανείς, ήταν μια κουβέντα, στην ουσία απάντηση προς τον άλλον υποψήφιο πρόεδρο που ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να πάρει από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πέρεθ, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτοί που θα ψηφίσουν είναι τα μέλη του συλλόγου και είναι πάρα πολλά, είναι χιλιάδες μέλη, και ήδη έχει αποφασίσει, τουλάχιστον αυτό έχει κυκλοφορήσει στον τύπο της Ισπανίας, να χαρίσει από μία φανέλα της Ρεάλ σε κάθε μέλος της ομάδας.
0: Ναι, παίχτες δεν σου ακούω να μου λες ποιος έχει υπογράψει ο ένας, άμα βγει ποιος ο άλλος.
1: Πρόσεξε τι λέει ο Μουρίνιο. Εγώ δεν θέλω φίρμες. Αν τελικά ο Μουρίνιο είναι προπονητής, έτσι, αν βγει, αν παραμείνει στην πραγματικότητα απέραντη στην θέση του, ο Μουρίνιο κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι προπονητής. Ο νέος προπονητής Ρεάλ. Έτσι, ο οποίος έχει βγει και είχε πει ότι εγώ θέλω δύο πράγματα. Το ένα, να τηρούνται αυτά που συμφωνούμε σε θέματα πειθαρχιών και αποφάσεων στα τμήματα του ποδοσφαίρου. Και το άλλο, να παρθούν οι παίχτες που θέλω, μάλλον οι παίχτες στις θέσεις που εγώ θέλω.
0: Ναι, και οι παίχτες που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του.
1: Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος δεν θέλει φίρμες. Δεν θέλει, αλλά εγώ μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Οπότε ονόματα να κυκλοφορήσουν, ξέχασε τα άγγελα, γιατί όσο κοντά και να πέσουμε, το πιθανότερο είναι να αποτύχουμε. Από τη στιγμή που δεν θέλουν μεγάλα ονόματα, όπως λέει ο Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, βγαίνει ο προπονητής και λέει ότι εδώ θα είναι ο Κλοπ προπονητής, εδώ θα είναι ο Χάλαντ παίκτης μου κτλ. Με αυτά τα δύο ονόματα, δεν έχω δει κάποιο άλλο, ο Ρικέλμε πουλάει στα μέλη της Ρεάλ την υποψηφιότητά του.
0: Ωραία.
1: Και κλείνοντας να σου πω ποιοι παίχτες βρίσκονται μάλλον στο Μουντιάλ με τους περισσότερους viewers στα social media. Νούμερο 1 ποιος θα είναι άραγε?
0: Για πάμε.
1: Κριστιανό Ρονάλντο.
0: 2.
1: Λιονέλ Μέση.
0: 3.
1: Νεϊμάρ Τζούνιορ.
0: Πάμε στο 4.
1: Κιλιάν Εμπαπέ.
0: 5.
1: Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: 6.
1: Βινίσιους Τζούνιορ.
0: λογικά μου ακούγονται μέχρι εδώ 7.
1: Χάμες Ρόδριγκες.
0: Ο Χάμες, ε.
1: Βέβαια, Κολομπιανός.
0: 8.
1: Γιαμάλ.
0: Σωστό, 9.
1: Μπέλιχαμ.
0: Και να κλείσουμε με τον 10ο.
1: Με 11 έχουμε. Χάλαντ είναι ο 10ος.
0: Χάλαντ και 11.
1: Ο Χόρχε, καληνύχτα. Καλό
0: βράδυ.
1: Φίλια πολλά.
0: Λοιπόν, στο κουπόνι Αλγέρι Μπελουιζάντ 1-1 στις καθυστερήσεις Union Brescia Άσκολη στο 78, 1-1. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Και τώρα

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ολυμπία Γιαννικόπουλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Water Polo League των γυναικών, καθώς το τέταρτο τελικό κολυμβητήριο του Λεμού νίκησε την Βουλιαγμένη με 9-7 και 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών, κατέκτησε τον τίτλο για 16η φορά στην ιστορία του. Μετά από ένα πεσουδιακό μάτς με τελειωτές αποβολές και διαρκή ένταση, η Βουλιαγμένη σοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των μικρών τελικών στη Water Polo League των ανδρών με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Χάρη σε γκολ του Νίκου Καστρινάκη ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, η Βουλιαγμένη επικράτησε 19-18 στο Λεμό και πλέον η τρίτη θέση της τελικής κατάστασης θα κριθεί σε τρίτο και καθοριστικό μάτς την Πέμπτη στο Σεράφιο. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του πρώτου και τρίτου τελικού της Green Basket League στο ΣΕΦ, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out. Ολοκληρώθηκε η τελική επιλογή του Ολυμπιακού αναφορικά με την οκτάδα των ξένων εν όψη των τελικών. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να προχωράει στην τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να πραγματοποιήσει. Ο Μόντε Μόρις στήθεται εκτός πλάνων, με τον κόρη Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του στο ρόστερ των ξένων. Η τελική οκτάδα του διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Ουόρντ, κόρη Τζόζεφ, Άλεκ Πίτερς, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Τάιρικ Τζόουνς και Εβαν Φουρνιέ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Game 1, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τεντωνοτήτητας στις τελευταίες ημέρες. Αμφίβολη συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου με τον Παναθηναϊκό στο αυριανό τελικό του πρωταθλήματος. Αλλαγή στη λίστα των ξένων, μέσα ο Φαρίντ, έξω ο Γκριγκόνιτς. Εντός της ημέρας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η οριστική απόφαση του Βασίλη Πανούλη σχετικά με το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής για τα δύο φιλικά με τη Σουηδία την Πέμπτη στις 10 και την Ιταλία την Κυριακή την ίδια ώρα. Εκτός πινάκων έθεσε τον Τάσο Σιδηρόπουλο η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ προβίβασε 4 νέους διαιτητές από τη Super League 2. Παραμένει στο προεδρικό θόκο της ΚΕΔ για τα επόμενα δύο χρόνια ο Γάλλος Στεφάν Λανούα. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτριο Στάδιο η διεξαγωγή του Super Cup μεταξύ της ΣΑΕ και του ΟΦΗ. Με 16 ομάδες αντί 20 και με 4 αγωνιστικές θα γίνει League Phase του Κυπέλου, τη νέα σεζόν να αυξάνει τη συμμετοχή δύο νεαρών παιχτών στη βασική ενδεκάδα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ολεξάνδρ Ζούμπκοφ στην ΑΕ, καθώς ο Ουκρανός μεσοπιθετικός ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν τυπικές διαδικασίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η τουρκική Τρανζοσπορ έχει καταλήξει συμφωνία για την παραχώρηση του 29χρονου διεθνού άσου. Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής φέρεται να ανέρχεται σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να δεσμευτεί με πολυετές συμβόλαιο. Ο Κώστας Φορτούνης είναι και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού, με την Πειραιακή ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την επιστροφή του έμπειρου μεσοπιθετικού δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ομάδα. Η επιστροφή του σηματοδοτεί την επανένωση του Ολυμπιακού με έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας. Σε κλίμα βαρύ πένθους και οδύνης τελέστηκε στα Ιωάννα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου. Σύμφωνα με πορτογαλική αθλητική εφημερίδα, η Everton κινείται για την απόκτηση του Γιώργου Βαγιανίδη με τη μορφή δανεισμού από τη Sporting Λισαβόνας. Τέλος, μια φανέλα που φορούσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Πελέ στο παγκόσμιο κύπελο του 1958 εκτιμάται ότι θα αποφέρει περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια σε επικίνδυνη δημοπρασία του οίκου Softips. Ο τότε 17χρονος Πελέ φορούσε την μπλε κοντομάνικη φανέλα στο τελικό της διοργάνωσης, στον οποίο η Βραζιλία επικράτησε με 5-2 της οικοδέσποινας Σουηδίας στο στάδιο Ρασούντα κοντά στη Στοχόμη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκουμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. 2 της νύχτας Μπαλαντέρ μέχρι και τις 2 απέναντί μου Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο οποίος είναι ο καλύτερος στο μπάρμπεκιου. Ο καλύτερος. Γιάννη, θέλω να σου πω
1: έχεις
0: ότι
1: φάει,
0: ο
1: δηλαδή,
0: Αποστολόπουλος
1: έχει ψήσει Αποστολόπουλο.
0: Έχω πληροφορίες.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εδώ θα είναι δημιουργηθεί πρόβλημα. Εμένα δεν με έχει καλέσει ποτέ.
0: Και αυτό θα διοργανώσουμε. Οι ομάδες όταν τελειώνουν τα πρωτοθήματα διοργανώνουν ένα μπάρμπεκιου.
1: Σωστό.
0: Μπράβο. Το μέρος το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το λέμε δημοσίως. Λοιπόν, θα φέρουμε τον Αλέξανδρο να ψήσει.
1: Ωραία.
0: Ε, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ. Τέλει, αν είναι τόσο καλός Αλέξανδρος, θα δοκιμάσω.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 10 και είμαστε οδεύουμε για την 3η Ιουνίου 2026. Και επειδή έχουμε συγκεκριστεί τώρα με τα quiz, κάθε βράδυ,
1: ναι,
0: θα βάλω ένα quiz να το ψάξεις κι εσύ.
1: Για πες μου.
0: Ποιος βάφτισε το φυλακούρι?
1: Τον Τότι.
0: Και γιατί τον είπε Τότι, αφού δεν υπάρχει Τότι, υπάρχει, ναι, όνομα Τότι. Το όνομά του ποιο είναι? Να δεις ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρω, εγώ Τότι τον έχω. Ναι.
0: Μα δεν το βάφτισαν, ναι. Τότι. Το όνομά του ποιο είναι, κύριε? Δεν τον ακούω. Να. Πού το.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, το όνομά του δεν το έχουμε ακούσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ποιος το βάφτισε, γιατί και ποιο είναι το όνομά του. Σ' αρέσει, τρεμπλό, χάτρι.
1: Μ' αρέσει.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε, ο Νονός είπε μετά να το λένε Τότι, ο Νονός έδωσε το αυθεντικό.
0: Ο Νονός είπε να το λένε έτσι. Όχι, ο Νονός, ο ποδοσφαιρικός.
1: Α, ο ποδοσφαιρικός
0: Νονό.
1: Πες το ρε παιδί.
0: Ναι, έχει ποδοσφαιρικό Νονό.
1: Ποδοσφαιρικό
0: Νονό. Λέει, συγγνώμη, τι είναι αυτό, τι όνομα είναι αυτό, που να πας με αυτό, του λέει. Ακούς, του λέει, που να πας με αυτό.
1: Αυτό μόνο μίμης μπορεί να το έχει κάνει.
0: Θα σου βρω εγώ, λέει. Και το βρήκε, λοιπόν. Ψάξτε λοιπόν και περιμένουμε τα μήνυματά σας. Ποια ωραία πόλη είναι αυτή?
1: Αυτή πρέπει Σικάγο. Να είναι το Σικάγο. Αμερικανική πόλη είναι, ναι, λογικά το Σικάγο είναι.
0: Απομένουν, φίλες και φίλοι, 8 ημέρες για την έναρξη της παγκόσμιας γιορτής. Είχαμε και φιλικά σήμερα. Π.χ. βλέπω εδώ Λουκάκου 0-2 μέσα στην Κροατία. Έτσι, αυτός δεν είναι? Αυτός είναι. Να του σκόραρε μετά από 3 μήνες ο Λουκάκου.
1: Μια χαρά.
0: Ο οποίος είχε νικήσει τον Καπίνο.
1: Τον είχε νικήσει.
0: Στο 89.
1: Το Βέλγιο, εκείνη η φουρνιά, γιατί εντάξει τώρα έχουν περάσει, ναι, και τα χρόνια, ναι, ήταν μια εκπληκτική φουρνιά που δεν κατάφερε. Παρά ότι λέγαμε περισσότερο ότι θα καταφέρει τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάσει στην κορυφή, ναι, δεν τα κατάφερε ποτέ.
0: Φανέλα.
1: Φανέλα.
0: Βαριά, δεν είναι.
1: Δεν έχει φανέλα σαν την εθνική Ελλάδα.
0: Πώς ήταν ο ΠΑΟΚ Προσαβίδη?
1: Ναι, σωστό.
0: Μετά βάρινε.
1: Σωστό, σωστό. Και έχει παραβαρύνει τώρα.
0: Βέλγιο.
1: Θα μου πεις κάτι, ο Λουτσέσκου θα μείνει?
0: Who knows.
1: Έχεις κάποιες πληροφορίες, δεν μπορεί εσύ. Τώρα αυτά τα ψάχνεις.
0: Επί 2 μήνες έχει 3. Και υποτίθεται σε 2 εβδομάδες αρχίζει προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Δύσκολο να φύγει.
1: Άρα μπαίνει.
0: Πότε θα τον βρει?
1: Ναι. Όταν είχε ξαναφύγει, είχε κάνει προετοιμασία, δεν είχε κάνει, και μετά έφυγε.
0: Ναι, και ήρθε ένας μπακαλάκος.
1: Ναι.
0: Αποκλείστηκε από την Έστερσουντ. Πρώτο μάτς, Λουτσέσκου. Αποκλείστηκε από την Έστερσουντ. Είχε χάσει.
1: Ναι.
0: Με έναν Έλληνα ομογενή τότε, Πάπα Γιαννόπουλο, στα στόπερ της Σουηδικής ομάδος.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ νομίζω ότι θα μείνει αναγκαστικά.
1: Άρα μένει ο Ρουμάνος στον ΠΑΟΚ και τη νέα χρονιά.
0: Ναι.
1: Έχει ριζώσει, είναι η αλήθεια, στον δικέφαλο του Βορρά.
0: Έχει κουμπώσει.
1: Έχει δημιουργήσει ένα καλό σύνολο. Μια ομάδα που φέτος, ενώ μέχρι το Φλεβάρι πήγαινε τρένο, ξαφνικά άρχισε κάτω βόλτα και δεν κατάφερε να πάρει ούτε το κύπελο ούτε το πρωτάθλημα.
0: Σαν τη Λίβερπουλ.
1: Σωστό, καλά, η Λίβερπουλ δεν βλεπόταν από την αρχή της σεζόν.
0: Να πούμε ότι πήρε τον Ιραόλα, ένα προπονητή ο οποίος ξεκίνησε από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στην ΑΕΚ ή σε μια άλλη ομάδα. Εκεί πρώτο ξεκίνησε και μετά το ωραίο εγχείρημα που έκανε στο Μπόρνμουθ είναι πλέον προπονητής της Λίβερπουλ και του Τσιμίκα, που ήρθε στο παρόδο, θα τον κρατήσει.

0: με την διοίκηση, με τον Κοτσόλη και τα λοιπά, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προπονητή και το στυλ παιχνιδιού του, θα γίνουν και οι απαραίτητες κινήσεις. Και νομίζω αυτό είναι το σωστό.
1: Και να θυμίσουμε, τρέχει το quiz μας. Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του Φυλακούρη, ποιος το βάπτισε και γιατί? Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας, της μνήμης σας, της γνώσης σας.
0: Ναι,
1: καλό.
0: Σωστό.
1: Φεύγουμε και από εκεί, παρακάτω.
0: Παρακάτω, είχαμε την συνέντευξη σήμερα του Γιάννη Αλαφούζο στον Παύλο Τσίμα με αφορμή το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Θα κλείσει, δεν κλείσει, θα κρεμιστεί.
0: Ναι, αλλά εδώ έχουμε μια πρωτοποριακή πρόταση που δεν την είχαμε ξανακούσει, δεν είχε πέσει στο τραπέζι. Το είχε πει ο Αλαφούζος στη συνέντευξη, θυμάστε τότε που είχε καλέσει τους δημοσιογράφους, ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να παραμείνει Λεωφόρος. Τι εννοεί να παραμείνει Λεωφόρος σήμερα?
1: Μου είπαν θα μείνει μισή.
0: Να μείνουν τα δύο πέταλα και η ιστορική πρώτη κερκίδα που βλέπει προς την Αλεξάνδρας. Να διαμορφωθεί ο χώρος, υπάρχουν ήδη, δηλαδή είναι προχωρημένη όλη αυτή η κατάσταση.
1: Μελέτη, έχει γίνει
0: μελέτη από αρχιτέκτονες που μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν είναι.
1: Θα γκρεμιστεί αρματωρών κλεφτών.
0: Σωστό.
1: Μπαραώντα μπροστά.
0: Σωστό.
1: Για να φαίνεται ο Λυκαβητός.
0: Να φαίνεται ο Λυκαβητός. Δεν ξέρω αν είδες τη μακέτα.
1: Η κερκίδα γιατί να μείνει μπροστά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας?
0: Θα μείνει για λόγους που έχουν να κάνουν με το...
1: Μην φαίνονται τα προσφυγικά.

0: Νοσοκομείο και έμαθα μια ωραία είδηση σήμερα ότι καρκινοπαθείς αντέδρασαν σωστά σε ένα φάρμακο.
1: Εμβόλιο είναι.
0: Ένα υποδόριο.
1: Υποδόριο, ναι.
0: Και αντέδρασαν σωστά πρώτη φορά.
1: Όχι, έχουμε. Επειδή το διάβασα και εγώ το
0: ωραίο,
1: θέμα.
0: Ωραίο, δεν είναι. Χάρηκα πολύ.
1: Σύσκεψη επιστημόνων.
0: Χάρηκα.
1: Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.
0: Εξαφανίστηκαν οι όγκοι.
1: Όχι σε όλους.
0: Okay.
1: Σε πολλούς μειώθηκαν, συρρυκνώθηκαν, σε άλλους εξαφανίστηκαν.
0: Το ότι εξαφανίστηκαν.
1: Άρα σημαίνει ότι έχουμε μία πρόοδο.
0: Είναι μία βάση.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Είπα και στο Λευτέρη, διάβασα κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου, ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα συμπτώματα αυτά. Έχουμε 60.000 Έλληνες κάθε χρόνο που συνδέονται με τον καρκίνο. Και 30.000.
1: Πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και 30.000 κηδείες. 30.000 άνθρωποι χάνονται κάθε χρόνο. Έλληνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: από καρκίνο ή γενικά.
0: Καρκίνο.
1: Από καρκίνο. Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Αυτό το φάρμακο. Το οι μισοί να σωθούν είναι νίκη.
1: Βέβαια. Γιατί πριν από λίγα χρόνια, όταν κάποιος μάθαινε ότι έχει καρκίνο, ξέρεις.
0: Τελειωμένο.
1: Τον είχαμε ξεγραμμένο.
0: Τώρα έχουν κάνει μια επιμήκυνση της ζωής.
1: Και επιμήκυνση. Πολλές φορές κάποιες θεραπείες.
0: Νίκες. Έχουμε κάποιες νίκες.
1: Έχουμε και νίκες. Αλλά φαίνεται ότι εδώ υπάρχει, θα πάμε σε μια ριζική αλλαγή. Μακάρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μακάρι. Με αυτά που διαβάζουμε και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.
0: Μ' άρεσε αυτή η είδηση, γιατί δεν επιτρέπεται τώρα η επιστήμη ακόμη να μην έχει καταφέρει να βρει κάτι.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: ξεκινούν και οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Πάνω και που λέγουμε για τον καρκίνο, να πούμε και το τελευταίο αντίο για τον άτυχο ποδοσφαιριστή μόλις 33. Και δεν ρώτησα, κράνος φορούσε. Δεν έχω διαβάσει πουθενά.
1: Ξέρω πάντως, τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει, ότι δεν ευθυνόταν ο ίδιος για αυτό που
0: σημαίνει. Ναι, αλλά πώς έγινε με το κεφάλι και λόγω του εγκεφάλου έγινε το μοιραίο και σήμερα κυδεύτηκε.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μήπως
0: δεν φορούσε.
1: Φορούσε ή όχι κράνο.
0: Και να πούμε και ένα άλλο δυσάρεστο. Συνεχίζει τη μάχη του Σπύρος Μαραγκός στο νοσοκομείο εδώ στα Βόρεια Προάστια. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη, εντάξει.
0: Είναι πολύ δύσκολη.
1: Ο Μαραγκός, ο οποίος χτυπήθηκε κι αυτός με άσχημο τρόπο από μια σπάνια ασθένεια, έτσι.
0: Η ίδια είναι με το Άτζα, η ΕΛΕΣ, που ακυρώνεται ουσιαστικά η ΜΙΣ, δεν έχει δυνάμεις σε τίποτα και έχει πολλά χρόνια,
1: Έχει πολλά χρόνια.
0: 7-8.
1: Τελευταία φορά που τον είδα τον το Μαραγκό υγιή και σε καλή κατάσταση ήταν όταν ήταν βοηθός του Μαρίνου, δεν ήταν στον Παναθηναϊκό.
0: 18.
1: Το 2018, ναι.
0: Άρα έχουμε, είδες, 9.
1: Από εκεί και πέρα αποσύρθηκε και...
0: Άρα, ναι, δίνει μια δύσκολη μάχη, ουσιαστικά για θαύμα θα περιμένουμε, δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα.
0: Έμαθα εχθές. Λοιπόν, Μουντιάλ είπαμε, ναι, πώς το βλέπεις τον Μπάμπα?
1: Καλώς είναι.
0: Πάει Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, μετά από, είχε να πάει στην Εθνική 6-7 χρονιά.
1: Με τον κάλεσε τώρα,
0: Και δέχτηκε γκολ η Γκάνα στο 90, μου φαίνεται, σοφαρίστηκαν από την Ουαλία 1-1. Το Βέλγιο διπλό μέσα στην Κροατία. Το άλλο Ρουμανίο Γεωργία, ούτε
1: το
0: θυμάμαι.
1: Το άσχημο είναι ότι δεν έχουμε εθνική ομάδα. Δηλαδή, όσο πλησιάζουν οι μέρες της έναρξης του.
0: Εθνική ομάδα.
1: Ότι άρχισε πια μια μελαγχολία. Γιατί είχαμε ξεκινήσει με πάρα πολλές προσδοκίες.
0: Ευτυχώς ήμουν στο τελευταίο.
1: Στο τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ευτυχώς ήμουν εκεί.
1: Ήσουνα.
0: Το 14.
1: Ήσουνα. Βραζίλ.
0: Δεν έβλεπες. Πού ήσουν.
1: Έβλεπα.
0: Ευτυχώς ήμασταν εκεί. Θα δούμε η εθνική ομάδα πότε να πάει, πού να πάει. Να πάει στο Euro.
1: Στο Euro δεν νομίζω να μην πάει, ρε Δημήτρη. Τώρα με αυτή την ομάδα που έχει αυτό
0: θα δούμε. Θα δούμε.
1: Προς το παρόν ξεκινάει το Σεπτέμβρη τις υποχρεώσεις του.
0: Θα παίξει τα δύο μάτς στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Τώρα η Τούμπα μπλεξή κατεδαφίζεται. Τώρα θα παίξει η Τούμπα.
1: Εντάξει, που έχει χαιρετιστήριο.
0: Τα καλά τα μάτια, δηλαδή τα πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ολλανδία, Γερμανία. Το άλλο με τη Σερβία δεν ξέρω που θα το παίξει.
1: Καραϊσκάκι.
0: Εν τω μεταξύ, τι έγινε με εκείνο το προπονητικό? Δεν αγοράσαμε ένα προπονητικό 20 εκατομμύρια, δώσαμε. Πότε?
1: Φτιάχνεται.
0: Από πέρυσι.
1: Φτιάχνεται.
0: Τι είναι αυτή, αφού έτοιμα είναι τα γήπεδα.
1: Το προπονητικό
0: ένα χρειαζόταν.
1: Τη Εθνική Γεώργιο Βαρδινογιάννη.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, εγώ δεν καταλαβαίνω όντως γιατί έχει κολλήσει η αργή

0: Να πω κάτι. Ένα ξενοδοχείο δεν χρειάζεται.
1: Μα και υπάρχουν...
0: Ένα ξενοδοχείο, Αττική δεν έχει. Ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο, γιατί τα άμεσα.
1: Μα υπάρχουν εκεί και ξενώνες.
0: Γιατί, τι
1: και
0: περιμένουμε.
1: Εστιατόρια και
0: τι περιμένουμε.
1: Δεν έχει πάει, πάει
0: πέρα. Πήγα ρε παιδί μου.
1: Θέλω όχι τώρα και παλιότερα δεν πήγα.
0: Ναι, απορώ τι γίνεται εκεί. Υπάρχει θέμα.
1: Λες να έχουμε θέμα.
0: Κάτι, η κόλληση. Αφού λεφτά υπάρχουν.
1: Και πληρώθηκε και αδρά.
0: Ναι, τώρα ο Βαρτιρογιάννης για μένα έπρεπε να το δώσει δωρεάν.
1: Έπρεπε να το δώσει, πρόσεξε.
0: Τι θα κάνετε λεφτά.
1: Έπρεπε να το δώσει δωρεάν στον Παναθηναϊκό.
0: Αφού
1: ξεκινάμε
0: πάει αυτό.
1: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Ναι, σωστό, ένα αυτό.
1: Δηλαδή δεν έπρεπε η οικογένεια Βαρτιρογιάννη να αφήσει κάτι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά τόσο που τράβηξε.
1: Δεν έχει σημασία. Ήσουν 20 χρόνια, 25 ναι. Διοίκηση του συλλόγου.
0: Έπρεπε να αφήσει.
1: Έπρεπε να αφήσει κάτι.
0: Ναι, έπρεπε.
1: Τιμή σέλεκε.
0: Ναι, σωστό.
1: Και να πάρει και το όνομα.
0: Και τώρα το έδωσε στη Εθνική, αλλά με την ονοματοδοσία.
1: Ναι.
0: Δεν κουλάει. Βαρτιρογιάννης και Εθνική. Ενώ ο Βαρτιρογιάννης και Παναθηναϊκός δεν.
1: Κόλλαγε. Και ο καπετάνιος ειδικά, έτσι. Ναι. Γιατί πέρασε και ο Γιάννης ο Βαρτιρογιάννης. Ο Τζίγκερ.
0: Ναι.
1: Που πήρε δύο πρωταθλήματα. Μεν το 2004. Το, όταν διοικούσε ο ίδιος. Με τον.
0: Το 10 ποιος διοικούσε.
1: Ήταν η πολυμετοχικότητα.
0: Α, μόλις είχε έρθει ο.
1: Βγενόπουλος, πατέρας. Είχε κόσμο.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, αύριο μπάσκετ, τι ώρα.
1: 9 η ώρα, στάδιο Ρένης και Φιλέας. Ερδύο σπορ, ένα σπορ, εκεί.
0: Ξεκινάει η μάχη των αιώνιων.
1: Στις τρεις νίκες κρίνεται το πρωτάθλημα. Τι βλέπεις, κάνε μια εκτίμηση εκεί. Θα μπορέσω.
0: Θα δω το πρώτο μάτς και θα σου πω.
1: Εντάξει, θα δεις το πρώτο μάτς.
0: Άμα δεν
1: είναι... Έτσι όπως είναι δύο ομάδες τώρα, βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει αντίδραση. Να στο θέσω και διαφορετικά. Μήπως οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει πλέον αφού ο στόχος ο Διακαής επετεύχθη.
0: Όχι, γιατί το μυαλό τους είναι στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Η Ευρωλίγα θα την πάρει, θα την πάρει. Καταρχάς ο Χέιτζερ Νάς έμαθε ελληνικά.
1: Τον άκουσες. Ωραία τα είπε.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, δεν ήξερε το success δεν βρήκε.
0: Το success. Εντάξει, το success.
1: Ρώτησε. Success.
0: Τώρα να αναγεννηθεί ο Παναθηναϊκός. Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Εντάξει, πήγε χθες ο Γιαννακόπουλος στο Telecom Center.
0: Η είδηση είναι αν ισχύει, πρέπει ο Γιαννακόπουλος να κάνει story και να μας πει τι λένε οι Σέρβοι.
1: Οι Σέρβοι λένε 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια ο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί το λένε, έτσι ξεκάρφωτα. Κάτι έχει συμβεί.
1: Κάτι ξέρουν.
0: Αυτό τώρα με το διάβασε ο Αταμάν, που θα το διάβασε.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Πώς θα πάει.
1: Περίμενε.
0: Ξέρει και αυτός δεν θα φύγει.
1: Θα έχουν μιλήσει προφανώς.
0: Ξέρει και αυτός δεν θα φύγει.
1: Σου λέει παίξει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, σ' αγαπώ. Γεια.
1: Ναι.
0: Πήρε το πακέτο σου.
1: Πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα ευρωπαϊκό, μια Ευρωλίγκα. Καλά είναι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Τα τρία χρόνια. Μια χαρά.
0: Α, τρία κλείνει.
1: Τρία. Έπαιξε.
0: Σου πήρα και την Τουρκάλα στις γυναίκες προπονητρία.
1: Ναι, την Ερντέμ, σωστά. Πρώτα την πήγε στα Γιάννενα για το αγροτικό.
0: Ο Πάοκ μαζεύει παίκτες πολλούς μπάσκετ. Ο Άρης περιμένει το Σπανούλη.
1: Λογικά θα πάει ο Σπανούλης εκεί.
0: Θα δούμε.
1: Αυτό λέει η λογική. Τώρα ο Πάοκ έτσι κι αλλιώς με την είσοδο του Μιστακίδη το ξέρουμε. Όλοι οικονομικά τουλάχιστον έχει αλλάξει επίπεδο.
0: Οπότε θα αναγκάσει και το Σαβίδη να πάρει και μια μεταγραφή καλή.
1: Ναι.
0: Αφού θα φέρει ο άλλος από εδώ καλός.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι πέρσι το καλοκαίρι τι έγινε.
0: Στο Τσάκνε παρενέβη για τον Κωνσταντέλια, να το κρατήσει. Τι ήθελα να πω. Ο Πάοκ πρώτη του μεταγραφή θα είναι ο Γιαννούλης.
1: Για τελειωμένη ιστορία λες.
0: Ναι, κατά 99% η πρώτη του μεταγραφή.
1: Με το Χατζηδιάκο τι βλέπεις αυτό που ακούγεται έντονος ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό ή...
0: Θα έρθει στον Παναθηναϊκό πιστεύω δεύτερη λύση.
1: Δεύτερη
0: λύση. Όχι βασικός, αλλά θα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πάντα βασικός.
1: Ναι.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Κάτι άλλο στην Αλφα Εθνική. Αλφα,
1: Ηρακλής,
0: τίποτα, Λεβαδιακός, τίποτα.
1: Στον Άρη προσπαθούν να κάνουν και μια ελληνοποίηση που τουλάχιστον αυτό.
0: Εντάξει, είναι και νωρίς όμως, έχουμε τρόμο. Έχουμε το πόλο γυναικών, το πήρε και αυτό ο Ολυμπιακός.
1: Έκανε break μέσα στη δουλειά. Στο λαιμό.
0: Την έπιασε από το λαιμό δηλαδή.
1: Ναι, με 3-1 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Πάει και αυτό.
1: Άλλο.
0: Τίποτα, δώσουμε τα αποτελέσματα των φιλικών, να τα βρούμε λίγο. Να τα βρούμε λίγο τα αποτελέσματα των τελικών και σιγά σιγά να ακούσουμε και τους ακροατές τι έχουν να μας πούν μέσω μηνυμάτων, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να εξηγήσουμε. Εδώ να βάλουμε ημερομηνία για να προχωρήσουμε.
1: Ωραία, μας βάζουν quiz και ακροατές. Quiz, ποιος έχει
0: γίνεται,
1: βάλει
0: παιδιά,
1: το καλύτερο
0: παιδιά.
1: Γκολ με το κεφάλι.
0: Ένα-ένα τα quiz, παιδιά, ένα-ένα. Σα, όχι σαν το Λευτέρη βάζουμε και τρία μαζί.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, Ποντε Πρέτα λέει. Ακού Ποντε Πρέτα. Είπαμε Κροατία, Βέλγιο 0-2. Λοιπόν, Κολομβία, Κωνσταντίνα 3-1. Καναδά, Ουσμπεκιστάν 2-0. Κροατία, Βέλγιο 0-2. Γεωργία, Ρουμανία 1-1. Μαρόκο, Μαδαγασκάρη 4-0. Για να δούμε τώρα εδώ. Ενδεκάδα και γκολ. Σαϊμπαρί, Σαϊμπαρί τη Σάιντχόφεν. Ο Στράικερ 2 γκολ. Ραχίμι. Και Ελκάμπι στο 84 το κερασάκι.
1: Ελκάμπι, σκόρα, ρε.
0: Είναι με 2 αλφα. Ελκάμπι. Ελκάμπι, τα βάλε το γκολ. Τα βάλε το γκολάκι του λοιπόν. Ο Μπάμπα έπαιξε βασικός, είπαμε, στο Ουαλία τέτοιο. Ουαλία Γκάνα. Χαμό στην Γκάνα γιατί πήραν τον, τον Μπάμπα και δεν πήραν έναν άλλο παίχτη.
1: Έγινε χαμός.
0: Ναι, ναι, γιατί λέει έβαλε μέσο και τα λοιπά.
1: Ο Μπάμπα.
0: Ναι.
1: Τι ξέρει τον προπονητή.
0: Μπάμπα τώρα είχε να παίξει πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα. Δεν πήγαινε για κάποιους λόγους. Τον καλέσαν τώρα. Πήγε στα 33. Ο πρώην παίξει στη Τσέλσι. Πού πήγε αυτό, το χασά. Είναι ακόμα δύο παιχνίδια ακόμη να τσεκάρουμε. Και εδώ είμαστε για να το δούμε. Εδώ είναι, κάτσε. Αυστρία. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Και Ουαλία Γκάνα 1-1, ναι. Επίσης, να πούμε ότι αύριο αρχίζει στη Θεσσαλονίκη η προκριματική φάση για τσέκαρη, Γιάννη. Άντερ 17 ή άντερ 19. Μου φαίνεται. Η άντερ 17 έχει προκριθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Στην Τούμπα το παιχνίδι στις 6. Νωρίτερα στο Καφτατζόγλιο η εθνική μας ομάδα. Τα πιτσιρίκια να πάτε. Δεν μπορώ να πάω να δω το γιο του Λουκά Βίντρα.
1: Γιατί?
0: Με τον οποίο πήγα ένα καφέ προχθές.
1: Γιατί
0: ο Λουκάς πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τι να πάω να κάνω.
1: Α, δεν μπορείς.
0: Δεν έχω γιο, κόρες έχω. Λοιπόν, να δούμε τα ταλέντα. Μου φαίνεται είναι άντερ 19.
1: Άντερ 19?
0: Ναι.
1: Περίμενε, θα το βρούμε.
0: Άντερ 19, αφού είναι 18. Ο γιος του Βίντρα
1: παίζει με την Σερβία αύριο.
0: Τι ώρα, 6.
1: Αύριο 6. Παίζει στις
0: 6.
1: Γιατί δεν έχουμε ώρα. Περίμενε, θα το βρούμε σε λίγο. 6 ώρα βλέπω ότι παίζουμε με την Πορτογαλία εκτός το Σάββατο.
0: Τι εκτός, μωρέ, στη Θεσσαλονίκη όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, ενώ τυπικά εκεί παιδούχος είναι η Πορτογαλία και Καζακστάν, Ελλάδα την Τρίτη 9.
0: Σήμερα, αύριο, ας την Τρίτη.
1: Δεν βρίσκω την ώρα, θα το βρούμε όμως.
0: Να το λοιπόν, στις 12 είναι Πορτογαλία, Καζακστάν, στο Καφτατζόγλιο.
1: 12 το μεσημέρι.
0: Μες
1: στην Τάλα.
0: 12 η ώρα. Και στις 6 στην Τούμπα, Ελλάς, Σερβία. Είναι τα παιχνίδια της εθνικής ομάδος νέων. Μου φαίνεται προπονητής είναι ο Παπαδάκης. Γιατί έφυγε ο Μόρας. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα γεγονότα. Η ώρα είναι 12.30. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να σας ακούσουμε, να σας διαβάσουμε, να σας μελετήσουμε, να τα εξηγήσουμε ωραία.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Να πούμε ότι είχαμε και την είδηση σήμερα με την παραμονή, την αναμενόμενη του Στεφάν Λανουά για 2,6 έτη.
1: Γιατί αντέδρασε ο Ολυμπιακός?
0: Τους δύο νέους πίνακες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός αντιδρά εδώ και μήνες για τον Λανουά. Δεν ήθελε, για δικούς του λόγους δεν τον ήθελε. Τέλος. Να πούμε ότι παρελθόν από τη Λία από τη Διαιτησία και ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Πιο πολύ το περίμεναν αυτό. Έγινε, του πρότεινα να πάει στο ΒΑΡ. Δεν δέχτηκε. Είναι παρελθόν.
1: Πόσο χρόνο είναι
0: ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλά θέματα επί πολλά χρόνια, κυρίως του καταλογίζουν τις σχέσεις με διάφορους παράγοντες.
1: Είχε.
0: Έτσι του καταλογίζουν.
1: Ναι.
0: Αλλά το ξέραμε από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μάκης Γιακάτσης στην ΕΠΟ, ήταν σίγουρο ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Από τους πίνακες νομίζω είναι και θέμα ηλικίας.
1: Ναι, πόσο χρόνο
0: κοντά είναι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είχαμε και αυτό το γεγονός και κλείσαμε. Μάκαρος, ΑΕ Καβάλα, εύκολα έβαλες. Παναγιώτης είναι το όνομά του.
1: Το βρήκε.
0: Το βρήκε ο Μάκαρος. Ναι. Παναγιώτης Φυλακούρης. Να
1: μας πει όμως ποιος
0: ναι,
1: του
0: δεν μας είπε τώρα τότης και ποιότης. Και ποιος το βάφτισε.
1: Σωστό,
0: και γιατί το,
1: είναι και αυτό.
0: Γιατί το βάφτισε έτσι. Έχει σημασία. Ο πρόεδρος λέει Παναγιώτης είναι το όνομά του. Σωστό. Χαιρετώ τους παρουσιαστές. Ναι, δεν βρήκες και εσύ μόνο στο κουίζ, βρήκες μόνο το όνομα. Δημήτρης Φυλακούρης.
1: Δημήτρης είπε.
0: Ο Νικόλας από τον άλυφο.
1: Ναι.
0: Έπεσες μέσα. Όχι, Δημήτρη. Ρε.
1: Ο Γιώργος από την Πάτρα. Πρετόχει το θέμα.
0: Α, περίμενε. Μανώλης κληρονόμος. Ο Μανώλης είναι. Το έχει το θέμα.
1: Το έχει και ο Μανώλης.
0: Ναι. Ο Αρτάν Ρούτσι. Παναγιώτης λογικά. Σωστός ο Αρτάν. Ο Ζώης στο διπερτικό με την Ασυράνα Μοντεβιδέο το έχει και ο Ζώης. Μπράβο. Πού το βρήκαν αυτοί? Κάτι έγινε, κάποιος το είπε.
1: Λες.
0: Κάποιος το είπε σήμερα, αλλιώς δεν εξηγείται.
1: Λες να
0: μεταφέρει. Παπαγεωργίου, ο ξάδερφός σου.
1: Ξάδερφός είναι.
0: Παπαγεωργίου Νίκος.
1: Όχι, είναι Ολυμπιακός, είναι ο Νίκος ο Παπαγεωργίου.
0: Α. Σπύρος, καλησπέρα Δημήτρη. Ψάξει για το δεύτερο στο πρωτάθλημα και τον χρόνο δικό μας. Ο πρώτος ταχώνει μεταγραφές και έχουμε και τις πλάτες της ΕΠΟ πλέον.
1: Ο Σπύρος, ακάρα, ακάρα.
0: Α, τα ξέρεις όλα βλέπω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς, πίνακες διαιτησίας. Ο Θωμάς από την Κέρκυρα και αυτός το έχει το θέμα.
1: Όπως και ο Γιώργος ο Γιαννούλης που έχει στείλει στο mail.
0: Περίμενε. Ο Μίλτος Σπυρόπουλος. Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές από την Κέρκυρα. Ναι, σωστό, το πάμε ωραία. Ο Τσακανίκας. Ο Τσακανίκας είναι πλήν ετεροκαρανία.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βαγγέλη Σάικα, Αμφιλοχία. Καλά, του έκανε και του γλέντε ο Ηλιόπουλο. Αμφιλοχία, πολύ καλή φέτα.
1: Έχει.
0: Γιατί είναι τόσο ακριβή όμως? Βαγγέλη, για πες με εσύ που είσαι από την Αμφιλοχία, γιατί αυτή η φέτα είναι τόσο ακριβή? Από τι βγαίνατε, από χρυσά πρόβατα και από χρυσά γυβιά? Λοιπόν, ο Μανώλης.
1: Το βρήκε ο Μανώλης.
0: Ναι, ο Μανώλης το βρήκε.
1: Ναι. Η Αθανασία Κοζοπόλη, γεια σας αγόρια, καλή εκπομπή.
0: Η πρωταθλήτρια Ολυμπιονίκης.
1: Η Αθανασία, η Αθανασία, η ακροάτριά μας.
0: Έχει το ίδιο επίθετο
1: ναι.
0: Με την Ολυμπιονίκη.
1: Σωστό, ναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Χαιρετίσματα σε όλα τα φιλαράκια στέλνει ο Σκόκο από το Σικάγο, φίλος μας.
0: Που ενώτησε σε τρολάρι. Για πες μας που έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ανταγωνιστικός στο Πόλο.
1: Τι είπα?
0: Ότι θα ήταν ανταγωνιστικός.
1: Είπα ότι θα ήταν ανταγωνιστικός. Από τον Οκτώβριο το έχω πει. Και λέω, το είπα από χθες, πότε την Κυριακή το βράδυ, πότε το, όχι χθες το μεσημέρι, στο τρίτο μάτι. Ότι του χρόνου ρισκάρω και λέω.
0: Καταρχάς, εσύ τι δίπορτο το έχεις?
1: Γιατί?
0: Και τρίτο μάτι και το βράδυ, δεν καταλαβαίνω.
1: Από εδώ και από εκεί.
0: Τι γίνεται με εσάς?
1: Και είπα λοιπόν χθες το τρίτο μάτι, το ρισκάρω ότι ο Παναθηναϊκός στη νέα αγωνιστική σεζόν θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Α, το είπες?
1: Το είπα.
0: Λοιπόν, δεν έπρεπε Γιάννη να ρωτήσετε γιατί αντέδρασε ο Ολυμπιακός σχετικά με τον κύριο Λανουά. Να, η ΑΕΚ αντιδρούσε, κατηγόρησε τον Λανουά, ψήφισε σήμερα υπέρ. Αφού πήρε το πρωτάθλημα. Μια χαρά ο Λανουά.
1: Βέβαια, να πούμε,
0: να
1: πούμε την αλήθεια, δεν είχε και την καλύτερη αντιμετώπιση η ΑΕΚ πέρσι, άσχετα αν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μια χαρά πέρασε.
1: Καλά ή καλή αντιμετώπιση για την διαιτησία.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Έχω μία. Είμαι στα 60. Στα 60.
1: Τον είπαμε τον το Γιώργο ότι το έχει βρει.
0: Για το να είμαι στο Δαβουρλί και πάει λέγοντας. Α, ναι, σωστό, το έχει. Ποιο είναι ο νονό. Γιατί όμως τον είπε έτσι. Πώς του ήρθε και το.
1: Το γράφει. Δεν είναι το σωστό αυτό.
0: Δεν καταλαβες. Το βρίσκει ο κύριος Γιώργος από την Παραχαϊκή ότι ποιο είναι ο νονός του Φυλακούρη. Γιατί όμως.
1: Αυτό που γράφει η αιτιολογία του δεν είναι σωστή.
0: Δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν όχι. Έχει αιτιολογία.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να το βρει.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάρφωτο. Εντελώς.
1: Ξεκάρφωτο τα λέω.
0: Εντελώς σου λέω.
1: Ναι.
0: Να φτιαχτεί λέει και μια ειδική σα τηλεφόρα να φιλοξενεί το τρόπαιο των τελευταίων 16 ετών.
1: Θα φτιάξουν μια.
0: Αυτή συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια τη ανακατασκευή εκεί του παρκού. Στο πάρκο μέσα θα και το μουσείο για τα τελευταία 16 χρόνια.
1: Το 10 μέχρι το 26. Και δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Τι α, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Πώς το βλέπεις τον νέο προπονητή. Ήρθε.
1: Θα δείξει, ήρθε.
0: Πού μένει.
1: Νομίζω θα.
0: Παλιά με Βαρτινογέννη έμεναν όλοι στο πλάζα.
1: Στο ξενοδοχείο.
0: Στο Σύνταγμα πάντα. Ε?
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Τώρα θα επιλέξει λογικά σπίτι. Θα μείνει στα βόρεια, θα μείνει στα νότια. Το Κοροπή βολεύει νότια προάστια.
0: Όταν βγήκαν οι ομάδες για το Final Four, έπαιξα ζευγάρι τελικού Ολυμπιακός Ρεάλ και νικητή Ολυμπιακό. Πήρα 200 ευρώ.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο, φίλε. Α, ωραία. Να βάλουμε και ένα quiz.
1: Εγώ ψάχνω τον φίλο που είχε στείλει όταν ο Παναθηναϊκός, ειλικρινά τον ψάχνω και το ξανά είπα στον αέρα να στείλει το μήνυμά του ξανά να μας πει ποιος ήταν. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν 2-0 μπροστά στη σειρά με τη Βαλένθια, έχει στείλει μήνυμα ένα βράδυ εδώ, καλή ώρα.
0: Το 2-0, ναι.
1: Ναι. Και λέει, ο τελικός, το Final Four της Αθήνας,
0: ναι,
1: θα είναι καρμπών με το Final Four του Βερολίνου. Η Φενέρ θα αποκλειστεί στον ημιτελικό και η Ρεάλ θα χάσει τον τελικό.
0: Τι λες.
1: Έτσι έχει γίνει και στο Final Four που πήρε ο Παναθηναϊκός, είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός στη Φενέρ και κέρδισε τη Ρεάλ στον τελικό. Έστειλε το μήνυμα, τον βρω.
0: Στο Βερολίνο πότε έγινε, το 10?
1: Όχι, το 23, τώρα, το τελευταίο που πήρε.
0: Το...
1: Έπαιξε με τη Φενέρ στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και κέρδισε τον τελικό τη Ρεάλ. Τώρα καρμπόρ το έκανε και ο Ολυμπιακός. Απέκλεισε τον ημιτελικό τη Φενέρ, κέρδισε τον τελικό τη Ρεάλ.
0: Άρα το προέβλεψε ο κύριος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Τα χαιρετίσματά μας και στον Γιώργο το Διαμαντή από την Κέρκυρα.
0: Ο αστυνομικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε μια πρώτη μεταγραφή από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Α, είναι, ορίστε, είναι το... συγγενής με την Ολυμπιονίκη του Κοζομπόλη, Αθανασία. Στέλνει μήνυμα.
0: Τα βλέπεις ότι έχω το θέμα.
1: Το έχει, τα έχεις όλα.
0: Ο Ντούμφρις. Αφού το λέγαμε Ντάμφρις 15 χρόνια, μετά μάθαμε ότι λέγεται Ντούμφρις.
1: Ναι, πήγε Ρεάλ.
0: Ο αρχηγός της Ολλανδίας πήγε στη Ρεάλ.
1: Θα μπορέσει να επανέλθει η Ρεάλ με Ζωζέ.
0: Καταρχάς η Ρεάλ έχει εκλογές τώρα.
1: Να δούμε ποιος θα, αν θα παραμείνει ο Πέρεθ ή θα αλλάξει προεδρία.
0: Ο Ρικέλμε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Ρικέλμε είπε θα βάλω τον τον Ραούλ, γενικό δερφέναγα, τεχνικό διευθυντή,
1: ναι,
0: και θα φέρω και ένα μεγάλο όνομα.
1: Ο Πέρεθ είπε τίποτα.
0: Όχι. Μεταξύ στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον Γκρέι της ΑΕΚ και η ΑΕΚ πάει να πάρει το Μέλβιν ή τον Τεέρι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αλλάζουν παίκτες.
1: Δεν δικέφαλαι, είναι ό,τι θέλουν κάνουν.
0: Εντάξει, ο ένας όμως ο Μέλβιν καλός παίκτης είναι 35.
1: Ναι. Σωστό.
0: Για τον ΠΑΟΚ τώρα που θέλει με φόντο τη Γιουρολίγκα θέλει καλύτερους παίκτες. Αφού τα λεφτά τα έχει. Και προβλέπω εγώ ότι να φέρει παίκτες ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και να τρέχει το ποδοσφαίρο για να φέρει παίκτες. Γιατί δεν μπορεί να φέρει αστέρια το μπάσκετ για να μην έχει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άρα εντάξει, είναι καλό αυτό.
1: Λογικά θα επενδύσει ο Σαββίδης και στο
0: απλώς
1: ποδόσφαιρο.
0: Απλώς υπάρχει μία ηρεμία. Δεν υπάρχουν νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Προφανώς γίνονται συσκέψεις. Μπαίνουν τα τελικά πλάνα κάτω γιατί υποτίθεται σε 15 μέρες Θα μάθουν και τον αντίπαλο. Ναι. Όπως και ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό.
0: 17, καλά θυμάμαι.
1: Σε αυτό το. Στον δεύτερο προγραμματικό γύρο θα είναι βατή αντίπαλη.
0: Άρα πάω εγώ και δύο εβδομάδες να παρουσιάσει τουλάχιστον δύο μεταγραφές στην αρχή.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η προετοιμασία, πρέπει να έχει ένα-δύο παίκτες.
1: Είναι όμως ένα δύσκολο καλοκαίρι, Δημήτρη, γιατί υπάρχει Μουντιάλ, πολλοί παίκτες αγωνίζονται εκεί. Δηλαδή για να ψάξεις να βρεις παίκτες και μεταγραφές αρχές Ιουνίου είναι δύσκολο το κομμάτι.
0: Μέχρι
1: αυτό.
0: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Γιαννούλης, το βρήκε, για δες το.
0: Ποιο?
1: Εδώ, στο mail έχει στείλει. Για να δούμε αν το έχει βρει ο Γιώργος.
0: Να μεταφερθώ. Κάποιος ο τόπιος.
1: Κάποιος το βρήκε πάντα.
0: Το βρήκε.
1: Ναι.
0: Ο μοναδικός.
1: Ναι.
0: Κάποιος ο τόπιος.
1: Άρα Γιώργος.
0: Μήπως υπόθηκε σήμερα στο αφιέρωμα. Λες. Στο Sky. Γιατί μου είπαν ότι θα μιλούσε ο Κάρα.
1: Ναι.
0: Ο Τότης. Ο Καμάρας. Ο Αντωνιάδης, άλλη μορφή μεγάλη, Κωνσταντίνου, Καρούλιας, άρα κάποιος το είπε.
1: Να πούμε ότι με αφορμή τα 55 χρόνια από το Γουέμπλεϊ και βέβαια για τη Λοφόρα Αλεξάνδρε.
0: Για αυτό το παρουσίασε χθες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω φανατικά το άλλο του Sky στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Γιατί ονομάστηκε στο χιλιοστό?
1: Στο χιλιοστό ποιο είναι?
0: Για το θέμα της κρίσης και τα μνημόνια.
1: Στο 15, ναι.
0: Γιατί ονομάστηκε στο χιλιοστό?
1: Γιατί
0: ρωτάει δημοσιογράφος έναν υπεύθυνο, λέει πόσο λέει απήχαμε, λέει, από τον Brexit, λέει, στο χιλιοστό.
1: Άρα γι' αυτό.
0: Γλιτώσατε, λέει, το
1: στο χιλιοστό.
0: Και ωραίος ο ποιος ήταν ο παραγωγός, έβαλε τίτλο στο χιλιοστό.
1: Ναι. Ωραίο. Ωραίο.
0: Πολύ δύσκολο και το καλοκαίρι. Γιατί χθες έπαιξε το θέμα μόλις κλείσαν οι τράπεζες τη Δευτέρα.
1: Ναι, μετά το δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε, ναι. Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι. Δύσκολο καλοκαίρι. Ποιος είναι welcome, ποιος ήρθε? Α, Φορτούνης. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε να ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Συνεχίζουμε μία παρά 8 λεπτά η ώρα. Ερασπόρ, Μπαλαντέρπα, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Δημήτρης Μπαλτσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Από ό,τι βλέπω εδώ, διάδοχος του Ζωζέ Μουρίνο στην Μπενφίκα θα είναι ο γνωστός μας Μάρκο Σίλβα, Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Γιατί την κοπάνησε ο μεγάλος, πήγε στη Ρεάλ.
0: Μάλλον θα καταλέξει
1: τη Ρεάλ. Πού θα πάμε, αφού δεν έχουμε εκλογές.
0: Εντάξει, προφανώς θα έχουμε συμφωνία και με τους δύο υποψήφιους.
1: Δεν νομίζω. Άλλο θα φέρει. Ναι. Άρα πώς το λέμε, ο Παυλίδης θα έχει τον, αν μείνει ο Παυλίδης,
0: ναι,
1: θα έχει τον Μάουρο Σίλβα, καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: Έφυγε από τον Ολυμπιακό την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας.
0: Γιατί?
1: Δεν τα βρήκε, κάτι έγινε με τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Την κοπάνεις, καλός προπονητής. Τρέχει πάντα το quiz, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο νονός του Παρατσουκλίου Τότης, ενώ τον Φυλακούρη το βάφτισε ο νονός του Παναγιώτη, και για ποιο λόγο. Σας περιμένουμε, έχουμε μόλις δύο νικητές μέχρι στιγμής.

0: αλήθεια ο Ζωής.
1: Τι είπε?
2: Άρα εμένα λέει ο Παύλο Τσίμας μου το είπε.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι, το είπε.
2: Τι πάνε την εγγύστε να μην ξέρετε τον Παρατσούκλι.
1: Έλατε.
2: Να ξείδα τον. Μια μέρα τον Καμάρα. Πόσο χρόνο είναι ο Καμάρας?
1: Δεν θα είναι κοντά στο 80.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ότι λέει ο Νίκος, ο Μάρκος Σίλβα θα κλείσει
1: την Μπενφίκα. Το είπαμε τώρα.
2: Ο Νίκος ετοιμάζεται για δημοσιογράφος.
1: Ναι, είναι έτοιμος. Είναι
2: έτοιμος.
1: Έχει τα πάντα, τα έχει όλα.
2: Είναι, είπαμε τα χωριά, είπαμε της Αμφίκλειας.
1: Αμφίκλεια, πολύδροσο.
2: 4 Ιουλίου όμως πρέπει να είσαι στην Αμφίκλεια.
1: Πολύδροσο είναι ο
2: Νίκος. 4 Ιουλίου πρέπει να είσαι στην Αμφίκλεια.
1: Σουβάλα που λέμε εμείς, ναι, παλιέ.
2: Πρέπει να είσαι στην Αμφίκλεια.
1: Τι έχουμε στις 4.
2: Γονίδης.
1: Θα είναι ο Σταμάτης Γονίδης, Αμφίκλεια.
2: Ναι. 4 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Να πας. Πήρε η Ρεάλ αλλά και η Μπαρσελόνα. Πήρε Γκόρντον. Ναι. Μπερνάρντο Σίλβα, πόσο χρόνο είναι αυτός? Τι να τον κάνει?
1: Μεγάλος είναι.
2: Ναι. Ακόμα να πατήσει το quiz. Ποιο είναι το πιο. Ναι, το άλλο quiz αυτό. Ποιο είναι το πιο βαρύ τρόπαιο?
1: Ναι.
2: Το έβαλε και στο μεσημέρι, εχθές.
1: Νομίζω το έστειλε. Ναι. το Champions League, μωρέ, πιο βαρύ είναι.
2: Αν είναι βαρύ, το βαρύτερο το σε.
1: Α, σε κανονικά, σε βαρό.
2: Ναι, ναι.
1: Α,
2: σε κιλά.
1: Το έχουμε αυτό.
2: Το NBA του Champions.
1: Το έχουμε.
2: Μας το είπε προχθές.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος Καλούδης. Τι λέει ο Γιώργος Καλούδης? Πάμε. Το βάφτισε, λέει ο Δωμάζος. Σας λέμε και ποιος το βάφτισε. Ναι, έτσι. Και εσύ είδες το. Και εσύ είδες το. Το τζίμα. Άμα είναι έτσι.
1: Όλοι έχουν μιλήσει με Παύλο Τσίμα.
2: Άμα είναι όλοι έτσι, παιδιά, δεν κάνουμε δουλειά.
1: 31 είναι ο σήμερα.
2: Ο Μπερνάρντο.
1: Ναι.
2: Ο Ιω Μαύρο.
1: Ο Μπερνάρντο.
2: 31 μόνο.
1: Έτσι λέει. Άτσα, θα το βρούμε, ναι, κι εμείς να το επιβεβαιώσουμε. Περίμενε. Περίμενε.
2: Εντάξει, να πάει κι αυτός μέσα στην Μπαρτσελόνα, ένας ακόμη Πορτογάλος, γιατί να μην πάει. Γιατί να μην πάει.
1: Λοιπόν, Μπερνάρντο Σίλβα, γεννημένος στις 10 Αυγούστου του 1994 στη Λισαβόνα.
2: Πότε είναι γεννημένος?
1: Το 94. 32.
2: Ιανουάρι τι?
1: 10 Αυγούστου.
2: Ακλεί τα 32,
1: ναι,
2: σε δύο μήνες.
1: Και μπαίνει στα 33.
2: Άρα θα ξεκινήσει 32 και, ναι, 33. Και είναι επιθετικός. Δεν κάνει.
1: Δεν γίνεται. Δεν πάει.
2: Γιατί είναι και παίζει δάκρα.
1: Σωστό.
2: Σωστό.
1: Σωστό. Είναι εξτρέμ. Τελετρέξιμο.
2: Λοιπόν. Μπορεί για την εμπειρία. Για την εμπειρία. Μια ερώτηση για τροφή για σκέψη, λέει. Ο Ζουμπκόφ πήγε στην Τραμπζονσπορ με 6 εκατομμύρια. Και πουλήθηκε μέσα ένα χρόνο με 5, 4 γκολ, 12 ασίστ. Γιατί άραγε? Καταρχάς είναι Ουκρανός. Δεν έχει κανένα διαβατήριο Δυτικής Ευρώπης, να είναι ακριβώς. Δεν έκανε και τη φανταστική σεζόν. Μία ή άλλη. Δηλαδή έδωσε 6, του πουλάει με 5. Επίσης δεν είναι νεαρός. Τα λέω καλά, κύριε?
1: Σωστά.
2: Δεν είναι νεαρός. Οπότε δεν μπορεί η αξία του να ανεβαίνει. Οι Τούρκοι πάντα δίνουν παραπάνω χρήματα για να πάνε στην Τουρκία, που είναι καλύτερο το πρωτάθλημα από το ελληνικό. Όχι, αυτό με τα χρήματα δεν έχει θέμα. Μία ή άλλη. Καλός παίκτης είναι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα είναι καλός παίκτης αυτός. Λοιπόν, και σιγά σιγά θέλω να δω και λίγο Ρολάν Καρός, φιλέ. Γιατί πέρασε σήμερα η Κοστιούκ, ή χθες, δεν ξέρω. Πέρασε τη Σβιτόλινα και ήταν Ελληνοουκρανία.
1: Παρακολουθείς τένις, ε?
2: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει, ναι, ο τένις. Και πιστεύω η Σαμπαλένκα εκεί στους άντρες, αφού έφυγε ο Σίνερ. Δεν έχω δει ποιος είναι τετράδα. Να μας βοηθήσετε εσείς. Λέει, Γιάννη, λέει, πάρε πρώτα μια νίκη στο Πόλο, γιατί είσαι 0-63. Πώς είσαι?
1: 63-0. Ξεκινήσαμε
2: 63-0.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, δεν έχει
2: παράδοση. Αλλά εμείς και όλοι χάνουμε το Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Υπάρχει κανένας που το κερδίζει?
1: Όχι.
2: Όλους κερδίζει.
1: Ναι. Είχε μια αυτοκρατορία ο Εθνικός, στη συνέχεια έρθει ο Ολυμπιακός και μέχρι σήμερα κάνει πάρτι.
2: 63-0. Ναι, αλλά στο Πόλο όπως και στο μπάσκετ, εύκολα κάνεις ομάδα.
1: Ναι, αυτό λέμε.
2: Πέσεις σε σκαλούς,
1: Έχει κάνει τέσσερις μέχρι τώρα μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, οι οποίες είναι πρωτοκλασσάτες. Πήρε τον Νικολαίδη διεθνή από τον Ολυμπιακό, πήρε τον Καλογερόπουλο. Έχει πάρει έναν Ιταλό. Έχει κάνει δυνατές μεταγραφές.
2: Έτσι λοιπόν ο Ζουμπκόφ είναι 29. Γι' αυτό λοιπόν και η αξία του είναι εκεί στο κοντά στα 5 εκατομμύρια. Αλλά για την Ελλάδα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, δεν βιάζεται, έκανε μεταγραφή. Οι άλλοι
1: και,
2: που βιάζονται
1: έχει για χρόνο φτάσουν, μπροστά τη. Μέχρι χρόνο, τα play-off ναι. Έχει χρόνο πολύ.
2: Κοίτα εδώ μήνυμα.
1: Έψινε.
2: Σε είδα, λέει, ναι, κοίταξε. Τα κορίτσια έγραφαν βιολογία χθες. Ναι. Και επειδή μπήκε ο μήνας, μπήκε το καλοκαίρι, να μην κάνουμε κι εμείς σεζόν στο ψήσιμο.
1: Και βγήκε στα ράτσα και έψινε.
2: Βγήκα τα ράτσα, ναι. Γιατί πρωτεΐνη.
1: Ναι, αλλά πες τι έψινες. Δεν μπορούσε να το δει.
2: Παϊδάκια, μπριζόλα, παρτσέτα.
1: Μια χαρά, παραδοσιακά.
2: Ναι.
1: Παραδοσιακά.
2: Ε?
1: Άρα μύρισε γειτονιά.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά τρίτο. Πάμε, ναι. Τα ράτσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία, η τσίκνα μοιράζεται.
2: Μεσημέρι.
1: Ναι. Ωραία.
2: 35 βαθμούς, καλό είναι.
1: Φόραγες καπελάκι. Ναι, καπελάκι.
2: Και φούσε ένα καπέλο του Κατάρ. Τι θέλεις, τι κοιτάς.
1: Θέλει να πάμε στην ώρα, να πάμε σε τραγούδι. Έχει φαγωθεί, Αποστολόπουλος είναι αυτός.
2: Με το δελτίο. Πάμε, πήγε κανείς.
0: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Για πάμε σιγά σιγά. Συνεχίζουμε εδώ.
1: Για το πόλο θα μιλάμε.
0: Όχι ρε,
2: κάθε φαγωθεί,
0: είναι έξω Μπάλτας, είναι έξω Μπάλτας και Αποστολόπουλος,
2: ναι.
0: Και παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία.
2: Ποιο?
0: Πόρτο Λεόνε. Και με βάλανε και εμένα στο κλίμα τώρα αυτό το τριλεπτάκι.
2: Τι είναι το Πόρτο Λεόνε?
0: Ένα, μια σειρά στο τηλεοπτική.
2: Καλησπέρα, ο Σωτήρης τι λέει? Πάω Καπορενή, Ράχη Βέρειας.
0: Βέρεια, ωραία.
2: Άρα και θα ψήνουν
0: Βασίλισσα,
2: καλά.
0: Βασίλισσα.
2: Και θα ψήνουν καλά
0: εκεί. Ναι.
2: Ο Λεπά ανοίγει τρία σουβλατζίδια στη Θεσσαλονίκη.
0: Όντως.
2: Τα ονόμασε Λεπάνικ.
0: Λεπάνικ, ωραία. Ωραία. Κάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες.
2: Νεαρός είναι.
0: Εντάξει. Ο Λευτέρης ο Πανταζής, να το πούμε, επειδή έχει έρθει και αρκετές φορές εδώ στην Ερασπορ και είναι και ακροατής, έχει μαζέψει αρκετά λεφτά στην καριέρα, το έχει κάνει τεράστια καριέρα και βοηθάει και πολύ κόσμο. Και κάνει και μία νέα είσοδο στον επιχειρηματικό τέτοιο.
2: Μπράβο του. Μόλις το διάβασα τώρα, Γιάννη λέει. Ο Σταμάτης Γονή θα τραγουδήσει την Αμφίκλια.
0: Αφού τα λέει ο Μαλισιώβας αυτά, ρε.
2: Συγγνώμη. Αυτά που λέμε εμείς η στάση μας θα λες στο λεωφορείο.
0: Σε άκουσε εσένα και λέει το διάβασα τώρα. Γι' αυτό να σου βάλα Νίκο να πας στην Αμφίκλια
2: λοιπόν,
0: που είναι
2: 4
0: δίπλα.
2: Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Η μπασκετική ομάδα Άρης Αμφίκλειας,
0: ναι,
2: μπροστά από το κλειστό,
0: ναι,
2: θα διοργανώσει τη χωροσπερίδα του. Και βρήκε.
0: Ο Άρης Αμφίκλειας τι κατηγορία είναι να μας πεις?
2: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Και βρήκε ως κεντρικό καλεσμένο να τραγουδήσει ο Σταμάτης.
0: Σταμάτης Γονίδης. Ωραία. Μια χαρά.
2: Έχω το κολλητό μου εγώ στην Αμφίκλεια για αυτό
0: και
2: το έμαθα.
0: Τα ξέρουμε κύριε Μαλισιώβα, τα ξέρουμε.
2: Η Ηρακλής είναι ο Οικονομόπουλο.
0: Μετά.
2: Αλλά δεν μπορούσε γιατί έδειχνε όλο το 4.
0: Γι' αυτό, ναι. Να ξέρεις ότι από το αρχές Αυγούστου και μετά είναι ωραία να ταξιδεύεις σε αυτά τα μέρη που έχουμε, ναι, και τα, ναι, πανηγύρια. Ναι, ναι.
2: Ο Κυριάκος ο Φίλης, ναι, το βρήκε και αυτός. Γιατί ο Μίμης Δωμάζος ονόμασε τον Παναγιώτη Τότη, το φυλακούρι. Το είδαν όλοι μέσω της εκπομπής, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, το NBA λέει είναι ασημένιο και το Champions League είναι χρυσό. Ασημένια, χρυσό.
0: Ποιο, το NBA?
2: Ναι, είναι χρυσό λέει του,
0: ναι,
2: του Champions και ασημένιο του NBA.
0: Χρυσό είναι το Champions League?
2: Ναι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
2: Σιγά μην είναι, επίχρυσό είναι.
0: Ναι, όχι. Το τρόπαιο του NBA, επειδή είπε, ναι, επίχρηστο θα είναι, δεν θα είναι χρυσό, και το Champions League είναι ασημένιο, εντάξει.
2: Ναι, ωραία, όλα καλά.
0: Πώς τη λέμε, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Άκου και αυτό το θεματάκι τώρα.
2: Ποιο?
0: Που διαβάζω με μεγάλο ενδιαφέρον. Το 25% των παικτών εκπροσωπεί διαφορετική χώρα από εκείνο που γεννήθηκε. Από τις ομάδες που θα παίξουν, από τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ. Το 25% εκπροσωπεί διαφορετική χώρα.
2: Παγκοσμιοποίηση.
0: Ναι.
2: Τεχνολόγια. Τότε λέγανε τον Πετινό που έβαλε στη λεωφόρο Φυλακούρης πριν τον αγώνα με Τζέσικα Σόφια για να πειράξει τους Ολυμπιακούς για την τεσσάρα που φάγανε από την τότε Κομωτινή. Ναι. Όχι. Μπορεί και αυτό να συνέβη, αλλά όχι. Κώστας από την ωραία Πελασγία. Πείτε μας κύριε Κώστα να τα πούμε. Πείτε μας. Ωραίο μήνυμα. Κύριε Μαλισιώβα, η ώρα είναι των ακροατών. Λέτε πολλά, ακούτε λίγα. Ακούς. Αφού τώρα δεν μιλάτε εσείς, τώρα είναι που πρέπει να λέμε πολλά. Δεν γίνεται. Πείτε μας εσείς και θα πούμε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πω, εγώ είμαι και τα μήνυμα, πω, 321 είναι, τα έχει πάρει, τα έχει φορτώσει.
0: Γιατί ρε παιδί μου?
2: Έχει, είναι φορτωμένος.
0: Ο 321, ναι.
2: Είναι φορτωμένος, είναι φορτωμένος. Λοιπόν, τι είναι αύριο?
3: Αύριο είναι Τετάρτη. Να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, να αναλύσουμε λίγο. Καταρχάς είχαμε κάποιες αλλαγές. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς ξένους και έχει εκτός το Μόρις, τον είχα ξεχάσει εγώ.
0: Ναι.
3: το Φαλ, εντάξει, τραυματίας. Το διαβατήριο το θέλει αυτό στα 38.
0: Ο Φαλ, αγοραστεί με την Εθνική.
3: Θα αγοράζει τίποτα κανένα σπίτι.
0: Ξέρω εγώ.
3: Και ο Μακίσικ.
0: Και δεν αγωνίζεται στον πρώτο τελικό αύριο ο Ντόρσεϊ. Έτσι το ανακοίνωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα.
3: Και από τον Παναθηναϊκό.
0: Από τον Παναθηναϊκό έχουν πρόβλημα ο Ρογκαβόπουλος και ο Σλούκας. Δεν προπονήθηκαν σήμερα.
3: Άρα,
0: όσον αφορά τους ξένους, μπήκε ο Φαρίντ.
3: Στη θέση.
0: Στη θέση του Γκριγκόνης.
3: Το Γκριγκόνης φέτος.
0: Ναι.
3: Χαμένη χρόνια.
0: Είδες εκεί που προσπάθησε κάτι να αλλάξει στην Βαλένθια, έριξε και τον Γκριγκόνης μέσα. Σου λέει μπασκε.
3: Ναι. Αύριο το μάτς στις 9 έχει σημασία πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, δηλαδή ποιος θα μπορέσει να σπάσει την έδρα του αντιπόλου, αν το σπάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν παίζει και μεγάλο ρόλο πλέον αυτό.
3: Ε?
0: Δεν παίζει και μεγάλο ρόλο.
3: Ναι, αλλά άμα ξεκινήσει με την ανατροπή, είσαι καλός.
0: Ναι, ξεκινάς και είσαι ένα 0 και έρχεται ο Ολυμπιακός και το κάνει 1-1.
3: Καλά, ο Ολυμπιακός έρχεται στην έδρα του Παναθηναϊκού και κερδίζει πάντα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ξεκίνησε ο Βαλισκιώβας, παιδιά, δεν κερδίζει πάντα, μου λέει.
3: Έχει καλό ρεκόρ, μου φαίνεται.
0: Έχει καλό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα.
3: Εντάξει, κερδίζει. Ναι. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει να πει κάτι απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πεσμένος. Πρέπει να βρει ήρωες. Δηλαδή πρέπει να βρει τον Άν τον παλιό, τον περσινό. Πρέπει να βρει τον Ντέιβις, τον Γκραντ. Αλλά χωρίς τον Σλούκα πάλι θα έχει πρόβλημα, πιστεύω, στην ασίστ. Και στο
0: στην οργάνωση
3: shoot,
0: γενικότερα.
3: Και στο extra shoot, ναι.
0: Στην οργάνωση γενικότερα.
3: Και γιατί ο Λεσόρ δεν είναι αυτός που ήταν. Έτσι, ο Φαρίντ είναι Φαρίντ. Πρέπει να τα βάλει όλα ο Οσμάν και ο Ερνάν Γκόμεθ. Θα πάει καλά.
0: Και, να βάλει

0: Άνοιξε μια κουβέντα για το Μουντιάλ. Κατ' εμέ, νομίζω η Βραζιλία μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα, λες.
0: Μπορούμε να τη θεωρήσουμε μια ικανή διεκδικήτρια.
1: Έχει καλό προπονητή πρώτα απ' όλα.
0: Θα δούμε τα πρώτα παιχνίδια για να αντιληφθούμε που πάει. Τη Γερμανία δεν την έχω δει καθόλου.
1: Εγώ γιατί βλέπω Γαλλία πολύ.
0: Η Γαλλία παραμένει ένα ισχυρό αντίπαλο. Η Αργεντινή παραμένει ένα ισχυρό αντίπαλο.
1: Με τον Μέση όμως 4 χρόνια μεγαλύτερο από το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Η Ισπανία δεν θα είναι δυνατή.
1: Και η Ισπανία δεν είναι δυνατή.
0: Άρα Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία από την Ευρώπη.
1: Την Αγγλία τη βάζει μέσα στα φαβορί.
0: Φαβορί, δυνατές ομάδες, ναι. Φίλε. Δεν έχουμε να δούμε κάτι περίεργο. Αυτές είναι, δεν είναι αλλάζει αυτό.
1: Εκτός αν βγει κάποια ομάδα έκπληξη που θα προχωρήσει μπροστά.
0: Μέχρι
1: πού. Το έχουμε δει σε πολλά παγκόσμια κύπελα να βγαίνει μια ομάδα και να φτάνει ψηλά, όχι μέχρι την κατάκτηση. Μια ομάδα που θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, που δεν την έχουμε στο ξεκίνημα του Μουντιάλ ως τα μεγάλα φαβόρη. Ναι. Έχει γίνει πολλές φορές.
0: Οπότε πριν πάμε σε τραγούδι, να πούμε ότι να και η είδηση ότι ο Άρης Αμφίκλειας σε ποια κατηγορία παίζει.
1: Ναι.
0: Πού θα μπορούσε να παίξει.
1: Τι μάθαμε.
0: Πού θα μπορούσε να παίξει.
1: Θα παίζει αλφα-αυτιότητας.
0: Η πρώτη, από κάτω η δεύτερη
1: είναι
0: elite,
1: η GBL, elite, είναι η Elite League.
0: Από κάτω είναι η National.
1: Είναι η National, ένα National
0: και δύο,
1: League.
0: Άρα ναι. Τέταρτη.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι οι τοπικές, οι περιφερειακές.
1: Τοπικές,
0: σε αυτή είναι στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.
1: Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Έχει καλή ομάδα όμως.
0: Ξέρω ότι φοράει κίτρινα.
1: Έχει γονίδι.
0: Φοράει κίτρινα.
1: Έχει και γονίδι. Έχει και σταμάτη γονίδι.

0: Λέει ο κ. Νηφόρος ότι ο ΠΑΟΚ λέει θα ανακοινώσει Παρασκευή πακέτο. Ναι. Γιατί κύριε Νηφόρε ότι θα ανακοινώσει πακέτο? Για να κάνει εντύπωση, προφανώς, ναι. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στην ωραία Κορινθία και στο ωραίο Ναύπλιο, αλλά και στον ωραίο Τυρό. Τυρό θα πάμε, μου πάει Τυρό, ρε φίλε.
1: Τυρός. Ναι. Πρέπει να πάμε και στον Τυρό.
0: Ο Νότης τι λέει? Έτσι που ήταν φέτος ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το παράξενο δεν ήταν που έχασε δύο φορές, το παράξενο ήταν που ρίξε δύο φορές στη Βαλένθια. Ναι. Μέσα ο Νική Λίνα και έξω ο Μακίσικ. Εγώ πάντως το Μακίσικ και τον έπαιρνα στον ΠΑΟΚ.
1: Σ' ακούει ο Μιστακίδης, να ξέρεις.
0: Μαζί με Μπέριλ.
1: Και Μπέριλ και Μακίσικ.
0: Ναι. Ναι. Καταρχάς, σήμερα μπήκα στα social media, έχω πεθάνει στο γέλιο.
1: Με τι?
0: Φωτογραφία με τη συμβία του Ζουμπκοφ.
1: Ναι. Η ατάκα. Έχει γίνει χαμός, το έβλεπα και εγώ.
0: Παιδιά, ναι. Λέει, εδώ δεν χωράνω παδικά. Πανέμορφη, πανέμορφη η κυρία Ζουμπκόφκα.
1: Ουκρανή κι αυτή?
0: Τι θα ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Θεός είδες, έκανε τις Ουκρανές και τις Ρωσίδες πανέμορφες στο γυναικείο φύλλο. Τους άντες σκληρά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Και λες και είναι όλοι νεοσύλλεκτοι. Λες και είναι νεοσύλλεκτοι στο στρατό. Στα ΛΟΚ.
1: Έτσι.
0: Τους έχεις δει όλους.
1: Ναι, ναι, όλοι έτσι. Βέβαια, εντάξει, είναι δίμετροι περισσότεροι.
0: Ναι, θηρία.
1: Ναι.
0: Αλλά οι γυναίκες σαν κούκλες.
1: Ναι, όντως.
0: Ε?
1: Όντως. Γενικά, όλο αυτό το σεοβιετικό μπλοκ το πρώην έχει πολύ ωραίες
0: γυναίκες.
1: Λιθουανία,
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι. Πακέτο. Είδες ο Θεός τι σωστά τα μοίρασε όμως.
1: Ναι. Σου λέει πάρ' το ωραίες γυναίκες.
0: Έδωσε σαν... τον πλούτο, ρε παιδί μου, στη Δύση. Έδωσε τα ωραία εκεί. Πώς τα
1: έχει? Έχει πλούτο, έχει πλούτο. Παραγωγικές πηγές,
0: ναι,
1: μεγάλες.
0: Και, ναι. Είναι σωστά μοιρασμένο.
1: Είναι έτσι, λες.
0: Εδώ σου έδωσε τη θάλασσα, σου έδωσε άλλα ωραία.
1: Τον ήλιο.
0: Δεν μπορώ να σου έδωσε ωραίους άντρες.
1: Ναι, σωστό.
0: Άμα τα παρατηρήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι συμμετρικά μοιρασμένα.
0: Ναι, δηλαδή η Αφρική.

0: Ναι. Την αδίκησε λίγο εκεί.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Είναι καλά παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ορυκτό πλούτο πολύ, αλλά τον έχουν οι λευκοί.
0: Τα πήραν οι άλλοι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει τα δεινά της Δύσης. Είναι παρθένα φύση ακόμα.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό.
1: Όλα δυνατά παιδιά. Η Ασία. Εδώ, τους έδωσε τα πετρέλαια αυτούς εδώ. Αλλά πολύ ήλιος. Πού να ζεις εκεί.
0: Δεν γίνεται.
1: Είδε από το ένα το άλλο. Τώρα το Ντουμπάι ήταν νούμερο ένα. Ξαφνικά με τους πειράμενους.
0: Ισοπεδώθηκε.
1: Πάμε στην Ασία πιο κάτω. Έχουν συν και πλην, συν και πλην. Γιατί φαντάζομαι ότι τα είχε όλα ένας. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι. Εντάξει, η Ελλάδα νομίζω.
1: Καλό οικόπεδο.
0: Είναι. Το καλύτερο. Ναι, ναι. Το καλύτερο.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι από Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη. Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική.
0: Ξέρεις, Βιάσια, αναφέρθηκες τώρα στο πρώην Σοβιετικό Μπλοκ και αναφέρουμε πώς είναι μοιρασμένα τα πράγματα γενικά. Ναι. Υπάρχει ένα ανέκδοτο στη Ρωσία που έχει να κάνει με την Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ο Θεός.
1: Ναι.
0: Πιάνει τους ανθρώπους. Τους Γερμανούς, τους Άγγλους, τους Γάλλους, όλους τους Έλληνες και ναι. Τους λέει έχετε 48 ώρες διορία να έρθετε να μου πείτε που θέλετε να κατοικήσετε. Σε ποια περιοχή του πλανήτη. Στις 24 ώρες πάνε οι Γερμανοί, λένε εκεί, εντάξει, τους βάζει εκεί. Μετά από 2-3 ώρες πάνε οι Άγγλοι, εκεί, θέλουμε εκεί, τους βάζει εκεί.
1: Ναι.
0: Περνάνε όλοι τέλος πάντων, τους τακτοποιεί. Στις 50 ώρες έρχονται οι Έλληνες. Ναι. Έχει περάσει δύο ώρες. Τους λέει, πάμε σε 48 ώρες. Θεέ μου, σε παρακαλούμε. Αυτό το ξεχάσαμε. Ξέρεις, κλασικός Έλληνας, από την τελευταία στιγμή ή και μετά. Και λέει, άντε εντάξει, λέει, σας λυπήθηκα. Έχω κρατήσει, λέει, ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο που το έχω για τις διακοπές μου. Θα σας βάλω, λέει, εκεί εσάς. Πάλι. Αυτό είναι ρωσικό το ανέκδοτο.
1: Τελευταία στιγμή. Ναι, γιατί η Ρωσία είναι μέσα στο κρύο. Τι λέει ο Σπύρος. Όχι, γλυπηρή. Μην κάνει κανένα λάθος, λέει, εξάνοιξε τις γραμμές.
0: Θα τις ανοίξουμε με μέτρο, είπαμε. Και με όρους.
1: Είναι ωραία, λέει, έτσι με κουβέντα και όαση.
0: Εντάξει, καλό είναι να μπαίνει και ο
1: κορατής. Είναι έτοιμο όμως οι ακροάτες να ανοίξουν οι γραμμές.
0: Το έχεις βάλει αυτό το quiz.
1: Δεν νομίζω.
0: Το έβαλες. Δεν έχει απαντηθεί.
1: Ο Χρήστος επιμένει, το έχει ψάξει με επιχρησωμένο με καράτια, λέει, 24 καράτια.
0: Του NBA.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Αντί το κούμπο.
0: Και γιατί το λένε, δαχτυλίδι.
1: Φοράνε δαχτυλίδι.
0: Φοράνε, ρε παιδί μου, αλλά η κούπα είναι κούπα.
1: Έκανα καρατάκι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει. Κορυφαίο είναι ότι ένας παίκτης πρώτα έπαιξε στο Σαν Αντώνιο και τώρα στη Νέα Υόρκη. Όπως και να έχει, θα πάρει δαχτυλίδι. Α, έχουμε τελικό Σαν Αντώνιο με New York. Μετά από
0: πολλά χρόνια.
1: 20.
0: Ναι. Η New York σε πλάγια ευτυχίας.
1: Και δεν ξέρω και κανένα παίκτη από το New York. Δηλαδή ξέρω από το Σαν Αντώνιο.
0: Έλατε.
1: Έχουμε λίγο πίσω. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άσχετο, λέει ο Γιώργος Καλούδης. Γιατί σταματήσατε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ακροατές? Ήθελα και να σας ρωτήσω. Νωρίς πήρες, νωρίς γράφεις.
0: Από 5 μήνες. Το θυμήθηκε.
1: Νομίζω η απάντηση αυτή, νομίζω έγινε, οι ακροατές ξέρουν.
0: Ναι.
1: Γιατί φαντάζομαι πολύ υπερέψαν τα εσκαμένα, γι' αυτό είναι απλό.
0: Και το είπαμε, σιγά σιγά σταδιακά, δεν ξέρω, σε ένα, σε δύο μήνες όταν ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα θα επιστρέψουν από ό,τι φαίνεται οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά θα γίνονται όλα με έλεγχο. Έλεγχο, δηλαδή όποιος παίρνει θα υπάρχει έξω στο τηλεφωνικό κέντρο άνθρωπος που θα τον καλεί ο ίδιος.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ομάδα διαγόρας Πολυδρόσου?
0: Διαγόρας, το Πολύδροσο έχει ωραίο γήπεδο πάντα ανέκαθεν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν λέγεται Διαγόρας ή ο Πολύδροσο και το.
1: Ναι, Διαγόρας θα λέγεται.
0: Ναι. Εμείς είμαστε τον Ανδρό Ζωγραβιάς. Που έχει παίξει και στη ΓΑΜΑ Εθνική, Δημήτρη Μαλισκιώδα.
1: Ο Νότης εξηγεί ότι άμα φύγει ο Λουτσέσκου, ποιος θα τρέχει για τον ΠΑΟΚ. Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Προφανώς γι' αυτό και θέλει να, να κάνει ένα restart στο διοικητικό κομμάτι. Να τοποθετήσει και άλλους ανθρώπους, να υπάρχει ένα επιτελείο ανθρώπων, να υπάρχει μια διαβάθμιση, μια πυραμίδα, πώς δουλεύουν οι εταιρείες οι μεγάλες. Γι' αυτό και ο Λουτσέσκου είναι στα κάρβουνα. Τα κάρβουνα, τι ωραίο το ψήσιμο, ρε φίλε.
0: Σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Πήρες το κολλάει σήμερα τα ράτσα, ε.
1: Όχι, μ' αρέσει το ψήσιμο, μ' αρέσει να ψήνω.
0: Να ψήνεις.
1: Ψάρι, οτιδήποτε, μ' αρέσει.
0: Ο ψήστης.
1: Η διαδικασία, ρε παιδί, κοίταξε. Θες μισή ώρα για τα κάρβουνα.
0: Ε, ναι.
1: Και μισή ώρα θες για το άλλο. Δεν 20 έχεις... το ψάρι, 30 το κρέας. Γεια σας.
0: Δεν θα έχεις μαρινάρει και πριν όμως. Θες και αυτό.
1: Δεν μαρινάρει. Δε.
0: Τίποτα έτσι.
1: Δεν βάζει το κρέας τέτοια. Δεν τα μπλέκεις. Ε.
0: Το ψάρι θέλει.
1: Θα μου κάνει ο Πετρετζίκης.
0: Το ψάρι θέλει.
1: Το ψάρι θα κάνει την. Πώς τη λένε, το λαδολέμονο.
0: Μετά.
1: Μετά. Αυτό είναι 2 λεπτά. Λοιπόν, ο φίλος Αντωνούλης. Μόλις εμφανίζεσαι, εμφανίζεται.
0: Κατευθείαν.
1: Σας συνδέει τίποτα.
0: Τι λέει ο Αντωνούλης.
1: Σας συνδέει κάτι.
0: Θύμισε το Βαλεσιό Βαγιάννη που αγαπώ πολύ τον Παναθηναϊκό. Τι σημαίνει να λέει πως ο Ολυμπιακός δικά τον Παναθηναϊκό πάντα. Έτσι είπε ο Βαλεσιώβας. Άκου κύριε Βαλεσιώβα πως έχει το πράγμα. 7 Ευρωλίγκες ο Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός. 42 πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός, 14 Ολυμπιακός. 14 έχει ο Αλβέρτης μόνος του. 22-12 τα κύπελα.
1: Παιδί μου, τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει πάντα.
0: Όχι. Από το 23 και μετά που επένδυσε ο Γιαννακόπουλος πάλι,
1: ναι.
0: Μπήκε δυνατά δηλαδή, δεν κερδίζει πάντα.
1: Δεν κερδίζει.
0: Όχι.
1: Πώς δεν κερδίζει.
0: Πώς
1: έχει 10-0.
0: 10-0 γιατί έχει.
1: Δεν έχει στην Euroleague 10-0.
0: Στην Euroleague
1: έχει 10-0.
0: Ναι, στην
1: Euroleague. Ή 11.
0: 10 νομίζω.
1: 10-0. Πώς το έχει το 10-0 αυτό.
0: Εντάξει, έχει χτίσει μια παράδοση.
1: Συμπτωματική σύμπτωση.
0: Όχι, έχει και καλή ομάδα.
1: Α, λοιπόν.
0: Είπε κανείς ότι δεν έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Μας έχεις ακούσει εδώ εμάς να λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλή ομάδα.
1: Τι σημαίνει ψυχικό πατρόλ.
0: Ψυχικό πατρόλ. Τι σημαίνει.
1: Δεν ξέρω. Γεια σου Νικό. Λέει ο Αποστόλης ότι οι ακροατές ήταν έτοιμοι 35 χρόνια. Αν εφαρμοζόταν το σωστό, όχι 35 χρόνια. Αποστόλη μου, δεν ήταν έτοιμοι ακροατές. Αν ήταν έτοιμοι, θα το είχαν προστατεύσει το γεγονός ότι μιλούσαν ελεύθερα. Έτσι. Και σεβόντουσαν τις βασικές αρχές του διαλόγου. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ο Κουκουτσέλες τι λέει και ο φίλος μας.
1: Αν εμφανίστηκε ο Βασίλης, την πήρε τη γάτα. Ο Ολυμπιακός για να δώσει παίκτη,
0: ναι.
1: Πρέπει να κάνεις αίτηση σαν να παίρνεις δάνειο. Τα λέω καλά.
0: Για να έρθει να κάνει συνέντευξη. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, από τη στιγμή που άλλαξαν τα δεδομένα και για να κάνει συνέντευξη με ένα παίκτη, να τον βγάλεις στο ραδιόφωνο, πρέπει να πάρεις τον εκπρόσωπο τύπου.
1: Μόνο αν είναι πρώην.
0: Να πάρεις τον εκπρόσωπο τύπου. Να ζητήσεις να κάνεις συνέντευξη. Και ας έχεις συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, και τις περισσότερες φορές στο γραφείο τύπου αρνείται.
1: Ναι, Βασίλη μου, δυσκολεύουν οι καταστάσεις. Πρέπει να είναι πρώην, να είναι προπονητής άνεργος. Αλλιώς κατευθύνονται στα μέσα τα οποία έχουν καλές σχέσεις με την εκάστοτε διοίκηση.
0: Ναι, κατευθύνονται από την διοίκηση.
1: Ναι, και στους χορηγούς.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό βλέπεις ότι με τα τόσα podcast, τις συνεντεύξεις, το τόσο influencer, δηλαδή πιο εύκολα θα πάρει τη δήλωση ο influencer του Ολυμπιακού, που μεταξύ του μπάσκετ έχει να δώσει και μερικές συμβουλές για τις παραλίες, για τα ωραία ψητά και τα καταλήματα, θα πάρει και την Μπέριλ Μακίσικ, παρά να έχουμε εμείς εδώ την κυρία Μπέριλ.
0: Εσύ θα ήθελες την Μπέριλ εδώ για συνέντευξη.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέμε τώρα και το Μακίσικ. Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Μόνο να το πετύχεις διακοπές.
0: Εντάξει, στο γραφείο του Ολυμπιακού ποιος, η Ζέτα δεν είναι στο μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, μια κοπέλα είναι.
0: Η Ζέτα νομίζω, ο Θωρακοπούλου.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Ούτε μία σχέση.
0: Γιατί την βλέπω συνέχεια, βέβαια.
1: Πού το βρήκε αυτό. Η Ζέτα καταρχά στο μπάσκετ τι δουλειά έχει.
0: Δεν έχει.
1: Γεια σου, Ζέτα. Τώρα θα σε έχει πιάσει τέτοια ώρα ο Λόξιγκα. Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, κυρία, φίλη μα.
0: Βέβαια.
1: Άλλο η μπάσκετ. Πώς θα πάει γραφείο τύπου μπάσκετ?
0: Νομίζω ότι ασχολείται με τα μίντια του Ολυμπιακού ή κάτι τέτοιο. Θα το ψάξω, δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξω.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Ο Αποστόλης πόσα μηνύματα έχει στείλει?
1: Ο Αποστόλης έχει άγχος.
0: Γιατί?
1: Έχει άγχος ο Αποστόλης. Γιατί είναι στο Αίγιο, έχει να φτιάξει ομάδα ο Παναγιάλος κάτι χρόνια.
0: Είναι και αυτό.
1: Και το έχει ρίξει στο Σορολόπ και στέλνει 100 μηνύματα.
0: Για να δούμε αν έχει τίποτα στα
1: μέλη. Όλο έχει παράπονα. Όλο παράπονα έχει αποστολή.
0: Παράπονα συνέχεια.
1: Ναι, προφανώς κάτι του λείπει. Εγώ νομίζω πρέπει να τον καλέσουμε στο στούντιο να έρθει ο Αποστολή. Για να μην τα γράφεις, έλα μια μέρα στο στούντιο να μας τα πεις. Έλα το κεντρικό πρέπει. Πρόσωπο να εκφράσει τη γραμμή των ακροατών. Να μας πεις αν όλα είναι καλά. Αν είναι καλύτερα τώρα, αν ήταν πριν καλύτερα. Ναι, συμφωνείς Γιάννη?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μήπως έτσι το κάνω, πω το σύμφωτζάκι. Να καλούνται κάθε μήνα ένας εκ των ακροατών. Να τα εξηγεί, να τα αναλύει. Να βάζουμε και ένα quiz, να βάζουμε και ένα δώρο. Εν τω μεταξύ με το quiz ακόμα να μου βρείτε γιατί βαφτίστηκε ποδοσφαιρικά τότε ο Παναγιώτης Φυλακούρης.
0: Το έχουν βρει μερικοί.
1: Είπαμε το είπε ο Δωμάζος. Αλλά γιατί, πού, πώς, πότε και γιατί. Τραγουδάκι, παρερχόμαστε, μη φύγει κανείς, κύριε Αποστολόπουλε. Το επόμενο τραγούδι σας παρακαλώ, η ώρα είναι 1 και 31 πρώτα λεπτά. Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στην κόρη του, στον κύριο Παζαρά, που λέει για το κατάκολο. Όχι, δεν έχω πάει ποτέ στο κατάκολο. Και αν ανέβει ο Πανηλιακός θα πάμε. Να πούμε ότι έχουμε και την απόφαση αύριο μεθαύριο στην πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Ο Πύργος.
0: Ναι, Πανηλιακός, Πύργος. Πανηλιακός. Λοιπόν, εκεί κοντά είναι τα Βιτινέκα. Όχι, η Παναγιώτη μου δεν γνωρίζω την περιοχή. Χαιρετίσματα και από την Λίμνο. Να σε καλά, Γιάννη. Ο κύριος κάνει φύλαξη σπιτιών, λέει ο Νίκος. Πολύ ωραίος, γιατί υπάρχουν πολλοί κλέφτες. Λάμπρος από Κο. Ελπίζω να το πάρει η Ολλανδία. Θα κάνει τίποτα η Ολλανδία, η Ολλανδία.
1: Δύσκολο.
0: Δεν βλέπω να έχει βαριά φανέλα.
1: Όχι, πότε.
0: Και δεν βλέπω και center for και τέτοιους επιθετικούς. Πάλι με το Χάκπο. Πάλι ότι η δουλειά θα την κάνει ο Ντάμφρις δεξιά.
1: Τελευταία φορά πότε διακρίθηκαν, φτάσανε ψηλά το 10, δεν ήταν στην Νότια Αφρική που έπαιξαν
0: το τελικό με την Ισπανία, ναι. Δεν βλέπω κανένα μεγάλο ταλέντο.
1: Δεν έχει. Δύσκολο.
0: Καλοί παίκτες.
1: Οι φτάμενοι Ολλανδοί.
0: Καλοί παίκτες, αλλά όχι κάτι σπουδαίο νομίζω.
1: Σωστό.
0: Όχι ειδικό βάρος. Λοιπόν, πόσα πρωταθλήματα έχει ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρω. 11-0 σερί, λέει ο Βασίλης, είναι η Γιουρολίγκα. 11-0, κύριε Γιάννη, όχι 10.
1: Εντάξει, και τα σερί είναι για να σπάνε. Και στο πρωτάθλημα έχει ένα σερί.
0: Ευρωλίγκα 31-7.
1: Τι 31.
0: 38 μάτσε και έχετε 31, είδες.
1: 31-7, πολλά λέει. Πολλά λέει.
0: Τσέκαρε το Χριστό, εσύ που είσαι ειδικό στο μπάσκετ, για τσέκαρε λίγο.
1: Μήπως έχει πιάσει και τα Final Four τότε στο κύπελο πρωταθλητριών, κάτι Τελαβίβ, κάτι Σαράγο, τα έχει πιάσει όλα, λες.
0: Για δώσ' μας λίγο, υπάρχει τέτοια αναλογία στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό όταν βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ή 31-7. Α, βαρύ.
1: Είναι, δεν είναι βαρύ.
0: Βαρύ είναι, κύριε.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά δεν υπάρχει αλλά.
1: Κοίτα, το 31-7 όπου ο Ολυμπιακός πέρναγε στους τελικούς, κέρδιζε στα ημιτελικά του Final Four, στο Τελ Αβίβ και στη Σαράγωσα, δεν έφτανε στην πηγή. Ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του 9 που κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Βερολίνο, πήγε στον τελικό για το σήκο.
0: Μια χαρά. Γεια σου Θόδωρε Παρασκευοπούλο Γίγαντα. Ο Αντωνούλης πάλι γράφει τα σεντόνια.
1: Αντωνούλη, ρε Κώστη.
0: Α, ναι, λέει ο Λευτέρης ο Ζουνογλού μια πολύ ωραία παρατήρηση για την Νορβηγία, η οποία προσπαθούσε χρόνια, δεν πήγαινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει οριμάσει, έχει μια πλειάδα παικτών υψηλού επίπεδου, εσύ τον Χάλατ, και λέει θα κάνει πολλές κηδείες. Συμφωνώ, θα κάνει πολλές ζημιές, καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: 3-1 προχθές στην Σουηδία, η οποία είναι σε πτώση, πολύ πτώση. Και η Σουηδία την Πέμπτη παίζει με την Ελλάδα στις 8 φιλικό παιχνίδι στη Σουηδία. Λέει ο Βασίλης, ποιος οπαδός δεν θα ήθελε τον Μπαρτζόκα ή ένα Μπαρτζόκα.
1: Εντάξει, εξαιρετικός προπονητής.
0: Ναι. Να τραγουδάει συνθήματα στον κόσμο. Ναι, είναι σαν το λεμονί. Ο λεμονής του μπάσκετ είναι ο Μπαρτζόκα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σε επίπεδο ότι είναι ένα με τον κόσμο.
1: Α, άλλο αυτό. Εντάξει.
0: Γιατί, στα τρόπαια.
1: Όχι, δεν λέω για τα τρόπαια. Μόνο ο Μπαρτζόκας έχει ασχοληθεί πιο πολύ με το αντικείμενο σε σχέση με τον Τάκη Λεμόνι, που είναι φίλος μας ο Τάκης, αλλά ο Μπαρτζόκας έχει εντρυφήσει πολύ στο μπάσκετ, στο κουουτσάρισμα.
0: Πρέπει να μας πείτε όμως αν αυτό ισχύει, αν δηλαδή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όταν αναμετρώνται πράσινοι και κόκκινοι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά 31-7.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Quiz.
1: Να μας το στείλει ο φίλος που το στείλε.
0: Λοιπόν,
1: να μας στείλει τα παιχνίδια.
0: Πλησιάζει τώρα και το quiz στο τέλος του, να μας πείτε γιατί βάφτισε τότε τον Παναγιώτη Φυλακούρη ο Δωμάζος. 21-7 λέει ο άλλος ακροατής.
1: 21-7.
0: Αυτό το βλέπω καλά.
1: Ναι, γιατί τα 31-7 δεν έχουν παίξει.
0: Βασίλη, έχεις πιει τίποτα. Πολύ
1: δεν. Θα το ψάξω να το βρω. Θα το ψάξω να το βρω.
0: Πάντως μου αρέσει. Μπλέκουμε το μπάσκετ, τα τρόπαια, το ποδόσφαιρο, το μουντιάλ,
1: το πόλο,
0: το σιδηρόπουλο, το πόλο, το λανουά, το φορτούνι, όλα τα πάντα όλα.
1: Γενικά να υπάρχουμε, να γίνεται δουλειά.
0: Εκεί τη βλέπεις σε επανάληψη το
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ, στη Σανελ Αρίνα.
0: η ΑΕΚ τώρα. Αυτοί γιατί βάζουν λεφτά.
1: Η Αγγελοπούλη. Αδέρφια είναι
0: για Αγγελοπούλη.
1: Το παλεύει, εντάξει. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και θέλουν τώρα να το πάρουν.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτοί τα λεφτά πάνε χαμένα.
1: Ναι, χαμένα. Γιατί το λες ότι πάνε χαμένα?
0: Γιατί η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Χωρίς τίτλους.
1: Εντάξει, έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του Champions League φέτος.
0: Πω πω, τι έπαθε.
1: Καλά, αυτό, η ανατροπή αυτή να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο και να είσαι 18 πόντους μπροστά και να πας στην παράταση και να χάσεις. Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, μάλλον κύριε Βασίλη, είναι 21-7 και όχι 31-7. Είπαμε για το Λάμπρο από την ΚΟ για την Ολλανδία. Για μιλήστε μας λίγο για Μουντιάλ. Αφήσουμε λίγο τα ρεκόρ και τι συμβαίνει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτά είναι για να καταγράφονται από την ιστορία. Λοιπόν, να, είχα ραντεβού με τον Αντωνούλη στο ΆΚΑ, αλλά προτίμησε ρίχνει το κάναπέ του. Αφήστε τα τώρα τα τρόλ, αυτά τελειώσαν. Να μιλήσουμε λίγο ουσιαστικά, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Βασικά θα μιλήσουμε αύριο το βράδυ, καθώς ο αγώνας θα τελειώσει περίπου στις 11. Άρα μετά τις 12 που θα είμαστε εδώ με το Λευτέρη θα τα εξηγήσουμε όλα. Οπότε σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε τα πρώτα στοιχεία για το Μουντιάλ. Τίμησε μας τις ώρες, Γιάννη.
1: Τα καλά παιχνίδια, δηλαδή όταν, για να ενημερώσουμε τον κόσμο που ανησυχεί, επειδή θα υπάρχουν παιχνίδια που θα γίνονται στις 10 η ώρα. Παιχνίδια που θα γίνονται στις 4 το ξημέρωμα, στη 1 το ξημέρωμα, στις 7 το πρωί, στις 2, στις 5, γενικά στη φάση των ομίλων, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τα παιχνίδια, θα έχει και ώρες οι οποίες πολλοί από εσάς θα κοιμάστε. Εμείς θα είμαστε εδώ όμως. Ναι. Βάλει σιώβα.
0: Βλέπω μετά το μεσονύχτιο. Σαν τα μπουζούκια.
1: Τα καλά παιχνίδια τα έχουν επιλέξει να είναι 10 η ώρα. Το βράδυ.
0: Να είναι Ευρώπη.
1: Ευρώπης, ναι. Ευρώπης. Δηλαδή να είναι την καλύτερη ώρα για καλοκαίρι, ναι, στην Ελλάδα. Έτσι, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ είναι.
0: Οπότε προτείνω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πω, κύριε Αντωνούλη, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμά σου. Οπότε να είμαστε σαφείς, ταπεινοί και σωστοί.

0: Τώρα που το έπαιζε, που λέγαμε για το Μουντιάλ, ψάχνω να δω πότε έχει έτσι ένα καλό ματσάκι να δούμε, να παρακολουθήσουμε. Την επόμενη 5η 11 του μήνα ξεκινάει το παγκόσμιο
1: κύπελλο. Ποιο είναι το πρώτο ματς?
0: Μέχικο.
1: Α, διοργανώτρια.
0: Ναι, Νότια Αφρική.
1: Μάπα. Πινέδα Σάντσες.
0: Έτσι.
1: Καλά, Σάντσες δεν παίζει, νομίζω.
0: Και εντάξει, θα δούμε τη Βραζιλία. Είναι στις 14 Ιουνίου, μία ώρα το βράδυ, στις 12, με το Μαρόκο.
1: Στις 12 έπαιζε τα μάτς.
0: Στις 12 του μήνα έχει 5 ώρα τα ξημερώματα Νότια Κορέα Τσεχία.
1: Ότι η μάνα του το δει αυτό, ναι.
0: Α, όχι, στις 12, ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι, τα ξημερώματα, Νότια Κορέα, Τσεχία. Στις 10 η ώρα έχει Καναδάς με τους φίλους σου, Βοσνία Ερζεγοβίνη, ναι.
1: 10?
0: 10 η ώρα,
1: καλή
0: ώρα.
1: Βοσνία.
0: Καναδάς, Βοσνία, ναι.
1: Πώς το λέγανε το Center Four που πήρε ο Ολυμπιακός από την Εθνική Καναδά?
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Άντε, ντε, ξεκινήστε από τώρα, το βρείτε αύριο.
0: Άντε, quiz.
1: Άντε, κύριε Κουκουτσίλη, εσείς οι Ολυμπιακοί, πώς το λέγανε το Center Four που πήρε από την Εθνική Καναδά ο Ολυμπιακός μετά το Μοντιάλ του 94, μου φαίνεται.
0: Ψάχνω να βρω ένα καλό, λοιπόν, μάτς έτσι στο ξεκίνημα.
1: Στην αρχή δεν είναι τίποτα. Και η Βραζιλία πρώτο μάτς ποιο είναι?
0: Με το Μαρόκο. Μία η ώρα τα ξημερώματα.
1: Πότε?
0: 14 Ιουνίου στη μία. Ωραία ώρα.
1: Να, μπορείς, λοιπόν, να αντέξεις. 14 τι είναι Κυριακή?
0: 14 είναι 11, 5, 12 από Κυριακή.
1: Είναι μαζί.
0: Ωραία,
1: με...
0: ναι.
1: Και μετά μπάνιο. Λοιπόν, αυτό θα δείξει η Βραζιλία τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, να δώσουμε για την απάντηση του quiz. Τον βάφτισε τον φυλακούρη τότε, το παρατσούκλι του, ο Μίμης Δωμάος που ήταν ειδικό σε αυτά. Γιατί μια μέρα έβγαιναν από ένα κτίριο και απέναντί τους βρήκαν το ζαχαροπλαστείο τότης.
0: Ναι.
1: Και του λέω ο Μίμης, να, τότε θα σε φωνάζουμε.
0: Μια χαρά.
1: Για το ζαχαροπλαστείο έγιναν όλα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το παρατσούκλι του συμπαθούς φυλακούρη Παναγιώτη.
0: Ωραία, λοιπόν, βρήκα το πρώτο καλό ματσάκι, έτσι, ωραίο εμπορικό, 11 η ώρα το βράδυ. 17 Ιουνίου.
1: Τι 11, αφού πες ότι είναι 10.
0: Έχει και 11 κάποια.
1: Άιντε.
0: Ναι. 11 η ώρα, λοιπόν, 17 Ιουνίου, Αγγλία-Κροατία.
1: Άρα Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Όχι, Τετάρτη.
0: Περίμενε, είπαμε 14 Πέμπτη. Κυριακή, Τετάρτη, ναι.
1: Τετάρτη. Τώρα τα 11 και τα 10 εδώ στην Ελλάδα είναι προφανώς, γιατί άλλοι θα παίζουν στο Μεξικό, άλλοι θα παίζουν στον Καναδά.
0: Έχει και διαφορά στις ώρες η κάθε πολιτεία της Αμερικής. Οπότε παίζει εκεί.
1: Αμερική, Καναδάς, Μεξικό, επαναλαμβάνω, Βόρεια Αμερική, Καναδάς, στη Μέση Αμερική και από κάτω το Μεχικό.
0: 25 Ιουνίου, Σκωτία, Βραζιλία. Θα παίζει η Ελλάδα εδώ. Ορίστε.
1: Πω. Τι ωραία βόλτα θα ήταν αυτή. Λοιπόν, δεν βλέπω καλά, λέει, τυπογραφικό λάθος, ανακαλώ. Άρα είναι 21-7.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 31-7.
0: Μπράβο, Βασίλη. Κουτσίλης.
1: Κυρία Δέσποινα.
0: Έχει βάλει και τις γυμναστικές επιδείξεις, λέει ο Κουτσίλης μέσα.
1: Εντάξει, μωρέ Κώστα, το όπε τελείωσε. Καλό βράδυ, κύριε Παρασκευόπουλε. Με αφορμή τον Άλεκ Πίτερς, μου φαίνεται αυτό θα φύγει.
0: Ναι, έχει κλέσει την Αρμάνι Μιλάνο. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Να πω και κάτι όμως. Έδωσε τα πάντα 4 χρόνια στο Ολυμπιακό, τώρα τους έδωσε και το κύπελο.
0: Και ξέρεις, και είναι και δύσκολο από τη μέρα που ήρθε ο Βεζένκοφ να είσαι πίσω από τον Βεζένκοφ. Όποτε μπήκε όμως το παιδί, έπαιξε καλά.
1: Εντάξει, ο Πετρούσεβ, ας πούμε, νόμιζε πως είναι παικταρός, πήγε και βολοντέρι στο Ντουμπάι. Του λέει, ναι, κάνει ανάλυση τώρα ο Νίκος, ο Νότης, ότι μπορεί, ναι, λοιπόν, να μην πιάσει. Κοίταξε το παιδί, θέλει να παίζει, γιατί δεν είναι και μικρός.
0: Δεν είναι μικρός.
1: Πάνω από 30.
0: Έτσι. Και όταν είσαι πίσω από το Βεζένκοφ,
1: δεν πρόκειται να παίξει ποτέ.
0: Δεν γίνεται.
1: Άρα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν θα χαθεί. Εμείς κάναμε σαν οπαδί ότι μπορούσαμε, οι πρόεδροι, για να μείνει και εύχομαι να μείνει. Αν όμως φύγει για να παίζει 5 λεπτά παραπάνω, θα έχει κάνει το λάθος. Δεν θα παίζει 5 λεπτά παραπάνω και θα παίζει 30.
0: Ναι, πολύ παραπάνω.
1: Ενώ στο Ολυμπιακό έπαιζε 10, έπαιζε. Κι αν έπαιζε.
0: Κι αν έπαιζε.
1: Και όταν ήταν καλά ο Βεζένκοφ, έπαιζε παραπάνω.
0: Σωστό.
1: Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να τον αδικούμε.
0: Τον είδε ότι μπήκε στο Final Four και στον ημιτελικό και στον τελικό και ήταν καθοριστικό.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Να δούμε λίγο, παιδιά, αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο μπορεί να μεταφερθεί. Ευχαριστώ 321, θα σε παίρνω κάθε μέρα, μου φτιάχνει τη μέρα.
0: Τι γράφει ο 321?
1: Τι να γράφει, έχει προβλήματα, μικρός. Δεν το βάφτισε καλά ο νονός.
0: Ναι.
1: Το λάδι εκεί δεν πέτυχε, υπήρχε ένα θέμα. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου και στον Άντωνη Σαρελάκο, το φίλο μας τον Παναθηναϊκό, στην ωραία περιοχή εκεί στους Αμπελόκηπους. Και θα δούμε αν έχουμε ξεχάσει κάποιο άλλο μήνυμα. Για την Νορβηγία τα πάμε. Ο Χρήστος μας λέει για τον Νέα Υόρκη, ο καλύτερος παίκτης είναι ο Μπράνσον. Στο Σαν Αντώνιο παίζει το θηρίο ο Γάλλος.
0: Σαν Αντώνιο, ναι.
1: Ο Γουεμπανιάμα.
0: Γουεμπανιάμα.
1: Παλιά θα το λέγανε όρθιο χιλιόμετρο αυτόν.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Εντάξει, είναι.
1: Τους πήγε δηλαδή μέσα δύο χρόνια, τους πήγε στον τελικό.
0: Ναι.
1: Με ένα παίχτη, άρα θα έχει κι άλλους δίπλα του.
0: Θα έχει, δεν μπορεί. Μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: MVP Ανατολής και Δύσης, έλα, σας κάνω και τον ρεπόρτερ. Γιατί Χριστό μου, τι νομίζεις, απέχεις πολύ από τον ρεπόρτερ, σε αφού τη μέρα σου με τα αθλητικά.
0: Εύκολα, ρε Χριστό.
1: Αν ήσουν νεαρός, εγώ θα σου δίνω ένα συμβόλαιο στην ΕΡΑ για να τα αποκλείσει από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Μια χαρά.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι,
1: θα βγαίνει και στην ΕΤΡΙΑ.
0: Ο Χριστάρας είναι δυνατός. Τι έγινε.
1: Το μπάρμπεκι.
0: Τα πάνε, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Νομίζω έχουμε κλείσει. Ο Νότης μας λέει την καλησπέρα του. Ήταν δύο πόντοι που παίζανε κρυφτό και από τότε αγνούνται. Καλό, ήταν δύο πόντοι, λέει, που έπαιζαν κρυφτό και από τότε αγνούνται.
0: Τους ψάχνει Νικολούλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τον Γιάννη Παπαγεωργίου είμαστε εδώ από τις 12 να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε τα σχόλιά σας, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, γενικά να έχουμε έναν ωραίο και γόνιμο διάλογο. Καλό ξημέρωμα, αύριο Τετάρτη 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτη πράξη για τους τελικούς του μπάσκετ στην Ελλάδα. Γιάννη,
0: θα τα πείτε αύριο το βράδυ με τον Σαρελάκο. Εγώ χορεπώ αύριο.
1: Τι προβλέπεις?
0: Θα απολαύσω. Εντάξει, λογικά το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι ένας από τους δύο θα κερδίσει.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Να είστε καλά, γεια σας.